0: Εδώ είμαστε με σεντερφορίσια ώρα, 9 μετά τις 9, η αποδότους. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και φάτος, φρέσκος, ανανεωμένος, Στέφανο Παλαιότολο από Σαλαμίνα ήρθε με το καράβι 2,5 λεπτά να περάσει απέναντι. Έρχομαι, 22 του μηνός έρχομαι. Καθημερινή, Μαρία, παίζω καθημερινή γιατί βραδάκι είμαι σπίτι μου. Σαλαμίνα, μια χαρά.
1: Το καλύτερο.
0: Ό,τι καλύτερο. Πάρα πολλά τα μηνύματα, ποικίλη ύλη και μορφή. Από Υπουργείο Παιδείας, από Οικονομίας, από.
1: Επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Ναι. Υπονοούμενο για μεγάλο τριάρι του Ολυμπιακού. Παιδιά, με πρίξατε. Είπα εγώ, θα έρθει χεζόνια στον Ολυμπιακό. Είστε καλά, μωρέ.
1: Όχι, αλλά άφησε ένα.
0: Τι είπα, είπα χεζόνια.
1: Όχι, δεν είπε χεζόνια, είπε ένα τριάρι και αυτό και μπορεί να και ο καθένα ονειρεύεται αυτό που θέλει. Και σου λέει για να το λέει ο Τσούβι που τόσες φορές έχει
0: πέσει μέσα. Άμα ο Πίτερς αυτό θα πάρει, ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος, αποφασισμένος η διοίκηση δηλαδή, να κάνει ό,τι χρειάζεται για να παραμείνει ο Ολυμπιακός στην κορυφή. Είναι αποφασισμένος. Δεν είναι κάτι αυτό που χρειάζεται ρεπορτάζ. Θα ξέρω εγώ και δεν θα ξέρω Ζέρβας, μωρέ. Λοιπόν, σπούδασα Ζάκυνθο. Υπέροχες αναμνήσεις. 5 φορές την εβδομάδα σεισμό, 90% υγρασία. Και το καλοκαίρι σε βγάζανε από το σπίτι για να το δώσουν σε τουρίστες. Τι ωραία πέρασε.
1: Τι ωραία χρόνια.
0: Μου λείπουν αυτά τα χρόνια.
1: Τα φοιτητικά τα χρόνια.
0: Κοιμόμουν μπόχαλη πάνω.
1: Αυτό έτσι. Ηρέμησε ρε Κώστα που πήρε.
0: Τι έγινε.
1: Περιοριστείτε στο περιεχόμενο της εκπομπής που κάνετε επιτυχημένα και αφήστε την καρφενιακή ανάλυση για τις πανελλήνιες, γιατί εκτίθεστε χωρίς λόγο.
0: Κωστάκι.
1: Καλή επιτυχία ως εκεί.
0: Κωστάκι από Πειραιά. Να πω κάτι στον Κωστάκι. Εάν όμως γίνει αυτό που λέω εδώ και καιρό για την κατάργηση, θα έρθεις και θα μου πεις είχα δίκιο. Ναι ή όχι, Κωστάκι. Ναι ή όχι, κύριε Κωστάκι. Σε λες και με στη Βουλή.
1: Μήπως έρχεται ο Σκότι Πιπέν. Μήπως.
0: Όχι. Ο Σκότι Πιπέν.
1: Ο Σκότι Πιπέν.
0: Ναι, ο ακροατής.
1: Πιο πιθανό.

0: από τις παραστάσεις. Πάντως 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένω μέσω more.com τα εισιτήρια. Γίνεται χαμούλης.
1: Μπράβο,
0: φτάνουμε στο 50% και βάλε διάθεση εισιτηρίων. Όλα αυτά μέσα σε 12 ημέρες προπόλησης. Έχουμε φτάσει κοντά στις 9.500 εισιτήρια. Δεν έχω λόγια.
1: Πάρτε τώρα εισιτήρια, γιατί μετά θα λέτε γεμίζει, τσούβι, γεμίζει. Δεν βρίσκω. Ναι, ναι, ναι. Τσούβι, θέλω να πάω με την αδερφή μου και δεν μπορώ. Τσούβι,
0: να μην πάρεις
1: την αδερφή σου.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Σας παρακαλώ, κάντε καφενειακή ανάλυση ψήνω ελληνικό στη δουλειά.
1: Δεν είναι ωραίο.
2: Ωραίο.
1: Να σου πω κάτι, είχα αποτιμήσει τον ελληνικό καφέ μέχρι που μου τον έδωσε η γιαγιά μου 9 χρονών. Με μπισκότο.
0: Έτρωγες και κάτω το.
1: Όλα. Πετιμές για όλα.
0: Καθαρό το καφέ. Ελληνικό πάντα το καλοκαίρι. Πάντα. Στο χωριό, πάντα.
1: Μου έδινε η γιαγιά μου, σου λέω ελληνικό καφέ. Μιλάμε για κούπα.
0: Καλά, εντάξει. Και... τότε σου δίνανε ελληνικό, σου δίνανε κρασί, σου δίνανε τσίπουρο, μπύρες.
1: Ξέρεις και όταν το πρωινό μου. Κακάο με ψωμί.
0: Μόνο τσιγάρο δεν σου δίνανε.
1: Κακάο με ψωμί.
0: Τι εννοείς κακάο με ψωμί?
1: Βράζανε κακάο. Το έχουν πολύ στην άρτα αυτό. Βράζεις κακάο. Αυτό.
0: Α,
1: το.
0: Μεγάλα εννοείς.
1: Ναι. Και ναι. Το βάζεις σε ένα πολύ μεγάλο μπολ, ναι, με πάρα πολύ ψωμί, ναι, μέσα, ναι, ναι, και ένα, ναι, κουτάλι. Ναι.
0: Ωραία.
1: Έτρεχα, ναι, ακατάπαυστα.
0: Ναι.
1: Έτρεχα κατάπαυστα. Μέχρι 4 ώρες. Γιατί δεν κοιμάσαι? Δεν ξέρω.
0: Ζακράσε.
1: Μήπως είναι αυτά που μου δώσατε. Το σκυλί του Jim Carrey που κάνει. Ο Χάξιλε, πώς το λένε αυτό. Ο Τσίλντρες, Άλφη, ο Τσίλντρες. Ναι. Παιδιά, θα είστε όλοι καθήμενοι στο Telecom. Ποιος ήταν όρθιος σε δικό μου event? Όχι. Όλοι παλιά. Αυτό έγινε το 18. Θα είστε καθιστή.
0: Περίμενε. Όρθιοι ήταν σε... ποιο ήταν το μαγαζί που ήσουν στον Γκάζι?
1: Δεν το θυμάμαι. Δεν είναι μπαρ.
0: Είναι.
1: Παιδιά, ο καθένας έχει τη θέση του, την κλείνει μέσω more.com, τι θα κλείσει τη θέση και θα είσαι όρθιος. Δεν είμαι η Pet Shop Boys στην πλατεία νερού, ξέρω εγώ. Είμαστε, ο καθένας έχει τη θέση του. Αυτό ήθελα να πω.
3: Τα έχετε πιεσμένα τα παιδιά. Δεν έχετε χρόνο να κάθονται τα παλιόπαιδα 25 ώρες τη μέρα, λένε κάποιος εδώ, Μαρία. Μπροστά στα κολοκυνητά, βλέποντας ό,τι ψευτιά κυκλοφορεί, μόνο με τη μελέτη και την προσπάθεια καλλιεργής χαρακτήρα. Βάλε μου ένα τσίπορο τώρα και παίξε από ντόρτια να δω τι θα κάνεις. Για παίξε τώρα. Σου έχω κάνει το πεντάπορτο. Δεν ξέρετε τι έρχεστε, μου τρώτε την ώρα.
0: Μ' αρέσουν αυτά τα ισοπεδωτικά.
3: Βέβαια. Σερι, σερι, λέει.

0: Καλημέρα, παιδιά. Η γιαγιά μου έδινε χτυπητό αυγό, ομό, κρόκο, ζάχαρη, κακάο. Η σαλμονέλα βάραγε δοκάρι. Αποτύχει, είμαστε ζωντανοί, το έχω ξαναπεί. Ναι. Αποτύχει.
1: Ήταν ομό, δεν ήταν ομόρεση το αυγό.
0: Δεν ξέρω τι του έδινε. Μπορεί η δική του γιαγιά να λέει θα το φας έτσι από το κοτέτσο.
1: Μελάτο ήταν το αυγό. Δεν ξέρω. Το πήρε από το κοτέτσο και να το βάζει.

0: Πείτε ένα γεια και ένα κουράγιο στο φίλο μου, τον Τάσο στο Παγκράτη, που τις τελευταίες μέρες τον έχει ρουφήξει η δουλειά και δεν βγαίνει ούτε για διάλειμμα.
1: Τάσο, βγες ρε, βγες.
0: Τουλάχιστον βρίσκει να παρκάρει.
1: Τα ταινία το οικονομίδι. Ένα τσιγάρο, ρε Τάσο. Βγες ρε για ένα τσιγάρο. Ένα παλιό τσιγάρο, ρε. Εγώ και εσύ, ρε Τάσο. Πάμε ρε για ένα τσιγάρο, ρε Καραγκιόζη.
0: Παραγγείλει να την βρούμε στο έτσι.

0: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Πάρα πολλά για το αυγό.
0: Για το αυγό, ναι. Το και όμως λέει ήταν ομό, αλλά με τη ζάχαρη το χτυπούσανε για πάρα πολλή ώρα και ψινόταν. Μας το λέει και ο Γιάννης ο μάγειρας. Δεν έχω φάει τέτοιο πράγμα, παιδιά. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Εμείς κάναμε το μελάτο και το ανακατεύαμε με λίγο ψωμάκι και λίγο αλάτι.
1: Το μελάτο είναι για το πρόβλημα της εποχής.
0: Ναι, δηλαδή όχι, ομό δεν. Και κακάο λέει, αλλά κάποιες γιαγιάδες δεν βάζανε κακάο γιατί το κάνανε πιο υγιεινό, που δεν βάζανε κακάο.
1: Και τι βάζανε.
0: Και ποιος σκέφτηκε. Παιδιά, προσέξτε. Ομό αυγό. Καταρχάς χωρίζανε λέει τον κρόκο από το ασπράδι. Βγάζανε τη μίξα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σκέτος κρόκος, ζάχαρη και κακάο χτυπητό είναι η βάση για κέικ. Άμα βάλεις και λίγο αλεύρι και το ψήσεις, έγινε.
1: Η γιαγιά μου ήταν ο παρδιάρος.
0: Ναι. Έγινε. Δηλαδή, απλά σας δίνανε κέικ ομό.
1: Με ψωμί. Α, να το για το ψωμί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όχι πάντα σπάνι.

0: Κάποιος θέλει να σου αγοράσει το άρωμα. Ποιο είναι το άρωμά σου, Μαντάμ Ζαφυράτου.
1: Μαντάμ Ζαφυράτου.
0: Τα 100 ml θέλουμε δώρο, ε. Μπούρμπερι. Δεν θα κάνει βλακία. Άμα σου πούμε, ποιο είναι.
1: Το Μπούρμπερι.
0: Το Μπούρμπερι θα φέρει 100 ml
1: το
0: εδώ.
1: Μπούρμπερι.
0: Ωραία, θα φέρει αυτό το Μπούρμπερι στη Ζαφυράτου και δεν θα τη δει ποτέ όμω. Θα το στείλει απλά εδώ και θα εξαφανιστεί.
1: Εντάξει. Θα το παραλάβει κάτω.
0: Θα το παραλάβει ο Τζίγκερ κάτω. Θα το πάρει ο Τζίγκερ κάτω και τελείωσε. Εντάξει.
1: Να, Τάσος εδώ, με συγκίνησε το μήνυμα του συναδέλφου. Όμως είμαι Παναθηναίκος και απέχω από οτιδήποτε δίνει χαρά σε άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένου και του διαλύματος.
0: Ορίστε, ορίστε, Τάσος, απάντησε.
1: Μες στο σκοτάδι.
0: Θέλω πια να σκέφτομαι τα ίδια και τα ίδια.

0: Λοιπόν, είχαμε δηλώσεις από Σκαριόλο να περάσει την Ευρύζο. Υποστήριξε ότι είδε το παιχνίδι δύο φορές, άρα τρεις. Δηλαδή το είδε live και μετά το είδε άλλες δύο φορές.
1: Με φίλους του.
0: Ξέρω εγώ. Μπα, δεν πιστεύω. Προσπαθώντας, όπως είπε ο ίδιος, να το προσεγγίσει μια αντικειμενικότητα και κατέληξε και τις δύο φορές που το είδε στο ίδιο συμπέρασμα ότι η Ρεάλ υπέστη αδικία. Δεν αναφέρεται στους οπαδούς, αλλά σε ανθρώπους του μπάσκετ, λέει, σε παίκτες και πρόσωπα με βαθιά γνώση του αθλήματος που εξέφρασαν ανάλογη άποψη. Είδα ξανά το μάτς, αναμφίβολα έχουμε υποστεί μία αδικία. Αυτό που ήταν εντυπωσιακό είναι το πώς όλοι οι ουδέτεροι από τον κόσμο του μπάσκετ στην Ευρώπη και παγκοσμίως έχουν εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο. Εγώ είμαι μέρος αυτού και προσπάθησα να το ξαναδώ δύο φορές με μεγάλη αντικειμενικότητα και αξιοπιστία. Προφανώς κατέληξα στο ίδιο συμπέρασμα με όλους τους ουδέτερους και έτσι το εξέφρασα. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και η μάνα μου.
1: Ωραία, να πω κάτι. Απλά πέρα από τα οπαδικά. Πέρα ότι ήταν Ολυμπιακός, Ρεάλ, βάλε άλλη ομάδα, βάλε οποιονδήποτε. Όταν είσαι τόσο έμπειρος, όσο ο Σκαριόλο, έτσι, και χρειάζεται να δεις τρεις φορές το μάτς για να καταλάβεις ότι αδικήθηκες τόσο πολύ. Δεν αδικήθηκες τόσο πολύ. Μπορεί, εγώ καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Απλά, η Ρεάλ τα έκανε όλα τέλεια. Ήταν πολύ κοντά στο να πάρει την Ευρωλίγκα. Δηλαδή, το καταλαβαίνω τι εννοεί. Απλά ήταν λίγοι. Δεν έφτασαν οι άνθρωποι. Να σου πω. Είχε μεγάλο ρόστερο Ολυμπιακό.
0: Είχε μεγάλο ρόστερο Ολυμπιακό.
1: Είχε μεγάλο βάθος. Στο τέλος βγήκε ο Μιλουτίνοφ και έπαιξε ο Τάιρικ Τζόνς. Δηλαδή. Μακίσι, Γκόκα.
0: Ήταν πάρα πολύ. Ήταν καλύτερο από τον προηγούμενο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν χωρά διαχείριση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο. Καταλαβαίνω τι λέει για τη φάση των Γκαμπάτσο, τις βολές, αλλά. Όταν δεν είναι τόσο εμφανές για να το καταλάβεις ότι αδικείσαι την ώρα του αγώνα. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή είσαι έμπειρος, είσαι ο Σκαριόλο, έχει κάνει 6.000 παιχνίδια. Βλέπεις ότι σε σφάζουν, ξέρω εγώ, έτσι όπως λες. Όταν θες να. Τώρα κάνω δελτίο, ξέρεις, έβαλα τα στήθια μου μπροστά.
0: Μπράβο.
1: Όταν όμως χρειάζεται να το δεις και δύο και να το συζητήσεις με φίλους. Έλα εδώ, ρε Παντελή. Εδώ δεν μας κάνει.
0: Για δες το εκεί στη γωνία. Στη γωνία εκεί άκρη.
1: Δεν είναι άλλο χρώμα, ρε φίλε.
0: Μπράβο, ναι, αυτό.
1: Δεν γυαλίζει.
0: Δεν είναι το ίδιο. Ναι. Δεν είναι το ίδιο.
1: Τότε νομίζω έτσι.
0: Δεν είναι σαν την τηλεόρασή μου που με το που μπαίνεις μέσα λες άστραβά την έχουν βάλει. Δεν είναι έτσι.
1: Σε ενοχλεί αν δεν τη βάλεις ίσια.
0: Το έχω συνηθίσει τώρα. Τώρα θα με ενοχλεί αν τη βάλω ίσια.
1: Μπράβο. Ξεπερνάς το σύντη.
0: Ναι.
1: Αυτό. Έτσι λέω, μωρέ. Τώρα αφήστε τα μωρέ, τώρα βρίστηκε το Σκαριόλο. Τώρα περασπίζεται την ομάδα του και τον οργανισμό της Ρεάλ και τα λοιπά. Δηλαδή όλα στο πρόγραμμα είναι. Ας είστε λίγο μεγαλόψυχοι. Μην βρίζετε, μωρέ. Το πήρατε, χαρείτε το αρχοντικά. Σήμερα θα γεμίσετε το σε, φαντάζομαι θα γεμίσετε το σε. Βέβαια είναι και καθημερινή. Θα γίνει ένας χαμός, θα έχουμε λάβαρα, γιορτές, χειροκροτήματα. Χαρείτε το. Είστε πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Αφήστε
1: το τσάλι. Γυρνάς τώρα εσύ και βρεις το Σκαριόλο. Τώρα μεγάλος άνθρωπος. Του βρεις ότι έχει και δεν έχει. Εδώ με μήνυμα. Ποιο είναι.
0: Και επίσης δεν πρόκειται να το ακούσει ο Σκαριόλο. Τα ακούμε εμείς. Και μέρος αυτής της.
1: Τα ακούμε εμείς τα σκαριολίτικα του καθενός.
0: Ναι. Και μέρος αυτής της αρνητικής ενέργειας τη λαμβάνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Λιβερέ εγκληματία Τσουβέλα, τι λες. Ρε φίλε, εγώ έχω μάθει να κοιτάω τι πρέπει να κάνω εγώ για να βελτιωθώ. Έτσι έχω μάθει. Τι θες τώρα να σου πω. Θλιβερέ εγκληματία, τι λες. Μπάσκετ είναι. Δεν έχουμε πόλεμο.
0: Θέλω να πω ότι. Θα αλλάξω άλλο θέμα τώρα. Τελείως. Γιατί συνελήφθη.
1: Ποιος, Σκαριόλο.
0: Ο Ανιψιός. Ο Ανιψιός του Ελτσάπο. Ο Ανιψιός, δηλαδή της αδελφής του, ο γιος.
1: Κληρονομικά αυτά.
0: Ναι. Κοντά στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με όπλα και 687 κιλά...
1: Κόκα. Προσωπική χρήση.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Ήταν 700, αλλά τα 13 τα φάγανε στον δρόμο.
1: Ναι.
0: 687 κιλά. Ο Ανιψιός, δηλαδή, ξέρεις, λίγο πιο περιφερειακά αυτό το σόι, κατάλαβες. Δηλαδή, δεν ήταν μέσα στην οικογένεια. Ω Θεή.
1: 687 κιλά κόκα. Κάτι πέρασαν μεγαλύτερο από πίσω. Τα έχεις ακούσει τα λένε αυτά.
0: Ναι. Πιάσαν αυτά.
1: Ένα, περάσαν τέσσερις. Ναι, είναι πολλά τα 687 κιλά.
0: Καρφωτή. Α, το 17 τους ψάχνω.
1: Ναι, ρε Μαρία. Όταν ψάχνεις τώρα κάτι τόσο μεγάλο, δεν τις πιάνεις με 2 κιλά. Περιμένεις να
0: μαζέψεις το πακέτο.
1: Α, μπράβο. Για να γίνει ένας φάκελος και να σιγουρευτείς ότι θα αργήσουν να ξαναβγουν για να ασχοληθούν μαζί σου. Δηλαδή γίνεται μια επιχείρηση, παρακολουθούν πάρα πολλά χρόνια κάποιους που ξέρουν ακριβώς τι κάνουμε. Όχι εγώ, δεν έχω 687 κιλά. Γενικά, όταν έρθει η ώρα, τα βρίσκουνε.
0: Και εμένα, Μαρία, έχει τραβώσει το τραπεζάκι της τηλεόρασης. Ναι, είναι γιατί κάθε φορά το κοπανάς, κατάλαβες. Κοπάνα, θα στραβώσει.
1: Ναι, ναι.

0: Τώρα γιατί Σκαριόλο δε σήμερα την ΑΕΚ και τι θα πάθει και σκέψου πόσο τυχερός είσαι. Γιατί τώρα.
1: Γιατί τώρα
0: τι φταίει η ΑΕΚ.
1: Αυτή η Μαρία έκανε 3 ώρες να κερδίσει προχτές για να παίξει με τον Ολυμπιακό.
0: Ελίσαξε.
1: Θα παίζει ο Άρης τώρα. Ορίστε.
0: Θα είχαμε την ησυχία μας. Μαρία, επειδή είσαι πολύ ταξιδεμένη, λέει αξίζει να πάμε στην Πάλαια. Όχι, παιδιά, μακριά. Α, δεν αξίζει καθόλου. Τα γιακτοπλοϊκά, 11 ώρες, τι θα τα κάνεις τα παιδιά στο πλοίο. Πες μου, τι θα τα κάνεις 11 ώρες τα παιδιά στο πλοίο.
1: Θα σου έρθει μήνυμα από την Αστεπάλαια. Δεν θα καταλαβαίνει τι το λες για να μην πάει κόσμος, για να είσαι άνετη. Θα σου έρθει μήνυμα πώς μου ήρθε εμένα από κάποιους για το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας. Τέλος πάντων. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Με ωραίες μουσικές περνάει.
0: Πάρα πολύ ωραίες μουσικές.
1: Είσαι και αύριο, Στέφανο. Είσαι και αύριο μαζί μας.
0: Όχι.
1: Είναι για μοναδικές εμφανίσεις.
0: Βέβαια.
1: Μήπως είμαστε sold out και έχουμε back to back παραστάσεις.
0: Λοιπόν, και μπορεί να λέγονται πολλά για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι πολυδιάστατη αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Να ζητά το αληθινό. Ζει το δικό της ρυθμό και στον δικό της ρυθμό. Και κάπως έτσι κινείται αυτή η γενιά. Και έτσι κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στη Vista Bet, είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού, πώς με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση που μοιράζει 1615 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6. BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχω χαθεί με μουσικάρα Στέφανο Παλιότολο. Αλήθεια, έχω χαθεί. Επιστρέψαμε, οι αποδότους από εκεί. Τελευταίο 24 λεπτό στον Big Wins Sport FM 94,6. Η κορυφαία συχνότητα είναι εδώ. 30 χρόνια your father, 30 χρόνια γενέθλια. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Να μας όλοι καλά μέχρι τότε.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Θα γίνει ένας χαμούλης στον Μπολιβάρ.

0: Μπολίβαρ θα πούνε
1: μπασκετική. Ανάλογα η μπασκετική. Μπολίβαρ.
0: Λέγεται Μπολίβαρ, όπως το Παρτίζαν, Πάρτιζαν. Εμείς οι απλοί άνθρωποι το λέμε Μπολιβάρ. Μπολιβάρ Βεάκι. Μπιτς. Λοιπόν, έτσι μπράβο. Θα είμαστε και από το πρωί με πλούσια δώρα, με ωραία έτσι, επικοινωνία, με κόσμο να έρχεται, με φωτογραφιούλες, με
1: 30
0: χρόνια. Και είναι σημαντικό που ειδικά μετά από 30 χρόνια πρωταγωνιστεί ο Big Wings Sport FM 94,6.
1: Α, δεν ήξερα ότι έχουμε και αυτές τις θεωρίες. Ότι το φετινό Μουντιάλ είναι στημένο να το πάρει η Πορτογαλία για το Κριστιάνο Ρονάλντο. Ήταν όπως ήταν στημένο το πρωτάθλημα να το πάρει ο ΠΑΟΚ επειδή έκλεινε τα 100 χρόνια.
0: Δεν το πήρε.
1: Δεν το πήρε. Ναι.
0: Άρα έρχεται και ο Κριστιάνο στον ΠΑΟΚ.
1: Θα πούνε όλοι, ναι ρε παιδιά, ας το πάρει ο Ρονάλντο γιατί, ναι. Γιατί θα φύγει ο Ρονάλντο. Ας το πάρει ο Ρονάλντο. Και εμείς το βρετάξει. Εντάξει, μωρέ το επόμενο, εμείς σιγά δεν έγινε κάτι σιγά. Σαν πως παίζονται δισεκατομμύρια, ας πούμε, ευρώ. Εντάξει, ας το πάρει ο Ρονάλντο. Καλό παιδί. Καλό παιδί ο Ρονάλντο.

0: Αποστολή, έχετε τρελαθεί και με την Οδύσσια του Νόλαν. Εγώ θα πάω να το δω.
1: Τώρα πάλι.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι, εγώ. Και επειδή έχει μαύρο χρώμα η πρωταγωνίστρια και δεν έχει λευκό.
1: Γιατί σαν πως ξέραμε πως είναι η ωραία Ελένη.
0: Πες ότι ήταν η ωραία Ελένη.
1: Λένε
0: λογικά
1: ότι δεν υπήρχε καν η ωραία Ελένη. Ότι δεν ήταν πρόσωπο.
0: Α, έχω κάνει εγώ αερο...
1: Αλλά δεν το, ναι, με τη μεσή φωτογραφία downloading το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι ότι δεν ήταν καν...
0: Ήταν
1: καν,
0: ιδέα.
1: Α, ναι, ότι ήταν ιδέα.
0: Ωραία. Λέει ακυρώνει τον ελληνικό πολιτισμό. Εγώ θα πάω να δω... λέει εδώ ο φίλος. Το γράφουν πάρα πολύ, βλέπω σχόλια. Εγώ θα πάω να δω γιατί είναι μια ωραία σκηνοθεσία, μια ωραία ταινία, μια ωραία προσπάθεια. Θα πάω να,
1: επίσης...
0: να δω τρεις ώρες ένα έργο. Στο μυαλό μου, εγώ έχω την ωραία Ελένη λευκή μελαχρινή. Εγώ. Εντάξει.
1: Όχι ξανθιά, γιατί περισσότεροι την έχουν ξανθιά.
0: Εγώ την έχω μελαχρινή.
1: Εσύ την έχεις μελαχρινή.
0: Ωραία, καστανή. Έχω πρόβλημα.
1: Όχι.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Τι θες να είναι.
1: Αλλά αλήθεια περισσότεροι την έχουν ξανθιά την ωραία.
0: Εγώ
1: Ελένη
0: την έχω με λευκό δέρμα, μελαχρινό. Εντάξει. Δηλαδή, από Βέρεια. Δεν ξέρω. Σταυρατισμένη, ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν αλλοιώνει το δικό μου το κεφάλι. Εγώ θα πάω να δω την ταινία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το...
1: επίσης.
0: Ξέρεις, τη σκηνοθεσία, τα εφέ. Αυτά βλέπω, ρε φίλε. Δεν πάω και λέω, ξέρετε κάτι. Όλοι γυρίζω σπίτι. Έλα εδώ, πατέρα, κάτσε κάτω. Πέξω στη Ελένη, ήταν μαύρη.
1: Μαύρη, κατή μαύρη.
0: Τι λες, μωρέ. Επηρεάστηκα, βιάστηκα, σπάστηκα. Δεν υπολόγισα.
1: Επίσης να πούμε ότι
0: δεν αλλάζει,
1: η ταινία του Νόλαν δεν είναι ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, δεν αλλάζει μέσα μου. Να σου πω κάτι. Ο Μαύρο Μιχάλης δεν ήταν ο Μιχάλης Ιατρόπουλος. Θέλω να σου πω που ήταν στον Καποδίστρια.
1: Συγγνώμη, ο Μπρατ Πιτ που έκανε τον Αχιλέα δεν έκανε.
0: Όχι, το Μεγαλέξανδρο τον έκανε ο Κόλιν Φάρελ.
1: Κόλιν Φάρελ, όχι. Ο Μπρατ Πιτ δεν έκανε τον
0: Αχιλέα.
1: Δηλαδή, ο Αχιλέας ήταν ξανθός με μπούκλες και γαλάζια.
0: Μας άρεσε.
1: Έτσι είναι οι Έλληνες. Έτσι είναι οι Έλληνες.
0: Να σου πω κάτι. Δεν έκανε όμως τον Αχιλέα. Πώς να σου πω.
1: Δεν σας πείραξε που έκαναμε τον Μπρατ Πιτ και δεν βάλαμε, δεν ξέρω εγώ, τον Νταμτάκο να κάνει τον Μπρατ Πιτ.
0: Ρε Μαρία, ωραία. Δεν βάλαμε όμως να κάνει. Πώς να σου το καταλάβει. Τον Μάικλ Τζάκσον να το βάλουμε να κάνει το Αστραπόγιανο.
1: Ναι, αλλά ο Μάικλ Τζάκσον μάλλον ήτανε ένα πρόσωπο που υπήρχε στη μουσική ιστορία και γενικότερα.
0: Ναι.
1: Για την ωραία Ελένη, δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Δεν ήμασταν εκεί. Mm-hmm. Κάποιοι δηλαδή δεν ήσασταν, εγώ ήμουνα.
0: Ναι. Απλά το λέω, εντάξει, έχει ένα δικαίωμα σκηνοθέτης να επιλέξει όποιον θέλει. Δεν νομίζω ότι αλλοιώνεται ο πολιτισμός μας. Επίσης, είμαστε εδώ στην Ελλάδα, έχουμε όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή την μυθολογία, όλο αυτό τον πλούτο. Ας κάνουμε εμείς τέτοιες ταινίες. Εμείς, να κάνουμε εμείς τέτοιες ταινίες.
1: Όχι, μην το κάνεις αυτό.
0: Γιατί ρε Μαρία. Τάσο Χαλκιά Οδυσσέα. Για ποιο λόγο. Να κάνουμε εμείς ρε Μαρία. Ελένη Ράντου ή ωραία Ελένη. Όπω τα σαγαμέμνονα, ξέρω εγώ, να κάνουμε εμείς. Εντάξει.
1: Έχει έρθει ένα μήνυμα, θες και εσύ να τα ακούσεις όμως.
0: Μην τσακωθείς τώρα.
1: Όχι, όχι, αυτός θέλει να τα ακούσει. Λέει να πούμε ότι είναι μυθικό πρόσωπο, δεν είναι ιστορικό. Δεν είναι...
0: Ο καθένας δεν
1: το λέω κι εγώ.
0: Εντάξει, okay.
1: Και ο άλλος μου λέει, τι λες μωρή, και όλα αυτά. Και κάτσε περίμενε, τα ευρήματα. Τα παλάτια, οι τάφοι, τα ιερά, τα εκθέματα σε μουσεία είναι ψεύτικα. Ρε, για την ωραία Ελένη λέμε.
0: Ναι.
1: Ρε.
0: Και πάντα, όποιο πολιτισμό και να έχουμε, όσα μαθήματα, και πριν ήταν πανεπιστημίου να είσαι, όταν σου πούνε ποια Ελένη, όλοι αυτόματα σκέφτονται κάποια
1: εννοείται
0: πράγματα.
1: Ένα μηδέν.
0: Γιατί,
1: ένα
0: ναι,
1: μηδέν.
0: Ποια Ελένη, όλοι σκέφτονται κάποια πράγματα. Ή είναι ωραία.
1: Την
0: η
1: Ελένη Μενεγάκη.
0: Η άσχημη. Ναι.
1: Αυτό.
0: Αυτό. Επίσης, παιδιά, εμένα μου απάντησε ο Φίβος. Τώρα είναι φίλος και της Μαρίας, το ρομπότ. Γιατί όταν τα ρομπότ κάνουν την επανάσταση και πάρουν τη γη, εμείς είμαστε αρδάκια έτοιμα με τα ρομπότ. Μαρία, έχουμε ρίξει γέφυρες.
1: Αμέ, όταν έχω τις φορτιστές μου εγώ.
0: Όταν θα μας την πέσουν τα powerbank και θα πούνε
1: αυτό.
0: Γιατί με ξεχνάς φορτισμένο. Γιατί με ξεχνάς φορτισμένο.
1: Και θα έχεις ή το powerbank ή το καλώδιο. Ποτέ και τα δύο μαζί.
0: Ποια Ελένη, ποια Ελένη. Εντάξει, αυτό θέλω να σου πω. Περιγράφει την ωραία Ελένη ως λευκόλενος ο Όμηρος με λευκά χέρια και βραχίωνες. Κάντε τι ασπρόμαυρο, Γιουβέντους. Κάντε τι.
1: Άνοιξε κανένα βιβλίο. Οι αρχαίοι ήταν ξανθοί πιο πολύ. Ουστσόκαρο. Και μετά τι έγινε, γιατί χαλάσαμε. Γιατί χαλάσατε. Εσείς γιατί χαλάσατε. Γιατί εγώ ξανθιά είμαι, παραμένω.
0: Εσύ παραμένεις αρχαία Ελληνίδα. Εγώ.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Δεν είμαι παντού ξανθός.
1: Έρε προβλήματα που έχει ο κόσμος.
0: Δεν ξέρω, με αυτή τη μύτη. Πάντως, είμαι σαν οπλαρχηγός από τα τέμου. Άμα, αφήσω, άμα βάλω τώρα στολή με το μουστάκι και τη μύτη αυτή. Ωραία! Αρκεί να μιλάς έτσι. Λίτλ γιατί αξίζει. Να κάνω έτσι τις αναφορές. Ωραία, γιαούρι.
1: Επίσης, λέγανε ρε παιδί μου, είχα πάει στην Εθνική Πινακοθήκη και βλέπαμε όλα τα πορτρέτα των. Ξέρω, του Κολοκοτρώνη, του Οδυσσέα Ντρούς. Μας λέει ο τύπος που μας έκανε την περιοχή. Λέει, δεν ήταν έτσι, να ξέρετε.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Ήταν άνθρωποι ταλαιπωρημένοι. Άνθρωποι, ξέρω εγώ, στον πόλεμο. Γι' αυτό και εμείς τους έχουμε
0: να τους φτιάξεις.
1: Κομμωτηριασμένους.
0: Ναι, καθαρούς.
1: Έτσι
0: κατά το κάλος, ρε παιδί μου. Για τα ανδραγαθήματα, να το πω έτσι.
1: Καταλαβαίνετε, δηλαδή. Ήταν έτσι άμα τους βλέπατε, θα τους αναγνωρίζατε.
0: Ναι, από κοντά
1: δεν είναι. Έτσι, παιδιά.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν σαν το Σόρτς. Αλλά δεν λέω αυτό.
1: Ο Φίλιππος ήταν ένα 30. Ένα 30 ήταν ο Φίλιππος.
0: Βάλτε τη Ραμόνα, ωραία Ελένη.
1: Στένο καράβι! Έχει γίνει τρία εδώ! Όλοι τρία και οι πέντε! Όλο το πέταλο! Όλο τι πέταλο περνάει, άμα θέλω!
0: Έχουμε δει έργα με ρόμποτς και ξέρουμε. Μπράβο, δεν είναι τυχαία.
1: Ναι, ρε Φαύλη, αυτό λέμε και εμείς.
0: Α, οι ρόμποτ.
1: Δεν τους ανέθεσε το Υπουργείο Παιδείας ή Πολιτισμού να κάνει κανένα ιστορικό ντοκιμαντέρ. Τι τους χαλάει, έλατε.
0: Ναι, θέλω να πω, δεν χρειάζεται να έχουμε μίσος σε όλα. Δηλαδή, όλοι θα φοβηθείτε ότι τι έκανα, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνει. Δεν είναι κρυφή ατζέντα.
1: Θέλω να σου πω. Είναι καλλιτεχνική οπτική.
0: Ότι ίσα-ίσα, θέλω να ξέρετε, στον κόσμο των Όσκαρ υπάρχει μεγάλη προκατάληψη σε ηθοποιούς μαύρους. Το λέω απλά. Και γενικά παλεύουν να μπουν σε. Πώς να σου πω.
1: Σε βασικούς ρόλους.
0: Σε βασικούς ρόλους. Το είχε πάρει ο Σίδνεϊ Πουατιέ και μετά το πήρε ο Ντέντζελ Ουάσιγκτον. Ξέρω εγώ μετά από πόσα χρόνια θα κάνω εγώ να πάρω πρωτάθλημα. Γενικά υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Θέλω να πω ότι έτσι το φαντάστηκε ο Νόλαν. Συμφωνώ με τον φίλο, είναι και βαρετές κάποιες ταινίες. Εγώ θα πάω να το δω. Δεν θα πάω με σπαθί μέσα και με τον Καποδίστρια.
1: Καλά,
0: το είδα. Πήγα και στην άλλη πλευρά. Όσοι έκραζαν τον Καποδίστρια ότι ήταν μια ταινία που εθνικιστικού τύπου και τα λοιπά, του Σμαραγδί, ντροπή και. Το είδα. Ήξερα τι πήγα να δω. Δηλαδή, εάν στον Καποδίστρια ξαφνικά ακούγονταν ο Ντάρθ Βέιντερ και ερχότανε, τότε θα πω ότι κάποιο λάθος έχει ταινία. Ήξερα τι θα δω, το είδα. Πέρασα ωραία. Ο κόσμος χειροκρότησε. Θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να επηρεαζόμαστε από κριτικές πολλές φορές. Πας το βλέπεις και σχηματίζεις μόνο σου μία άποψη. Και λέει ο Σκαριόλο μας αδίκησε ο Νόλαν. Είδα τρεις φορές την ταινία.
1: Δεν θα πάμε στο φως που λέει. Εντάξει, και ο Χριστός που ήταν Εβραίος, πώς ήταν ξανθός και γαλανομάτι. Όχι, όχι. Δεν την πιάσουμε την κουβέντα.
0: Όχι.
1: Αυτό δεν ρωτήστε τον Τσεφιρέλη. Τσεφιρέλη δεν είναι, ποιανού είναι.
0: Ναι, το Ιησούς από την Ναζαρέτ.
1: Ναι, αυτό.
0: Απλά επειδή ήταν τόσο επιτυχημένο. Τόση επιτυχημένη, ας πούμε, η απόδοση του Τζεφιρέλη που μας έχει μείνει ότι ήταν έτσι ιστορικά. Ιστορικά ο Χριστός, για αυτούς που τον πιστεύουν, ήταν πιο μελαχρινός, δηλαδή ήταν πιο κοντά στα πάθη του Χριστού που είχε κάνει ο Μελ Γκίψον. Οπτικά θέλω να πω. Ο Τζίμι Καζίβαλ, νομίζω, είναι ο ηθοποιός. Ο Καζίβαλ προφέρεται. Πιστεύω το προφέρω καλά. Εκείνη ήταν, την είδα την ταινία εκείνη στο σινεμά, Μαρία. Βγήκα και παραλίγο να πάω σε Σπερινό Όρθρο, ότι υπήρχε σε εκκλησία, παραλίγο να πάω. Πολύ βαριά ταινία.
1: Πάντως μερικοί δεν παλεύονται, πραγματικά.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Λέει το επόμενο ντοκιμαντέρ του Χίτλερ να είναι μαύρος με μουστάκι. Ρε παιδιά, δεν μιλάμε για ντοκιμαντέρ. Η
0: δεν
1: ταινία του Νόλαν δεν είναι ντοκιμαντέρ.
0: Αυτό
1: λέμε.
0: Δεν είναι ντοκιμαντέρ.
1: Δεν είναι ντοκιμαντέρ. Δεν είναι καταγραφή της πραγματικότητας.
0: Ναι.
1: Και, και ακόμα και αν ήθελε ο Νόλαν να κάνει ντοκιμαντέρ, δεν θα μπορούσε, γιατί η ωραία Ελένη δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο.
0: Σωστό.
1: Βάλε να ακούσεις Φάνη. Βάλε να ακούσεις Φάνη. Καλό δρόμο.
0: Τι σε πείραξε ο Φάνη.
1: Για χαρά είναι ο Φάνης.
0: Για ποιο λόγο. Α, φεύγει και.
1: Φεύγει, ναι.
0: Θα έρθουν άλλοι, μωρέ. Εντάξει, δεν πειράζει. Και να ξέρετε, παιδιά, ότι πιάνουμε αυτά τα θέματα γιατί έχουμε μία άποψη που μπορούμε και να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε. Έτσι. Δεν σου πω ότι πήγε στα draft του NBA ο Νόλαν. Έλα εδώ, εσύ κάνεις για Ελένη. Δεν ξέρω. Έλα εδώ, ρε. Συνήθως βέβαια εμένα δεν με χαλάει που πάντα σε αυτά τα έργα, Μαρία, δεν παίζει μια κοκκινομάλα με κόκκινο μαλλί, βαμμένο το μεταξύ. Ναι. Πού τη βρήκαν την πογιά τότε. Αλλά παίζει πάντα μια κοκκινομάλα η οποία μπορεί να έχει μαντικές ικανότητες.
1: Προβλήματα. Προβλήματα. Πες το,
0: πιο πολλές κοκκινομάλες.
1: Προβλήματα.

0: Και με μαθήματα αγάπης πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε για το τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Ούτε ο Λεωνίδας ήταν έτσι, λέει, ας βάζαμε τον Μπαρτσαλάκη.
0: Τον Μπαρτσαλάκη, Λεωνίδας. Μα ήρθαν οι... Ήρθε ο Ξέρξης αγόρι. Ποιον?
1: Το Λεωνίδα.
0: Τίποτα.
1: Έχετε το ίδιο ψεύδισμα με το...
0: Με τον Μπάτλερ. Ναι, ναι, αλλά δεν ήμουνα και μπάρμαν, γιατί ήταν μπάρμαν που τον ανακάλυψαν.
1: Ο Λεωνίδας.
0: Ο Λεωνίδας έβαζε ποτάκια. Ο Λεωνίδας δεν ήταν μπάρμαν. Ο ηθοποιός ήταν μπάρμαν.
1: Ο Λεωνίδας ήταν ηθοποιός
0: και φοβερά γλυκά και σοκολατάκια. Πάμε.

0: Λοιπόν, τον Νόλε, πάμε στον Νόλε. Πάμε στο Τζόκοβιτς.
1: Κυραδεσία του Νόλε.
0: Εντάξει. Πρέπει να δείτε κάποια αποσπάσματα από το τελευταίο του παιχνίδι στο Ρολάν Γκαρός. Ήτανε με τον Βαλεντίν Ρογιέρ, κέρδισε 3-1 τον Γάλλο. Εντάξει, κάτι πόντιβλες.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος δηλαδή, τα δίνει όλα.
0: Δεν υπάρχει, παιδιά. Περνάει, κάνει μια απίστευτη επιστροφή στέλνοντας
1: τον
0: μπαλάκι.
1: Γύρισε,
0: δίπλα από το δίχτυ και μέσα στο γήπεδο.
1: Το είδα το πρωί.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Εκεί θα άφηνα τη μέση μου και σπλήνα. Όλα εκεί θα μέναν εκεί, έτσι όπως έσκησε για τον πόντο. Πώς το κάνουν. Η μεσούλα τους είναι.
0: Ένα δαχτυλίδι. Εντάξει, τα βάλε και λίγο με τον κόσμο, γιατί κάποιοι κάνανε φασαρία στα σερβίς και λέει ο κόσμος, λέει, δεν έχουν σεβασμό, κανένα σεβασμό. Αλλά έκανε και το σόου του, έκανε και καλά ότι ήταν βιολιστής, ξέρεις, με τη ρακέτα και τέτοια. Εντάξει, είναι ο τελευταίος που απολαμβάνουμε από τους μεγάλους.
1: Ναι, έχουν μείνει τώρα.
0: Φέντερερ, Ναδάλ.
1: Ο Σίνερ τώρα είναι ο βασιλιάς, μετά ο Αλκαράθ. Αλλά δεν βλέπω αυτή. Ξέρεις τι, αυτό που κατάφερε ο Τζόκοβιτς να σπάσει το Μπαρτσελόνα Ρεάλ, το Φέντερ Ναδάλ, ήταν φοβερό. Και να τους ξεπεράσει, δηλαδή σε Grand Slams, έτσι. Στην καρδιά μου είναι ο Φέντερερ, αλλά ο Νόλε είναι παιχταράς.
0: Είναι. Πείτε ένα χρόνια πολλά στην Παρίσι Ζερμένη σήμερα. Α, γιορτάζει ο Πολιούχος της πόλης. Μάλλον είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα. Θα έχουν πανηγύρι σίγουρα.
1: Θα τους πάνε κατηχητικό και μπάλα.
0: Σίγουρα.
1: Του Αγίου Ντεμπελέ, τι είναι.

0: Επίσης δεν πάω για Όσκαρ με το συμμορία της φοράς 2. Μην αγχώνεστε για μένα. Το ένα πήρε το χρυσό βατόμουρο.
1: Ναι, έχετε δίκιο, ότι πιο έτσι κοντινό στον Ιησού είναι ο Τζιγκρίνσκι. Ναι,
0: ναι, ναι. Καταλαβαίνω τι λέει. Ναι,
1: επίσης
0: ναι.
1: Το Τζιγκρίνσκι, όπως γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες, είναι ό,τι καλύτερο για κωδικός Wi-Fi. Δεν στο κλαίει κανένας ποτέ.
0: Ναι, ποτέ είναι κανένας. Αγκώνα στο πληκτρολόγιο.
1: Ναι, αυτό, ή γάτα.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, δεν έχετε κάτι άλλο να σκεφτείτε, μόνο να μείνετε στον Big Wins Sport FM 94,6, γιατί έρχεται και πρεσάρισμα 2 ώρο με τσούτσικα και τσόχο, έτσι. Θα σας πάνε μέχρι τις 12 με όλο το ρεπορτάζ, με τελικό που είχαμε χθες, με παιχνίδια που έρχονται.
1: Και λίγο πριν φύγουμε, γιατί μας το θυμίζει και η Ιφηγένεια.
0: Γεια σου, Ιφηγένεια.
1: Καλημέρα. Σε αυτό το σημείο να πούμε και λίγο για το πόλο γυναικών, που χθες ήταν ο πρώτος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη. Πήρε την νίκη στα πέναλτι ο Ολυμπιακός μετά από επική ανατροπή. 4 γκολ πίσω, λέει. 5 λεπτά πριν λήξει. Ωραία. Έχουμε ακόμα να δούμε ματσάκια. Έχουμε να δούμε. Και πριν σας αφήσουμε, να σας θυμίσουμε τι έχουμε. Έχουμε box delivery.
0: Έχουμε box delivery. Πίνεις, τρως, ψωνίζεις, κάνεις τα πάντα, κερδίζεις έκπτωση για επόμενες χιλιάδες προσφορές σε κάθε παραγγελία από τα πιο αγαπημένα καταστήματα. Δεν γίνεται να βγεις πιο κερδισμένος μόνο με Box Delivery App, Μαρία.
1: Αμέ. Και ώρα τι έχει να γίνει το καλοκαίρι, που σημαίνει παιχνίδι, βουτιές και χαμόγελα. Στα Lidl σε περιμένει μια τεράστια ποικιλία από φουσκωτές πισίνες, παιχνίδια παραλίας, νεροπίστολα και σωσίβια για να απολαύσουν τα παιδιά σου κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με απόλυτη ασφάλεια. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, και το αν παίξεις ανάποδα το τζιγκρίνσκι, ακούγεται το γενναίο επάσε, φεύγουμε με αυτό. Άντε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6.

0: Ξεκινάνε και τα ημιτελικά στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Αυτά έχουν μείνει και μετά η τελική στο μπάσκετ. Έχει μείνει και ένα Champions League το μονοπωλείο το Σάββατο. Νωρίς.
1: 7.
0: Για να μπορείτε να πάτε μετά για βόλτα.
2: Έρωτα να μην πιάνεις.
1: Εάν πριν από σένα κάνει εκπομπή αυτός που είναι στην παραγωγή,
0: ναι.
1: Η ατζέντα βρίσκεται ήδη εδώ από νωρίς.
0: Εντάξει, παιδί μου, μιλάμε ότι ο άνθρωπος είναι σούπερ.
1: Όχι, για τον μπάτσο του, τι σούπερ. Δεν τα έφτασε για μάτι, την είχε αυτός.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ελπίζω να μην έχει ξεχάσει τα μισά.
1: Πότε.

0: Ναι, για πες το, έτοιμος είσαι να την πεις, έλα, πες την.
1: Περίμενε, δεν τα πω.
0: Ναι, πες την.
1: Πήγε πιο νωρίς το παιχνίδι του Τσιτσιπά για τις 7 με τον Αρνάλντι. Θα αρχίσει στις 5 παρατέταρτο.
0: Δεν θα μπορέσω, ναι.
1: Και η Σάκαρη με την Λιού στις 4.30. Μια χαρά προλαβαίνεις, έχεις από εδώ, πας σπίτι σου, την πέφτει την καναπεδάρα σου και παρακολουθείς.
0: Ναι.

0: πάω στο σπίτι, γιατί να κάθομαι στο μπαλκόνι και να γναντεύω τη θάλασσα, θα βλέπω ότι τσιτσιπάει σάκαρη.
1: Κάνα και το ένα και το άλλο, δηλαδή, γιατί.
0: Δεν μπορώ, είναι ανάποδα η τηλεόραση.
1: Κάνα χλακ, γίνατε.
0: Όπα!
1: Γίνατε το μπαλκόνι.

0: Πώς το έδεσε χθες το ματσάκι?
1: Καλύτερο το περίμενα.
0: Ναι μωρέ, εντάξει.
1: Κάθε στο δεύτερο λίγο άνοιξε, στο πρώτο.
0: Στο δεύτερο άνοιξε γιατί η Ράγια ήθελε να
1: ισοβαρήσει.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Σαν να μην έγινε.
1: Βγάλαμε την υποχρέωση.

0: Σήμερα λοιπόν στις 6 είναι το Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 το Ολυμπιακός ΑΕΚ, έτσι, για να προγραμματιστείτε λίγο.
1: Ναι, έχω προγραμματιστεί.
0: Δεν είναι μόνο για σένα ρε φίλε, λέει.
1: Θέλω
0: για τον κόσμο.
1: Θα πάω, τι να σου πω τώρα. Θα
0: αφήσει τη θέα από τον μπαλκόνι, το.
1: Θα την αφήσω.
0: Για το Τσιτσιπά δεν και Τσιάκα δεν, ε.
1: Θέλω να δω τον Λάβαρο να ανεβαίνει στον ουρανό του σε.
0: Θα μου πεις θα έχεις σκοτεινιάσει κιόλας, δεν θα είναι τόσο δίπως εκεί θέα από τον μπαλκόνι.

0: πάρω μερικά μπινελίκια εδώ από τον κόσμο για, το, για τη Ρετσίνα.
1: Έμα, καλά σου. Εντάξει, δεν είναι και ότι πιο ξεβεγενισμένο σε γεύση, αλλά ωραίο.
0: Δεν μου κάθεται, ρε φίλε.
1: Κατεβαίνει εύκολα, είναι.
0: Γιατί η ρακή δεν κατεβαίνει εύκολα.
1: Εντάξει, άλλο τον άλλο, το άλλο, ρε φίλε. Σταύρο λέει, με το τεστ με τι σερβίρεται, πίτσα ή σουβλάκια. Τίποτα δηλαδή. Κανονικά θα πρέπει με κάνα σούσι, ξέρω εγώ. Με
0: ράει στο
1: διάλογο. Δεν τα τρώω.
0: Να χάθει, να χάθει.
1: Με τι θα σερβίρεται.
0: Με τίποτα, με ό,τι να είναι.
1: Με κανένα παιδάκι.
0: Με φασολάδα, δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Με...
0: Που θέλει και ειδικό φαγητό για το τέννη.
1: Εγώ καθόλου.
0: Και στο χωριό σου.
1: Τέννη ή ειδικό φαγητό.
0: Άσο, για το φαγητό το ξέρω.
1: Κάτι θεωρητικά. Πιο εξευγενισμένο, όχι με ρετσίνα. Δηλαδή ο Μπάμπη θα έβλεπε τέννη
0: και θα πει ρετσίνα. Και όπω λέει η φίλη μου η Πόπη, ο καλό ομίλο τα λέθει όλα.
1: Ναι, αλλά πρέπει ξέρεις, να διαχωρίσει και λίγο τι είναι γιατί την περίσταση.
0: Είπαμε από συνοικία ευγενών και πριγκίπων είμαι.

0: Πάμε, τελειώνουν τα αθλητικά.
1: Τελειώνουν και γίνεται το Μουντιάλ, γι' αυτό δεν είναι έτσι όπως το λες.
2: Εντάξει ρε παιδί μου, στο Μουντιάλ
1: έχουν αρχίσει να φουντώνουν τα μεταγραφικά.
0: Α, βάλουμε Μουχαμέτη για το Μουντιάλ τώρα. Οκ. Άσε να παίξουμε για καμιά μουσική, να παίξουμε και κανένα καλεσμένο, να έρθει κανένας ανθρωπάκος εδώ με την κιθάρα του, να μας πει ένα τραγούδι. Άιντε, μπράβο.
1: Αν δεν κάνω τα κουμάντα.
0: Τα κάνω ήδη. Την άλλη εβδομάδα θα τα ακούσεις τα μαντάτα.
1: Ελπίζω να τα κάνεις προστέρψη του κοινού.
0: Ναι.
1: Και όχι για να βρει την εργασία, να κάνει καμιά περιοδία, να πάει να τραγουδήσει και να κάνει το παιδικό σου όνειρο πραγματικότητα. Έτσι,
0: να... Δεν γίνεται με αυτού να τραγουδήσει, ρε φίλε. Είναι...
1: Εσύ να ανοίξει το πρόγραμμα.
0: Εντάξει τώρα, πάω τώρα με αυτού να τραγουδήσω, α πούμε. Δηλαδή δεν το καταθέχομαι καν, α πούμε.
1: Α, αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Ή φοβάσαι μήπως τους κλέψει τη δόξα.
0: Αυτό εννοείται.
1: Και δεν σε θέλουν μαζί.
0: Εννοείται.

0: Τι να κάνω ρε Πόπη, εδώ πέρα ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει με σούσια.
1: Όχι καθόλου.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα για λινάτσα κανονική.
1: Μα δεν το τρώω καν το σούσι. Εγώ σου λέω με τι θα έβλεπε κάποιος το τένις, ξέρω, ευχάριστο. Τι ταιριάζει στο κάθε άθλημα, στο κάθε...
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι... Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα τένις και σπλινάντζερο με ρετσίνα. Θα έχει φράουλες αντί γη και σαμπάνια.
0: Είναι δυνατόν να έχει σπλινάντζερο και να ανοίξω την τηλεόραση να δω τένις.
1: Είδες, στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Ράντε από εδώ ρε.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.

Ένας φίλος μας λέει ότι τα ηλεκτρονικά εισιτήρια για το μεσημερινό μάτς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ έχουν τελειώσει. Από ό,τι άκουσα εγώ, υπάρχουν εισιτήρια τουλάχιστον στους γκισέδες. Τα ηλεκτρονικά δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει. Ναι.

0: Πάντως αν και νωρίς, νωρίς.
1: Πόσο νωρίς?
0: Νωρίς είναι ρε φίλε, είναι ακόμα τέλη Μάιου.
1: Ναι.
0: Αρχίζει και η ονοματολογία γίνεται πιο έντονη. Και νομίζω ότι είναι από τις πρώτες φορές που τόσο νωρίς έχουμε πραγματάκια, όχι που σε θεωρητικό επίπεδο θα κοιτάξει έναν χάφι, έναν τερματοφύλακα, αλλά αρχίζουν λίγο και μέχρι και ονοματάκια να βγαίνουν.
1: Εγώ δεν θυμάμαι καμιά φορά, τουλάχιστον στην Ελλάδα, να μην τελειώνει το πρωτάθλημα και να μπαίνουν μπροστά τα ονόματα. Δεν το θυμάμαι αυτό έτσι. Δηλαδή, εντάξει. Μάλιστα, πολλές φορές είχαμε και άμεσες ανακοινώσεις.

0: ταυτίζομαι με το στόλισμα που μου κάνει ένας φίλος εδώ. Ρε, ο Στέφανος είναι αθληταράς. Πάρ' το χαμπάρι, ποταπέ χωριάτη.
1: Πάρ' το χαμπάρι.
0: Το πήρα.
1: Και τι κατάλαβες?
0: Τίποτα.

0: 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρεπ από Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Από την Νίκια λέει: πες πάλι τις ώρες του τένις για να βγάλω το Χαβιέρι από το ψυγείο.
1: Όχι, να τα πεις εσύ.
0: Δεν τα
1: που
0: θυμάμαι.
1: Το πες μάγκα. Εσύ να τα πεις.
0: Δεν τα θυμάμαι.
1: 3:20 Σάκαρη και. Μισό λεπτάκι, 5 παρά ο Τσιτσιπάς, 5 παρά τέταρτο το Τσιτσιπάς. Και η Σάκαρη πήγε πιο νωρίς, 4:20.
0: Ωραία. Άρα δεν προλαβαίνω.

αφορμή τα 30 του χρόνια, ο Big Wins Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dinette 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι αύριο και θα ανακοινωθεί ο νικητής στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στην εκπομπή του Βάιου Τσούτσικα.

0: ήξερες ότι σε πολλά μεγάλα τραγούδια του Νίκο Παπάζογλου κιθάρα παίζει ο Μάλαμας?
1: Ναι. Εντάξει, σπουδαίος Παπάζογλου.
0: Εννοείται.
1: Σπουδαίος Παπάζογλου.
0: Από τους μεγαλύτερους. Και δεν θυμάμαι τραγούδι του που να πω, ας πούμε, ότι εντάξει ρε παιδί μου, αυτό τώρα γιατί το πες. Είναι ένα και ένα.
1: Όλα, όλα έχουν κάτι να σου πούν. Yeah. Μπορεί να μην ταυτίζεις εσύ με κάποια, okay, αλλά αν για να πάσα περίπτωση θα βρεις κάτι από το Παπάζογλου να σου ταιριάξει.
0: Έτσι όπως είναι και ο αθλητισμός και η μουσική και ο αθλητισμός, διότι ορισμένοι ξέρω εγώ λένε ότι ρε φίλε, γιατί δεν κάθεσαι να δεις αυτό το άθλημα. Και δεν μ' αρέσει ρε φίλε. Δεν το γουστάρω δηλαδή, το θεωρώ για μένα, ναι, ότι δεν μου λέει κάτι. Γιατί πρέπει με το ζόρι να δω χόκεϊ επιπάγου, ας πούμε.
1: Δεν σε επιχώρω.
0: Να το παίξω, ναι, οκ. Okay.
1: Το επιχώρω είναι χειρότερο, δεν σε επιπάγου.
0: Ναι, έχω δει μια-δύο φορές.
1: Καλύτερα. Δηλαδή, εγώ έχω δει χόκεϊ επιχώρω, φίλε,
0: ναι,
1: στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ζωντανά. Ah, έχω πάει, okay, έχω πληρώσει κιόλας.
0: Πληρώσει.
1: Ναι, γιατί okay, στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήθελα, παιδί μου, να δω αθλήματα που δεν θα έβλεπα. Δηλαδή δεν πήγα να δω μπάσκετ.
0: Και εγώ εδώ πήγα σε διάφορα.
1: Πήγα σε softball, baseball και σε τέτοια. Δηλαδή πήγα.
0: Φαντάσου σε πολλά από αυτά που πήγα δεν μου έμεινε κάτι, ρε φίλε. Τίποτα δηλαδή.
1: Όχι, εντάξει,
0: και αν δεν είχα και καλή παρέα θα είχα φύγει δηλαδή.
1: Λοιπόν, λες καίγεται η Ευρώπη και η Θεσσαλονίκη εδώ μου στέλνει η φίλη μου η Νάτση. 31 βαθμούς λέει.
0: Εντάξει, καλά είσαι στους 31, καλά είσαι.
1: Νάνση μου, καλά είσαι στη Θεσσαλονίκη, όχι στους 31.
0: Γενικώς και στη Θεσσαλονίκη, μια χαρά.

0: γίνεται ένας μικρός χαμός με τις συναυλίες του καλοκαιριού. Δηλαδή μιλάμε ότι όλη η Ελλάδα θα έχει...
1: κάθε χρόνο, μωρέ.
0: Απλά σιγά σιγά. Λίγο παραπάνω.
1: Νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο εξοικειώνεται και το κοινό με αυτό. Δηλαδή παλιά την συναυλία την είχαμε σε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Συναυλία. Ενώ τώρα το έχουμε εντάξει πιο πολύ στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι, οκ. Είναι ωραίο το καλοκαίρι όμως με τη συναυλία, ρε φίλε. Είναι έξω, είναι... Εντάξει, είναι ωραίο. Είναι ωραίο.

0: Άσε μαύρε Σταύρο με το τένις. Έπαιζες και στο χωριό σου τένις και χάλαγες 30 χιλιάρικα λέει την ημέρα. Να σου πω ότι στην Καβάλα τουλάχιστον που μεγάλωσα, δίπλα στο Κλειστό που έκανα προπονήσεις, υπήρχαν γήπεδα τένις τότε που στην υπόλοιπη Ελλάδα ήταν μετρημένα στα δάχτυλα. Δεν έπαιζα, αλλά υπήρχε.
1: Είμαι μπροστά η Καβάλα και γι' αυτό την ονομάσανε και Καβάλα.
0: Εάν ήθελα θα

0: υπάρχει ένα μένος για το τένις, το άσμα των καπιταλιστών και τα λοιπά μας έχετε πει, παιδιά, αφού τώρα αυτό είναι σε εξέλιξη, τι να πούμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν διεξάγεται το Ρολάν Καρός, το μεγαλύτερο, είναι το μεγαλύτερο τουρνουά τένις στον κόσμο και είναι από τα πολύ μεγάλα αθλητικά γεγονότα γενικώς. Εσύ τι θέλετε να σας πω τώρα, να σας πω για hardware που δεν υπάρχει δράση.
1: Εντάξει, στο hardball υπάρχει μια εκκρεμότητα, δεν έχει βγει ακόμα ο πρωταθλητής.
0: Ναι, όχι, παίρνουν ακόμα. Ενώ σήμερα δεν υπάρχει δράση.

0: Και μια και αρχίσαμε αυτά, υπάρχει σε εξέλιξη η τελική στο πόλο, γυναίκες άντρες, και υπάρχει σε εξέλιξη το handball, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Βόλεϊ έχει τελειώσει.
0: Και το μπάσκετ.
1: Ναι, και το μπάσκετ.
0: Και υπάρχει βέβαια και η συμμετοχή του Ολυμπιακού στα δύο Final Four του πόλο, έτσι, και των κοριτσιών και των άντρων. Ένα στάσιο.

0: επιμένει ο χθεσινός με το αναρχοκομμουνιστές.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Αφού λέγεστε όλοι εκεί αναρχοκομμουνιστές, είναι λογικό να έχετε και αντίστοιχους ακροατές που κυλάχουν μένους εναντίον του τένις και άλλων ευγενών αθλημάτων. Πρώτον, εσύ γιατί μας ακούς αφού δεν ανοίξεις αυτή την κατηγορία. Δεύτερον, εμείς κάνουμε τις αναφορές στα ευγενή αθλήματα, άρα

0: τραγούδι γράφτηκε κατόπιν παραγγελίας.
1: Όχι δική μας, μην... Φοράς παντόφλες και λεθαρτάκα, αναρωτιέσαι. Απλά μπορεί να κατάγει το ρεκόρ αφιερώσεων.
0: Ρε φίλε, ήτανε, εντάξει. Ήτανε βαθιά γνώση της ελληνικής πραγματικότητας.

0: το μεταξύ, γιατί κάνεις πόλεμο?
1: Ναι.
0: Στο Σωτήρι Ταμπάκο.
1: Πόλεμο κάνω.
0: Θα σου πω γιατί.
1: Για πες.
0: Λες. Τι έχει μείνει τώρα, τελειώσανε αυτά, τελειώσανε τα άλλα, λίγο μπάσκετ, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Ναι. Ναι.
2: Τα φιλικά της εθνικής της Αλπής τώρα. Τα φιλικά θα σου
0: και τα με Σουηδία και Ιταλία, όχι με τίποτα.
2: Να σου πω την άποψή μου και μετά κατηγόρησέ με. Τα φιλικά της εθνικής γίνανε για να πάει μία βόλτα στην Κρήτη και μία βόλτα στο...
0: Στοκχόλμη.
2: Στοκχόλμη.
0: Κοινή βόλτα.
2: Ναι. Με την αποστολή και τα λοιπά.
0: Μελό, ενιαία, μία βόλτα, ναι.
2: Θα πάει λοιπόν τη βόλτα του. Δεν θα είχε να κάνει τίποτα εδώ. Συγνώμη, αυτό το διάστημα.
0: Δεν γίνανε.
2: Γι' αυτό...
0: Τα κανόνισε.
2: Ναι, αυτό λέω. Όχι, όχι. Γίνανε, τα κανόνισε. Μπας περιπτώσει, ναι.
0: Και κοίτα τι ωραίο πλάνο έχει. Σου λέει τώρα τι έχει ζέστες. Ας πάμε λίγο στη Σουηδία να δροσιστούμε.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλά μετά εντάξει, καλοκαιράκι είναι. Να πάμε και σε ένα νησί που μπορεί να παίξει εθνική. Τώρα δεν μπορεί να παίξει σε οποιοδήποτε νησί. Πάμε και στην Κρήτη.
2: Οκ. Okay.
0: Αλλά αυτά δεν για... τα λες στην αγωνιστική αυτά... δράση που έχουμε μπροστά μας.
2: Αυτά για τους ανίδεους, τους ανήξερους και τους βαριά νυχτωμένους.
0: Ήδη πίσω λέω ότι του κάνει πόλεμο. Εγώ λέω λοιπόν ότι είναι δύο.
2: Εσύ με προκάλεσε.
0: Φιλικά με.
2: Εγώ δεν τα έλεγα.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Δεν τα έλεγα.
0: Δεν προβάλλει του αγώνε εκείνο που ναι, μεν είναι φιλικά, αλλά δεν είναι φιλικά με την κάτω Παναγία και την άνω Παναγία, στη Σουηδία και εδώ με την Ιταλία.
2: Η οποία δεν θα έρθει με την κανονική ομάδα.
0: Φοβήθηκαν.
2: Τι τραβάω ρε, τι τραβάω ρε εδώ μέσα ρε.
0: Εγώ πάντως αν ήμουν Ιταλός διεθνής,
2: ναι,
0: θα έλεγα κοτς πάρε με.
2: Πάρε με να πάω και εγώ να.
0: Αλλά
2: ναι,
0: έχω ένα άλλο μικρό. Να μην γυρίσω πίσω με την αποστολή με το τσάρτερ.
2: Θα κάτσω μια δεκαετία.
0: Το κάνω εγώ μετά τα κουμάντα μου.
2: Γιατί άμα έλεγε η
0: Εθνική. Είπα, πήγαινε, έλα, πήγαινε, έλα.
2: Αν έλεγε η Εθνική Ιταλία ότι.
0: Θα σου πω και ένα τρίμερο μετά. Θέλω να πει σχέσεων.
2: 4-5 μέρε να μείνουμε στην Κρήτη, δεν του βρίσκαμε ξενοδοχεία.
0: Καλά, εννοείται.
2: Τι λε τώρα. Είναι δεδομένο. Και τσαμπέ, έτσι. Όχι να πληρώσουν τα παιδιά.
0: Καλά, τα παιδιά έχουν και λεφτά. Δεν είναι,
2: το θέμα είναι, τα, δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα φιλοξενία.
0: Η ελληνική φιλοξενία, πώς και ευρύ η κριτική.
2: Έτσι, μπράβο.

Ένα κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and the New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainandhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών. Πάμε τραγουδάκι για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και πιστεύουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Τον έχω δει σε κάποια παιχνίδια, αδελφέ. Δεν ξέρω αν είναι αυτός που μπορεί να λύσει το πρόβλημα του Ολυμπιακού στη μεσαία γραμμή. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, προσφέρει πολλά πράγματα στο κέντρο, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο τύπος ποδοσφαιριστή που μπορεί να κάνει τη διαφορά στο επιθετικό άκρο του Ολυμπιακού.

μάτς θα έχει παίξει ως οκτάρι, έχει παίξει και σαν εξάρι. Δεν είναι από τους παίκτες που τα παρατάει μέσα στο μάτς, ούτε και που χάνεται.

0: πω ότι ο Ταμπάκος με απείλησε.
1: Ναι.
0: Ότι αν δεν ενημερώσω για τα νεότερα του τένις, δεν θα πάμε καλά. Αλλά εγώ αντιστέκομαι στεναρά και δεν θα συνεχίσω με αυτή την ενημέρωση.
1: Οκ.
2: Δεν θέλω να μπω ανάμεσα.
0: Του είπα, εάν έχει τα κότσια, έλα να μα τα πει εσύ. Δεν θα είμαι εγώ το δικό σου φερέφωνο να μου λύνει πε αυτό, πε το άλλο, πε το τρίτο.
3: Βαθιά με στη νύχτα, μια σιρήνα σφυρίζει.
2: Αυτό πώς μας προέκυψε και ρεπόρτερ τένις τώρα ο...
0: Άνδρος πες τένις, τίνησα και σένα.
3: Σε μια γνωστή ερωνιά, μια φωτεινή.
2: Μπάρι χαμπάρι Ελενίτσα, του πλαγώσε που τα κεφαλιά.
0: Ξέρει εσύ ότι πάει και πες τένις. Αυτό εννοώ, όχι ξέρει τένις.
2: Έτσι της λέει.
0: Εγώ τον έχω δει να κουβαλάει και ρακέτες.

0: Και για να καταλάβετε τώρα πόσο
1: προχωρημένο.
0: Ναι, ναι, δεν είναι κανένα τυχαίο. Έχει μια που παίζει και μια backup. Και λέω τώρα, εάν θες απλά να βρεις ένα πρόσχημα, μια δικαιολογία για να φεύγεις από το σπίτι, ναι. Γιατί δεν λες πάνω να παίξω bowling που δεν χρειάζεται κάτι, ξέρω, ή να πάω να παίξω τάβλι.
1: Ναι.
0: Και να πιστεύεις που χρειάζεται να έχεις έναν εξοπλισμό, ρε παιδί μου, οπότε και κάποια έξοδα. Και σου λέω ότι είσαι ο Ταμπάκος. Κάνουμε ένα τουρνά εδώ στο σύλλογο που παίζω. Έλα να με παρακολουθήσεις. Με τι αντάλλαγμα θα πήγαινες?
1: Κοίταξε, θα ήθελα ένα τραπέζι γεμάτο φαγητά. Πώς?
0: Περιμένω ένα ολόκληρο, γιατί μικρό αντίτιμο μου φαίνεται αυτό.
1: Τι το τραπέζι μετά?
0: Για αυτό που αντικρίζεις, μικρό είναι.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, με το φαγητό, όχι με το φαγητό, να είναι ένα πλήρες
0: ναι,
1: μπαμπάτσικο που λέμε.
0: Παιδί μου, ναι, λουκούλιο και από τώρα,
1: όχι, ναι.
0: Και με τα τσίρικη τσίρικο.
1: Όχι. Και θα παρακαλούσα να ήταν με ψαρικάκι, όχι με κρεατικά.
0: Το χοντρένεις τώρα.

0: Βέβαια δεν έχω ρωτήσει και κακώς δεν έχω ρωτήσει και δεν έχω ασχοληθεί. Ποιος θα επιμεληθεί στο πάρτι τα φαγητά και τα υπόλοιπα δέσματα που θα έχουμε εκεί?
1: Κανείς.
0: Τι εννοείς κανείς? Δεν θα έχουμε.
1: Ναι, μην είσαι τώρα. Μην είσαι τέτοιος.
0: Επειδή είμαι τέτοιος.
1: Εσύ πιστεύεις ότι δεν θα έχουμε, θα είμαστε έτσι?
0: Ναι, ναι. Ποιος τα έχει επιμεληθεί θα ήθελα.
1: Όχι εγώ.
0: Ποιος?
1: Δεν μπορώ να αποκαλύψω, αλλά όχι εγώ. Ναι. Οπότε να είσαι λίγο επίοικης.
0: Ελπίζω να μην είναι τίποτα τσουρωτικά πράγματα, γιατί θα διαμαρτυρηθώ εντόνως.
1: Δεν είμαστε διαιτητή υπηρεσία.

0: που λέει για τους χαμηλόμισθους, τα οικονομικά κτλ. Είναι όντως δύσκολα για κάποιον να αγοράσει εισιτήριο διαδικίας. Αλλά τις τιμές και την πολιτική των διαρκείας βγάζουν, την αποφασίζουν ή πάει. Πάντως είσαι τυχερός που έχεις τέτοιο ποσό. Εάν νίκιο να ξέρεις. Δεν ξέρω βέβαια σε τι κατάσταση είναι το σπίτι, αλλά πάλι καλά να δεις.
1: Πάντως λέει αλήθεια.
0: Φυσικά.
1: Λέει αλήθεια.

0: Θα είναι, λέει, finger foods. Εντάξει, δεν θα σας έχουμε και τα γουρνοπούλες. Κάτι που να μπορείς να τσιπήσεις και να φας, ενώ είσαι σε ένα χώρο και σε μια εκδήλωση.
1: Αυτά με φοβίζουν.
0: Τι θέλει να σου πούμε, ρε φίλε.
1: Με φοβίζουν αυτά. Να έχω μαζί μου τίποτα κονσέρβες από τα σούπερ μάρκετ.
0: Όχι, ρε εσύ.
1: Οκ. Να φτιάξω σαντουιτσάκι από το σπίτι.
0: Δεν με προσέχεις, δεν με προσέχεις. Τώρα θα κάνεις το κομμάτι σου. Σούπα θα υπάρχει και μια χαρά, πολύ ωραία και μπόλικα.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι σπλινάτερα. Γιατί δεν συνάδει με το χώρο.
1: Μάλιστα. Του κρυμμένου πιζαμπού το ταξίδι τελειώνει. Εκεί που είναι αδύνατο να είμαστε. Την άλλη φορά να πάμε στη Βάρης. Για σαν καθρέφτες γυαλίζουν το πιο ωραίο εαυτό μας αντίκα το πλήθουν. Έστω στη φυλή. Φύλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά ένα αστέρι. Αλήθεια, η ιδέα για την παραλία και τον Μπολιβάρ πιανού ήταν,

0: Και μια και λέγαμε για μεταγραφές, θα σου πω μια που θα κοστίσει έτσι 2-3 ψωροδίφρακα.
1: Για πες.
0: Ο Άλβαρες της Ατλέτικο στην Μπαρσελόνα. Έχει ενημερώσει ο ποδοσφαιριστής ότι θέλει να αποχωρήσει, να πάει στην
1: Μπαρσελόνα.
0: Μέσα είσαι. Η μεταγραφή μπορεί να κλείσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ του 26χρονου Αργεντινού. Παχτούρα, αλλά και 100 εκατομμύρια.
1: Λέει Μπαρσελόνα είναι όμως. Κάτι δεν πρέπει να πάρει εκεί πέρα.
0: Ναι, και το θέμα είναι συνήθως αν πέρασε από την ίδια χώρα. Σε πληρώνει και υπεράξια. Ειδικά στην Αγγλία γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει, άμα τον αφήσω και πάει σε αγαπητή ανταγωνιστική ομάδα, να πάρω κάτι παραπάνω.

0: Όπως το λέτε, ότι φεύγοντας ο Λεβαντόφσκι, έπρεπε να πάρει κάποιον.
1: Ναι, πρέπει να πάρει κάποιον.
0: Πρωτοκλασάδο, κάποιον δυνατό, όχι απλά να πάρει κάποιον. Όχι ότι έχει ποιοτικό πρόβλημα, αλλά πάντα προνοείς.
1: Γιατί και ο δεύτερος που ερχόταν πίσω από τον Λεβαντόφσκι τα παστέλωσε.
0: Αυτό λέω, μια χαρά, δεν είναι ότι, αυτό λέω ότι έχει πρόβλημα.
2: Τον λέει όμως κανένας την αλήθεια.
1: Αν και πιστεύω ιδανικός για την Μπαρτσελόνα ήταν ο αυτός που πήγε στην Άρσενα το σύντροφο.
0: Ο Γιώκερες.
1: Γιώκερες. Περισσότερο κολλάει σε αυτό το
0: μπορεί, ναι,
1: πράγμα που παίζει η Μπαρτσελόνα. Αλλά είναι μια ομάδα που παίρνει γκολ από χαφ, που παίρνει γκολ από εξτρέμ, που παίρνει γκολ. Μόνο ο τερματοφύλακας θα σκοράρει.
0: Έτσι πως παίζει.
1: Ναι. No.

0: Και ο Χαρκέν λέει ταιριάζει απόλυτα στην Μπάρτσα. Δεν νομίζω. Χαρκέν ταιριάζει παντού γιατί έχει πολλά διαφορετικά στυλ που μπορεί να αγωνιστεί. Αλλά όπου και να πάει θα τα πασαλώσει. Είτε με τον άνθρωπο είτε με τον άλλον. Ο Μπάμπης από το Φάλερο λέει ότι ο Άλβαρες ταιριάζει γάτι στην Μπαρσελόνα. Και εγώ θεωρώ ότι ταιριάζει.
1: Δεν ταιριάζει. Λέω ότι τι μοιάζει στο μυαλό μου ως ιδανικό.
2: Όφλο θυμαδών. Ξεχύνεται έντρομο στο δρόμο. Μα ένα ψύχρεμο δικαστή και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Και αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Η γριούλα και το δικαστή με τέσσερι πήγου του αρπάζει.
0: Θυμίζω ότι με αφορμή τα 30 του χρόνια ο Big Wings Sport FM σα δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ την ΕΤ 125 τη Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι αύριο που θα γίνει η κλήρωση λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι και θα ανακοινωθεί στην εκπομπή του Άγιου Τσουσικά.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Αυτά είναι. Ακούσαμε τις ευχές του Μίλτου Πασχαλίδη. Ακούμε και τον ίδιο να τραγουδάει.

0: Έχει πάρα πολλές προτάσεις για τον ποιον πρέπει να αντικαταστήσει το Λεβαντόφσκι στην Μπάρτσα. Ένας από όλους λέει και τον Ελ Καμπί.
1: Να τα λέτε, δεν τον δίνει.
0: Εντάξει, δεν μου λέμε όμως ότι...
2: Σαν μυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.
0: Είναι γεγονός ότι το σκάουτινγκ της Μπαρτσελόνα υπολείπεται.
1: Άσε ρε. Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία. Πείτε μου λέει πόσα άτομα θα έστε για να σας στείλω πατατάκια πανσεραϊκό να το γιορτάσετε. Κατάλαβα ποιος έχει στείλει το μήνυμα αυτής της αίρας εκεί. Όμως ακούνε κάθε μέρα. Μάλλον συχνά. Ξέρεις ότι έχει βγάλει πανσεραϊκό πατατάκια.
0: Όχι.
1: Ναι, ναι, όχι τύπου απλά της ομάδος.
0: Αλλά
1: κανονικά και... με το έμβλημα στο χαρτουλάκι και τα λοιπά.
0: Θεός ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ το θέλω
1: δεν
0: αυτό.
1: Ξέρω,
0: το θέλω.
1: Δεν ξέρω αν είναι γευστικά.
0: Το
1: αλλά
0: θέλω.
1: Ότι όλο το σακουλάκι είναι...
0: απλώς για το...
1: Έτσι, για το γάμο το.
0: Για το γάμο το, ναι. Τα πουλάνε στις σέρες, αυτά είναι...
1: Τα πουλάνε σίγουρα στο γήπεδο. Τώρα αν τα πουλάνε και παραδίπλα δεν ξέρω, εγώ στο γήπεδο τα έχω δει.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Ας μας ενημερώσει εδώ ο οποίος μας έχει την
0: τιμή. Μ' αρέσει, ναι.

0: Στην μεγάλη μπουτίκ μας, λέει, όχι παντού.
1: Προφανώς
0: και γύρω-γύρω το γήπεδο το βρίσκεις.
1: Θα κάνει μόνο εκεί.
0: Δεν είναι για λαϊκή κατανάλωση.
1: Δεν είναι για όλους.

0: Φέρε μια γραμμή, ρε νεαρχέ, άντε, φέρτηνα. Παρακαλώ.
1: Τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Τι καλώς γίνεται, ρε φίλε.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά. Από τη φλεγόμενη Θεσσαλονίκη.
0: Είσαι εδώ.
1: Είμαι εδώ, ναι.
0: Τους εγκατέλειψες στους Ολλανδούς.
1: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Λίγο ακόμα έμεινε. Λίγο ακόμα και θα κάνει τόσο με τα τουνιπιάσματα εκεί πέρα.
0: Άντε. Με το καλό.
1: Ναι. Τι θα έλεγα, λοιπόν, εμείς κινούμαστε σε αστερισμό των βαρέων βαρών, τα ζώα μου αργά, ναι. Όπως είμαστε εμείς στον ΠΑΟ κάθε Μάιο και Ιούνιο, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε κινούμε σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης κλασικά.
2: Γενικά, βόλα, αλλά πιο άρδα.
1: Χαλαρά, ναι, χαλαρά και το λάμδα, έτσι να το τονίζουμε καλά. Λοιπόν, ναι, η κατάσταση είναι λίγο περίεργη, συγκεκριμένη, η σιωπή των αμνών. Πλέον αρχίζουμε και για ανησυχούμε και για βαθύτερα πράγματα.
0: Όπως?
1: Όχι μόνο αν θα μείνει, θα φύγει ο Λουτσέσκου, το κλασικό κάθε καλοκαιριού. Ο Ρασβάν δεν έχει κανένα λόγο να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι βαθύτερο. Τώρα έχουμε βέβαια ασφαλιστικές κλίδες. Έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε μια εσωστρέφεια πολυτέλειας. Να περιμένουν σαν τα πυράχας άλλοι δισεκατομμυρίου και από πίσω. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Ενώ ας πούμε βάζω σαν παράδειγμα το Φουκαριάρη, τον συμπολίτη μας, ο οποίος ρίχνει άγκυρες παντού και δεν μπορεί να βρει τίποτα. Και μάλιστα αυτό που υπόθηκε από τον Ραπτό, που είχε πολύ μεγάλο δίκιο, το ότι εφόσον το πιλέτο της Θεσσαλονίκης έχει καλυφθεί κατά 75% από τον ΠΑΟΚ επιχειρηματικά, χορηγικά, γεωπολιτικά, ποιος άλλος επιχειρηματίας να τολμήσει να πάρει οποιοδήποτε άλλο μέγεθος της Θεσσαλονίκης. Δεν τολμάει. Γι' αυτό και μόνο το λόγο. Και νομίζω ότι έχει δίκιο. Έτσι είναι. Δηλαδή έβαλα τον εαυτό μου στη θέση και λέω τι να πάει να πάρει, ποιον και για ποιον λόγο. Τι μερίδιο να πάρει. Το μόνο που προκαλεί, ας πούμε, δέος και πραγματικά είναι τεράστιο μέγεθος είναι ο Πασχετικός Ράρης. Εκεί ναι. Εκεί νομίζω ότι δικαιωματικά έχει πολύ μεγαλύτερο brand name και από εμάς όσον αφορά για το εξωτερικό. Το αποδέχομαι, βλέπετε δεν έχω κανένα κόμπλεξ να το αποδεχτώ, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό, μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ποδοσφαιρικός πάγκος αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι τα πράγματα είναι ακριβώς όπως σιωπή των αμνών. Είμαι Θεσσαλονίκη και προσπαθώ να αποσπάσω πληροφορίες, να δω με τις γνωριμίες που έχω εδώ, τίποτα.
2: Εσύ πάντα όμως, έτσι ήτανε. Και όσο για την επένδυση που είχες νωρίτερα, ισχύει εν μέρει αυτό που λες, αλλά ανάλογα και το αντίκρισμα που έχει η τοπική κοινωνία κάποια επένδυση, είναι και το κόστος.
1: Ναι. Έτσι είναι, αλλά δεν ξέρω πώς θα μου βαδίζει το πράγμα. Εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη μας πάλι, γιατί σας είπα, έχουμε εσωστρέφεια πολυτελείας εμείς, αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ας το πω, ευλογημένο. Το να έχεις, ας πούμε, τη σειρά να περιμένουμε, το μόνο που, ας πούμε, τρώγεσαι, έχεις, ας πούμε, εσωστρέφεια, δεν έχεις προβλήματα, αλλά δεν, πάντα η λύση υπάρχει από πίσω. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης.
2: Ωραία, να σε καλά, έλα.
1: Θα δούμε.
2: Να σε καλά.
1: Να σε καλά.
2: Καλό απόγευμα, για χαρά.

Να σας πω ότι έχουν μεταφερθεί για λίγο αργότερα οι αναμετρήσεις των Ελλήνων αθλητών στο Ρολάν Καρός. Σε λίγα λεπτά είναι προγραμματισμένο να αρχίσει το παιχνίδι της Σάκαρη με την Λιού και στις 6 παρά 20 του Τσιτσίπα με τον Αρνάλντι.

Να πω για μια φορά ακόμα ότι με αφορμή τα 30 του χρόνια ο Big Wings Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο, ένα σκούτερ Dinetta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου, μέχρι αύριο δηλαδή, και ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 12 παρακάτι από τον Βάιο Τσούτσικα στην εκπομπή εδώ, Περσάρισμα 10 με 12.

Αυτή την κομματάρα θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή εδώ. Ίδρωσε το παιδί να μας ενημερώνει για τις συνεχόμενες αλλαγές ώρας έναρξης των αγώνων της Άγκαρα και του Τσιτσιπά. Από τον Πάπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μην τη συντονισμένη, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ μετά στον Τολογιάννη Κώστα και στην Τζόλου και ο Γιώργος Ανακάνας.

0: Γεια.
1: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
2: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
0: Στην Καταλογάρα έχεις. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
3: Ναι.
1: Με ρόκα, σταφή.
0: Όχι αυτά, τα φαγιά.
1: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
0: Τίποτα πιο εκλεκτό.
1: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύγω προβατίνα.
0: Τίποτα πιο εκλεκτό.
1: Ντολμαδάκια με αμπελόφιλο, ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό, άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
0: Πιο εκλεκτό.
1: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσμα πετιμέζι.
0: Φέρε μια γίγανη γιαχνή.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
4: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
5: Τι ζήτησε, κύριε.
4: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
0: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
0: Ωραία, παπάρα που θα δουλέψει.
4: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
6: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
4: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
6: Βρε μπας και σου έχεις αλέψει από την πείνα.
7: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
0: Έφασε.
4: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας. Ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
8: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονί.
3: Τι θα κάνετε.
7: Τι να κάνουμε.
3: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
7: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
3: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
7: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
3: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
8: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
7: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο, μάλλον.
3: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει
9: κανονικά
3: έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
7: μπριζόλα
3: με λεμόνι. Μπριζόλα. Δίπλα, ναι.
7: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με.
10: Και οφτέδες έχει.
7: Και οφτεδάκια.
3: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
0: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη.
8: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσαν Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματο μας.
11: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους. Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6 στο ξημέρωμα της Παρασκευής 29 Μαΐου του 2026. Καλημέρα από την μπάλα, φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wings Sport FM και στους 94,6. Ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Και πάμε στα δικά μας, τα διαδικαστικά μας, τρόπους επικοινωνίας κτλ. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Όλα και ό,τι προλαβαίνουμε και είναι ανθρώπινο για να διαβαστεί και από το live. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα με τα γνωστά, τα δικά μας. Χθες είχε η μπασκέτ για τους πρώτους ημιτελικούς. Αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ πιο δύσκολα, με περιπέτεια, με παράταση. Στις δύο νίκες κρίνονται, φίλες που με ρωτάσει η μητελική. Στο Σαββαροκύριακο έχουμε τα επόμενα παιχνίδια για να δούμε πότε θα, αν θα χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι σε κάποια από τις δύο σειρές. Ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ που είναι στο 1-0 αυτή την ώρα. Φυσικά οι σειρές μεταφέρονται πλέον στα λιώσια για το ΑΕΚ Ολυμπιακός και στη Θεσσαλονίκη στην Πειλαία για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Γενικά σήμερα είναι μια Παρασκευή ήρεμη. Τώρα πλέον ξέρετε μπαίνουμε και σε μια διαφορετική φάση. Έρχεται και το Μουντιάλ σιγά σιγά, πλησιάζει. Δεν είναι πολύ ο καιρός που απομένει, ούτε δύο εβδομάδες για να έχουμε σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο. Στο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες και θα πούμε και σιγά σιγά. Θα λέμε και πραγματάκια για τα Μουντιάλ και όταν θα φτάσουμε κοντά στη διοργάνωση έτσι κάποια μέρα θα ασχοληθώ αρκετά λέγοντάς σας μια σειρά από διάφορες ιστορίες έτσι αρκετά περίεργες μέσα από τα παγκόσμια κύπελα. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες τώρα όμως. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη, χθες στην έρθει μας τα έπαιξαμε τις πόρτες, λέει Deflection, λέει, το έλεγαν στο χωριό, λέει. Ο άλλος λέει στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο πρώτο δεκάλεπτο, πολύ κλειστό λέει. Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλό σου ΠΑΟΚ, Βασίλη Βρυλίσια. Πού είσαι, Βασίλη, πού είσαι, ψηλέ μου. Καλημέρα στο Δημητρό από τα Δελέρια του Τυρνάβου. Καλημέρα, Βαγγέλη και κύριε Χολύπτα. Καλή εκπομπή να έχετε, καλό σου ΠΑΟΚ. Με προσοχή στου δρόμου πήραν Μάρουση. Καλημέρα από όμορφη ΠΑΟΚ, Δημήτρη 7. Καλημέρα, όρισε ο Κώστα από Μυτιλίνη. Σήμερα μου έχει πάλι ερώτημα. Καλημέρα, Βαγκό, Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς ή Ντίντιε Ντρόγκμπα. Κωστής από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Έχω το ίδιο θέμα με χτες, ότι τους συμπαθώ και τους δύο πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εντάξει, θα πω το Ζλάταν. Αλλά και ο Ντρογκμπά είναι πολύ κοντά. Τον παραδέχομαι με τα όλα του. Καλημέρα, Μάγκες Γιώργος από το Βροχερό Σίδνεϊ Παναρκαδικός. Υγεία πάντα, καλώς που να έχετε. Καλημέρα, Μάγκες από το Βροχερό. Αυτό το διαβάσανε. Καλημέρα, Βαγγέλη Γνωρίνο. Καλημέρα από Παφ' Αλέξη Σάικ. Λοιπόν, η Παρασκευή είναι ήρεμη, λέει, η Παναθηναϊκή δεν θα είναι. Γιατί πότε είναι, ρωτάω εγώ. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει καλημέρα, Λάνια των FM. Καλό τριήμερο σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα, Τζορδανάκο σας. Καλημέρα και καλό σουκουδού, Πανάθα από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στο Σπύραν τον Άγτζη. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει ο Δημήτρης από το Περιστέρι. Καλημέρα, καλώ ο Κυριακό στην παρέα από το Λίψη τη Γερμανία. Επειδή δεν έχω ενημερωθεί καθόλου την τελευταία ομάδα, τι έχει γίνει με τον οικονόμο, ρε παρέα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τι να πω, το μόνο που μπορώ να πω είναι πας για έναν άρα. Πολλέ, λέει ο Σωτήρης, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, ρε φίλε. Δεν έχω δει κάτι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Είστε υπέροχη παρέα, Δημήτρης Νέα Μακρυ ΑΕΚ. Καλημέρα στο φίλο. Καλημέρα στην παρέα, καλώς ο κύριο Κονέα, έχουμε Στέλνος Τελάρας. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα στην παρέα, Κώστας Αρχοντούλης, Ολυμπιακός μόνο. Ο φίλος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα στέλνει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, από το Βύρονα. Καλημέρα, λέει, Βαγγέλη, και στην παρέα και στον Γιώργο και πίσω από τους δέκτες. Καλώς ο Βαροκύριακος, στέλνει ο Δημητρός. Πρωινές καλημέρες από την Πάφο, από τον Γιώργο. Καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, και σε όλη την πρωινή παρέα στα της επικίνδυνος γαλάτης. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, σε όλη την παρέα από τα τοπικά του Χαλανδρίου. Καλή γύρα, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλους, στέλνει ο Μόντι. Καλημέρα, λέει, ξέρουμε γιατί δεν έπαιξε ο Σόρτς χθες, γιατί δεν είναι πλέον στην λίστα του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν είναι στους δηλωμένους ξένους. Αυτός και ο Φαρίντ. Καλημέρα, Βαγγέλη, Παρασκευούλα, Ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλη Δημήτρης Μάιντς, Γερμανία. Καλημέρα, παιδιά, από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα, πάντα υγεία. Φόρτσα, Ομόνια, Λευκοσίας, Χριστόφορος. Βαγγέλη Γιώργο, καλημέρα και καλή εκπομπή. Ομάδα χωρίς ψυχολογία πήγε να χάσει και από τον ΠΑΟΚ. Από ό,τι φαίνεται δεν έφτανε στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Θα πιει ο κόσμος του Παναθηναϊκού το μικρό ποτήρι. Λέω Μάκης. Καλημέρα από Κωνσταντίνο Καλαμαριά, καλό τρίμερο. Καλημέρα, φιλαράκι, ευχαριστούμε για την παρέα μας. Φτιάξει τη διάθεση Γιάννης Ταξί Χαϊδάρη, μόνο ΑΕΚ. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Θα πρέπει να γίνει κάτι με τον μπασκετικό τμήμα της ΑΕΚ. Λέω Στέφανος ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Ναι, συνόπη λέει. Εννοείς να γίνει να ανέβει το μπάζετ, προφανώς κάτι τέτοιο είναι έτσι. Γιατί για τα δεδομένα που έχει αυτή τη στιγμή και το μπάζετ που έχει, νομίζω ότι καλή είναι η πορεία της συνολικά. Αλλά για να γίνει διεκδικήτρια πρέπει να ανέβει, και τώρα ειδικά από τη στιγμή που πάνε να ανέβουν και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη στο μπάζετ τους. Καλημέρα από την ίσια Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου, λέει ο Δημήτρος, ο φίλος μας. Καλημέρα, λέει, χτες δεν θα με πειράζει, λέει, αν χάναμε που χάσαμε, αλλά βλέπουμε διαιτητές, λέει, το τρίποντο για δίποντο και βολές 35-22 δείχνει τις προθέσεις για τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Από τον χρόνο δεν πειράζει, το κατηγορώ τον Παναθηναϊκό, αλλά στις αισχρές διαιτησίες, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Βαγγέλη, Δημήτρης, Ολυμπιακός από Γερμανία. Μια ερώτηση σχετικά με τις ώρες που θα γίνουν τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Τι ώρες, λέει, θα προβάλλονται στην Ελλάδα? Βράδυ κυρίως, βράδυ και ξημέρωμα. Καλημέρα, Βαγγέλη, δώσε μου κατά τη γνώμη σου δύο φαβορί για το Μουντιάλ. Σταύρος από Νέα Αρτάκη, Γκίζη. Τώρα τι να σου δώσω? Πολύ νωρίς, φίλε. Άμα δεν ξεκινήσει το τουρνουά, να δούμε πώς θα μπουν οι ομάδες στους ομίλους και τα λοιπά. Σίγουρα πρώτα απ' όλα το Μουντιάλ, να πούμε ότι είναι μια διοργάνωση που εξάγεται από το 1930 και το έχουν κατακτήσει όλες και όλες 8 χώρες. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή πολλές οι ομάδες οι οποίες είναι υποψήφιες για να σηκώσουν την κούπα, είναι συγκεκριμένες. Αλλά θα πρέπει αυτές οι συγκεκριμένες ομάδες να τις δούμε πώς θα μπουν στο τουρνουά. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τον οικονόμο. Είναι εξαδερφός μου, λέει ο Δημήτρης. Πολύ στενάχωρο αυτό. Πάρα πολύ στενάχωρο. Δημήτρη, τι να πω, φίλε. Τις ευχές μας από εδώ, από όλο τον κόσμο, τη θετική μας ενέργεια, το παλικάρι να το ξεπεράσει. Καλημέρα σας, λέει ο Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι υγεία, καλό τρίμερο και καλή εκπομπή. Ο Γιώργος λέει καλημέρα, Βαγγέλη, καλό Σαββατοκύριακο και στο Γιώργο. Γιώργος Τσίου, Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το Καταγελάρα, από το Καταπράσινο Σίδνεϊ, Πανεγεράλιος. Καλημέρα, καλό τρίμερο, Ευάγγελος Εφταφάρσαλα. Καλημέρα, παιδιά, και παρέα από το φίλο του Ιμπραήμοβιτς, λέει. Εδώ στο κεντρικό μαύρο Σέντροπε. Αναστάσει, παιδιά, την αγάπη μου. Γεια σου, Αναστάση. Ρώσο συγγραφέα που έτρωγε πολλά σνακ για πρωινό. Το Στογεύσκι. Το Στογεύσκι. Καλημέρα από τα βροχερά Γιάννα, λέει ο Χάρης Γιάννη, Ολυμπιακός. Καλημέρα, φίλε. Για το τρίποδο του ΠΑΟΚ που έγινε τρίποντο, τι θες να κάνω, ειδική μνημεία, να κάνω ένα αφιέρωμα? Τι θες, για πες. Λοιπόν. Αυτά. Οι διαιτητές, λέει, το Ολυμπιακό ΑΕΚ ήταν 5 φορές πιο προκλητικοί από τους διαιτητές του Ρεάλ Ολυμπιακός. Δεν άφηναν την ΑΕΚ να πλησιάσει, λέει ένας φίλος. Δεν θα πω ψέματα, δεν το είδα. Του Παναθηναϊκού είδα όλο. Ένα κομμάτι είδα. Στο τέλος, στο δεύτερο μήχρονο. Συνεπώς δεν έχω και σχέση για αυτό που μου λες για τις διαιτησίες και τα λοιπά. Πώς είμαστε από γραμμές? Ωραία, υπέροχα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον κόσμο, λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Γεια σας, Προβεδία.
0: Έλα, Αργένη, γεια. Καλά, φίλε.
1: Δεν βλέπω φως στο μπάσκετ.
0: Δεν είδες όλη τη σεζόν, περιμένεις να δεις τώρα την τελευταία στιγμή?
1: Ήρπιζα, πίστευα μπάσκετ, αλλά δεν.
0: Όχι, δεν μπορεί αυτό το γκρουπ έτσι όπως είναι να πορευτεί μαζί, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, καταλαβαίνεις.
1: Κύριες φορές να πάει ο ΠΑΟΚ τελικό, παρά εμείς.
0: Δεν μπορείς να κάτσεις να χάσεις όμως, φίλε.
1: Γιατί βλέπω τα διασημόρα στο τελικό. Πάμε για τον χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Ποδόσφαιρο, τι βλέπεις? Καλός αυτός,
0: ο Ρεστρούπ.
1: Πανός.
0: Ναι, ναι, ναι. ποδόσφαιρο πλέον μπαίνει το πράγμα σε μια διαδικασία χτισήματος. Νομίζω ότι μέχρι τέλος εβδομάδας θα έρθει και ο προπονητής στην Ελλάδα. Αν και ήδη έχει ξεκινήσει η προεργασία, το να μιλάνε με ποδοσφαιριστές, να κοιτάνε ποιες θέσεις θα ενισχυθεί η ομάδα. Και σιγά σιγά θα αρχίσει και τις μεταγραφές.
1: Σιώπησα να τον διώξουμε, πώς τον βλέπεις?
0: Δεν ξέρω. Αυτό θα γίνει αξιολόγηση τώρα από τον προπονητή.
1: Τώρα ναι, αυτό.
0: Ότι τον θέλει ο Άρης, τον θέλει. Αυτό είναι γεγονός.
1: Μάλιστα. Αυτά δεν έχουν κάτι άλλο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα.
0: Έγινε, Ριγιάννη, να είσαι καλά,
1: ρε. Και ας όλο τον κόσμο. Και από εβδομάδα είμαστε πάλι εδώ.
0: Έγινε, αγόρι. Τα λέμε. Γεια. Yeah.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
2: Έλα, Βάγκο, μ' ακούς τώρα?
0: Σ' ακούω, σ' ακούω.
2: Ωραία. Λοιπόν, Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός. Έχω ενημερώσει τον κολλητό μου, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα.
0: Να το χαίρεσαι.
2: Λογικά μας τα ακούει. Τον έχω ενημερώσει να κάτσει να ακούσει την εκπομπή. Γιατί θέλω να μοιραστώ μαζί σας το bullying που μου κάνει εδώ και 50 χρόνια που είμαστε φίλοι.
0: Τι τύπου bullying δηλαδή, για να μπω λίγο στο πνεύμα.
2: Θα σου πω, θέλω θέμα, με ενδιαφέρομαι και όποιος ακροατής τέλεια συμμετέχει, φίλε. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Παρότι εγώ τον αγαπάω πολύ, προφανώς μου αγαπάει και αυτός, αλλά κάθε χρόνο μου κάνει το ίδιο πράγμα, φίλε. Έχουμε 2 χρόνια διαφορά, 2 μέρες διαφορά. Λοιπόν, 27-5-68 γεννήθηκα εγώ, 29-5-68 γεννήθηκε αυτός. Δηλαδή σήμερα έχει και γενέθλια. Ωραία. Κάθε χρόνο λοιπόν με παίρνει τηλέφωνο και με λέει κολόγερο.
0: Και μια μισή μέρα.
2: Ναι ρε φίλε, με λέει κολόγερο, αλλά πρόσεξε ποια είναι η διαφορά τώρα. Πρόσεξε ποια είναι η διαφορά. Ναι. Εγώ έχω γεννηθεί οκταμενίτης. Και του λέω, Πιλαράκι, εσύ γεννήθηκες κανονικά. Εντάξει, εγώ γεννήθηκα 1 μήνα πιο νωρίς, πιάστηκα να βγω στη ζωή. Λοιπόν, θέλω να μας πει κάποιος γιατρός, αν ακούει την εκπομπή, από πότε θεωρείται ο ζωντανός οργανισμός, από τη σύλληψη δεν θεωρείται.
0: Από πότε είπες?
2: Χιούμορ κάνω, έτσι προφανώς.
0: Ναι, το πες καλά, το έχω καταλάβει.
2: Να το γελάσουμε λίγο, ξέρεις.
0: Το έχω καταλάβει. Οπότε θεωρείται ότι ο ζωντανός ένας οργανισμός.
2: Ναι, ναι. Του λέω, όταν ο πατέρας σου έκανε με τη μάνα σου ό,τι έκανε,
0: ναι.
2: Εγώ ακόμα δεν ήμουνα ούτε στα τέτοια του πατέρα μου, ας. Κατάλαβες.
0: Έχετε πρόβλημα χοντρός εσείς οι δύο, μου φαίνεται.
2: Έχουμε μαθούλε κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα αντιμετωπίζω. Κάθε χρόνο αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα. Με παίρνει και μου λέει, έλα κολόγερα, πόσο είσαι? Λέω 59. Αλλά αυτό και αυτό. Μου λέει, δεν ισχύει, το ληξιαρχείο μετράει. Μπορεί κάποιος φίλος να πάρει θέση. Και εσύ περιμένουν να πάρει
0: θέση. Τι να πάρω θέση. Τι να πω σε αυτό το πρόβλημα τώρα. Τι να πω.
2: Είναι τεράστιο πρόβλημα, δεν είναι? Να αντιμετωπίζω 50 χρόνια αυτή την κατάσταση.
0: Να έχετε την υγεία σας να τα αντιμετωπίζει πολλά χρόνια ακόμα, αυτό λέω.
2: Να είσαι καλά ρε Βάγκο.
0: Αυτό το μπιφ.
2: Να τον χαίρομαι γιατί είναι καλύτερος φίλος από μένα.
0: Μαγκιά σου που το λες αυτό.
2: Και ό,τι μου έχει συμβεί και ό,τι μας έχει συμβεί μάλλον γενικώς, μου έχουν συμβεί λίγο πιο δύσκολα πράγματα, η αλήθεια είναι, και κοινού είναι παρά δίπλα μου.
0: Ξέρεις τι λένε, είναι για τους δυνατούς αυτά, αδερφέ.
2: Ναι, ναι, είναι. Yeah. Η πρώτη μεγάλη απώλεια που είχαμε, και θα κλείσω να μην βαστάω τη γραμμή, ήταν η απώλεια του πατέρα του. Έφυγε πρώτος ο πατέρας του. Όταν φτάσαμε να τον χαιρετήσουμε τον άνθρωπο, του λέω, μαγκά μου, μαζί θα τα πέρασουμε όλα. Οπότε...
0: Είναι καλό να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στη ζωή σου. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στη ζωή σου που μπορείς να σηκώσεις το τηλέφωνο και να πεις αυτό που δεν θα πεις πουθενά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι.
2: Και ξέρεις τι γίνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τεράστιο το στήριγμα που νιώθεις και ξέρεις ότι πραγματικά μοιράζει το πόνο σου ή και η χαρά διπλασιάζεται. Εν τω μεταξύ και το τελευταίο...
0: Που αυτό ξέρεις στις μέρες μας, είναι και σπανίζει κιόλας. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να βρεις κάποιον που θα χαρεί με τη χαρά σου.
2: Μα, το ξέρεις καλά. Εννοείται. Και το τελευταίο που μου κάνει εδώ και 2 χρόνια σχάτως είναι ότι πέραν των άλλων, κοίταξε, μου λέει, τι ομάδα μας έκανε στην ημερομηνία μου, διάλεξε, μου λέει, να μου κάνει δώρο Ολυμπιακός. Ενώ εσένα 2 μέρες πριν, 29 Πέμπτου που πήραμε το ευρωπαϊκό, το κόμφερνς. Καταλάβες, μου χτυπάει και αυτό.
0: Α, είναι και σύγκαυρος δηλαδή.
2: Ναι, είναι σύγκαυρος, αλλά αυτός είναι πιο αντικειμενικός από μένα.
0: Πιο αντικειμενικός από σένα.
2: Ναι, ναι, όχι, είναι, όχι, πραγματικά αυτός είναι πολύ αντικειμενικός, τα βλέπει πολύ πιο...
0: Ναι, εσύ το πατάς το κουμπί, ώρες, ώρες, ναι, το πατάς.
2: Όχι, είμαι κάπρος, είμαι κάπρος εγώ, άσου,
0: Λοιπόν, έγινε, Γιάννο.
2: Καλημέρα μου.
0: Καλό τρίμερο.
2: Και περιμένω κάποιο φίλο να μου δώσει μια απάντηση σε αυτό που είπα.
0: Έγινε, αγόρι, λοιπόν, μιλάμε.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Έπαθε τέτοια πλάκα ο Σίνερ, αποκλείστηκε χθες. Τώρα το βλέπω. Στο Ρολάν Γκαρός, έχασε ο Σίνερ, ο νούμερο ένα στον κόσμο είναι ο Σίνερ. Από γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Από έναν Αργεντινό, τον Σερούντολο, μάλιστα. Έκπληξη είναι αυτό. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Παρασκευούλα Ζάχαρη.
0: Α, ο κύριος Λεωνίδας. Κύριος Λεωνίδας. Καλημέρα, κύριε Λεωνίδα.
3: Λοιπόν, να πω τώρα στο φίλο, επειδή εγώ είμαι 19 Πέμπτου του 68, να λένε εμένα παλιό.
0: Οπα, τι έγινε τώρα σήμερα, με τους 68άριδες, τι έγινε σήμερα.
3: Είναι φοβερό, έτσι είναι.
0: Ναι.
3: Παρόλο που δεν γνωριζόμαστε, για να τους φύγει ο καημός, να λένε εμένα παλιό, για να που τους ρίχνουμε 10 μέρες και ο Μαριάννης.
0: 10 ολόκληρες μέρες.
3: Έτσι. Για να τους φύγει ο καημός, δηλαδή.
0: Ναι.
3: Πήγα και εγώ τώρα, επειδή είπε το καημό του. Εγώ ένα bullying δέχομαι τον τελευταίο καιρό, τώρα θα πω τέτοιο. Υπήρχε ένα μαγαζίδο στην Αθήνα το βράδυ, τον Μπανάνα, που πηγαίνουμε και καθόμαστε εκεί και έχω πει σε μια βαζελοσφυγκοφωλιά. Έτσι που σου λέω, όπως είναι αδέρφης ενώ ταξιτζίδες, έτσι.
0: Ναι, ωραία είναι.
3: Μα είναι όλοι πάνε εκεί.
0: Ωραία είναι αυτά, γιατί όχι.
3: Τι ωραία, που το είσαι.
0: Γιατί όχι, ωραία το βλέπω εγώ, μια χαρά το βλέπω.
3: Να είναι καλά τα παιδιά, φιλαράκια. Αλλά με φοβερό, είναι 6-7 δηλαδή που καθόμαστε εκεί πέρα και όλοι μαζί. Ο άλλος είναι πυρεώτης και είναι βάζελος. Άκου το.
0: Γιατί περίεργος φαίνεται να είναι κάποιος πανανικός.
3: Μου λέμε τώρα, πυρεώτης, έτσι, όχι χατζηγυρία, όχι, δηλαδή πυρεώτης.
0: Πάντως εμένα μου δείχνεις την εντύπωση ότι περνάς καλά με την παρέα αυτή.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει, απλώς εδώ έχουν μια φάτσα όλοι, είναι σαν, ξέρεις, αυτό το...
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Υπάρχει ζωή χωρίς δυσκολία, υπάρχει.
3: Ναι, εντάξει.
0: Ζωή χωρίς δυσκολία, υπάρχει ή δεν υπάρχει.
3: Απλώς τώρα έτσι είπα να το πω και εγώ, αφού είναι η μέρα που κάνουμε παράπονα.
0: Εντάξει, δεκτό. Το καταγράφω και το δικό σου.
3: Καλό τρίμερο να έχουν όσοι φύγουν. Όσοι φύγουν να γυρίσουν, να προσέχουν πάρα πολύ στους δρόμους. Γιατί τώρα και με αυτό το ψηλόβροχο αλλού βρέχει. Θα κάνω καθημερινό με πρόσωπο να γυρίσουν τους Αλεξάνδρους, άρχισε να βρέχει.
0: Πάντως είναι το κλίμα μου μοιάζει τροπικό, ρε φίλε. Χθες κάποια στιγμή δηλαδή και 30 και ζέστη ξαφνικά μετά μπόρα. Λέω, τι άλλο θα δούμε.
3: Και χθες από πουθενά, ξαφνικά
0: εγώ... τροπικό κλίμα αυτό είναι, εκεί παραπέμπει.
3: Για 4 λεπτά βροχή και αυτό το κάποτε λέγαμε εμείς στο σχολείο, δεν ξέρω αν το κόλαβες και εσύ, Ελλάς, κλίμα μεσογειακό, ήπιο και εύκρατο. Δεν ξέρω αν το στα δικά σας βιβλία να πηγαίνεις στο δημοτικό.
0: Έχουμε μια κάποια διαφορά ηλικίας.
3: Ναι, γι' αυτό λέω. Αυτό το ήπιο και εύκρατο μεσογειακό νομίζω μας έχει χαιρετήσει.
0: Τώρα που λέω έχουμε μια διαφορά ηλικίας. Με τον Παλαιότολο, ξέρεις που έρχεται ένα 1,5 μήνα, ξέρω εγώ, μια φορά ξέρω εγώ τώρα 1,5 μήνα. Το λέω στα ίσια, του λέω ρε φίλε, του λέω ξέρεις γιατί σε γουστάρω να σε βλέπω, του λέω. Μου λέει γιατί. Γιατί επειδή αυτός από τότε που είχα πρωτομπεί εδώ πέρα πριν 25 χρόνια παιδάκι, με έλεγε νεαρέ. Νεαρέ μου. Και το συνεχίζει το παραμύθι και τώρα. Και του λέω ξέρεις γιατί γουστάρω να έρθει, μου λέει γιατί για να νιώθω μικρός, του λέω ρε φίλε.
3: Έτσι,
0: γιατί είσαι μόνος και μου λες ακόμα νεαρέ.
3: Φοβερό.
0: Λοιπόν, αυτά.
3: Καλό τρίμερο σε όλο τον κόσμο, να προσέχεις τον δρόμο σου όλοι.
0: Γεια σου, Λεόν, γεια. Να πω κιόλας ότι νίκησαν οι Spurs του Thunder και έστειλαν αυτή την τρομερή σειρά σε 7ο παιχνίδι. 118-91 και έτσι η τελική της Δυτικής Περιφέρειας ήρθαν στο 3-3 και όλα θα κρυθούν σε ένα μάτς τελικό do or die για τις δύο ομάδες. Φοβερά πράγματα, πολύ ωραίο ζευγάρι αυτό, δυστυχώς δεν έχουμε δει πολλά παιχνίδια. Και δυστυχώς υπάρχει και μια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τις καλύψεις της Κοσμοτέ για το NBA. Δεν έχουμε γραμμή. Όποιος φίλος μπορεί να καλέσει, 24 είναι, 2-10-95-79-83-4-5, έχει χώρο. Έλεγα λοιπόν ότι επειδή έχουν αλλάξει κάπως τα τηλεοπτικά, Έχω την αίσθηση ότι η τελική του NBA μία χρονιά θα μεταδίδονται από την Κοσμοτέ και μία χρονιά δεν θα μεταδίδονται. Γιατί έχει μπει, λέει, και η Amazon στο κόλπο, έχουν γίνει διάφορα πραγματάκια με τα δικαιώματα και έχουν μπερδευτεί κάπως. Και γι' αυτό θα έχετε παρατηρήσει κι εσείς ότι δεν έχει τόσες πολλές μεταδόσεις η Κοσμοτέ φέτος στο NBA. Και έχω μάθει ότι δεν θα δούμε ούτε τους τελικούς. Έτσι έχω ακούσει. Από εκεί τουλάχιστον, από αλλού μπορεί να ψάξει κανείς να τα βρει. Πάμε τώρα στο φίλο. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Εγώ.
0: Εσύ είσαι αυτός, ναι.
4: Μιχάλης από Νέα Μάκη, Διδυμάκη κι εγώ. Διδυμάκια και πριν, επικοινωνιακή δίδυμη. Φίλε, φαίνεται, είδες πόσοι παίρνουν που είναι δίδυμοι. Κοίταξε το λίγο αυτό να δεις.
0: Μα δεν έχω πρόβλημα και εγώ τις αγκριώσεις, καταλαβαίνεις. Αφού ασχολείσαι με ζώδια.
4: Είσαι μια από τα ίδια εσύ και εσύ. Να βάλω ένα προβληματισμό τώρα, μια και πάει η κουβεντούλα.
0: Αφού είμαστε χαλαροί, ναι, για βάλε.
4: Ναι, ναι. Εσύ ξέρεις τι είχα απορία πάντα και το συζητάμε κιόλας. Δηλαδή, κάθομαστε σε μια παρέα και έχει μέσα Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Αεξίδες, με τις διαφωνίες μας, λέει ο καθένας και στα δικά του, πειράζουμε ένας τον άλλον. Γιατί γινόμαστε την ώρα που πάμε στο γήπεδο ζώα, μπορείς να μου πεις. Γιατί θέλουμε να φάμε ένας τον άλλον μάκι την ώρα. Ενώ τα βρίσκουμε. Έτσι, μαζί τρώμε, μαζί πίνουμε, κάνουμε το χαβαλέ μας, κάνουμε τον καφέ μας. Με προβληματίζει, δηλαδή την ώρα που μπαίνουμε εκεί μέσα είναι σαν να μας βάζουν σε άλλη διαδικασία, τελείως ας πούμε. Έτσι τώρα ας το βάλουμε λίγο στο μυαλό μας, όπως μας χωρίζουν και εσκεμμένα κάποιες νοοτροπίες και κάποιες τακτικές που υπάρχουν.
0: Είναι φίλε αυτό που τα τελευταία χρόνια έχει χαθεί το μέτρο σε πολλά πράγματα, ενώ παλιότερα δηλαδή πριν 30 χρόνια, 25-30 χρόνια, ο κόσμος έκανε αυτό που κάνουμε εμείς, δηλαδή παρέιτσα χαβαλέ μεταξύ και στο γήπεδο, πάλι μέσα στο γήπεδο και δεν σκοντωνόντουσαν. Δεν σκοντωνόντουσαν. Τώρα πλέον δεν είναι. Τώρα υπάρχει. Έχει ξεφύγει.
4: Καπρίκα, δηλαδή γιατί πρέπει να πιαστώ μαζί σου στα χέρια μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ. Εγώ υπάρχα πολιτισμικό σοκ, όπως μου είπα την άλλη φορά. Πρώτη φορά πήγα εκτός έδρας στην Ευρώπη, πήγα στο 5-1 στον Περναμπέο. Το κόλ του Ταμπίζα που σου είπα και τα δύο πέναλτι του Σούκερ. Καλά το λέω, καλά το λέω. Ναι, λοιπόν, μας έχουν τα πούλμαν εκεί στη Μαδρίτη πιο έξω, ας πούμε, σε ένα ποτάμι και μας έχουν αμολύσει και ξαφνικά, ας πούμε, μας παίρνουν να μας πάνε στο γήπεδο. Και όπως μας πηγαίνουν στο γήπεδο, μας πηγαίνουν έξω από το γήπεδο. Κανονικά, κόσμος, τώρα σου μιλάω, πολλοί κόσμος τώρα. Και πάει το πούλμαν μέσα στον κόσμο, σταματάει και μας αφήνει. Ανοίγει τις πόρτες, κοιτάζομαστε εμείς. Τι έγινε, εδώ θα μας αφήσουν.
0: Εκεί σας πάνε
4: και δανείζω. Κατεβαίνουμε κάτω από το πούλμαν, δεν μας κοίταγε κανένας.
0: Δεν σας έδινε σημασία κανένας.
4: Μπορεί κανένας που μιλάω τώρα, έτσι. Σκουτιόμασταν εμείς, ξέρεις, παίρναμε ύφος αγριεμένο, ξέρεις και καλά τώρα, μα γίνει κάτι να πούμε, δεν μασάμε, ξέρεις και τίποτα άλλο, τίποτα, κανένας, αδιάφοροι, όλοι. Μάλακα, τι γίνεται εδώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα, έτσι το είσαι και σε πολλά ταξίδια στο εξωτερικό που πήγα, αλλά εκείνη τη φορά, την πρώτη που πήγα, έπαθα σοκ. Και να πω και κάτι άλλο να κλείσω. Έχω φιλαράκια πιο πολλές σχέσεις, δηλαδή με αγκίδες, ας πούμε, από μικρότερο παιδί μου και οργανωμένους αγκίδες. Τότε που πηγαίναμε στη Φιλαδέλφια, ας πούμε, στη Σκεπαστή, ένα διάστημα, μας δίνανε εμάς στη Σκεπαστή, πηγαίνανε αυτοί από πάνω και απέναντι. Μετά βάλανε κάγκελο στη μέση και κάνανε οι οργανωμένοι, ήμασταν δίπλα-δίπλα στη Σκεπαστή του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Στα επίσημα παιχνίδια, με κάγκελο στη μέση και με μια δημιουργία μάτ. Εγώ πήγαινα τώρα με φιλαράκια στο γήπεδο, χωρίζαμε να πάνε αυτοί απ' έξω από το γήπεδο Σκεπαστή. Εγώ να πάω με πορεία που ανεβαίναμε, ας πούμε, από τα ανωπατήσια, ας πούμε, Δεκελίας και τέτοια, να γίνει ντου, να μπούμε μέσα. Φτάναμε, μπαίναμε μέσα στο γήπεδο. Στο κάγκελο που μας χώριζε τους δύο φανατικούς, υπήρχε και μια δημιουργία ματ. Εγώ με τα φιλαράκια μου, ας πούμε, Ολυμπιακοί καγκίδες από το δάσος πάνω Χαϊδαρίου τότε. Λοιπόν, συναντιόμασταν στο κάγκελο, μιλάγαμε, ας πούμε, ξέρεις, στο ημίχρονο. Λέγαμε τα δικά μας και με το ξεκίνησε πάλι, ξέρεις, τα κάγκελα ένα στον άλλο και έτσι και με το είμαστε λίγο ζούγκλα, έτσι είμαστε.
0: Τώρα, κοίταξε, περισσότερο στο κλίμα, δηλαδή, που πλέον είναι πολύ χειρότερο, δηλαδή.

0: τις ομάδες των οργανωμένων έχουν παρισφρήσει κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε τις ομάδες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν εκεί για να κάνουν κάποια άλλα πράγματα. Δεν μπορώ να τα αποδείξω, αλλά το λέω. Έτσι είναι η πραγματικότητα.
1: Υπάρχει τώρα, τι το αποδείξουμε.
0: Δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Αλλά
1: όποιος το βλέπει δεν έχει μάτια τώρα.
0: Ή δεν ξέρει τώρα, τι γίνεται.
1: Εγώ αυτό είχα να πω, παιδιά.
0: Έγινε με χαλάρα.
1: Να έχετε όλοι σας προσοχή στα τιμόνια, όπως είπαν και πριν τα παιδιά. Έτσι, καλή δύναμη σε όλο το προσωπικό και το τίμημα και το σταθμό. Έλα, γεια σας, παιδιά.
0: Δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τη συνέχεια μας.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ανοίγει σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές μέρες για να το σκεφτεί, όπως δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο ΤΑΣΝΙΜ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν ιρανικές ανοπλές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδόθηκε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο αμερικανικός στρατός. Την είπαν την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ από φορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλληλείς, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Υπέροχα. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη από το Γιάννη, Βόρεια Εύβοια. Ήταν τραυματίας του Σινερλή, ο φίλος μου ο Γιάννης. Καλημέρα Βαγγέλη, δεν το ήξερα. Μάλλον είχε πρόβλημα τραυματισμού. Καλημέρα αδερφιά μου, λέει ο Γιωργάρας Πενιρλή, στο Περιστέρι. Ξέχασε λέει, να αναφέρει ότι σαν σήμερα πριν δύο χρόνια, 29 Μαΐου του 24, σημειώθηκε η μεγαλύτερη επιτυχία ελληνικής ομάδας με την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου από τον Ολυμπιακό. Δεν το έχω κάνει από πρώτη φίλη, αν έβλεπα στο site εδώ πέρα κάποιο αφιέρωμα μπροστά μου, να είσαι σίγουρος θα το έλεγα. Αυτή είναι η απάντησή μου. Καλημέρα. Στο γήπεδο λέει η συμπεριφορά αλλάζει γιατί επικρατεί η νοοτροπία του όχλου. Αυτό εκμεταλλεύονται τα στοιχεία που ανέφερες. Άτομα πάνε για άλλους λόγους ώστε να γίνουν τα επεισόδια. Μια χαρά τα λες, φίλε. Να στείλω την καλημέρα μου στη Λιγαριά, εκεί στη Λαμία, στο παρέακι που είναι πάντα συντονισμένο. Καλό Ευαγγέλη, καλημέρα. Καλό τρίμερο σε όλους. Καλή επιστροφή. Προσοχή στους δρόμους. Καλή συνέχεια και διάθεση χωρίς τοξικότητα. Λένα Μαρίνος από Λιγαριά. Την αγάπη μου, παιδιά. Καλή δουλειά και σήμερα. Και ένα-δύο μηνυματάκια ακόμα πριν συνεχίσουμε. Ο Ισάκ λέει καλημέρα, μάγκες. Βρε τον Μπαρτζόκα, λέει τον τζίφτη που δεν ασχολείται ποτέ με άλλες ομάδες. Έτσι για να μαθαίνετε πώς είναι να είσαι ακομπλεξάριστος, λέει εδώ. Α, γιατί τις δηλώσεις λες, ναι. Δεν καταπιάνομαι με αυτά, γιατί το μόνο που μας λείπει τώρα τέτοιες μέρες ίσχυση είναι αυτό. Καλημέρα, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα δύσκολη μέρα για το Βυζάντιο και τον Ελληνισμό. 29/5/1453. Η πόλη σε άλλο. Ναι, σωστό είναι αυτό. Είναι η μέρα. Καλημέρα, λέει, από συνεφιασμένη κοκκινιά, Μίλτος, περιπτεράς παράφρον. Έχουν γίνει τα νεύρα του κάγκελου, δεν αντέχει άλλο. Καλημέρα, δηλαδή, Βαγγέλη, μόνο με Λεσόρ, κλασικό πεντάρο τελικού με Ολυμπιακό, ό,τι να είναι σε αυτή την ομάδα, λέει ο Θάνος. Ναι, από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα, Βαγγέλη, μια βοήθεια, σε παρακαλώ πολύ. Αν υπάρχει κάποιο μεταφορική εταιρεία για μια μετακόμιση, προσπαθεί η πρώην σύζυγός μου με τα παιδιά για μια απόσταση 150 μέτρα, το ένα σπίτι από το άλλο και ζητάνε 800 ευρώ. Μια βοήθεια, σε ευχαριστώ πολύ. Μου λέει εδώ ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, και εγώ μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι, αρκεί να μην είναι πολύ άμεσο, δηλαδή να μην θες να γίνει άμεσα μπαμ μπαμ. Αν υπάρχει το χρονικό περιθώριο για κάνα δύο εβδομάδες, γιατί ξέρεις, αυτοί που είναι σωστοί άνθρωποι έχουν και πολλές δουλειές κλεισμένες σε αυτό το κομμάτι, στις μεταφορικές. Θα το δω και θα τα πούμε. Εκτός αν μας στείλει κανένας άλλος φίλος που θέλει να κάνει κάτι. Προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνα, λέει, μπήκα φορώντας κασκόλ, λέει, για καπέλο και μετά τα έβαλα μπροστά μου. Έπαθα σοκ και Παναθηναϊκή, έπεσε πολύ γέλιο. Εδώ ένας φίλος του Ολυμπιακού μου στέλνει φωτογραφία με το καπελάκι και το κασκόλ. Ο Μιχάλης είναι, ρε. Μιχάλης είναι. Α, μάλιστα, Μιχάλη. Καλημέρα, Τζίμι, από Νέα Ιωνία, Πανάθα για πάντα. Γεια σου, Τζίμι, καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ο Λεωνίδας και ο Γιάννης που είναι κοντά στα 59. Μάλλον που είναι 59 δεν έχουν ούτε Instagram, έτσι.
0: Α, Θοδωρής πάω και έλα, σε κατάλαβα, ρε.
1: Τι έγινε. Εμείς οι νέοι έχουμε, γι' αυτό
0: το... Οι νεολαίοι. Οι νεολαίοι.
1: Πάντως και ο Καμαρά με τον Παπαράχμα που είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη.
0: Από ποιον είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη.
1: Ήταν 10 χρόνια μετά οι γονείς σου στο ληξιαρχείο, να ξέρετε, έτσι.
0: Γιατί αυτό το λες εσύ, τι τους λες.
1: Αυτοί εκεί πέρα κάνουν 4-5 παιδιά και πάνε να δηλώνουν όλα μαζί. Γιατί περπατάνε με τα πόδια από τη μία πόλη στην άλλη.
0: Άρα τι λες δηλαδή, ότι ο Παπαράχμα είναι 40, λες.
1: Κοντά στα 40 τη ξέρω, τι να σου πω.
0: Έχουν γίνει κάποια αυτράπελα με κάποιους Αφρικανούς, η αλήθεια παλιότερα έχουν γίνει, ναι.
1: Λοιπόν, και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι, Βαγγέλη. Πέρυσι και καιρό λέγαμε για το πάρτι. Φέτος δεν έχεις πει τίποτα για πάρτι.
0: Όχι, όχι, δεν έχω πει τίποτα, δεν έχω κάνει τίποτα. Κάθε χρόνο, ρε φίλε.
1: Α, δεν θα κάνουμε φέτος.
0: Δεν ξέρω. Α. Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου.
1: Μάλιστα. Οκ, λοιπόν, για το τρίποντο που έγινε τίποτα δεν θα πούμε τίποτα. Από το χρόνο θα τα λέμε.
0: Για το χτεσινό, το παραδείγμα σου πάω.
1: Αν σε κέρδιζα χθες, θα τελείωνε το Σάββατο το... η σειρά.
0: Πώς το είδες το μάτς, δηλαδή, κρίθηκε, δηλαδή, δεν κρίθηκε το παιχνίδι, υπάρχει, δηλαδή, άντε να σου πω εγώ ότι το τρίποντο αυτό ήταν τρίποντο, ένα πόντος για τον ΠΑΟΚ.
1: Καταρχάς, ο Πάντος δεν κέρδισε ούτε ένα challenge. Και είπα, σου είπα, δεν κρίθηκε το Παναγικό, αλλά εντάξει, η πρόθεση είναι να παίξουν Παναγικός Ολυμπιακός στο τελικό. Γιατί ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν θα έχει κάποιο ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Έτσι πιστεύω εγώ τώρα. Εντάξει, πάμε να διαλάβουμε.
0: Εντάξει, το επίπεδο της διαιτησίας το ξέρεις ότι είναι κακό. Δεν χρειάζεται να το πούμε τώρα.
1: Ορίστε.
0: Το ξέρεις ότι το επίπεδο της διαιτησίας είναι κακό.
1: Δεν το ξέρεις. Με μια-δυο αποφάσεις μπορεί να σε ισοπεδώσουν. Εχθές ούτε ένα τσάλετ δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ούτε ένα τσάλετ. Ακόμα και στο τρίποντο πολύ είναι δίποντο, ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού. Να μου πεις ένας πόντος. Ένας πόντος, να, συμπαράταση πήγε.
0: Ναι.
1: Έτσι πάνω.
0: Πάντως στην παράταση που κρίθηκε το μάτς, στην παράταση που κρίθηκε το μάτς, ας πούμε, επειδή την είδα την παράταση. Γιατί εγώ
1: θα την είχα καλά. Θα χάναμε τα βγάκια τα πασχάλια.
0: Μετά δεν, ο Πάουκ δεν πήγε καθόλου καλά στην παράταση.
1: Κοίτα, στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα θα μπορούσε να το διαχειριστεί.
0: Εγώ είδα τον Παναθηναϊκό να παίζει μπάσκετ από το 28 και μετά. Δηλαδή τα πρώτα 27-28 λεπτά που και ο Πάουκ ήταν και κοντά στο προβάδισμα και κάποιες φορές είχε περάσει και κάποια στιγμή 8 πόντους μπροστά. Από εκεί, από το 27-28 μέχρι το τέλος, εκεί ανέβασε ο Παναθηναϊκός ταχύτητα και έπαιξε λίγο μπάσκετ.
1: Ο Πάουκ φέτος γενικώς στα κρίσιμα παιχνίδια το χαρακτηρίζει πολύ τα ατομικά λάθη.
0: Θέλει ενέσεις ποιότητας, φίλε. Θέλει ενέσεις ποιότητας. Θέλει ενέσεις ποιότητας. Θέλει καλύτερο παιχνίδι.
1: Για παράδειγμα, σε μια κρίσιμη φάση φεύγει μπάλα μέσα τα χέρια του Μωρούγη εκεί πριν τελειώσει το παιχνίδι. Έτσι περιμένεις. Που ήταν μόνος με το καλάθι μετά, έτσι.
0: Το καλοκαίρι είναι τα σπουδά για τον Πάουκ, φίλε. Το καλοκαίρι για να δούμε τι παίχτες θα πάρει. Βέβαια, όπως λέω πάντα, ο προπονητής δείχνει και τι ομάδα θα κάνει. Από τη στιγμή που ήρθε ο Τρικέρι, θα κάνει καλή ομάδα.
1: Θα γίνει πράγματα. Από τον χρόνο θα έχουν ποιοτικότερη ομάδα.
0: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
1: Έγινε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, Θοδωρή μου. Να είσαι καλά.
1: Yeah.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώ το να.
2: Γιώργο Σαββασπάρδη.
0: Τι κάνει, Τζόρζ.
2: Καλά, Βαγγέλη μου, καλά. Να σου πω κάτι, εγώ χάρηκα που νικήσαμε τον ΠΑΟΚ έστω και στην παράταση και όταν πήρε το κύπελο Ολυμπιακός, εγώ ήμουν με τον Ολυμπιακό εννοείται γιατί ο αδερφός μου είναι Ολυμπιακός και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τώρα με το θέμα ότι έχει τρελαθεί ο κόσμος στο θέμα της οδήγησης, θα σου πω κάτι, ένα μεγάλο συμβάν. Έγινε πρόσφατα συμπατησίων δύο λογοφέρανε άσχημα δύο τύποι και ο ένας τύπος έβγαλε πιστόλι, Βαγγέλη.
0: Ναι, εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση. Εντύπωση να μου κάνει.
2: Έβγαλε πιστόλι, το πιστεύεις.
0: Δηλαδή, δεν μου κάνει εντύπωση, είναι το πρώτο που ακούς.
2: Λίγο πιο κάτω. Και όταν το είδα, λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Αυτό που είδες γινόταν.
2: Δηλαδή, αν πληροφορούσε. Δεν γίνονταν.
0: Λίγα ακούς κάθε μέρα για πυροβολισμούς δεξιά και αριστερά. Και 10 και 11 ώρα το πρωί.
2: Που πήγαν μέσα σε ένα μαγαζί ενός ανθρώπου, από το Πακιστάνι ο άνθρωπος, πουλάει smartphones και έτσι, μπήκαν δύο κουκουλοφόροι και το πυροβολήσαν στα πόδια, χωρίς λόγο. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, Βαγγέλη μου. Έχουμε τρελαθεί. Άστα να πάνε.
0: Έγινε, Τζορτζ.
2: Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλή
0: σου μέρα. Γεια, καλή σου μέρα. Πάμε παρακάτω, εμείς παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Γεια σου, Βαγγέλη μου.
0: Έλα, Αναστάση, τι έγινε.
3: Τι κάνουμε.
0: Καλά, ρε κουμπλέ.
3: Άλλωστε ένας δίδυμος.
0: Και εσύ δίδυμος, ε.
3: Θα το σπορ FM. Αυριανός είμαι.
0: Ναι.
3: Εγώ είμαι αυριανός, Βαγγέλη μου. Αύριο.
0: 30.
3: 30, ναι, 58.
0: Α, κοντά στα παιδιά είσαι που λέγανε πριν και εσύ.
3: Ναι, γέροντα. Γέροντας.
0: Εντάξει μου όλα τώρα. Έχουν αλλάξει εποχές πλέον.
3: Δίδυμος όπως ο Σπορ FM. Βαγγελή, είναι πολύ καιρό που το σκέφτομαι, ρε γαμώτο, να το πω και έτσι στον αέρα. Είναι πάρα πολύ καιρό. Να πω κάτι τελείως διαφορετικό. Επειδή ορμόμενος και από τα παιδιά που λένε για αυτοκίνητο, το έχω σκεφτεί και παρόλο που μιλάμε και εμείς και με τις δουλειές και αυτά, δεν έχει τύχει να σου το πω κάτι ιδίαν. Προσωπική μου τελείως άποψη. Πιστεύω ότι στον Sport FM, ένα σταθμό που πραγματικά με κάνει εμένα προσωπικά, ας μιλήσω προσωπικά, να έχω επαφή με την Ελλάδα, ξέρεις, Βαγγέλη, ότι δεν έχω και πολλές επαφές, με φίλους που έχω κάνει και με τιμάει αυτό από το Sport FM και γενικά από το Sport FM δηλαδή έχω επαφή περισσότερο, νομίζω ότι λείπει, προσωπική μου άποψη, μία εκπομπή για το αυτοκίνητο. Όχι για το αυτοκίνητο εμπορική. Μία, έστω μία φορά μηνιαία, μία για το αυτοκίνητο, για κάποια πράγματα, για τεχνικά πράγματα.
0: Είχαμε παλιότερα για πολλά χρόνια εκπομπή με αυτοκίνητο, τώρα τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε.
3: Πρέπει να συνεχίσει αυτό. Δηλαδή εγώ αν ήμουν ο κύριος Αλαφούζος, θα θυσίαζα και ήμουν επιχειρηματίας, πώς να το πω στα ελληνικά, ολκής τέλος πάντων, θα θυσίαζα 50.000 το χρόνο και ας μην έχω την ακροαματικότητα, θα μου έρθει αυτή σιγά σιγά να κάνω πράγματα για το αυτοκίνητο, έστω ένας οδηγός εκείνη τη στιγμή που ακούει και λέει ρε γαμώτο, εγώ αυτό το κάνω λάθος, έστω ένας οδηγός κάτι να κάνει ή για την ευγένεια του δρόμου να όχι να συνετιστεί, να αλλάξει ρότα ένας οδηγός, είναι κέρδος.
0: Αναστάση, θα το μεταφέρω αυτό όπως μου το λες, φίλε. Όπως μου το λες, θα το μεταφέρω.
3: Και ορμόμενος από τον Πιτσιρικά, τον ξέρεις τον Πιτσιρικά, είναι στα 14, στο σχολείο τους πάνε σε κάρτινγκ. Πάνε κάρτινγκ, έκανε 20 σελίδες του, το έκανα, πώς το λένε, το τύπος, 20 σελίδες από την εργασία του, σε κάρτινγκ. Τα παιδιά ξεδίνουνε, βλέπουνε ποιο είναι το γκάζι, γιατί πρέπει να τρέχω εδώ, γιατί είναι αυτό, γιατί το ένα. Και στο λέει κάποιος που αγαπάει πολύ το αυτοκίνητο και χάρη σε έναν παγκόσμιο πρωταθλητή, όταν ήμουν εγώ νεαρός και η αγάπη που είχα για αυτόν, ξέρεις εσύ, η αγάπη που είχαν για αυτό, έμαθα να οδηγάω αυτοκίνητο και να είμαι συνετός, όχι για να γίνω πιλότος Φόρμουλα 1, αλλά για να αγαπήσω το αυτοκίνητο και να είμαι συγκεντρωμένος, να μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο και να έγινε όλες μου οι αισθήσεις στα πάντα εκεί πέρα και στα πάντα, στο αυτοκίνητο, τι γίνεται αυτά, όταν είμαι κουρασμένος πάω πάντα από τον πιο δύσκολο δρόμο. Πάντα, για να έχω την προσοχή μου. Δεν βρίζω, δεν φωνάζω, τα έχουμε πει για κατηδίαν αυτά. Η γυναίκα μου πολλές φορές μου λέει, μα δεν τον βλέπεις ότι σου κόψει το δρόμο. Λέω, δεν πειράζει. Από τη στιγμή που δεν έγινε τίποτα, άστονα. Εγώ θέλω να είμαι καλά με μένα και να μην τζαντίζομαι για την οδήγηση. Ναι. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Βαγγελή.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, ακούω, Αναστάση, ακούω. Φυσικά και σε ακούω και συμφωνώ και καταλαβαίνω αυτό που μου λες, ναι.
3: Αυτό. Mm. Αυτός που με έκανε πραγματικά, δεν το λέω για να περιαυτολογήσω, μπορεί κάποιοι να με πάρουν για τρελό. Mm. Αλλά μπορώ μόνο να υπερηφανευτώ μόνο για την οδήγηση που έχω. Εδώ με φωνάζουν πιλότο. Στο ξενοδοχείο που ξέρεις τι αυτοκίνητο οδηγάω, έχω οδηγήσει τα πάντα και οι πελάτες μου έχουν εμπιστοσύνη. Γιατί αγαπάω, είτε οδηγήσω Twingo, είτε οδηγήσω μια Rolls Royce, είναι για μένα το ίδιο πράγμα. Έχω οδηγήσει και τα δύο. Αυτός που με έκανε να αγαπήσω, πιτσιρικάς, δηλαδή αυτό το ίνδαλμα που με έκανε να μάθω οδήγηση και γενικά να είμαι πολύ προσεκτικός, είναι φυσικά ο σένα. Όχι για να γίνω πιλότος, για να αγαπήσω, να είμαι συγκεντρωμένος, να προσέχω και αυτά. Τέλος πάντων, μην πάρει αυτό λόγο, θα έλεγα ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, και ας μην έχει ακροαματικότητα στην αρχή, μία εκπομπή έστω μηνιαία για το αυτοκίνητο. Εντάξει Αεκάρα μου, εντάξει Πανάθα σου, εντάξει του φίλου μου του Δημήτρη Ολυμπιακό στο μπάσκετ και πάει λέγοντας. Αλλά μία εκπομπή για το αυτοκίνητο, έστω μία ζωή να σώσει, είναι το ιδανικό.
0: Έγινε, Αναστάση μου, τα λες καλά, φιλαράκι. Τα λες καλά και στο λέω θα το μεταφέρω ειλικρινά. Γιατί νομίζω ότι και παλιά που ήταν, θυμάμαι που την έκανε ο Δημήτρης Σουμπάλης που είχαμε εδώ.
3: Μπράβο.
0: Μία ώρα την εβδομάδα ήταν κάτι το οποίο μπορεί, ας πούμε, ρε παιδί μου, με κάποιο τρόπο να μπει. Γιατί έτσι πως είναι τα πράγματα το τελευταίο καιρό, την έχουμε και παραπάνω ανάγκη πλέον, νομίζω.
3: Βέβαια, και να σου πω και κάτι. Και είναι κάποιος που ξέρεις πόσο. Βαγγέλη, μιλάμε για κάτι δύο, ξέρεις πόσο λατρεύω το αυτοκίνητο.
0: Έγινε, Αναστάζιο.
3: Φιλιά πολλά.
0: Την αγάπη μου, φιλιά. Τα φιλικά της Εθνικής, παιδιά, είναι 4 του μήνα, Σουηδία, Ελλάδα. Επειδή με ρωτάει ο Δημήτρης, και 7 του μήνα Ελλάδα. 7 του μήνα με ποιον παίζουμε, ρε. Μέσα με ποιον παίζουμε. Δώστε μου μισό λεπτό. Πάμε στην επόμενη γραμμή και θα το βρούμε ποιον παίζουμε και μέσα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα από τον Γιώργο το Μήνο. Έχω εδώ το πιστοποιητικό γέννηση του Μπάμπα Αμπτούλα Ρασίδ Μαχμούντ Ράχμαν. Είναι γεννημένο το 1972. Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Έβαλε τα πόδια του και έβγαλε τα αυτιά του. Γιώργαρος Μήνος,
0: αδερφός μας. Αυτό με τα μάτια, τι φλασιά έφαγε εκεί.
4: Γιώργαρος Μήνος, δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Να είναι καλά. Τον αγαπάμε, γιατί σκέψε ένα πράγμα. Θεσσαλονικιός, ρεπόρτερ, φόλα, πάω και τον αγαπάμε όλοι οι φίλοι. Γιατί κάτι έχει στους άνθρωπος. Είναι ωραίος. Και κάποτε, καλημέρα αδέρφια μου καταρχάς, κάποτε είχα ακούσει από τον Μιχάλη το Λεάνε ότι ο Γιώργος Μήνος, ο άνθρωπος έχει μια οικονομική επιφάνεια, καλά να είναι, και η δημοσιογραφία την οποία ασκείται είναι αυτή κυρίως για την ευχαρίστησή του. Δεν είναι απίστευτο ότι βιοπορίζεται κατά κύριο λόγο από αυτό. Εδώ έχω ακούσει τη λέξη από τον Μιχάλη το Λεάνη.
0: Εντάξει, αυτό δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ.
4: Με ποια έννοια το λέω, Βαγγέλη μου. Αυτή τη δημοσιογραφία όπως του βγαίνει το συνέστημα, αυτό εννοώ. Πάντως να είναι καλά, προς Θεού. Δεν κοιτάμε το καταλητικό του. Λοιπόν, δεύτερον, για το φίλο που είπε για τη μεταγόμιση, Βαγγέλη μου, όπως ξέρεις ότι είμαι 26 χρόνια φορτηγάτης και παλιού μεταφορές και τα λοιπά. Μπορούμε να βρούμε ένα φορτηγό, αν πιάσουμε ένα φορτηγό, που θα είναι ένα πολύ προσιτό ποσό. Θα πάμε 10 άνθρωποι να μαζέψει αυτούς 10 ανθρώπους.
0: 20 ανθρώπους για να μετακομίσει ένα σπίτι, η εταιρεία θα μεταφέρω, θα μετακομίσετε.
4: Περίμενε, θα σου εξηγήσω.
0: Ναι.
4: Στο πλαίσιο του ότι θα πάμε αθλητοκερδός να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο, ας πάμε να υπάρχουν χέρια να τον εξυπηρετήσουμε. Γιατί ο άνθρωπος να έχει ένα τριάρι, ένα τεσσάρι σπίτι, να είναι σε ορόφους, να χρειάζεται κουβάλιμα αντικειμένων της σκοκευής. Αποσκάλεσαν, μην πάμε 5 άνθρωποι και μας βγει η ψυχή. Αυτή την έννοια το λέω. Χρειάζονται χέρια. Από εκεί και ύστερα, αν όμως θέλει μια μεταφορική οργανωμένη, έχω συναδέλφους και παλιούς συνεργάτες, συνεχίζουν το επάγγελμα, το οποίο μπορούν να εξυπηρετήσουν, να βρουν τη δουλειά.
0: Να μην δέρνουν όμως, άκουσες τι είπε. Να μην δέρνουν, μην ξεπετσάζουν.
4: Βαγγέλη μου, κάθε δουλειά έχει την διαφορετικότητά της. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει ένα τεσσάρι σπίτι, να είναι τέταρτο όροφο, χωρίς ασανσέρ, να μην φτάνει αναβατόριο, να θέλει αμπαλάζ, είναι πράγματα...
0: Τα οποία είναι αστάθμιροι παράγοντες, ναι.
4: Που ανεβάζουν το κόστος.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Και μια μεταφορική, δεν θα σου έρθει και τσάμπα, δεν είναι η εξαδέρφια.
0: Όχι.
4: Καταλάβεις τι γίνεται.
0: Δεν είμαστε
4: σαφή. Να μας πει ο φίλος τι ακριβώς η κοσκευή έχει, εδώ συνακροατές, εμείς θα βοηθήσουμε, φίλε του Θεού. Έτσι. Λοιπόν, επίσης, άλλο ένα θέμα που ήθελα να θίξω. Βλέπεις το Παναθηναϊκό, το Μπασκετικό. Για εμένα, αν μου επιτρέπετε την άποψη, δεν εκφέρω συχνά γνώμη, αλλά ειλικρινά σου μιλάω με το momentum ορολογίας του Μπι, που έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, καλύτερα να μην βρει τον Παναθηναϊκό στους τελικούς. Άποψη.
0: Okay.
4: Επίσης κάτι τελευταίο. Φτιάχνουμε το γήπεδο του Μαχαμπέ. Δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ, δεν το έχω αφήξει ποτέ στον αέρα. Δεν ξέρω αν το έχει φύξει ο Τάκης στον Πέτρα. Καλημέρα στον Τάκη με αυτόν τον αδερφό.
0: Ναι.
4: Καλημέρα και στον Παυλή, τον Σπυρόπουλο. Καλημέρα στον Γιάννη Μελετή, σε όλα τα παιδιά, στον Παναγιώτη μας τα Πυρόδο. Φτιάχνουμε το γήπεδο στο Βοτανικό.
0: Ναι.
4: Πρόσεξε τώρα. Η ΑΕΚ, το γήπεδο της, θέση του παλιού γήπεδου, μέσα στις γειτονιές της Φιλαδέλφειας. Ο Ολυμπιακός στη φυσική του έδρα. Ο ΠΑΟΚ ίδιο. Ο Άρης το ίδιο. Εσύ Παναθηναϊκέ, τι στο φτιάχνουν το γήπεδο. Στο Βοτανικό. Δίπλα στο Ρέντι, δίπλα στο Εγάλεο. Σε μια περιοχή που δεν έχει καμία οικιστική ανάπτυξη. Ποιες νέες γενιές Παναθηναϊκών θα αγαλουκηθούν εκεί που γίνεται το γήπεδο. Γιατί ένα γήπεδο, μια ομάδα μεγάλη, πρέπει να έχει δυναμική και στη γειτονιά στην οποία παίζει. Πρέπει τώρα μιλάς, εσύ κυρίως που είσαι τόσα χρόνια βαραδίοφωνο, μιλάς με ανθρώπους οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, 70-75 ετών, παλιοί αμπελοκυπιώτες, συγκυριώτες.
0: Ναι, φίλε, αλλά όμως από τη στιγμή που δεν μπορούσε να γίνει εκεί, δηλαδή, και δεν κατάλαβα, πού έχει και τι σημασία έχει. Και τι, κάτσε ρε Γιώργο μου. Και τι σημασία έχει για τον Παναθηναϊκό, αν λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω είναι το προπονητικό του Ολυμπιακού. Εγώ θα σου πω, όπως λες εσύ αυτό, θα σου πω κι εγώ, αν κοιτάξεις δεξιά πάνω, στα 500 μέτρα είναι η Πειραιώς και στα 2 χιλιόμετρα είναι η Ακρόπολη. Δεν κατάλαβα. Πού είναι δηλαδή, στη Ζουαζιλάνδη, Αθήνα δεν είναι εκεί. Και σε ό,τι αφορά αυτό που λες, θα σου πω κι άλλο επιχείρημα. Είναι η πρώτη ή η τελευταία ομάδα στον κόσμο η οποία αλλάζει η περιοχή στο γήπεδο. Μην κοιτάς που στην Ελλάδα δεν έχει συμβεί αυτό. Έτσι.
4: Ναι.
0: Άμα μπορώ να σου πω παραδείγματα στο εξωτερικό πολύ μεγάλων ομάδων, οι οποίες έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Η Arsenal, η Ατλέτικο, η Bayern Μονάχου, πρόσωπο πολλά πράγματα. Και εκεί αυτό το πράγμα που πάει να γίνει θα είναι από μόνο του μια έτσι σαν Παναθηναϊκή πολιτεία με το ποδοσφαιρικό, το μπασκετικό, το ερασιτέχνη, τα κολυμβητήρια, τα γήπεδα, τα καταστήματα εστίασης, τους χώρους πράσινου. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Όχι φίλε, δεν συμφωνώ σε αυτό. Δεν συμφωνώ. Δηλαδή...
4: Δεν έχω αυτή τη στιγμή αντίληψη σε αυτό που λες. Είναι η άποψή μου, την εξέφρασα και...
0: Ναι ρε φίλε, αλλά απλά νομίζω ότι είναι πολύ παρά είναι... Το παραπέρνεις δηλαδή. Εντάξει.
4: Εντάξει, όχι.
0: Εγώ πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτό το πράγμα εκεί και έτσι όπως θα γίνει, ο κόσμος θα πάθει πλάκα. Εγώ αυτό έχω να πω.
4: Μακάρι να είναι λανθασμένη η άποψή μου, αλλήμωνο είναι δυνατόν. Όχι μόνο για τις μάθες, για όλες τις ομάδες.
2: την καλημέρα μου.
0: Έγινε και εγώ.
2: Θα πω πάρα πολύ, να είστε καλά. Βαγγέλη, αν με χρειαστείς, επικοινωνείς αυτό που είπαμε. Αν μπορώ να βοηθήσω, μόλις μου την καρδιά. Αδέρφια μου, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
0: Γεια σου Γιώργο. Το βρήκα, Σουηδία, Ελλάδα τις 4 του μήνα και Ελλάδα Ιταλία στις 7. Είναι τα φιλικά. Και το φίλο που ρώτησε. Είναι και 56. Πάμε άλλη μια γραμμή, Γιώργο. Παρακαλώ.
5: Έλα, Βαγγέλη.
0: Καλώ τον Άρη, πώς είσαι, Τζόρτζ.
5: Καλημέρα, τι κάνεις.
0: Καλά, Λεβέντη.
5: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου στο θέμα του γηπεδού. Δύο παιχνίδια τη βδομάδα σίγουρα θα τα έχει η ποδοσφαιρική. Και εκεί πέρα τώρα πάει να γίνει στέκι, ρε παιδιά. Για το μόνο που δεν πρέπει να ανησυχούν.
0: Αυτό ακριβώς.
5: Θα πηγαίνουν εκεί πέρα, εδώ στα Φιλαδέλφια, βλέπετε τι γίνεται, που έκανε μια υπογειοποίηση. Πηγαίνουν όλοι τα αδέρφια, πηγαίνουν εκεί πέρα, βλέπουν τους αγώνες, γεμίζουν τα μαγαζιά.
0: Μα πρώτα απ' όλα με τα θύματα που θα είναι εκεί. Ακόμα και όταν δεν παίζει το ποδόσφαιρο,
5: θα είναι γεμάτο πάντα.
0: Θα είναι, έχει πάντα κόσμο, γιατί πάντα κάποιο τμήμα θα παίζει. Πλην του μπάσκετ ανδρών, όλοι θα είναι εκεί.
5: Μα θα υπάρχει κόσμο που θα το κάνει επισκέψιμο. Γιατί δεν είναι ότι στείνεται μόνο ένα γήπεδο.
0: Αυτό είναι, Γιώργο. Δηλαδή θα είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
5: Θα γίνουν πεζόδρομοι, θα γίνουν πλατείες εκεί πέρα. Είναι μεγάλο το μέρος. Καμία σχέση.
0: Κοίταξε, καταλαβαίνω τον κόσμο, αλλά. Όταν θα έχει διαμορφωθεί πλήρως, τότε θα καταλάβουν και τη δυναμική και του πώς θα είναι και το πράγμα. Απλά τώρα, όλοι ξέρεις, ας πούμε, αν δεν το δουν, ας πούμε, ολοκληρωμένο,
5: ναι,
0: έχουν τα άγχη
5: τώρα
0: τους.
5: Το καινούργιο είναι λίγο άγνωστο, αλλά σου λέω τώρα σε εμάς εδώ πέρα στη Φιλαδέλφια. Βλέπεις τώρα έχετε κόσμος από την επαρχία, από το πρωί και γυρνάνε εκεί πέρα στα μαγαζιά, βλέπεις γίνεται ένας χαμός.
0: Και στην πλατεία Τσακή, ναι.
5: Ναι, εντάξει, τώρα έχει γεμίσει η Φιλαδέλφια τώρα εκεί πέρα. Δηλαδή ζωντάνεψε η Φιλαδέλφια που πέναγες και μετά τις 7-8 η ώρα έλεγες που τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, ερώτηση σε φίλους αεκτζίδες να με ενημερώσουν γιατί έχω ένα θεματάκι. Αν μπορώ να βγάλω δεύτερο εισιτήριο διαρκείας, δηλαδή να πάρω το δικό μου και να πάρω κι άλλο ένα. Αν γίνεται αυτό, ήδη χρειάζεται ο καθένας να πάρει το δικό του για με τα στοιχεία και με αυτά, μωρέ, με τον κόβ που γίνεται.
0: Γιατί θες να πάρεις δεύτερο στο όνομα σου, εσύ.
5: Αυτό δεν ξέρω. Θέλω να βγω. Ρε παιδί μου, εμείς φέτος δεν πήραμε διαρκεία με τον ανιψιό γιατί πήγε φαντάρο στο παιδί, ναι. Και είπαμε να μην πάρουμε. Και θα μπούμε τώρα πάλι στη διαδικασία να μήπως είμαστε τυχεροί και βγάλουμε. Και αν μπορεί ο ένας δηλαδή να κάτσει να βγάλει και για τους δύο. Κατάλαβες αυτό, δεν ξέρω τι γίνεται, έχω μπερδευτεί λίγα.
0: Θες όλοι καλά να είναι στο δικό σου όνομα και το δεύτερο δηλαδή.
5: Όχι, δεν ξέρω, αυτή τη διαδικασία δηλαδή μπορεί ο ανιψιός μου να βγάλει δύο εισιτήρια διαρκεία στο όνομά του. Γίνεται αυτό, αν γίνεται καλό.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνω, με μπερδεύεις, γιατί άμα βγάλει ο καθένας το δικό του όνομα δηλαδή τα δύο, ένα εσύ και ένα ανιψιός, πού είναι το πρόβλημα.
5: Ανεξάρτητα
0: πιστεύω να πληρώσει, αν θα πληρώσει εσύ τώρα. Άλλο αυτό.
5: Ναι, θέλουμε να το κάνουμε. Δηλαδή να μπει ο ένα. Επειδή τώρα θα γίνει ένα χαμό, θα πέσουν όλοι. Θέλουν πολύ να βγάλουν διαρκεία.
0: Ναι.
5: Να μπει ο ένα, έστω να είναι από το πρωί στημένο τώρα εκεί πέρα. Και να τα βγάλει και τα δύο μαζί, κατάλαβε.
0: Αυτό
5: να προλάβουμε τη θέση.
0: Ρώτα στην ομάδα τώρα, ρώτα γιατί γίνεται. Ναι.
5: Αν μπορεί, αν ξέρει, αν καταλαβαίνει.
0: Ναι, αν μου στείλουν κάτι κάποιο, θα το
5: πω. Αν στείλει, αν γίνεται.
0: Ναι,
5: αυτό. Δηλαδή, αν μπορεί ένα να βγάλει δύο εισιτήρια. Εγώ αυτό θέλω να μου πει κάποιο.
0: Μάλιστα.
5: Γι' αυτό. Και ο προπονητή σα είναι καλό, Βαγγέλη, που πειράτε. Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Το θέμα να κουμπώσει, Γιώργο. Ότι είναι καλό, είναι καλό.
5: Έχουν τη διάθεση να τον αφήσουν να κάνει τη δουλειά.
0: Είναι πολύ, επειδή με ακούς και χθες το έλεγα, είναι πολύ πιο έτοιμος οργανισμός και πολύ πιο σωστά δομημένος αυτή τη στιγμή για να πιάσει ένας προπονητής. Με τεχνικούς διευθυντές που είναι πλέον κτλ. Και έτσι πώς έγινε η επιλογή. Δηλαδή.
5: Γιατί είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, φαίνεται, και από το παιχνίδι που κάνω εγώ, όπως είπε και ένα παιδί, επειδή παίζω στοίχημα και παίζω live στοίχημα, τα βλέπω ζωντανά τα παιχνίδια τι γίνεται. Είναι εντάξει, είναι καλός. Είναι καλός. Θα κάνει δουλειά. Αρκεί να είναι.
0: Σου λέω, θα στηριχτεί αυτός. Θα στηριχτεί αυτός
5: λίγο.
0: Λίγο ρέντα να έχει, θα στηριχτεί.
5: Ναι, και ο κόσμος να δείξει λίγο υπομονή, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει δουλειά αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, εντάξει.
0: Γεια σου, αγόρι.
5: Καλή συνέχεια, με υγεία σε όλους.
0: Πάνω απ' όλα, Τζορτζ, τα λέμε. Λοιπόν, αγαπημένοι μου. Φίλες, φίλοι, λατρεμένα παιδιά, 7 η ώρα. Πάμε break και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα. Μην φύγει κανείς, τα λέμε σε λίγο.
6: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε. Η καλή μέρα από την Παλαφαίνεται, μέρος δεύτερο στο πρωινό της Παρασκευής 29 Μαΐου του 2026. Εδώ με τις μουσικάρες μας. Γιώργος Γιαννής στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές όμως εσείς εκεί έξω, που καθορίζετε σε μεγάλο βαθμό για τη θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε για να τα πούμε στον αέρα με αστική χρέωση. Δεν ξέρω, λέει, για τον Γιάννη και τον Λεωνίδα. Εμένα, λέει, μου κάνει μπούλινγκ ο καιρός που έχω πλύνει το λεωφορείο και ψυχαλίζει, λέει ο Φώτης Εθέλ. Τι το πλύνεις, δεν βλέπεις πώς είναι τα πράγματα. Αλλά εντάξει, να μου πεις λεωφορείο, είναι κόσμο, βάζεις. Καλημέρα στον Κώστα με τις ωραίες φώτο. Άσε τώρα, Κώστα, έρχεται και καλοκαιράκι τώρα, μη με μπριζώνεις. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό τρίμερο, Βαγγέλης Ολυμπαρέο, βασχετικός Παναθηναϊκός, χθες ήταν πάλι χάλια. Δυστυχώς, τα ίδια που ζήσαμε στο ποδόσφαιρο ζούμε και στο μπάσκετ πλέον. Το κακό είναι ότι θέλουν να περάσουμε τελικό για να μας κουπίσει, λέει ο Ολυμπιακός, για να ολοκληρωθεί ο θρίαμβος τους. Απορώ με τον TPG για την κράτηση στο Τούρκο. Πραγματικά. Καλή συνέχεια, πάνω Γλυφάδα 13. Επαναφορά, λέει, του Μπαλί με τσιγκελετό μουστάκι, κάλτσα με παπαρούνες και τραγιάσκα. Τσουτσούριασα. Παγκανίνη, το ξέρεις καλά τον. Έφτασα 44 να ακούσω, λέει, ότι ο ΠΑΟΚ αδικήθηκε στο μπάσκετ του Παναθηναϊκό. Να σε καλά, ρε ΠΑΟΚ. Τέτοιο ανέκδοτο, λέει, από τον αείμνηστο Τζακ Νόρις, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, δώστε την εκπομπή για το αυτοκίνητο στη Βαλεντίνα, ειδικά σε Φόρμουλα 1 είναι ειδική, λέει ο Γιάννης. Να το σου, Γιάννης, δίνει άλλη μια δική του πρόταση, ας πούμε. Μπράβο στον Αναστάση, έχει απόλυτο δίκιο για μια εκπομπή για το αυτοκίνητο. Βαγγέλη, λέει ο Δημήτρης, νέα μάκρυα ΑΕΚ. Να έχεις μια όμορφη μέρα, Βαγγέλη, σε ακούω καθημερινά γιατί είσαι ο καλύτερος. Ο Μονίκος από έξω Παναγίτσα Χαλκίδας. Νικόλα, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλαράκο. Ο Νικόλας ο ναυτικός στέλνει την καλημέρα του. Έτσι είναι, Νικόλα, όπως το γράφεις, έτσι δεν είναι. Είναι, λέει, από τον πρώτο όροφο σε πρώτο όροφο, ψυγείο, πλυντήριο ρούχων, καναπές, κρεβάτι, ένα γωνιακό κομμάτι μπαρ, σαλόνι, αυτά. Δυστυχώς είναι άμεσα η μετακόμιση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι λίγο από μέρος μου. Αν είναι άμεσα, Παναγιώτη, να δώσω στο Γιώργο, μπας και είτε σε επαφή μου, πώς μπορεί να κάνει κάτι. Γιατί εγώ, άμα είναι άμεσα, δεν μπορώ. Καλημέρα, παιδιά. Ωραία παιχνίδια χθες. Αν και ο Παναθηναϊκός μου έδειξε ότι οι παίχτες του βαριούνται να παίξουν. Για να δούμε στους τελικούς, λέει ο Ραλής. 29 Μαΐου 1453, μαύρη μέρα για την Ορθοδοξία, τον Ελληνισμό ή πολύ άλλο. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το Ηλιακό Πέραμα. Μόνο ΑΕΚ και Μπορούσια Ντόρτμουντ, λέει ο Κυριάκος. Καλημέρα, παιδιά. Θλίψε ο βασκετικός Παναθηναϊκός. Είχε μάλλον αυτό που λένε για κόντρα παιχτών και αταμάν, και ξεκάθαρα τον έδωσε ο Σλούκας, που από ό,τι ακούγεται δεν το θέλει. Ο Ζώτς, λέει, γι' αυτό πάλεψε χθες. Ποιον δεν θέλει ο Ζώτς, ρε? Τον Σλούκα. Θανάση, αυτό έχει γράψει. Πλάκα κάνεις τώρα. Από τα αγαπημένα του παιδιά είναι. Αν έγραψες αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Συμφωνώ μαζί σου για το γήπεδο. Έχω 2 χρονών παιδί και περιμένω να τελειώσει για να το πηγαίνω βόλτα στο πάρκο και στα πέριξη του γήπεδου. Θα είναι κάτι πολύ όμορφο που θα το αγαπήσουν όλοι, λέει ο Διονύσης. Ο Θοδωρής λέει: καλημέρα, κύριε Βαγγέλη. Σας ακούω χρόνια και πρώτη φορά στέλνω. Θέλω να πω στους φίλους Παναθηναϊκούς να είναι πιο αισιόδοξοι και να μην μας στένε όλα. Χτες ένας έλεγε ότι το γήπεδο θα γίνει 28. Το 28 και σήμερα ότι ο Βοτανικός θα είναι κοντά στο Ρέντι. Λίγο υπομονή και πιστεύω ότι το γήπεδο θα είναι το καλύτερο στην Ελλάδα, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μια ερώτηση: αν ξέρεις, αν εγώ βγάλω φέτος διαρκεία στο ΆΚΑ και πάρω προτεραιότητα για τον νέο γήπεδο, όταν με το καλό γίνει, θα μπορώ να πάρω 2 άραγε? Διονύση, αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να σου απαντήσω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή. Αλλά φαντάζομαι ότι θα βγουν κοντά στις 30.000 διαρκείας. Άρα, συνεπώς, πιστεύω ότι θα μπορείς. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλό τρίμερο από τον Αλέξανδρο. Την καλημέρα μου, Βαγγέλη, και με ευκαιρία την άποψη του φίλου που μίλησε για το Βοτανικό, θέλω να πω την άποψή μου. Για να μην θεωρηθεί αντιδικαία, τον φίλο τον εκτιμώ για το λόγο του και το χιούμορ του. Πολύ σωστή απάντηση σου για το θέμα, όχι μόνο για την απόκτηση ενός σύγχρονου σπιτιού του Παναθηναϊκού, αλλά και για το καλό της πόλης και της ζωής μας. Το γεγονός ότι δεν σκεφτόμαστε με βάση το καλό της ζωής μας είναι το μεγάλο πρόβλημα που γεννά όλη αυτή η κοινωνική κατάπτωση. Παναγιώτης είναι και Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σήμερα κλείνω 17 χρόνια γάμου. Χάλια στον μπάσκετ, χθες μετάνιωσα που πήγα στο γήπεδο. Σκούπα βλέπω στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Καλό τριήμερο σε όλους, Κυριάκος, ένας κόσμος. Καλή επέτειο, φιλαράκο, για το γάμο σου. Καλημέρα, Παντούθε. Το ότι ο Μπαρτζόκας, λέει, ανέφερε το κόψιμο του Στόγια, λέει, φαίνεται, λέει, ο Κώστας εδώ πέρα έχει διαφορά, αλλά... λοιπόν, ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση του αυτοκίνητου του Regency Casino Montparnasse και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα μηνύματά σας. Πάμε στις γραμμές, πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλώ τον φίλο μου. Τι γίνεται, Γιάννη.
1: Από Κερακλή είναι Ολυμπιακός. Να πω ότι αν και δεν ασχολούμαι με τα ζώδια, δίδυμος κι εγώ.
0: Τι γίνεται σήμερα, πλακώσατε δίδυμοι όλοι τώρα. Τι έχει παίξει σήμερα.
1: Έλατε. Αρχικά να πούμε και κάτι για το τηλεφωνικό κέντρο. Σήμερα δεν μου έπεσε. Κάθε μέρα λένε μου έπεσε η γραμμή. Σήμερα δεν έπεσε.
0: Είδες.
1: Yes. Λέγαμε να λέμε και τα καλά, γιατί ξέρεις όλα τα...
0: Μην γρινιάζουμε, μόνος, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να θυμίσω στους φίλους και τους δικούς τους Ολυμπιακούς και τους Παναθηναϊκούς ότι το 13 πήραμε back-to-back Ευρωλίγκα, η ομάδα ήταν σε τρομερή κατάσταση και χάσαμε το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, τότε όμως, Γιάννη, για να τα λέμε τα πράγματα όπως ήταν, τότε υπήρχε ένας Παναθηναϊκός ο οποίος μπορεί να είχε λίγο υστέρημα σε ποιότητα. Αλλά με τον Αργύρη Πεδουλάκη και με την ομάδα που είχε ήταν όλοι κομμάντο και με το που αποκλείστηκαν στα play-off γιατί είχαν χάσει 3-2 τη σειρά και ο Παναθηναϊκός το είχε παλέψει. Μετά 20 μέρες είχαν κάνει focus πάνω στον Ολυμπιακό. Το κλίμα στην ομάδα ήταν πολύ καλό. Με Γκίστ, με Λάσμε, δηλαδή ήταν άλλο το κλίμα. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν βλέπω, δεν βλέπω θέληση. Τώρα δεν βλέπω θέληση. Είναι αυτή η διαφορά.
1: Ναι, επειδή όσοι αγαπάμε τον μπάσκετ. Μπορεί να είμαστε έτσι οπαδοί του Ολυμπιακού, αλλά αγαπούσαμε να βλέπουμε και τον Παναθηναϊκό και το έχω πει και από πρόπερση ειδικά, ότι υπήρχαν παιχνίδια του Παναθηναϊκού που χαιρόσαμε να βλέπεις μπάσκετ. Η ποιότητα των παιχτών είναι εξαιρετική.
0: Φυσικά.
1: Έτσι. Φυσικά. Δεν μπορούμε να ξεγράφουμε μια ομάδα. Ναι, η ψυχολογία δεν είναι καλή, οι σχέσεις προφανώς των παιχτών με τον προπονητή, των περισσότερων παιχνών, μάλλον δεν είναι σε καλό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά δεν αργεί να γίνει μια στραβή, δηλαδή και μια φάση ακόμα μπορεί να φανατίσει και να αλλάξει το κλίμα. Μην ξεχνάμε τα περσινά, ο φανατισμός. Εντάξει, τα έχουμε πει, δεν θέλω να το ξαναλέω.
0: Ναι, κοίταξε, εσύ καλά το λες. Καλά το λες, διότι έχουμε δει σε αυτά τα παιχνίδια μεταξύ τους να συμβαίνουν πάρα πολλά και να γυρίζει το πράγμα εκεί που δεν το περιμένεις. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Απλά είναι εικόνα τέτοια του Παναθηναϊκού που δείχνει να του μοιάζει η διάθεση. Σαν ομάδα, να του λείπει,
1: Παιδιά, θα τη βρει τη διάθεση.
0: Αλλά ασφαλώς, αν κάνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα τον Ολυμπιακό, μπορεί να αλλάξει αυτό. Ναι, πάντως μοιάζει δύσκολο, τι να σου πω.
1: Ναι, μοιάζει δύσκολο, δεν το συζητάμε, δεν λέμε, αλλά καταρχάς θα χαρούμε να. Εγώ δεν χαίρομαι με τις κούπες και με αυτά. Εγώ χαίρομαι και η ομάδα πήρε, το ξαναλέω, η άνοδος του Παναθηναϊκού ανάγκασε την ηγεσία, τη διοικητική του
0: Ολυμπιακού. Όπως και φέτος το καλοκαίρι, το λέω να το ξέρεις, ότι στον μπάσκετ ο Παναθηναϊκός θα κάνει all-in μετά από το φετινό. Θα κάνει all-in.
1: Ο Ολυμπιακός ενώ έχει πάρει την Ευρωλίγα.
0: Ο Ολυμπιακός είναι κάνει τις στοχευμένες κινήσεις του εκεί που ήθελε. Απλά θέλω να σου πω ότι αυτό που έγινε το 24, τώρα ο Παναθηναϊκός εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένος να τα χώσει για να ξαναγυρίσει το πράγμα. Έτσι πάνε μεταξύ τους αυτοί.
1: Που ήδη τα έχει χώσει. Έτσι, δηλαδή,
0: ναι, αλλά φέτος το καλοκαίρι λένε ότι θα ρίξει πολύ.
1: Τέλος πάντων, η άνοδος του ενός συμπαρασέρνει προς τα πάντα στον άλλο. Αυτό να έχουμε πάντα στο μυαλό μας.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου φίλε. Καλύτερα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα παλικαριά.
0: Καλώς το να.
2: Αχ, τι μου έκανε ο Αναστάσης.
0: Τι σου έκανε.
2: Τι μου έκανε ο Αναστάσης. Άρε φίλε, καλά, ότι συμφωνώ 1000% με αυτό που είπε. Εκπομπή για το αυτοκίνητο και για τη μηχανή, οπωσδήποτε εκπαιδευτική εκπομπή, Βαγγέλη, θα σωθεί πολύ κόσμο. Αλλά εγώ από τι αγάπησα το αυτοκίνητο και την οδήγηση, από τον Άιρτον Σένα.
0: Και εσύ, και ο Αναστάσης έχει μούρια μεγάλη με τον Σένα.
2: Μούρια, θα σου πω τώρα τι έγινε την Πρωτομαγιά του 94 που σκοτώθηκε.
0: Για πες.
2: Ήτανε Πρωτομαγιά και Πάσχα.
0: Ναι.
2: Και ήμουνα στο χωριό μου, στην Ηλία.
0: Ναι.
2: Και δεν έπιανε ΕΡΤ2 που έδειχναν τους αγώνες. Και φεύγω με τον αδελφό μου, μας πάει ο πατέρας μου στο τρένο 6 ώρα το πρωί, να είμαστε 2 η ώρα στην Αθήνα που τα βλέπαμε μαζί με τον ξάδελφό μου, ο οποίος είχε βάλει δορυφορικό πιάτο και το έβλεπε απευθείας από το ΕΡΤ1.
0: Και
2: κάναμε αυτό το ταξίδι.
0: Ήρθες δηλαδή για μία μέρα για να δεις τον αγώνα της Φόρμουλα.
2: Ήρθα για μία μέρα για τέτοια τρέλα μιλάμε, ναι. Με τον Άιρτον Σένα.
0: Ναι.
2: Και βλέπουμε στον τέταρτο γύρο, πέμπτο, στην Ήμουλα, που φεύγει και είναι ακίνητος. Και παγώνει το αίμα μας.
0: Ποιος σου βλιάζει κύριε φίλε, τι γίνεται. Κάτι
2: λιαχτά. Έχω ένα παιδάκι αμαία, μωρέ, και τώρα κάτι το έχει πιάσει.
0: Εντάξει, κάνω πούμε.
2: Βασανίζονται και αυτά και το τι βλέπουν οι γονείς τους, το τι τραβάνε. Αλλά θέλω να σου πω πού με πήγε ο Αναστάσης.
0: Σε γύρισε πίσω πολύ. Σε γύρισε πίσω.
2: Και μετά από 1,5 μήνα, τον Ιούνιο του 1994, κάναμε ταξίδι ο δικός με τους γονείς μου για Γερμανία, για το γάμο μιας ξαδερφής μου.
0: Ναι.
2: Και τη λέω και πατέρα μου εκεί που ήμασταν στην Μπολόνια, στο Μιλάνο, του λέω θα κάνεις παράκαμψη να πάμε στην Ήμολα.
0: Και έκανε.
2: Και εγώ και ο αδελφός μου.
0: Και έκανε.
2: Έκανε, πήγαμε στην Ήμολα, είδαμε πάνω που είχαν αφήσει τα λουλούδια, τις σημαίες, τις
0: βραδιές. Α, πήγες εκεί, ε.
2: Πήραμε με τον αδελφό μου λάφυρα, που λέμε,
0: ναι,
2: για αυτό το πράγμα. Τέτοιο πάθος. Μετά είδα λίγο με το χάκι μέχρι εκεί, με το Σουμάκερ, μετά η Φόρμουλα 1 δεν μου ξανά έκανε.
0: Ξενέρωσα από κάποια στιγμή. Καλά, ο Χάκινεν πολύ το συμπάθουσαν, το Χάκινεν πάντως.
2: Πάρα πολύ.
0: Πολύ το συμπάθουσαν. Κοίταξε, ο Σένα φίλε και οδηγικά άφησε το στίγμα του, δηλαδή η προσπεράση που έκανε στο Μονακό που είναι η πιο μάγικη πίστα, έχουν μείνει στην ιστορία, ένα αυτό. Και δεύτερον, αν δει κανείς κάποιος και τα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, ήταν ένας ιδιαίτερος και ωραίος τύπος, πολύ ωραίος τύπος.
2: Βεβαίως.
0: Κρίμα που αυτή η προσωπικότητα, τόσο νέος, αλλά η αλήθεια είναι ότι μέχρι τότε και τα προηγούμενα χρόνια ήταν τα μέτρα ασφάλειας στη φόρμουλα ήταν μηδαμινά, έτσι. Δηλαδή τώρα τα έχουν φτιάξει. Τότε δεν υπήρχε, τότε ήταν κορώνα γράμματα.
2: Έχουν πολλά από τον οδηγό.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι τον Grand Prix της Βαρκελόνης το 91 που φεύγει ο Άιρτον Σένα με ένα τετακέ και βλέπει από πίσω ότι έρχεται ο άλλος και βάζει εν κινήσει όπισεν και κάνει πίσω για να μην χτυπήσει ο άλλος.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι.
2: Το 91 τα έδειχνε ο Σταθάκης στον Αντένα. Και είχε τρελαθεί ο Σταθάκης. Λέει αυτό και μόνο δείχνει ότι είναι ο καλύτερος οδηγός όλων των εποχών. Βαρκελόνη το 91. Ο Αναστάσης σίγουρα θα το έχει δει. Και νομίζω μένει στο εξωτερικό ο Αναστάσης από ό,τι κατάλαβα.
0: Στην Γαλλία, στο σέντρο που έμενε.
2: Στη Γαλλία. Να του δώσει το κοντρόλ το τηλέφωνο ότι να με πάρει τηλέφωνο.
0: Κάπως πρέπει να βρεθείτε. Κομίσκο τηλέφωνο του Αναστάση. Εγώ μπορώ να. Εσύ είσαι ακολουθή σελίδα εκπομπή στην μπάλα. Την μπάλα το ακολουθεί να ακολουθεί.
2: Facebook, όχι, δεν έχω.
0: Δεν έχει.
2: Όχι. Θα με κάνει να φτιάξει το από αυτό δηλαδή, Βαγγέλη μου.
0: Ναι.
2: Αλλά οπωσδήποτε.
0: Θα ήταν εύκολο τρόπο για να σα φέρω σε επαφή. Θα ήταν πολύ εύκολο τρόπο.
2: Θα με κάνει να φτιάξει.
0: Ωραία, ρε. Κάποιο άλλο, αν κάποιο φίλο ακολουθεί την εκπομπή, στείλε μου μήνυμα από εκεί και παίζουμε ο τάδε που θέλω το τηλέφωνο του Αναστάση κτλ.
2: Ναι.
0: Εντάξει, θα το βρούμε.
2: Πιστεύω θα είναι λοιπόν πολύ καλό.
0: Θα σας φέρω σε επαφή γιατί και αυτός έχει, μιλάμε για τρέλα σε βαθμό παράνοιας. Λίγα είπε τώρα στον αέρα.
2: Τι να σου πω, ότι ο αδελφός μου είχε ένα κίτρινο κράνος και επειδή ήταν γραφίστας, το έφτιαξε με αυτοκόλλητα όπως ήταν ακόμα και τα διαφημιστικά της Μελμπορό και το έφτιαξε στον Άιρτον Σένα. Δηλαδή, όπως ήταν και έβγαινε στον δρόμο με το μηχανάκι, τον κοιτάγαν όλοι και του λέγανε ποιος είσαι, έτσι. Μιλάμε για τέτοια τρέλα. Και εγώ και ο αδελφός μου.
0: Ναι. Έγινε, ρε φίλε.
2: Λοιπόν, αντίο.
0: Αντίο. Λοιπόν, αντίο. Πάμε να κάνουμε και εμείς ένα διαφημιστικό διάλειμμα μικρό και ερχόμαστε για τη συνέχεια μας.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Λοιπόν, ο Αναστάσης λέει: τον έχω δει στο Μονακό ζωντανά να τρέχει και έχω πάει και στον τάφο του στη Βραζιλία. Ότι έχω απέσει περισσότερο στον παγκόσμιο αθλητισμό. Λέει ο Αναστάσης: το λατρεύω. Ναι, Αναστάσης, θα τη βρούμε την άκρη με το φίλο, θα τη βρούμε. Με τον ένα τον άλλο τρόπο θα σα φέρω σε επαφή. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Συνεχίζουμε με τον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, ρε φίλε.
1: Απλά θέλω να σε ενημερώσω και αυτός ο παράθρον είναι από τους Βαβυλώνα με τους active member.
0: Ποιος παράθρον?
1: Και όταν δουλεύει σε ένα περίπτωμα, ο παράθρον που σου είσαι.
0: Α, ναι. Ναι.
1: Ναι, που λέει ο Μίλτος. Αυτός είναι.
0: Ναι.
1: Και βάλε το παράθυρο με θέα. Είναι ένα υπέροχο κομμάτι δικό του που πραγματικά έχει μείνει στην ιστορία του hip hop, ας πούμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δημιουργήσαν το hip hop, ας το πούμε, στην Ελλάδα, μαζί με τους FFC, Active Member, Βέβυλος, Παράφρον, όλοι αυτά τα παιδιά, που ήταν κάτι ξεχωριστό εκείνη την
0: πρωτοποριακό, ναι, πρωτοποριακό, ναι.
1: Ναι, και πραγματικά όντως, ας πούμε, και μέχρι και σήμερα, είναι μια έκφραση της σημερινής της νεολαίας, που μπορεί μέσα από αυτό να εκφράζει κάποια πράγματα και πραγματικά βλέπεις ότι έχει κάποιο επίπεδο τρομερό. Μιλάω για το rap ή το hip hop, έτσι, όχι για τα trap και κάποια άλλα πράγματα που ασχολούνται με άλλα πράγματα, ότι βρίσκεις πραγματικά ότι βλέπεις και έχουν και πολύ κόσμο και στις συναυλίες τους που πάει με τον Βέβυλο και αυτά και με, δηλαδή βλέπεις ότι έχει κάποιο άλλο επίπεδο και παίρνει μια η ιδέα το τι συμβαίνει και στην νεολαία, αυτοί που δεν θέλουν να μας δείχνουν. Γιατί θέλουν να μας δείχνουν την νεολαία του φαίνεστε. Το να αυτό...
0: Μάλιστα.
1: Βασικά είπε κάποια στιγμή κάποιος ότι είναι, όλα βρίσκονται στο ρήμα πουλό. Δηλαδή έχουμε φτάσει, βλέπεις νέα παιδιά να πουλάνε τον εαυτό τους για να κάνουν περισσότερα views, περισσότερους ακολούθους, περισσότερους όλα αυτά και δεν αντιδράει κανένας. Δηλαδή, εντάξει, κάπου έχουμε χάσει την μπάλα λιγάκι σε αυτά τα θέματα.
0: Να.
1: Τέλος πάντων.
0: Έγινε, ρε φίλε.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Να
1: απλά να βάλουμε το... Και αυτό με την εκπομπή, δηλαδή κανονικά για μένα έπρεπε να υπάρχει και στα σχολεία μέσα στο δημοτικό, όπως είναι οι τεχνικές αναπνοές,
0: ναι, υπάρχει οδηγική
1: όπως
0: παιδεία.
1: Είναι κάποια πράγματα δηλαδή που τα έχουμε στη σημερινή κοινωνία.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε αλλάξει τελείως η δομή, δηλαδή τη μορφή της κοινωνίας. Δεν υπήρχε πια γειτονιά, δεν υπάρχει πια... Τίποτα, τίποτα. Είναι μια κοινωνία μονοαχωτικών ανθρώπων. Και αυτά τα πράγματα, δηλαδή η παιδεία, από εκεί ξεκινάνε τα πάντα για μένα, το να μάθεις να σέβεσαι αυτό που είσαι και αυτό που χρησιμοποιείς. Είτε λέγεται ένα κινητό, είτε λέγεται ένα αμάξι, είτε λέγεται κάτι που πας να διαβάσεις. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα έτσι όπως έχει γίνει το... και δεν έχουμε μάθει ούτε να ακούμε ούτε να διαβάζουμε. Δηλαδή είναι φοβερό, ακούς κάποιο τραγούδι, λες κάποιο στίχο ή διαβάζεις κάτι σε ένα τοίχο, ένα μήνυμα που έχει γράψει κάποιος και απλά περνάει και μια, δεν δίνουμε το χρόνο να το
0: επεξεργαστούμε,
1: να το σκεφτούμε, να το
0: επεξεργαστούμε, ναι,
1: λιγάκι.
0: Ναι.
1: Τι θέλει να μας πει. Δηλαδή γίνονται τόσα πράγματα δίπλα μας και μας συγκλονίζουν, τα σκεφτόμαστε για κάποιο λίγο χρόνο όπως τα δύο κοριτσάκια εκεί πέρα, δηλαδή στάξε επειδή. Εγώ και εγώ δύο κόρες. Δηλαδή, περνάει η ζωή μας, μπαίνουμε σε καθημερινότητά μας.
0: Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Όλα τρέχουν γρήγορα πλέον στις μέρες μας. Όλα τρέχουν γρήγορα. Όλα τρέχουν γρήγορα.
1: Απλά, ας πούμε, κρατήστε τα όμορφα.
0: Έγινε, ρε φίλε. Να είσαι καλά, έλα. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, γεια. Πάμε άλλη μια γραμμή. Πάμε. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Όπου πολλοί μιλάνε πρωί-πρωί και περιμένουμε πολύ ώρα στη γραμμή, κύριε Βαγγέλη. Ολυμπιακός είμαι. Απλά επειδή αγαπάω τον μπάσκετ και μου αρέσει, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε λίγο για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
0: Ολυμπιακός είσαι.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά μου αρέσει γενικότερα τον μπάσκετ. Και αυτό που είδα χτες λίγο με έχει προβληματίσει, γιατί ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ είχε ένα πρόεδρο που από ό,τι δείχνει την αγαπάει την ομάδα, με λάθος ή με σωστό τρόπο, με τα σωστά ή τα λάθη του, κανείς δεν είναι τέλειος, την αγαπάει την ομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μένει ο προπονητής αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν έχει δίπλα του δύο ανθρώπους να του δείξουμε και να του πούνε πρόεδρε ότι αυτός εδώ πέρα μας κάνει ζημιά. Γιατί το πρόβλημα από ό,τι φαίνεται είναι ο Αταμάν, δεν είναι οι παίκτες.
0: Είναι 100% αυτό που λες. Είναι 100-0.
2: Πώς?
0: Είναι 100-0 αυτό που λες. Δηλαδή ισχύει 100%.
2: Οι παίκτες είναι πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τον Ολυμπιακό, από τη Ρεάλ, πόσο μάλλον από τη Ρεάλ και από τόσες άλλες ομάδες η ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Κοίταξε, για να σου πω κάτι. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ, φίλε, είναι ότι από σεβασμό στα όσα κατάφερε εδώ πέρα, το αφήνει να ολοκληρώσει τη χρονιά. Κάτι άλλο δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος ότι η ομάδα είναι χύμα.
2: Κύριε Βαγγέλη, ακούστε να δείτε.
0: Το Βαγγέλη και τον μου κάνει καλύτερα, φίλε, το κύριε δεν το θέλει.
2: Ωραία. Ναι. Θα χάσει τους τελικούς, ναι. Θα τους χάσει τους τελικούς. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να υπάρχει κάποιος που να λέει ότι πασχετικά θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό σειρά. Θα ξαναδημιουργηθεί ένα κλίμα τοξικότητας, θα ξαναξεκινήσουν κάποιοι, δεν μιλάω για εσάς, συγκεκριμένοι άνθρωποι που το έχουν κάνει σύστημα, όπως είπε και ο προπονητής χθες ο Μπαρτζόκας, να μιλάνε για διαιτησίες, θα ρίχνουν στάχτη στα μάτια του κόσμου και δεν θα εστιάζουν στο πραγματικό πρόβλημα. Και θα φύγει ο Τούρκος από εδώ θριαμβευτής. Ότι να, εγώ πήρα μια Ευρωλίγκα και έτσι κι αλλιώς και το ένα και το άλλο. Πες το Σαμοντούροφ, γιατί τον έβαλε να παίξει στο τελευταίο στην παράταση. Γιατί τον έβαλε το Σαμοντούροφ χθες να παίξει. Τώρα να μας εξηγήσει κάποιος έτσι από την ΚΑΕΝΑ.
0: Έχει, να πει ότι έχουμε έχει δίπλα κάνει μαμά. Όλη τη χρονιά μια σειρά από αλλοπρόσαλες αποφάσεις. Φίλε, άστο, δεν είναι τώρα.
2: Παγγέλη μου, δεν είναι αλλοπρόσαλες. Είναι στοχευμένες. Στοχεύει συγκεκριμένους παίχτες και προσπαθεί να υπομηδενίσει συγκεκριμένους παίχτες και να τους χαλάσει. Ο Σαμοντούροφ είναι ένας πάρα πολύ καλός backup
0: player. Με ακούς σταθερά. Με ακούς σταθερά. Ακούς την εκπομπή συχνά. Πόσες φορές έχω πει ότι πλην του Σλούκα σε όλους τους άλλους Έλληνες του Παναθηναϊκού που είναι πολύ, έχει κάνει ζημιά.
2: Πήγε και έβαλε το Σλούκα μέσα χθες ανέτοιμο, που εγώ δεν τον γουστάρω για τον ΑΒ λόγο.
0: Γιατί έφυγε τον Ολυμπιακό, ναι, το καταλαβαίνω, ναι.
2: Ναι, εντάξει, δεν τρέχει κάτι. Τον έβαλε μέσα ανέτοιμο με ρίσκο να πάθει το παιδί.
0: Μα δεν είδες τι έγινε, ότι ο Σλούκας έπαιζε 11 λεπτά και κάποια στιγμή γυρίζει μόνος του και του λέει βγάλε με.
2: Μιλάμε τώρα για πράγματα τραγικά. Και βγαίνει μετά ο Γιαννακόπουλος, ας πούμε, στο Instagram και του στέλνει όλα τα άλλα εκτός από αυτό, εκτός από τα συγκεκριμένα προβλήματα. Δεν ξέρω, είναι λίγο.
0: Κοίταξε,
2: είναι
0: το πρόβλημα πάντως το θέμα είναι ότι το έχουν καταλάβει όλοι. Και αυτοί που ασχολούνται και αυτοί που δεν ασχολούνται, όσοι παρακολουθούν την ομάδα, το καταλαβαίνουν ότι είναι μια ομάδα η οποία πάει χωρίς καθοδήγηση προπονητική αυτή τη στιγμή.
2: Αν ακούνε του μπασκετικού Παναθηναϊκού, να τους πω λίγο ότι και εγώ νέος είμαι και βλέπω μπάσκετ. Και γενικότερα, ότι το παράδειγμα στο μπάσκετ δεν είναι να ρίξουμε λεφτά. Το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ θέλει ομοιογένεια, θέλει κλίμα οικογενειακό, θέλει κλίμα σωστό, θέλει ταπεινότητα. Όλες οι ομάδες που πήραν τις Ευρωλίγκες αυτά τα τελευταία χρόνια, ακόμα και ο Παναθηναϊκός στα 24, ήταν ταπεινή. Και η Φενέρ πέρσι δεν φαινόταν, και ο Ολυμπιακός φέτος πήγε με ταπεινότητα, και ο Παναθηναϊκός στα 24. Έχει επικρατήσει ένα κλίμα στον Παναθηναϊκό. Πάμε να τους τα πάρουμε, να τους αρρώσουμε.

0: Επίσης, φίλε, επίσης.
1: Yeah.
0: Μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων των 7.30 να συνδεθούμε με το Sky, διαβάζω κάποια μηνύματα. Λέει εδώ ο φίλος για το Σένα, επειδή κουβεντιάσαμε πάρα πολύ. Τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο θάνατος του Σένα, λέει, παίζονταν το παιχνίδι Φλαμέγκο Βάσκο Νταγκάμα στο Μαρακανά με 100.000 κόσμο και έκλαιγαν ο ένας πάνω στον άλλο, λέει, αντίπαλοι οπαδοί και παίχτες. Μα είναι η λατρεία που είχαν στο Σένα και, όταν, και στην κηδεία και αυτά. Αν δείτε πλάνα του τι έχει συμβεί. Άστο, φίλε, άστο. Γιατί ήταν κάτι παραπάνω από ένας πολύ καλός οδηγός φόρμουλα. Ήταν και συνολικά μια προσωπικότητα πολύ, πολύ ιδιαίτερη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θυμάμαι, λέει, ήσουν με τον Κυριάκο ή με τον Πάρο τέτοια μέρα ακριβώς πριν δύο χρόνια, 29-5-24, 29-5-26. Καλή εκπομπή δεν είχα κάνει, αφού θυμάσαι. Πώς ήταν η εκπομπή, ωραία εκπομπή δεν είχαμε κάνει εκείνο το πρωί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Άρχισε η έξοδος των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκόσικος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ωστόσο, πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλληλείς. Ο κ. Γεραπετρίτης, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσόγειο, είχε συνομιλίες για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του, θα ακολουθήσει και επίσημο διάφημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Canaveral στην πολιτεία Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής πυράβλου της εταιρείας Blue Origin. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πυραβλός εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Ο ιδρυτής της εταιρείας Blue Origin, Jeff Bezos, δήλωσε ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές και έχει καταμετρηθεί. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
4: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
9: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
10: Joy!
9: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
10: Joy!
8: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
9: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
10: Joy!
8: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
9: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
9: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
8: Joy. Happy Living Ideas.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα.

0: Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα σε όλου. Καλή δύναμη. Λοιπόν, τελευταίο ημέρο τη εκπομπή, το οποίο πορευόμαστε με επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, με του γνωστού τρόπου. sportfm.gr, κατηγορία ραδιόφωνο live. Live 24 μας βρίσκεται πανεύκολα και εκεί μας ακούτε ενετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Βέβαια Facebook, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ Μάρκο Βαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας από τη σελίδα της εκπομπής. Λοιπόν, αν έχω καθόλου εικόνα με τη δικαστική υπόθεση του πύργου με τη Ζάκυνθο που κρίνει την άνοδο στη Super League 2. Αυτό που έχω εικόνα είναι ότι είναι πολύ ωριακά τα πράγματα. Και οι δύο ομάδες ισχυρίζονται ότι θα κερδίσουν. Ο Πύργος δηλαδή και η Πετρούπολη την υπόθεση. Εκτιμώ ότι υπάρχει ένα δεδικασμένο από την πλευρά αυτού που επικαλείται ο Πύργος με την υπόθεση Χουάνκαρ με τον Ολυμπιακό, όπου ο Ολυμπιακός έχασε το παιχνίδι στα χαρτιά, αλλά δεν έφαγε μείον. Και οι άνθρωποι του Πύργου λένε ότι είναι η ίδια υπόθεση και ότι πρέπει να χάσουν το παιχνίδι στα χαρτιά και να μην φάνε μείον. Αν συμβεί αυτό, θα βγει ο Πύργος. Αν φάει και μείωση βαθμών, θα βγει ο Άρης Πετρούπολης. Εκεί βρισκόμαστε. Λέγεται ότι γίνεται ένα ντέρμπι δικαστικό εκεί σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση. Θα περιμένουμε για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βαγγέλη, την καλημέρα μου. Επίσης την καλημέρα στο φιλαράκι μου εκεί στην κερατέα του Ντόλ και στα φιλαράκια του που ακούνε νερατζιά κάθε πρωί. Το θέρμο του Λογαρνανία σας καλημερίζει, παιδες. Την αγάπη μου, Χριστάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα. Ολοφάνερο είναι πλέον ότι υπάρχει αδιαφορία σε όλο τον πασχετικό τμήμα. Αν πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι έχει πέσει λευκή πετσέτα από τη στιγμή που έμεινε ο Αταμάν στη θέση του, όλοι περιμένουν να φύγει η χρονιά για να γυρίσει η σελίδα, λέει ο Θεοδόσης. Κάπως έτσι είναι, φίλε. Και εγώ είμαι, λέει, δίδυμος τον αδερφό μου, αλλά το ξέρω τις γατάκια, λέω ο Φώτης Εθέλ. Και μοιάζεται και πολύ κιόλας, δεν είστε μόνο δίδυμοι, γιατί υπάρχουν και δίδυμοι που δεν μοιάζουν πολύ. Καλημέρα, παιδες, και καλό τρίμερο. Πράγματι, Βαγγέλη, εκείνη η όπισθεν του σένα λέει έχει καρφωτήσει μνήμες πολλών από εμάς. Έμοιαζε τότε σαν σημερινό PlayStation. Ο εκφωνητής σου ρουλιάζει ότι αυτά τα αυτοκίνητα δεν παίρνουν όπισθεν εύκολα και ότι αυτό που κάνει ήταν μαγικό. Είχε μείνει κάγκελο. Επίσης, πρέπει να προσθέσω ότι ακόμα και αυτός ο σένα, όπως κάθε Βραζιλιάνος, άλλωστε σεβόταν απόλυτα το Θεό, όποιες και αν ήταν οι δυνατότητές του. Βαγγέλη, επικροτώ και εγώ την άποψη για το αυτοκίνητο και πολύ σωστή πρόταση να κάνει την εκπομπή Βαλεντίνα για την Ελλάδα της Φόρμουλα 1. Το καλύτερο παράδειγμα οδηγού της Φόρμουλα 1 για πραγματική οδηγία, παιδεία, είναι ο κύριος καθηγητής, ο Πρότ. Ας τον ψάξουν οι φίλοι, λέει, του σένα και θα καταλάβουν το γιατί. Παναγιώτης είναι και Ολυμπιακός. Ένα από τα πολλά λάθη που έχει κάνει ο Αταμάν είναι ότι έχει μεταφέρει σε όλη την ομάδα από πρόεδρο μέχρι και τον τελευταίο παίχτη αυτή την αλαζονία που τον διακατέχει, λέει ο Αντώνης από Κυπαρίσι Λακωνίας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλή σου μέρα και σένα. Καλημέρα από το δυστυχώς σας ακούω Παρασκευή σήμερα. Καλό σκούνα έχουμε με ελάχιστη κρίνια και καλό τρίμερο. Έτσι, μπράβο, γεια σου Χριστό. Και ο Άκης του φιλαράκι μου λέει καλημέρα, μανάρια. Εντάξει, αυτά τα μανάρια και τα λοιπά, άσταλου παραπέρα, έτσι, όχι εδώ. Καλημέρα από Ινδικό ωκεανό, Δημήτρης από Φούρνους. Βαγγέλη, προσπαθούν να απαξιώσουν το τρόπο του Ολυμπιακού, ντροπή, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα από Λειψούς, φίλε. Την καλημέρα μου στην αγάπη και την αγάπη μου και στους Λειψούς. Άρα να αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Origins Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Origins Casino Montparnasse. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει, καλή τύχη στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες σήμερα και στη δική μου κόρη την Αναστασία από Τσιαρίνιο 7 Λαμία. Καλή επιτυχία και στο κοριτσάκι σου, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και το μυαλό μας στο κεφάλι, ό,τι και να συμβεί στις Πανελλήνιες, η ζωή προχωράει, οι ευκαιρίες είναι πολλές, έτσι, θέληση να έχουμε, αυτοπεποίθηση και νομίζω ότι ό,τι γίνεται με αγάπη πάει καλά. Λοιπόν, πάμε στην ατζέντα της ημέρας, δεν έχουμε τίποτα από ποδόσφαιρο απολύτως, από μπασκέτια έχει κάποια play-off στο εξωτερικό, αλλά τώρα άντε να σας πω ότι παίζει 7 η ώρα η Μανρέσα με τη Ρεάλ. Στο Κοσμοτέ Σπορτ 8. Στις 8.30 η Aerox Sport με τη Φενέρ στο Κοσμοτέ Σπορτ 7. Και στις 9 η Μπρέσια με την Αρμάνι Μιλάνο στο Κοσμοτέ Σπορτ 5. Έχουμε έναν αγώνα handball ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αυτό είναι πριν η τελική του πρωταθλήματος στο Air Sports 2. 5 η ώρα έχουμε το βουλιαγμένο Ολυμπιακός Ιεροπρωτάθλημα Γυναικών στο Πόλο στην Air 2. Αυτά. Και συνεχίζεται βέβαια και με τον τρίτο γύρο πλέον, το Grand Slam Tennis Roland Garros. Είναι κρίμα, λέει, πάντως για τον Πανελλιακό να μην ανέβει που σε αγώνα γάμα εθνικής κόβει 4.000 εισιτήρια. Αυτό πες το στους ανεγκέφαλους, αδερφέ. Ας αυτούς πες το. Γιατί αυτοί πάνε να την καταδικάσουν την ομάδα, αν στραβώσει το πράγμα. Που πετάξανε τα αντικείμενα εκείνη την ώρα. Μετά τον γκολ της Ζακίνθου. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Μέγιστη κουταμάρα. Βάλανε τώρα την ομάδα σε μια περιπέτεια, από όλη τη χρονιά που την παρακολουθώ κάνει μια πολύ καλή πορεία. Τη βάλανε τώρα σε μια περιπέτεια να παίζει κορώνα γράμματα το αν θα βγει όχι μετά από τέτοια χρονιά. Εντάξει. Δηλαδή φτάνει πια με αυτούς που καταδικάζουν τις ομάδες. Δεν θα πω αφέλεια, δεν είναι αφέλεια αυτό. Δεν είναι αφέλεια. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Φράδα. Σήμερα μέρα για την άλωση της πόλης. Για εμάς που θρυνούμε ακόμα και αυτοπροσδιοριζόμαστε εκτός από Έλληνες και Ρωμιοί, λέει εδώ ένας φίλος. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Δεν μπορώ να καταλάβω το Γιαννακόπουλο, ενώ είπε πως έκανε λάθη και τα έβλεπε. Συνεχίζει το ίδιο λάθος. Βλέπω να μας πάει σκούπα Ολυμπιακός και αυτός επιμένει στον Αταμάν. Έλος καλύτερα με το Σερέλι, λέει ο Κωνσταντίνος. Παιδιά, το μόνο που μπορώ να πιστέψω είναι αυτό που σας είπα, ότι υπάρχει ένας σεβασμός για τη συνολική παρουσία του την τριετία και δεν θέλει να τον καθαρίσει έτσι σε μια νύχτα. Θέλει να τον αφήσει να τελειώσει τη σεζόν. Αυτό δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο, διότι το τι συμβαίνει με στον Παναθηναϊκό έχει στα αποδητήριά του πλέον, έχει ξεφύγει πλέον από εκεί. Έχει γίνει ευρύτερα γνωστό και φαίνεται και από τη συμπεριφορά την αγωνιστική των παιχτών. Θέλω να κάνω break, αλλά επειδή μπήκε, έλα. Έλθει να πει. Γιατί είσαι από αυτού που ξεμαρέσει τι συνεντεύξει που πάνε κάποιοι και λένε είσαι από αυτού που δεν μιλά συχνά.
1: Τι λέει τώρα, εσύ. Εγώ δεν έχω μιλήσει πάνω στην κάμερα στην Αττική εδώ.
0: Αυτό ακριβώ.
1: Να πάω και να πω γεια σα. Λοιπόν, είδα τα μπάσκετ χτε.
0: Και τι έχει να πει.
1: Έπρεπε να χάσουμε από τον Πάοκ. Δεν χρειάζεται να πάμε τελικό. Βαριέμαι εγώ. Δεν χρειάζεται.
0: Και αυτοί βαριούνται.
1: Ναι. Για να τα βάζουμε από το κέντρο και δεν μπορούμε να τα βάλουμε από κάτω, ρε.
0: Αυτοί βαριούνται.
1: Τι είπε ο Βαγγέλης Ιωάννου. Του στείλα μήνυμα. Βομβαρδιζένκοφ.
0: Το είπε και αυτό.
1: Ναι.
0: Βομβαρδιζένκοφ.
1: Το είπε ο παιχταράς ο Βαγγέλης Ιωάννου. Βομβαρδιζένκοφ. Και λέω πώ το είπε αυτό, ρε. Πώ το σκέφτηκε. Του λέω ψάχνω κειμενογράφο για το stand-up, λίγο μια βοήθεια.
0: Πώς το είπε,
1: πώς το είπε, παιχταράς, Βαγγέλης Ιωάννου, γίγαντας. Ξέρεις, το έχουν τελειώσει. Τελειώνουν αυτά.
0: Βγάζει όμως, είδες
1: το πάλι. Το Βομβαρδιζένκοφ, δηλαδή το σκεφτόμουν και λέει τι είπε, μετά άλλο δεν ήταν άσχημο.
0: Κοίταξε, μετά το Πιστολιόπουλος θα έρχονταν γι' αυτό.
1: Το Πιστολιόπουλος δεν είναι άσχημο.
0: Ωραίο. Δεν είναι άσχημο, δεν είναι άσχημο.
1: Ξέρεις, έχεις ακούσει κάποια τραγούδια που λες τι φλακέ. Και όσο τα ακούς λες, θα σου πω κάτι, μια χαρά τραγούδια, δεν βαριέσαι. Ωραίο είναι. Βομβαρδιζένκοφ. Πω πω, τι ήταν αυτό χθες Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έκανα πιάνω το κεφάλι μου. Λέω, μα χάσουμε εδώ, χάσουμε και στο Sports Arena.
0: Χαρά του δεύτερου, ξέρεις.
1: Κοίτα, χαρά του over ήταν χθες. Ξεκινάμε από αυτό.
0: Που πήγε παρά.
1: Ναι, αλλά δεν τη βλέπω. Δεν βλέπω.
0: Όχι, δεν φαίνεται να υπάρχει φως. Δεν φαίνεται να υπάρχει φως. Διότι εγώ είδα μια ομάδα που ο καθένας κατέβαζε την μπάλα. Αν ήθελε να πάρει
1: το. Και το ξαναλέω και θα συμφωνήσεις αυτό. Όλα είναι ένα match. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός είχε πάρει το match με τη Βαλένθια εδώ, ένα από τα δύο, θα ήταν μια άλλη σεζόν, μια άλλη συνθήκη, ένα άλλο Final Four. Όλα θα είναι διαφορετικά. Αλλά όλα στη ζωή είναι ένα λεπτό σημείο.
0: Αυτό που θα μιλήσουμε για άλλη ιστορία.
1: Όσο είναι από εδώ μέχρι εκεί, είναι από εκεί μέχρι εδώ. Και ο θάνατος είναι από εδώ και το κάγκελο έξω είναι ο θάνατος, που είναι για αστείο μου, από εδώ και μέσα είναι η ζωή. Λέω ρε θύε, ήρθαμε για χρόνια πολλά. Γιατί λέμε χρόνια πολλά. Λέω γιατί.
0: Αμπελοφιλοσοφίες.
1: Είναι αυτοί που βάζουν το θάνατο μας. Γιατί πεθαίνουμε. Άρα χαιρόμαστε τη ζωή. Του λέω ρε, άσε. Αυτοί ζουν 95 χρόνια.
0: Πάντως τώρα που σε βλέπω για από κοντά, αυτό που έχεις πει στους άγνωστους ότι θα μπορούσες να γίνεις δάσκαλος, έχεις τη μεταδοτικότητα. Θα μπορούσες να γίνεις δάσκαλος.
1: Φίλε, ήθελα πάρα πολύ.
0: Ήθελες να γίνεις δάσκαλος.
1: Ναι. Και το έχω ακόμα στο μυαλό μου. Ήθελα να είμαι σε ένα σχολείο χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία. Και βλέπω τώρα τα παιδιά που πάνε με τους πατεράδες τους και
0: δεν. Να σου πω κάτι, μπορείς να πραγματοποιήσεις το όνειρο σου. Μπορείς να πραγματοποιήσεις το όνειρο σου πάρα πολύ εύκολα. Να πας σε μία από τις σχολές, παράδειγμα στο Καραμιστή, να πεις στο Ιστορικόπουλο. Θέλω να έρθω να κάνω μάθημα τα παιδιά.
1: Είναι το ίδιο, ρε φίλε.
0: Έθουσα είναι γι' αυτή.
1: Τι έθεσα, ρε φίλε, θα πάω στο
0: Αλλά εσύ ήθελες δάσκαλος δημοτικού, ήθελες. Ναι,
1: 35 χρόνια να διδάξω τι.
0: Άστο, ναι, θα ρίξει τα πεσήματα.
1: Όχι τώρα, δεν μπορείς τώρα. Όταν γερνάς, ξέρεις, γύρεσαι.
0: Κατάλαβα, ναι, το
1: αλλά να σου πω κάτι. Έβλεπα τώρα τα παιδιά που πάνε να δώσουν πανελλήνιες με τους γονείς τους.
0: Ναι.
1: Είχαν παρκάρει εδώ από κάτω και έλεγα από μέσα μου: αυτός θα τα φορτώσει τον κόκορ. Έβλεπα τους μαθητές και καταλάβαινα. Δεν θα γράψει Χριστό, έλεγα αυτός. Γιατί είχε το τσαντάκι χιαστεί, το γυαλί πάνω, εδώ πρωί-πρωί. Τώρα έχεις να πάρεις γυαλιά ηλίου να τα βάλεις εδώ πάνω. Πανελλήνιας και πήγαινε λίγο, έφτισε και κάτω. Λέω αυτός, καλά.
0: Φάτσε καταλαβαίνεις έτσι. Από το βλέμμα, εσύ καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ρε. Είχε όνειρο ο πατέρας του, τον είχε γράψει φροντιστήριο, δεν ξέρει την τραγωδία που έρχεται. Ενώ τον αγχωμένο επίσης τον είδα. Είδα το παιδί που θα αγχωθεί και δεν θα γράψει καλά. Και είδα αυτόν που είναι προετοιμασμένος. Ήταν ένας με ψηλά το κεφάλι, σου λέει: εγώ είμαι έτοιμος.
0: Αγέροχος.
1: Ναι, δεν είχε καμία σχέση με. Πιστεύω να μοιάζει στη μάνα του, γιατί δεν είχαν σχέση. Αυτό ήταν ωραίο παλικάρι. Ο πατέρας του έτσι καμπούρης, πήγαινε μέσα και γράψε.
0: Μίζερος.
1: Πήγαινε μέσα και προχώρα στη ζωή. Οπότε αν μας ακούτε παιδιά, κάθε επιτυχία, αλλά δεν είναι και το τέλος.
0: Ναι, αυτό είπα και εγώ στα παιδιά.
1: Και κυρίως στους γονείς. Στους γονείς πρέπει να τα λέμε ότι δεν είναι το τέλος. Γιατί πιέζουν τα παιδιά. Τα πιέζουν πάρα πολύ τα παιδιά. Τι να κάνω τώρα εγώ. Μπορώ εγώ τώρα φέτος να πάρω πρωτάθλημα στην μπάλα και στο ποδόσφαιρο? Όχι, και στο μπάσκετ. Δύσκολο. Δύσκολο. Τι να κάνω, να πεθάνω?
0: Όχι, δεν θέλει πίεση τώρα για να μιλήσω σοβαρά. Δεν θέλει καθόλου πίεση. Εγώ προσωπικά από τη δική μου την εμπειρία.
1: Δεν θέλει πίεση.
0: Δεν πιέζω και πάει ζάχαρη. Πάει μια χαρά μικρή. Και δεν την πιέζω καθόλου.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι ώρα έρχονται οι βαθμοί, χωρίς να την πιέζω. Αλλά μου το έχει πει και η ίδια.
1: Δεν με πιέζει.
0: Ότι, ναι, ότι είστε από τους γονείς που δεν πιέζετε. Γιατί τα βλέπει από άλλα παιδιά.
1: Συζητάνε τα παιδιά τώρα.
0: Δηλαδή άλλα παιδιά, φίλες της κάποιες, ας πούμε.
1: Είναι πανέξυπνα
0: λένε πώς θα το πω στη μάνα μου ότι πήρε αυτό.
1: Είναι πανέξυπνα τα παιδιά τώρα. Ναι. Δηλαδή πολύ πιο έξυπνα από όσα ήμασταν. Εμείς
0: αυτό
1: τώρα...
0: το έχω καταλάβει, Τσουβιά.
1: Φίλε, άστο. Είναι...
0: Εμείς είμαστε γκασμάδες μπροστά στα παιδιά αυτά.
1: Δεν πειράζει.
0: Γκασμάδες.
1: Εγώ έλεγα, εγώ μπορώ να πάρω φόρα και να πηδήξω πάνω στα θρανία με την πλάτη και να δω αν πονάω. Λέγαμε τέτοια.
0: Λοιπόν, πρέπει να κάνεις κάτι, αν είναι κάτι σε τάξη μέθουσα, να κάνεις κανένα γύρισμα τέτοιο.
1: Έχουμε κάνει στο Netflix.
0: Παλιά, παλιά, τα θυμάμαι αυτά. Αυτά τα θυμάμαι. Ναι, που είναι το τσάτσο, ναι, που τα φτιάχνει.
1: Είναι φίλοι μα. Με βάρεσε στο μαντού.
0: Σταμάτα, θέλω να κάνω και break, λοιπόν.
1: Τι να το κάνει το break, βέβαια. Παρασκευή.
0: Ιδιωτικό μέσο.
1: Break, θα κάνει.
0: Ιδιωτικό μέσο.
1: Στο πρώτο μάτι. Θα κάνει break.
0: Είπα και εγώ στο πρώτο μάτι, θα μου πει, θα κάνω break.
1: Θα κάνω break. Θέλει μια φορά να κάνει break.
0: Να φάω ένα break καλύτερα, γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε στα time out και ερχόμαστε για το φινάλε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
4: Και το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
3: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
2: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
3: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για την τελευταία ενότητα τη εκπομπή. Την αγάπη μου στο γίγαντα Τσούβι. Τρελή αδυναμία τον έχω, Τζορντανάκο σα. Τσούβι δεν είχε εκείνη σήμερα και ήρθε νωρί, λέει. Αμό, γυψό, με το γυψό. Λοιπόν, το ότι ο προπονητή Εθνική Τουρκία διαχειρίζεται τόσου ενεργού παίχτε τη Εθνική μα είναι τραγικό, λέει ένα άλλο φίλο. Τσουβέλε, καλά, τώρα ξύπνησε. Το έχει πει, λέει, το Βαρτιζέκοφ εδώ και 5 χρόνια. Ναι, ούτε εγώ το είχα πάρει χαμπάρι, ρε. Ούτε εγώ το είχα πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, πάμε σε κανένα δύο μηνυματάκια ακόμα. Έχουμε πει ατζέντε, έχουμε πει τα πάντα τα δικά μα. Είμαστε λίγο πριν το φινάλε. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλό που σου ακούσε όσου έχουν και Δευτέρα καινή. Ακόμα καλύτερα να περάσετε καλά, λέει ο Πάπη από Γιάννενα. Και συνεχίζω με τον Χρήστο που λέει ταξίδι, λέει στον χρόνο η φωτογραφία. Α, μου στέλνει ο Χρήστος, παιδιά, όσοι είστε over 40, αυτούς τους χυμούς, τους πηχτούς που μοίραζαν στα δημοτικά σχολεία, τους τσίγκινους, τους μεγάλους που ήταν 5-6 κιλά, τους θυμάστε? Εγώ τους θυμάμαι. Αρχές δημοτικού ήμουν τότε στην Αρετάκη τότε. Και ήταν τόσο βαριά αυτά τα κουτιά για νήσι, ήταν κάτι ας πούμε κύλινδροι, ας πούμε, τεράστιοι, οι οποίοι μοίραζε το κράτος, ας πούμε. Στους μαθητές στο σχολείο. Αλλά ήταν τόσο μεγαλύτερο, φαντάσου ένα παιδάκι 8 χρονών τώρα να έχει να κουβαλήσει μια κουμούτσα, ας πούμε. Και τι κάναμε? Τους πηγαίναμε αλαμπάλα. Επειδή ήταν και κυλίνδροι, τους πρόχναμε στο δρόμο κλωσιά-κλωσιά για να μέχρι να πάμε σπίτι. Και το άνοιγες αυτό και ήταν ένα χυμός. Τότε φαινόταν ωραίος. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά, τι. Τίποτα δεν πάθαμε, αυτό έχει σημασία. Χρήστο, ωραία ανάμνηση. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Μπαρτζόκας έδειξε για άλλη μια φορά, λέει. Εντάξει, μην το χαλάσουμε τώρα, ρε Σιμάξιμε. Δεν θέλω τώρα στο φινάλε. Άστο τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη μας. Καλή επιτυχία στο Γιώκα μου και όλα τα παιδιά του κόσμου που σήμερα ξεκινούν και γράφουν Πανελλήνιες. Γιάννης Blue Army, Βίρονας. Καλή επιτυχία. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν τις Πανελλήνιες. Καλή επιτυχία και στην κόρη μου Γρηγόρη Σαπηρά Ολυμπιακός μαζί με Νικό Παστονοφόρο. Να πάνε όλα καλά στο κοριτσάκι σου, αδερφέ. Καλημέρα, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που αρχίζουν Πανελλήνιες σήμερα. Έχουν κουραστεί πάρα πολύ και αυτά και εμείς οικογένειες. Έτσι είναι, Βάσο. Να σε καλά. Μίλαμε πολλά για τα play-off μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, φαβορί Παναθηναϊκός. Και έπαθε μία από τις μεγαλύτερες ήττες 73-38. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πέμπτο παιχνίδι 95-96. Λέω, Μιχάλης είναι αμάκρυ και δίνει κάποια παραδείγματα. Δεν καταλαβαίνω ότι θα τον αποδομήσει ακόμη χειρότερα. Για ποιο σεβασμό, λες, Τρεμπάγκο? Αν τον είχε απολύσει, θα είχε φύγει σαν πετυχημένος. Τώρα θα φύγει σαν αποτυχημένος. Την ομάδα δεν τη σέβεται. Να τη βλέπει να παίζει έτσι. Εμάς δεν μας σέβεται, λέει ο Κώστας. Τι να σου πω, ρε Κώστα. Ο Νίκος Χισανιάννη λέει: καλημέρα, Βαγγέλη μου. Άρεσε πολύ τον μπάσκετ που παίξε ρεάλ στο Final Four. Διαφορετικό από τις υπόλοιπες ομάδες. Θες, μου έκανε εντύπωση που ο Πάουκ δεν προσπάθησε να σκοράρει. Μόνο με πολλά τρίποντα, αλλά έκανε ωραίες συνεργασίες και μέσα στη ρακέτα. Ήταν πιο πώς να το πω, δομημένο σωστά το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι αλήθεια. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλό. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Γίνεται να βγάζει δύο διαρκείας μέσα στις πλατφόρμες. Απλά πρέπει να έχει εκδώσει δύο κάρτες φιλάθλου, μία για κάθε διαρκείας, και να έχει τα δύο άμκα για να τα δηλώσεις. Την καλημέρα μου. Άρα για το φίλο τον Γιώργο είναι αυτό ότι γίνεται. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δυστυχώς το μπασκετάκι μας το βλέπω πως είναι να πάει σκούπα. Κρίμα πραγματικά για ένα μάτσα αυτά τα δύο να περνάνε τη Βαλένθια και θα ήταν όλη η χρονιά διαφορετική. Δεν πειράζει, ψηλά το κεφάλι Παναθηναϊκός μέχρι το κόκαλο, λέει ο Παναγιώτης. Τα σημερινά παιδιά μας πουλάνε, μας αγοράζουν για την πλάκα τους, Βαγγέλη. Καλό τριήμερο να έχετε, Νικόλα Στρίλος, Γερμανία. Η Κατερίνα λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Όπως λέτε με τον Τζούβε, ακριβώς είναι. Έχω μαθητές που φοβούνται να πούν στους γονείς ότι πήραν 18 στο τεστ και κλαίνε γιατί θα τους φωνάζουν. Να καταλάβουν οι γονείς ότι δεν κρέμεται η ζωή των παιδιών από ένα χαρτί. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και ήρεμα, λέει η Κατερίνα. Και κάτι παραπάνω, ξέρω από τη στιγμή που είναι εκπαιδευτικός. Και με τον Γιάννη το μήνυμα θα κλείσω, που λέει: καλημέρα, ομορφόπαιδα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θες ένα λαμόγιο, βρήκε τον ηλικιωμένο πατέρα μου στον δρόμο και ξέρει τα ονόματα τα δικά μας και τον εξαπάτησε. Με πήρε τηλέφωνο ο πατέρας μου μαζί με αυτόν. Και αυτός πήρε το τηλέφωνο από τα χέρια του πατέρα μου, το απενεργοποίησε και έκανε ότι μιλάει μαζί μου. Εγώ έπαιρνα πίσω γιατί κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δυστυχώς ήταν κλειστό. Να προσέχετε τους γονείς σας, παιδιά. Και παρόλο που τον είχα δασκαλέψει, την πάτησε. Το στέλνω για ενημέρωση των υπολείπων. Καλώς ακούσω όλους με προσοχή. Καλημέρα και στο Μάνο Μιλάρα. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε. Δευτέρα πιθανότητα δεν θα είμαστε μαζί, Άγιο Πνεύμα. Άρα θα ξαναρθούμε την Τρίτη το πρωί και πάλι. Οι καλημεροπαλαδίτες, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ. Τον καλό μου συνεργάτη, τον Γιώργο Γιαννίση, που είχε τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη και στην συνέχεια μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί. Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες από το Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Παρασκευή και ένα ακόμη καλύτερο τρίμερο. Μην ξεχνάτε πλέον ότι σας περιμένω, πιθανότατα λέω, την Τρίτη το πρωί, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
4: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
3: Η κουζίνα μοναδική.
4: Γαλάζιο.
3: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
4: Γαλάζιο.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Λες για την πατητή της μεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
6: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
5: Εννοείται.
6: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
5: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με φόρα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός νίκησε 94-77 την ΑΕΚ και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της στοίχημα GBL. Αύριο το δεύτερο παιχνίδι στη Sun El Arena, αγωνία για Ντόρση που αποχώρησε με ενοχλήσεις. Πριν το τζάμπολ, το Λάβαρο ανέβηκε και κοσμεί πλέον την οροφή του ΣΕΦ. Αναμενόμενα μέτρια η εικόνα μας, σχολίασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αμυντικά θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα. Προβάδισμα πρόκρισης στους τελικούς της στοίχημα GBL πήρε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που νίκησε 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ στο Telecom Center και έκανε το 1-0 στη σειρά. Αύριο το δεύτερο μάτς στη Θεσσαλονίκη. Στην έλλειψη ρυθμού στάθηκε ο Έργιν Άταμαν και πρόσθεσε: αν ο Σλούκας ήταν τραυματίας όπως τα play-off της Ευρωλίγκας, ίσως χάναμε και αυτό το παιχνίδι. Είμαστε υπερήφανοι για αυτά που καταθέσαμε στο παρκέ, δήλωσε ο Παντελής Μπούτσκος. Μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Water Polo League ανδρών απέχει ο Ολυμπιακός που επικράτησε 20-14 του Παναθηναϊκού στο Σεράφιο Κολυμβητήριο και έκανε το 2-0 στη σειρά των τελικών. Αύριο το τρίτο παιχνίδι στο Παπαστράτιο. Πρόκριση στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία νίκησε 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού. Επόμενη αντίπαλος η Μάγια Τσβαλίνσκα από την Πολωνία, νούμερο 114 στον κόσμο. Ήταν και αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά, 3-1 από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι. Στη λίστα του Ολυμπιακού για τη θέση του τερματοφύλακα βρίσκεται ο Πολωνός Σεζάρι Μίστα της Ρίο Αβε, ο οποίος αναμένεται να καλύψει το κενό του Πασχαλάκη. Για τη θέση του Μπότη επιστρέφει ο Στουρνάρας μετά από 2 χρόνια στον Ηρακλή. Στο στόχαστρο της Κόμο για το κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο Πιρόλα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Την περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο, ο οποίος ανοίγει στη Βόλφσμπουργκ, εξετάζει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό. Ο παίκτης έχει συνεργαστεί στην Κοπενχάγη με τον νέο προπονητή των Πράσινων, Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται στην Αθήνα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πρόταση για διαιτές συμβόλαιο στον προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς έχει καταθέσει η Μπεσίκτα, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Ογκούζ Ορούτς, ενώ στη Σερβία γράφουν ότι η Ένωση προτίθεται να του προτείνει προώρη επέκταση μέχρι το 2028. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ κατά 2,75 εκατομμύρια ευρώ προχώρησαν οι κυτρινόμαυροι. Αναμονή στον ΠΑΟΚ για τις αποφάσεις του Ιβάν Σαββίδη που αφορούν τόσο την ΠΑΕ όσο και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Με το σύνθημα «Δύο πόλεις, μία ομάδα» που συνδέει Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη, παρουσιάστηκε η μαύρη επαιτειακή φανέλα για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου. Η απόκτηση τερματοφύλακα μετά το διαζύγιο με τον Γιώργο Αθανασιάδη αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Άρη. Διαφορά στο οικονομικό διαπιστώθηκε στη συνάντηση του Θοδωρού Καρυπίδη με τον ταξιάρχη Φούντα, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή. Ως μοναδική ευκαιρία για δοκιμές εν ώψη των επίσημων αγώνων του Σεπτεμβρίου, χαρακτήρισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τα φιλικά της Εθνικής Ποδοσφαίρου με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και Ιταλία 3 μέρες αργότερα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δύσκολη περίοδος γιατί είμαστε στο τέλος της σεζόν, αλλά θέλουμε να δουλέψουμε με σοβαρότητα, τόνισε. Επαναλαμβάνονται τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου και το δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα, Απόλλων Σμύρνης βουλιαγμένη για τις θέσεις 3-4 της Water Polo League ανδρών. Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν την ένσταση που κατέθεσαν και ο αγώνας θα συνεχιστεί σήμερα με το σκορ στο 6-4 υπέρ των γηπεδούχων. Αποκλεισμός σοκ στον δεύτερο γύρο του Grand Slam Tennis Roland Garros για τον Yannick Sinner. Ο Ιταλός νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη ιτήθηκε 3-2 σετ από τον Αργεντινό Juan Manuel Cerúndolo και έμεινε εκτός συνέχειας. Πρόβλημα στην Εθνική Βραζιλίας με τον Νεϊμάρ, ο οποίος υπέστη νέο τραυματισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, ο στάρ της Ελεσάο θα μείνει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να χάσει ακόμη και το μάτς της πρεμιέρας του παγκοσμίου κυπέλου απέναντι στο Μαρόκο. Οι Spurs επικράτησαν 118-91 τον Thunder και έστειλαν σε 7ο και τελευταίο παιχνίδι τους τελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή απόψη.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
10: Top FM 102,4.

Η άλωση της πόλης 1453 από το Μόαμεθ Β' και τους Οθωμανούς. Κόκκινη μιλιά, μαρμαρωμένος βασιλιάς, θρύλοι με τους οποίους έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές Ελλήνων και θα συνεχίζουν να μεγαλώνουν. Ειδικά τώρα στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε. Για να στέλνουμε καθημερινά μήνυμα στον απέναντι ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και αν θέλει, ας έρθει η νύχτα που μας έλεγε τόσο καιρό. Τώρα μας το λέει αλλιώς. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Top FM Ρένα στα γεγονότα. Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου. Έχουμε μπροστά μας ένα υπέροχο τριήμερο. Απολαύστε το. Η ζωή είναι και σύντομη και απρόβλεπτη. Σήμερα το πρωί ανοίγοντας το Facebook έπεσα σε μια ανακοίνωση. Ανακοίνωση είναι. Δημόσια δήλωση ενός πολύ γνωστού προσώπου ότι ξεκινά μια νέα δύσκολη μάχη με την υγεία του. Καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοεί. Χρειάζεται θάρρος για να βγεις στο Facebook και να λες ότι τώρα, ξέρετε, ξεκινάω ένα δύσκολο αγώνα. Εμείς θέλουμε τη θετική μας ενέργεια, τις ευχές μας να έχει δύναμη, κουράγιο και αντοχές το φίλο μας το Δημήτρη να τα καταφέρει. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Καλημέρα στην Ομογένεια, καλησπέρα, καλό απόγευμα, την αγάπη μας. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Η Ελλάς του Τσίπρα έβαλε μπουρλότο στο πολιτικό σκηνικό. Γίνεται ένας κακός χαμός. Θα τα δούμε όλα αυτά κυρίες και κύριοι. Σαν σήμερα βέβαια να μην ξεχάσω, είχαμε και τον αφανισμό της Κάσου του 1824 από τους Αιγύπτιους του Ιμπραήμ Πασά. Δεν άφησαν τίποτα, πέτρα για πέτρα στην πέτρα. Η Κάσος, όπως και όλοι οι Δωδεκάνησος και όλη η χώρα, έχουν πληρώσει πολύ ακριβά την ελευθερία τους. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Βγαίνουμε λίγο σαν γεράκια, αλλά οι εποχές το απαιτούν. Την πατρίδα μας την αγαπάμε και την υποστηρίζουμε. Και ελπίζω να κάνετε το ίδιο, είμαι σίγουρη, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε. Να περάσουμε αμέσως στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου να δούμε πώς καταγράφεται. Η Ρόδος στο επίκεντρο, δημοκρατική, η Ρόδος στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Διαλόγου. Πάνω από 100 αυτοδιοικητικοί ηγέτες από όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στις συνεδρίες της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Στο επίκεντρο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρωταγωνιστής ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Άλλη διετή από τη Δημοκρατική. Συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα πολιτικός μηχανικός που έχει ήδη καταδικαστεί για πάτες. Ναι, είχε βγει πριν από λίγο καιρό από τις φυλακές. Ναι. Τα ντρόουν στη Μεσαιωνική Πόλη, παραλίες, η ΕΤΑΔ και τα δημοτικά τέλη σε συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Σε πλήρη εξέλιξη η δεύτερη φάση της προανάκρισης για τα επεισόδια βίας σε βάρος της Cool Roads. Αυτά από την Δημοκρατική. Να περάσουμε στο πρωτοσέλιδο της Ροδιακής και εδώ το άνοιγμα στην εφημερίδα είναι το ίδιο. Η Ρόδος στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Διαλόγου. Περισσότεροι από 100 Ευρωπαίοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες στις συνεδρίες της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Άλλοι τίτλοι από την Ροδιακή. Ο κήπος της αυθονίας στη Ρόδο καρποφόρησε. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το ΡΙΛΑ 2026 από το Ροταριανό Όμιλο Ρόδου. Μελέτη της ΠΟΞ για το μέλλον του ελληνικού ξενοδοχείου. Γιάννης Παπάς. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις για έργα αποκατάστασης και αντιπυρικής προστασίας στα νησιά μας. Και ένας τελευταίος τίτλος, drones και ΕΤΑΔ μονοπόλησαν την ήρεμη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Και να δούμε πολύ σύντομα κάποιους τίτλους και από το πρωτοσέλιδο του Top FM. Πάμε λοιπόν, Δημήτρης Καφαντάρης στον Top FM, είναι στα όργανα της ΣΚΕΔΕ, η αυτοδιοίκηση δεν αρχίζει ούτε τελειώνει με το νέο
κώδικα. Θέλουμε ανάσα για να βγαίνει η μέρα. Ήταν χθες ζωντανά στο στούντιο του Top FM και στον Στέλιο Σαρέσκο. Αντώνης Καμπουράκης, επιβεβλημένη γενναία μείωση των δημοτικών τελών. Ο ροδιακό λαός αδυνατή να ανταπεξέλθει, ο Δήμος πρέπει να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη. Όταν η τοπική εξουσία, γενικά η εξουσία, πρέπει να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, κυρίες και κύριοι. Περιμένουμε βεβαίως να το δούμε από τη Δημοτική Αρχή. Γιατί τα τέλη είναι υπέρογκα και η δικαιολογία βεβαίως ποια είναι, ότι με αυτά κάνουμε έργα. Ποια έργα τώρα, τα έργα τα βλέπω, εντάξει, κάτι ασφαλτοστρώσεις, μην τα ισοπεδώνω και τελείως. Είναι προτιμότερο να στηρίξεις τους ανθρώπους και να αφήσεις κάποια έργα για αργότερα. Έτσι κι αλλιώς δεν φημίζεσαι για τις επιδόσεις σου στα έργα. Γεωργία Φλιτζανίδη στο σταθμό μας. Πολύτιμα τύψη λίγες ώρες πριν από το μάθημα της γλώσσας. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους και τις υποψήφιες που ξεκινούν εδώ σε λίγο τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και εσείς γονείς, μαμάδες και μπαμπάδες, να είστε υποστηρικτικοί στα παιδιά σας και να τους κάνετε πιο εύκολη τη ζωή αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάνε, γιατί ζορίζονται άγχος τα σχετικά. Αυτοπεποίθηση και με θάρρος, όχι με φόβο. Με φόβο δεν πήγε κανένας πουθενά. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Το BFM, η Ρένα στα γεγονότα, μας ακούτε 102,4 και 97,4. Θα πάμε. Σε λίγο θα έχουμε τον πρώτο καλεσμένο μας που είναι εκλεκτός. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Γενικώς είναι ένας άνθρωπος τον οποίον εκτιμώ απεριόριστα. Τον ξέρω από τα πρώτα χρόνια που βρέθηκα στη Ρόδο. Ήταν από τους ανθρώπους που με στήριξαν και χαίρομαι κάθε φορά που συνομιλώ μαζί του. Πολύ θα ήθελα βεβαίως, το ξέρει ότι έχει ανοιχτή πρόσκληση, να έρθει να τα πούμε εδώ στο στούντιο του Top FM. Κάποτε θυμάμαι ήταν από τις εκπομπές που είχα κάνει τις πρώτες στο TV4 στα δύσκολα χρόνια της ΔΝΕ. Λοιπόν, Μανώλης Κουτσούκος, γνωστός ροδίτης ποινικολόγος, από τους καλύτερους τώρα και συγγραφέας.

0: Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Επιλέξαμε αυτό το τραγούδι του Γιώργου του Μαζονάκη, το ρεφρέν, μιας και ο τίτλος του βιβλίου του Μανώλη Κουτσούκου, του πρώτου βιβλίου, ελπίζουμε να ακολουθήσουν κι άλλα, έχει τίτλο «Κάποτε στον Άι Νικόλα». Σας το έλεγα από χθες. Ο Άι Νικόλας ακόμα και σήμερα είναι μια όμορφη γειτονιά, με μικρά, με στενά, με όμορφα σπίτια και βεβαίως με πολλές αναμνήσεις. Αυτές τις παιδικές αναμνήσεις τις κατέγραψε σε βιβλίο ο Μανώλης Κουτσούκος, που θα παρουσιαστεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου Ρόδου. Λοιπόν, να καλημερίσω τον κύριο Μανώλη Κουτσούκο. Κύριο Κουτσούκο, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλή σου μέρα, Ρένα μου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Άκουσα τα υπερβολικά που είπες για μένα.
0: Καθόλου
1: το μόνο
0: βέβαια
1: είναι ότι σε αγαπώ και σε εκτιμώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί είσαι από εκείνους που στήριξαν την έντιμη δημοσιογραφία στο νησί.
0: Ξέρεις ότι τα λόγια σου είναι πολύ σημαντικά για μένα, ίσως είναι υπερβολικά βεβαίως, εντάξει. Λοιπόν, η εκτίμηση δική μου στο πρόσωπό σου είναι το ίδιο και μεγαλύτερη. Λοιπόν, βιβλίο για τον Άι Νικόλα. Ναι. Κάποτε στον Άι Νικόλα. Για πες μας, πώς αποφάσισες να το γράψεις?
1: Να σου πω, ο Άι Νικόλας ήταν μια γειτονιά, ήταν, γιατί έπαψε να είναι πλέον.
0: Και σήμερα κρατάει κάποια στοιχεία.
1: Κρατάει
0: έτσι,
1: ελάχιστα,
0: ναι.
1: ελάχιστα πράγματα. Όσοι ζήσαμε την δεκαετία του 50 και του 60 τη γειτονιά αυτή, έχουμε αναμνήσεις ανεπανάληπτες. Σκέφτηκα λοιπόν την περίοδο του κορονοϊού,
0: του COVID,
1: που κλειστήκαμε,
0: ναι,
1: στα σπίτια, τι μπορώ να κάνω για να γεμίσω τις ώρες μου, διότι ήταν ώρες ατελείωτες εγκλεισμού στο σπίτι, και σκέφτηκα ότι ήταν ευκαιρία για μένα ο εγκλεισμός αυτός, μου έδωσε την ευκαιρία να γράψω αυτό που ήθελα πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή να περιγράψω τη ζωή της εποχής εκείνης, τα μαγαζιά, τους τύπους, τις στιγμές, τα παιχνίδια, τις γιορτές, το σεισμό του 57, τους μεταξοσκόλικες τότε εκείνης της εποχής. Πιστεύω δηλαδή είναι ένα βιβλίο το οποίο θα συγκινήσει πάρα πολλούς που ζήσαν την εποχή εκείνη και δεν θα χαθούν, ας πούμε, τα παιχνίδια. Ήταν παιχνίδια αυτοσχέδια δικά μας. Δεν υπήρχε δυνατότητα να έχουμε παιχνίδια αγοραστά που λέμε. Όλα αυτές οι αναμνήσεις είναι μέσα σε 140 σελίδες με φωτογραφίες πρωταγωνιστών της γειτονιάς, με ωραίους διαλόγους, ωραία στιγμιότυπα, περιστατικά. Πιστεύω ήταν ένα βιβλίο το οποίο έλειπε. Κάτι αντίστοιχο ήταν τα νιοχωρίτικα του συγχωρεμένου του Βρατσάλη, του πολύ καλού φίλου και συγγραφέα και δημοσιογράφου. Και πιστεύω ότι αυτά θα μείνουν για τα παιδιά και τα εγγόνια.
0: Θα γίνει ένα κομμάτι της τοπικής ιστορίας, ναι, Μανώλη,
1: ναι,
0: Κουτσούκο.
1: Ναι. Ήταν μια γειτονιά με φτωχό κόσμο, με τεράστια αλληλεγγύη. Δηλαδή το μεσημέρι που ερχόμασταν από το σχολείο δεν ξέραμε τι μαγείρεψε η μάνα μας, γιατί υπήρχαν πάνω 10 λογιό φαγητά στο τραπέζι. Ανταλλάσσανε οι νοικοκυρές πιάτα.
0: Ναι.
1: Και έτσι όλοι μας τρώγαμε το ίδιο φαγητό. Θέλω να πω ότι ήταν ανεπανάληπτες οι εποχές εκείνες και έτσι σκέφτηκα να το γράψω αυτό το βιβλίο.
0: Φαντάζομαι θα αναφέρεσαι στις παρέες σας, έτσι.
1: Τα πάντα. Θα συγκινηθούν. Μάλιστα η αδερφή μου όταν το διάβασε μου είπε στη μία σελίδα γελάω και στην άλλη κλαίω, μου λέει.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι σημαντικό το βιβλίο. Εγώ με χαρά περιμένω να το πάρω στα χέρια μου. Νομίζω ότι θα έχεις κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί ξέρουμε ότι με ό,τι καταπιάνεσαι το κάνεις άψογα.
1: Ρένα μου, να σου πω ένα πράγμα. Είναι οι αναμνήσεις. Δεν έβαλα τίποτε, ούτε αλάτι ούτε πιπέρι. Το σημαντικό για μένα είναι ότι όλα τα έσοδα από το βιβλίο αυτό θα πάνε στο φιλόπτωχο του Αγίου Νικολάου. Το βιβλίο θα διατίθεται αποκλειστικά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και τα έσοδα θα πηγαίνουν αποκλειστικά και μόνο στο φιλόπτωχο.
0: Λοιπόν, να μας πεις και για την παρουσίαση. Θα γίνει το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 7
1: το Σάββατο,
0: απόγευμα.
1: 7 η ώρα το απόγευμα, θα γίνει στην προστινή τελικά αυλή, γιατί η προσέλευση από ό,τι υπολογίζω θα είναι αρκετή. Η αίθουσα του πνευματικού κέντρου είναι πολύ πολύ μικρή, η μέσα αυλή έχει καταληφθεί από τον αίδριο που έχουν φτιάξει δίπλα στο ναό του Αγίου Νικολάου. και δεν ήθελα να γίνει αλλού η παρουσία, ήθελα να γίνει ακριβώς στο ναό αυτό. Λοιπόν, την παρουσίαση του βιβλίου θα την έχουν ο Γιώργος Ζαχαριάδης, ο Κώστας ο Σκανδαλίδης, ο αγαπημένος φίλος ο παιδικός και συγγραφέας πολλών εξαιρετικών και σπάνιων βιβλίων, και την διεύθυνση της παρουσίασης θα την έχει ο Θανάσης ο Καραναστάσης.
0: Και βέβαια τα πρόσωπα αυτά, ναι, χαιρετισμό θα απευθύνει και ο Μητροπολίτης Ρόδου, έτσι Κύριλλος.
1: Βεβαίως, ναι, ναι. Τα πρόσωπα αυτά δεν τα διάλεξα τυχαία, ήτανε αενικολίτες από μεταγραφή.
0: Δηλαδή, ναι, από οι δύο είναι από την ΚΟ, Καραναστάσης και Σκανδαλίδης.
1: Ναι, και ο Σκανδαλίδης μένανε στον Αγιάννη, ο Γιώργος Ζαχαριάδης μένει μέχρι σήμερα στον Αενικόλα. Ήταν από μεταγραφή αενικολίτες και λέω αυτοί που ζήσαν τον Αενικόλα, αυτοί θα πρέπει να πρωταγωνιστήσουν στην παρουσίαση του βιβλίου. Είναι ένα απόνυμα που οφείλω πάρα πολλά στο φίλο μου τον Κώστα του Σκανδαλίδη, χωρίς τον οποίο δεν θα έβγαινε. Και στο φίλο μου τον Πέτρο τον Ζανετίδη που μου έφερε πάρα πολλές φωτογραφίες που πλαισιώνουν τα κεφάλαια. Είναι ευσύνοπτο το βιβλίο, με μικρά κεφάλαια, δεν είναι καθόλου κουραστικό και πιστεύω ότι θα είναι και καλοτάξιδο.
0: Εμείς ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο. Βλέπω βέβαια στο εξώφυλλο μια φωτογραφία, γραβούρα, δεν ξέρω τι είναι, του ναού του Αγίου Νικολάου, έτσι.
1: Είναι η πίσω πλευρά του Αγίου Νικολάου.
0: Α, η πίσω,
1: όπως ήταν.
0: Ναι, γι' αυτό μπερδεύτηκα, ναι.
1: Είναι η πίσω πλευρά του Αγίου Νικολάου, από την πλευρά του ιερού.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία. Πριν από πόσα χρόνια ήταν έτσι?
1: Αυτό σταμάτησε να... η ομορφιά του Αγίου Νικολάου τη δεκαετία του 60. Στις αρχές
0: εσύ
1: του 70.
0: Περιγράφεις τώρα ποια χρόνια, προσγιώρισέ μας.
1: Δεκαετία του 50 και του 60.
0: Και του 60. Μοναδικές δεκαετίες. Ένα από τα κεφάλαια, ξέρω εγώ, γιατί μας λες ότι υπάρχουν κεφάλαια. Περιέγραψέ μας ένα έτσι που σου αρέσει πιο πολύ, ας πούμε.
1: Κοίταξε, όλα τα κεφάλαια έχουν την ονοστιμιά τους, ας πούμε.
0: Ναι. Διάλεξε ένα από όλα αυτά.
1: Τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια που είχαμε εκείνη την εποχή. Και το χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ότι ήταν η μοναδική γειτονιά που οι μεγάλοι κάνει παρέα με τους μικρούς. Δηλαδή παίζαμε ποδόσφαιρο. Οι μεγάλοι που ήταν φτασμένοι ποδοσφαιριστές, όπως ήταν ο Ζούνης, ο Παυλίδηδες κτλ. Και εμείς ήμασταν τα πιτσιρίκια. Ανάμεσα μας ξεχώριζε ο Γιώργος Άχιολας, που έκανε μεγάλη καριέρα σαν ποδοσφαιριστής. Και οι μεγάλοι χάναν από εμάς, γιατί το γήπεδό μας ήταν η πλατεία του Αγίου Νικολάου. Εκεί παίζαμε την μπάλα. Λοιπόν, ήταν παιχνίδια που δεν υπάρχουν πια. Ας πούμε οι σβούρες, οι μπίλες και τα λοιπά, οι σφεντώνες, οι ξόδεργες. Είναι ένα κεφάλαιο με τα παιχνίδια που θα ξυπνήσουν μνήμες.
0: Λοιπόν, είναι
1: μετά
0: σημαντικό που
1: περιγραφή,
0: τα... Ναι.
1: Περιγραφή των εορτών, γιορτές των Χριστουγέννων, του Πάσχα, τα κουλούρια...
0: Των φαγητών που μας είπες, οι μυρωδιές, ναι, τα γλυκά, γιορτές, ναι. Λοιπόν, φαντάζομαι όμως ότι θα έχεις και λίγο έτσι... κάναν καυγά, τέτοια
1: έχουμε
0: πράγματα.
1: Έχουμε τα πάντα... περιττώ βέβαια να σου πω ότι είσαι από τους πρώτους καλεσμένους να έρθεις να
0: έρθω,
1: παρακολουθήσεις την παρουσίαση.
0: Θα έρθω, αλίμονο
1: και θα σου αφιερώσω με πολύ αγάπη. Με πολύ αγάπη θα σου αφιερώσω και ένα βιβλίο.
0: Αλίμονο αν δεν έρθω στην παρουσίαση του πρώτου βιβλίου του φίλου μου του Μανώλη του Κουτσούκου. Λοιπόν, καλό ταξίδι, Μανώλη Κουτσούκο. Θα είμαστε εκεί και με χαρά σε περιμένουμε ζωντανά στα στούντιο του Top FM.
1: Έχεις πρόσκληση. Γιατί όχι, με χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Μανώλης Κουτσούκος για το βιβλίο του, για τις αναμνήσεις του Αϊ Νικόλα τη δεκαετία του 50 και του 60.

0: ακολουθήσουμε την παρουσίαση του βιβλίου του φίλου μας του Μανώλη του Κουτσούκου. Το ρολόι έχει προχωρήσει, 31 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands. Παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
4: 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου τον Δωδεκανήσου Κολοσσός.
5: Και το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
4: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρης Αμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
1: Top FM 102,4.

0: 35 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ξεκινήσαμε με τον γνωστό ροδίτη ποινικολόγο, τον Μανώλη τον Κουτσούκο, για το βιβλίο του για τον Άννη Νικόλα. Περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να το πάρουμε στα χέρια μας και να το διαβάσουμε. Περιγράφει τις αναμνήσεις του δεκαετίες του 50 και του 60. Και πριν πάω στον επόμενο καλεσμένο που είναι εκλεκτός και αυτός, θα σταθώ λίγο στο Θανάση Βέγκο, γιατί σαν σήμερα το 1927, 29 Μαΐου, γεννήθηκε ο μεγάλος Έλληνας ηθοποιός που είναι στην καρδιά όλων των Ελλήνων. Λοιπόν, έδωσε με τον απόλυτο ορισμό κατά την άποψή μου ότι είναι ευτυχία. Έπρεπε να γεράσω αγόρι μου για να μάθω τι είναι ευτυχία. Τελικά ευτυχία, το διαβάζω από το Λίφο. Τελικά ευτυχία είναι ένα ζευγάρι χέρια, δύο χέρια. Αυτά που σε αγκαλιάζουν, θα σε κρατήσουν, θα σε αγκαλιάσουν, θα σε κρατήσουν, θα σε κοιμήσουν, θα σε περιποιηθούν, θα σου μαγειρέψουν, θα σε χαϊδέψουν και στο τέλος θα σου κλείσουν τα μάτια. Τα πολλά χέρια απλά σε κατσιάζουν. Χάσιμο χρόνου, θα το δεις και εσύ όσο μεγαλώνεις. Θανάσης Βέγκος. Σοφία του, η σοφία του Θανάση Βέγκου για την ευτυχία. Και νομίζω ότι συμφωνούμε απόλυτα όλοι μαζί του. Τα πολλά χέρια κατσιάζουν, κυρίες και κύριοι. Και αν έχετε ένα ζευγάρι χέρια, να τα φυλάτε και να τα έχετε κοντά σας. Μην τα αφήσετε. Λοιπόν, σήμερα η Ρόδος από σήμερα είναι το επίκεντρο, από χθες καλύτερα, είναι το επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Διαλόγου. Περισσότεροι από 100 Ευρωπαίοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες συμμετέχουν στις συνεδρίες της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πρωταγωνιστής, όπως είπα και νωρίτερα, ποιος άλλος, ο περιφερειάρχης του Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος. Να καλημερίσω τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφερειακής Αρχής, τον κύριο Κώστα Ταραζλιά. Είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Ταραζλιά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα κυρία Βαγιανάκη, σε εσάς ο ακροατές σας και να σας πω ότι κάνατε μια υπέροχη εισαγωγή μιλώντας για το τι είναι η ευτυχία.
0: Θα συμφωνήσετε νομίζω με αυτά που έλεγε ο Βέγκος.
1: Απόλυτα,
0: ναι, απόλυτα.
1: Απόλυτα συμφωνήσω και σήμερα ειδικά όπου τα παιδιά μας δίνουν πανελλήνια.
0: Να ευχηθώ καλή μεγάλη επιτυχία και στο Σωτήρι σας και στο Σάββα της Μαριέτας και του Μανώλη Σαββή. Σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία.
1: Αλλά έχει μεγάλη σημασία να θυμόμαστε ότι αυτή η αγκαλιά προς τα παιδιά μας είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και δεν ορίζει τη ζωή τους. Οι αγώνες που δίνονται στη ζωή είναι μεγάλοι και σήμερα αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να προσπαθείς να κυνηγάς τα όνειρά σου. Σήμερα και η Ρόδος κυνηγάει ένα πολύ μεγάλο όνειρο, με τεθεί στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αυτή την υπέροχη κίνηση του Γιώργου Χατζημάρκου, του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος προσκάλεσε την ομάδα του Λαϊκού Κόμματος, της μεγαλύτερης ομάδας μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο του EPP και ειδικά της Επιτροπής Περιφερειών. Πραγματοποιούμε όχι απλώς ένα συνέδριο, πραγματοποιούμε μια σπουδαία συζήτηση εδώ στη Ρόδο. Διότι το 2027 τελειώνει, όπως γνωρίζαμε, η χρηματοδότηση μέχρι σήμερα, τα περίφημα ΕΣΠΑ, και τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα πώς θα λειτουργήσει η Ευρώπη, η Ευρώπη της συνοχής, η Ευρώπη της ανάπτυξης και ποια θα είναι εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία πρέπει να έχουμε στα χέρια μας. Σήμερα στη Ρόδο η μεγαλύτερη ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου συζητά για το νέο πλαίσιο, το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο που πρέπει να ισχύσει από το 28 στο 34. Οι αποφάσεις αυτές θα είναι δεσμευτικές εφόσον το Λαϊκό Κόμμα έχει και την πλειοψηφία. Εδώ στη Ρόδο έχουν έρθει 100 δήμαρχοι, περιφερειάρχες από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι είναι μέλη του Λαϊκού Κόμματος και μέλη της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρώπης, και στο εμβληματικό Καστέλο, σε ένα χώρο όπου στο παρελθόν λαοί από διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης είχαν δείξει ότι μπορεί να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ διαφορετικών λαών, συζητούν και φιλοδοξούμε η διακήρυξη της Ρόδου, η οποία θα υπογραφεί το μεσημέρι, να αποτελέσει ένα σημαντικό κείμενο στις διαβουλεύσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι ότι πρέπει να έχουν ρόλο οι περιφέρειες σε αυτά τα ζητήματα. Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στην διαφορετικότητα κάθε περιοχής. Μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε ένας πολυνησιακός νομός, μια περιφέρεια πολυνησιακή, όπου οι ιδιαιτερότητες είναι πάρα πολλές. και χρειάζονται πάρα πολλέ υποδομές, χρειάζεται μία ενίσχυση ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ολοκληρωθεί και να φτάσει στο όραμά της για μία ενοποίηση.
0: Από την κυβέρνηση βρίσκεται ο Κωστής Χατζηδάκης.
1: Σε λίγο θα καταστάσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Από πλευράς ελληνικής βρίσκεται επίσης στο νησί ο κύριος Αυτιάς, ο ευρωβουλευτής. Επίσης και ο κύριος Μπελέρη από την ομάδα του Λαϊκού Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται στο νησί. Η πρόεδρος της επιτροπής αυτής, η Σάρη Ραούτιο, απεδέχθηκε την πρόσκληση του Γιώργου Χατζημάρκου να πραγματοποιηθεί εδώ στο νησί. Ήταν πάρα πολύ όμορφο χτες, διότι συνειδητοποίησαμε στο welcome που κάναμε χτες το βράδυ ότι πάρα πολλοί άνθρωποι αγαπούν τη Ρόδο. Αυτό είναι κάτι παράλληλο από τη μεγάλη αυτή σύσκεψη, διότι και η ίδια είχε έρθει για πρώτη φορά πριν από 50 χρόνια στο νησί μας, μικρό κοριτσάκι, και επανέλαβε τις διακοπές στη Ρόδο. Τη Ρόδο την αγαπάνε. Η Ρόδος όμως δεν παράγει μόνο ιστορία και παρουσιάζει τον πολιτισμό της, η Ρόδος παράγει και πολιτική σήμερα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε ψηλά στην ατζέντα και να είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι, γιατί μόνο με καλή δουλειά μπορούμε να βγάλουμε αυτά τα αποτελέσματα τα οποία χρειάζεται και η περιοχή αλλά και η χώρα. Διότι το θέμα της χρηματοδότησης των περιφερειών μέσω των προγραμμάτων αποτελεί και μια εθνική στρατηγική, την οποία σήμερα στα χέρια της κρατάει αυτή η μεγάλη συγκέντρωση, αυτή η μεγάλη συνέλευση που πραγματοποιείται στο Καστέλο.
0: Θα έχουμε και διακήρυξη της Ρόδου, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Ταραζλιά.
1: Ναι, είναι αυτό ακριβώς το οποίο σας είπα προηγουμένως. Το κείμενο το οποίο θα υπογραφεί.
0: Θα πάρει την ονομασία διακήρυξη της Ρόδου, ναι.
1: Ναι. Και είναι κάτι το οποίο εμάς μας χαροποιεί ιδιαίτερα, που θα είναι το επίσημο κείμενο το οποίο το Λαϊκό Κόμμα θα παρουσιάσει πλέον στην ολομέλεια, η οποία θα πραγματοποιηθεί για να γίνουν οι ψηφοφορίες για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θα ισχύσει στην Ευρώπη μετά το 28.
0: Λοιπόν, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά στις εργασίες των αυτοδιοικητικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είναι σημαντικό η Ρόδος να βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Κύριε Ταραζιάννα, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Μενιάκη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Να καλημερίσουμε και τον Κώστα τον Στρατζόπουλο. Καλή επιτυχία στο κοριτσάκι σου, κύριε Στρατζόπουλε. Σε όλα τα παιδιά, καλή επιτυχία, κυρίες και κύριοι. Έχουμε περάσει κι εμείς, μπορεί να έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά δεν ξεχνάμε ποτέ. Και τότε που έδινε εξετάσεις και τις δυσκολίες και τις ευκολίες και τα αποτελέσματα μετά. Αλλά και την... και την άποψή μου ότι ακόμα και αν δεν περνούσα, η ζωή ήταν εκεί μπροστά μου και θα την κέρδιζα, θα την άρπαζα από τα μαλλιά. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία τη ζωή, επιθετικά, με όρεξη, δυναμικά, για να την κάνουν καλύτερη. Λοιπόν, πάμε τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος Δευτέρα. Ωραίο πράγμα το τριήμερο. Να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Να βρεθούμε με ανθρώπους που αγαπάμε, μην χάνουμε τέτοιες στιγμές. Τους ανθρώπους μας πρέπει να τους έχουμε κοντά. Να μην δείχνουμε το ενδιαφέρον μας μόνο μια στις τόσες. Έτσι, η ζωή, όπως σας είπα και το ξέρετε όλοι, όλες, είναι απρόβλεπτη. Να περάσουμε όμορφα, δημιουργικά, όσο το δυνατόν πιο καλά. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα, το OPFM, Ρεναστά και Γονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το opfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Αρένα Μπενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Ξεκινήσαμε με τον Μανώλη Κουτσούκο και το βιβλίο του «Καλό Τάξιδο» για τον Άι Νικόλα. Αναμνήσεις από την παιδική ηλικία του Μανώλη Κουτσούκου. Φαντάζομαι ότι το βιβλίο θα είναι εξαιρετικό. Κάποτε στον Άγιο Νικόλαο, ναι. Συνεχίσαμε με το Καστέλο και με την συνεδρίαση των αυτοδιοικητικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με τον Αγκώστα Ταρασλιά. Και τώρα πάμε μεταξύ δικαστηρίων, θα ξεκινήσουμε από εκεί, και Δήμου Ρόδου. Να καλημερίσω τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο αλλά και δικηγόρο, και με τις δύο ιδιώτες θα μιλήσουμε, τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη. Κύριε Καμπούρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μιανάκη. Και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα.
1: Με κάνατε ιδιαίτερα χαρούμενο, γιατί μου θυμήσατε ότι έχουμε τριήμερο μπροστά μας, οπότε έχουμε και δυνατότητα ξεκούρασης μέσα από αυτή την πολύ δύσκολη εβδομάδα που περάσαμε.
0: Εγώ έπρεπε να σας θυμίσω ότι έχουμε τριήμερο, δεν το ξέρατε, έχετε χάσει την αίσθηση του χρόνου.
1: Πραγματικά σας το λέω, πραγματικά σας το λέω, μου το θυμίσατε εσείς. Δεν το είχα στο μυαλό μου προφανώς και ξέρω πότε πέφτει του Αγίου Πνεύματος, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε χάσει λίγο τις μέρες με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας καθημερινά.
0: Λοιπόν, ξεκινάω με την ιδιότητα.
1: Επί τη ευκαιρία. Καλή επιτυχία στον συνάδελφο τον Μανώλη τον Κουτσούκο. Καλή επιτυχία στον συνάδελφο τον Μανώλη τον Κουτσούκο. Σίγουρα θα είναι εξαιρετικό το βιβλίο του. Ένας πολύ αξιόλογος συνάδελφος και άνθρωπος πάνω απ' όλα. Που θεωρώ ότι θα έχει καταγράψει τις παιδικές του αναμνήσεις μέσα σε ένα βιβλίο. Και σίγουρα αξίζει και να το αγοράσουμε και να το διαβάσουμε. Επίσης, στα παιδιά που δίνουν Πανελλήνιες σήμερα, ένα απλό καλή επιτυχία. Μέσα από την καρδιά μου, η ζωή συνεχίζεται, είτε επιτύχουν είτε αποτύχουν, είτε έχουν καλά αποτελέσματα είτε έχουν κακά αποτελέσματα, η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Τα παραδείγματα πολλά και πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να αγχώνονται, γιατί για όλους από τη στιγμή που το θελήσουν υπάρχει δυνατότητα να εξελιχθούν στη ζωή τους και να πετύχουν. Είτε πετύχουν σε αυτό το διαγωνισμό που λέγεται Πανελλήνιες, είτε δεν πετύχουν.
0: Ή επιλέξουν κάτι άλλο. Εγώ, κλείνοντας την ενότητα αυτή, στέκομαι σε μια ανάρτηση του Περιφερειάρχη Αττικής, του Νίκου του Χαρδαλιά, που νομίζω αξίζει τον κόπο, που έβαλε μια φωτογραφία τότε που έδινε και αυτός νεαρός. Όλοι μας υπήρξαμε στη θέση σας. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας. Εσάς αγαπάμε, όχι τους βαθμούς σας. Και αυτό νομίζω το τελευταίο είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν,
1: σωστό.
0: Πάμε στα δικαστήρια, κύριε Τηλέμαχε Καμπούρη. Αυτή την υπόθεση με τον διπλό θανατηφόρο των δύο κοριτσιών. Εσείς είσαστε ο δικηγόρος, ένας από τους δικηγόρους της οικογένειας. Μέσα από τη Δημοκρατική είχαμε παρακολουθήσει ότι βρέθηκαν ότι καταθέσατε κάποια νέα στοιχεία που φαινόταν ότι ο δράστης πήγε να πειράξει το αμάξι του. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Για πέστε μας.
1: Εντάξτε, η πληροφόρησή μας περιορίζεται και εμάς μέσα από το δημοσίευμα της Δημοκρατικής και από τις πληροφορίες που έχουν έρθει και στα δικά μας αυτιά. Αυτή τη στιγμή, επειδή η δεύτερη δικογραφία, γιατί μιλάμε για μια δεύτερη δικογραφία που θα συνταχθεί, δεν έχει περιέλθει στα χέρια μας, γιατί ακόμα βρισκόμαστε στο στάδιο μιας προκαταρκτικής διαδικασίας. Αναμένουμε μετά από αίτηση να μας χορηγηθεί η δικογραφία, προκειμένου να λάβουμε την πλήρη γνώση των στοιχείων που διαβάσαμε στη Δημοκρατική, που δεν αμφισβητώ την ορθότητα των δημοσιευμάτων της Δημοκρατικής, προκειμένου να λάβουμε και εμείς πλήρη γνώση των στοιχείων και να προβούμε στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για να υποστηρίξουμε τα δικαιώματα των εντολών μας. Αυτή τη στιγμή όμως καταλαβαίνετε ότι, επειδή είναι μια εξέλιξη πάρα πάρα πολύ σοβαρή, Και από τη στιγμή που πρέπει να κρατιέται και μια μυστικότητα στη δικαστική διαδικασία, δεν είναι δυνατόν να προβώ σε έναν περαιτέρω σχολιασμό σε ό,τι έχει να κάνει. Δεν μου επιτρέπεται νομικά και δικονομικά. Επιτρέψτε μου να κρατήσουμε λίγο πιο χαμηλούς τόνους στο κομμάτι αυτό. Μόλις πάρουμε την δικογραφία θα μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα σίγουρα.
0: Μπορώ να ρωτήσω όμως υποθετικά, αν αυτά τα στοιχεία που έβγαλε στο φως η Δημοκρατική, που κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ σοβαρά, είναι έτσι, επιβεβαιώνονται, τι θα σημαίνει αυτό?
1: Από τη στιγμή που εκεί που εδόθησαν οι καταθέσεις, από ό,τι ξέρω στην τροχεία, έχει ενημερωθεί ήδη η εισαγγελία, θα λάβει γνώση και ο ανακριτής. Από εκεί και πέρα θα λάβουμε και εμείς αντίγραφα της δικογραφίας με την πρώτη ευκαιρία. Εμείς θα προβούμε στις απαραίτητες νομικές ενέργειες. Φυσικά μπορεί και ο ανακριτής και η εισαγγελία από μόνοι τους να προβούν στις δικές τους ενέργειες, προκειμένου να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα τιμωρηθεί αυτή η δεύτερη πράξη, είτε αυτό μπορεί να σημαίνει άρση των περιοριστικών όρων που είχαν επιβληθεί και προφυλάκηση, είτε αυτό μπορεί να σημαίνει μια αρετή δικάσιμος για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά ένα πλημέλημα και τιμωρείται με 3-5 έτη φυλάκιση.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, βάζουμε μια ανατελεία με το θέμα αυτό και πάμε στην ιδιότητα του ανεξάρτητου.
1: Σε κάθε περίπτωση, κύριε Βριανάκη, επειδή ξέρω ότι σας ενδιαφέρει προσωπικά και όλο τον κόσμο της Ρόδου δεν ενδιαφέρει, εμείς είμαστε εκεί, παρακολουθούμε τις εξελίξεις πολύ στενά και σίγουρα δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι.
0: Πάντως, αν όλα αυτά που. Και εγώ δεν αφιζητώ το δημοσίευμα της εφημερίδας, έτσι να το ξεκαθαρίσω, αλλά οφείλω να μιλάω υποθετικά. Επιβεβαιωθούν και δέσουν, τότε η κοινή γνώμη που οργίστηκε δεν είχε και τόσο άδικο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ξέρω ότι δεν σας βάζω δύσκολα, δεν θέλω να τα σχολιάσετε. Εγώ ως δημοσιογράφος έχω το δικαίωμα να κρίνω. Λοιπόν, και εσείς έχετε
1: δεν
0: το δικαίωμα
1: να κρίνετε. Δεν σας διακόψα.
0: Ναι.
1: Δεν σας διακόψα, ναι. Οπότε συμφωνώ.
0: Λοιπόν, πάμε στο Δήμο τώρα. Τι έγινε με τα drones τελικά στη Μεσαιωνική Πόλη?
1: Κοιτάξτε, είχαμε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο μια συζήτηση μέσα σε όλα.
0: Πολύ πολιτισμένο το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Έλειπε ο κύριος Κασάπης, μάλλον γι' αυτό.
0: Ήταν πολύ καλός ο κύριος Καρίκης.
1: Θεωρώ ότι έτσι πρέπει να είναι η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε πολύ πολιτισμένο επίπεδο, με τις διαφωνίες μας, πάντα σε πλαίσια κόσμια. Προφανώς και δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα. Υπάρχουν τρανταχτές και αδιάψευστες διαφωνίες μεταξύ μας, αλλά όταν εκφράζονται μέσα σε πλαίσιο πολιτικού πολιτισμού, πάντα βγαίνει νόημα από τη συζήτηση, καταλαβαίνει πολλά περισσότερα ο κόσμος και σίγουρα μπορούν να εξαχθούν και χρήσιμα συμπεράσματα. Στο τι έχει να κάνει με τα drones. Ο κύριος Κολιάδης αρκέστηκε στην εξής δήλωση, ότι σε περίπτωση που μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες αντιμετωπίσεις θα προχωρήσουμε, σε περίπτωση που δεν θα τις εξασφαλίσουμε δεν θα προχωρήσουμε. Ήταν κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν είχε ακουστεί από τα χέρια της Δημοτικής Αρχής. Υπήρχε σιγουριά για το συγκεκριμένο διαγωνισμό και για το συγκεκριμένο έργο αξίας 1,25 εκατομμύριου ευρώ. Από τα χέρια λοιπόν του κ. Κολιάδη ακούσαμε αυτό. Από τα χέρια του κυρίου Χαλκιά, που είναι και νομικός, δεν ακούσαμε τίποτα. Αντιθέτως, από τον κύριο Βαγιανό, εκτός της παρουσίασης του συγκεκριμένου project, ακούσαμε να εξτομίζονται και προσβολές και ύβρις σε αυτούς που τόλμησαν να τοποθετηθούν δημόσια τις προηγούμενες ημέρες σε ό,τι έχει να κάνει με την επικινδυνότητα και την αυστηρότητα του κανονισμού προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που όπως μπορεί και να γνωρίζει και ένας κοινός νους, η νομοθεσία είναι εξαιρετικά αυστηρή και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ούτε με ειρωνίες ούτε με επικοινωνιακές υπερβολές. Είδαμε λοιπόν από τον κύριο Βαγιανό, εκτός της παρουσίασης, και μία διάθεση για προσβολή, ειρωνία και ένα χρειαστό υβρεολόγιο για άλλη μια φορά μες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Καλά, και η άλλη πλευρά βέβαια, εντάξει, τον έχει περιποιηθεί, κύριε Καμπούρη, να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, επί της ουσίας.
1: Η άλλη πλευρά όταν λέτε.
0: Γενικώς το λέω. Λοιπόν, επί της ουσίας.
1: Ναι. Ωραία, επί της ουσίας. Τέθηκαν κάποια ζητήματα, κάποια ερωτήματα στη συνεδρίαση. Κάποια από αυτά απαντήθηκαν, κάποια από αυτά είναι αναπάντητα. Βέβαια, σκαλίζοντας και ψάχνοντας όλο και παραπάνω την υπόθεση, γιατί δεν μπορούμε να την αφήσουμε να εξελίσσεται χωρίς να το ερευνούμε το ζήτημα. Έχει προκύψει ένα ιδιαίτερο αρκετά σοβαρό ζήτημα.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Αυτό το οποίο έθεσα στο χθεσινό μου δελτίο τύπου, το οποίο λέει το εξής, ότι ο Δήμος Ρόδου διαθέτει ήδη DPO. Αυτός λέει, στα ελληνικά είναι ο υπεύθυνος προστασίας των δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων. Ο Δήμος, από τη στιγμή που συμμορφώνεται με τον κανονισμό των προσωπικών δεδομένων, είναι υποχρεωτικό να έχει, να υπάρχει ύπαρξη αυτού του υπεύθυνου.
0: Ναι, υπεύθυνος.
1: Ναι, ο ρόλος του υπεύθυνου δεν είναι διακοσμητικός. Είναι άνθρωπος που έχει την ευθύνη. Είναι άνθρωπος που έχει την ευθύνη να ελέγχει αν οι υπηρεσίες και οι αποφάσεις του Δήμου συμμορφώνονται με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Είναι επίσης αυτός που οφείλει να προειδοποιεί όταν το έργο μπορεί να δημιουργήσει είτε νομικό πρόβλημα ή να παραβιάζει δικαιώματα των πολιτών. Σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι συμβαίνουν και τα δύο. Και
0: έχει
1: λοιπόν
0: τέτοιο υπεύθυνο ο Δήμος?
1: Προφανώς. Έχει σύμβαση με το Δήμο ο υπεύθυνος, ο DPO που λέω, ο Data Protection Officer, στα ελληνικά υπεύθυνος προστασίας των δεδομένων. Υπάρχει νομίζω εδώ και τουλάχιστον 3 με 4 χρόνια.
0: Και εγώ θυμάμαι από τον καιρό που ήμουν στην ΕΡΤ που είχαμε πάντα ένα υπεύθυνο προσωπικών δεδομένων για όλα αυτά.
1: Μα είναι υποχρεωτικό, κύριε Βιαννάκη, ειδικά στο δημόσιο τομέα.
0: Συχνά πυκνά τον βγάζαμε και μας ενημέρωνε.
1: Ειδικά στο δημόσιο τομέα είναι υποχρεωτικό. Ακούστε με, τώρα προκύπτουν λοιπόν τα εξής ερωτήματα. Αν ενημερώθηκε ο DPO, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, για το συγκεκριμένο έργο, αν συντήθηκε η γνώμη του πριν τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αν έδωσε θετική εισήγηση σε ό,τι έχει να κάνει με την εξέλιξη και την πρόοδο αυτού του έργου, και σίγουρα αν συντάχθηκε η απαιτούμενη μελέτη αντικτύπου. Αυτά είναι λίγο εξειδικευμένοι όλοι, αλλά πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ σημαντικά για να δούμε αν τελικά θα εξασφαλίσει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις προκειμένου να προχωρήσει. Αν έχει συνταχθεί λοιπόν η απαιτούμενη μελέτη αντικτύπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως προβλέπει ο GDPR σε περιπτώσεις μαζικής επιτήρησης δημοσίων χώρων. Αυτά όλα είναι ερωτήματα που σε περίπτωση που έχει ενημερωθεί και έχει γνωμοδοτήσει ή έχει πει τη γνώμη του, προφανώς θα την είχαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα μας την κρεμούσανε, θα μας την δείχνανε, θα μας την τρίβανε στα μούτρα και θα μας λέγανε, παιδιά, τι να μας πείτε εσείς, εδώ αυτός μας γνωμοδότησε αυτό. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ούτε μέσα στη διακήρυξη του έργου, ούτε μέσα στη μελέτη του έργου, και να σας πω και κάτι, δικαιολογώ και τους συναδέλφους μου στη Δημοτική Επιτροπή, που επειδή είναι ένα εξειδικευμένο θέμα, άκουσαν απλά σαν ιδέα όλο αυτό το που περιγράφεται και το ψήφισαν. Να σας πω την αλήθεια, ότι εάν δεν είχα και εγώ την πλήρη ενημέρωση, προφανώς και είμαι θετικός στην εξέλιξη της τεχνολογίας και στην ανάπτυξη, και γενικότερα στο να χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες προκειμένου να εξασφαλιστεί σε ένα τόσο νευραλικό κομμάτι όπως είναι η Μεσαιωνική Πόλη η ασφάλεια. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για θέμα ασφάλειας. Δεν μπορούμε,
0: άρα θα
1: δεν
0: πρέπει
1: μπορούμε
0: να τοποθετηθεί αυτή η εταιρεία που είναι αρμόδια.
1: Όχι η εταιρεία,
0: το φυσικό πρόσωπο, ποιος είναι τέλος πάντων.
1: Φυσικά. Να σας πω ότι σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος υπεύθυνος προστασίας δεν ενημερώθηκε ή παρακάμφθηκε, ή έστω ζητήθηκε η γνώμη του απλά αργά και τυπικά, διαπιστώνουμε ότι ο Δήμος θα έχει προχωρήσει στο έργο και μετά θα σκεφτεί την νομιμότητα.
0: Λοιπόν, μένει να το δούμε. Φαντάζομαι θα το ψάξετε κι εσείς περαιτέρω.
1: Εγώ έβαλα τα ερωτήματα και περιμένω να απαντήσουν.
0: Λοιπόν, κύριε Τηλέμαχε Καμπούρη, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά.
0: Τηλέμαχος Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος. Σημαντικά ερωτήματα για τα drones, ναι. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 9. Πάμε αμέσως σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων από το Sport FM και επιστρέφουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με φόρα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός νίκησε 94-77 την ΑΕΚ για το 1-0 στα ημιτελικά της στοίχημα GBL. Αύριο το δεύτερο παιχνίδι στη Sunel Arena. Αγωνία για Ντόρση που αποχώρησε με ενοχλήσεις, ενώ πριν το Τζάμπουλ ανέβηκε το Λάβαρο στην οροφή του ΣΕΦ. Αναμενόμενα μέτρια η εικόνα μας, σχολίασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που έκανε λόγο για προπαγάνδα αναφορικά με τα σχόλια για τη διαιτησία στον τελικό με τη Ρεάλ. Αμυντικά θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα. Προβάδισμα πρόκρισης στους τελικούς της στοίχημα GBL πήρε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που νίκησε 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ στο Telecom Center και έκανε το 1-0 στη σειρά. Αύριο το δεύτερο μάτς στη Θεσσαλονίκη. Στην έλλειψη ρυθμού στάθηκε ο Έργιν Άνταμαν και πρόσθεσε: αν ο Σλούκας ήταν τραυματίας όπως τα πλέι-οφ της Ευρωλίγκας, ίσως χάναμε και αυτό το παιχνίδι. Είμαστε περήφανοι για αυτά που καταθέσαμε στο παρκέ, δήλωσε ο Παντελής Μπούτσκος. Στη λίστα του Ολυμπιακού για τη θέση του τερματοφύλακα βρίσκεται ο Πολωνός Σεζάρι Μίζτα της Ρίο Άβε, ο οποίος αναμένεται να καλύψει το κενό του Πασχαλάκη. Για τη θέση του Μπότη επιστρέφει ο Στουρνάρας μετά από 2 χρόνια στον Ηρακλή. Στο στόχαστρο της Κόμο για το κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο Πιρόλα σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Την περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρου, ο οποίος ανήκει στη Βολφσμπουργκ, εξετάζει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό. Ο παίκτης είχε συνεργαστεί στην Κοπενχάγη με τον νέο προπονητή των Πράσινων, Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται στην Αθήνα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πρόταση για διετές συμβόλαιο στον προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς έχει καταθέσει η Μπεσίκτα σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Ογκούζ Ορούτς, ενώ στη Σερβία γράφουν ότι η Ένωση προτίθεται να του προτείνει πρόορη επέκταση μέχρι το 2028. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ κατά 2,75 εκατομμύρια ευρώ προχώρησαν οι κυτρινόμαυροι. Αναμονή στον ΠΑΟΚ για τις αποφάσεις του Ιβάν Σαββίδη που αφορούν τόσο την ΠΑΕ όσο και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Με το σύνθημα «Δύο πόλεις, μία ομάδα» που συνδέει Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη, παρουσιάστηκε η μαύρη επαιτειακή φανέλα για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Η απόκτηση τερματοφύλακα μετά το διαζύγιο με τον Γιώργο Αθανασιάδη αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του ΑΡΗ. Διαφορά στο οικονομικό διαπιστώθηκε στη συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον ταξιάρχη Φούντα, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή. Ως μοναδική ευκαιρία για δοκιμές εν ώψη των επίσημων αγώνων του Σεπτεμβρίου, χαρακτήρισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τα φιλικά της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και Ιταλία 3 ημέρες αργότερα στο Ηράκλειο. Δύσκολη περίοδος γιατί είμαστε στο τέλος της σεζόν, αλλά θέλουμε να δουλέψουμε με σοβαρότητα, τόνισε. Μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Water Polo League Ανδρών απέχει ο Ολυμπιακός που επικράτησε 20-14 του Παναθηναϊκού στο Σεράφιο Κολυμβητήριο και έκανε το 2-0 στη σειρά των τελικών. Αύριο το τρίτο παιχνίδι στο Παπαστράτιο. Επαναλαμβάνονται τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου και το δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα απολωνισμένης βουλιαγμένη για τις θέσεις 3-4 της Water Polo League Ανδρών. Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν την ένσταση που κατέθεσαν και ο αγώνας θα συνεχιστεί σήμερα με το σκορ στο 6-4 υπέρ των γηπεδούχων. Πρόκριση στον τρίτο γύρο του Ρολάν Καρός για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία νίκησε 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού. Επόμενη αντίπαλος, η Μάγια Τσβαλίνσκα από την Πολωνία, νούμερο 114 στον κόσμο. Ήταν και αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά, 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι. Αποκλεισμός σοκ στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Καρός για τον Γιάννη Σίνερ, ο Ιταλός, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη. Ιτήθηκε 3-2 σετ από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Σερούντολο και έμεινε εκτός συνέχειας. Οι Spurs επικράτησαν 118-91 τον Thunder στο San Antonio και έστειλαν σε 7ο και τελευταίο παιχνίδι τους τελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA που θα διεξαχθεί στην Οκλαχώμα. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Ακούσαμε το Δάκη, μοναδική φωνή, μοναδικό το τραγούδι. Το θυμόμαστε από εκείνο το musical με τη Μέρη τη Χρονοπούλου. Ο Δάκης έφυγε σαν σήμερα το 2022, αλλά μας άφησε ωραία τραγούδια να τα ακούμε και να πορευόμαστε μαζί του. Top FM, Ρένα στα γεγονότα, καλημέρα. Μας ακούτε 102,4, 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Από εδώ μας ακούει η Ομογένεια, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Ρουμανία, αλλά και στην Γαλλία και Γερμανία. Και Σουηδία, ναι, μέχρι εκεί φτάνει η χάρη μας. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου, εάλλο η πόλης, ναι, μια σημαδιακή μέρα για τον ελληνισμό. Η αυτοκρατορία έπεσε όταν χάθηκε η ενότητα, όταν οι λίγοι έμειναν να παλεύουν μόνοι και όταν κάποιοι πίστεψαν πως η ιστορία δεν θα τους αγγίξει. Διαβάζω από μια ανάρτηση του Παναγιώτη του Εγγλέσου, 29 Μαΐου 1453. Δεν ξεχνάμε, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Τις τελευταίες μέρες, σας το έλεγα από χθες, παρατηρείται μια κινητικότητα στο τζιγκάνικο καταβλισμό στο Καρακόνερο. Οι πληροφορίες λένε ότι η Δημοτική Αρχή έχει υποβάλει μήνυση για νέες κατασκευές, νέες παράγκες που στείνονται στο χώρο του Καρακόνερου. Δεν έχουμε βρει ακριβώς άκρη, ξέρουμε όμως ότι το βράδυ κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος ο κύριος Κολιάδης και ο αναπληρωτής Δημάρχος ο κύριος Χαλκιάς πήγαν στο ΑΤ Φρόδου για το θέμα αυτό. Πάμε να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο των Ρωμά, τον κύριο Βασίλη Στυροκλέα. Τον έχουμε σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Στυροκλέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, σε εσάς και σε όλο τον ρωδιακό λαό.
0: Τι γίνεται στο Καρακόνερο, κύριε Στυροκλέα, μπορείτε να μας διαφωτίσετε?
1: Κοιτάξτε, νομίζω αυτό το πρόβλημα δεν είναι ούτε χτες, ούτε προχθές, ούτε σε ένα μήνα. Εδώ αυτό το πρόβλημα συνεχίζεται επί 45 χρόνια ολόκληρα. Τώρα τα πράγματα δεν θέλουν να τα κάνουν δηλαδή δύσκολα από τη στιγμή που είναι πανεύκολα και έχουν δοθεί λύσεις.
0: Ένα λεπτό. Έχουν φτιαχτεί νέες κατασκευές στο χώρο του καταβλισμού?
1: Κοίταξε, μία είχαν καεί μερικές μπαράκες.
0: Ναι.
1: Και το ξέρω,
0: μία είχε καεί, μία πριν από χρόνια. Ναι.
1: Αυτή η μία. Εντάξει, την αντικαταστήσαμε εμείς οι ίδιοι. Όμως ο Δήμος, η περιφέρεια, ναι, η επαγγελματική, λυπάμαι αυτό βέβαια, αναγκάζουμε, γιατί με τις ερωτήσεις σας είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω ακριβώς στις ερωτήσεις σας. Είναι σαν να μην υπάρχουν. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν προγράμματα και όπως γνωρίζετε σήμερα γίνεται, συμβούλιο ευρωπαϊκό.
0: Στο Καστέλο. Οι Ευρωπαίοι, ναι, αυτοδιοικητικοί του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Καστέλο, ναι.
1: Το ξέρετε και συγχαρητήρια που είστε γνώστης. Λοιπόν, έχει δοθεί από την Ursula von der Leyen, την πρόεδρο της Ευρώπης, έχω και το email ακριβώς πως πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα προγράμματα η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη, αλλά δυστυχώς ευτυχώς μας έχουν στο περιθώριο. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Δηλαδή κοιτάνε ψηλοπράγματα και δεν ανακατεύονται δηλαδή να δουν τα προβλήματα του λαού μας. Όχι μόνο η Ρωμά, δεν μιλάω μόνο για τη Ρωμά.
0: Κύριε Στυροκλέα, πριν από 2 μήνες περίπου, ο Δήμος, για να είμαστε δίκαιοι, είχε βάλει ένα σωρό μηχανήματα, καθάρισε, που δεν είχε καθαριστεί σχεδόν ποτέ τόσο καλά ο καταβλισμός, και υπήρχε η αίσθηση ότι τα τσαντήρια προς το παρόν θα παρέμεναν αυτά που είναι.
1: Άκου. Συγχαρητήρια για αυτή την ατράνταχτη ερώτηση, γιατί μου δίνεται να προσπαθήσω να δώσω να καταλάβουν οι αναγνώστες. Η υπόλοιπη δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, γνωρίζει πολύ καλά ο λαός ότι με οποιοδήποτε τρόπο πλεκτάνει δόλο για να μπορέσουν να καταφέρουν να απομακρυνθούν οι Ρωμά. Έχω δηλώσει ότι σε καμία περίπτωση, αν είναι σύμφωνη δική μου, δεν πρόκειται να απομακρυνθεί κανένας. Δηλαδή, τι θέλουν να παραστήσουν? Ότι αυτοί πληρώσανε και δώσανε 300.000, 1.200, 1.100. Μόνο εγώ γνωρίζω. Ποιος τα έδωσε τα λεφτά? Από πού και ως πού δώσαν τα λεφτά από το Δήμο?
0: Ποιος τα έδωσε τα λεφτά, κύριε Στυροκλέα?
1: Ορίστε και,
0: ποιος τα έδωσε τα λεφτά για τον καθαρισμό?
1: Κοίταξε, δεν θέλω να πω, αλλά με πιέζουν να ανοίξω στόμα. Μόνο γνωρίζω από πρώτο χέρι. Από πού και ως πού τα έδωσε τα λεφτά ο Δήμος, η Περιφέρεια, οποιοδήποτε, από πού και ως πού δώσανε τόσα λεφτά. Από πού, μία 500, μία 300, μία 200, μία 100, από πού.
0: Ο Δήμος όμως τα έδωσε. Εμείς αυτό ξέρουμε.
1: Λοιπόν, εσείς ξέρετε, αλλά δυστυχώς, ευτυχώς, μιλάω ξεκάθαρα, όχι. Τα λεφτά τα έχουν δώσει άλλοι, μην πω τώρα, δηλαδή με αναγκάζομαι, που λέει πρέπει, σου μιλάω.
0: Και τα έδωσαν είναι... γιατί αυτοί οι άλλοι τα λεφτά.
1: Έχουν συμφέρον, έχουν ενδιαφέρον για να απομακρυνθεί η Ρωμά από εκεί. Η εταιρεία είναι παράνομη εκεί. Έχει βάλει τη μάντρα, γιατί δεν μιλάνε γι' αυτό και κάνουν το κορόιδο όλοι, μην πω τώρα. Κοίταξε, αν ανοίξω το στόμα μου θα το ανοίξω μόνο στον εισαγγελέα. Αλλού πουθενά δεν πρόκειται να ανοίξω το στόμα μου. Γιατί είναι παράνομο εκεί. Δηλαδή να διώξω την ανθρωπότητα, καρδιές, ψυχές, ανθρώπων, να ήρθε μια εταιρεία από το πουθενά και να μας πάρει το χώρο από πού και στού. Αυτό μας ανήκει. Δεν μπορεί κανένας να μας απομακρύνει. Ό,τι με βίες, ούτε με το καλό, ούτε με το κακό, άνευ, σύμφωνη γνώμη δική μου. Πώς γίνεται αυτό. Τότε να φύγουν και αυτοί από τα σπίτια τους. Τι είναι αυτά.
0: Τώρα τι έγινε τις τελευταίες μέρες. Ήρθε αστυνομία, τι έγινε.
1: Όχι, όχι. Δώσανε λόγο φοβίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι δυνατόν να έχετε κάποιος για καθαριότητα και από λόγους φοβίας από τους Ρωμά που είναι μυθισμένοι και αυτά. Εγώ τους είπα όχι, κάντε στην πάντα να καθαρίσουμε το χώρο. Κοίταξε, η καθαριότητα έγινε από εμάς, από μένα και από τον γιο μου, τον Ευρυπίδη, τον Στυροκλέα. Και συγχαρητήρια για να διευκολύνουμε τον κόσμο. Λοιπόν, μετά από καταγγελίες που κάναμε εμείς, αναγκαστήκαμε και πήγαμε στην εισαγγελέα παντού. Και μετά έδωσε εντολή, ήταν εντολή η εισαγγελέα.
0: Ναι, έδωσε εντολή η εισαγγελέας, ναι.
1: Αφού το ξέρετε, το ξέρουν και αυτοί. Όχι ότι διαφέρονται, ποιος διαφέρεται. Από εκείνη τη στιγμή ως και σήμερα, τους έχουν αφήσει ξανά στο περιθώριο. Για από ποιο λόγο. Πρέπει να καταγγείλω εγώ, να τους πάω στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για να αντιληφθούν ότι ο Στυροκλέας τα γνωρίζει και δηλώνω ξεκάθαρα προς όλες τις καταπτύσεις. Παρακαλώ πολύ, με μεγάλη αγάπη, με μεγάλο σεβασμό, με μεγάλη εκτίμηση μετά από 45 χρόνια, μη με πιέζουν να ανοίξω τη βασιλική ευθυγεία. Γιατί αν τα βγάλω στον αέρα θα είναι υπεύθυνοι πάρα πολλά άτομα. Τι θέλουν να παρασπαθήσουν. Δεν φεύγουμε. Ωραία. Όποιος είναι έξυπνος και έχει λεφτά, ας πληρώσει την αντιμηνική αξία εμπορική και να απομακρυνθούμε από τη Ρόδο. Διαφορετικά δεν πρόκειται να απομακρυνθώ σε καμία περίπτωση και η εταιρεία να λάβει μέτρα. Γιατί λένε οι Ευρωπαίοι, οι Ρωμά, οι Τσιγκάνοι. Πώς είναι δυνατόν να έρθουν εκεί πέρα να βάλει και τη μάντρα τόσα μέτρα, πήραν τόσα λεφτά, 10 εκατομμύρια, χαλάσανε 100.000, 200, 300 και πού πήγαν τα λεφτά. Δηλαδή είναι πράγματα, δηλαδή αν τα μιλήσω ξεκάθαρα, δεν θέλω να πω.
0: Πάντως ο σημερινός δήμαρχος κύριε Στυροκλέα, το ξέρετε, έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι θα φύγει ο καταβλισμός από το σημείο αυτό.
1: Δεν μου λες, είναι ο πρώτος που το λέει εσείς ως δημοσιογράφος.
0: Όχι, το λέει, έχουν πει κι άλλοι προηγούμενα, ναι.
1: Λοιπόν, άκου, αν φύγει από το δικό του σπίτι οποιος δήμαρχος, δεν μιλάμε για ατομικά για αυτόν, οποιοδήποτε, τότε θα απομακρυνθούμε κι εμείς. Με τι τρόπο θα μας διώξει. Εγώ σήμερα περάσαν τόσες κυβερνήσεις και δεν τα καταφέρανε. Θα καταφέρει, εκτός και φέρει κατά τάξη από τη Σαουδική Αραβία, όπως του είπα την άλλη φορά, μέσα στο Δημαρχείο. Δεν γίνεται με το ζόρι Παντριές, δηλαδή μας διώξει, πού μας πάει. Στο σπίτι του.
0: Λοιπόν, είναι κύριε Βασίλη Στυροκλέα. Ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και μην με πιέζουν να ανοίξει το στόμα.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Βασίλη Στυροκλέας. Το τι γίνεται εκεί στο Καρακόνερο δεν το έχουμε, περίπου σας το περιγράψαμε, γιατί δεν η Δημοτική Αρχή, εγώ με τον κύριο Καρατζιά που μίλησα μου έκανε τον ανοίξω ότι δεν έχει ιδέα που ξέρει, ο κύριος Καρατζιάς ασχολείται και ξέρει και προσπαθήσαμε περιφερειακά και μάθαμε ό,τι μάθαμε που είναι σωστά βεβαίως, εντάξει. Ναι, άμα τους διώξει ο Κολιάδης, μακάρι να τους διώξει, να πάνε βεβαίως σε ένα χώρο που να είναι ανάλογα, σωστός, έτσι. Ή να πάνε σε σπίτια, όπως υπάρχει και ένα πλάνο από το Δήμο, με την πολύ καλή δουλειά που κάνει η Πρόνοια και το παράρτημα Ρωμά, στον Δήμο της Ρόδου υπό την καθοδήγηση της Χριστίνας Καραγιάννη, που κάνει πολύ καλή δουλειά και με τους τσιγκάνους, τα τσιγκανάκια, τη μορφωσή τους και όλα αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον Βασίλη τον Στυροκλέα, δεν γίναμε σοφότεροι, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Ναι, τώρα μένει να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει.

0: Σας έλεγα ή το έχετε αντιληφθεί όλοι ότι η παρουσίαση του νέου κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα χθες κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Μάλιστα συνοδευόταν από την πρώην δικαστικό τη Μαρία Λεπενιώτη, ήταν η πρόεδρος στο δικαστήριο της Χρυσής Αυγής. Έχει βάλει μπουρλότο που έλεγε και η Σαπόινο Ταρά σε μια γνωστή ελληνική ταινία στο πολιτικό σκηνικό. Και ήδη βλέπουμε κάποιες δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω βέβαια αυτές οι εταιρείες είναι πιστοποιημένες, νομίζω πως όχι, που δείχνουν το Τσίπρα, το κόμμα του Τσίπρα δεύτερο και το Πασόκ κάτω. Και το Πασόκ καταγγέλει ότι γίνεται προσπάθεια για τη δολοφονία του, σε εισαγωγικά. Και αυτό διαχέεται βεβαίως και στο διαδίκτυο. Μάλιστα παρακολουθώ και διάφορες συμπλοκές που γίνονται μεταξύ Πασόκων και Σιριζέων, πρώην Σιριζέων, νυν οπαδών της Ελλάς, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε ένα στέλεχος του Πασόκ, τον Παναγιώτη τον Κουνάκη, να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Κύριε Κουνάκη, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, για πέστε μας, ναι.
1: Παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά αυτό που γίνεται τον τελευταίο καιρό και μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει μια έτσι στρατηγική για την πολιτική και ηθική δολοφονία του αρχηγού μας, του πρόεδρου μας, του Νίκου Ανδρουλάκη. Θα έχετε παρατηρήσει βεβαίως τις εκφράσεις του κυρίου Γεωργιάδη καθημερινά, παρόλη τη μήνυση, που συνεχίζει να λέει ό,τι χειρότερο υπάρχει για τον πρόεδρό μας, γιατί προφανώς η Νέα Δημοκρατία θέλει να έχει σαν αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα για να υπενθυμίσει πράγματα που γίνανε το 2015 και να μπορέσει να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται προς την αυτοδυναμία. Αυτό βέβαια ο κόσμος, ο περισσότερος, αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει βάση. Δεν είναι δυνατόν ένα κόμμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε δει τι πρόγραμμα έχει. Δεν ξέρουμε με ποιους πλαισιώνεται να βγαίνει δεύτερο ακόμα πριν παρουσιαστεί. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει μια πολύ διαφορετική ιδέα και άποψη για το χώρο μας. Υπάρχουν νέα στελέχη, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δουλέψει ένα πρόγραμμα πάρα πολύ σωστά. Χθες ήμουνα στο συνέδριο που κάναμε για την τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα είπαμε το εξής, ότι το τέλος ανθεκτικότητας πρέπει να μένει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ακούστε λίγο, να μένουν οι πόροι στην τοπική αυτοδιοίκηση, και αυτό το λέει το ΠΑΣΟΚ που μιλάει για αποκέντρωση. Όχι να παρακαλάνε σε ένα γραφείο οι δημάρχοι και ο κάθε περιφερειάρχης μήπως είναι κολλητός του Μητσοτάκη, άρα να βοηθήσει την κατάσταση. Αυτό που είδαμε με το επιτελικό κράτος και τις παραλίες φέτος που οι επισκέπτες μας δεν μπορούν να πάνε, το ΠΑΣΟΚ έχει λύσεις, έχει προτάσεις για κάθε, καλοδουλεμένες για κάθε πρόβλημα και της περιοχής μας και της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια μονάδα μόνος του, έχει μια λάμψη όντως επικοινωνιακά, αλλά μην ξεχνάτε και τι ψέματα μας έχει πει και τι μας έχει κάνει.
0: Κάτι άλλο που εξαγριώνει το ΠΑΣΟΚ, κύριε Κουνάκη, νομίζω είναι η προσπάθεια να ξεπατικώσει κανονικά τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Είναι μια πολύ κακή απομίμηση. Νομίζω ότι όλοι το καταλάβαινε. Πάρα πολύ κακή απομίμηση.
0: Δηλαδή βλέπουμε και τις φωτογραφίες με τη διακήρυξη του κόμματός του, η ίδια με αυτή του μεγάλου Ανδρέα Παπανδρέου το 1974. Βλέπουμε πολλά, ναι, φράσεις.
1: Εγώ όμως έτσι θέλω να θυμίσω στους δωδεκανήσιους τι έχουμε περάσει τα τελευταία 15 χρόνια με κρίση. Ότι μας ανέβασε το ΦΠΑ ο Αλέξης ο Τσίπρας, συγκυβέρνησε με τον Καμένο. Κατήργησε το μειωμένο τέλος για το αλκοόλ. Όσοι είναι εστιάτορες, όσοι είναι στην εστίαση, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι προβλήματα έχει δημιουργήσει. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρει δάνεια, έχουν μπλέξει με φαντ, άνοιξε την πόρτα, τους έδωσε μεγάλη
0: δύναμη. Γι' αυτά όμως δεν λέει τη κουβέντα, κύριε Κουνάκη, πρέπει να πω εγώ μέχρι τώρα τουλάχιστον. Κουβέντα στη διακυβέρνησή του.
1: Τι να πει. Τι να πει. Το θέμα είναι ότι έχει μία προστασία από τα ΜΜΕ. Θα έχετε παρατηρήσει ότι αν υπάρχει ένα στέλεχος και δεύτερης γραμμής του ΠΑΣΟΚ που θα πει κάτι για επιπροσωπικού για τον Αλέξη Τσίπρα, το βγάζουν και τον σταυρώνουν. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προστασία. Κάτι το οποίο δεν έχει ο δικός μας πρόεδρος. Δεν έχει τέτοια προστασία από τα ΜΜΕ. Ό,τι και να γίνει, να τον το βγάζουν σαν, κάτι σαν μεσία. Νομίζω το έχουμε ξαναπεράσει στις αρχές του Μητσοτάκη, ένα Μωυσής, ότι ευτυχώς και υπάρχει και αναπνέουμε, ότι

0: αυτό είναι πολύ στημένο.
1: Πάντως στο Πασόκ επίσημα χθες κατήγγειλε επιχείρηση χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσα από δημοσκοπήσεις.
0: 100%. Μα είναι σαν μαθηματικός, έτσι θα το λέω, ότι είναι απίθανο ένα κόμμα που ακόμα δεν έχει.
1: Δηλαδή βγήκανε πριν καλά δημοσκοπήσεις, πριν καλά ανακοινωθεί το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
0: Και υπάρχουν βέβαια και δημοσκοπήσεις που λένε ότι αν το δίπολο, αν τελικά ο Αλέξης Τσίπρας είναι δεύτερος, τότε στις δεύτερες εκλογές η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει αυτοδυναμία. Ενώ αν το δίπολο είναι Ανδρουλάκης ή Πασόκ ή η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ μπορεί και να πάει ψηλότερα από τη Νέα Δημοκρατία. Επομένως,
1: το Πασόκ θα τα καταφέρει, κύριε Κουνάκη, τι λέτε?
0: 100% κύριε Βενιανάκη θα τα καταφέρει, γιατί έχει και νέους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική και έχουν επιχείρηση και ξέρουν τον πόνο και έχουν τριφτεί με τα προβλήματα και έχουν και δημόσιο λόγο και έχουν και γνώσεις και διάθεση και μπορούν να κάνουν την αλλαγή και τη διαφορά. Αν θυμάστε καλά, το κύμα που είχε φέρει το ΣΥΡΙΖΑ είχε και ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τριφτεί και πάρα πολύ με την κοινωνία. Μας φέρανε και προτετελεσμένων, μας ταλαιπωρήσανε, μας δυσκολέψανε πάρα πολύ. Που δεν είχαν επαφή τι θα πει ΦΠΑ, τι θα πει πόνος, μας φέρανε τα φαντ. Ειλικρινά, για τα δωδεκάνεσα, στη χειρότερη δεκαετία, με κρίσεις, μας ακριβήνανε τα πάντα. Δεν μας σεβαστήκανε σε τίποτα. Και βέβαια, να θα πω για τη Ρόδο, την οποία δεν την υπολογίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι' αυτό άφησε και το ΦΠΑ ψηλά, γιατί δεν την περνάει σε κανέναν. Και όπως θα είδατε και την επιστολή των 5 που ήταν ένας δωδεκανήσιος μέσα, λέτε, δεν μας ακούει κανένας. Άδικα τα λέμε.
1: Ναι.
0: Άδικα, 7 χρόνια,
1: όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο λένε, κύριε Κουνάκη.
0: Εμείς συμμετέχουμε. Εγώ προσωπικά συμμετέχω στη διαμόρφωση του προγράμματος. Και θα δώσουμε και τη μάχη μας για τον τόπο μας. Γιατί πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει όσος ζούμε στα δωδεκάνησα και ξέρουμε τι θα πει πάρε τη μανούλα σου 3 μήνες στην Αθήνα, γιατί εδώ πέρα δεν γίνεται αυτή η αυτινοθεραπεία. Όσοι ξέρουμε τι θα πει πάρε τηλέφωνο να δούμε πώς θα στείλουμε τον μπαμπά πάνω, γιατί πρέπει να κάνει τριπλό bypass. Όσοι ξέρουμε τι θα πει ξεκινά αλλάζουν τα ΦΠΑ, αλλάζουν τα επιτόκια, αλλάζουν τα πάντα και τρέχεις πίσω από τις υποχρεώσεις. Και ζούμε εδώ, που είναι πολύ σημαντικό. Το να εκπροσωπείς έναν τόπο που δεν ζεις είναι μεγάλο πρόβλημα. Εγώ το λέω ακόμα και για το χωριό μου, ας πούμε, στον Έμπονα, μου λέει, μα δεν ζεις εδώ πέρα, πώς θα μας καταλάβεις. Που ζω στη Ρόδο και μου το λένε. Πόσο μάλλον να εκπροσωπείς τα δωδεκάνησα και η δουλειά σου, τα γραφεία σου να μην είναι εδώ στα δωδεκάνησα. Πώς θα μας εκπροσωπήσεις. Πώς ξέρεις τον πόνο.
1: Λοιπόν, κύριε Κουνάκη,
0: στιγμή,
1: πέστε μου,
0: αυτό που προσπαθεί να γίνει και, και θέλω να πω και το εξής για το πρόγραμμα του. Το νομοθέτημα έκτρωμα του κ. Λιβάνιου που θέλει να έχεις και δεύτερη επιλογή.
1: Ναι, από την πρώτη Κυριακή εκλογή δημαρχών.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας κάνω και μία πρόβλεψη. Ναι. Με αυτό το νόμο να προετοιμάζεται ο κ. Πότσος να γίνει δήμαρχος.
1: Γιατί όχι, μια χαρά
0: θα είναι. Για τη δεύτερη επιλογή σε ένα δίπολο, πιθανότατα κανείς να μην επιλέξει αυτόν που κοντράρει. Θα επιλέξει τον κύριο Πότσο, θα πει άμα είναι να βγει κάποιος, άμα δεν βγει ο δικός μου, να βγει ο κύριος Πότσος. Το λέω δημόσια και να καταγραφεί. Γιατί είναι άλλο ένα έκτρωμα. Όχι για τον κύριο Πότσο.
1: Όχι, ο κύριος Πότσος είναι μια χαρά παιδί, έτσι, ναι.
0: Έχει, είναι εξαιρετικό.
1: Απλά θέλει να φάνε το Δούκα, μπας και βγάλουν παραπάνω δημάρχους. Αγνωστό είναι.
0: Γιατί δεν αλλάζουν το πολίτευμα να κάνουν μια βασιλεία, να μας κυβερνάει ο κύριος Μητσοτάκης για πάντα, τα ξαδέρφια του.
1: Έχουμε και του Γκλίξμπουργκ που περιμένουν, ναι.
0: Γιατί χρειάζεται νόμοι, ένα νόμο. Είμαστε βασιλιάδες και τελείωσε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιώτη Κουνάκη. Την καλημέρα
0: μας. Καλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτης Κουνάκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Πάμε διαφημίσεις.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 28

0: 0,74. Αξία σε κάθε έργο.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
1: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου, εσύ.
0: Συστήματα σίτα. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος.

Αθηναία, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. topfm1024.

0: Ωραίο το τραγουδάκι, το καλοκαίρι είναι εδώ κυρίες και κύριοι. Πρέπει να αρχίσουμε να το απολαμβάνουμε, να βγάλουμε ένα καμάκι. Και μαζέψουμε και τα χειμερινά όλα, να βγάλουμε όλα τα καλοκαιρινά. Λέω να κάνω καμιά δουλειά Σαββατοκύριακο.
1: Εχθές έβρεχε.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Η κυρία Δρακιού να μην με αφήσει να χαρώ λίγο, τέλος πάντων. Πάμε όμως στην παλιά πόλη, στο Καστέλο. Εκεί βρίσκεται η καλή μας συνάδελφο, η συνάδελφος Κυριακή Πετρίδου, για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το αυτοδιοικητικό του κομμάτι. Κυριακή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα. Ίσως να ακούτε στο background την πρόξενο επιτιμή της Γαλλίας, την κυρία Αλίκη Μοσχή, η οποία μόλις τώρα κήρυξε την έναρξη των πολύ σημαντικών εργασιών που ξεκινούν εδώ στο Καστέλο. Να πούμε ότι εδώ, καθώς έχει το γενικό συντονισμό της εκδήλωσης αυτής των οργανωτικών, τέλος πάντων, να πούμε ότι στη Ρόδο σήμερα χτυπάει η καρδιά της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς εδώ έχουν έρθει περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από διάφορες περιφέρειες που αποτελούν μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή Περιφερειών, προκειμένου να συζητήσουν θέματα που είναι πολύ σημαντικά, θεμελιώδη για το άμεσο μέλλον τους, δηλαδή τα οποία έχουν να κάνουν με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 ή MFF. Πώς λέγεται. Πρόκειται στην ουσία αρένα για τις χρηματοδοτήσεις, τις ευρωπαϊκές, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πέρα από το χρόνο, δηλαδή σε 2 χρόνια μέχρι το 2034, που αυτή τη φορά επικεντρώνονται περισσότερο στην προστασία, στην ασφάλεια απέναντι σε δυνητικές μελλοντικές απειλές. Μένουν και κάποια κονδύλια για τη γεωργία. Βέβαια, πάντα σε πρώτο πλάνο και πολύ σημαντικό, εκείνο που προτάσετε δηλαδή, είναι η συνοχή των περιφερειών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πούμε ότι εδώ βεβαίως βρίσκονται αξιωματούχοι και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι βεβαίως ο οικοδεσπότης, ο περιφερειάρχης και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρώπης, μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βεβαίως πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών της χώρας μας, ο κύριος Γιώργος Χαντζημάρκος. Είδαμε νωρίτερα πηγαδάκι, ας πούμε, μπορείς να συναντήσεις ένα πηγαδάκι που είναι ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο γνωστός όλος μας κύριος Χαρδαλιάς, με τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Αυτιά, στο Καστέλο, και βεβαίως αρκετοί δήμαρχοι. Ήταν με τον κύριο Φραγκάκη, τον δήμαρχο Χάλκης, είναι εδώ βεβαίως ο δήμαρχος Ρόδου. Τώρα, Ρένα, δεν ξέρω αν θέλεις να σου πω, επειδή έτυχε να βρεθούμε στις Βρυξέλλες στα τέλη του περασμένου χρόνου, τότε που ξεκινούσε η συζήτηση αυτή για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπάρχει ένας προβληματισμός που είναι διάγητος στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Έχει συζητηθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου. Τουλάχιστον γίνονται συζητήσεις στο Περιφερειακό σε σχέση με άλλα όργανα αυτοδιοικητικά.
2: Ναι, και πάντα μας έφεραν λίγο πιο κοντά στην Ευρώπη, στα όργανα της ο κ. Χατζημάρκος, ότι δεν είναι πλέον όπως τα προηγούμενα, δηλαδή να διατίθενται μεγάλα κονδύλια για υποδομές. Αυτό τουλάχιστον είναι κάτι το οποίο προβληματίζει, και επίσης αυτή η τάση που διαπιστώσαμε και εμείς από τότε που υπάρχει, περισσότερο να ρηχθούν τα κονδύλια στην άμυνα, στον αθωρακισμό. Στη Ευρώπη απέναντι οι περιφέρειές της, μάλλον σε δυνητικές μελλοντικές απειλές, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν οτιδήποτε. Θα δούμε τώρα.
0: Τώρα τι γίνεται, η κυρία Μοσχή είναι ακόμα στο βήμα.
2: Κήρυξε την έναρξη της εργασίας, μάλλον προλόγησε, άνοιξε τις εργασίες και τώρα το λόγο πήρε.
0: Νομίζω πιο λαμπερή παρουσία δεν θα μπορούσε να ανοίξει το.
2: Ιδανική. Βεβαίως. Και τώρα πήρε το λόγο ο οικοδεσπότης, ο περιφερειάρχης. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάω πιο κοντά, να τον ακούσουμε.
0: Ναι, αν μπορείς, αν γίνεται, ναι.
2: Βεβαίως.
0: Έχουμε συνδεθεί με το Καστέλο, κυρίες και κύριοι, όπου γίνονται οι εργασίες των αυτοδιοικητικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Εκεί βρίσκεται η Κυριακή Πετρίδου. Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται, Κυριακή. Δεν έχουμε...
2: Ακούγεται.
0: Όχι, δεν ακούγεται καλά. Τώρα ναι. Τώρα ναι. Τον χάσαμε πάλι.
2: Ούτε τώρα.
0: Νομίζω ότι δεν είναι καλή η απόδοση, ναι. Κυριακή.
2: Ήτανε το καλύτερο.
0: Θα τα μεταφέρει σε επόμενες εκπομπές του Top FM. Μας έδωσε το κλίμα.
2: Είναι πολύ σημαντικό για την αυτοδιοίκηση.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντική η συνεδρίαση. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, είναι εκεί.
2: Να προχωρήσω.
0: Πρέπει να είναι, πρέπει να είναι εκεί.
2: Είναι σίγουρα.
0: Ναι,
2: σίγουρα είναι.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, Κυριακή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλημέρα μας. Συνδεθήκαμε, κυρίες και κύριοι, με το Καστέλο, όπου εκεί έχουν ξεκινήσει οι εργασίες των αυτοδιοικητικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Μια συνεδρίαση που γίνεται βεβαίως μετά από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη του Γιώργου του Χατζημάρκου. Η έναρξη έγινε από την επίτιμο πρόξενο της Γαλλίας και πρώην γυναίκα της Ευρώπης, έτσι, από την λαμπερή Αλίκη Μοσχή και φίλη μας. Την καλημέρα μας, Αλίκη, και την αγάπη μας. Μας έδωσε το ρεπορτάζ η Κυριακή. Έγινε προσπάθεια να ακούσουμε λίγο στην έναρξη τον Γιώργο Χατζημάρκο. Δεν είχαμε και πολύ καλή ακουστική. Δεν έχει σημασία. Θα τα δούμε όλα αυτά και σε επόμενες εκπομπές του Top FM, αλλά βεβαίως και την Τρίτη που επιστρέφουμε θα έχουμε τη δυνατότητα να τα αναλύσουμε, να σας ενημερώσουμε. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα.

0: και από το Καστέλο, όπου πήραμε μια γεύση ζωντανά με την Κυριακή την Πετρίδου από την συνεδρίαση των αυτοδιοικητικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, σημαντική συνεδρίαση, και είπα το τι γίνεται και στη Ρόδο, έτσι. Και θα πάμε τώρα στην Ελλάς. Σε ποια Ελλάς όμως, γιατί και τα μπερδευόμαστε. Όχι στην Ελλάς, Ελλάς. Ναι, παλιά το σύνθημα ποιο ήταν? Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαρά, Αντώνη Σαμαράς. Ναι, καμία σχέση. Η νέα Ελλάς είναι του Αλέξη Τσίπρα, αλλά έχουμε και την παραδοσιακή Ελλάς του Χρυσοκοίδη, της ασφάλειας των Ελλήνων. Θα πάμε σε αυτή λοιπόν. Καλημερίσω τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανής, τον κύριο Μανώλη Ανδρουλάκη. Είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Γιατί τώρα...
0: Εμπερδευόμαστε λίγο.
1: Ναι. Γιατί είμαστε και εμείς Ελλάς με ένα λάμβα.
0: Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τη στελέχωση της τοπικής Ελλάς, κύριε Ανδρουλάκη. Πώς πάνε τα πράγματα?
1: Άκουσε να δείτε, μέχρι στιγμής και με τις υπάρξεις ανάγκες, θα πρέπει να πούμε, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι η στελέχωση και η πρόβλεψη για τη θερινή περίοδο είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Υπάρχουν βέβαια κάποια θεματάκια που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εκτιμούμε την αύξηση της τουριστικής κίνησης. Θα υπάρξει και υπεραιτέρω στελέχωση, όπως είναι η αύξηση της ενίσχυσης σε ειδικές ομάδες όπως είναι η ΟΠ και η ΟΕΠΤΑ που ελέγχει τα σοβαρά τροχαία θέματα. Όπως και ο έλεγχος διαβατηρίων στο λιμάνι, ο οποίος τους επόμενους μήνες θα δεχθεί παραπάνω πίεση, οπότε θα πρέπει να είναι και στελεχωμένος, στελεχωμένη υπηρεσία, ούτως ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει πάρα πολύ γρήγορα και να εξυπηρετεί τους επισκέπτες. Εάν βέβαια, κάνοντας πάντα το σταυρό μας, να μην έχουμε ζητήματα τεχνικά, όπως είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, να πέφτει το ίντερνετ, να έχουμε χαμηλές ταχύτητες και να μην μας βοηθάνε η οικοτεχνική υποδομή, γιατί ειδικά στο λιμάνι της Ρόδου είναι απαρχαιωμένη.
0: Έχετε μπλόκο από την αρχαιολογία, από ό,τι ξέρω, για να βελτιώσετε το ίντερνετ.
1: Δυστυχώς σε ένα ζήτημα που είχαμε, προσπαθήσαμε να βάλουμε μια κεραία για να έχουμε πολύ πιο γρήγορες γραμμές, ώστε να μπορούν οι ελέγχοι να γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Είχαμε ένα θεματάκι και δεν μπορούσαμε να τοποθετήσουμε αυτή τη κεραία για να μπορούν οι ταχύτητες να είναι υψηλότερες και να μπορούμε να εξυπηρετούμε περισσότερο κόσμο και πολύ πιο γρήγορα.
0: Αριθμητικά, η αύξηση των αστυνομικών στη Ρόδο το τελευταίο διάστημα σε τι αριθμό ανέρχεται, κύριε Ανδρουλάκη?
1: Σχεδόν έχουμε ξεπεράσει, για τα νόδια 16 έχουμε ξεπεράσει τους 230-240 αστυνομικούς ενίσχυση. Σας είπα, ένας αριθμός ικανοποιητικός, και το ευχάριστο ποιο είναι, ότι δεν έχει, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, που στοχευμένα κάποιες υπηρεσίες ενισχυόταν, όπως ήταν το αεροδρόμιο και κάποιες άλλες. Αυτή τη στιγμή έχουν ενισχυθεί όλες οι υπηρεσίες στα Νότια Δωδεκάνησα, ικανοποιητικά θα έλεγα. Έχουν, όπως σας είπα προηγουμένως, υπάρχουν κάποιες μικρές βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν και κάποια λαθάκια, για παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος, κάποια μικρά νησιά εξαιρέθηκαν από την ενίσχυση, τα οποία και αυτά όμως έχουν παραπάνω φόρτο. Δηλαδή δεν μπορούμε να χρήσουμε τώρα τη Χάλκη και την Κύλο να βγάλουμε όλη τη σεζόν με δύο αστυνομικούς με μηδενική ενίσχυση. Είναι τα μόνα νησιά που δεν έχουν ενισχυθεί. Δεν θέλουν μεγάλο αριθμό. Από εκεί και πέρα πιστεύω, επειδή έχει επισημανθεί το ζήτημα εκεί και από εμάς σαν συνδικαλιστικό όργανο, εκτιμώ ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει μια βελτιωτική κίνηση ώστε να ενισχυθούν, γιατί ούτως ή άλλως ο αριθμός της ενίσχυσης που θέλουν αυτά τα νησιά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δηλαδή πάνω με 2-3 αστυνομικούς οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους κανονικά.
0: Χαίρομαι που λέτε ότι είστε ικανοποιημένος, ότι πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες κινήσεις ακόμη, αλλά ότι ο αριθμός των 240 περίπου αστυνομικών είναι ικανός, θα βοηθήσει.
1: Είναι ικανός, ακούστε να δείτε, να συνδέσουμε και κάτι βέβαια, έτσι, γιατί για πέρυσι ο αριθμός ήταν κοντά σε αυτόν που έχουμε και σήμερα,
0: ναι.
1: Όχι ακριβώς ο ίδιος, λίγο παραπάνω πήραμε φέτος, αλλά είναι και ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε και τη διαχείριση. Πρέπει, δηλαδή έρχονται αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, πρέπει να γίνει και σωστή διαχείριση. Άμα γίνεται κατασπάει πάλι. Δεν υπάρχει σε σωστό σχεδιασμό.
2: Αυτό αφορά την αστυνομική διεύθυνση, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Την τοπική, γιατί το έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Να μην γίνεται, να έρχεται ικανοποιητικό αριθμό.
2: Και να μην γίνεται σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
1: Έτσι, μπράβο, να μην γίνεται σωστά η διαχείριση και το αποτέλεσμα να είναι πολύ μικρότερο από αυτό που προσδοκούμε. Εμείς θέλουμε να έχουμε ποιοτικές υπηρεσίες και προς τους μόνιμους κατοίκους αλλά και προς τους επισκέπτες.
2: Κύριε Ανδρουλάκη, μιας και αναφέρθηκα στην αρχαιολογία, εγώ θυμήθηκα ότι σας εμποδίζει κάτω στο λιμάνι και η αρχαιολογία είναι μεταξύ των άλλων στους οποίους σε σχετικό δελτίο, χωρίς να τους κατονομάζει βεβαίως, τους συμπεριέλαβε ο κύριος Γιάννης Παπάς, η Δωδεκάνης, ότι δεν έχει ανάγκη από σερίφιδες. Δεν ξέρω αν είδατε κι εσείς τους εαυτούς σας μέσα. Βέβαια, χθες μίλησα με τον κύριο Παπά, αλλά περιοριστήκαμε στις υπηρεσίες ΕΤΑΒ, κτηματική υπηρεσία, αρχαιολογία κλπ. Δεν ξέρω αν εσείς είδατε και τους εαυτούς σας μέσα στους σερίφιδες.
1: Ακούσαμε την παιδί, έτσι τη διάβασα τη συνέντευξη. Εγώ, να σας πω να μην ειλικρινείς, δεν έβγαλα και πολύ άκρηση. Σαν μια έκθεση ιδεών την είδα. Δεν είδα κάτι συγκεκριμένο να φωτογραφίζει ούτε όπως...
2: Ναι, δεν ήθελε να κατονομάσει με ονόματα και διευθύνσεις.
1: Με την αρχαιολογία το λέτε εσείς, δεν το ξέρω, ή με κάποιες άλλες υπηρεσίες. Σίγουρα ο τίτλος Σερίφηδες με την πρώτη ανάγνωση και σαν τίτλος παραπέμπει σε εμάς. Τώρα από εκεί και πέρα εγώ θα περίμενα ότι αν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα είτε με την αρχαιολογία που λέτε είτε με την εφορία
2: να το κατονομάσει
1: με ένα ερετό και ένα άνθρωπο που ίσως έχει βγει πρώτος ψήφους να το κατονομάσει ότι ίσως να λυθεί. Τώρα το να κάνουμε ευκολόγια και να λέμε δεν έχει ανάγκη από σερίφηδες και αυτοί οι σερίφηδοι και αυτοί που έχουν έρθει ως σερίφηδες.
2: Έγινε κάτι από την αστυνομία πριν την έκδοση του δελτίου που κάπου σας ψηλιάζει?
1: Ακούστε να δείτε, η αστυνομία είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος λειτουργεί 24 ώρες το 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Λοιπόν, σίγουρα πιθανόν κάπου να έχει και κάτι, δεν μπορώ να τα ξέρω όλα τα συμβάντα τα οποία επιλαμβάνονται. Από εκεί και πέρα σας ξαναλέω, όταν... έχει δεχτεί παράπονα γιατί ο εκφραστής της τοπικής κοινωνίας, οι εκφραστές είναι και οι βουλευτές της περιοχής μας. Εάν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, καλό θα είναι να κατονομαστεί γιατί να έχουμε το θάρρος της γνώμης και να λέμε συγκεκριμένα πράγματα και να αφήνουμε έολες κατηγορίες. Γιατί,
2: πάντως, διαβάζοντας τον τίτλο, ναι, παραπέμπει σε εσάς βέβαια από μέσα. Ναι. Εγώ καταλαβαίνω άλλες υπηρεσίες, ναι.
1: Εντάξει, εγώ δεν κατάλαβα καμία υπηρεσία.
2: Εσείς δεν καταλάβατε.
1: Είναι και φτωχό το μυαλό μου.
2: Ο καθένας είναι... καταλαβαίνει αυτό που έχει ως προλαμβάνουσες, ναι.
1: Ναι, μπορεί να με βοηθάει το μυαλό μου και...
2: Μια χαρά είναι το μυαλό σας, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να είμαστε πιο ξεκάθαροι, τουλάχιστον γιατί όταν βγαίνουμε και λέμε κάτι πρέπει να το λέμε... Συγκεκριμένα, εγώ έχω μάθει τουλάχιστον να λειτουργώ έτσι. Όταν έχω να πω κάτι, το λέω συγκεκριμένα και έχω μάθει και να λαμβάνω τις ευθύνες μου και να λέω και ευθέως αν υπάρχει κάτι στραβό. Όπως είδατε προηγουμένως, σας είπα ότι κρατάω μια επιφύλαξη. Ναι, μεν εντάξει, ενισχύσεις που παλεύουμε κι εμείς στα συνδικαλιστικό όργανο και ασκούμε πιέσεις συνεχώς τα τελευταία χρόνια και βγαίνουμε και λέμε έχουμε προστελέχωση. Θα πρέπει να λέμε όμως αλήθεια όταν έχουμε τη στελέχωση, αν γίνεται κακή διαχείριση. Το είπε ο Φουταρζός. Πιστεύω ότι θα έπρεπε, αν υπάρχει κάτι το οποίο φυσικά και δεν πρέπει να λειτουργεί, και εγώ συμφωνώ ότι δεν πρέπει να λειτουργεί κανείς ασερίφης ή ούτε δουλεύει κανείς στο χωράφι του ματέρα.
2: Λοιπόν, με τα ντρόουν τι λέτε στην παλιά πόλη?
1: Με τα ντρόουν το άκουσα γι' αυτό. Δεν ξέρω τώρα πώς τις ακριβείς λεπτομέρειες με ποιο τρόπο θέλουν να λειτουργήσουν δεν ξέρω και δεν ξέρω πόσο αποδοτικά θα είναι γιατί τα αδικήματα τα οποία λαμβάνουν χώρα στην παλιά πόλη εκτιμώ ότι δεν μπορούν να τα εντοπίσουν τα ντρόουν. Δηλαδή τώρα στην Άγρα όταν ένας προσπαθεί να βάγει με το ζόρι ένα τουρίστα σε ένα μαγαζί που δεν ξέρουμε τι του λέει, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να εντοπιστεί από ένα ντρόουν και όχι με ανθρώπινη παρουσία.
2: Ο θόρυβος που έχει ξεσηκωθεί, πώς τον βλέπετε?
1: σας είπα, δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι ο σκοπός τους. Πιθανόν να θέλουν, εάν το πούμε ότι θέλουν να εντοπίζουν οχήματα που κινούνται κακώς στην παλιά πόλη, που είναι εύκολο να εντοπιστούν ή που εισέρχονται από διάφορες πύλες. Σκέφτομαι τώρα εγώ, όπως είπα προηγουμένως, με το φτωχό μου το μυαλό. Σίγουρα εκεί μπορούν να συμβάλλουν. Δηλαδή σε κάποια ζητήματα μπορούν να συμβάλλουν, αλλά σε κάποια άλλα σίγουρα τα οποία μας δυσφημούν και δημιουργούν προβλήματα σοβαρά στην παλιά πόλη. Εγώ εκτιμώ ότι η ανθρώπινη παρουσία είναι το παν. Και εμείς προσπαθούμε να βάλουμε την τεχνολογία στη δουλειά μας με drone. Σίγουρα βοηθάει σε κάποια άλλα θέματα, όπως είναι οι εργασίες, οι πυρκαγιές και όλα αυτά, αλλά δεν μπορεί να βοηθάει στα πάντα. Η ανθρώπινη παρουσία είναι τελείως διαφορετική και έχει άλλη αμεσότητα.
2: Λοιπόν, κύριε Μανώλη Ανδρουλάκη, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας. Μανώλης Ανδρουλάκης, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου. Η Ελλάς, η πραγματική, η αυθεντική, η original. Λοιπόν, σας αφήνουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλό τριήμερο, να περάσετε υπέροχα. Γεια σας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στη λίστα των Λίτς και Χαλ φέρεται να βρίσκεται ο Τζολάκης του Ολυμπιακού σύμφωνα με τον τύπο του εξωτερικού. Όχι των Ερυθρόλευκων στη Λιόν σε πρόταση κάτω των 5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Γιάρεμτσουκ, για τον οποίο ενδιαφέρεται η Φενέρμπαχτσε. Στο στόχαστρο της Κόμο, Πιρόλα αρνητική υπηρεώται στην πώληση του Ιταλού στόπερ. Την περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο, ο οποίος ανήκει στη Βόλφσμπουργκ, εξετάζει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό. Ο παίκτης είχε συνεργαστεί στην Κοπενχάγη με τον νέο προπονητή των Πράσινων Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται στην Αθήνα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πρόταση για διετές συμβόλαιο στον προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς έχει καταθέσει η Μπεσίκτα σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Ογκούζο Ρούτς, ενώ στη Σερβία γράφουν ότι η Ένωση προτίθεται να του προτείνει πρόωρη επέκταση μέχρι το 2028. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ κατά 2,75 εκατομμύρια ευρώ προχώρησαν οι κυτρινόμαυροι. Έχω συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με τον ΠΑΟΚ και δεν θα έκανα κάτι που θα μπορούσε να τους απογοητεύσει, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας σε ερώτηση για το μέλλον του. Εν αναμονή των αποφάσεων του Ιβάν Σαββίδη που αφορούν τόσο την ΠΑΕ όσο και το ποδοσφαιρικό τμήμα βρίσκονται στον δικέφαλο του Βορρά. Με φόρο από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός νίκησε 94-77 την ΑΕΚ για το 1-0 στα ημιτελικά της στοίχημα GBL. Αύριο το δεύτερο παιχνίδι στη Σάνελ Αρένα, αγωνία για Ντόρση που αποχώρησε με ενοχλήσεις, ενώ πριν το Τζάμπολ ανέβηκε το Λάβαρο στην οροφή του ΣΕΦ. Αναμενόμενα μέτρια η εικόνα μας, σχολίασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας που έκανε λόγο για προπαγάνδα αναφορικά με τα σχόλια για τη διαιτησία στον τελικό με τη Ρεάλ. Αμυντικά θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα, δήλωσε ο Ντράγκαν Σακότα. Προβάδισμα πρόκρισης στους τελικούς της στίχημα GBL πήρε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που νίκησε 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ στο Telecom Center και έκανε το 1-0 στη σειρά. Αύριο το δεύτερο μάτς στη Θεσσαλονίκη. Στην έλλειψη ρυθμού στάθηκε ο Έργιν Άταμαν και πρόσθεσε: αν ο Σλούκας ήταν τραυματίας όπως τα play-off της Ευρωλίγκας, ίσως χάναμε και αυτό το παιχνίδι. Είμαστε υπερήφανοι για αυτά που καταθέσαμε στο παρκέ, δήλωσε ο Παντελής Μπούτσκος. Αισιοδοξία επικρατεί στον Άρη ότι θα βρεθεί χρυσή τομή με τον ταξιάρχη Φούντα παρά την διαφορά στο οικονομικό που διαπιστώθηκε στη συνάντηση του παίκτη με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Βασική προτεραιότητα για τους κίτρινους και η απόκτηση τερματοφύλακα μετά την αποχώρηση του Αθανασιάδη. Με απογευματινή προπόνηση στον Ρέντι συνεχίζεται σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τα φιλικά με Σουηδία στη Στοκχόλμη στις 4 Ιουνίου και Ιταλία τρεις ημέρες αργότερα στο Παγκριτίο. Όλοι διεθνείς στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος ρίχνει το βάρος στην τακτική. Έτοιμος για την έκτη συμμετοχή του σε παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα της Αργεντινής είναι ο Λέο Μέση, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Αλμπισελέστε που ανακοίνωσε ο Λιονέλ Σκαλόνι και αποτελείται από 26 ποδοσφαιριστές, εκτός όμως ήταν του όνο της Ρεάλ Μαδρίτης. Κρούση για την παραχώρηση του Γιώργου Βαγιανίδη φέρεται να έχει δεχθεί η Sporting Λισαβόνα σύμφωνα με την Αμπόλα. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, Everton και Villarreal ενδιαφέρονται για τον διεθνή δεξιό μπακ, τον οποίο κοστολογούν στα 10 εκατομμύρια ευρώ τα λιοντάρια. Στους υποψήφιους για τον αντικαταστάτη του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της Μπαρσελόνα βρίσκεται ο Γιάννης Φερόπουλος σύμφωνα με την Mundo Deportivo. Εκτός από τον Έλληνα τεχνικό, στη λίστα των Blaugrana είναι και ο Ιταλός Παόλο Γκαλμπιάτη, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπασκόνια στο τέλος της σεζόν. Οι Spurs επικράτησαν 118-91 τον Thunder στο Σαν Αντώνιο και έστειλαν σε 7ο και τελευταίο παιχνίδι τους τελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA που θα διεξαχθεί στην Οκλαχώμα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
8: Top FM 102,4.

0: Αυτά ήταν τα διαφημιστικά μας. Καλή σας μέρα, να είστε όλοι καλά. Εύχομαι να σας βρίσκω καλά και να περάσουμε καλά επίσης και αυτή την Παρασκευή. Υγεία, χαμόγελο, αγάπη πολύ, πολλές χαρές.
1: Χάραξε καινούρια μέρα.
0: Η ψυχολογία μας πρέπει να είναι καλή γιατί καλοκαιριάζει.
1: Με χαμόγελο και θεά.
0: Και εμείς έτοιμοι να σας παρουσιάσουμε τραγούδια που μας βάζουν στο καλοκαίρι. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε αυτή την ώρα, από όπου κι αν μας ακούτε. 102,4 υποσχιάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα ιδιαίτερα σήμερα Παρασκευή και κάθε Παρασκευή. Μας ακούτε δυνατά σε αυτές τις συχνότητες, 102,4 και 97,4. Μας ακούτε δυνατά στο live24.gr, στο e-radio, στο site του σταθμού, το topfm1024.gr. Και υπάρχει και ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ με τα στούντιο του TopFM. Πληκτρολογήστε το στο τηλέφωνό σας στο 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber, μας γράφετε εκεί την καλημέρα σας ή το μήνυμά σας.
1: Όμως τη ζωή, ξέχνα τους νόμους, στου Νικήτα τη γαλέρα κάθε μέρα.
0: Μας έρχεται και αυτό εδώ στα στούντιο του Top FM. Η ώρα είναι 10 και 13 πρώτα λεπτά. Καλημέρα λέμε ουσιαστικά σε όλη την ομογένεια, σε όλο τον κόσμο τον ελληνικό που βρίσκεται μακριά από τα ελληνικά σύνορα, μακριά από την πατρίδα. Καλησπέρα λέμε επίσης σε εκείνους που είναι ακόμα πιο μακριά, στην Αυστραλία. Χαιρετούμε ιδιαίτερα εκείνους που μας ακούνε σε Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή, στους δέκτες σας θα παρελάσουν τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, τα τέλη του Μάη. Είναι πολλά τα τραγούδια και να δούμε πώς θα τα μαζέψουμε τώρα εδώ. Ας ξεκινήσουμε όμως με Pix Lux. Επαναλαμβάνω, τραγούδια που παίζουν δυνατά στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα.

καινούργια πράγματα. Φίλοι Πασπλιάτσικα, Μπάμπη Στόκα μπήκαν στο στούντιο, ηχογράφησαν αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι. Μια πολύ πολύ όμορφη μπαλάντα. Δεν τελειώσαμε ακόμα, είμαι ακόμα όρθιος.

Pixlax, από συγκρότημα σε συγκρότημα θα πάμε τώρα. Από τους Pixlax θα πάμε στους REC και εκείνη καινούριο τραγούδι. Ανοιχτή πρόσκληση, έλα. Κάτι μου θυμίζει αυτός ο ρυθμός. Να, το θυμήθηκα. Έως και Βούδας και Αλλάχ, τα χαμοπούλια. Άλλο πράγμα, εντελώς διαφορετικό από τους REC. Καινούργια τραγούδια που παίζουν δυνατά, επαναλαμβάνω, στο ελληνικό ραδιόφωνο. Στους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς προκύπτουν από τα airplay των μουσικών παραγωγών τους, αλλά και από τις επιλογές του ακροαματικού κοινού του ραδιοφώνου.

0: Έλα.
1: Αυτή ήταν η ΡΕΚ. Ξεκινήσαμε συγκροτήματα την εκπομπή μας σήμερα. Τη συνεχίζουμε κάπως διαφορετικά. Η Αστερομάνα εξεσφενδόνησε, εκτόξευσε αν θέλετε στα ύψη την Κλαβδία, η οποία έχει να μας πει προς το παρόν κάτι καινούριο. Όνειρο βαθύ, αυτός είναι ο τίτλος.

0: Εξακολουθεί ψηλά ο Γιώργος ο Σαμπάνης. Δε μ' αγαπούσες μας τραγουδάει. Στα 24 λεπτά μετά τις 10. Θέλω να πιστεύω ότι περνάτε καλά και έξω μαζί μας.
1: Δε λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου.
0: Σε αυτό το ψυχαγωγικό δίωρο της Παρασκευής
1: που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου.
0: Που εκτός από το καινούριο τραγούδι έχουμε και άλλα να πούμε.
1: Που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: Μάιος του 2026, ο Απόν ξαναβάζει στη ζωή μας το ρεμπέτικο. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ακούμε.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Είναι η ώρα να χορέψουμε το βάλς των ονείρων. Και να μπούμε και σε λίγο καλοκαιρινούς ρυθμούς. Καλοκαίρι του 2026. Τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή όπως κάθε Παρασκευή.

Θέλω να πιστεύω ότι περνάτε καλά και έξω μαζί μας. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε. Νοικοκυριό, οδήγηση, δουλειά, περισσότερο δουλειά. Τώρα αν χρειαστεί κάτι για να μην ενοχλείτε, ακουστικάκια.

Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα. Μαζί με τη δική του Μαργαρίτα μας πάει σε δελτίο, μας πάει σε διαφημιστικά. Και έπεται συνέχεια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με το μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους υποψήφιους από τα Γενικά Λύκεια, άνοιξε η αυλαία των Πανελλαδικών Εξετάσεων με τη συμμετοχή 80.000 υποψήφιων από τα ΓΕΛ και 20.000 υποψηφίων από τα ΕΠΑΛ που διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Τη σκυτάλη θα λάβουν αύριο Σάββατο οι μαθητές των ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν στο μάθημα Νέα Ελληνικά. Στα νησιά της Δωδεκανήσου συμμετέχουν στις εξετάσεις 1.470 υποψήφοι από τα Γενικά Λύκεια και 459 από τα Επαγγελματικά Λύκεια. Για τις ανάγκες της εξεταστικής διαδικασίας λειτουργούν 28 εξεταστικά κέντρα για τα ΓΕΛ σε όλα τα νησιά του νομού, εκτός από το Αγαθονήσι, και 7 εξεταστικά κέντρα για τα ΕΠΑΛ, ενώ θα υπάρξει και ειδικό εξεταστικό κέντρο στο 3ο Γυμνάσιο Ρόδου. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη συγκεντρώνονται στη Ρόδο για τη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα διεξαχθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου με επίκεντρο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Συνοχής, της κοινωνικής ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Το παλάτι θα μείνει κλειστό σήμερα, ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Τη γεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Εκατοντάδες τουρίστες από την Τουρκία καταφτάνουν στη Ρόδο στο πλαίσιο της θρησκευτικής γιορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ, τη μεγαλύτερη γιορτή του Ισλάμ που διαρκεί περίπου μία εβδομάδα. Εκτιμάται ότι μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου θα έχουν επισκεφθεί τη Ρόδο περί τους 6.000 τουρίστες. Έκλειση με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα προς τη Δημοτική Αρχή απίθυνε ο Αντώνης Καμπουράκης στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας την άμεση και γενναία μείωση των δημοτικών τελών για τους πολίτες που δοκιμάζονται σκληρά, όπως τόνισε χαρακτηριστικά στην τοποθέτησή του. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της Ρόδου βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, υπογράμμισε ο κ. Καμπουράκης, που έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των ευάλωτων οικοκυριών, επισημένοντας με έμφαση: ο ροδιακός λαός δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει στα υψηλά τέλη. Ο Δήμος Ρόδου οφείλει να εξαντλήσει κάθε οικονομικό και διοικητικό εργαλείο, αφήνοντας στην άκρη τις εισπρακτικές λογικές και εστιάζοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη προς τους δημότες που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους υποχρεώσεις. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν αύριο Σάββατο στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου στις 7.30 το βράδυ, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Σήμερα Παρασκευή στις 5 το απόγευμα θα γίνει η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης το κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για να συζητήσει τη νέα προκήρυξη για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας την περίοδο 2026-2027. Η σέντρα της νέας περίοδου αναμένεται να γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου. Τα Δωδεκάνησα θα εκπροσωπηθούν στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής από το Διαγόρα, την Αέρα Φάντου, τον Απόλλωνα Καλυθιών και τον Ιάλισσο, ενώ στο κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας θα πάρει μέρος ο Φίβος Κρεμαστής. Γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ και βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
4: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
3: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
0: Top FM 102,4.
2: Είμαστε στο Top FM στους 102,4 και τους 97,4. Στο live24.gr μας βρίσκεται, στο e-radio και στο site του σταθμού topfm1024.gr.
5: Απόψε πάλι ψάχνω για να...
2: Περιμένουμε την καλημέρα σας και το μήνυμά σας στο Viber. Αφού πρώτα όμως πληκτρολογήσετε στο κινητό σας στο 6937 348 348.
5: Και με προσπερνάς, Ρίτα.
2: Αφού κάναμε ένα καλό ζέσταμα με pop καταστάσεις, πάμε σε τραγούδια που είναι σε άνοδο. Χτυπάν την πόρτα της δεκάδας, όπως λέμε. Εντάξει, μπορεί να είναι 11 παρά, αλλά
5: στα χέρια και χορέ...
2: έχουμε τη δυνατότητα με τον Μιχάλη τον Χατζηγιάννη να βάλουμε φωτιά στη νύχτα.

0: στη νύχτα. Φωτιά στη νύχτα, το Μιχάλη το Χατζηγιάννη. Υπάρχει και ένα παιδί δικό μας, το οποίο με το τραγούδι το καινούριο βρίσκεται ψηλά σε προτιμήσεις και των μουσικών παραγωγών και των ακροατών.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
0: Αυτός ακριβώς είναι ο τίτλος. Καλοκαίρι στην Ελλάδα, από τον Νικηφόρο.
1: Έχει.

Και με την ευκαιρία του ότι ακούμε τον Νικηφόρο στο καλοκαίρι στην Ελλάδα, πάμε σε ένα δελτίο τύπου που μας ήρθε από τον Ασιάθρ. Με τη συμμετοχή 10 σκαφών θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο οι πρώτες παράκτιες διαδρομές του τρίτου και επόμενου αγώνα του πρωταθλήματος του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλοίων Ανοιχτής Θαλάσσης Ρόδου για το 2026. Τα σκάφη θα τρέξουν σε συγκεκριμένες διαδρομές και ειδικότερα αύριο Σάββατο 30 του Μάη από τις Κάτω Πέτρες προς το Παραδείσι, μια απόσταση 20 ναυτικών μιλίων. Με ώρα κίνησης στις 11 το πρωί και την Κυριακή 31 Μαΐου στον κόλπο της Ιαλισσού δύο τριγωνικές διαδρομές με κίνηση στις 11 το πρωί. Πάντως για τους ιστιοπλοίους πρέπει να πούμε ότι η ένταση των ανέμων αναμένεται να είναι χαμηλή το διήμερο, όπως μας πληροφορεί ο Ασιάδ. Αυτά για τους ιστιοπλοίους.

Αυτή είναι ξυλογιάστρα της Ήβης Αδάμου. Γύρω, εκεί στο πλευρό. Λίγο πριν τις 11 είμαστε. Κι όταν μ' αντικρίσεις. Σε ρυθμού συμπίεσης όμως, γιατί δεν ξέρω αν θα μας πάρει ο χρόνος για σήμερα. Χείλη σου το μέλι στα. Και πρέπει να το κάνουμε να μας πάρει μέχρι τις 12.

Σε άνοδο και η Λένα η ζευγαρά. Για να πω καλημέρα εδώ δίπλα. Στο edit του σταθμού εκείνο ο Κώστας ο Στρατζόπουλος. Του αρέσει η Λένα η ζευγαρά. Λέω να του πω καλημέρα.

0: άρχισες πάλι να... Σήμερα είναι 29 του Μάη και πρέπει να σταθούμε λίγο στη μέρα.
1: Παλιά, πιο όμορφος από κοντά, όλα μου φαίνονται πια.
0: 29 Μαΐου 1453 και έπεσε η πόλη.
1: Αγάπη μαζί, όπως βολεύεσαι εσύ.
0: Το Βυζάντιο ήταν ήδη εξασθενημένο και διαιρεμένο τους τελευταίους δύο αιώνες, σε σκιά της παλιάς αυτοκρατορίας, η άλωση του 1204 από τους σταυροφόρους και αργότερα μετά την επανάκτηση της το 1261, οι πολιτικές και θρησκευτικές έρηδες, η αδυναμία βοήθειας από τη Δύση, η άσχημη οικονομική κατάσταση και η φυγή ανθρώπινου δυναμικού οδήγησαν σε σταδιακή εξασθένηση και συρρήκνωση. Η κατάληψη της Καλλίπολης το 1354 από τους Οθωμανούς, η οποία έφερε ορδές φανατικών μουσουλμάνων πολεμιστών στην Ευρώπη, σταδιακά κύκλωσε εδαφικά το Βυζάντιο, το οποίο έγινε το 1373 φόρου υποτελές τον Οθωμανό Σουλτάνο. Έτσι η άλωση ήρθε ως φυσικό αποτέλεσμα και της αδιάκοπης επέκτασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην ευρύτερη περιοχή. Οι συγκρούσεις ήταν ιδιαίτερα άνισες υπέρ των Τούρκων σε σημείο που να μνημονεύεται από τις πηγές το τετελεσμένο της έκβασης της πολιορκίας. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται και στον ηρωισμό των πολιορκημένων και ιδιαίτερα του αυτοκράτορα. Το γεγονός της πτώσης της Θεοφυλάκτου πόλεως άφησε βαθιά ίχνη στις πηγές της εποχής. Απόρρια της άλωσης ήταν η ανελαίτη συνέχιση της εδαφικής προώθησης των Τούρκων στη Βόρεια Αφρική και στην Κεντρική Ευρώπη. Κατά τα τέλη του 17ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία έφτασε στο απόγειό της απειλώντας τη Βιέννη. Πολλές φορές η άλωση της Κωνσταντινούπολης χρησιμοποιείται από τους ιστορικούς ως γεγονός που σηματοδοτεί το τέλος του Μεσαίωνα και την έναρξη της Αναγέννησης και της εποχής των ανακαλύψεων. Πολλοί μάλιστα εξ αυτών συμφωνούν στο ότι η μαζική μετακίνηση πολλών Ελλήνων από την Κωνσταντινούπολη στην Ιταλία λόγω της άλωσης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του περιεχομένου και της φιλοσοφίας που ακολούθησαν τα πρόσωπα της Αναγέννησης. Τώρα θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό break με ένα τραγούδι που ταιριάζει τέλεια, θα έλεγα, στη μέρα.

0: Είναι πράγματα που δεν πρέπει να ξεχνάμε. 29 του Μάη σήμερα.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
11: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
12: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
11: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
12: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
11: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Top FM 102,4.

Είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4. Σε ένα δύο ώρο με στυλ ψυχαγωγικό, όπως κάθε μέρα από τις 10 μέχρι τις 12. Καλημέρα για άλλη μια φορά παντού. Και καλησπέρα στην Ομογένεια, γιατί όχι. Να μ' αγαπάς, λέει στο καινούριο της τραγούδι η Δέσποινα Βανδύ.

Και από τον Νίκο τον Μακρόπουλο και μετά έχουμε φουλ επίθεση στη δεκάδα. Επίθεση είναι ο τίτλος του τραγουδιού που μας ερμηνεύει ο Νίκος ο Μακρόπουλος.

Με την ευκαιρία, καλημέρα, καλημέρα παντού. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει αυτή την ώρα, είτε στην πατρίδα είτε μακριά από αυτήν. Καλημέρα στον κόσμο του Ρόδος Παλάς που μας ακούει. Στο φίλο μου τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Στον Κώστα και τον Τσαμπίκο εκεί στα Καβουράκια. Καλό τριήμερο εύχομαι παντού. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Θα τα πούμε από την Τρίτη δηλαδή ξανά.

Καλησπέρα λέμε στην Αυστραλία, στον Τανάντα. Υπόσχομαι να το παίξω, Παναγιώτη. Παράνε για εσένα, τραγουδάνε με χιόι, ως δεν αντίλει με ποιον. Καλησπέρα λέω εκεί, στον Παναγιώτη το Ξουλεϊ, το φίλο μου τον καλό. Και την παρέα του ολόκληρη. Εκεί βέβαια τώρα είναι απόγευμα, ανοιχτώνει.

Και από το 10 ανεβαίνουμε στο 9. Πέτρος Ιακωβίδης, η τελευταία του επιτυχία βρίσκεται εκεί, στο 9. Έτσι έχει μάθει. Δεν αλλάζουν οι συνήθειες, δύσκολα.

Δεν χρειάζονται πολλά λόγια σήμερα. Με λίγα λόγια. Όπως το λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος από τη θέση νούμερο 8. Ένα από τα καινούργια του τραγούδια. Επαναλαμβάνω, στη θέση νούμερο 8 της λίστας. Με λίγα λόγια.

0: ράδιο.
1: Άμεση ανταπόκριση. Παναγιώτης Ξυλοής από την Αυστραλία. Παλεύω. Η ώρα εδώ είναι 6 και 26 πρώτα λεπτά, λέει. Γεια σου ρε Παναγιώτη.
0: Φτές που ζουμε χώρια.
1: Τα θυμιατήρια τα βγάζουμε στο τέλος, ξέρεις.
0: Ήπουδες έχω μια ρημάδα στεναχώρια.
1: Καλημέρα και στον Τεό του Μοσχού που μας ακούει.

0: Στο Βαγγέλη το Μοσχόπουλο, στο Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι, στο φίλο μου τον Πίτερ, την σύζυγό του τη Χρύσα και την οικογένειά του ολόκληρη. Όποτε σας θυμάμαι, οπλίζομαι με υπομονή, ξέρετε εσείς.
1: Την πόρτα παλάλη σου κλείσω.
0: Καλησπέρα στο φίλο τον Παναγιώτη το Ξουλέη εκεί στην Αυστραλία όπως προείπα.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
0: Από το 7 ο Πάνος ο Κιάμος μας τραγουδάει αναρωτιόμενος. Αναρωτώμενος. Ξέρεις πολλούς.

0: Θελτίο διαφημιστικά και τα ξαναλέμε.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με το μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους υποψήφιους από τα Γενικά Λύκεια, άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων με τη συμμετοχή 80.000 υποψήφιων από τα ΓΕΛ και 20.000 υποψηφίων από τα ΕΠΑΛ που διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Τη σκυτάλη θα λάβουν αύριο Σάββατο οι μαθητές των ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν στο μάθημα νέα ελληνικά. Στα νησιά της Δωδεκανήσου συμμετέχουν στις εξετάσεις 1.470 υποψήφοι από τα Γενικά Λύκεια και 459 από τα Επαγγελματικά Λύκεια. Για τις ανάγκες της εξεταστικής διαδικασίας λειτουργούν 28 εξεταστικά κέντρα για τα ΓΕΛ σε όλα τα νησιά του νομού, εκτός από το Αγαθονήσι, και 7 εξεταστικά κέντρα για τα ΕΠΑΛ, ενώ θα υπάρξει και ειδικό εξεταστικό κέντρο στο 3ο Γυμνάσιο Ρόδου. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη συγκεντρώνονται στη Ρόδο για τη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα διεξαχθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου με επίκεντρο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Συνοχής, της κοινωνικής ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Το παλάτι θα μείνει κλειστό σήμερα, ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Εκατοντάδες τουρίστες από την Τουρκία καταφτάνουν στη Ρόδο στο πλαίσιο της θρησκευτικής γιορτής του Κουρμπάν

0: Μπαϊράμ, τη μεγαλύτερη γιορτή του Ισλάμ που διαρκεί περίπου μία εβδομάδα. Εκτιμάται ότι μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου θα έχουν επισκεφθεί τη Ρόδο περί τους 6.000 τουρίστες. Έκκληση με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα προς τη Δημοτική Αρχή απίθυνε ο Αντώνης Καμπουράκης στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας την άμεση και γενναία μείωση των δημοτικών τελών για τους πολίτες που δοκιμάζονται σκληρά, όπως τόνισε χαρακτηριστικά στην τοποθέτησή του. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της Ρόδου βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, υπογράμμισε ο κ. Καμπουράκης, που έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των ευάλωτων οικοκυριών, επισημένοντας με έμφαση. Ο ροδιακός λαός δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει στα υψηλά τέλη. Ο Δήμος Ρόδου οφείλει να εξαντλήσει κάθε οικονομικό και διοικητικό εργαλείο, αφήνοντας στην άκρη τις εισπρακτικές λογικές και εστιάζοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη προς τους δημότες που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους υποχρεώσεις. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν αύριο Σάββατο στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου στις 7.30 το βράδυ, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Σήμερα Παρασκευή στις 5 το απόγευμα θα γίνει η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης στο κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για να συζητήσει τη νέα προκήρυξη για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας την περίοδο 2026-2027. Η σέντρα της νέας περίοδου αναμένεται να γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου. Τα δωδεκάνησα θα εκπροσωπηθούν στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής από το Διαγόρα, την Αέρα Φάντου, τον Απόλλωνα Καλυθιών και τον Ιάλισσο, ενώ στο κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας θα πάρει μέρος ο Φίβος Κρεμαστής. Γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ και βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
2: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
3: Joy!
2: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
3: Joy!
1: Εργαλεία, σκεύη μαχηρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
3: Joy!
2: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
3: Joy!
1: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
2: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
2: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy Living Ideas. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Από τη θέση νούμερο 6 η Νατάσα Θεοδωρίδου μας βάζει πάνω σε ένα φορτηγό για να μας πάει, να μας πάει στη συνέχεια της εκπομπής. Έχουμε ακόμα λίγα λεπτά εκπομπής, θα τη συμπιώσουμε την ώρα που μας μένει. Το φορτηγό της Νατάσα στη θέση νούμερο 6.

Στέλνουμε την καλημέρα μας στο Βαγγέλη το Μοσχόπουλο, στο φίλο τον Νεκτάριο τον Καπόγλου, στο Βασίλη το Χατζηχριστοδούλου που είναι μαζί μας, στο φίλο μας το Σάβα, στο Γιώργο τον Πολυχρόνη, γεια σου ρε Σκύπη. Στο Μιχάλη τον Παριανάκη που είναι πάντα μαζί μας, στον Κλεόβουλο του Γεωργιού, στον άνθρωπο του χιούμορ όπως τον αποκαλώ, το Χωρίστο τον Κώστα, στον Αντώνη τον Βεργαδί, στους βετεράνους ποδοσφαιριστές Ρόδου και Διαγόρα,

0: στη φίλη μου την καλή την Ειρήνη την Αναστάση. Ρε κούμπαρα. Στη φίλη μου την Κατερίνα, στο Σάββα τον Παούρη, στο Γιώργο τον Πετρόπουλο, στον Τάσο τον Άρνα.
1: Όλο το είναι.
0: Καλησπέρα επίσης λέμε στην Ομογένεια της Αυστραλίας για άλλη μια φορά στο φίλο τον καλό, τον Στέργο, τον Παπαστέργο και όλη την παρέα.

Αυτά από το φορτηγό της Νατάσας Θεοδωρίδου που μας πάει στο 5 τώρα για να συναντήσουμε εκεί τον Αντώνη το Ρέμο. Βέβαια μπορεί να είναι Παρασκευή σήμερα, αλλά ο Αντώνης ο Ρέμος μας τραγουδάει για τη Δευτέρα. Λέμε καλημέρα στην κυρία Άννα Γκανάσου, στο Βαγγέλη τον Κουνενό, στο Γιάννη τον Αμαδή, στο Μιχάλη τον Ματσαμά και όλα τα Μαρίτσα. Στην Ευαγγελία Μόσκου Ματιού, στο Τζίμι τον Ποζατζή, στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, σε μια στιγμή στην κυρία Ειρήνη Κώστα Σαρικά, στον Ανδρέα τον Σταύρου, στον Τίμο τον Ξανθόπουλο, το φίλο μου τον καλό, στη Μαρία τη Χατζησταμάτη, στο Μιχάλη τον Παπαντονίου. Καλημέρα και καλό τριήμερο σε όλο τον κόσμο που μας ακούει αυτή την ώρα, οπουδήποτε βρίσκεται.

Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα από τον Αντώνη το Ρέμο που έχει πάρα πολλές επιτυχίες να μας παρουσιάσει. Τώρα δημιουργήθηκε ένα σούσουρο έξω από εδώ. Αυτή είναι η Ανδρομάχη. Μάλλον η Ρία η Ελληνίδου, συγγνώμη. Εξηγήστε μου, λέει.

0: τους μη μας δούνε.
1: Έχουμε πει μέχρι τώρα στο 10 Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός.
0: Μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Στο 9 Έτσι έχει μάθει, Πέτρος Ιακουβίδης.
0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
1: Στο 8 Νίκος Οικονομόπουλος, Με λίγα λόγια.
0: Μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Στο 7 Πάνος Κιάμος, Ξέρεις πολλούς.
0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
1: Στο 6 Το φορτηγό της Νατάσας Θεοδωρίδου. Στο 5 Ο Αντώνης Ωρέμος με τη Δευτέρα. Στο 4 Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου, ανεβαίνουμε άλλη μια θέση. Με την Άννα Βύση να μας ξεναγεί στο Αιγαίο. Η νέα της επιτυχία είναι πάρα πολύ ψηλά. Καλοκαίρι είναι. Όλοι μας προσβλέπουμε προς το Αιγαίο. Γι' αυτό είναι ψηλά η Άννα Βύση. Γιατί πιάνει πάντα το σφιγμό του κόσμου.

Θοδωρής Φέρης, είπες στη θέση νούμερο 2, πάμε και στη θέση νούμερο 1 τώρα. Όλα αυτά που συνέβησαν τελευταία στο τελικό της Ευρωλίγκας, στο ΟΑΚΑ κτλ. Όλα αυτά κρατούν την Κατερίνα Τηλιόλιο στην πρώτη θέση. Λάξη, με δεν πειράζει φορεμένα, αυτή η νύχτα μου θυμίζει. Είναι νοπό ακόμα αυτό το περίφημο για σένα, κάθε σου του Βαζέλα το σπίτι στο θρύλο νοικιάστηκε κτλ. Ο λογαριασμός είναι στην πρώτη θέση. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και αυτή την εβδομάδα. Και να

Ολοκληρώνουμε έτσι την ημέρα της εμπορικότητας. Ολοκληρώνουμε έτσι την ημέρα με τα τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα και προκύπτουν, το ξαναλέω άλλη μια φορά, από τα airplay των μουσικών παραγωγών των ελληνικών ραδιοφώνων. Προκύπτουν και από τις επιλογές του ακροαματικού κοινού. Όλα αυτά μπαίνουν σε έναν υπολογιστή και ο υπολογιστής μας βγάζει ένα αποτέλεσμα με 100 τραγούδια που μας έρχεται κάθε Πέμπτη βράδυ.

0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα.
1: Λογαριασμό και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω πόσο χρεώθηκε το...
0: Να σας ευχηθώ να περάσετε καλά το τετραήμερο, γιατί ξεκινάει από σήμερα το τετραήμερο της καθούρας των διακοπών του ρεπό. Μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι την Τρίτη το πρωί στις 10.

Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά. Να περνάτε καλά και να σας βρω καλά και την Τρίτη το πρωί. Η ώρα που βγάζουμε τα φημιατίδια, όπως λέει ο Παναγιώτης.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για το Ρουστίκ.
5: 30 χρόνια μαστοράς. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός με αφορμή τη συμπλήρωση 2 ετών από την κατάκτηση του Conference League. Στο στόχαστρο της Λάνσο Μπιανκόν, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία. Το παρόν στο δείπνο της UEFA στο πλαίσιο του τελικού του Champions League στη Βουδαπέστη έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Επιθυμία της ΑΕΚ είναι η επέκταση της συνεργασίας τόσο του Μάρκο Νίκολιτς όσο και με τον Χαβιέρι Μπάλτα, ενώ στην Ένωση δεν υπάρχει ανησυχία για τα τουρκικά δημοσιεύματα περί πρότασης της Μπεσίκτα στον Σέρβο τεχνικό. Γενναία αύξηση αποδοχών προτίθεται να προσφέρουν οι κυτρινόμαυροι στον Πινέδα για την ανανέωση του συμβολίου του. Η επόκτηση τερματοφύλακα, στόπερ και χαφ αποτελούν προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό. Ανοιχτή η παραμονή του Τσάβες. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ η περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο της Βόλσμπουργκ που γράφτηκε στο εξωτερικό. Οριστικά στους ισχυρούς του δεύτερου προκριματικού του Conference League, πράσινη. Έχω συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με τον ΠΑΟΚ και δεν θα έκανα κάτι που θα μπορούσε να τους απογοητεύσει, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας σε ερώτηση για το μέλλον του. Για αρνητική απάντηση του τεχνικού του δικεφάλου του Βορρά στην Μπεσίκτας γράφουν στην Τουρκία. Αγωνία στον Ολυμπιακό με την κατάσταση του Ντόρσεϊ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ. Δύσκολα θα προλάβει το αυριανό δεύτερο μάτς με την Ένωση ο Διεθνής Γκάρ. Τη συμμετοχή του από τον draft του NBA απέσυρε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ του Παναθηναϊκού Ακτόρ. Τον Άρη αποχαιρέτησε και επίσημα ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή. Ευχαριστώ για όλα και εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο έμπειρος τερματοφυλακάς. Στην παρούσα φάση δεν έχει τεθεί θέμα επιστροφής του Σιώπη στους κίτρινους. Με απογευματινή προπόνηση στον Ρέντι συνεχίζεται σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τα φιλικά με Σουηδία στη Στοκχόλμη στις 4 Ιουνίου και Ιταλία τρεις ημέρες αργότερα στο Παγκριτίο. Όλοι οι διεθνείς στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος ρίχνει το βάρος στην τακτική. Με τον Γιώργο Αντωνόπουλο στο τιμόνι και τη νέα αγωνιστική περίοδο, ο Αστέρας Άκτορ, οι Αρκάδες ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας με τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας λίγο πριν τα play-outs και την οδήγησε στην παραμονή στη Στοίχημαν Super League. Έτοιμος για την έκτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, ο Λέο Μέση, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Αλμπισελέστη που ανακοίνωσε ο Λιονέλ Σκαλόνι και αποτελείται από 26 ποδοσφαιριστές, εκτός ο Μασταντουόνο της Ρεάλ Μαδρίτης. Κρούση για την παραχώρηση του Γιώργου Βαγιανίδη φέρεται να έχει δεχτεί η Sporting Λισαβόνα σύμφωνα με την Αμπόλα. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, Everton και Villarreal ενδιαφέρονται για τον διεθνή δεξιό μπακ, τον οποίο κοστολογούν τα λιοντάρια στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Στους υποψήφιους για τον αντικαταστάτη του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της Μπαρσελόνα βρίσκεται ο Γιάννης Φερόπουλος σύμφωνα με τη Mundo Deportivo. Εκτός από τον Έλληνα τεχνικό, στην λίστα των Blaugrana είναι και ο Ιταλός Παόλο Γκαλμπιάτη, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπασκόνια στο τέλος της σεζόν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
0: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ρόδος είναι και γυρίζει Παρασκευή, η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας. Δεν νομίζω να διαφωνείτε. Εδώ στο στούντιο του Top FM, παρέα με την Τάνια Δρακιού στο ξεκίνημα της εκπομπής και το Στέλιο Σαρέσκο πίσω από το μικρόφωνο.

0: αφήνουμε τις έγνοιες, ό,τι και να έχουμε, ό,τι και να μας απασχολεί, να γυρίζουν μόνες τους. Εμείς θα γυρίσουμε και θα συντονιστούμε εδώ από το πιο φωτεινό σημείο του Αιγαίου και να πάμε στο ξεκίνημα, να δούμε γιατί σήμερα είχαμε το ξεκίνημα, την έναρξη των Πανελλήνιων Εξετάσεων που πάντα γίνεται κορυφαίο θέμα συζήτησης, τέτοια αγωνία, τέτοιο άγχος, όχι μόνο τα παιδιά, και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και οι δάσκαλοι, λοιπόν, σε όλη τη χώρα, σαν να πρόκειται για το το τέλος του κόσμου. Λοιπόν, και θα πρέπει όλοι να συντονιστούν για να δώσουν εξετάσεις, και οι γονείς μαζί, μην νομίζετε ότι δίνουν μόνο τα παιδιά. Λοιπόν, πολύ ωραίο το θέμα σήμερα, η αλήθεια είναι. Πολύ ενδιαφέρον. Είχε τροφή, έδωσε τροφή για πολλή σκέψη και πολύ γραπτό λόγο που θα μπορέσουν τα παιδιά, νομίζω, στη μεγάλη τους πλειοψηφία να αναπτύξουν, ανέπτυξαν το θέμα που έχει να κάνει κυρίως με την παγκόσμια κρίση που υπάρχει στην υπογεννητικότητα και στο δημογραφικό, βέβαια, που έχει να κάνει κυρίως με την... Όχι, κυρίως έχει να κάνει και με τη χώρα μας. Λοιπόν, πάμε όμως να μας τα βάλει σε μια σειρά όλα αυτά, να μας τα πει η κυρία Μικέλα Χακιδαράκη, που την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, φιλόλογος, μας έχει φύγει από τη Ρόδο πλέον, είναι στην Αθήνα, καθηγήτρια φιλόλογος στο Γυμνάσιο της Κερατέας. Κυρία Χακιδαράκη, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς
0: είστε? Καλά, εσείς πώς είστε? Δεν κατάλαβα πότε πέρασε ένας χρόνος.
1: Ένας χρόνος και όμως σας μιλάω εδώ από την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Από την ωραία μας.
0: Στη Ρόδο σας είχαμε, στην Αθήνα σας βρίσκουμε. Εντάξει, έτσι είναι. Όπως και η εκπομπή που γυρίζει, έτσι και η ζωή γυρίζει, δεν είναι στάσιμη.
1: Έτσι είναι, τυχαίνουν αυτά.
0: Έτσι.
1: Ωστόσο μπορώ να σας μεταφέρω και τον παλμό εδώ στις Ανατολικές Αττικές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχω μιλήσει ήδη με κάποιους από τους μαθητές μου. Τα παιδιά πάντα βγαίνουν ευχαριστημένα από το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Βέβαια η βαθμολόγηση είναι ο τελικός κριτής των πάντων, το πώς θα βαθμολογηθούν τα γραπτά τους. Ωστόσο τα θέματα εγώ τα βρήκα σύγχρονα, επίκαιρα, και αν θέλετε να σας δώσω και ένα στοιχείο που κάπου το διάβασα και το θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι και παγκόσμιο ενδιαφέροντος το θέμα αυτό της, ξέρετε, το...
0: που έχει να κάνει με την υπογεννητικότητα.
1: Με τα social media, με την απομόνωση.
0: Σωστά, με τη μοναξιά. Βέβαια.
1: Με τη μοναξιά, βέβαια, η απομόνωση, θέμα, τα social media, το πώς τα social media μπορούν να οδηγήσουν στην απομόνωση. Χάσμα γενεών, που ήταν ένα θέμα από τότε που δίναμε εμείς πανελλήνιες, που απασχολούσε. Τώρα δηλαδή τα τελευταία χρόνια και η New York Times και η Financial Times δείχνουν ότι δίνουν βάρος στα θέματα με ένα κοινωνικό αποτύπωμα, όχι απλά μια σχολική, να μιλήσουμε για ένα σχολικό θέμα που εξαντλείται εκεί.
0: Ναι, εξαντλείται
1: στα μέτρα.
0: Ναι, σε κάποιες σελίδες ενός βιβλίου, περιορισμένα και αυστηρά, ναι.
1: Να μιλήσουμε δηλαδή για ένα θέμα που μπορεί να έχει παγκόσμιο αποτύπωμα. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, εκεί είναι και η δυσκολία που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές.
0: Γιατί το λέτε αυτό? όσον αφορά την κριτική του σκέψη, δηλαδή το πώς θα το αναλύσουν, το πώς θα το αναπτύξουν.
1: Ναι, φοβάμαι μήπως να μιλήσουμε λίγο, να το τοποθετήσουμε λίγο, γιατί το θέμα ήταν πολυπαραγωγικό, οπότε θέλω λίγο να το τοποθετήσουμε και να το βαφτίσουμε, να του δώσουμε ξεκάθαρα τα ζητούμενά του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για τα κείμενα. Κείμενο 1, κείμενο 2, κείμενο 3.
0: Ναι, με τη σειρά να τα πάρουμε, ναι.
1: Εγώ τα θεωρώ πετυχημένα, προσωπική μου κρίση. Mm-hmm. Ξεκινούσε το κείμενο 1, μιλούσε πώς η οικονομία, γι' αυτό και μιλούσε και για την υπογεννητικότητα, η οικονομία μπορεί να οδηγήσει προς την μοναξιά και την απομόνωση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήταν το κεντρικό θέμα η υπογεννητικότητα. Mm-hmm, το κεντρικό θέμα ήταν το πώς οι συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν στη μοναξιά. Ωραία.
0: Ναι, χωρίς ασάφειες αυτό. Ναι. Okay.
1: Ναι. Το δεύτερο κείμενο που ήταν του Παπανούτσου. Ο Παπανούτσος είναι, μάλλον όποτε διαβάζουμε γραπτό του Παπανούτσου, έχει έναν μεγαλύτερο δίκτυο δυσκολίας. Οπότε εκεί θεωρώ ότι στο δεύτερο κείμενο ίσως να υπήρχαν και κάποιες απορίες ως προς το να το έχουν κατανοήσει.
0: Ναι, εκτός αν ήταν καλά προετοιμασμένοι οι περισσότεροι μαθητές, έτσι δεν είναι? Είχαν δουλέψει τη μεθοδολογία δηλαδή αυτή.
1: Ναι. Και ξαναλέω, υπάρχει μια αστήρευτη πηγή κειμένων που μας έχει δώσει ο Παπανούτσος, οπότε εννοείται ότι θα ανατρέχουν.
0: Προφανώς είχαν δουλέψει τα παιδιά πάνω σε αυτό τώρα στα φοιτητήρια, στα σχολεία. Ναι.
1: Και το τελευταίο το ποίημα του Εμπειρίκου που ήταν αυτό το κάλεσμα για τη ζωή. Άρα ξεκινάμε από την κοινωνική
0: απομόνωση. Αυτό πολύ ιδιαίτερο, ιδιαίτερο.
1: Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή μου άρεσε το πώς δένονταν τα κείμενα. Στο κείμενο 1 είχαμε κοινωνική απομόνωση. Mm-hmm. Στο δεύτερο κείμενο είχαμε αυτό το «Η ανάγκη συνύπαρξης των γενεών», του Παπανούτσου ήταν
0: σωστά.
1: Ναι, και το τρίτο κείμενο του Εμπειρίκου ήταν το κάλεσμα για τη ζωή.
0: Ένα αισιόδοξο μήνυμα προς τους νέους.
1: Ένα αισιόδοξο μήνυμα να υπερβούμε τη ματέωση και να βγούμε προς το φως, προς
0: σωστά.
1: τη ζωή.
0: Σωστά.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Σωστά.
1: Πολύ ωραίο. Οπότε, το θέμα, αν μπορούσαμε να το πούμε, είναι πώς μπορούμε να φύγουμε από τη μοναξιά και να πάμε προς το συλλογικό, προς τη συλλογικότητα, προς τη δράση, έτσι.
0: Ναι. Να βρούμε ουσιαστικά τρόπους επικοινωνίας, έτσι δεν είναι? Και ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές μόνο, όχι...
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Τώρα, οι μαθητές. Τι φοβάμαι ότι μπορεί να έκαναν? Να το πήγαν λίγο μονοδιάστατα, δηλαδή να έγραψαν μόνο για τα social media, μόνο για τα κινητά.
0: Το φοβάστε γιατί μιλήσατε ίσως με κάποιους και σας είπαν πώς το σκέφτηκαν?
1: Ναι, και πιστεύω ότι τα παιδιά, αν πιάσουν κάτι που το βιώνουν και τα ίδια, που βιώνουν αυτοί, ζουν σε μια κοινωνία των social media, δεν θέλω να το έχουν εξαντλήσει εκεί. Το θέμα ήταν πιο σύνθετο. Έπρεπε δηλαδή να πούμε πώς θεραπεύεται η μοναξιά και των δύο γενεών.
0: Και
1: είναι αυτό
0: γενεών.
1: Που είπατε πολύ σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν να βρούμε τρόπους που μπορούν να έρθουν κοντά οι δύο γενναίες και να συνυπάρξουν.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι.
0: Μάλλον αυτό θα κάνει και τη διαφορά από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Φακιδαράκη.
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: μάλλον,
0: μεταξύ των μαθητών που μπορεί να ανέπτυξαν το θέμα όπως τέλος πάντων, αλλά με ένα μονοδιάστατο τρόπο, όπως είπατε, από τους άλλους που θα το δούλεψαν λίγο περισσότερο.
1: Ναι,
0: και
1: δηλαδή ένα δυνατό γραπτό.
0: Άνοιξα λίγο τον ορίζοντα του γραπτού,
1: Ναι. Δηλαδή αν με ρωτάτε τώρα ένα δυνατό γραπτό τι θα έπρεπε να έχει, θα έπρεπε να τι σκέφτομαι, τι θα έλεγα, ας πούμε, εγώ στους μαθητές μου, να πρόσεχαν. Τη σύνδεση ψηφιακής απομόνωσης με την... πώς να το πω, με την υπαρξιακή ανασφάλεια. Πώς δηλαδή μπορούν να συνδεθούν η ψηφιακή απομόνωση με αυτό τα υπαρξιακά προβλήματα, τις ανασφάλειες που προκύπτουν.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να έχουν μιλήσει επίσης για την επιφανειακή επικοινωνία που συνήθως παρατηρείται στα σύγχρονα χρόνια, αντί της πραγματικής σχέσης, των πραγματικών σχέσεων. Θα ήθελα να μου έχουν αξιοποιήσει το κείμενο του Παπανούτσου. Θα ήθελα δηλαδή να μου το έχουν αξιοποιήσει δημιουργικά. Έδινε πάρα πολλές ιδέες στην συνύπαρξη. Ουσιαστικά αυτό ήταν το κείμενο που μιλούσε για, το, για τη συνύπαρξη των δύο γενεών.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν θα ήθελα να το έχουν αποφύγει επειδή ίσως το βρήκανε λίγο δύσκολο. Και γενικότερα θα ήθελα να έχουν αποφύγει τις γενικολογίες και το να γίνουν πολύ... διδακτικά τα γραπτά τους, δηλαδή να κουνάνε πολύ το χέρι. Θα ήθελα δηλαδή να έχουν κινηθεί σε αυτούς τους άξονες. Κάπως έτσι το σκέφτομαι εγώ.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι. Αν μπορούσαμε να πούμε τα θέματα, σε τι δυσκολία θα τα κατέτασα, θα τα έλεγα εύκολα προς μέτρια δυσκολίας, όμως για καλά προετοιμασμένους μαθητές.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι πολλοί μαθητές θα βρεθούν, η μεγάλη πλειοψηφία πιστεύω, η συντριπτική πλειοψηφία, ναι, να παραδώσουν θέμα, αυτό που λέγαμε και παλιά με 5, 10, 15 σελίδες, ναι, θα είναι γεμάτες αν μπορούμε να το μεταφέρουμε έτσι, αλλά το θέμα είναι τι προσέγγιση και πώς θα το προσεγγίσει ο κάθε μαθητής.
1: Ναι, ξέρετε, να σας πω ότι το θέμα ήθελε υψηλές απαιτήσεις ωριμότητας. Ήθελε δηλαδή τα παιδιά, ναι, να έχουν υψηλό δείκτη ενσυναίσθησης, να μπορούν να μεταφέρουν στο γραπτό αυτό το πολύ λεπτό θέμα, που είναι διαγενειακό, αν μπορώ, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, βέβαια είναι.
1: Δηλαδή
0: είναι,
1: αφορά όλες τις γενναίες, έτσι, δεν είναι μόνο των νέων ή των μεγαλύτερων, γι' αυτό και έβαλαν αυτή την συγχώνευση, το αγκάλιασμα της νεότερης γενεάς με την μεγαλύτερη.
0: Ναι, το θέμα είναι, κυρία Φαγκεδράκη, που το ξέρετε πάρα πολύ καλά, αν τα σχολεία γενικώς τώρα δεν μιλάμε για... Και τα φροντιστήρια, η εκπαίδευση στη χώρα μας προετοιμάζει τα παιδιά όχι στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Από πολύ νωρίς, για να φτάσουν στο σημείο να έχουν ένα βαθμό ωριμότητας για να αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα με τον τρόπο τώρα που περιγράφεται.
1: Ισχύει αυτό που λέτε.
0: Ναι. Δεν νομίζω δηλαδή. Δηλαδή ξαφνικά, σαν να ζητάμε, ναι, υπάρχουν παιδιά που έχει να κάνει και με τις οικογένειες και με το περιβάλλον που μεγαλώνουν, που ζουν, το κοινωνικό περιβάλλον. Λοιπόν, υπάρχουν παιδιά που, ναι, έχουν αυτή τη δυνατότητα στα 18 τους. Υπάρχουν άλλα παιδιά όμως που δεν το έχουν δουλέψει αυτό, δεν το ξέρουν, δεν τους έχει δοθεί η ευκαιρία ή η δυνατότητα να το δουλέψουν και πιο βαθιά μέσα τους, για να μπορέσουν κιόλας να το αποδώσουν με αυτόν τον τρόπο. Κατάλαβατε τι λέω?
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Μοναξιά στη ζωή, όλοι οι άνθρωποι έχουμε βιώσει σε κάποιο
0: σημείο
1: της ζωής μας. Δηλαδή και τα ίδια τα παιδιά από το στιγμό που λαμβάνω έχουν σίγουρα στην ηλικία των 18 ετών απογοητευτεί από φιλίες.
0: Ναι. Αλλά πώς θα το μεταφέρει ο καθένας εάν μείνει στο... Καταλάβατε τι λέω. Ναι. Αν μείνει στο εγώ του, για να μπορέσει λίγο να ανοίξει, για να δει και το περιβάλλον που...
1: Ναι, ναι,
0: είναι
1: ένας κίνδυνος, είναι ένας κίνδυνος αυτός. Έχουμε επισημάνει και επιτονίσει πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της χρονιάς ότι δεν γράφουμε ένα γραπτό προσωπικό εκπροσωπώντας την Μαρκέλα, την Μικέλα, τον Γιάννη, τον οτιδήποτε. Μιλάμε για τη γενιά μας.
0: Σωστά.
1: Μιλάμε, δηλαδή, αυτό το άρθρο που θα γράψουν τα παιδιά είναι ένα άρθρο που το γράφουν ως νέοι και εκπροσωπούν τη γενιά τους.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Θα έχουμε αποφύγει, θεωρώ, το εγώ. Το θέμα είναι πόσο βαθιά θα το έχουμε φτάσει.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό θα το δείξουν.
0: Αυτό θα κάνει τη διαφορά στα γραπτά.
1: Ήταν πάντως ένα πολυεπίπεδο θέμα.
0: Ναι.
1: Και ήταν σύγχρονο, όπως σας είπα. Ήταν παγκόσμιου προβληματισμού.
0: Ναι. Ναι, βαθιά κοινωνικό, εντάξει, πολύ βαθιά κοινωνικό.
1: Βαθιά κοινωνικό, ναι, κοινωνικό
0: βέβαια.
1: Θέμα.
0: Βέβαια,
1: και είναι καλό να σας πω κάτι, ανεξάρτητα από το βαθμό επιτυχίας μας στις Πανελλήνιες, mm-hmm. να προβληματιζόμαστε για τέτοια κοινωνικά θέματα.
0: Ναι, βέβαια, καλό είναι.
1: Mm-hmm. Και σίγουρα θα το θυμούνται αυτό το θέμα τα παιδιά. Θα πούνε ότι τότε που έγραφε το Πανελλήνιες είχε πέσει αυτό το θέμα.
0: Το κάθε τι μπορεί να σε κάνει σοφότερο και κυρίως τέτοια θέματα όταν, μιλάμε για σκεπτόμενους ανθρώπους και παιδιά. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Εν κατακλείδη λοιπόν, για να κλείσουμε, ήταν ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι τα περισσότερα παιδιά το είχαν δουλέψει. Καθηγητές, τέλος πάντων, εκπαιδευτικοί το είχαν έτσι δουλέψει με τη σειρά τους και το είχαν μεταφέρει στα παιδιά όλη την, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τώρα, η αίσθησή σας από τα παιδιά που μιλήσατε, που έχετε μιλήσει τέλος πάντων μέχρι τώρα, είναι ότι ευχαριστημένοι μεν, αλλά δεν ξέρουμε αν έχουν αποφύγει τις παγίδες που υπήρχαν μέσα.
1: Αν έχουν αποφύγει τις παγίδες, επειδή ήταν κοινωνικό το θέμα.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Το θέμα σαν θέμα ήταν από τα καλύτερα, θεωρώ, των τελευταίων ετών και από τα πιο σύγχρονα, όπως είπαμε.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Παγκόσμια ενδιαφέροντος.
0: Ωραία. Να τους ευχηθούμε κουράγιο, καλή δύναμη για τη συνέχεια, γιατί
1: καλή δύναμη να πω και εγώ στα
0: την
1: παιδιά
0: αρχή,
1: μου,
0: ναι, βέβαια,
1: και στους δικούς μαθητές και σε όλα τα παιδιά βεβαίως.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και στους γονείς κουράγιο, γιατί εμείς οι δάσκαλοι και οι γονείς τραβάμε νομίζω πιο πολύ άγχος από τα παιδιά τα ίδια.
0: Ναι, αυτό πιστεύω και εγώ. Είναι σαν να γράφετε δύο φορές εξετάσεις και όχι μία που γράφουν τα παιδιά.
1: Τα παιδιά που το βιώνουν είναι πιο cool.
0: Ναι, μάλιστα, ωραία. Κύριε Φαγιαδράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να τα ξαναπούμε και κυρίως όταν κατηφορήσετε προς τη Ρόδο, εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Ανοιχτή πρόσκληση.
1: Θα σας δώσω... βεβαίως. Απόψεις μου.
0: Βεβαίως. Πολύ με μεγάλη
1: ωραία.
0: Χαρά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Μικέλα Φαγεδαράκη, φιλόλογο, καθηγήτρια, για το θέμα των Πανελληνίων που είχαμε σήμερα στο μάθημα της γλώσσας. Ναι, πολύ ωραίο, πολύ όμορφο έτσι να το ακούμε, να το διαβάζουμε. Μας δίνει πολλές ιδέες, τροφή για σκέψη, αλλά διαφορετικά όταν θα πρέπει να καθίσουμε να το αναπτύξουμε, να το προσεγγίσουμε με έναν τρόπο που δεν θα είναι μονοδιάστατος. Τα λέω αυτά όχι για τα παιδιά, δεν κάνω τον ειδικό ή πολύ περισσότερο τον καθηγητή, μακριά από μένα αυτά. Και για τους μεγάλους είναι πολύ δύσκολα αυτά τα θέματα, για να τα προσεγγίσουμε με έναν τρόπο που θα είναι πλήρης. Λοιπόν, να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα, να καλωσορίσουμε στην εκπομπή τον κύριο Νικόλα Γερονικόλα, επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού Αρχείου Οργάνωσης για το νησί μας στη Ρόδο. Κύριε Γερονικόλα, καλό μεσημέρι. Δεν τον έχουμε, θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε σε λίγο. Η γραμμή δεν είναι τόσο καλή φαίνεται. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, νομίζω τον έχουμε τώρα τον κύριο Νικόλα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Νικόλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, το καλό πράγμα
1: καμιά φορά. Έχουμε και τεχνικές δυσκολίες.
0: Η καλή κουβέντα, η καλή συζήτηση καμιά φορά καθυστερεί, αλλά είναι για καλό αυτό. Δεν είναι. Έτσι, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, ζωντανή ροή είμαστε. Φύγαμε από το

0: έχουν αλλάξει τα πρότυπα της ζωής και της επιτυχίας, άρα έλλειψη κρεμία. Κάθε επιτυχία.
1: Όλα έχουν αλλάξει. Όλα αλλάζουν σιγά σιγά, αλλά με γοργό, αλλά με πιο αργό ρυθμό. Το μόνο που δεν αλλάζει εδώ και 46 χρόνια είναι οι πανελλήνιες εκστάσεις. Λοιπόν, είναι το σύστημα των πανελλήνιων και το λέω γιατί έτυχε. Στις πρώτες πανελλήνιες που έγιναν στη χώρα να ήμουν εκεί. Λοιπόν, γι' αυτό και το λέω και από το 90, από το 95, από το 2000, το 2010 κάθε λίγο και λιγάκι αλλάζει το σύστημα. Αλλάζει το σύστημα και όλα τα ίδια μένουν.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι.
1: Εντάξει, αυτό. Μια άλλη κουβέντα. Όμως επειδή όλα αλλάζουν γενικώς στη ζωή μας και το βιώνετε και το βιώνουμε όλοι καθημερινά, αρχίζουν σιγά σιγά και αυξάνονται και τα drones στη ζωή μας, κύριε Γεωργονικόλα. Λοιπόν,
0: τεχνολογία εννοείται γενικά.
1: Τεχνολογία γενικά, ναι, αλλά είδα κάπου σήμερα το πρωί κάποια drones που έπεσαν σε μια πολυκατοικία στη Ρουμανία. Σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη, ρωσικά drones. Λοιπόν, ναι. Το γνωστό drone που βρήκαμε εμείς στη Λευκάδα, λοιπόν, το οποίο μας ήρθε, από πού μας ήρθε, από την Ουκρανία ξαφνικά βρέθηκε και δεν ξέρουμε ακόμα, τέλος πάντων, ακριβώς τι, ή δεν μας λένε ακόμα. Τέλος πάντων, έχουμε και τα drones τώρα, εκεί θέλω να καταλήξω, στη μεσαιωνική πόλη που έχουν προκαλέσει έτσι μια αντίδραση, αντιδράσεις, αντιπαραθέσεις. Είχατε, δημοσιεύσατε μια τη δική σας θέση, τη δική σας τοποθέτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, νομίζω ότι τεκμηριωμένα για το πώς αλλιώς, με ποιους άλλους τρόπους μπορεί να προστατευτεί το μνημείο, οι μόνιμοι κάτοικοι, οι επισκέπτες, γενικώς να υπάρχει μια επιτήρηση σε όλη την παλιά πόλη. Mm-hmm. Αυτό τώρα δεν ξέρω.
0: Πολύ σωστά.
1: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσον αν θα το λάβει υπόψη η Δημοτική Αρχή. Όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Mm-hmm. Αλλά από τις απαντήσεις, γιατί ήταν ο κύριος Βαγιανός χθες, έτσι είναι, στη διάρκεια του προχθές μάλλον, στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε κάποιες απαντήσεις, έδωσε κάποιες εξηγήσεις και για το κόστος, ότι δεν έχει να κάνει το 1,2 εκατομμύρια.
0: Στην ουσία παρουσίασε την μελέτη, η οποία εισήχθη στην εισήγηση του σχετικού θέματος.
1: Του σχετικού θέματος.
0: Ναι. Ναι, δεν πρόσθεσε δηλαδή κάποιο νέο στοιχείο. Ήταν προφορική κατά κάποιο τρόπο ανάγνωση της μελέτης η οποία συνόδευε την εισήγηση.
1: Ναι. Ωραία. Να πάω εγώ λίγο από την άλλη πλευρά, με την έννοια από την πλευρά των drones, αν θέλετε. Και να πω το εξής. Υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της χώρας drones. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για την Αθήνα. Αττική, Αττική, Θεσσαλονίκη, ναι, τις μεγάλες πόλεις υπάρχουν. Τώρα δεν ξέρω όμως τις λεπτές γραμμές ανάμεσα στο, δηλαδή εκεί που ξεκινάει, εκεί που τελειώνει μάλλον η νομιμότητα και εκεί που ξεκινάνε άλλα πράγματα που είναι εκτός πλαισίου νομιμότητας.
0: Κύριε Σαρίσκο, σωστά νομίζω, σε σωστή διάσταση θέτεται το ζήτημα. Όμως εγώ θέλω καταρχάς να ξεκαθαρίσω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν αμφισβητώ την τεχνολογία, τη συγκεκριμένη.
1: Ναι, και τις δυνατότητες της. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στα διάφορα πεδία, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά τα λέτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ουσία της συζήτησης δεν είναι τα drones. Καταρχάς δεν αμφισβητώ και αναγνωρίζω την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να αντιμετωπίσει ένα υπαρκτό πρόβλημα. Έτσι. Ποιο είναι αυτό, κύριε Σαρέσκο? Είναι η παραβατικότητα η οποία σημειώνεται τώρα και χρόνια στη μεσαιωνική πόλη. Αυτό είναι ένα πραγματικό δεδομένο, ένα πραγματικό στοιχείο και ένα πραγματικό πρόβλημα το οποίο δυσφημεί εν μέρος στον τόπο μας. Το βιώνουν οι κάτοικοι, το βιώνουν οι επαγγελματίες και τελικά επηρεάζει, όπως είπα και πριν, την εικόνα του ίδιου του προορισμού. Άρα, η συζήτηση δεν είναι αν πρέπει να δράσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο Η ζήτηση είναι με ποιον τρόπο πρέπει να δράσουμε. Και εδώ είχα και την διαφορετική προσέγγιση του θέματος. Όπως είπα στην έναρξη της ομιλίας μου στη διαδικασία της ενημέρωσης, λέω εγώ δεν πήρα θέση από την αρχή που ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα να πολλώνει καταρχάς τον κόσμο. Γιατί ήθελα να δω αν υπάρξει μια σοβαρή πρόταση η οποία να λύνει το όλο ζήτημα στη βάση του. Γιατί επικεντρώθηκαν όλοι στο κομμάτι των drones. Και διαβάζοντας τη μελέτη, διαπίστωσα ότι το σύστημα που προτείνεται βασίζεται κυρίως στην επιτήρηση και στην καταγραφή. Όμως η παραβατικότητα δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζεται μόνο με την παρατήρηση. Όχι, δεν νομίζω, δεν αντιμετωπίζεται μόνο με την παρατήρηση. Αντιμετωπίζεται όταν υπάρχει άμεση εφαρμογή του νόμου. Αυτό ισχύει σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα πεδία, ανεξάρτητα να μιλάμε για την μεσονική πόλη ή για άλλα ζητήματα που χρήζουν παρέμβαση. Γι' αυτό και λέω ότι το βασικό ερώτημα δεν είναι αν το drone θα εντοπίσει μία παράβαση. Το ερώτημα είναι ποιος θα επέμβει εκείνη τη στιγμή. Ποιος θα βεβαιώσει το πρόστιμο, ποιος θα εφαρμόσει τον νόμο. Και εκεί θεωρώ ότι βρίσκεται η ουσία της συζήτησης και εκεί έπρεπε να επικεντρωθούμε. Γι' αυτό και κατέθεσα αυτή τη διαφορετική πρόταση. Ποια είναι αυτή? Είναι στην ουσία μία προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια του Αιγαίου, το οποίο ο κάθε ένας έχει ξεχωριστό ρόλο σε αυτό το σχήμα. Στην ουσία, δηλαδή, να επενδύσουμε όχι μόνο στην επιτήρηση, αλλά κυρίως στην παρουσία. Λέω παρουσία, όταν λέω παρουσία εννοώ στην παρουσία ανθρώπων μέσα στην μεσαιωνική πόλη. Διότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργεί βεβαίως και υποστηρικτικά σε αυτή την εποχή που ζούμε. Και καλό είναι, πρέπει. Δεν μπορεί όμως να υποκαταστήσει το αστυνομικό, έτσι όπως το ξέρουμε, με τον παραδοσιακό
1: τρόπο. Τη φυσική παρουσία του αστυνομικού.
0: Που βρίσκεται, ας πούμε, στο σημείο εκείνο το οποίο διαπράτεται, ας πούμε, μια παράβαση.
1: Ούτε. Τώρα δεν ξέρω αν η αστυνομία έχει αυτό το. Έχει τα στελέχη, έχει το προσωπικό για να μπορέσει να το καλύψει αυτό, δεν ξέρω.
0: Όχι, γιατί γι' αυτό και η πρότασή μου έρχεται να γεφυρώσει αυτό το κενό. Γιατί στην ουσία, όπως και στο Δήμο Κηφισιάς, τι λέμε, θα καλύψει περιοριακή απασχόληση των αστυνομικών, όπως έχει γίνει στο Δήμο Κηφισιάς, όπως έχει γίνει με άλλο τρόπο στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Βέβαια, εκείνοι οι Δήμοι τι κάνουν, καλύπτουν τους εποχιακούς. Γιατί έχουν τεράστια αυξομοίωση μεταξύ δυναμικότητας το καλοκαίρι με το χειμώνα. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και εδώ στη Ρόδο, αλλά είναι ένα διαφορετικό μοντέλο. Λέω λοιπόν ότι δεν μπορεί να το υποκαταστήσει τον αστυνομικό, ούτε το δημοτικό αστυνομικό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ βρισκόμαστε σε μια μεταπατική άλλη φάση που γίνονται προσπάθειες και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή να επανασυσταθεί το όργανο αυτό. Δεν ξέρω, η αλήθεια, ρώτησα στο Δημοτικό Συμβούλιο που βρισκόμαστε, γιατί έχουν και από το Υπουργείο, υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο. Νομίζω υπάρχουν τα χρηματικά εργαλεία πλέον διαθέσιμα, αλλά νομίζω σε κάποιο διαδικαστικό κομμάτι έχει όχι κολλήσει, αλλά βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Υπάρχει όμως ένα δεύτερο θέμα. Η ίδια η μελέτη δημιουργεί ορισμένα έμπλογα ερωτήματα. Για παράδειγμα, αναφέρονται λειτουργίες και εφαρμογές που φαίνεται να έχουν μεταφερθεί από γενικά πρότυπα μελετών και όχι από τις πραγματικές ανάγκες της ΡΟΔ. Εκεί ήταν δηλαδή αυτό που, πώς να το πω, μονοπόλησε κάποια στιγμή και λέγανε ότι η μελέτη είναι copy-paste από άλλο δήμο της Αθήνας. Και αναφέρεται δηλαδή μια επιτήρηση σιδηροδρομικών γραμμών και επιτήρηση δασικών περιοχών. Εκεί επικεντρώθηκε δηλαδή η πόλωση της διαφορετικής άποψης της ύπαρξης των drone, γιατί δεν έχει στην ουσία τόσο πρακτική ανάγκη των drone μέσα στη μεσαιωνική πόλη. Άλλοι δίνουν τα χρησιμοποιούν για να επιτηρούν σιδηροδρομικές γραμμές, δασίλια, δάση κλπ. Εκεί που δεν μπορεί να φτάσει δηλαδή ο άνθρωπος.
1: Ναι, όχι, λέτε, δεν έχουμε όχι στον αστικό ιστό.
0: Ναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αλλά δεν ακυρώνει το σύνολο της μελέτης αυτό. Δεν το ακυρώνει. Δείχνει όμως ότι χρειάζεται μια πιο προσεκτική επεξεργασία πριν δεσμευτούν σημαντικοί πόροι, γιατί δεν μιλάμε για ένα μικρό ποσό. Είναι ένα 200. Στο σύνολό της βέβαια.
1: Στο σύνολο της. Δεν έχει να κάνει με το.
0: Είναι όμως, είναι για 17 μήνες. Ναι, αλίμονο, όχι.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, όμως είναι δημόσιο χρήμα και είναι λογικό να ζητάνε όλοι δηλαδή κάποιες απαντήσεις.
1: Είναι, και το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να δώσει μια απάντηση σε αυτό, γιατί έχει αρμοδιότητα, δηλαδή υπάρχουν κάποια σημεία πολιτιστικοί χώροι, μνημεία και στην Αθήνα όπου χρησιμοποιούνται κάποια drones, αλλά δεν νομίζω ότι είναι περισσότερο σε μορφή καμερών. Δηλαδή, επειδή είπαμε πριν ποιος θα βεβαιώσει την παράβαση, γιατί όλο αυτό συμβαίνει τέλος πάντων για να εντοπίζονται συμπεριφορές παραβατικότητας. Και λέω τώρα, η κάμερα που είναι στα φανάρια, στα στενά, στις λεωφόρους, εθνικές εισόδους, παντού, και καταγράφει μια ταχύτητα που έχει υπερβεί το όριο σε ένα αυτοκίνητο, πηγαίνει η κλίση στον οδηγό ηλεκτρονικά μαζί με το πρόστιμο. Λοιπόν, και ο οδηγός είναι αναγκασμένος, τέλος πάντων, επιβάλλεται να καταβάλει το πρόστιμο, αν όχι μέσα σε ένα, στην αστυνομία ή σε όποια αρχή, τέλος πάντων, στην εφορία μετά από ένα διάστημα, αν παρέλθει η προθεσμία. Ναι, αυτό
0: υπάρχει όμως μια εγκυός διαφορά. Η κάμερα κυκλοφορίας στους δρόμους εστιάζει στον αριθμό κυκλοφορίας, ο οποίος είναι εννοείται συνδεδεμένος με ένα φυσικό πρόσωπο.
1: Ναι, σωστά.
0: Και γι' αυτό.
1: Σωστά.
0: Ναι, και γι' αυτό.
1: Ενώ εδώ είναι κατευθείαν, λέτε, στο φυσικό πρόσωπο.
0: Εδώ είναι κατευθείαν. Πώς διεξασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα. Ανοίγει μια άλλη ολόκληρη συζήτηση, ας πούμε, η οποία ήδη έχει σχεδόν εξαντληθεί, αλλά καταλαβαίνετε, εκεί είναι. Κάποια προβληματάκια που πρέπει να ξεπεραστούν.
1: Για να το δούμε. Εντάξει, αυτό θα δούμε και στην πορεία, κατά πόσον θα εγκριθεί καταρχάς όλο αυτό το σχέδιο και η μελέτη.
0: Εντάξει, εγώ πήγα όχι ασφαλούς, αλλά η διαφορά μας είναι ότι εγώ πιστεύω πως η πιο αποτελεσματική και θεσμικά ασφαλής λύση είναι να ενισχύσουμε την πραγματική παρουσία του κράτους, γιατί μιλάμε για κρατικές υπηρεσίες, το σύνολο της μελέτης, έτσι, και για τα.
1: Αρκεί να θέλει και το κράτος. Αρκεί να
0: εγώ, κοιτάξτε, επειδή το συζήτησα αυτό και για αυτό το κομμάτι το συζήτησα με τελεγή της αστυνομίας.
1: Το λέτε κιόλας στην ανακοίνωσή σας.
0: Ναι, το συζήτησα και το βρίσκουν, δηλαδή δεν βρήκα κάτι το οποίο, μια αντίδραση η οποία, ξέρεις, το πιάσανε αμέσως, καταρχάς, το πιάσανε αμέσως και νομίζω θα το αγκαλιάσουν. Γιατί υπάρχει και μια ανάγκη εκεί για έξτρα ώρες εργασίας των αστυνομικών.
1: Αλλά ξέρετε, καμιά φορά τα γραφειοκρατικά, πέρα από τα θέματα υποστελέχωσης που δυστυχώς ταλαιπωρούν τις υπηρεσίες όλες και τις αρχές, είναι και τα γραφειοκρατικά.
0: Μα γι' αυτό πρότεινα την προγραμματική, για να μην υπάρχουν θέματα γραφειοκρατίας, για να μπορεί να γίνει fast track μέσα από το Υπουργείο και να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα. Και δεν ακυρώνει βέβαια και την τεχνολογία. Γιατί θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία ως εργαλείο υποστήριξης. Όχι βέβαια ως υποκατάσταση της αστυνόμευσης. Εγώ νομίζω ότι είναι μια καλή μελέτη, θα το δουν όρημα.
1: Είναι ξεκάθαρη. Η αλήθεια είναι αυτή. Η άποψή σας, η τοποθέτησή σας είναι ξεκάθαρη. Τώρα,
0: όχι, δεν είναι αντιπολιτευτική σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Νομίζω στην κατεύθυνση της υποστήριξης.
1: Ναι. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο. Σαφώς και τη Ρόδο, στο θέμα του τουρισμού. Είμαστε, μάλλον θα σας ζητήσω έτσι να κάνετε μια εικόνα, Μάιος του 25, όχι του 26, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου του 25. Λοιπόν, και να φύγετε λίγο από την εικόνα αυτή, αν την έχετε έτσι εύκολη και πρόχειρη.
0: Να φύγω από το 25 που ήταν ρεκόρ.
1: Να μεταφερθείτε λοιπόν, μέσα στην στρατόσφαιρα, λοιπόν, τέλος πάντων, στο Μάιο του 26. Νομίζω ότι Θα βρούμε διαφορές ή όχι?
0: Εγώ αισθάνομαι.
1: Θα βρούμε διαφορές. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του τουρισμού, πάντα, εντάξει.
0: Βέβαια, ναι. Κοιτάξτε, στο ξεκίνημα του 26 η εικόνα είναι σχεδόν επίπεδη. Σαφώς υπάρχουν διαφορές με το 25. Το 25 ήταν χρονιά ρεκόρ για τη Ρόδρο, αν μιλάμε για το αεροδρόμιο. Ξεπέρασε, δηλαδή, ξεπερασάμε τα 7 εκατομμύρια
1: επιβάτες. Ναι, στο τέλος τη σεζόν.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: ναι. Μπορούμε να συγκρίνουμε...
0: από την αρχή όμως φάνηκε, με δηλαδή, ίδια... ο Απρίλιος συγκριτικά,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ο Απρίλιος του 26 συγκριτικά, οι διεθνείς επιβάτες, έτσι, γιατί όχι, μην μιλάμε για εσωτερικούς επιβάτες, ήταν 278.000 περίοδοι, 279.000 έναντι 296.370 το 25, δηλαδή μία μείωση 6%.
1: Ναι, είχαμε μείωση, γιατί εντάξει, και λόγω του πολέμου δεν ήρθαν και οι Ισραηλοί. Εγώ λέω γενικώ, σαν ναι, να βάλουμε σαφώς μέσα και τους Ισραηλινούς, δεν το συζητάμε. Σαν να μην υπάρχει αυτή η ζωντάνια που υπήρχε και αυτή η κίνηση.
0: Όχι, και να μην το ισοπεδώνουμε. Ναι. Είναι, σε σχέση με πέρσι, η εικόνα είναι θετική, αλλά δεν είναι απλά, δεν είναι θριαμβευτική, αυτό που περίμεναν όλοι. Δηλαδή,
1: μάλιστα,
0: η Ρόδος εξακολουθεί να είναι ένας από τους ισχυρούς τουριστικούς προορισμούς Μεσογείου, σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας. Οι μεγάλες αγορές, κυρίως οι Βρετανικοί και οι Γερμανικοί, θα έλεγα, συνεχίζουν να μας στηρίζουν και υπάρχει το ενδιαφέρον αρκετά υψηλό. Okay, από την άλλη πλευρά, το 26 δεν ξεκίνησε, όπως είπαμε, με την ορμή που πολλοί περίμεναν στις αρχές της χρονιάς. Όπως είπατε, και οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε ευρύτερη περιοχή και η τάση των επισκεπτών να κλείνουν πιο αργά, δηλαδή αυτό το early booking που χρησιμοποιούσαν και παίρνανε και μπούσταρε την αγορά, δεν πλέον λειτουργεί αυτό. Πάμε σε last minute κρατήσεις. Έτσι δημιουργεί μια πιο συγκρατημένη εικόνα. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι η Ρόδος έχει ενδιαφέρον για τους επισκέπτες, αλλά η μεγάλη συζήτηση δεν είναι πλέον μόνο πόσοι θα έρθουν, δηλαδή σε απόλυτο νούμερο κεφάλια, δηλαδή συζητάνε όλοι και τι θα αφήσουν πίσω τους στην τοπική οικονομία. Δηλαδή, γιατί μπορεί να έχουμε παρόμοιες ή ελαφρώς αυξημένες αφήξεις μες στο Μάιο, σε σχέση με πέρσι, όμως οι επιχειρήσεις συχνά μας λένε ότι οι επισκέπτες είναι πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους. Και κατά τη γνώμη μου, η Ρόδος δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να συζητάει μόνο για ρεκόρ αφήξεων. Χρειάζεται να δει πώς θα αυξήσει την αξία του τουριστικού της προϊόντος. Γενικότερα, δηλαδή, κοιτάξουμε λίγο τις υποδομές. Είναι μια καλή ευκαιρία, δηλαδή, να κοιτάξουμε λίγο εσωτερικά. Καλύτερη εικόνα του προορισμού, αναβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες. Βεβαίως, προστασία και του περιβάλλοντος. Είχε ανοίξει και μια ολόκληρη συζήτηση τώρα με το ειδικό χωροταξικό, το νέο χωροταξικό. Γενικά, διαχείριση των περιοχών. Όλη αυτή η βιτρίνα του νησιού, έτσι, ναι, να το εκμεταλλευτούμε, να το γυρίσουμε αυτό υπέρ μας τελικά.
1: Ναι.
0: Στο τέλος της ημέρας, επιτυχία δεν είναι μόνο αν έρθουν οι επισκέπτες και πιάσουμε, δηλαδή, τα νούμερα του 25. Επιτυχία είναι να φεύγουν πιο ικανοποιημένοι, έτσι, και η τοπική κοινωνία να αισθάνεται ότι ο τουρισμός βελτιώνει πραγματικά την καθημερινότητά της.
1: Ναι.
0: Καταλάβετε ότι όλα αυτά έχουν συνάρτηση και για το μέλλον του προορισμού πλέον.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Αυτό το θέμα με το χωροταξικό πραγματικά άλλο πάλι δεδαλώδες κομμάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο, και ειδικά όταν υπάρχει αυτή η πίεση του χρόνου με ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται τελευταία στιγμή, την προηγούμενη μέρα να ψηφιστεί, την επόμενη μεταφορικά, το λέω, αλλά λίγο πολύ έτσι όπως
0: κυλάει. Μας διαβούλευση είναι. Έτσι
1: όπως κυλάει ο χρόνος, ναι, κάπως έτσι το νιώθουν.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι το νιώθουν όλοι.
0: Λοιπόν, οι αντιδράσεις των κάποιων φορέων δεν είναι οι αναμενόμενες και θα πιαστούν στον ύπνο αρκετοί. Έχουν πιαστεί στον ύπνο αρκετοί επενδυτές, ας πούμε, και αυτούς που αγγίζει το νομοσχέδιο. Οικία δηλαδή. Και θα δημιουργήσει θέματα.
1: Ναι,
0: εντάξει, θεωρώ ότι η χώρα χρειάζεται ένα σύγχρονο και σταθερό ειδικό χώρο ταξικό. Το χρειάζεται. Δεν είπε κανένας ότι δεν υπάρχει ανάγκη. Ναι. Χρειάζεται όμως κανόνες, χρειάζεται σαφήνεια και χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό έτσι, που να προστατεύει ναι με το περιβάλλον βεβαίως, αλλά ταυτόχρονα να δίνει και προοπτική στις τοπικές κοινωνίες και στην οικονομία. Αυτό εδώ τώρα, έτσι όπως είναι το σχέδιο κατατεθειμένο με την ΚΙΑ, έρχεται και σαν οδοστρωτήρας και λέει όχι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι και δεν δίνουν και παράταση καθόλου. Δεν δίνεται κάποια παράταση.
1: Ναι. Τι λέμε τώρα δηλαδή, ότι δεν φρένω στην ανεξέλεγκτη δημιουργία νέων μεγάλων μονάδων.
0: Ναι, ναι, ναι, στους νησιωτικούς προορισμούς κυρίως όπως είναι η Ρόδος.
1: Ναι, για τη Ρόδο, λέμε. Ναι. Λοιπόν,
0: ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Η Ρόδος έχει ενταχθεί στην κόκκινη κατηγορία, να το πω έτσι, μεταξύ άλλων. Και η Ρόδος, όχι μόνο η Ρόδος. Λοιπόν, αυξάνονται τα όρια.
0: Ναι, αλλά σαν να, έχει, σαν να έχουν επιλεχθεί οριζόντιες ρυθμίσεις, μιας και το αναφέρετε,
1: αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Για περιοχές με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Βέβαια,
0: η Ρόδος δεν είναι η ίδια.
1: Ούτε Μύκονος είναι, ούτε Σαντορίνη, ούτε Κυκλάδες.
0: Ακριβώς. Δεν είναι ένα μικρό νησί του Αιγαίου. Έχει διαφορετικές υποδομές.
1: Δεν είναι. Καμία σχέση με το. Ναι.
0: Έχει διαφορετική οικονομική δραστηριότητα. Τα λέω γιατί η ΚΙΑ μέσα έχει συντελεστές. Έχει διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές δυνατότητες. Είναι τελείως διαφορετική η προοπτική η αναπτυξιακή της Ρόδου με ένα μικρό νησί, ας πούμε, τον Κυκλά. Τελείως διαφορετική. Θεωρώ ότι η συζήτηση δεν πρέπει να εξαντλείται σε αυθαίρετους αριθμούς, γιατί έχουν μπει συντελεστές και αριθμοί μέσα έτσι, και απαγορεύουν γενικά τα πάντα. Όμως η πραγματική βιωσιμότητα προκύπτει, προσέξτε, από την αξιολόγηση των πραγματικών δεδομένων κάθε περιοχή.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή πρέπει να πάμε να δούμε Ιξιά διαφορετικά, Κολύμπια διαφορετικά, Λίνδος διαφορετικά. Είναι τελείως η φέρουσα ικανότητα, δεν είναι απλά ένα νούμερο που μπορεί να αποτυπωθεί, είναι μια ολόκληρη επιστημονική μελέτη. Ξαναλέω, υποδομές, διαχείριση φυσικών πόρων, κυκλοφορία, σημαντικό, δίκτυα ίδρυψης, αποχέτευση.
1: Και αν τα είχαμε αυτά σε, τέλος πάντων, αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, ναι, ίσως θα μπορούσε εκεί να στηθεί πάνω ένα σχέδιο, αλλά δεν υπάρχουν αυτά.
0: Οι προοπτικές όμως.
1: Δεν υπάρχουν υποδομές για να.
0: Ναι. Ναι, αλλά υπάρχουν προοπτικές.
1: Ναι,
0: δηλαδή δεν είναι κουβέντα αυτή. Απαγόρευσε τα πάντα επειδή δεν υπάρχουν οι υποδομές τώρα αυτές, οι σύγχρονες υποδομές. Μα υπάρχει προοπτική για να φτιαχτούν και νέοι και οδικός άξονας. Βεβαίως, λέμε δύο δρόμους αυτή τη στιγμή η Ρόδος, αλλάζει όλο το σκηνικό.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Δύο δρόμους. Για να ξέρουμε και τι λέμε.
1: Ναι, σωστά. Είναι μεγάλο θέμα.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση.
1: Μεγάλη συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Ξέρω ότι έχετε υποχρεώσεις, θα πρέπει να σας απελευθερώσω.
0: Λοιπόν. για τη λογοδοσία.
1: Καλά, και για τη λογοδοσία, ναι. Και εντάξει, είναι ένα θέμα πραγματικά που αν το βάλουμε κάτω αυτή την κουβέντα μπορούμε να την κάνουμε από κοντά και αυτή την κουβέντα που να την κάνουμε από κοντά.
0: Βεβαίως, χαρά
1: να έχουμε
0: μου,
1: την ευκαιρία ναι, εδώ στο στούντιο να καθίσουμε την ισχύα μας και να το αναλύσουμε, να καταλάβει και ο κόσμος τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται, τι μπορεί να αλλάξει, τι δεν μπορεί να αλλάξει και να δούμε και κατά πόσον τελικά η πολιτεία, το κράτος, τα υπουργεία, τα αρμόδια θα ενθερνιστούν, να το πω εγώ, τα αιτήματα.
0: Έχετε δίκιο. Αυτή τη στιγμή νομίζω αυτό που επήγει να ακουστεί και να αποτυπωθεί είναι να δοθεί μια παράταση. Έτσι, όπως δόθηκε η παράταση για τις ιδιωτικές ιδιοκτησίες που άλλο νομοσχέδιο εκεί δεν επιτρέπει, ας πούμε, στο εκτός σχεδίου πόλεως δόμηση, αλλά δόθηκε παράταση. Σε αυτή την ΚΙΑ δεν έχουν προβλέψει παράταση και θα πιαστούν όλοι στον ύπνο. Και είναι κρίμα γιατί, ξαναλέω, κλαδεύει την αναπτυξιακή προοπτική ενός τόπου.
1: Ναι. Και φτάνει πια με τη Ρόδο, εγώ αυτό θα πω. Έχουμε και το ΦΠΑ, έχουμε πολλά και το τέλος ανθεκτικότητας που δεν έχει να κάνει μόνο με τη Ρόδο. Τέλος πάντων, εντάξει, εδώ βαραίνει πολύ περισσότερο. Ναι. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, κύριε Γιώργο Νικόλα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Την επόμενη φορά εδώ να σας έχουμε στο στούντιο και καλή δύναμη, εύχομαι, για τη συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα κεντρικό δελτίο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Να πούμε τώρα που για τη σύλληψη πολιτικού μηχανικού με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ο οποίος μηχανικός ουσιαστικά πήρε 140.000 ευρώ από τα κόλπα του, λοιπόν, από επιχειρηματίες. Το τέχνασμα που χρησιμοποιούσε πολιτικός μηχανικός στη Ρόδο για να αποσπάσει χρήματα από επιχειρηματίες ήταν η υπόσχεση ότι θα τους εντάξει στον αναπτυξιακό νόμο. Τι τεχνάσματα, τι σκέφτονται, πώς ξεγελούν τον κόσμο, και δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι αυτοί που ξεγελούνται, που εντάξει, πολλοί ποντάρουν σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας που δεν ενημερώνονται τόσο πολύ, δεν έχουμε πολύ επαφή με τον κόσμο. Τέλος πάντων, πολλοίς κόσμος ξεγελιέται. Λοιπόν, συνελήφθη λοιπόν μηχανικός, ο οποίος κατηγορείται για απάτη εφόσον βρέθηκαν στην κατοχή του προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Ροδιακής, ο κατηγορούμενος κατάφερε να αποσπάσει 140.000 ευρώ από επιχειρηματίες, υποσχόμενος ότι θα τους εντάξει στον αναπτυξιακό νόμο. Λοιπόν, μάλιστα, προκειμένου να γίνει περισσότερο πιστικός, χρησιμοποιούσε τηλεφωνικές επικοινωνίες δήθεν με τα αρμόδια υπουργεία για να καθησυχάσει τους επιχειρηματίες ότι η υπόθεσή τους πηγαίνει πολύ καλά. Ούτε σε ταινία. Ούτε σε ταινία. Λοιπόν, πάμε σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
3: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
2: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
3: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
2: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
3: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
3: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
2: Joy. Happy Living Ideas.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άλλη στην υγειά μας!
4: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τη μία στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και τους Γιώργο Μπαρτζόκα, Κώστα Παπανικολάου και Τόμας Γόκα επιβεβαίχθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την κατάκτηση της EuroLeague. Ας συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί, δήλωσε ο Βεζένκοφ. Θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός με αφορμή τη συμπλήρωση 2 ετών από την κατάκτηση του Conference League στο στόχαστρο της Lens Obiangkon. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, το παρόν στο δείπνο της UEFA στο πλαίσιο του τελικού του Champions League στη Βουδαπέστη έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Η απόκτηση τερματοφύλακα στόπερ και χαφ αποτελούν προτεραιότητες για τον Παναθηναϊκό. Ανοιχτή η παραμονή του Τσάβες. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ η περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο της Βόλφσμπουργκ που γράφτηκε στο εξωτερικό. Επιθυμία της ΑΕΚ αποτελεί επέκταση της συνεργασίας τόσο με τον Μάρκο Νίκολιτς όσο και με τον Χαβιέρι Μπάλτα, ενώ στην Ένωση δεν υπάρχει ανησυχία για τα τουρκικά δημοσιεύματα περί πρότασης της Μπεσίκτας στον Σέρβο τεχνικό. Για νέα αύξηση αποδοχών θα προσφέρουν οι κιτρινόμαυροι στον Πινέδα για την επέκταση του συμβολέου του. Έχω συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο με τον ΠΑΟΚ και δεν θα έκανα κάτι που θα μπορούσε να τον απογοητεύσει, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας σε ερώτηση για το μέλλον του. Για αρνητική απάντηση του τεχνικού του δικεφάλου του Βορρά στην Μπεσίκτας, κάνουν λόγο στην Τουρκία. Αποχαιρέτησε και επίσημα τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή. Ευχαριστώ για όλα και εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο έμπειρος Έλληνας τερματοφύλακας. Με απογευματινή προπόνηση του Ρέντι συνεχίζεται σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου και την Ιταλία τρεις ημέρες αργότερα στο Παγκρίτιο. Το βάρος στην τακτική ρίχνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Με τον Γιώργο Αντωνόπουλο στο τιμόνι και τη νέα αγωνιστική περίοδο, ο Αστέρας Άκτορ, οι Αρκάδες ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας λίγο πριν τα play-out και την οδήγησε στην παραμονή στην Στοίχημαν Super League. Παραβολή στους μικρούς τελικούς της Water Polo League Ανδρών, Απόλλωνος Σμύρνης Βουλιαγμένη, λόγω προσφυγής της ελαφράς ταξιαρχίας στο ΑΣΕΑΔ, μετά την ένσταση της ομάδας των Νοτίων Προαστίων που έκανε δεκτή η ΚΕΔ και διέταξε την επανάληψη του πρώτου αγώνα. Έτοιμος για την έκτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα της Αργεντινής είναι ο Λέο Μέση, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Λιονέλ Σκαλόνι και αποτελείται από 26 ποδοσφαιριστές, εκτός ο Μασταντουόνο της Ρεάλ Μαδρίτης. Κρούση για την παραχώρηση του Γιώργου Βαγιανίδη φέρεται να έχει δεχτεί η Sporting Λισαβόνα σύμφωνα με την Αμπόλα. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, Everton και Villarreal ενδιαφέρονται για τον διεθνή δεξιό μπακ, τον οποίο κοστολογούν στα 10 εκατομμύρια ευρώ τα λιοντάρια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Top FM 102,4.

0: Επιστρέψαμε. Ρόδος είναι και γυρίζει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, μιλήσαμε για τις Πανελλήνιες και αργότερα θα επανέλθουμε για το σημερινό θέμα της γλώσσας. Είχαμε την κυρία Φακεδαράκη νωρίτερα, την καθηγήτρια φιλόλογο, για το θέμα των drones, για την, τον τουρισμό και γενικώς το νέο χωροταξικό που προκαλεί πολλές αντιδράσεις συνεχώς. Θα δούμε πώς θα καταλήξει αυτό. Πάμε τώρα να δούμε, αφού καλωσορίσουμε την αγαπητή συνάδελφο Κυριακή Πετρίδου, συνέλεγα της τηλεφωνικής γραμμής. Κυριακή, καλό μεσημέρι. Η Ρόδος είναι στο επίκεντρο της Ευρώπης σήμερα, γιατί έχουμε την συνεδρίαση, έτσι δεν είναι, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, εδώ στη Ρόδο, στο Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου. Οπότε σε ακούμε, Κυριακή. Ο λόγος δικός σου.
1: Η Ρόδο χτυπάει η καρδιά της αυτοδιοίκησης της Ευρώπης από σήμερα το πρωί, καθώς περισσότερο από αυτό δήμαρχοι και περιφερειάρχες, οι οποίοι στην ουσία είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή Περιφερειών, ξεκίνησαν τις εργασίες τους νωρίτερα σήμερα το πρωί στο Καστέλο με πολύ σημαντικά θέματα στην ατζέντα. Να πούμε ότι βρίσκεται και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κυρία Σάρη Ραούσιο, αν το λέω σωστά, βεβαίως αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, ενώ ο Κωτσπότης βεβαίως, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρώπης, ο κύριος Γιώργος Χαντιμάρκος. Πολύ σημαντικά τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα για το μέλλον των περιφερειών. Να πούμε και κάτι που τονίστηκε τόσο στις εναρκτήριες ομιλίες όσο και αργότερα στην ένταξη τύπου από τους προαναφερθέντες κυρίως. Έχει να κάνει με το μέλλον των περιφερειών, αλλά σε σχέση με το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το περίφημο MFF, δηλαδή τον προϋπολογισμό στην ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νέα χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Τώρα τέλειο, επειδή έτυχε να βρισκόμαστε στα τέλη του προηγούμενη χρονιά και στις Βρυξέλλες που είχε ανάψει έτσι η συζήτηση για το νέο πουδουπού, όπως λέγεται, ναι. Διατυπώνονται ήδη από αφού το έγινε γνωστό οι στρατηγικές που έχει αντιδράσεις σχετικά με το που εστιάζει η χρηματοδότηση. Όπως τουλάχιστον είχαμε αντιληφθεί εμείς τότε, έχει να κάνει κυρίως με την ασφάλεια και τη θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών απέναντι σε οποιαδήποτε δυνητική μελλοντική απειλή, όποια μορφή και αν έχει αυτή, και με τις νέες τεχνολογίες, ενώ κάποια κονδύλια μένουν και για την αγροτική πολιτική. Τώρα, σε αυτό έκαναν αναφορά στη συνέντευξή μου, γιατί ρωτήθηκαν και σχετικά, μιας και κάποιοι το βάζουν σε αντιδιαστολή ότι δεν θα υπάρχουν με αυτόν τον τρόπο χρήματα για υποδομές, όπως γνωρίζαμε τόσα χρόνια, διότι πρόκειται για τα γνωστά μας κοινοτικά πλαίσια, δηλαδή ενώ τις χρηματοδοτήσεις τις ευρωπαϊκές, και ότι πλέον δεν θα υπάρχουν χρήματα για υποδομές, αλλά ότι δεν είναι και αρκετά αυτά που θα δίνονται για την κοινωνική πολιτική. Ωστόσο, σχετικά με αυτό, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, είπε ότι θα προβλέπονται και έργα υποδομών και για την αγροτική πολιτική αλλά και για την κοινωνική πολιτική, όπως παραδείγματος χάρη νέα νοσοκομεία κυρίως και από την πλευρά του, ο κύριος Χατζημάρκος ανέφερε αναλυτικά το ποιο είναι το αποτύπημα αυτών των χρηματοδοτήσεων των ευρωπαϊκών στα νησιά μας, που όπως είπε δεν θα ήταν ίδια χωρίς αυτά τα ευρωπαϊκά χρήματα. Μίλησε για ευεργετήματα από βρεφονιπιακούς σταθμούς, κοινωνικές δομές, αντιπλημμυρικά έργα, έργα για το περιβάλλον. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν η ζωή στα νησιά, είπε χαρακτηριστικά, χωρίς, αν δεν υπήρχε αυτό το αποτύπωμα της Ευρώπης. Τώρα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αυτό που γίνεται εδώ, δηλαδή οι διεργασίες όλες αυτές, υπήρξαν και τηλεδιασκέψεις με αξιωματούχους της Επιτροπής Περιφερειών και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις Βρυξέλλες, εκείνη την, δηλαδή στην αρχή των έναρξη εργασιών. Και μετά από λίγες εβδομάδες θα αναμένεται αυτό που το συμπέρασμα, η διακήρυξη της Ρόδου, αυτό που θα βγει δηλαδή από αυτές τις εργασίες εδώ, θα έχει και όνομα η διακήρυξη της Ρόδου. Και αυτό θα αποτελέσει τη μαγιά κατά κάποιο τρόπο για τις προτάσεις που θα καταθέσουν εν ώψη της υλοποίησης του νέου Πουδουπού.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, εκείνο που ακούγεται πολύ συχνά, το ακούγαμε και εμείς στις Βρυξέλλες και φέρετε ό,τι προτάσετε, το ακούσαμε και σήμερα εδώ από τη Ρόδο, από το Καστέλο, είναι το περίφημο cohesion, δηλαδή συνοχή και οι πολιτικές συνοχής. Και υπάρχει μια ανησυχία.
0: Αυτό συγκράτησε έτσι, αυτό σου έχει μείνει περισσότερο μέχρι τώρα, Κυριακή, από
1: ναι, διότι
0: αυτή την...
1: το ακούγαμε συνέχεια αυτό το cohesion στις Βρυξέλλες, από επιτρόπους, από ευρωβουλευτές, άλλους αξιωματούχους, ότι δηλαδή είναι κάτι το οποίο προτάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα μένει να δούμε, και ειδικά σε μια περιοχή όπως η δική μας, αυτή η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής, πώς θα υλοποιηθεί. Ένα μότο που βγήκε επίσης είναι ότι δεν είναι όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης το ίδιο. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μέρημνα ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τέλος, στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κύριος Χατζημάρκος είπε ότι τους ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι πάει προς κατάργηση η Γενική Διεύθυνση Περιφερειών της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα αυτό πώς συμβιβάζεται με τις πολιτικές συνοχής, σημαίνει να το δούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πολύ πολύ ενδιαφέροντα. Θα δούμε και πώς θα καταλήξει.
1: Μπορεί να ακούγονται λίγο θεωρητικά, αλλά όπως έχει φανεί τα τελευταία χρόνια, αφορούν πάρα πολύ οι αποφάσεις στο κέντρο των Βρυξελών και οι πολιτικές της και οι χρηματοδοτήσεις. Θέλουμε, δεν θέλουμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει.
0: Ναι, και είναι, πολύ σημαντικό.
1: Όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας.
0: Ναι, σαφώς. Αυτοδιοίκηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον πολίτη, με τον κάτοικο της κάθε περιοχής, δεν το συζητάμε, και είναι πολύ σημαντικό να μείνουν εργαλεία, να μπορεί να τα διαχειρίζεται η αυτοδιοίκηση και να μην πάνε όλα πλέον σε μια κεντρική διαχείριση, που εκεί θα είναι πολύ πιο δύσκολο πια να προσεγγίζει η αυτοδιοίκηση. Αλλά αυτά έχουν να κάνουν
1: και αυτό
0: έχει να κάνει και με το νέο κώδικα αυτοδιοίκηση που ετοιμάζεται από το Υπουργείο, να δούμε και από εκεί τι μπορεί να κερδίσει.
1: Οι ευρωπαϊκές πολιτικές τώρα είναι ευρωπαϊκές πολιτικές.
0: Ναι, καλά, σίγουρα.
1: Δηλαδή ο νέος κώδικας είναι πάλι θωρό, κάτι άλλο που βέβαια δεν μπορεί να αντιβαίνει τις οδηγίες.
0: Ναι, όχι.
1: Πρέπει να είναι εναρμονισμένος.
0: Εκεί. Η παγίδα είναι εκεί. Λοιπόν, εντάξει. Κυριακή, ευχαριστούμε πολύ. Αυτή τη στιγμή έχουμε ομιλίες, φαντάζομαι τώρα. Συνεχίζονται οι ομιλίες.
1: Συνεχίζονται οι εργασίες. Διέκοψαν για το διάλειμμά τους. Εκεί γύρω στις 11. Μόλις τελείωσαν οι εναρκτήριες ομιλίες, υποδοχή των συνέδρων κτλ. Συνδέθηκαν και με τις Βρυξέλλες. Ξεκίνησαν αμέσως οι εργασίες γύρω στις 11, τη διακοπή που έγινε στο πρώτο διάλειμμα. Εμάς μας έδωσαν την ένδειξη τύπου. Σας είπα, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Χατζημάρκος, η κυρία Σάρη Ραούσιο και ο ευρωβουλευτής, ο κύριος Γιώργος Αυτιάς, όπως που είναι εδώ. Εδώ είναι και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Φαρδαλιάς. Βεβαίως ήταν στην έναρξη ο κύριος ο Δήμαρχος Ρόδου και πρόεδρος της ΠΕΤ Νοτιού Αιγαίου, ο κύριος Αλέξανδρος Κολιάδης. Ήταν δήμαρχοι και από τα νησιά, όπως η Χάτης, ο κύριος Φραγκάκης. Ήταν βεβαίως και ο κύριος Καφαντάρης από την Κιέβε.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ήταν γνωστό αυτό.
0: Πολύς κόσμος, ναι. Αυτοδιοικητικός.
1: Και να πούμε ότι τον συντονισμό έτσι της διοργάνωσης τον έχει η πρόεδρος η πρόξενος επιτιμή της Ιταλίας, η κυρία Αλίκη Μοσχή.
0: Μάλιστα. Ωραία, μια χαρά. Κύριε Αγγή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεφύγουμε ενώντας σε κάτι διαφορετικό πάλι, κάτι που αφορά κυρίως τους φίλους του Ολυμπιακού. Δεν έχει να κάνει, είναι οι μέρες τους, είναι η περίοδος τους αυτή, να το πω έτσι, μετά την κατάκτηση του κυπέλου στην Ευρωλίγκα, την ομάδα του μπάσκετ. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τον Ολυμπιακό, για την ομάδα του ποδοσφαίρου. Δεν σας λέω περισσότερα, ακούστε το ηχητικό.
2: Συνεχίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Ιμπόρα να κερδίζει την κεφαλιά. Βγάζει τη σέντρα, η σέντρα και φάει γκολ! Ο Ελκαμπή, το μεγάλο κανόνι για τον Ολυμπιακό σε 116. Έμοιαζε πολύ το γκολ αυτό που έχει ξαναπετύχει στο ίδιο τέρμα Ελκαμπή και δίνει το προβάσμα στον Ολυμπιακό. 4 λεπτά πριν από το τέλος έχουν πέσει όλοι κάτω. Είναι οι παίκτες του Ολυμπιακού από ευτυχία. Είναι οι παίκτες της Φιωρεντίνα που κοντεύουν να δουν τον ουρανό με 4 και τον βλέπουν από την κεφαλιά του μεγάλου, του σούπερ σκόρερ, του πρώτου κανονιού, του Conference League, του Ελκαμπή, που θα τους καρφώσει και αυτή τη φορά για να φέρει τον Ολυμπιακό 4 λεπτά μακριά από τον πολυπόθητο πρώτο ελληνικό τίτλο σε επίπεδο συλλόγων. Βραβιωτσολάκης και καπακώνει την μπάλα. Αυτή είναι η τελευταία ίσως φάση, η τελευταία ελπίδα φεύγει για τη Φιωρεντίνα. Τώρα το σφύριγμα. Ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει το Conference League. Πολύ μεγάλη στιγμή για τον ελληνικό ποδόσφαιρο, πολύ μεγάλη στιγμή πάνω απ' όλα για τον Ολυμπιακό. Ο Ελαραμπή τους περιμένει όλοι στην αγκαλιά του. Ένα κουβάρι παίκτες του Ολυμπιακού. Έξαλλοι πανηγυρισμοί εδώ στο ελληνικό έδαφος, στην Αγία Σοφιά, σε μια σημαδιακή μέρα. Ο Ολυμπιακός θα γράψει την πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία του. Είναι μια συγκλονιστική στιγμή με τον Ολυμπιακό να πανηγύριζει έξαλλα δικαίως. Ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει το Conference League.
3: Και τώρα ακούγεται το παιχνίδι του We Are The Champions. Η απονομή τώρα πηγαίνει ο μεγάλος αρχηγός. Τώρα πηγαίνει ο Κώστας Φορτούνης. Τη κούπα του Conference League την παίρνει στα χέρια του. Προσήκωσε τον ουρανό πιο ψηλά, Κώστα, να φτάσει σε όλους όσους δεν βρίσκονται μαζί μας. Απ' τα παιδιά της Θήρας 7, απ' όλους που παχαντώνουν και δεν πρόλαβα να το δουν. Όλοι όμως κλαίνε και στα ουράνια. Δεν κλαίνε από όλο το γήπεδο και σε όλη την Ελλάδα που έχουν βγει στον δρόμο. Το πάρτι αρχίζει και δεν ξέρω πότε θα τελειώσει. Ακούγεται το κλασικό το We Are The Champions και είναι λογικό, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής των πρωταθλητών. Είναι ο θρύλος πια του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Νομίζω δεν κατάλαβαν μόνο οι φίλοι του Ολυμπιακού, κατάλαβαν όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου, όλοι οι φιλάθλοι. 29 Μαΐου του 2024, η βραδιά που χάρισε στον Ολυμπιακό το τρόπαιο του Europa Conference και ουσιαστικά έκλεισε τις εκκρεμότητες του Ολυμπιακού με την ιστορία. Ξόρκησε ό,τι είχε αποθυμένο στην μεγάλη του ευρωπαϊκή ιστορία ο Ολυμπιακός. Μια βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη κυρίως των φίλων του Ολυμπιακού, εγώ λέω και στη μνήμη των Ελλήνων φιλάθλων, γιατί ευρωπαϊκό τίτλο δεν κερδίζουμε κάθε μέρα οι ελληνικές ομάδες, για το ποδόσφαιρο μιλάω. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι αύριο είναι πολύ μεγάλη επίσης μέρα για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τελικός Champions League. Μεγάλη βραδιά στην Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain, Arsenal, και δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ιδανικότερο συνομιλητή, ιδανικότερο καλεσμένο να μας μιλήσει για τον τελικό και γενικώς για τη μεγάλη αυτή γιορτή του Champions League, άλλον από τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο Χρήστο Σωτηρακόπουλο, που θα τον έχουμε σε λίγο στη γραμμή μας για να μας αναλύσει, να μας πει από την δική του ξεχωριστή ματιά και για το παιχνίδι αυτό και γενικώς για την γιορτή, αυτή τη μεγάλη γιορτή που ουσιαστικά είναι παγκόσμια. Ο τελικός Champions League έχει πάντα την, εδώ και πολλά χρόνια, τη μεγαλύτερη θεματικότητα, σπάει τα κοντέρ θεματικότητας ουσιαστικά παγκοσμίως, επαναλαμβάνω, όχι μόνο στην Ευρώπη, όχι μόνο στις χώρες από τις οποίες είναι οι ομάδες στον τελικό, σε όλο τον κόσμο.

Να πούμε ότι στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο μένουμε σε mood ποδοσφαιρικό. Δεν αλλάζουμε θέμα για όσους φίλους του ποδοσφαίρου μας ακούνε. Λοιπόν, στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας και οι αρχηγοί του Ολυμπιακού, Κώστας Παναγικολάου και Τόμας Γουόκαπ. Ο Πρωθυπουργός υποδέχτηκε τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό και μια χειρονομία ιδιαίτερη, ένα δώρο σκάκι από τον Γιώργο Μπαρτζόκα στον Πρωθυπουργό.

Γιώργος Μπαρτσόκας που φέρει το ψευδώνυμο του σκακιστή ως προπονητής, έδωσε το δώρο αυτό στον Κυριακό Μητσοτάκη. Όπως είπε ο ίδιος, για κάποιο λόγο με φωνάζουν σκακιστή, έτσι ακούγεται στο βίντεο άμα το δείτε πριν δώσει το δώρο στον Κυριακό Μητσοτάκη. Και μια μπάλα βέβαια, μπάσκετ, την μπάλα του τελικού με τις υπογραφές των παιχτών επίσης στον Κυριακό Μητσοτάκη, ο οποίος είχε την ευκαιρία και να αγγίξει το τρόπαιο της Ευρωλίγκα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε περίπου μισή ώρα πριν από τις 2, 31 λεπτά πριν από τις 2. Σας λέγαμε πριν για το τελικό Champions League, με τη Βουδαπέστη να ετοιμάζεται πυρετοδός για το μεγάλο τελικό, μεταξύ της Πάρη και της Arsenal στην Πούσκας Αρένα, με τις ουγγρικές αρχές να στείλουν τη μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση για αθλητικό γεγονός στην ιστορία της χώρας. Το σίγουρο είναι ότι σήμερα και αύριο περίπου 100.000 οπαδοί και των δύο φιναλίστ θα κυκλοφορούν στην πόλη, θα δώσουν ένα διαφορετικό χρώμα από ό,τι συνήθως για τον τελικό αυτό. Τώρα, εγώ να υποδεχτώ, να καλωσορίσω στο Top FM και στην εκπομπή τον αγαπητό φίλο, λέω καταρχάς, και ξεχωριστό συνάδελφο, τον Χρήστο Σωτηριακόπουλο, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χρήστο, με μεγάλη χαρά και συγκίνηση.
1: Γεια σου, Στέλιο μου.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά, καλά, και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος.
1: Χαίρομαι που σε ακούω πρώτα απ' όλα μετά από καιρό και σε ακούω σε ένα αγαπημένο μου σταθμό που είναι ο συγκεκριμένος, σημειολογικά για την ιστορία τη δικιά μου τη δημοσιογραφική. Ήταν ο πρώτος σταθμός τότε που τον είχε ο κ. Γιακοφώτης, που σκέφτηκε να πλησιάσει τον μικρούλη Sport FM το 96 προς 97 και να μας προτείνει μια συνεργασία. Και από εκεί ξεκίνησε μια συνεργασία με 25 σταθμούς συνολικά, που μετέτρεψε σιγά σιγά τον μικρούλη τότε Sport FM σε ένα σταθμό σχεδόν πανελλαδικό. Σήμερα τον Sport FM τον ξέρουν όλοι, αλλά εκείνη την εποχή ήταν μια πολύ ωραία πρώτη συνεργασία, για την οποία πάντα η Ρόδο και τον Top FM τους ευχαριστώ. Τώρα ξέρω ότι είστε σε μια καινούργια εποχή και σου εύχομαι, γιατί εσύ είσαι ένα παιδί που γνωριζόμαστε από το 1979.
0: Ακριβώς.
1: Όταν ξεκινήσαμε και οι δύο. Οπότε είσαι λατρεμένος μου και δεν υπήρχε περίπτωση αυτή την πρόσκλησή σου να την να μην την αποδεχθώ. Οπότε πάμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο, καταρχάς για τα καλά σου λόγια. Ναι, είναι πραγματικά ξεχωριστή στιγμή. Κάθε φορά που μιλάμε στον αέρα, γιατί έχουμε μιλήσει και από άλλα μέσα στο παρελθόν, και ναι, δεν χρειάζεσαι συστάσεις. Ο Χρήστος Σωτηριακόπουλος δεν χρειάζεται συστάσεις. Ξεχωριστός συνάδελφος με πολύ πολύ πολύ μεγάλη σπουδαία πορεία, σπουδαία καριέρα, και η φωνή σου είναι πάντα συνδεδεμένη με πολύ μεγάλους περιγραφές όλων των μεγάλων τελικών.
1: Μαζί βρεθήκαμε σε πάρα πολλά παιχνίδια.
0: Και μαζί σε πάρα πολλά παιχνίδια. Στο
1: σε αποστολές μαζί, και ειδικά το πιο ίσως χαρακτηριστικό που πολλοί κόσμος ξέρεις. Βλέπει το σκουντί, προχθές ήμασταν μαζί με το σκουντί σε μια απέλεια και του λέγε βάλ' το αγόρι. Σε μένα μου λένε παγώνει το Άμστερνταμ, ας πούμε.
0: Παγώνει το Άμστερνταμ.
1: Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο με κάτι.
0: Όταν βρεθήκαμε στις κάτω θέσεις από τα πανηγύρια και τις αγκαλιές.
1: Το είχαμε όλη τη χρονιά, είχαμε περάσει.
0: Ναι, ναι, φοβερό.
1: Και στο Κίεβο και στα παγωμένα και στο Όλμπορκ μετά πάνω, στους τάφους των Βίκινγκς και όλα τα. Στην παγωμένη Βαρσοβία ήταν ειδικά.
0: Με την Κοπριά τότε, θυμάσαι.
1: Με την Κοπριά, ναι, εντάξει. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Λοιπόν,
1: εδώ στη Βουδαπέστη.
0: Τι έχουμε τώρα, για πες, ναι.
1: Θα σου πω. Όση ώρα μιλάμε.

0: ότι όλοι έχουν εισιτήριο για τον αγώνα. Η ουδέτερη, ας το πούμε έτσι, είναι και οι Ούγγροι, και ο ταξιτζής θες που με έφερε πεδοδρόμιο. Μου λέει Arsenal, μου λέει και τα λοιπά, παρακολουθούμε την Premier League. Άλλος μου λέει, ο άλλος ταξιτζής που πήρα λίγο αργότερα για κάτι άλλο που θέλω να πάω. Δεν μπορώ, λέει, την Παρί, δεν μπορώ το Κατάρ και τα λοιπά. Υπάρχει μια τέτοια. Απ' την άλλη, πάμε στο καθαρά αγωνιστικό, έτσι. Έχουμε μια ομάδα η οποία πέρσι, εγώ πίστευα πέρσι θα δούμε ένα κλειστό τελικό Παρί Ίντερ.
1: Σωστά.
0: Τύπου 2-1 για την Παρί και είδαμε στο πρώτο 25 λεπτό τρικυμία εν κρανίο, ας πούμε.
1: Έτσι.
0: Και αφελής η Ίντερ που πήγε να παίξει μόλις βλέπει το γήπεδο να γέρνει. Δεν συνεχίζεις να προσπαθείς να παίξεις, τραβάς ένα χειρόφρενο και μαζεύεις τη ζημιά στο 2-0. Αυτή, μέχρι να καταλάβει τι έγινε, είχε γίνει.
1: Ήπιαν θάλασσα νωρίς και δεν συνήλθαν ποτέ.
0: Ναι. Αυτό. Η Arsenal, λοιπόν, θα σου πω, δεν πιστεύω ποτέ ότι θα είναι τόσο αφελής σε ένα τέτοιο τελικό, πρώτον. Σε ένα τέτοιο μάτσο απέναντι, γιατί άντε πέρσι να πεις ότι η Παρί από το μέσο της χρονιάς και μετά μας ευνηδίασε και ξαφνικά την είδαμε, αλλά κάποιοι μπορεί να είπαν εντάξει ρε παιδί μου, μπορώ να την παίξω την Παρί και να την αντιμετωπίσω. Φέτος η Arsenal την έχει κερδίσει την Παρί, έτσι, στη φάση, αλλά άλλο τα league phase και άλλο όταν αρχίσει η μπάλα και καίει. Λοιπόν, πιστεύω ότι η Arsenal θα πάει να το κρατήσει το μάτι σε ένα χαμηλό τέμπο και όποια ομάδα γενικώς, εγώ αυτή η πείρα και η δικιά σου και η δικιά μου, η φτωχή των 40 τόσων χρόνων, ας πούμε πια, όποια ομάδα έχει καλή άμυνα, ρε Συστέλιο, μπορεί και κρατάει, είναι μέσα σε ένα παιχνίδι. Όσο καλή και να είναι η Παρί, που ό,τι βλέπω να είναι καλύτερη από την Arsenal και να το κερδίζει στο τέλος της ημέρας, αλλά η Arsenal θα μείνει μέσα στο παιχνίδι, εγώ πιστεύω, για πολλή ώρα. Και όταν μένεις πολλή ώρα μέσα στο παιχνίδι, ειδικά η Arsenal που τη φέτος την Arsenal την έχω περιγράψει τουλάχιστον 30 φορές, ίσως και παραπάνω, για την Premier League.
1: Ναι, μιλάμε την ξένης.
0: Στα 38 μάτς της πρέπει να έχω κάνει μέσα στη σεζόν τουλάχιστον τα 25 με 30 ίσως. Έτσι, 25 παιχνίδια της έχω κάνει οπωσδήποτε. Μάτς που βρέθηκε πίσω στο σκόρ είχε πρόβλημα να τα αντιμετωπίσει.
1: Είτε με μικρότερη ομάδα, τέλος πάντων, είτε...
0: Όχι, και με καλές ομάδες και με μικρότερες
1: ομάδες. Και με μικρότερες ομάδες, μάλιστα.
0: Και με μικρότερες ισοφάρισε. Δεν θυμάμαι μάτσες που να το γύρισε.
1: Να το γύρισε.
0: Ναι.
1: Αντίθετα, παιχνίδια στα οποία προηγήθηκε και είχαν καλή εξέλιξη.
0: Ναι. Και επίσης 18 γκολ από κόρνερ. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Ναι, πολύ
0: 18 γκολ από κόρνερ, κάτσε και τώρα την άλλη φορά, είναι 12 βαθμοί. 12 βαθμοί το παίρνει με 85, μείον 12 βαθμούς θα ήταν 73. Πέσω δεν έβαζε κανένα γκολ από κόρνερ.
1: Ναι.
0: 73, για να περάσεις τον αντίπαλο που είναι στους 78, 79, 80 που είναι μπροστά σου, θα έπρεπε να κάνεις δύο νίκες ακόμα κάπου. Σημαίνει λοιπόν τέλος πάντων ότι σε μια βραδιά τελικού, το ένα κόρνερ, ένα γκολ που μπαίνω μπροστά στο σκορ, μπορεί να μου αλλάξει όλη τη δυναμική.
1: Και να κάνει και τη διαφορά στο τέλος,
0: Όμως πάλι θα πάρω αυτό που είπα και το πρωί στον Sport FM. Εγώ θα πάρω ένα τελικό 2-0 αποτέλεσμα για την Παρί. Γιατί θεωρώ ότι κάποια στιγμή η Παρί θα βρει ένα γκολ. Θα αναγκαστεί η Arsenal κάποια στιγμή, έστω και στο 70, να ανοίξει λίγο το παιχνίδι της. Και το πιο πιθανό είναι να γίνει το 2-0 μετά παρά το 1-1. Αλλά όλα αυτά, ξέρεις, στους 30, είναι ο 36ος τελικός που καλύπτω. Πού είμαι στο γήπεδο και καλύπτω. Εντάξει, τα τελευταία 2-3 χρόνια, εντάξει, γράφω για το site μου, το είναι με 365, γιατί δεν μεταδίδω πια τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά όπως έκανα τους προηγούμενους. Έτσι. Θα σου πω λοιπόν στους 36 τελικούς, κάθισα και σκέφτηκα έτσι πριν από λίγο, σε πόσους από αυτούς πριν το παιχνίδι έλεγα και πού. Λοιπόν, είμαι περίπου 20-15. Θέλω να σου πω ότι σε 20 έχω πέσει μέσα
1: και σε 15,
0: και σε 15 έχω πέσει και μερικές φορές πολύ έξω, όπως ο περσινό. Που έλεγα θα γίνει ένα κλειστό μάτς, πιο κλειστό μάτς. Θυμάμαι τον Dortmund Juventus το 97, έλεγαμε όλοι πώς μπορεί να χάσει
1: το μάτς
0: εκείνη τη στιγμή. Ξέρεις πώς έγινε? Με δύο στατικές φάσεις, δύο κόρνερ στο ξεκίνημα, δύο γκολ ο Ρίτλε. Δύο στατικές φάσεις σήμερα, δύο κόρνερ ο Σάκα, δύο κεφαλιές ο Χάβερτς και ο Γκάμπριελ και σε 2-0 πίσω στο σκορ. Γυρίζει? Δεν γυρίζει.
1: Είναι αυτό που λέμε, σε ένα τελικό τι μπορείς να
0: προβλέψεις. Τι ωραίο που είναι. Αυτό λοιπόν, αυτό πώς εξανάμεις τώρα. Μιλάμε για, εγώ λατρεύω γενικά τα σπορ. Εσύ με ξέρεις πόσα χρόνια. Δεν είμαι ούτε μονολυθικός, ούτε...
1: Όχι, αλλά καθόλου.
0: Όσο καλή άμυνα και να παίξεις στο μπάσκετ, θα πάρεις αποτέλεσμα. Αν όμως ο αντίπαλος είναι στο τέλος της ημέρας καλύτερος από σένα, κάπου θα σε κερδίσει. Στο πόλο, το ίδιο. Στο handball, το ίδιο.
1: Στο
0: ποδόσφαιρο,

0: Στο βόλε ειδικά η καλύτερη ομάδα δεν υπάρχει.
1: Ναι, εκεί δεν είναι γιατί υπάρχει τελικό, το φιλανά με σωστά.
0: Γιατί
1: σωστά.
0: Έφτασε η Ιαπωνία στο τελικό και θα παίξει με η Κούβα στο τελικό και θα παίξει με, το,
1: με, ξέρω, Πολωνία, εγώ,
0: την, με την Ουγγαρία ή την Πολωνία που είναι καλή ομάδα. Ναι. Θα κερδίσει τους τελικούς, τους 20 τελικούς, θα κερδίσει τους 19,5 η καλή ομάδα. Στο ποδόσφαιρο στους 20 τελικούς θα τους κερδίσει 11 φορές η καλύτερη ομάδα. Και τις άλλες 9 είναι ανοιχτό αποτέλεσμα. Που σημαίνει ότι γι' αυτό ακριβώς το γουτάρουμε το ποδόσφαιρο και γι' αυτό ακριβώς ναι, πάλι θα σου πάρω την παρή απόψη ότι θα το κερδίσει στο τέλος της ημέρας. Μπορεί όμως. Αλλά αν προηγηθεί η Arsenal, δεν ξέρεις καν ο ίξης αφήξης. Απλώς αν προηγηθεί η Arsenal θα έχουμε μια εντελώς άλλη κουβέντα. Αν προηγηθεί η παρή, νομίζω τα πράγματα θα πάμε στη φυσιολογική ροή του. Είναι ωραίο πάντως. Είναι ο πρωταθλητής Αγγλίας μετά από 20 χρόνια που είναι η Arsenal, 22. Και είναι ο πρωταθλητής Γαλλίας και πρωταθλητής Ευρώπης που είναι η Paris Saint-Germain. Στο τέλος της ημέρας, ξέρεις, είναι ωραίο που βλέπεις δύο ομάδες που είναι και πρωταθλητές στις χώρες τους
1: να φτάνουν.
0: Όχι περσινή η Arsenal, φετινή όμως. Που φτάνουν μέχρι το τέλος. Γιατί έχουμε δει και τελικούς με ομάδα που είναι πέμπτη η μία στη χώρα της και τρίτη η άλλη, ξέρω κι εγώ. Όχι ότι είναι κακό. Γιατί εμένα μου αρέσει που άνοιξε αυτό το πράγμα και δεν είναι μόνο αυτό που ήταν παλιά οι πρωταθλητές που λένε κάποιοι, διότι επί της ουσίας τι θες να βλέπεις, τις καλύτερες ομάδες. Όταν βλέπεις τις 3, 4, 5 της Αγγλίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, ναι, δεν είναι φόρος εύκολος να χωθεί κάποιος άλλος. Γι' αυτό άλλωστε έφτιαξε και το conference
1: η
0: UEFA.
1: Ναι, βέβαια, σίγουρα.
0: Αλλά στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι είναι δύο ομάδες που έχουν μια ταυτότητα του προπονητή τους. Και η Arsenal σαφέστατα είναι πια μια ομάδα.
1: Ναι, το Αρτέτα, ναι, δεδομένα. Το συζητάμε.
0: Και η Paris Saint-Germain ίσως από πλευράς ποδοσφαίρου είναι το πιο ωραίο ποδόσφαιρο ρε Στέλιο αυτή τη στιγμή.
1: Και πια
0: έχει τα τελευταία δύο χρόνια
1: έτσι,
0: το ποδόσφαιρο
1: και που παίζει. Και η ηρωνία, Χρήστο, τώρα, ηρωνία. Ναι. Δηλαδή σκέψου τώρα. Μέση, Νεϊμάρ, Εμπαπέ.
0: Ναι. Ποιοι περάσαν από εκεί.
1: Ποιοι περάσαν και με κανέναν δεν κατάφερε η Παρή να πάρει αυτό που
0: κυνηγάει
1: τελευταία 15 ετία.
0: Το ντουέ που.
1: Και πάει με του πιτσιρικάδε ουσιαστικά. Με του πιτσιρικάδε.
0: Ναι, και πάει. Ή ο Βιτίνια. Ο Βιτίνια. Στη Γούλφ. Έχω περιγράψει Γούλφ, ξέρει πόσα παιχνίδια εκείνη την περίοδο. Έμοιαζε το παιδί ότι είναι ένα καλό παιχνίδι.
1: Ότι ξεχώριζε, ναι.
0: Εδώ μιλάμε τώρα για απογείωση. Δεν κάνει λάθο την πάσα του. Που θυμίζει πάρα πολύ το παιχνίδι του Πίρλο Βιτίνια. Δηλαδή τη σιγουριά του. Πρόσεξε, όχι τις μακρινές, τις τριαντάρες.
1: Γιατί
0: δεν μπορείς να έχεις και τα πάντα. Ναι. Όπως κάποια στιγμή κάποιοι λέγανε για το Πίρλο, όταν ο Πίρλο άρχισε να παίζει και έβγαζε τις τριαντάρες τα λοιπά. Ναι, αλλά αμυντικά, ως αμυντικός χαφ δεν έχει την πληρότητα του Ταρντέλη. Λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να έχει πλην του Πελέ, πιθανώς και του Μαραντόνα, την πληρότητα κανενός.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και ο Μέση και ο Ρονάλντο πάλι θα του βρούμε.
1: Κάποια μειονεκτήματα.
0: Είναι ωραίο για το ποδόσφαιρο, για να το κλείσουμε, αυτή η Παρή είναι μια ομάδα που παίζει το ποδόσφαιρο που σκέφτεται ο προπονητής της, που του άρεσε το προπονητή της, που έπαιζε και ο προπονητής της ως παίκτης και που αυτή η ομάδα το κατάφερε, όχι με τους superstar, για μένα είναι πιο ωραίο που η Παρή το κατάφερε τελικά.
1: Έτσι,
0: με αυτούς που το κατάφερε πέρσι, από το να το είχε πάρει πριν από 3-4 χρόνια με τον Νεϊμάρ, τον
1: Μέση. Η πραγματική ομορφιά του ποδοσφαίρου είναι αυτή, αυτό που λες. Ναι, βέβαια. Δεν συντριγκάρει καθόλου, Χρήστο, το ότι δύο αγγλικές ομάδες ήδη έχουν πάρει τα άλλα δύο κυβέρνα.
0: Με συντριγκάρει, εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το αγγλικό ποδόσφαιρο το έχω πάρα πολύ.
1: Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή,
0: θεωρώ όμως
1: δεν σε παρασύρει αυτό στη.
0: Κάνει κακό σε όλους τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Το γεγονός του ότι ο τελευταίος του αγγλικού πρωταθλήματος φέτος, εσύ Στέλιο, που είναι η Wolves, ο τελευταίος ή η Burnley, η προτελευταία, θα πάρουν πολύ περισσότερα χρήματα από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της χρονιάς που έχει πάρει το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Σε αυτό όμως, συγγνώμη, δεν θα απολογηθούν. Έλεγε πριν από χρόνια στην Βογκαλιάνη, το δεξί χέρι του Μπερλουσκόνη της Μίλαν, ότι μας έχουν καταστρέψει οι Ιταλοί. Και παίρνουν οι Άγγλοι και παίρνουν πάρα πολλά χρήματα που εμείς δεν παίρνουμε. Και η απάντηση του στον Γκαλιάνη είναι γιατί πρόσεξε, ο Γκαλιάνη δεν υπήρξε μόνο πρόεδρος της Μόντσα που το είπε κάποια στιγμή. Yeah. Υπήρξε και χρόνια ολόκληρα δίπλα στον Μπερλουσκόνη όταν οι Ιταλοί σαρώναν τα πάντα γιατί είχαν τα λεφτά.
1: Και
0: δεν σου φταίει κανένας. Σούπερ παράγοντα. Πρόπερσι ήμασταν που είχα κάνει μια συνέντευξη στο. Καθόμασταν δίπλα-δίπλα στα VIP. Εντάξει, εγώ έχω έρθει καλεσμένο τη UEFA. Δεν έχω έρθει με την έννοια τη δημοσιογραφική. Και μεγάλη μου χαρά. Κάτσα δίπλα του λοιπόν, κάποια στιγμή πιάσαμε την κουβέντα. Πρόκειται από δύο χρόνια στο Wembley. Και του λέω, Μου λέει, έχουν οι Άγγλοι, μου λέει, τα λεφτά και τα... Και του λέω, συγγνώμη να σε ρωτήσω λέω κάτι, πριν από 25 χρόνια, στις 20 πιο ακριβές μεταγραφές, οι 18 ήταν Ιταλικές, Ιταλικών ομάδων. Και αυτή τη στιγμή στις 20 πιο ακριβές μεταγραφές είναι μία Ιταλική. Σημαίνει ότι κάτι κάνατε εσείς λάθος, δεν κάνουν οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι το κάνουν σωστά.
1: Ναι, λοιπόν,
0: αυτό θέλω να σου πω. Μάλιστα. Δεν μ' αρέσει, ξέρεις, ο 15ος της Αγγλίας τώρα, η Crystal Palace, η πέρσι η Tottenham, πες το τελικός ήταν ονόματα Tottenham United, αλλά ο 15ος και ο 16ος της Αγγλίας. Και πάνε στο τελικό σβηστά. Αυτό λοιπόν οι υπόλοιποι πρέπει να τους απασχολεί.
1: Βέβαια.
0: Απ' την άλλη, εν μέρη δεν είναι και ωραίο όλοι να, δηλαδή μια χώρα να κερδίζει τα πάντα. Έγινε μια φορά με την Ιταλία το 90, τότε που οι Ιταλοί είχαν τα λεφτά, και πάει να γίνει άλλη μια φορά τώρα, αν το πάρει Άρσεναλ.
1: Αν το πάρει Άρσεναλ.
0: Μπορεί.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι η Premier League γενικά, γι' αυτό και ακριβώς φέτος είδες, ότι το πρωτάθλημα παίχθηκε με χαμηλότερους βαθμούς. Πέρσι, οι 56 βαθμοί της Bournemouth δεν τις αρκούσαν ούτε να βγει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Φέτος οι 57 βαθμοί της, ένας παραπάνω, μπορεί να την οδηγούσε στο Champions League. Σημαίνει ότι πέφτει το σύνολο των πόντων. Ούτε εκείνο το πράγμα το τότε, το Liverpool, Manchester City, City Liverpool, 100 βαθμούς ο ένας, 99 ο άλλος, 98
1: ήταν
0: ο άλλος,
1: καλύτερο, ναι,
0: 97 ο άλλος.
1: Μεγάλη
0: ήταν υπέροχο για τις δύο ομάδες, γιατί ήταν
1: καλά,
0: σούπερ.
1: Ναι, αυτό, ναι, αυτό, ναι.
0: Ο τρίτος ήταν στους 68 και στους 70.
1: Ναι.
0: Ενώ τώρα ο πρώτος είχε 70, 80 τόσους, ο δεύτερος 70 τόσους, ο 65, 60, 62, 57, ξαφνικά μέχρι και ο δέκατος με 50 βαθμούς διεκδικούσε στην τελευταία, και ο δωδέκατος, τελευταία αγωνιστική, διεκδικούσε έξοδο στην Ευρώπη.
1: Πολύ πιο ενδιαφέρον, βέβαια, ναι, σωστά.
0: Πολύ καλύτερο.
1: Πολύ καλύτερο.
0: Και το πρωτάθλημα επίσης σώθηκε τελευταία αγωνιστική.
1: Σωστά.
0: Σε πριν κλείσουμε πολύ γρήγορα, να σου πω ότι έβγαλα ένα καινούριο βιβλίο, το Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο, κυκλοφορεί ήδη από σήμερα πια. Όλα τα μεγάλα. Από τη Δευτέρα και την Τρίτη και μετά θα είναι σε όλα τα πράγματα.
1: Εν όψη βέβαια του Μουντιάλ, έτσι δεν είναι που έχουμε.
0: Εν όψη του Μουντιάλ είναι μαζί με ένα νέο συνάδελφο, το Φάνη το Τσοκανά, ένα παιδί που βγάλε τις πόλεις τα τελευταία χρόνια. Και αυτός μου βάλε την ιδέα. Είχε ξεκινήσει και έκανε συνεντεύξεις με ανθρώπους που είχαν πάρει το Τρόπαιο. Και βρήκαμε, ψάξαμε και προχώρησα και βρήκα και από παλιότερες συνεντεύξεις δικές μου σε εφημερίδες. Συνολικά 45 άτομα και κάνουμε η κάθε χρονιά. Μέσα από τις διηγήσεις αυτών που μας έχουν μιλήσει όμως εμάς. Και είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που κυκλοφορεί ήδη από τις εκδόσεις Τόπος. Και κάποια στιγμή θα κατέβω ελπίζω και στη Ρόδο.
1: Μουντιάλ Ιστορίες πίσω.
0: Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Και το εξώφυλλο έχει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και το εξώφυλλο έχει το Μουντιάλ που το. Κάποια χέρια το σηκώνουν ψηλά σε κάποια από τις απονομές. Τη φωτογραφία την παραχώρησε ο Ντούσαν Μπράνιτς, ο άνθρωπος που τη τράβηξε τη φωτογραφία, μου την παραχώρησε μέσω Associated Press με μια συμβολική τιμή 100 ευρώ, το οποίο είναι τίποτα, όπως καταλαβαίνεις, για εξώφυλλο βιβλίου και για. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος τον εκτιμώ πάρα πολύ, τον Ντούσαν, ένα από τους ωραιότερους φωτογράφους που υπάρχουν παγκόσμια, και επειδή κάποια στιγμή πριν από σχεδόν 15-16 χρόνια μεσολάβησα για εκείνον για να βρεθεί σε ένα μεγάλο τελικό και από τότε μου το χρωστάει σαν Ευαγγέλιο και χάρη και να που ήρθε η ώρα, το είχα πει κάποτε, κάποια μέρα θα μου το ανταποδώσεις, παιδί μου, γιατί δεν μπορούσε να βρει το 2008 στη Μόσχα και του έδωσα δύο VIP εισιτήρια, γιατί δεν θα πήγαινα εγώ και του έδωσα τα δικά μου. Θα πήγαινα με το γιο.
1: Ναι,
0: το τελικό που πήγε στα πέναλτι στο United Chelsea. Και από τότε μου λέει κάποια μέρα θα σα ανταποδώσω. Μου το ανταπέδωσε λοιπόν με ένα εκπληκτικό φωτογραφία, εξώφυλλο, με μόλις ένα εκατοστάρικο που δεν παίρνεις ούτε φωτογραφία από μπουζούκι.
1: Έτσι. Όχι, όχι, τίποτα. Καραπιά, όχι.
0: Λοιπόν, όταν βρεθώ στη Ρόδο, για την παρουσία του βιβλίου, θα ήταν χαρά μου να μιλήσεις.
1: Με μεγάλη χαρά. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση, εννοείται από τώρα για τη συνεργασία μας, για τη συνεργασία, το PFM, Sport FM, θα πω ότι πραγματικά όσο κυλάει ο χρόνος, όσο περνούν τα χρόνια, αποδίδει όλο και περισσότερο. Με την έννοια ότι είμαστε πολύ κοντά και μπορούμε να έχουμε έτσι μια φιλοσοφία και μια γραμμή που τη θέλει ο κόσμος, την αναζητάει και με τους αγώνες και με τις περιγραφές και γενικώς με τις εκπομπές που.
0: Να είσαι καλά, δεν θέλει.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή διαμονή. Ο καιρός καλός. Βοηθάει.
0: Καλό, πολύ καλός. Πολύ καλός, ναι, ναι.
1: Καλό καιρό. Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, καλό τελικό, Χρήστο. Να περάσει καλά. Ευχαριστώ πολύ.

Ακούσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή, φαντάζομαι, και με χαρά τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά, τον Χρήστο Τυρακόπουλο, να μας μιλάει για τον τελικό από τη Βουδαπέστη, όπου βρίσκεται και όπου σας λέγαμε νωρίτερα, πριν μιλήσουμε με τον Χρήστο, ότι πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη στους δρόμους. Τώρα με τους Εγγλέζους να κυκλοφορούν ήδη κατά χιλιάδες στους δρόμους της πόλης, δεν είναι και ότι πιο ασφαλές, αλλά εντάξει, μην γινόμαστε τώρα μάντης κακών, μακάρι να κυλήσουν όλα ήρεμα και να δούμε ένα πολύ πολύ ωραίο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Η αλήθεια είναι, αυτό που είπε ο Χρήστος, ότι πέρσι, αν έλεγε κανείς πριν από τον αγώνα με την Ίντερ, Paris Saint-Germain Ίντερ, ότι το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν 5-0 και θα ήταν ένας περίπατος ουσιαστικά για την Παρή, που θα μπορούσε να πετύχει και άλλα γκολ, θα τον αποκαλούσαν τρελό. Λοιπόν, μη βιαστείτε λοιπόν να κάνετε προβλέψεις για το τελικό αύριο. Μπορεί και πάλι να εκπλαγείτε από αυτό που θα δείτε και από αυτό που θα δούμε γενικώς.

Λοιπόν, νομίζω ότι με αυτά και με αυτά δεν σας αναφέραμε στην αρχή δική μου παράληψη, αλλά για να προλάβουμε τα θέματα της ημέρας, μπήκαμε αρκετά απότομα, θα πω, στην θεματολογία και στους καλεσμένους μας σήμερα, 29 Μαΐου, ημέρα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Η άλωση της πόλης που σήμανε το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, επηρεάζοντας την παγκόσμια ιστορία. Ωστόσο, για τον Ελληνισμό ήταν κάτι βαθύτερο από ένα ιστορικό ορόσημο. Άφησε ανοιχτή πληγή στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων και μετατράπηκε σε εθνικό θρήνο. Η πολιορκία διήρκησε από τις 6 Απριλίου έως την 3η 29 Μαΐου 1453.

Λοιπόν, κάπου εδώ να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα πολύ όμορφο τρίμερο για όσους κυρίως προγραμματίζουν κάποια κοντινή ή μακρινή εκδρομή Αγίου Πνεύματος την Δευτέρα, ημέρα του Αγίου Πνεύματος και πρωτομηνιά. Μπαίνουμε πια και στον Ιούνιο από τη Δευτέρα, οπότε θα είμαστε πάλι μαζί σας από την Τρίτη την ίδια ώρα. Να περνάτε γενικώς όμορφα ό,τι και να κάνετε.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με το μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους υποψήφιους από τα Γενικά Λύκεια, άνοιξε η αυλαία των Πανελλαδικών Εξετάσεων με τη συμμετοχή 80.000 υποψήφιων από τα ΓΕΛ και 20.000 υποψηφίων από τα ΕΠΑΛ, που διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Τη σκυτάλη θα λάβουν αύριο Σάββατο οι μαθητές των ΕΠΑΛ, που θα εξεταστούν στο μάθημα Νέα Ελληνικά. Στα νησιά της Δωδεκανήσου συμμετέχουν στις εξετάσεις 1.470 υποψήφοι από τα Γενικά Λύκεια και 459 από τα Επαγγελματικά Λύκεια. Για τις ανάγκες της εξεταστικής διαδικασίας λειτουργούν 28 εξεταστικά κέντρα για τα ΓΕΛ σε όλα τα νησιά του νομού, εκτός από το Αγαθονήσι, και 7 εξεταστικά κέντρα για τα ΕΠΑΛ, ενώ θα υπάρξει και ειδικό εξεταστικό κέντρο στο 3ο Γυμνάσιο Ρόδου. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη συγκεντρώνονται στη Ρόδο για τη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα διεξαχθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου με επίκεντρο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Συνοχής, της κοινωνικής ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Παλάτι θα μείνει κλειστό σήμερα, ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Εκατοντάδες τουρίστες από την Τουρκία καταφτάνουν στη Ρόδο στο πλαίσιο της θρησκευτικής γιορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ, τη μεγαλύτερη γιορτή του Ισλάμ που διαρκεί περίπου μία εβδομάδα. Εκτιμάται ότι μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου θα έχουν επισκεφθεί τη Ρόδο περί τους 6.000 τουρίστες. Έκκληση με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα προς τη Δημοτική Αρχή απίθυνε ο Αντώνης Καμπουράκης στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας την άμεση και γενναία μείωση των δημοτικών τελών για τους πολίτες που δοκιμάζονται σκληρά, όπως τόνισε χαρακτηριστικά στην τοποθέτησή του. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της Ρόδου βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, υπογράμμισε ο κ. Καμπουράκης, που έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των ευάλωτων οικοκυριών, επισημένοντας με έμφαση: ο ροδιακός λαός δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει στα υψηλά τέλη. Ο Δήμος Ρόδου οφείλει να εξαντλήσει κάθε οικονομικό και διοικητικό εργαλείο, αφήνοντας στην άκρη τις εισπρακτικές λογικές και εστιάζοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη προς τους δημότες που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους υποχρεώσεις. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν αύριο Σάββατο στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου στις 7.30 το βράδυ, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Σήμερα Παρασκευή στις 5 το απόγευμα θα γίνει η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης το κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για να συζητήσει τη νέα προκήρυξη για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας την περίοδο 2026-2027. Η σέντρα της νέας περίοδου αναμένεται να γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου. Τα Δωδεκάνησα θα εκπροσωπηθούν στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής από το Διαγόρα, την Αέρα Φάντου, τον Απόλλωνα Καλυθιών και τον Ιάλισσο, ενώ στο κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας θα πάρει μέρος ο Φίβος Κρεμαστής. Γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ και βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η φάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
0: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-0-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
3: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
4: Joy!
3: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
4: Joy!
0: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
3: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
4: Joy!
0: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
3: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήματα τύπου Airbnb.
3: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
0: Joy. Happy Living Ideas.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-0-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και τους Γιώργο Μπαρτζόκα, Κώστα Παπανικολάου και Τόμας Γουόκαπ υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την κατάκτηση της EuroLeague. Ένα σκάκι δόρισε στον Πρωθυπουργό ο τεχνικός των Πειραιωτών. Ας συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί. Το μήνυμα του Βεζένκοφ στον κόσμο. Θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός με αφορμή τη συμπλήρωση 2 ετών από την κατάκτηση του Conference League. Τελειώνει του Ουνάι Λόπεθ. Δεν έχουν μπει σε διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση του Τζολάκη οι Ερυθρόλευκοι. Η απόκτηση τερματοφύλακα στόπερ και χαφ αποτελούν προτεραιότητες για τον Παναθηναϊκό. Ανοιχτή η παραμονή του Τσάβες. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ η περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο της Βόλσπουργκ που γράφτηκε στο εξωτερικό. Στην επέκταση της συνεργασίας της τόσο με τον Μάρκο Νίκολιτς όσο και με τον Χαβιέρι Μπάλτα στο Heavy AEK, ενώ στην Ένωση δεν υπάρχει ανησυχία για τα τουρκικά δημοσιεύματα περί πρότασης της Μπεσίκτας στον Σέρβο τεχνικό. Για νέα αύξηση αποδοχών θα προσφέρουν οι κυτρινόμαυροι στον Πινέδα για την ανανέωση του συμβολαίου του. Έχω συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο με τον ΠΑΟΚ και δεν θα έκανα κάτι που θα μπορούσε να τον απογοητεύσει, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας σε ερώτηση για το μέλλον του. Για αρνητική απάντηση του τεχνικού του κεφάλου του Βορρά στην Μπεσίκτας κάνουν λόγο στην Τουρκία. Τον Άρη αποχαιρέτησε και επίσημα ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή. Ευχαριστώ για όλα και εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο έμπειρος Έλληνας θεματοφύλακας. Με απογευματινή προπόνηση του Ρέντι συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου και με την Ιταλία τρεις ημέρες αργότερα στο Παγκρίτιο. Το βάρος στην τακτική ρίχνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Με τον Γιώργο Αντωνόπουλο στο τιμόνι και τη νέα αγωνιστική περίοδο, ο Αστέρας Άκτορ, οι Αρκάδες ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία λίγο πριν τα play-out και οδήγησε την ομάδα στην παραμονή στη Στίχημαν Super League. Πράξη τέταρτη στους τελικούς της Handball Premier με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό. 2-1 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι, ενώ ο τίτλος κρίνεται στις τρεις νίκες. Σέντρα στις 6, μετάδοση από Earth Sports 1. Η Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κολυμπητήριο του Λεμού στον δεύτερο τελικό της Water Polo League γυναικών. 1-0 προηγούνται οι Ερυθρόλευκες, ενώ ο τίτλος κρίνεται στις τρεις νίκες. Πρώτο σπριντ στις 5 με κάλυψη από Earth 2 Sport. Επίσημο χαρακτήρα πήρε το ενδιαφέρον της Μπαρσελόνα για τον Χούλιαν Άλβαρες σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Όπως υποστηρίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος, οι Μπλαουγκράνα κατέθεσαν πρόταση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Αργεντινό επιθετικό, που φέτος είχε 20 γκολ και 9 assist σε 49 συμμετοχές. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
11: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
12: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
13: Top FM 102,4.
14: Αν κοιτάξεις βαθιά μου, αν ποτέ σου βρεθεί...
4: Μια μέρα πριν τον τελικό της του Champions League των μονοπωλίων,
14: διάλεξε δρόμο κοντά μου να έρθει.
4: Μην ξεχνάτε 7 η ώρα.
15: Ναι, ρε.
4: Άντε, ρε. Άντε με δάφτο.
15: Άκου τώρα τι πρόβλημα έχω.
4: Εντάξει, Arsenal και Paris. Είναι σαν να μην έχει γίνει ποτέ.
15: Όχι, εντάξει. Εγώ έχω άλλο ζήτημα. Είμαστε μια παρέα, ρε παιδί μου, που μαζευόμαστε, θα μαζευόμασταν έτσι κι αλλιώς. Να δούμε το μας.
4: Okay.
15: Και συνήθως όταν μαζευόμαστε εκεί έχει μια ωραία αυλή, ψήνουμε κιόλας.
4: Εννοείται.
15: Και πέφτει τώρα.
4: Αφορμή δεν είναι.
15: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, ναι.
4: Να ψήσουμε πρώτα.
15: Αφορμή είναι το μάτι για να ψήσουμε, ναι. Και τώρα υπάρχει μια κουβέντα.
4: Μια αναστάτωση.
15: Τι κάναμε, θα ψήσουμε, θα παραγγείλουμε. Και λέω για παιδιά, αλλά δεν για να ψήσουμε τώρα 7 η ώρα. Δηλαδή, αν ψήνει νωρί και μετά τα έχει έτοιμα και.
4: Παιδιά, άμα ψήσουμε 7 η ώρα, θα πούμε μέχρι τις 1.
15: Δεν έχει μόνο αυτό. Πώς θα. Λέω, παιδιά, θέλετε να δούμε το μάτς. Καβεδάκια, πυρίτσες και να ψήσουμε μετά. Ναι, δεν γίνεται, ρε φίλε.
4: Κάπως.
15: 10-9 να αρχίσουμε να ψήνουμε.
4: Κάπως.
15: Είμαστε ακόμα σε διαπραγματεύσεις τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα κινηθούμε.
4: Αν και νομίζω ότι νωρίς θα τελειώσει ο γάμος.
15: Εντάξει, το λέω 9 η ώρα, ρε παιδί μου, να πούμε να έχουμε ανέψει κάρβουνα.
4: Εννοώ, θα τελειώσει νωρίς.
15: Κατάλαβα.
4: Ο γάμος. 2-10-95-79-283-4-5.
14: Στη ψυχή σου θα με έχεις φρουρό.
4: Το πρόγραμμα στο Πόρτο Μπούφαλο, θες να στο ανακοινώσω, έχει γίνει νόστιμο πολύ.
15: Βέβαια, γιατί όχι.
4: Κιτρίνα ποδήλατα.
15: Μ' αρέσει.
4: Σταμάτης Κραουνάκης.
15: Σούπερ.
4: Κινήθμητη.
15: Ωραίο.
4: Και Κωνσταντής Πιστιώτης. Μέχρι τώρα.

Ο φίλος ο Κώστας μου θυμίζει ότι σήμερα είναι τα 2 χρόνια ακριβώς από την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό. Δεν θέλω να το ξεχάσω, αδελφέ, δεν γινόταν.

0: Φίλε Κώστα από το Newcastle, νομίζω ότι ο Τσιτσιπάς κέρδισε χθες.
1: Όχι.
0: Δεν κέρδισε.
1: Κέρδισε τον πρώτο γύρο. Χθες έχασε.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Έκανε μία νίκη, πήγε στο δεύτερο γύρο. Χθες το βράδυ.
0: Α, είχε και το βράδυ.
1: Ναι.
0: Στην ίδια μέρα δυο.
1: Όχι, δεν είναι η ίδια μέρα. Έχει χάσει τις μέρες.
0: Α, εντάξει, συγγνώμη ρε φίλε.
1: Χθες κέρδισε η Σάκαρη.
0: Ναι.
1: Ανατροπή κιόλας και έχασε ο Τσιτσιπάς.
0: Και, προχωράει η Σάκαρη.
1: Ναι.
0: Σε ποια θέση είμαστε τώρα.
1: Τι σε ποια θέση, είναι σε ποια φάση.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ποια θέση. Εντάξει, ξαναλέω. Θυμάσαι τι είχαμε πει, για να δω. Για τους δρόμους.
0: Τι είχαμε πει.
1: Ότι η Σάκαρη είχε το δύσκολο μονοπάτι. Είχε να αντιμετωπίσει δύσκολα.
0: Να προχωράει.
1: Στον πρώτο γύρο απέκτησε το νούμερο 12.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Τσιτσιπάς είχε πιο εύκολο μονοπάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χθες αποκλείστηκε από αθλητή που ήταν πιο κάτω στο ranking.

0: Ένας φίλος ρωτάει, ξέρεις τι θα βρει η ΑΕΚ στα play-off του Τσουλού?
1: Θα σου πω.
0: Κάτσε να σου πω. Το ρωτάει.

0: Αύριο λοιπόν,
1: ναι,
0: η Σάκαρη θα παίξει στην φάση των 32 για να φτάσει στους 16.
1: Μάλιστα. Στα φέρνας, είδα τους δρόμους να εγγόνεις με φωνές.

0: υποφέρεις.
1: Αύριο δεν έχει ακόμα οριστεί η ώρα. Με την Μάγια Τσουαλίνσκα θα αγωνιστεί.
2: Αυτή τι είναι? Ψηλά, χαμηλά, πιο κάτω, πιο πάνω?
1: Κοίτα που έχει αποκτήσει σιγά σιγά.
2: Όχι, ρε,
1: ενδιαφέρον.
2: Για τον κόσμο το ρωτάω, ρε φίλε. Δεν είναι το ρωτάω για μένα.
1: Με βλέπεις... Για ένα φίλο μου λέει, από το χωριό, δεν το ξέρεις.
2: Με βλέπεις να κάθομαι να δω Σάκαρη Τσιτσιπά, δηλαδή. Ή γενικός τένις.
1: Λοιπόν,
2: μα.
1: Είναι από την Πολωνία και είναι χαμηλά.
2: Άμα είναι χαμηλά...
1: Κάτσε να δω μήπως έχει αλλάξει το ράγκινγκ της τώρα.
2: Δηλαδή, θα την καταφέρει.
1: Λογικά ναι.
3: Με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια δεν γεμίζω στο πρωί. Σε είδα μάχη σε μια αρχαία χαρτορίχτρα να κατηνίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω. Να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και εσύ να ανοίγεις

0: όσον αφορά τώρα τους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ, ακόμα δεν έχουν βγει, γιατί είναι κάποιες ομάδες, ναι, αλλά αυτές θα αντιμετωπίσουν νικητές άλλων ζευγαριών. Μάλιστα. Για να δούμε αν θα περάσουν. Δηλαδή είναι η Celtic παράδειγμα. Είναι νικητής κάποιου ζευγαριού με τον Ερυθρό Αστέρα, νικητής κάποιου ζευγαριού με την Δυναμό Ζάγκρεπ, με την Λεχ Πόζναν. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρα.
1: Έχει ακόμα ψωμί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει,
0: ναι,
1: ακόμα ψωμί.
0: Επίσης, για να καταλάβετε, αν αποκλειστούν παράδειγμα στο δεύτερο προκριματικό γύρο είτε ο Ερυθρός Αστέρας είτε η Δυναμό Ζάγκρεπ κτλ., η ΑΕΚ είναι ανίσχυη, μπορεί να πάει στο κρύπτο των ισχυρών. Οπότε να έρθει τούμπα όλο το κόλπο.

0: Λοιπόν, έχει και αγωνιστική δράση. Μην με κοιτάσει. Έχει και αγωνιστική δράση σήμερα. Δεν έχει ποδόσφαιρο, δεν έχει μπάσκετ όμως. Είδα τα υπόλοιπα.
1: Τα γύρω γύρω.
0: Έχει λοιπόν. Α1 Απόλλων γυναικών στις 5 η ώρα, Βουλιαγμένο Ολυμπιακός, ο δεύτερος τελικός των playoffs. Τον πρωταγωνιστή τον έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Έχει στις 6 η ώρα, ΑΕΚ Ολυμπιακός, handball, τέταρτος τελικός προηγείται στις νίκες 2-1 Ολυμπιακός. Έχει βόλεϊ ανδρών φιλικό παιχνίδι Ελλάδα-Ελβετία στις 5 και στις 7 Ελλάδα-Ουγγαρία φιλικό αγώνα γυναικών στο βόλεϊ πάλι. Λοιπόν, έχει στις 6.30 διεθνές meeting Στίβου στη Λεμεσό με συμμετοχή Τεντόγλου και Καραλή. Και έχει, εδώ τώρα θέλω να δώσει λίγο βάση, Α1 Απόλλων ανδρών στις 9 η ώρα για τις θέσεις της 4.
1: Ναι.
0: Ο πρώτος αγώνας ανάμεσα από όλων Ασμπίνη και Βουλιαγμένη. Και θα μου πεις, ρε Μάστρα, αυτό δεν είχε γίνει ο αγώνας.
1: Ναι.
0: Είχε γίνει.
1: Τι θα ξαναγίνει.
0: Και υπήρξε έστρεψη από τη Βουλιαγμένη, η οποία έγινε αποδεκτή και ο αγώνας θα συνεχιστεί από ένα σημείο της αναμέτρησης και μετά εκεί στα τελειώματα της δεύτερης περίοδου, δηλαδή από το 15 και 44 πιο συγκεκριμένα, με το σκορ 6-4 υπέρ του Απόλλωνα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μία από τις σπάνιες.
1: Και τελικό στην Κύπρο είπαμε.
0: Να σε, εγώ σου λέω τα εδώ τώρα, ναι.
1: Πάφο, Απόλλωνα Λεμεσού, ναι.

0: Sport FM 94,6.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
7: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
2: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
7: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
9: Βλέπω μεγάλη γκρίνια για τα διαρκείας και δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Γενικώς υπάρχει γκρίνια στον κόσμο για τα διαρκείας, διότι αν θέλει κάποιος να πάρει τώρα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, θέλει πάνω από ένα χιλιάρικο. Για τα χαμηλά τώρα μιλάμε, έτσι, όχι για τα πιο ακριβά. Είναι πολλά χρήματα.

2, 83, 4 και 5. Θα κάνω, θα κάνω.

0: Οπότε βλέπεις αύριο να μην έχει ενδιαφέρον.
1: Όχι. Ναι. Βλέπω να σχολάει νωρίς.
0: Τώρα λέει τους φίλους να τους σκέφτεσαι.
1: Ποιους?
0: Τους τσόχους τους καταφέρεις.
1: Εγώ φταίω. Σκοθήκανε και πήγανε και εκεί. Έλα τώρα ντε. Είσαι άρεσε να λόρα και πας αυτό το τελικό, μην πας καθόλου.
0: Κάτσε ρε φίλε, αλλιώς είσαι αν δεν πας σε τελικό ενώ μπορείς και πας μόνο που είσαι πιθανότητες κατάκτησης, είσαι πανηγυρτζής.
1: Πανηγυρτζίδες είναι, γιατί τι είναι.
0: Αν ήταν πανηγυρτζίδες δεν θα πήγαιναν ενώ.
1: Πανηγυρτζίδες είναι,
0: θεωρείτε,
1: όχι σίγουρο. Μήπως μας λυπηθούνε, μήπως. Λες, σαν θύματα τσιμπήσαμε.
0: Από την άλλη, να σου πω κάτι, είναι και ωραία πόλη Βουδαπέστη. Έτσι λένε όσοι έχουν πάει. Και έχει πολλά πράγματα να δεις και να κάνεις. Οπότε χαλάρι, λες. Κάνω ένα τριμεράκι με αφορμή το τελικό.

0: Κοίταξε, και εγώ θεωρώ ότι λογικά εύκολα ή δύσκολα η πάρει, θα το πάρει. Αλλά ρε φίλε, θέλω να δω και λίγο ματσάκι. Γιατί προχθές δεν είδαμε.
1: Μακάρι να δούμε.
0: Προχθές δεν είδαμε.
1: Ναι, μακάρι να δούμε.
0: Ας μην υπάρχει αγωνία. Να δούμε τουλάχιστον ένα 4-1. Να δούμε πολλές φάσεις, να δούμε γκολ. Δηλαδή, μην δούμε ένα σφιχτό τώρα 0-0, 1-0 και γεια σας.

0: καιρό.
1: Αφού θες τόσο πολύ να έρθεις να δεις τον κύριο Σταύρο, τη Δευτέρα που θα κάνει εκπομπή μπορεί να έρθει στο στούντιο.
0: Ποια Δευτέρα?
1: Αυτή που μας έρχεται.
0: Ούτε αυτή ούτε την επόμενη.
1: Καλά, την επόμενη θα είμαστε στο...
0: Έλα, έλα, εκεί να μας δεις όλους.
1: Ναι, έλα όμως τη Δευτέρα θα κάνει ο Σταύρος, άμα έρθεις εσύ θα κάνει ο Σταύρος εκπομπή για πάρτι σου.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με το μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους υποψήφιους από τα Γενικά Λύκεια, άνοιξε η αυλαία των Πανελλαδικών Εξετάσεων με τη συμμετοχή 80.000 υποψήφιων από τα ΓΕΛ και 20.000 υποψηφίων από τα ΕΠΑΛ που διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Τη σκητάλη θα λάβουν αύριο Σάββατο οι μαθητές των ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν στο μάθημα Νέα Ελληνικά. Στα νησιά της Δωδεκανήσου συμμετέχουν στις εξετάσεις 1.470 υποψήφοι από τα Γενικά Λύκεια και 459 από τα Επαγγελματικά Λύκεια. Για τις ανάγκες της εξεταστικής διαδικασίας λειτουργούν 28 εξεταστικά κέντρα για τα ΓΕΛ σε όλα τα νησιά του νομού, εκτός από το Αγαθονήσι, και 7 εξεταστικά κέντρα για τα ΕΠΑΛ, ενώ θα υπάρξει και ειδικό εξεταστικό κέντρο στο 3ο Γυμνάσιο Ρόδου. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη συγκεντρώνονται στη Ρόδο για τη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα διεξαχθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου με επίκεντρο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Συνοχής, της κοινωνικής ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Το παλάτι θα μείνει κλειστό σήμερα, ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Εκατοντάδες τουρίστες από την Τουρκία καταφτάνουν στη Ρόδο στο πλαίσιο της θρησκευτικής γιορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ, τη μεγαλύτερη γιορτή του Ισλάμ που διαρκεί περίπου μία εβδομάδα. Εκτιμάται ότι μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου θα έχουν επισκεφθεί τη Ρόδο περί τους 6.000 τουρίστες. Έκκληση με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα προς τη Δημοτική Αρχή απίφθινε ο Αντώνης Καμπουράκης στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας την άμεση και γενναία μείωση των δημοτικών τελών για τους πολίτες που δοκιμάζονται σκληρά, όπως τόνισε χαρακτηριστικά στην τοποθέτησή του. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της Ρόδου βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, υπογράμμισε ο κ. Καμπουράκης, που έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των ευάλωτων οικοκυριών, επισημένοντας με έμφαση: ο ροδιακός λαός δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει στα υψηλά τέλη. Ο Δήμος Ρόδου οφείλει να εξαντλήσει κάθε οικονομικό και διοικητικό εργαλείο, αφήνοντας στην άκρη τις εισπρακτικές λογικές και εστιάζοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη προς τους δημότες που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους υποχρεώσεις. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν αύριο Σάββατο στη Ρόδο.

0: της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για να συζητήσει τη νέα προκήρυξη για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας την περίοδο 2026-2027. Η σέντρα της νέας περίοδου αναμένεται να γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου. Τα δωδεκάνησα θα εκπροσωπηθούν στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής από το Διαγόρα, την Αέρα Φάντου, τον Απόλλωνα Καλυθιών και τον Ιάλισσο, ενώ στο κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας θα πάρει μέρος ο Φίβος Κρεμαστής. Γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ και βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον TopFM 102,4.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
8: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
9: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
8: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
10: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
11: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
10: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

είπαμε, αδελφέ, για τα ακριβά διαρκείας που αφορά όλες τις ομάδες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, ειλικρινά, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημοσιοποιούμε την γκρίνια σας. Τίποτα άλλο.

Όταν στις ομάδες αυτοί που αποφασίζουν για το κόστος των διαρκείας δεν καταλαβαίνουν ποιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία σήμερα με τα χρήματα, με τα λεφτά που δεν φτάνουν, με τα γύρω-γύρω, και το, η ακρίβεια είναι πραγματικά σε υψηλά επίπεδα. Μέχρι και ο Πρωθυπουργός το παραδέχεται. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε όχι να ακριβήνουν διαρκείας, να φτηνύνουν κιόλας.

αλλά πατάνε στην αγάπη του κόσμου για την ομάδα, πατάνε στην αγάπη του κόσμου για να παρακολουθήσει αυτό το άθλημα το οποίο το αγαπάει και του αρέσει και

0: Για το μπάσκετ τα είδατε χθες. Ο Ολυμπιακός πέρασε σχεδόν εύκολα από την ΑΕΚ στο πρώτο μάτς. 1-0 έκανε το 1-0. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε αφού του βγήκε λίγο η ψυχή, πήγε και στην παράταση.
1: Έκανε και η εικόνα του ανησυχητική.
0: Να έκανε και αυτό το 1-0.
1: Το θέμα είναι νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα, ειδικά ο Παναθηναϊκός, θα περάσει και αυτό στο τελικό όπως και ο Ολυμπιακός, και εκεί είναι το τι θα δούμε. Πάντως οι εικόνες, εικόνα των δύο ομάδων είναι εντελώς διαφορετική, ενώ όχι σε επίπεδο ταλέντου και τα λοιπά, αλλά συγκέντρωσης, ξέρεις, πλάνου και.

0: Με χλεβάζετε, λέει, ντροπή σας. Εγώ φταίω που ήθελα να έρθω να σας δω. Είπαμε, είναι την επόμενη Δευτέρα στο πάρτι. Μπορείς να δεις όλους, όχι μόνο τον Μπάμπη εμένα.
1: Ξέρεις τα ραντεβού κλείνονται από δύο, δεν κλείνονται από έναν. Αν θες να κλείσεις ραντεβού μόνη σου, δεν θα το πετύχεις ποτέ.

0: κάνει, λέει, και ο Χονδροθύμιος πριβέ εκπομπές όπως ο Τσόχος. Όχι, γιατί οι πριβέ εκπομπές που κάνει ο Τσόχος δεν είναι για όλους, είναι για αρχόντους.
1: Και ο Χονδροθύμιος κάνει πριβέ.
0: Όχι, ρε, τι λέμε.
1: Κάνεις, ρε, φίλε, τους έχω δει εγώ.
0: Στον ύπνο του. Αυτά βλέπεις.
1: Ναι. Φίλε, κόψε τα μηνύματα με τον Μάστορα και τον Νίκο και το πλατεία Βάθης και τον πρόεδρο και όλα αυτά.
0: Κάθε μέρα, όχι, okay, τα είπαμε μία, δύο.
1: Το είπαμε μία φορά, το είπαμε δύο, φτάνει, ρε φίλε.
2: Στον κόμπο κηφισίας.
1: Μετά κάποιοι παραπονιούνται γιατί δεν διαβάζουμε τα μηνύματα. Πώς να τα διαβάζουμε, άμα στέλνεις εσύ 47.000 μηνύματα κάθε μέρα και άλλος ένας που στέλνει άλλα τόσα.
2: Στον κόμπο κηφισίας.
1: Μετά κάποιοι παραπονιούνται γιατί δεν διαβάζουμε τα μηνύματα. Πώς να τα διαβάζουμε, άμα στέλνεις εσύ 47.000 μηνύματα κάθε μέρα και άλλος ένας που στέλνει άλλα τόσα, δεν μπορεί εδώ στον υπολογιστή να έρθει κανένα μήνυμα. Δηλαδή, πραγματικά.

0: Λοιπόν, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη για την EuroLeague. Καθώς η Μπουργκ αποφάσισε να μην αγωνιστεί στην Ευρωλίγα, η Μπουργκ θυμίζω ότι κατέκτησε το EuroCup, οπότε αυτομάτως δικαιούταν συμμετοχή.
1: Πάει στη...
0: ναι. Τελικά αποφάσισε ότι
1: δεν, μπορεί.
0: Δεν θέλει να λάβει μέρος στη διοργάνωση, δεν μπορεί, δεν θέλει. Τέλος πάντων, να είχε την επιλογή. Άρα ανοίγει μία θέση.
1: Ωραία. Πάντως από ελληνικής πλευράς έχουμε δύο τουλάχιστον, τρεις τουλάχιστον
0: ενδιαφερόμενες ομάδες.
1: Ενδιαφερόμενες ομάδες. Είναι η ΑΕΚ, είναι ο ΠΑΟΚ και είναι και ο Άρης.
2: Τι να μας πει η φυσική.
1: Βέβαια θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί το μπάζι των ομάδων που θα θελήσουν να κινηθούν προς αυτό το στόχο. Έχω την αίσθηση ότι και το πιο χαμηλό salary cap είναι 5 εκατομμύρια.
0: Υπάρχει οικονομικό όριο, κατώτατο εννοώ. Και αν θυμάστε, είχε γίνει και μεγάλος δώρος για τη Βιλερμπάν, διότι βγήκαν κάποια στοιχεία ότι δεν πλήρωσε τις προϋποθέσεις. Προς το χαμηλά, ξαναλέω, δεν είχε δηλαδή υπέρβαση.
1: Κοντά στα 3,5 με 4. Ναι.

0: Μπορείς να πεις και το άλλο. Είμαι αυτή που τους πρίζω κάθε μεσημέρι.
1: Εγώ σε λέω αγάπη.
0: Ή το ένα πεις ή το άλλο θα σε αφήσουν.
2: Παιδιά, δεν θα είναι πριβέ το πάρτι. Θα μπορεί να έρθει και ο κόσμος έτσι κι αλλιώς.
0: Έτσι ρε φίλε τώρα. Εδώ μιλάμε τώρα για άρρωση.
2: Απλά τι θέλει να νιώσει ότι είναι κάτι special.
0: Ναι, αυτό είναι. Εδώ μας λέει διακρίνω έναν αποκλεισμό από αυτά. Από όλα αυτά που είπα, διακρίνω έναν αποκλεισμό.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, επειδή υπάρχει.
0: Να,
2: έχουν αρχίσει οι ζέστες. Να είμαστε σε σκιερά μέρη, να πίνουμε νεράκια, καπελάκι κτλ. Να μην είμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο. Παρά το γεγονός ότι η φίλη μου Καρολίνα λέει ότι κρυώνει. Σήμερα δεν ξέρω, να το κοιτάξεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.

0: Θυμάσαι που σου έλεγα λίγο πριν ότι δεν ξέρουμε την ώρα που θα παίξει Σάκαρη και από τις 12 το μεσημέρι θα αρχίσουν οι αγώνες.
1: Ναι.
0: Και ίσως παίξει 12.
1: Ωραία.
0: Ανοίγει το πρόγραμμα λοιπόν.
1: Έλα.
0: 12. Και ξέρεις ποιο είναι το καλό άμα είσαι στο πρώτο μάτς.
1: Τι.
0: Είναι το μόνο που είσαι σίγουρος τι ώρα θα αρχίσει. Δηλαδή όλα τα άλλα μετά πάνε αναλόγως, ρε παιδί μου, πότε θα τελειώσει το προηγούμενο παιχνίδι κτλ. Οπότε αύριο το μεσημεράκι, 12 η ώρα, ο αγώνας της Σάκαρη.

0: Γιατί γελάς, γιατί γελάς.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιατί γελάς, λοιπόν. Εκτός
1: από... Δεν μπορώ, Μανούλα, δεν μπορώ.
0: Έλα. Εκτός από τσόχο.
1: Ναι.
0: Κάνα να φέρει...
1: Καρπετόπουλο.
0: Ξωθυρακόπουλο και Τσεντζόγλου. Έχουμε πολλούς εκεί στη Βουλαπέστη.
1: Το έχουμε κάνει δεύτερο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ποιος άλλος θα είναι στο τελικό αύριο?
1: Ποιος άλλος?
0: Θα είναι λοιπόν ο Γιάννης Αντετοκούμπο.
1: Θα πάει ο Γιάννης.
0: Θα πάει. Εντάξει, εντάξει. Γιατί θα αναφέρω. Είδες σε ποιους έχω κάνει αναφορά στην αρχή?
1: Σε ποιους?
0: Είπα Τσόχος, ναι. Ο Καραζαφές. Και για κάποιο λόγο ο Γιάννης.
1: Και σου στείλε μήνυμα ότι δεν με ενδιαφέρες.
0: Όχι, όχι, θα είναι λέει με την Άρσεναλ για κάποιο λόγο.
1: Πλάκα κάνει.
0: Ναι. Και μάλιστα δημόσια έχει κάνει μια πρόβλεψη ότι θα κερδίσει 2-1.
1: Εντάξει, δεν το μυρίζει και πολύ το ποδό.
0: Τη γυρίσαμε την πιουτέκα. Εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να σου πω κάτι. Πολλοί άνθρωποι του αθλητισμού. Όχι, πολλοί άνθρωποι του αθλητισμού. Άμα δεν παίζει η ομάδα του, συνήθως υποστηρίζουν τα outsider, παιδί. Ίσως να είναι σε αυτό το πλαίσιο.
1: Οκ.

όλα πλέον κινούνται σε αριθμούς Champions League. Αύριο στην Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain και Arsenal συγκρούονται στο μεγάλο τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης σε μια αναμέτρηση που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλου του ποδοσφαιρικού πλανήτη. Η αντίστροφη μέτρηση για τη Σέντρα έχει ήδη ξεκινήσει. Ποια ομάδα θα σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο, η Paris για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ή η Arsenal που ήδη έχει κατακτήσει την Premier League? Στην Betsson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με την Viva Ταυτοποίηση, προσφέρει ταυτοποίηση μέσω gov.gr. Όλα ολοκληρώνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς έγγραφα και με απόλυτη ασφάλεια. Betsson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Τραγουδάκι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και τους Γιώργο Μπαρτζόκα, Κώστα Παπα-Νικολάου και Τόμας Γόκα επιβεβαιώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την κατάκτηση της EuroLeague. Ένα σκάκι δόρισε στον Πρωθυπουργό, ο τεχνικός των Πειραιωτών. Ας συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί, το μήνυμα του Βεζένκοφ στον κόσμο. Θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός με αφορμή τη συμπλήρωση 2 ετών από την κατάκτηση του Conference League. Τελειώνει του Ουνάι Λόπεθ. Δεν έχουν μπει σε διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση του Τζολάκη οι Ερυθρολευκοί. Η απόκτηση τερματοφύλακα στόπερ και χάφ αποτελούν προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό. Ανοιχτή η παραμονή του Τσάβες. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ η περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο της Βόλφσμπουργκ που γράφτηκε στο εξωτερικό. Οριστικά στους ισχυρούς του δεύτερου προκριματικού του Conference League, η Πράσινη. Στην επέκταση της συνεργασίας της τόσο με τον Μάρκο Νίκολιτς όσο και με τον Χαβιέρι Μπάλτα στο Heavy AEK ενώ στην Ένωση δεν υπάρχει ανησυχία για τα τουρκικά δημοσιεύματα περί πρότασης της Μπεσίκτας στον Σέρβο τεχνικό. Γενναία αύξηση αποδοχών θα προσφέρουν οι κιτρινόμαυροι στον Πινέδα για την ανανέωση του συμβολέου του. Έχω συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο με τον ΠΑΟΚ και δεν θα έκανα κάτι που θα μπορούσε να τον απογοητεύσει, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας σε ερώτηση για το μέλλον του. Για αρνητική απάντηση του τεχνικού του δικεφάλου του Βορρά στην Μπεσίκτας κάνουν λόγο στην Τουρκία. Τον Άρη αποχαιρέτησε και επίσημα ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή. Ευχαριστώ για όλα και εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο έμπειρος Έλληνας τερματοφύλακας. Με απογευματινή προπόνηση του Ρέντι συνεχίζεται σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου και την Ιταλία τρεις ημέρες αργότερα στο Παγκρίτιο. Το βάρος στην τακτική ρίχνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Με τον Γιώργο Αντωνόπουλο στο τιμόνι και τη νέα αγωνιστική περίοδο, ο Αστέρας Άκτορ, οι Αρκάδες ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας λίγο πριν τα play-out και την οδήγησε στην παραμονή στην Στοίχημαν Super League. Πράξη τέταρτη στου τελικού τη Handball Premier με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό. 2-1 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος. Σέντρα στις 6 μετάδοση από Air Sports 1. Η Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κολυμβητήριο του Λεμού στον δεύτερο τελικό της Water Polo League γυναικών. 1-0 προηγούνται οι Ερυθρόλευκες με τον τίτλο να κρίνεται στις τρεις νίκες. Πρώτο σπριντ στις 5 με κάλυψη από Air 2 Sport. Επίσημο χαρακτήρα πήρε το ενδιαφέρον της Μπαρσελόνα για τον Χουλιάν Άλβαρες σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Όπως υποστηρίζει ο Ιταλός, οι Μπλαουγκράνα κατέθεσαν πρόταση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Αργεντινό επιθετικό, που φέτος είχε 20 γκολ και 9 ασίστ σε 49 συμμετοχές. Δεν θα λάβει μέρος στη EuroLeague της επόμενης περίοδου η Μπουρκ παρά το γεγονός ότι πήρε το εισιτήριο μετά την κατάκτηση του EuroCup. Η διοίκηση της ομάδας ανακοίνωσε την απόφασή της, η οποία συνδέεται με οικονομικούς λόγους, και μετά από αυτήν την εξέλιξη ανοίγει μια θέση στη διοργάνωση της σεζόν 2026-2027. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και πάλι στο Top FM 102,4, σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026. Στο μικρόφωνο και σήμερα αυτή την ώρα είναι ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, μαζί σας περίπου μέχρι και τις 4, όταν θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα του σταθμού με τις τοπικές εκπομπές, το Μανώλη Μπάτη, τον Παύλο Ντοκοουπίλ και εν συνεχεία θα συνδεθούμε με την Αθήνα και το Σπορ FM. Ακούτε την εκπομπή πέρα από το σκορ μαζί σας σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας και οργάνωσης όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά εδώ στην περιοχή μας. Κυρίες και κύριοι, για να ξεκινήσω με αυτό, περιμένουμε να μάθουμε και τις λεπτομέρειες της τρίτης εθνικής για τη νέα αγωνιστική περίοδο που θα γίνουν γνωστές το αμέσως επόμενο διάστημα. Υπενθυμίζω με το επικρατέστερο σενάριο να λέει για 12 ομάδες σε 10 ομίλους, συνολικά 120 ομάδες δηλαδή, οι οποίες θα χωριστούν με γεωγραφικά κριτήρια και ένα πιθανό ξεχωριστό όμιλο Κρήτης για μία ακόμη φορά, όπως το έχουμε δει αυτό το έργο, αυτό το σενάριο πάρα πολλές φορές, με τις κρητικές ομάδες να παίζουν σε έναν δικό τους όμιλο. Και αυτό είναι κάτι που μου φέρνει και πάλι στο προσκήνιο και στη μνήμη μια γνωστή τοποθέτηση που γίνεται κατά καιρούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι δηλαδή οι κριτικοί ξέρουν να διεκδικούν, να χτυπούν το χέρι στο τραπέζι και να θέτουν πολύ μπροστά τα δικά τους θέλω. Το έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές, νομίζω όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, συνολικότερα, αλλά εμείς περιοριζόμαστε στα του αθλητισμού εδώ, και αυτό ο ένας όμιλος Κρήτης είναι νομίζω κάτι που αποτελεί αποτέλεσμα διεκδίκησης, γροθιά στο τραπέζι, δεν ξέρω, μπορούμε να το πούμε και αυτό νομίζω, και δείχνει ξεκάθαρα τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει η Κρήτη. Έναντι της Δωδεκανήσου για παράδειγμα, που σε τέτοιου είδους ζητήματα προφανέστατα πάντοτε υστερεί και δεν είναι εύκολο να περάσει τα δικά της θέλω. Δεν αναφέρομαι βέβαια στην διεξαγωγή ενός ομίλου με δωδεκανησιακές ομάδες, διότι είναι λίγες αυτές οι οποίες παίζουν στην τρίτη εθνική, αλλά αναφέρομαι σε πάρα πολλά άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις μετακινήσεις και όχι μόνο, και πολλά άλλα θέματα, και δεν αφορά μόνο το ανδρικό ποδόσφαιρο, αφορά γενικότερα την παρουσία μας στα αθλητικά δρόμενα. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και μια πονεμένη, επιτρέψτε μου να πω, ιστορία που δεν θα μας πάρει ο χρόνος να την ανοίξουμε τώρα, ίσως κάποια στιγμή μέσα από την εκπομπή αυτή. Και επειδή τα λέγαμε και χθες για τη διάρθρωση των εθνικών κατηγοριών, να υπενθυμίσω ότι το πλάνο εν όψη της νέας χρονιάς λέει μία Super League σε έναν όμιλο δηλαδή με 16 ή και 14 ομάδες, μία Super League 2 σε έναν όμιλο με 16 ομάδες και μία τρίτη εθνική κατηγορία, όχι επαγγελματική, σε 10 ομίλους με 120 συνολικά ομάδες, οι οποίες καλούνται, θα κληθούν μάλλον, να πάρουν μέρος σε αυτό το δύσκολο πρωτάθλημα και μεγάλο, έτσι, ένα τεράστιο πρωτάθλημα με 120 ομάδες, αυτό της τρίτης εθνικής, η παλιά Δέλτα Εθνική δηλαδή, η οποία μετονομάστηκε σε τρίτη. Για να λέμε και τα θετικά, βάσει και του σχεδίου που καταθέσαμε χθες εδώ στην εκπομπή σχετικά με τη διάρθρωση των κατηγοριών, είναι θετικό το ότι η Super League 2 πάει σε έναν όμιλο, όπως επίσης θα είναι πολύ θετικό αν η Super League
πάει σε 14 ομάδες και όχι σε 16. Εγώ χθες το έκανα ακόμα πιο ακραίο το σενάριο. Είχα πει για 12 ομάδες, κάτι το οποίο δεν βρίσκει σύμφωνο στους πάντες. Δικαιολόγησα βέβαια χθες την εκπομπή, την τοποθέτηση αυτή και την άποψη. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι θετικό αν θα πάμε τελικά σε μια Super League με 14 ομάδες και σε μια Β' Εθνική, σε έναν όμιλο δηλαδή, με 16 ομάδες. Αυτό που μας χαλάει είναι αυτή η μεγάλη αθρώα συμμετοχή ομάδων στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Θα θέλαμε κάτι πιο compact, επιτρέψτε μου την έκφραση, σε 4 ίσως ομίλους. Νομίζω θα ήταν καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Όπως καλό θα είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο να μπει σοβαρά στο τραπέζι και η συμμετοχή Ελλήνων παικτών στις ομάδες, δηλαδή να μπουν κάποιες δικλίδες, κάποιοι κανονισμοί, κάποιοι νόμοι που να προστατεύουν τη συμμετοχή συγκεκριμένη, έναν ελάχιστο αριθμό Ελλήνων παιχτών που πρέπει να υπάρχουν στις ομάδες των εθνικών κατηγοριών. Νομίζω ότι το θεωρώ απαραίτητο κριτήριο που πρέπει να μπει πολύ σοβαρά στο τραπέζι. Χωρίς να έχουμε κάποια ρατσιστική διάθεση για να προλάβω ορισμένους, αλλά πρέπει να δούμε και το ελληνικό ποδόσφαιρο καλύτερα, πιο σοβαρά και πιο στοχευμένα, κάτι το οποίο το έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να το δούμε δηλαδή και εντός Ελλάδος, διότι αρκετοί Έλληνες παίκτες που παίζουν και στα εθνικά μας αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα, μια χαρά τα πάνε στο εξωτερικό και στελεχώνουν και τα εθνικά μας συγκροτήματα, αλλά είναι αναγκαίο και νομίζω επιτακτική ανάγκη να το δούμε και εντός συνόρων Ελλάδας αυτό το θέμα με τους Έλληνες, με τους γηγενείς ποδοσφαιριστές.

0: 17 λεπτά μετά τις 3. Μείνετε εδώ μαζί μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε αρκετά πράγματα και κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, όπως το κάνουμε σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών, όπως προείπα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, εδώ μαζί μας. Περίπου μέχρι και τις 4 θα πάμε. Και τώρα θα ήθελα να κάνουμε μία βόλτα ως τον Έμπονα για να συναντήσουμε τον πρόεδρο της τοπικής αναγέννησης, τον Κυριαζή Μισοδουλάκη, ο οποίος ακόμα ένα καλοκαίρι μπαίνει σε μια διαδικασία προγραμματισμού, στελέχωσης και οργάνωσης της ομάδας εν ώψη της νέας χρονιάς. Πρόεδρε, καλησπέρα, καλώς ήρθες στον Top FM.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές.
0: Νομίζω ξεκινάτε νωρίς φέτος το σχεδιασμό ή είναι η ιδέα μου τώρα?
1: Εντάξει, κάθε χρόνο περίπου την ίδια εποχή ξεκινάμε. Εντάξει, φέτος μπορεί να ήταν λίγο νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Ίσως ήταν και με την αλλαγή του προπονητή. Αλλά συνήθως από τώρα προγραμματίζουμε για μετά.
0: Μάλιστα. Πώς φτάσατε στην επιλογή Χρυσόστομου Χάσταλη, για να ξεκινήσω με αυτό?
1: Εντάξει, ο Χρυσόστομος είναι ένας καταξιωμένος προπονητής στο δεκαετιακό ποδοσφαίρο. Έχουμε ξανασυνεργαστεί και στο παρελθόν. Οπότε ήταν μια επιλογή που ήταν μέσα σε αυτά που θέλαμε, λόγω της δουλειάς του, του χαρακτήρα του και ταιριάζει με εμάς. Οπότε ήταν εύκολη επιλογή για μας για να ξανασυνεργαστούμε με τον Χρυσόστομο.
0: Ναι, και από ό,τι βλέπω ξεκινάει και ο σχεδιασμός του ρόστερ, βλέπω κάποιες ανανεώσεις, ναι, ήδη, ναι, έχουν, ναι, γίνει, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι, ναι, ναι, ναι, θα ακολουθήσουν και κάποιες μεταγραφές.
1: Σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιες μεταγραφές. Θα κοιτάξουμε τι θα γίνει με τα παιδιά που είχαμε την περασμένη χρονιά και θα προχωρήσουμε και σε κάποιες θέσεις που θέλουμε μια βοήθεια.
0: Ναι, ναι. Να πούμε λίγο τις ανανεώσεις, έτσι, αν είναι εύκολο για να ακούσει και ο κόσμος, που έχουν γίνει μέχρι στιγμή.
1: Οι ανανεώσεις. Ναι, ναι, ανανεώσεις είναι, εντάξει, τα παιδιά του χωριού, τα δικά μας παιδιά, εννοείται, μένουν όλα στην ομάδα. Και από εκεί και πέρα έχουμε ανανεώσει με τον Βασίλη τον Ζαγκότσι, τον Γιάννη τον Καλοπέτρη, τον Παναγιώτη τον Τζαβάρα χτες και συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα, ωραία. Στόχος είναι να μείνουν και όλοι οι υπόλοιποι της περσινής, δεν είναι κάποιος,
1: μακάρι,
0: δηλαδή...
1: Μακάρι.
0: Ναι, δεν είναι κάποιος μακάρι. Που... Δεν επιθυμείτε να μείνει και έχει τελειώσει η συνεργασία?
1: Όχι, δεν έχουμε τελειώσει με κάποιον. Θα τα δούμε τώρα στην πορεία τις επόμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Και θα υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Θα δούμε πώς θα πορευτούν.
0: Θα αλλάξουν κάπως οι στόχοι, πρόεδρε, εν ώψη της νέας χρονιάς, σε σχέση δηλαδή με το πρόσφατο πρωτάθλημα? Λέω και λόγω της έλευσης, ναι, ναι, του προπονητή, μπαίνει κάπως πιο ψηλά ο πύχης ή όχι?
1: Εντάξει, ο πύχης, Δημήτρη, για μας είναι
0: συγκεκριμένος,
1: να μια ευχάριστη, ναι, ναι, ναι, μια ευχάριστη χρονιά, να ευχαριστηθούμε το έραση τεχνικό ποδόσφαιρο για την ομάδα του χωριού μας. Και από εκεί και πέρα να υπάρχει μια αξιόλογη και ομάδα που να τη σέβονται για να σεβόμαστε εμείς τους άλλους, να πορευτούμε με αυτό. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε μέσα στην πορεία,
0: ναι,
1: όπως έρχονται. Ο στόχος μας είναι να έχουμε μια ομάδα που να περνάμε καλά και να παλεύουμε για αυτό που έχουμε στο μυαλό μου.
0: Δεν υπάρχει, δεν μπαίνει μέσα στο κάδρο η πίεση του πρωταθλητισμού?
1: Όχι, δεν μας αρέσει αυτό. Ναι, Δημήτρη, δεν μας αρέσει εμάς αυτό.
0: Λέω μήπως αλλάξει κάτι εν ώψη της νέας χρονιάς.
1: Αν έρθει καλός να έρθει. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς ξεκινάμε με το πύχη χαμηλά και από εκεί και πέρα ό,τι μπορέσουμε να καταφέρουμε. Ναι.
0: Δεν είναι αυτός σκοπός, δεν είναι ότι το ψάχνετε,
1: όχι,
0: το κυνηγάτε.
1: Όχι.
0: Ναι, γιατί έτσι όπως είναι και η αλφα κατηγορία, φαντάζομαι είναι αρκετά δύσκολη, αρκετά ακριβή, δαπανηρή. Αλλάζουν πολλά δεδομένα εκεί.
1: Σίγουρα είναι δαπανηρή αλφα κατηγορία. Και εμείς, εντάξει, επειδή είμαστε, όπως είπα, έχουμε αρκετά παιδιά του χωριού, θέλουμε να τα βοηθάμε και να παίζουν για αυτά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι δυνατότητες ορισμένων είναι μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Οπότε παίζουμε καταστάσεις για να έχουμε μια ομάδα ακριβή με παιδιά που δεν θα είναι εξ ολοκλήρου από το χωριό και να. Εντάξει, δεν είναι αυτό ο σκοπός μας. Σαν διοίκηση που είμαστε εμείς τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και θα είστε ναι. και ακόμα ένα χρόνο μετά είναι οι εκλογές. Ναι. Πότε είναι, ναι, μετά από ναι, ναι, το μεθεπόμενο ναι, ναι. καλοκαίρι, όχι τώρα, το επόμενο
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Με την, ναι, ναι, με την αλλαγή και του αθλητικού νόμου τώρα, με την αλλαγή του περαστατικού και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλάζουμε.
0: Καταλαβαίνω. Είπα και πριν ότι ακόμα ένα καλοκαίρι είσαι στις επάλξεις. Δεν ξέρω αν μετράς καλοκαίρια για να σταματήσεις. Γιατί νιώθω ότι. Σε νιώθω μάλλον ότι έχεις κουραστεί όλα αυτά τα χρόνια. Είναι έτσι.
1: Κοίταξε. Εσύ ως βαθίζω στο 10ο χρόνο που είμαι τώρα πρόεδρος στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Είχα διατελέσει και η γραμματέας με τον Μανώλη τον Μουζούρα εκεί πιο παλιά.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Κοίτα, αυτό είναι αγάπη που σε κάνει να το κρατάς και να το παλεύεις κάθε χρόνο, Δημήτρη. Ζω στο χωριό, αγαπώ το χωριό μου, είναι οι δουλειές μας εδώ και ο αθλητισμός και η ομάδα είναι μέσα στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι λίγο δύσκολο να πεις ότι το παρατάω.
0: Αποχωρώ, ας πούμε. Ναι,
1: ναι. Πρέπει να βρεθούν και τα επόμενα παιδιά που θα αναλάβουν, να βρεθούν τα καλά χέρια για να πάει η ομάδα να την αφήσεις και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
0: Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής, ακόμα... έτσι, δεν υπάρχει η διάδοχη κατάσταση, φανερά τουλάχιστον, έτσι νομίζω ότι...
1: Φανερά, ναι. Ναι, φανερά όχι, έχει κάποια παιδιά που το έχουν στο μυαλό τους.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά οριμάσει mm-hmm. η ιδέα.
0: Α,
1: με τη βοήθεια τη δικιά μας, εντάξει, ναι, σιγά σιγά θα έρθει και αυτή η μέρα.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Εντάξει, άρα είστε σε καλό δρόμο, γιατί ξέρεις το πρόεδρο, το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη παραγόντων. Σε αρκετές περιπτώσεις το αντιμετωπίζουν πολλές ομάδες.
1: Ναι. Ναι, είναι δύσκολο, γιατί κακά τα ψέματα, αφιερώνεις το χρόνο σου, αφιερώνεις χρήματα. Οι καταστάσεις έχουν ζωρίσει πλέον, δεν είναι όμως. Παλιά και πρέπει να αφιερώνεις τουλάχιστον ο χρόνος είναι πάρα πολύ. Τα καλοκαίρια μας είναι λίγο, ξέρεις, το να σκεφτόμαστε πώς θα είναι η χρονιά, να ανταπεξεθούμε και οικονομικά και να γίνει ο σωστός σχεδιασμός, εκδηλώσεις. Είναι όλα αυτά μαζί, είναι λίγο δύσκολο. Και γι' αυτό και ο κόσμος ζορίζεται να ασχοληθεί με το διοικητικό κομμάτι των ομάδων.
0: Ναι.
1: Είναι κατανοητό, τουλάχιστον από εμάς που ασχολούμαστε γνωρίζουμε την δυσκολία.
0: Και έχουν αλλάξει και οι διαδικασίες οι γραφειοκρατικές. Έχει γίνει πιο πολύπλοκο το πράγμα, έτσι, δηλαδή πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Όντως. Εντάξει, είναι ένα θέμα γιατί πρέπει να είσαι και λογιστής, πρέπει να είσαι και δικηγόρος, πρέπει να έχει γνώσεις πάρα πολλά για να μπορεί να τα απεξέλθεις. Εντάξει, αν θες και πραγματικά θες να ασχοληθείς, θα τα μάθεις. Υπάρχουν και άνθρωποι που βοηθάνε και η ΕΠΣ βοηθάει τα σωματεία. Οπότε εντάξει, μπαίνεις πια σε αυτό που λέγεται διοίκηση και αναλαμβάνεις. Το θέμα είναι να βρεθούν οι άνθρωποι. Εκεί είναι το.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω.
1: Το ευχάριστο για μας είναι ότι είμαστε μια παρέα πλέον. Mm-hmm. Να πω και αυτό. Είμαστε μια παρέα τώρα στη διοίκηση αρκετά χρόνια που μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Έχει περάσει πλέον σε άλλο επίπεδο αυτή η φιλία και η παρέα. Δηλαδή είμαστε φίλοι όλοι, βγαίνουμε μαζί, ό,τι κάνουμε το κάνουμε μαζί και οπότε αυτό βοηθάει. Και μένουμε και στην ομάδα όλοι μαζί γιατί περνάμε καλά και εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι ένα από τα μυστικά είναι αυτό, να περνάς καλά.
0: Αυτό είναι νομίζω το α και το ω, πολύ σημαντικό συστατικό.
1: Σίγουρα, ναι. Γιατί αυτό είναι και το νόημα, Δημήτρη,
0: ναι.
1: Για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Να ξεφεύγουμε λίγο από τα προβλήματα, λίγο από την καθημερινότητα και να περιμένεις να πας στην προπόνηση, να πας στον αγώνα, να κάνεις φίλους, να γνωρίσεις νέους ανθρώπους. Αυτό είναι.
0: Ναι. Καταλαβαίνω και σίγουρα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το γήπεδο τι κάνει, πώς είναι, όλα καλά, έτσι.
1: Το γήπεδο είναι σε άριστη κατάσταση. Εντάξει, πιστεύω είναι ένα από τα ωραιότερα γήπεδα του νησιού. Με τους προβολείς πια τώρα, εντάξει, είναι και αγώνες παίζονται το βράδυ και προπονήσεις δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Και ο Τάπητας καινούριος, συντηρημένο, όπως πρέπει να είναι ένα γήπεδο. Είναι μια χαρά. Δεν έχουμε θέματα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, είστε τυχεροί σε αυτό το τομέα σίγουρα, γιατί είναι σημαντικές οι αθλητικές εγκαταστάσεις για ένα σωματείο. Mm. Πρέπει να βγάζουν υγεία δηλαδή και να είναι οργανωμένες σίγουρα.
1: Ναι, ναι, για αυτό βοηθάω ότι εντάξει, ναι, μεν είμαστε στο χωριό, είναι το δικό μας γήπεδο, γιατί είναι σημαντικό όπως το λες, να έχεις ναι, το δικό σου γήπεδο και να κάνεις προπόνηση όποτε θες και ό,τι ώρα θες.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τα σωματεία στην πόλη ακούω από συναδέλφους ότι κάνουμε προπόνηση στο μισό γήπεδο, κάνουμε έτσι, κάνουμε την τάδε ώρα. Κάνουμε...
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα είναι προβλήματα.
0: Πολύ ναι. μεγάλα, ναι. Πώς να ναι. παίξεις ποδόσφαιρο, πώς να έχεις μια ομάδα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δεν γίνεται, εντάξει. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι. Βέβαια, εσείς είστε μακριά από την πόλη. Δηλαδή, οι ποδοσφαιριστές ναι. μπαίνουν σε διαδικασία μετακίνηση, αλλά τουλάχιστον έχουν το δικό τους χώρο. Ξέρουν που είναι τα αποθητήριά τους, τα ντουλάπια τους, ναι, που θα κάνουν προπόνηση. Εντάξει.
1: Εντάξει, είναι ένα μειονέκτημα, είναι γιατί έχουμε παιδιά που μένουν κάτω λόγω.
0: Ναι, ναι, η απόσταση. Η απόσταση.
1: Και η απόσταση είναι ένα θέμα που με βάθος χρόνου, όταν το κάνει για αρκετό καιρό, σε κουράζει.
0: Mm-hmm.
1: Το γνωρίζουμε αυτό. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, αν πας κάπου που θα ξέρεις ότι θα περάσεις καλά, κάπως το μειώνει αυτό την κούραση που έχεις όλη τη μέρα. Δηλαδή έχουμε παιδιά από τους ποδοσφαιριστές που λένε έρχομαστε εδώ και αδειάζει το μυαλό μας, αδειάζουν όλα,
0: mm-hmm.
1: περνάνε καλά και φεύγουν πάλι. Δηλαδή εντάξει, ναι, μεν κάνεις κάποια ώρα για να έρθεις στο γήπεδο, αλλά μετά εντάξει, φεύγεις.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω. Λοιπόν, ναι. Κλείνοντας, να πούμε λίγο για τις μεταγραφές, ή δεν είναι ξεκάθαρο? Είπες πριν ότι θα δείτε πρώτα τι θα γίνει και μετά θα μπείτε.
1: Εντάξει, ναι, θέλει να δει και ο Χρυσόστομος με το ρόστερ που έχουμε, να δει λίγο κάποια θεματάκια, να δει που χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα, που είμαστε καλά, που δεν είμαστε, και με τις εισηγήσεις τις δικές του να προχωρήσουμε παρακάτω. Έχουμε κάνει κάποιες επαφές με κάποια παιδιά. Τις επόμενες μέρες πιστεύω ότι θα έχουμε καινότητα.
0: Ωραία. Εντάξει, εντάξει. Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Ναι, Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
1: Όχι. Τίποτα. Υγεία να έχουμε όλοι, να είμαστε καλά. Να ασχολούμαστε με πράγματα που μας ξεκουράζουν λίγο από τα προβλήματα που έχουμε. Τίποτα άλλο. Αυτά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, να ξεκουραστούμε.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Χαιρετώ, χαιρετώ.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια. Κυριαζής Μισοδουλάκης, πρόεδρος της αναγέννησης του Έμπονα, η οποία προετοιμάζεται εν όψη της νέας χρονιάς, όπως ακούσατε, σχετικά νωρίς. Η αναγέννηση έχει νέο προπονητή, τον Χρυσόστομο Χάσταλη. Είναι η περίοδος όπου γίνονται οι ανανεώσεις και από εκεί και πέρα θα κινηθεί και μεταγραφικά, όπως ακούσατε, εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η ώρα είναι 3:30, όπως μου δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο, συντονισμένη πάντοτε με τον Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Πάμε σε δελτίο διαφημίσεις και θα επανέλθουμε σε λίγο.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με το μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους υποψήφιους από τα Γενικά Λύκεια, άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων με τη συμμετοχή 80.000 υποψήφιων από τα ΓΕΛ και 20.000 υποψηφίων από τα ΕΠΑΛ, που διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Τη σκητάλη θα λάβουν αύριο Σάββατο οι μαθητές των ΕΠΑΛ, που θα εξεταστούν στο μάθημα Νέα Ελληνικά. Στα νησιά της Δωδεκανήσου συμμετέχουν στις εξετάσεις 1.470 υποψήφοι από τα γενικά λύκεια και 459 από τα επαγγελματικά λύκεια. Για τις ανάγκες της εξεταστικής διαδικασίας λειτουργούν 28 εξεταστικά κέντρα για τα ΓΕΛ σε όλα τα νησιά του νομού, εκτός από το Αγαθονήσι, και 7 εξεταστικά κέντρα για τα ΕΠΑΛ, ενώ θα υπάρξει και ειδικό εξεταστικό κέντρο στο 3ο Γυμνάσιο Ρόδου. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη συγκεντρώνονται στη Ρόδο για τη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα διεξαχθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου με επίκεντρο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Συνοχής, της Κοινωνικής Ευημερίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Τοπικών Κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Το παλάτι θα μείνει κλειστό σήμερα, ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Εκατοντάδες τουρίστες από την Τουρκία καταφτάνουν στη Ρόδο στο πλαίσιο της θρησκευτικής γιορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ, τη μεγαλύτερη γιορτή του Ισλάμ που διαρκεί περίπου μία εβδομάδα. Εκτιμάται ότι μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου θα έχουν επισκεφθεί τη Ρόδο περί τους 6.000 τουρίστες. Έκκληση με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα προς τη Δημοτική Αρχή απίφθηνε ο Αντώνης Καμπουράκης στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας την άμεση και γενναία μείωση των δημοτικών τελών για τους πολίτες που δοκιμάζονται σκληρά, όπως τόνισε χαρακτηριστικά στην τοποθέτησή του. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της Ρόδου βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, υπογράμμισε ο κ. Καμπουράκης, που έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των ευάλωτων οικοκυριών, επισημένοντας με έμφαση: ο ροδιακός λαός δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει στα υψηλά τέλη. Ο Δήμος Ρόδου οφείλει να εξαντλήσει κάθε οικονομικό και διοικητικό εργαλείο, αφήνοντας στην άκρη τις εισπρακτικές λογικές και εστιάζοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη προς τους δημότες που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους υποχρεώσεις. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν αύριο Σάββατο στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου στις 7.30 το βράδυ, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Σήμερα Παρασκευή στις 5 το απόγευμα θα γίνει η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης το κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου θα συνεδριάσει η εκτελεστική

0: από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ και βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλη στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Η γεύση του καλοκαιριού

0: ενέργεια. Σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea. Από την Vap Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
0: Το FM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι 21 λεπτά, κυρίες και κύριοι, πριν από τις 4 και ακούτε την εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών, για όσους έχουν ανοίξει τώρα το ραδιοφωνό τους, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και εδώ μαζί μου, στη ρύθμιση του ήχου, ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Μένουμε λίγο σε ρυθμούς τοπικού ποδοσφαίρου. Έχουμε ετήσια γενική συνέλευση και στον Αστέρα Μασάρων, η οποία ορίστηκε για την Κυριακή 31 Μαΐου, με

αύριο στις 12 το μεσημέρι στην κοινότητα Μασάρων. Είναι μια γενική συνέλευση που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθότι θα τεθεί επιτάπετος η επόμενη μέρα του Συλλόγου ζητήματα που αφορούν καθαρά την πορεία και το σχεδιασμό της ομάδος, και θα γίνουν γνωστές και έτσι περισσότερες προθέσεις των ανθρώπων αυτών που απαρτίζουν τη διοίκηση του Συλλόγου. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, είναι δύσκολα, και αυτό πρέπει να συζητηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να γίνει ξεκάθαρο το πώς θα εμφανιστεί ο Αστέρας Μασάρων τη νέα αγωνιστική περίοδο. Έχουμε Γενική Συνέλευση και στον διγενικό σκηνό, πολύ σημαντική Γενική Συνέλευση, υπάρχει και σχετικό κάλεσμα. Επίσης την Κυριακή στις 11.30 είναι Γενική Συνέλευση με στόχο την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο κοινοτικό κατάστημα Κοσκίνου στις 11.30 το πρωί της Κυριακής, με τον διγενή να ανακοινώνει ότι ο Σύλλογος χρειάζεται τη στήριξη του χωριού για να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί, να εξελίσσεται και να προσφέρει στην κοινότητα και στα παιδιά μας. Σας περιμένουμε όλους εκεί για να διαμορφώσουμε μαζί την επόμενη μέρα του ιστορικού μας συλλόγου, λέει ο διγενής. Γενική συνέλευση κάνει και ο ΑΕΡΑ, όχι αυτή την Κυριακή, την μεθεπόμενη Κυριακή 7 Ιουνίου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αφάντου, και θα γίνει στις 11 το πρωί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, θα επαναληφθεί μία ώρα αργότερα, επιτόπου δηλαδή, στις 12, όπως προβλέπεται από το καταστατικό, και θα θεωρηθεί σε απαρτία. Ανοιχτό κάλεσμα και από τον ΑΕΡΑ σε όλα τα μέλη να συμμετάσχουν για να πάρθουν αποφάσεις εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Υπενθυμίζω ότι ο ΑΕΡΑ έχει εξασφαλίσει την παραμονή του στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, όπου έχει δικαίωμα συμμετοχής και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μία είδηση από τον Ας Χάλκι, πολύ έτσι σημαντική και ευχάριστη, καθότι δύο παιδιά της Ακαδημίας, όπως λέει ο Σύλλογος, θα αφήσουν το νησί μας κυνηγώντας τα όνειρά τους αλλού, είναι ο Τσαμπίκος Μπονιάτης και ο Παναγιώτης Χριστοδούλου. Υπάρχουν ολοκληρωμένες συμφωνίες σε ακαδημίες ομάδων της Super League, δηλαδή στον Αστέρα Τρίπολης και τον Όφη αντίστοιχα. Είναι παιδιά που έπαιζαν στην ΚΑΠΑ 14, έγινε αξιολόγηση των ικανοτήτων τους και έτσι κατάφεραν να πετύχουν αυτές τις συμφωνίες. Όπως λέει ο Σύλλογος, μέσα σε μόλις 10 μήνες 4 νεαροί ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας έκαναν το επόμενο σημαντικό βήμα στην ποδοσφαιρική τους πορεία, εντασσόμενοι σε Ακαδημίες ΠΑΕ. Και φυσικά υπενθυμίζει ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο 2 αθλητές μετακινήθηκαν στις Ακαδημίες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, και τώρα έρχονται ακόμα 2 παιδιά τα οποία συμφώνησαν με τον Όφη και τον Αστέρα Τρίπολης σε επίπεδο ακαδημιών. Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του Ας Χάλκης, η εξέλιξη αυτή αποτελεί επιβράβευση της προσπάθειας των παιδιών, των οικογενειών τους και των προπονητών μας, αλλά και επιβεβαίωση της δουλειάς που γίνεται καθημερινά στην Ακαδημία μας. Ευχόμαστε στους παίκτες υγεία, πρόοδο και κάθε επιτυχία στη νέα τους ποδοσφαιρική διαδρομή. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την ίδια αφοσίωση, δίνοντας ευκαιρίες στα παιδιά να κυνηγούν τα όνειρά τους. Σήμερα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε και όλες τις ημερομηνίες που αφορούν σε μεταγραφικές περιόδους για τη νέα αγωνιστική περίοδο, τόσο για επαγγελματικά όσο και ερασιτεχνικά σωματεία. Έχει πάρα πολλές ημερομηνίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα για τα ερασιτεχνικά σωματεία. Επανεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών 1 Ιουλίου έως 21 Ιανουαρίου 2027. Επανεγγραφές πρώην επαγγελματιών παικτών 1 Σεπτεμβρίου 26 μέχρι 28 Δεκεμβρίου του 26. Με τα εγγραφές ορισμένου χρόνου είναι οι πρώην υποσχετικές,
1η Ιουλίου 2026 με 25 Ιανουαρίου 2027, όπως και οι πρώτες εγγραφές ενηλίκων είναι το ίδιο διάστημα και οι πρώτες εγγραφές ανηλίκων, με τη διαφορά ότι οι εγγραφές ανηλίκων πάνε μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027, αρχίζοντας από 1η Ιουλίου του 2026. Αυτές είναι μερικές από τις ημερομηνίες που έχει δώσει στη δημοσιότητα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Έχει ενημερώσει και για τα επαγγελματικά σωματεία, της ΠΑΕ δηλαδή, για θερινές μεταγραφικές περιόδους, χειμερινές, κάποιες τροποποιήσεις συμβολέων επαγγελματιών και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Αν μπείτε στο site της epo.gr θα τα βρείτε, ό,τι θέλετε δηλαδή να ψάξετε θα το βρείτε εκεί, για να δείτε ακριβώς τις ημερομηνίες. Ο φίλος ο Ιάκωβος μου λέει, αν θυμάμαι τον Κλεάνθη που έπαιζε στην Γάμα Εθνική. Φυσικά τον θυμάμαι. Γάμα Εθνική ήταν η Δέλτα τώρα, μόνο αυτό δεν έχω πρόχειρο στο μυαλό. Στο μυαλό μου ήταν Γάμα ή Δέλτα Εθνική. Νομίζω ήταν Δέλτα, τέλος πάντων μπορεί να μην το θυμάμαι καλά, αλλά το θυμάμαι. Ήταν η περίοδος με πρόεδρο τον Σταμάτη Μαχλή και μια χρονιά που ο Κλεάνθης είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή παρουσία, αλλά δεν τα κατάφερε, υποβιβάστηκε τελικά. Και αν και πολλοί λέγαμε τότε ότι δεν άξιζε κάτι τέτοιο, υποβιβασμό δηλαδή, γιατί είχε μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Φίλε Ιάκωβε, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και είχαμε καλύψει και αρκετά παιχνίδια τότε, και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά στα πρωταθλήματα αυτά. Ο φίλος ο Γιάννης μου λέει, εντάξει το είπα χθες αγαπητέ φίλε, είναι για το μοντέλο αυτό Super League και τα λοιπά, τα είπαμε, να μην λέμε τα ίδια. Και εδώ ο Αρχοντούλης που μου λες έχει φύγει, ναι έχει φύγει από τον Άρη. Δεν ξέρω σε ποια ομάδα θα πάει για να απαντήσω, αλλά έχει φύγει από τον Άρη, έχει ανακοινωθεί και επίσημα. Και ο Άρης είναι κοντά από ό,τι λένε οι πληροφορίες, τον Νίκο Ορφανίδη, που την πρόσφατη αγωνιστική περίοδο ήταν βέβαια στον Φίβο Κρεμαστής. Έτσι. Λοιπόν, και ο Κώστας μου λέει, αν τελικά πάμε καλά σαν ποδόσφαιρο, εννοεί στη Δωδεκάνησο, φαντάζομαι. Όχι, δεν πάμε καλά σαν ποδόσφαιρο. Από πολλές και διάφορες απόψεις, αγαπητέ φίλε, δεν πάμε καλά. Έχουμε διάφορα θέματα που πρέπει να επιλύσουμε. Συνολικά τώρα μιλάω, έτσι, δεν ξέρω αν εννοείς κάτι πιο συγκεκριμένο, σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα, αν θες στείλε περισσότερα να σου πω, αλλά έτσι γενικά όπως το θέτεις, σαν ποδόσφαιρο δηλαδή, όχι, δεν πάμε καλά, έχουμε μείνει αρκετά πίσω, δεν έχουμε εκπροσώπους σε επαγγελματικές κατηγορίες, δεν έχουμε γήπεδα οργανωμένα, δεν έχουμε ένα γήπεδο έστω έτσι, εντάξει τώρα μην είμαστε και υπερβολικοί, λέω εγώ γήπεδα, γήπεδο, ένα γήπεδο που να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες μιας ομάδας επαγγελματικής κατηγορίας, δεν έχουμε προπονητήριο, κόσμο δεν έχουμε στα γήπεδα, αυτό επίσης είναι ένα ζήτημα συνολικά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπου ο κόσμος πηγαίνει, συνολικά δεν πηγαίνει στα γήπεδα. Δεν βλέπω να πηγαίνουμε καλά λοιπόν υπό αυτή την έννοια, έτσι αν το θέτουμε γενικά σε μια γενική βάση ως ποδόσφαιρο. Έχουμε τα προβλήματά μας τα οποία πρέπει να επιλύσουμε, και θα τα επιλύσουμε αν καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, αν αφήσουμε έξω μεγάλο ή μικρό εγωισμούς και κοιτάξουμε το συνολικό καλό, εννοείται. Ο Κολοσσός ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ζώη Καράμπελα, ανακοίνωσε σήμερα επίσημα η Κολοσσός H Hotel Collection. Ο Έλληνας Γκάρτετ που εντάχθηκε στο ρόστερ της ροδίτικης ομάδας το περασμένο καλοκαίρι θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Κολοσσού για άλλα 2 χρόνια. Αυτή είναι η συμφωνία. Θυμίζω
αποκτήθηκε το περσινό καλοκαίρι και βοήθησε, όπως λέει και ο Κολοσσός στην ανακοίνωσή του, από τη δική του πλευρά, να πετύχει η ομάδα του στόχους της στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Του ευχόμαστε υγεία και να ζήσουμε ανάλογες επιτυχίες και στο μέλλον, λέει η ανακοίνωση, σχετική ανακοίνωση του Κολοσσού.

Εδώ κάποιος άλλος μου λέει πώς είδες τη φετινή παρουσία του Ευκλή και αν πιστεύεις ότι του χρόνου θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει. Πολύ καλή ήταν η παρουσία του Ευκλή φέτος συνολικά στο πρωτάθλημα, όπως το έχω ξαναπεί. Δεν θα ήταν καλό να πρωταγωνιστήσει για να πάει πού, να πάει στη Γάμα Εθνική, να διεκδικήσει άνοδο στη Γάμα Εθνική, αυτό εννοείς? Νομίζω ότι δεν θα ήταν καλό για μια ομάδα τύπου Ευκλή να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Θα έκανε περισσότερο κακό παρά καλό, ακόμα και αν έπαιρνε το πρωτάθλημα, κατά την άποψή μου. Δεν είναι εύκολος αυτός ο δρόμος. Και μετά τα πράγματα είναι και πολύ κοστοβόρα και δεν μπορεί εύκολα μια ομάδα ενός χωριού, έτσι, μικρού ή μεγάλου, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, του νησιού της Ρόδου να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε ένα πρωτάθλημα τρίτης εθνικής έτσι όπως είναι δομημένο, με αρκετά πολυδάπανες μετακινήσεις κτλ. Και δεν έχει και νόημα όλο αυτό. Πιστεύω ότι οι συντριπτικά περισσότερες ομάδες των χωριών εδώ της Ρόδου θα πρέπει να κοιτάξουν τις ακαδημίες τους, να κοιτάξουν τα δικά τους παιδιά, να τους δώσουν χρόνο συμμετοχής. Αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος, ο μεγάλος στόχος των ομάδων των χωριών, έτσι. Όχι να πρωταγωνιστήσει, ας πούμε, ή και να ανέβει κατηγορία. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει μετά, νομίζω. Νομίζω, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν θα ήταν. Πιστεύω ότι θα έκανε περισσότερο κακό παρά το καλό που θα έκανε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά όσον αφορά τη φετινή χρονιά, εντάξει, είχε μια εξαιρετική παρουσία. Δεύτερο στο πρωτάθλημα, τιμητική δεύτερη θέση, συμμετοχή στον τελικό του κυπέλου και αυτό πολύ τιμητικό, άσχετα που δεν τα κατάφερε στον τελικό. Έπαιξε όμως για πρώτη φορά στην ιστορία του. Ήταν μια γεμάτη χρονιά για την ομάδα της Σορονής. Μια χρονιά δουλεμένη για τον Ευκλή, καλά σχεδιασμένη όπως φάνηκε, βγήκε με την τιμητική δεύτερη θέση και την τιμητική συμμετοχή στον τελικό, μια χαρά, όλα καλά. Νομίζω ήταν μια πολύ θετική χρονιά. Βάζει ο Ευκλής ένα θετικό πρόσημο σίγουρα σε αυτή τη χρονιά.

Λοιπόν, είμαστε στα 6 περίπου λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Μαζί σας είμαστε σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββατοκύριακου και Αργιών. Τη Δευτέρα να πω δεν θα είμαστε εδώ, Μιχάλη Παπαγεωργίου, είναι η Αργία του Αγίου Πνεύματος, οπότε θα τα ξαναπούμε την Τρίτη, έτσι, λόγω της Αργίας. Σε λίγο ακολουθούν ο Μανώλης Μπάτης και μετά ο Παύλος Δοκοπίλ, δύο ακόμα αθλητικές εκπομπές εδώ στον Top FM, πριν κάνουμε σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Λοιπόν, κλείνουμε μουσικά. Να σου πω, Μιχάλη, και αγαπητοί ακροατές, ότι σαν σήμερα το 1971 το Brown Sugar των Rolling Stones ανέβηκε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και αφού αλλιεύσαμε αυτό στο διαδίκτυο, είπαμε να το θυμηθούμε το κομμάτι, το οποίο γράφτηκε κυρίως από τον Mick Jagger εκεί στο μακρινό 1969, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Ned Kelly στην Αυστραλία. Είναι μια ταινία που πρωταγωνιστεί ο Jagger. Και το Brown Sugar αποτελεί σίγουρα ένα από τα πιο γνωστά, αλλά και από τα πιο αμφιλεγόμενα τραγούδια των Stones. Λόγω των στίχων του έχει προκαλέσει πολύ έντονες συζητήσεις. Δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζετε αυτό, αλλά οι στίχοι του αναφέρονται σε θέματα όπως η δουλεία, οι φιλετικές σχέσεις και η σεξουαλικότητα. Και μάλιστα ο Jagger έχει δηλώσει μεταγενέστερα ότι σήμερα πιθανότατα δεν θα έγραφε τέτοιους στίχους. Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι που για πολλά χρόνια άνοιγε τις συναυλίες των Stones, καθώς θεωρείται ένα από τα πιο δυναμικά και αναγνωρίσιμα κομμάτια τους, που το οποίο, ξαναλέω, γράφτηκε το 1969. Brown Sugar, ας το απολαύσουμε. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε την Τρίτη. Πρώτα ο Θεός, χαιρετώ. Γεια. Yeah.

0: Hope FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
2: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
1: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
2: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
1: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
2: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
2: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy living ideas.
0: Βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και τους Γιώργο Μπαρτζόκα, Κώστα Παπα-Νικολάου και Τόμας Γουόκαπ υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ένα σκάκι δόρισε στον Πρωθυπουργό ο τεχνικός των Πειραιωτών. Ας συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί, το μήνυμα του Βεζένκοφ στον κόσμο. Τρελικές στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός με αφορμή τη συμπλήρωση 2 ετών από την κατάκτηση του Conference League. Τελειώνει του Νάι Λόπεθ που δεν έχει μπει σε διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση. Δεν έχουν μπει σε διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση του Τζολάκη, ερυθρόλευκη. Η απόκτηση τερματοφύλακα, στόπερ και χαφ αποτελούν προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό. Ανοιχτή η παραμονή του Τσάβες. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ η περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο της Βόλφσμπουργκ που γράφτηκε στο εξωτερικό. Οριστικά στους ισχυρούς του δεύτερου προκριματικού του Conference League πράσινη. Στην επέκταση της συνεργασίας της τόσο με τον Μάρκο Νίκολιτς όσο και με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα έχει επικεντρωθεί η ΑΕΚ, ενώ δεν υπάρχει ανησυχία για τα τουρκικά δημοσιεύματα περί πρότασης της Μπεσίκτα στον Σέρβο τεχνικό. Γενναία αύξηση αποδοχών θα προσφέρουν οι κιτρινόμαυροι στον Πινέδα για την ανανέωση του συμβολέου του. Τον γενικό διευθυντή της ΠΑΦΟΥ Ρωμάν Ντουμπόφ θέλει να φέρει στον ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδη, σύμφωνα με Ρώσο δημοσιογράφο. Έχω συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με την ομάδα και δεν θα έκανα κάτι που θα μπορούσε να την απογοητεύσει, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας σε ερώτηση για το μέλλον του. Τον Άρη αποχαιρέτησε και επίσημα ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή. Ευχαριστώ για όλα και εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο έμπειρος Έλληνας τερματοφύλακας. Παίκτης του Όφη θα πρέπει να θεωρείται ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Ο έμπειρος μέσος ήρθε σε συμφωνία με τους κυπελούχους Ελλάδος για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών και το μόνο που απομένει είναι η λύση της συνεργασίας του με τον Πανετολικό. Με απογευματινή προπόνηση του Ρέντι συνεχίζεται σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου και την Ιταλία 3 ημέρες αργότερα στο Παγκρετίο. Το βάρος στην τακτική ρίχνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που έχει στη διάθεσή του όλους τους διεθνείς. Πράξη τέταρτης στους τελικούς της Handball Premier με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο κλειστό Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ. 2-1 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι, στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Σέντρα στις 6, μετάδοση από ΕΡΤ Sports 1. Η Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κολυμβητήριο του Λεμού, στον δεύτερο τελικό της Water Polo League γυναικών. 1-0 προηγούνται οι Ερυθρόλευκες, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτο σπριτ στις 5, με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Επίσημο χαρακτήρα πήρε το ενδιαφέρον της Μπαρσελόνα για τον Χουλιάν Άλβαρες, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Όπως υποστηρίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος, οι Μπλαουγκράνα κατέθεσαν πρόταση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Αργεντινό επιθετικό, που φέτος είχε 20 γκολ και 9 ασίστ σε 49 συμμετοχές. Δεν θα λάβει μέρος στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν η Μπουργκ, παρά το γεγονός ότι πήρε το εισιτήριο μετά την κατάκτηση του EuroCup, όπου εκεί θα συνεχίσει υπογράφοντας για 3 συν 2 χρόνια. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ανοίγει μια θέση στη διοργάνωση της περίοδου 2026-27. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, αθλητικός παλμός στους δέχτες σας εδώ. Τελευταία μέρα της εβδομάδος, Παρασκευή, τελευταία εκπομπή με τον Μανώλη Μπάτη, αφού 30 Μαΐου εκπνέει. Μέχρι τότε είπα ότι θα είμαι εδώ κοντά σας, να σας κρατώ συντροφιά, να με κρατάτε συντροφιά, να σας ενημερώνουμε και να μας ενημερώνετε και από εκεί και πέρα ό,τι ήθελε προκύψει. Θα τα πούμε και προς το τέλος εκπομπές. Να πούμε ότι η ΚΑΕ Κολοσσός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ζώη Καράμπελα για ακόμα 2 χρόνια. Ο Ζώης μετακόμισε το περσινό καλοκαίρι στον Κολοσσό και βοήθησε από την πλευρά του να πετύχει τους στόχους της στην φετινή αγωνιστική περίοδο. Ο Κολοσσός εύχεται υγεία και να ζήσουμε ανάλογες επιτυχίες και στο μέλλον, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Κολοσσός για την ανανέωση για άλλα 2 χρόνια του παίχτη τους, που είναι από πέρσι το καλοκαίρι εδώ στο νησί και βοηθάει τους θαλασσί. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Δωδεκανήσου, γιατί υπάρχουν οι ποινές που εξέδωσε, έχουν ανακοινωθεί, και πάμε για το πρώτο κεφάλαιο που είναι οι ποινές ποδοσφαιριστών προπονητών παραγόντων. Έχουμε το φύλλο αγώνος της ΚΑΠΑ 16 Διγενής Κοσκινού Χάλκη στον ποδοσφαιριστή του Διγενή Μπιλάη, ποινή μιας αγωνιστικής για επικίνδυνο παίξιμο σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή, και υπάρχει και κλίση σε απολογία η οποία αναφέρει καλύστα από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ την 5η 4 Ιουνίου και ώρα 4 προς απολογία εγγράφος για τον αγώνα πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου μεταξύ των ομάδων Αθλητική Ένωση Λέρου Φίβος Κρεμαστής της 25/5/26, συγκεκριμένα από το συνολικός αγώνας της Λέρου με το Φίβο Κρεμαστής της 18ης αγωνιστικής, ένα παιχνίδι εξαναβολής, δεν διεξήχθη διότι η εγκαλούμενη ομάδα Φίβος Κρεμαστής δεν προσήλθε στον αγωνιστικό χώρο την οριστήσα ώρα έναρξης του αγώνα. Επιβαραβάσεων τον άρθρο 1-2-3-5-17-21-22 του ΚΑΠ, επίσης το Σωματείο Αθλητική Ένωση Λέρου να καταθέσει εγγράφος σχετικά με την μη διεξαγωγή του αγώνα με το Φίβο Κρεμαστής. Αυτό, ο Φίβος καλείται λοιπόν σε απολογία και δεν είναι κάτι άλλο από το γεγονός ότι δεν παραιτήθηκε εγγράφος από αυτό το παιχνίδι, απλά δεν πήγε. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις στέλνουν έγγραφο με το οποίο παραιτούνται του παιχνιδιού, το στέλνουν στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων το Δωδεκανήσου. Ο Φίβος δεν πήγε σε αυτή τη διαδικασία και το παιχνίδι δεν έγινε ανάμεσα Αθλητική Λέρου και τον Φίβο Κρεμαστής, έγινε σέντρα το φύλλο αγώνας και τώρα η Πειθαρχική Επιτροπή καλεί τον Φίβο να εξηγήσει γιατί δεν προσήλθε στον αγωνιστικό χώρο την οριστήσα ώρα έναρξης του αγώνα.

Η Χάλκη έχει την Ακαδημία της εδώ και κάποια χρόνια. Τώρα συνεχίζει σαν Α Σίγμα Χάλκη στις Ακαδημίες. Παράγει ποδοσφαιριστές, μπράβο τους. Και να πούμε ότι δύο ακόμα ποδοσφαιριστές, και δεν είναι πρώτοι ούτε τελευταίοι, μετακομίζουν σε ομάδες, ακαδημίες ομάδων της Super League. Και έβγαλε και την σχετική ανακοίνωση. Άλλα δύο παιδιά της Ακαδημίας μας θα αφήσουν το νησί μας κυνηγώντας το όνειρά τους αλλού. Ο Τσαμπίκο Μπονιάτης και ο Παναγιώτης Χριστοδούλου, με ολοκληρωμένες πλέον συμφωνίες, θα συνεχίσουν το ποδοσφαιρικό τους ταξίδι σε ακαδημίες της Super League, τον Αστέρα Τρίπολης και τον Όφη αντίστοιχα. Οι δύο στόπερ μας της κάτω των 14 δεν ήταν στόπερ μετά την αποαξιολόγηση των ικανοτήτων τους με στοχευμένη αλλαγή ρόλου, πολλή δουλειά και προσήλωση στη νέα ιδέα. Έγιναν δύο σύγχρονα δημιουργικά και πολύ θαραλέα στόπερ που άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις όπου δοκιμάστηκαν. Πλέον με τεράστια αυτοπεποίθηση αλλάζουν επίπεδο. Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια βλέπουμε τους σκόπους των παιδιών μας να ανταμείβονται. Μέσα σε μόλις 10 μήνες, 4 νεαροί ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας μας έκανε το επόμενο σημαντικό βήμα στην ποδοσφαιρική τους πορεία, εντασσόμενοι σε Ακαδημίες ΠΑΕ, και υπάρχει μεγάλη συνέχεια. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, δύο αθλητές μας μετακινήθηκαν σε Ακαδημίες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, ενώ σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση ακόμα δύο συμφωνιών με τον Όφη και τον Αστέρα Τρίπολης. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί επιβράβευση της προσπάθειας των παιδιών, των οικογενειών τους και των προπονητών τους, αλλά και την επιβεβαίωση της δουλειάς που γίνεται καθημερινά στην Ακαδημία μας. Ευχόμαστε στους ποδοσφαιριστές μας υγεία, πρόοδο και κάθε επιτυχία στη νέα τους ποδοσφαιρική διαδρομή. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την ίδια αφοσίωση, δίνοντας ευκαιρίες στα παιδιά να κυνηγούν τα όνειρά τους. Αυτό ανακοινώνει η διοίκηση του ΑΣ Χάλκης, και από ό,τι βλέπω ο Χριστοδούλου πρέπει να είναι του Γενικού Αρχηγού του Ευκλείου ο γιος. Του Χριστοδούλου ο γιος είναι λοιπόν του Γιάννη του Χριστοδούλου, αφού η φάτσα του είναι ίδια, από τη φάτσα το κρινά χωρίς να ρωτήσω. Λοιπόν, καλή επιτυχία στα παιδιά, καλή επιτυχία στη Χάλκη που είναι καλύτερα έτσι που δουλεύει πιο απελευθερωμένα η Ακαδημία, πάρα με τη συνεργασία που είχε, γιατί οι συνεργασίες έχουν και το μονοπόλιο της απορρόφησης των παιχτών. Τα συγχαρητήρια λοιπόν στην Χάλκη, τα συγχαρητήρια και στα δύο παιδιά, και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο άνοιγμα των φτερών τους στο ποδόσφαιρο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Συνέχεια ανανεώσεων στον Ευκλή που μπήκε φουριόζος, ανανεώνει συνεχώς ποδοσφαιριστές που είναι στο ρόστερ του για να παραμείνουν, και έτσι τώρα σειρά είχε ο Λευτέρης Χατζηγυριάκος και έβγαλε και την σχετική ανακοίνωση ο Ευκλής. Ο σύλλογός μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή Λευτέρη Χατζηγυριάκο. Του ευχόμαστε μια γεμάτη αγωνιστική χρονιά με υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας. Ακόμα λοιπόν ο Λευτέρης, ακόμα ένας στον Ευκλή παραμένει, ο Λευτέρης Χατζηγυριάκος. Και οτιδήποτε κίνηση κάνει ο Ευκλής, μπράβο, στέλνει αμέσως δελτίο τύπου για να είναι ενήμεροι και δημοσιογράφοι. Αυτό δείχνει και τη σοβαρή δουλειά που γίνεται και διοικητικά και όχι μόνο αγωνιστικά στην ομάδα της Σορονής, κάτι το οποίο τόσα χρόνια δεν το κάνουν πολλές ομάδες, αλλά ο Ευκλής είναι στο σωστό δρόμο. Πάμε για το δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε κοντά σας.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με το μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους υποψήφιους από τα Γενικά Λύκεια, άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων με τη συμμετοχή 80.000 υποψήφιων από τα ΓΕΛ και 20.000 υποψηφίων από τα ΕΠΑΛ που διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Τη σκητάλη θα λάβουν αύριο Σάββατο οι μαθητές των ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν στο μάθημα Νέα Ελληνικά. Στα νησιά της Δωδεκανήσου συμμετέχουν στις εξετάσεις 1.470 υποψήφοι από τα Γενικά Λύκεια και 459 από τα Επαγγελματικά Λύκεια. Για τις ανάγκες της εξεταστικής διαδικασίας λειτουργούν 28 εξεταστικά κέντρα για τα ΓΕΛ σε όλα τα νησιά του νομού, εκτός από το Αγαθονήσι, και 7 εξεταστικά κέντρα για τα ΕΠΑΛ, ενώ θα υπάρξει και ειδικό εξεταστικό κέντρο στο 3ο Γυμνάσιο Ρόδου. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη συγκεντρώνονται στη Ρόδο για τη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα διεξαχθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου με επίκεντρο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Συνοχής, της κοινωνικής ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Το παλάτι θα μείνει κλειστό σήμερα, ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Εκατοντάδες τουρίστες από την Τουρκία καταφτάνουν στη Ρόδο στο πλαίσιο της θρησκευτικής γιορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ, τη μεγαλύτερη γιορτή του Ισλάμ που διαρκεί περίπου μία εβδομάδα. Εκτιμάται ότι μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου θα έχουν επισκεφθεί τη Ρόδο περί τους 6.000 τουρίστες. Έκλεισε με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα προς τη Δημοτική Αρχή απίθυνο Αντώνης Καμπουράκης στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας την άμεση και γενναία μείωση των δημοτικών τελών για τους πολίτες που δοκιμάζονται σκληρά, όπως τόνισε χαρακτηριστικά στην τοποθέτησή του. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της Ρόδου βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, υπογράμμισε ο κ. Καμπουράκης, που έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των ευάλωτων οικοκυριών, επισημένοντας με έμφαση: ο ροδιακός λαός δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει στα υψηλά τέλη. Ο Δήμος Ρόδου οφείλει να εξαντλήσει κάθε οικονομικό και διοικητικό εργαλείο, αφήνοντας στην άκρη τις εισπρακτικές λογικές και εστιάζοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη προς τους δημότες που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους υποχρεώσεις. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν αύριο Σάββατο στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου στις 7.30 το βράδυ, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Σήμερα Παρασκευή στις 5 το απόγευμα θα γίνει η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτηση στο κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για να συζητήσει τη νέα προκήρυξη για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας την περίοδο 2026-2027. Η σέντρα της νέας περίοδου αναμένεται να γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου. Τα Δωδεκάνησα θα εκπροσωπηθούν στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής από το Διαγόρα, την Αέρα Φάντου, τον Απόλλωνα Καλυθιών και τον Ιάλισσο, ενώ στο κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας θα πάρει μέρος ο Φίβος Κρεμαστής. Γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις.

0: Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που πήγε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτες. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άντε στην υγειά μας!
4: Ινομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
8: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο Συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
9: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
8: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
10: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
11: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

30 Ιουνίου ολοκληρώνεται η ποδοσφαιρική περίοδος 2025-2026. Η ΕΠΟ ήδη έχει αναρτήσει την εγκύκλιο μεταγραφών. Η θερινή μεταγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις. Στις εν λόγω κινήσεις συμπεριλαμβάνονται οι μεταγραφές επαγγελματιών και ερασιτεχνών, επανεγγραφές επαγγελματιών και ερασιτεχνών, δανεισμοί επαγγελματιών και φυσικά οι κινήσεις των ανήλικων που εγγράφονται σε μία ΠΑΕ με απόφαση FIFA. Η απόφαση FIFA είναι το άρθρο 19 για προστασία ανηλίκων. Η περίοδος αυτή των μεταγραφών είναι από 1 Ιουλίου στις 15 Σεπτεμβρίου. Θερινή μεταγραφική περίοδος για άνεργους επαγγελματίες, για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 16 Ιανουαρίου μέχρι 26-29 Ιανουαρίου. Λοιπόν, χειμερινή μεταγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις. Στις εν λόγω κινήσεις συμπεριλαμβάνονται οι μεταγραφές επαγγελματιών και ερασιτεχνών, επανεγγραφές επαγγελματιών και ερασιτεχνών, δανεισμοί επαγγελματιών και φυσικά οι κινήσεις των ανηλίκων που εγγράφονται σε μια ΠΑΕ με απόφαση της FIFA το ίδιο. Χειμερινή περίοδος λοιπόν είναι από 2 Πρώτου μέχρι 5 Φεβρουαρίου. Η καλοκαιρινή είναι από 1 Εβδόμου έως 15-9. Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος για άνεργους επαγγελματίες, για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις είναι από 6 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Φεβρουαρίου. Τροποποίηση συμβολέου επαγγελματιών που ανήκουν ήδη στην δύναμη μιας ΠΑΕ είναι από 1 Εβδόμου, 1 Ιουλίου μέχρι 30-9-27. Και αλλαγή ιδιότητας από ερασιτέχνες επαγγελματίες για όσους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές ανήκουν ήδη στη δύναμη μιας ΠΑΕ από 1 Εβδόμου έως 30 του 27. Θερινή περίοδο, μεταγραφική περίοδος για ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναμη του ιδρυτικού σωματείου μιας ΠΑΕ και θα μεταγραφούν στην ΠΑΕ είναι από 1 Ιουλίου έως 15 του 26. Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος για ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναμη του ιδρυτικού σωματείου μιας ΠΑΕ και θα μεταγραφούν στην ΠΑΕ από 2 Ιανουαρίου μέχρι 5 Φεβρουαρίου. Πρώτες εγγραφές ανηλίκων αφορούν ερασιτέχνες είτε επαγγελματίες είναι από 1 Ιουλίου έως 30 του 2027. Είναι δηλαδή όλη την σεζόν μπορεί κάποιος να γίνει η πρώτη εγγραφή ανηλίκου είτε ερασιτέχνη είτε επαγγελματία και πρώτες εγγραφές ενηλίκων που αφορούν ερασιτέχνες είτε επαγγελματίες είναι από 1 Ιουλίου του 26 μέχρι 10 Ιουλίου του 26. Μεταγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις. Στην ελόγω μεταγραφική περίοδος συμπεριλαμβάνονται και οι διεθνείς μεταγραφές των ανηλίκων που εγγράφονται σε ένα ερασιτεχνικό σωματείο με απόφαση FIFA. Προστασία ανηλίκων άρθρο 19, 1 Ιουλίου του 26 με 25 Πρώτου του 27. Επανεγγραφές ερασιτεχνικών ποδοσφαιριστών είναι από 1 Ιουλίου μέχρι 25 Ιανουαρίου του 27. Επανεγγραφές πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών είναι από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 28 Δεκεμβρίου του 26. Μεταγραφές ορισμένου χρόνου ή πρώην υποσχετικές, όπως ξέρουμε οι περισσότεροι, είναι από 1 Ιουλίου μέχρι 25 Ιανουαρίου του 27. Οι πρώτες εγγραφές ενηλίκων είναι από 1 Ιουλίου του 26 μέχρι 25 Πρώτου του 27. Οι πρώτες εγγραφές ανηλίκων είναι από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου του 27. Οι ατομικές αποδεσμεύσεις είναι από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου του 27. Ομαδικές αποδεσμεύσεις είναι από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου του 27. Αυτά όσον αφορά τις μεταγραφικές περιόδους, είναι η ΕΠΟ ανακοίνωση και επίσημα στην ιστοσελίδα της για όσους θέλουν και δεν πρόλαβαν να μας ακούσουν, μπορούν να μπουν μέσα. Είναι αναρτήθηκαν οι μεταγραφικές περίοδοι για την νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027 για επαγγελματικά και ερασιτεχνικά σωματεία. Αγωνιστική περίοδο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως γνωρίζετε, τόσα χρόνια ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου με την ΕΠΟ να αναρτά το έγγραφο που αφορά τις μεταγραφικές περίοδους για την σεζόν 2026-2027, τα οποία σας τα διαβάσαμε και ισχύουν και για τις επαγγελματικές κατηγορίες αλλά και για τις ερασιτεχνικές.

Και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, αφού την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη από τα μνήμη μου, θα ασχοληθεί η ΕΠΟ και με την τρίτη εθνική κατηγορία. Είναι με τη νέα προκήρυξη που θα κάνει, προβλέπονται 10 όμιλοι των 12 ομάδων και θα γίνει γεωγραφικός διαχωρισμός, ακολουθώντας τη λογική των απεστώσεων, αλλά και το δεδομένο ότι η Κρήτη θα αποτελέσει αυτόνομο όμιλο. 120 ομάδες αναμένεται να μοιραστούν, το προβλέπει ένα site, το Viva Sports, που ασχολείται, και βλέπουμε ότι εντάσσει την Δωδεκάνησο στην κατηγορία όπου βρίσκονται οι ομάδες του Πειραιά, θα σας πω αμέσως τι λέει, της Αθήνας που είναι η 7η περιφέρεια, είναι Αθηνών 8 ή 9 ομάδες, Δυτική Αττική 1, Βόρειο Αιγαίο 2, εντάσσει το Βόρειο Αιγαίο εκεί με τις αθηναϊκές ομάδες και την Δυτική Αττική, ενώ τα Δωδεκάνησα θα εντάσσει στον Πειραιά, ο Πειραιάς με 4 ομάδες, είναι ο Εθνικός, ο Ιωνικός, η Προοδευτική και η Αμφιάλη. Τα Δωδεκάνησα έχουν τον Διαγόρα, τον Αέρα, τον Απόλλων Καλυθιών και τον Ιάλισσο. Η Αχαΐα έχει Πανεγκιάλου, Παναχαϊκή, Ατρόμητο, Πατρών. Και το Βόρειο Αιγαίο, Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας, είναι ομάδα από τη Σάμμο. Από ό,τι βλέπουμε διαχωρίζει λοιπόν το Βόρειο Αιγαίο τη Σάμμο, που είναι πιο κοντά στα Δωδεκάνησα, και από εκεί πέρα στον όμιλο Αθηνών βάζει την πρωταθλήτρια ομάδα της Λέσβου και τον Δάφνη Δαφνώνα, που είναι από την Χίο. Τώρα, θα ισχύσει αυτό? Για να το αναφέρουν και να κάνουν τόσο ακριβή διαχωρισμό της γεωγραφικών αποστάσεων και όλα αυτά, σημαίνει ότι κάτι έχουν μάθει, κάτι έχουν ρωτήσει, και εγώ απλά το αναφέρω και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Η Κρήτη είναι αυτόνομος όμιλος, οι ομάδες που έχει είναι 12, είναι από το Ηράκλειο Γιούχτας, Ατσαλένιος, Εργοτέλης, Χερσόνησος και Αθλητικός Όμιλος στην Πακίου. Τα Χανιά έχουν 3 ομάδες, τα Χανιά, ο Πανακροτηριακός και ο Πλατανιάς. Το Λασίθι έχει την Αθλητική Ένωση Νεάπολης και τον ΑΟ Αγίου Νικολάου, και το Ρέθυμνο έχει το Ρεθυμνιακό και την Επισκοπή. Αυτός θα είναι ο αυτόνομος όμιλος της Κρήτης με 12 ομάδες, όπως είπαμε, και 12 ομάδες είναι, όλοι θα είναι 10 όμιλοι των 12 ομάδων, δηλαδή 120 ομάδες. Αυξανόμαστε και πληθαίνουμε κάθε χρόνο κάτι διαφορετικό, και ποτέ σταθερότητα δεν υπάρχει σε αυτές τις αποφάσεις που αφορούν τις κατώτερες κατηγορίες των επαγγελματικών πρωταθλημάτων. Και δεν είναι και επαγγελματικό, ερασιτεχνικό, είναι με επαγγελματισμό, μπορούμε να πούμε, με αμοιβές ποδοσφαιριστών, νόμιμες και τα σχετικά.

Δύο χρόνια συνεργασίας. Ο Γιάννης Αρχοντούλης αποχαιρέτησε τον Άρη Αρχαγγέλου και ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό ένα ευχαριστήριο που νομίζω αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε, γιατί ο Γιάννης Αρχοντούλης φαίνεται με την ανακοίνωσή του, με τα λεγόμενά του, ότι φεύγει σαν κύριος και ότι ήταν κύριοι αυτοί απέναντί του. Δεν το συνηθίζω να τοποθετούμε δημόσια, όμως επειδή ο πυρήνας της φιλοσοφίας μου στηρίζεται σε αξίες όπως είναι ο σεβασμός, η εκτίμηση, ο λόγος και οι ηθικοί αξίες, οι οποίες σπανίζουν πλέον, θέλω να ευχαριστήσω τους κυρίους Ευρυπίδη Ίκουτα, πρόεδρου του Αρχαγγέλου, Σταύρο Μαγιόγλου, Βασίλη Λουκά, Δημήτρη Γκίγα και Ντάνιελ Μελαχρινό, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης του Σωματείου, για την αγάπη και τη στήριξη που μου πρόσφεραν απλόχερα κατά τα δύο χρόνια της συνεργασίας μας. Για το γεγονός πως τις αξίες του σεβασμού, της εκτίμησης, του λόγου και της ηθικής τις θύμισαν σε όλη την κοινή μας πορεία. Κλείνοντας, οφείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον συνεργάτη μου Αντώνη Χρυσαθή που με άντεξε. Εδώ έχεις και μία δόση αλήθειας, Γιάννη, που πέρα από ένα εξαιρετικό παιδί, πάνω απ' όλα είναι ένα και πολύ καλός σε αυτό που κάνει. Τέτοιοι άνθρωποι είναι που πρέπει να υπάρχουν πάντα στον χώρο του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή συνέχεια στον Άρη. Φεύγω σαν φίλος, σας ευχαριστώ για όλα.

Να πούμε ότι ακόμη μια εκλογική διαδικασία είναι αυτή του Αστέρα Μασάρων την προσεχή Κυριακή 12 το μεσημέρι στην κοινότητα Μασάρων και έχει γίνει από τη διοίκηση κάλεσμα για τα μέλη για να ακούσουν τον διοικητικό απολογισμό και από εκεί και πέρα μπορεί να μπουν νέα μέλη, μπορεί να γίνουν περισσότερα, να γίνουν γνωστά στη Γενική Συνέλευση του Αστέρα όπως έγινε γνωστό.

Λοιπόν, έχουμε ακόμα σε γκρεμότητα, είπαμε, το παιχνίδι Πας Πύργος Ζάκυνθος, εκεί στη διαδικασία που έγινε στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό οργάνου στην ΕΠΟ. Εκεί υπήρχε αντιπαράθεση, όπως αναμενόταν, νομική αντιπαράθεση με τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ζάκυνθος βέβαια μίλησε για τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή από τη ρήψη αντικειμένων και υποστήριξε ότι ο διαιτητής ορθώς διέκοψε το παιχνίδι. 1-1 ήταν το σκορ, ήταν μόλις είχε σοβαρήσει η Ζάκυνθος. Και ο Πύργος αμφισβήτησε την ύπαρξη σοβαρού τραυματισμού, υποστηρίζοντας ότι δεν συνέτρεχαν λόγοι οριστικής διακοπής του παιχνιδιού. Στην διαδικασία κατέθηκαν επίσης έγγραφα και αστυνομικές αγγελικές, από τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, ενώ οι ομάδες πήραν προθεσμία έως την Τρίτη, αυτή που μας έρχεται, για να καταθέσουν τα υπομνήματά τους. Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής αναμένεται στις 4 Ιουνίου και φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στις 4 Ιουνίου λοιπόν αναμένεται η απόφαση και από εκεί και πέρα θα υπάρχει η δευτεροβάθμια διαδικασία, η Επιτροπή Εφέσων, που σίγουρα κάποια ομάδα θα προσφύγει, για να κριθεί και ποιες ομάδες από αυτό τον όμιλο Νότου στα play-off θα κερδίσουν την άνοδό τους. Είναι τρεις ομάδες που διεκδικούν τις δύο θέσεις. Είναι η Ζάκυνθος, ο Άρης Πετρούπολης, ο οποίος έκανε νόμιμα παρέμβαση επί του θέματος, και ο Πύργος. Εάν η Πειθαρχική Επιτροπή καταδικάσει τον Πύργο στην ΙΤΑ που αναμένεται με 3-0, υπάρχει διακοπή από το διαιτητή, όπως γράφει και στο Φιλαγόνος, λοιπόν 3-0, αλλά και μείον ένα βαθμό, που αν εφαρμοστεί ο ΚΑΠ θα είναι και μείον ένας βαθμός, που σημαίνει ο Πας Πύργος και του χρόνου θα αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία και όσοι και στη Super League 2.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο τελευταίο αθλητικό παλμό τη περίοδου. Να πούμε, όπως λέμε, για το ποδόσφαιρο 30 Ιουνίου τελειώνουμε. 30 Μαΐου ήταν η προθεσμία που έδωσα και στους ιδιοκτήτες του σταθμού και στον διευθυντή. Το έχω ενημερώσει εδώ και 3-4 μήνες ότι 30 Μαΐου θα είναι η τελευταία μου εκπομπή. Πέφτει 29, Σάββατο, Κυριακή. Δευτέρα υπάρχει η αργία, οπότε σήμερα η τελευταία μου εκπομπή ήρθα εδώ βλέποντας την πόρτα και μπήκα, ήταν ανοιχτή, δεν την είχαν κλείσει, αλλά τώρα θέλω δεν θέλω θα την ανοίξω και θα φύγω, αφού πλέον κάποια πράγματα, εκτός ότι τελειώνει η περίοδος, πάντα τέτοια εποχή σταματάμε εμείς και συνεχίζονται μόνο οι μεταγραφές που λέμε τελειώνει η ποδοσφαιρική περίοδος μέχρι 30 Ιουνίου, 30 Μαΐου λοιπόν. Αποχαιρετώ, γιατί όταν πας κάπου και πας με ευχαρίστηση και όρεξη να προσφέρεις και να σου προσφέρουν και να δουλέψει ο εγκέφαλός σου και να έχεις παρέα κάποιους φίλους και να μας ακούνε και να τους ακούμε και να υπάρχει σχετική ενημέρωση όταν υπάρχει όρεξη και διάθεση, αλλά όταν φροντίζουν κάποιοι να σου κόψουν την όρεξη και την διάθεση γιατί δεν είναι εντάξει στα όσα υπόθηκαν ξεκινώντας αυτή η εκπομπή, τότε σίγουρα δεν έχεις και την διάθεση και την όρεξη και ας τελειώνει η περίοδος, δεν θα την παρατείνω. Τώρα, εάν θα είμαι και την νέα περίοδο, δεν ξέρω φίλοι μου, έτσι για αλλιώς είχα αποφασίσει να σταματήσω διαπαντός τώρα. Ας είναι καλή ώρα που βρήκα την πόρτα ανοιχτή και μπήκα και ξαναθυμήθηκα το δικό μου περιβάλλον, το δημοσιογραφικό περιβάλλον. Τώρα όμως δεν ξέρω αν θα την ξανανοίξω, είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω τώρα πλέον πρέπει να περνάμε καλά και ό,τι μας χαλάει πρέπει να το πετάμε. Αυτό να το έχετε υπόψη σας για να είστε πάντα χαρούμενοι. Ό,τι σε χαλάει το αποβάλλεις. Εμένα αυτή την περίοδο πολλά με χαλάνε. Οπότε θέλω να έχω κύριους απέναντί μου και όπως εσείς οι ακροατές μου που είστε κύριοι και σας ξέρω και με ξέρετε, σας αγαπάω και με αγαπάτε, οπότε εύχομαι να τα ξαναπούμε είτε από εδώ είτε από κάπου αλλού. Καλό σας βράδυ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Πίκου Σπορεφέμ στις 5 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός σε πρόταση για την απόκτηση του Ροντινέου, όπως μεταδίδουν στην Βραζιλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσφορά άγγιξε τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα νιώθω ανατριχίλα, αναφέρουν ευθρόλευκες στην αναδημοσίευση για τον γκολ του Ελκαμπή που χάρισε σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια το Conference League. Τους ιδιοκτήτες Sky Ολυμπιακούς Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και τους Γιώργο Μπαρτζόκα από Παπα-Νικολάου και Γουόκα αποδέχτηκε ως ο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ένα σκάκι δώρησε στον Πρωθυπουργό Έλληνας τεχνικός. Θα συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί το μήνυμα του Βεζένκοφ στον κόσμο. Η απόκτηση τερματοφύλακα στόπερ και χάφ αποτελούν προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό. Ανοιχτή η παραμονή του Τσάβες δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ η περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο της Βόλφσμπουργκ που γράφτηκε στο εξωτερικό. Οριστικά στους χειρούς του δεύτερου προκριματικού του Conference League πράσινη. Στην επέκταση συνεργασία τη, τόσο με τον Μάρκο Νίκολτ, όσο και με τον Χαβιέρ Μπάλτα, έχει επικεντρωθεί η ΑΕΚ, ενώ δεν υπάρχει ανησυχία για τα τουρκικά δημοσιεύματα περί πρόταση στην Μπεσίκτα στο σερβοτεχνικό. Η γενναία αύξηση αποδοχών θα προσφέρουν και την ομάδα στον Πινέδα για την ανανέωση του συμβολέου του. Το Γενικό Διευθυντή τη ΠΑΦΟΥ, Ρωμάν Ντουμπόφ, θέλει να φέρει στον ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη, σύμφωνα με Ρώσο δημοσιογράφο, συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο με την ομάδα και δεν θα έκανα κάτι που θα μπορούσε να την απογοητεύσει τον Ισοδασβάλου Τσέσκου, στον τύπο τη Ρουμανία, σε ερώτηση για το μέλλον του. Αντίο στον Άρη, είπε και επίσημα ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή. Ευχαριστώ για όλα και εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Γράφει στην ανάρτησή του στα social media ο Έλληνας τερματοφύλακας. Παίκτης του Όφη πρέπει να θεωρείται ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Ο έμπειρος μέσος συμφώνησε με τους κυπελούχους της Ελλάδας για διαιτές συμβόλαιο και απομένει λύση συνεργασίας με τον Πανετολικό. Την ίδια ώρα η κριτική φέρνει να ενδιαφέρονται για το Χαφ Κλίντ Λίμανς που μένει ελεύθερος από την Πρέντα σύμφωνα με Ολλανδικό δημοσίευμα. Πράξη τέταρτο στου τελικού Χάντμπολ Πρέμερ με την άκρη να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό Σέντρο Αγίου Κασιμάτη του ΑΚΑ. 2-1 προηγούνται Ερυθρέλου και στι 3 νίκε κρίνει το τίτλο Σέντρα στι 6 μετάδοση από Ερτ Σπορτ 1. Η Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κολυμπητήριο του Λεμού στον δεύτερο τελικό του Water Polo League γυναικών. 1-0 προηγούνται Ερυθρέλου και με τον τίτλο να κρίνεται στι 3 νίκε. Πρώτο σπίτι στι 5 κάλυψη από Ερτ 2 Σπορ. Επίσημο χαρακτήρα πήρε το ενδιαφέρον του Μπαρτσελόνα για τον Χούλιαν Άλβαρες. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, που υποστηρίζουν τα λόγια δημοσιογράφου, οι Μπλαουγκράνα κατέθεσαν πρόταση 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Αργεντινό επιθετικό, ο οποίος ολοκλήρωσε σεζόν με 20 γκολ και 9 assist σε 49 συμμετοχές. Δεν θα λάβει μέρος στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν η Μπουργκ, παρότι πήρε το εισιτήριο μετά την κατάκτηση του EuroCup. Η γαλλική ομάδα θα συνεχίσει την ίδια διοργάνωση που γράφοντας για 3-2 χρόνια. Μόνο αν δεν καταφέρει να παίξει Μονακό θα ανοίξει θέση στην Ευρωλίγκα της περίοδου 26-27 και οι υποψήφιες θα είναι η Μπεσίκτας και ο ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση από τον Πίγκος Πορεφέμ σε μια ώρα, Λουσίδη Σάνδικα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αρχίζει το Top και Σπορ λίγα λεπτά μετά τις 5. Αλλά εδώ έχω εσύ για να στατωθεί λίγο. Τι έγινε, αποχαιρέτησες πριν από τον Λιμπατή?
1: Ναι, αποχαιρέτησα. Ήδη μου έρχονται και τα πρώτα μηνύματα. Είπα ότι σε χαλάει, το πετάς.
0: Αυτό είναι κανόνα ζωή. Ναι,
1: ναι, κανόνα ζωή και κανόνα ειδικά στο χώρο μας, ότι κάτι δεν μας αρέσει, φεύγουμε. Αν κάτι δεν τηρείται από εκεί που πρέπει, ξαναφεύγουμε. Σαν φίλοι, όχι, μην το πάρουν και το παρεξηγήσουν. Ευχαριστώ Γιώργο Πετρόπουλο για το μήνυμα που μου έστειλε. Πάντα είσαι συμπαθιά μου, Γιώργο. Σε ευχαριστώ που μας ακούς τόσα χρόνια. Ελπίζω ότι κάποιοι άνθρωποι θα βάλουν τα πράγματα στη σωστή βάση, που δεν το βλέπω, αλλά εντάξει, κάπου θα είμαστε, και αν δεν είμαστε, στον δρόμο θα βρισκόμαστε, γιατί εμείς είμαστε της πιάτσας.
0: Αυτά τα ποιητικά και τα ωραία θα μου λείψουν.
1: Γιατί να σου λείψουν,
0: όχι, κοιτάξτε, γνωρίζουμε πράγματα και καταστάσεις.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να λέμε λεπτομέρειες. Εγώ δεν μπορούμε έτσι προσπαθώ να αναφέρουμε. Είμαι κύριος στις συνεργασίες μου. Άλλοι δεν προσπαθούν να είναι κύριοι. Τώρα τι άλλο είναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχω 4 μήνες που ενημέρωσα. Ενημέρωσα και πριν ακριβώς, για να μαθαίνεις κιόλα πώς θα μετράς. 8 και 8, 16 και 8, 24. 24 μέρες πριν ενημέρωσα και είπα ότι είναι ο αποχαιρετιστής μου δείπνος. Το είπα σε αυτούς που είναι επικεφαλής. Το είπα. Ήσουν μπροστά, το είπα.
0: Το τελευταίο. Καλά, σε αρκετά ήμουν μπροστά εδώ που τα λέμε και δεν μπορούν να σου πω το παραμικρό.
1: Σε 24 μέρες βάλτωσε και γεμίσαμε κουνούπια.
0: Ναι.
1: Ωραία, μπορώ να φύγω. Εγώ ήθελα να σε χαιρετήσω στον αέρα, να αποχαιρετήσω.
0: Καλά, θα τα λέμε έτσι κι αλλιώς.
1: Τον καλλιτέχνη του ήχου και της μουσικής. Δεν ξέρω αν θα είμαστε τη νέα περίοδο, Μιχάλη, μαζί. Εύχομαι να είμαστε. Θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε, γιατί υπάρχουν εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουμε. Και εγώ πρώτα βλέπω τους συνεργάτες μου, και το ξέρεις εσύ καλύτερα από τον καθένα.
0: Καλύτερα από τον καθένα, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και μετά τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να συνεχίσω να είμαι κοντά σας, τουλάχιστον για αυτό το διάστημα. Να πάω να κάνω το καλοκαίρι μου. Είμαστε σε ηλικία που τα εγκεφαλικά είναι τακτικά. Οπότε άσε να κάνουμε τις διακοπές μας και μετά. Έχει ο Θεός, Σεπτέμβρη ξεκινάνε σιγά σιγά όλα. Μπορεί να είμαστε πάλι εδώ. Δεν το αποκλείουμε ποτέ.
0: Τίποτα δεν είναι απρόβλεπτο, έτσι.
1: Μπορεί και πουθενά, μπορεί και κάπου αλλού. Όλα μπορούν να συμβούν. Δεν ξέρεις τι θα γίνει στο δίμηνο, τρίμηνο.
0: Λοιπόν, αδερφέ μου, εντάξει, πραγματικά βρίσκομαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί πρέπει να σε αποχαιρετήσω και εγώ ραδιοφωνικά με πάρα πολύ μεγάλη λύπη και στεναχωριά. Έτσι. Με μεγάλη λύπη και στεναχωριά. Η αλήθεια είναι, δεν περίμενα την εξέλιξη αυτή. Δεν μπορώ να σας αδικήσω σε καμία των περιπτώσεων. Καταλαβαίνω απόλυτα και μακάρι να βρεθεί μια λύση και τα πράγματα να βγουν στη θέση τους. Γιατί το λέμε σε όλους, ο Μανώλης Μπάτης δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, αν θυμάμαι και πόσα είναι, με τον Top FM, με την Top Σέντρα. Έτσι, είναι η φωνή της εκπομπής αυτής. Ο άνθρωπος ο οποίος.
1: Από το 95.
0: Από το 95, λοιπόν, με 3 χρόνια. Και επανήλθε στις επάλξεις, έτσι, για να κρατήσουμε αυτό το πάρα πολύ όμορφο το οποίο
1: προσφέρουμε
0: κάθε χρόνο.
1: Γιατί μου το ζητήσατε, να μπορούμε να κάνουμε τις μεταδόσεις, και ήρθα εδώ με χαρά, γιατί είστε παιδιά που μεγαλώσαμε κοντά, σας μεγάλωσα δημοσιογραφικά κάποιους, και σίγουρα έχετε μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία της Top Σέντρας. Γιατί είναι δύσκολο το εγχείρημα το να γίνονται ζωντανές μεταδόσεις, και είχαμε φτάσει και σε σημείο να γίνονται και τα 8 παιχνίδια που γινόντουσαν να κάνουμε μεταδόσεις.
0: Και πόσα παιδιά πέρασαν από την εκπομπή αυτή.
1: Και πόσα παιδιά. Και μπορούσαμε να βγάλουμε κι άλλα, αλλά δεν μας δίνει το δικαίωμα το πρόγραμμα, όπως είναι της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, να εξελίξουμε.
0: Ναι, ακριβώς. Τώρα ήταν δύσκολο τα χρόνια αυτά, και λόγω μετακινήσεων και αλλαγή στα προγράμματα. Εντάξει, δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία, αλλά θυμάμαι και παιδιά τα οποία ήταν έτσι. Έκανε το μεράκι τους και ήταν εξαιρετικοί. Θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι και επαγγελματίες. Έτσι. Ονόματα και ονόματα. Έτσι, πρώτα και πρωτοθυμηθώ.
1: Εντάξει, μην αδικείς κανένα, τώρα μην προσπαθείς.
0: Όχι, γι' αυτό ακριβώς.
1: Πάντα βρίσκαμε παιδιά που είχαν όρεξη, πάντα τα είχαμε δίπλα μας. Ένας από αυτούς είναι ο Παντούδης, θα πούμε μόνο αυτόν, ο οποίος προέρχεται από δημοσιογραφική σχολή και ξεκίνησε πρακτική μαζί μου και στο τέλος έγινε. Τι είσαι, Βλατζής, ναι.
0: Επιχειρηματίας
1: στο χαράκι. Γιατί είναι η επιβίωση, η δημοσιογραφία στον τόπο μας. Είναι πολύ δύσκολη να είναι το μοναδικό σου επάγγελμα.
0: Δεν μπορεί να είναι το μοναδικό σου επάγγελμα.
1: Για να φτιάξεις και οικογένεια και όλα αυτά.
0: Έτσι, αν θέλεις να είσαι και έντιμος να κυκλοφορήσεις με το κεφάλι ψηλά, το λέμε και αυτό. Έτσι, δεν μπορείς να στηριχθείς μόνο εκεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Έτσι, σωστά.
0: Για να κοιτάς και στον καθρέφτη και να κοιμάσαι ίσως τα βράδια.
1: Πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Να φεύγω γιατί έχω και δουλειά να κάνω.
0: Μαδόλη μου, θα τα ξαναπούμε. Έτσι,
1: να ευχαριστήσω όλους εσάς.
0: Όχι, εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε εσένα.
1: Τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν και με έφεραν εδώ, άσχετα αν κάτι χαλάει στην συνέχεια και κάτι δεν πάει καλά. Από την πλευρά μου, νομίζω ότι ήμουν 100% επαγγελματίας, αν και πλέον είμαι ερασιτέχνης με επαγγελματική νοοτροπία. Προσπάθησα να είμαι κύριος όπως έπρεπε, θα μπορούσα να είχα φύγει πριν 3 μήνες, όμως έβαλα όριο και είπα ότι θα φύγω με το τέλος της περίοδου. Για μένα τελείωσε η περίοδος σήμερα, 30 Μαΐου είναι αύριο, δεν υπάρχει εκπομπή. Οπότε σήμερα αποχαιρέτησα το κοινό, τους φίλους. Ευχαριστώ και τον Βαλάντη για το μήνυμα που μου στείλε, να το έχεις σαν αρχή. Ό,τι σε χαλάει το πετάς. Να το ξέρεις αυτό. Και εμένα κάποια πράγματα με χαλάσανε.
0: Αυτοσεβασμός είναι μεγάλη υπόθεση, ξέρεις.
1: Σίγουρα. Σίγουρα. Λοιπόν, καλή εκπομπή να κάνεις. Περιμένουν οι ακροατές σου. Ο Παύλος Ντογομπίλ, το οποίο σου είναι εδώ. Ο Δημήτρης Ζαγάντης είναι εδώ προς το παρόν. Δεν ξέρω τι θα κάνουν τα παιδιά. Εγώ αποχαιρετώ γιατί πλέον είμαι μεγάλος άνθρωπος και πρέπει σιγά σιγά να χαλαρώνουν οι μυς, να χαλαρώνει ο εγκέφαλος.
0: Το μεγάλος άνθρωπος, μην το θέτεις έτσι, σωματικά, ηλικιακά, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Πάω να ξεκουραστώ 2-3 μήνες, να χαρώ τα εγγόνια μου, να χαρώ την οικογένεια κι εγώ και να ξεκουράζομαι 4 με 5, να κοιμάμαι, να μην ακούω κανένα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός. Την υγεία μας να έχουμε και έχει ο Θεός. Μπορεί να είμαι πάλι εδώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε τι σήμερα. Μπορεί να είμαι κάπου αλλού. Μπορεί. Μπορεί και πουθενά. Όλα είναι πιθανά. Στους 2-3 μήνες οι εξελίξεις θα τρέξουν. Οι εξελίξεις θα είναι αυτές που θα επηρεάσουν τις αποφάσεις μου.
0: Μαδόλη μου, δεν χανούμαστε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι.
1: Καλή συνέχεια, Παύλο.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι δυνατός. Και πάντα καλά. Ρεπορταζιακός.
0: Θα τα ξαναπούμε γιατί. Εντάξει. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα τα ξαναπούμε, έτσι. Και ραδιοφωνικά, αν θέλεις.
1: Μα εγώ δεν είπα. Ο Νικήτας μας έγραψε την προηγούμενη, πριν 3-4 μέρες, και το άφησε και αόριστο ότι τα όμορφα ταξίδια πάντα έχουν ένα τέλος. Εγώ δεν βάζω τέλος. Ποτέ. Εντάξει. Όμορφο ταξίδι μπορώ να δημιουργήσω από μόνος μου παντού. Λοιπόν, την αγάπη μου, ήσασταν κύριοι απέναντί μου εσείς. Οι συνεργάτες μου, είμαι και εγώ απέναντί σας. Θέλω να είμαι κύριος, εφόσον είναι κύριοι κάποιοι άλλοι απέναντί σας και απέναντί μου.
0: Λοιπόν, Μαδόλη μου, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ο Top FM είναι 30 χρόνια εδώ. Είναι δυνατός σταθμός. Μανώλης Μπάτζης μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι, μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Όμως η συχνότητα του Top FM είναι αυτή που σας κρατά χρόνια, μα πολλά χρόνια παρέα εδώ στα αθλητικά του τόπου μας και όχι μόνο, έχουμε και το Sport FM και μπορείτε να ακούτε και από εκεί. Καλό σας βράδυ, φίλοι μου, καλό καλοκαίρι να έχετε.
0: Λοιπόν, Μιχάλη, εντάξει, δεν σηκώνουν πολλές κουβέντες εδώ, βάλε λίγη μουσική, σε παρακαλώ.

Δύσκολη στιγμή για όλους μας, αναμφίβολα. Λοιπόν, πρέπει να συνεχίσουμε. Δύο πράγματα λοιπόν έτσι να πούμε για την τρίτη εθνική κατηγορία, γιατί εδώ περιμένουμε εξελίξεις. Έκανε μια τοποθέτηση ο Παναγιώτης Διακοφώτης, ο πρόεδρος της Ένωσης, αλλά είναι κάτι που κυκλοφορεί έτσι κι αλλιώς το τελευταίο διάστημα σε σχέση με την πιθανότητα, ένα παράθυρο το οποίο ανοίγει, μήπως και προβιβαστούν και κάποιοι από τους δευτεραθλητές των τοπικών πρωταθλημάτων στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έτσι, θα τους προταθεί δηλαδή. Και αυτό γιατί πάρα πολλά σωματεία δεν είναι καθόλου βέβαιο πως θα δηλώσουν συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Υπενθυμίζω πως φέτος το σύστημα άλλαξε. Οι πρωταθλητές προβιβάστηκαν απευθείας, οι πρωταθλητές των ενώσεων, χωρίς να χρειαστεί διαδικασία μπαράς. Αλλά δεν είναι λίγοι σε πολλές ενώσεις οι πρωταθλητές που το σκέφτονται. Γιατί είπαμε, το πρωτάθλημα της Γαμματικής δεν είναι εύκολο. Είναι ιδιαίτερα δαπανηρό, έτσι, ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Χρειάζονται πολλά χρήματα. Έτσι, μια εντελώς διαφορετική ιστορία από ένα τοπικό πρωτάθλημα. Αυτό, αν μη τι άλλο, μπορεί να την επιβεβαιώσει και από ένα Καλυθιών, ο οποίος μπήκε φρέσκος στην κατηγορία φέτος. Και είδατε πόσο έτσι, δυσκολεύτηκε παρά τις φιλοδοξίες τις οποίες είχε αρχικά. Έτσι, η αέρα το παλεύει εδώ και μια διετία στο πρωτάθλημα αυτό και μάλιστα σε 7 του μηνός του Ιούνιου θα υπάρχει γενική συνέλευση για να ληφθεί μια οριστική απόφαση για το αν η ομάδα θα συνεχίσει και το χρόνο στην τρίτη εθνική, αν και το πράγμα εδώ μοιάζει σε αρκετά αισιόδοξο. Εκτιμάται πάντα ως μια έτσι απαραίτητη επιφύλαξη πως η ομάδα θα είναι κανονικά παρούσα, η αέρα.

Υπάρχει το σχετικό ρεπορτάζ του Κερκίδα Sport. Έτσι, πρώτα-πρώτα 120 ομάδες έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας και 61 από αυτές είναι οι πρωταθλητές των ενώσεων.

πρωτάθλημα το οποίο θα διεξαχθεί σε 10 ομίλους των 12 ομάδων και αναφέρεται και το πιθανό σενάριο της συγκρότησης των ομίλων, πάντα με γεωγραφικά κριτήρια.

Προφανώς και από τα όσα κυκλοφορούν στους διαδρόμους της ΕΠΟ επί του θέματος. Λοιπόν, οι ομάδες της Δωδεκανήσου αναμένεται να τοποθετηθούν στον 8ο όμιλο, έτσι, αυτή είναι η εκτίμηση, μαζί με τέσσερις ομάδες από τον Πειραιά. Οι τρεις από αυτές ιστορικότατες, Εθνικός, Ιωνικός, Προοδευτική και ακολουθεί Αμφιάλη. Ως προς τις δικές μας, τέσσερις επίσης διαγόρας αέρα από όλων ασκαλυθιών και γυάλισσος. Τρεις προστίθενται από την Αχαΐα, Πανγιάλιος, Παναχαϊκή και Ατρόμητος Πατρών και μία από το Βόρειο Αιγαίο, ο πρωταθλητής της Ένωσης Σάμου, ο Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας.

Οπότε σε αυτόν τον όμιλο ουσιαστικά φανταστείτε έτσι σε αυτόν τον, σε αυτόν τον γκρουπ ομάδων θα μάθουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα δηλώσουν συμμετοχή και ποιοι δεν θα δηλώσουν. Οι δηλώσεις συμμετοχής οι οποίες αναμένεται να εκπνεύσουν στο τέλος Ιουλίου, οπότε εκεί είναι που θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και εφόσον προκύψουν καινές θέσεις, θα γίνουν οι σχετικές προτάσεις αναπλήρωσης στους δευτεραθλητές των μεγαλύτερων ενώσεων.

Λοιπόν, και ένα σενάριο έτσι το οποίο έστω και αμέσως εμπλέκει και τον Ευκλή. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις, ποιες θα είναι οι αποφάσεις. Έτσι το αναφέρουμε απλά έτσι ως μια πιθανότητα στην βάση των σημερινών δεδομένων που θέλουν αρκετές ομάδες να μην έχουν τις δυνάμεις να υποστηρίξουν την άνοδό τους με τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα της Τρεις Εθνικής.

Οι τέσσερις δικές σας πάντως θα είναι εκτός μεγάλου απρόπτου παρούσες, έτσι έλεγα την αέρα νωρίτερα, έτσι ότι το πράγμα δείχνει, έτσι, κανονική συμμετοχή στην τρίτη εθνική και την νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Αλλά πρέπει να περιμένουμε πρώτα για το οριστικό των αποφάσεων τη Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουνίου, στις 11 το πρωί, στο 3ο Δομικό Σχολείο Αφάντου. Έτσι, εκεί έχει οριστεί το ραντεβού για τα μέλη και τους φίλους της ΑΕΡΑ. Η διαδικασία, η οποία θα κορυφωθεί με την ενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέας διοίκησης, εδώ αλλαγές ιδιαίτερες δεν περιμένουμε. Το σχήμα πάνω κάτω θα παραμείνει το ίδιο, πυρήνας του δηλαδή. Τώρα ενδεχομένως κάποιες αλλαγές προσώπων δεν πρόκειται να επηρεάσουν έτσι τη συνολική εικόνα και τον συνολικό σχεδιασμό. Στα Βόλων Αγαλυθιών περιμένουμε ακόμα τις εξελίξεις. Υπάρχει μια γενική στασιμότητα. Έτσι, ένας σύλλογος ο οποίος ξεκίνησε δυναμικά μετά την εξασφάλιση της παραμονής του, μάλιστα σε ένα κλίμα ενθουσιασμού, προσδοκιών για την επόμενη μέρα, αλλά κάπου τα πράγματα πάγωσαν και φρέναραν. Θα λέω εδώ, υπάρχουν δύο τάσεις στην διοίκηση για την κατεύθυνση που θα πρέπει να πάρουν τα πράγματα σε σχέση με τους στόχους της ομάδας, και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια κοινή γραμμή η οποία έχει συμφωνηθεί. Και ακριβώς γι' αυτό, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν μπορεί να γίνεται καμία συζήτηση για ονόματα προπονητών, έτσι, για το αν ο Κώστας Φραντσέσκος, παραδείγματος χάρη, έτσι, θα παραμείνει στην ομάδα, γιατί αυτή τη στιγμή κάποια πρόταση έτσι κι αλλιώς από το σωματείο δεν υπάρχει. Στα σημεία επικρατεί και στο Διαγόρα παρεπτόντως, έχουμε καιρό να ασχοληθούμε. Εδώ ο Νίκος Αβαΐδης, βέβαια, ο πρόεδρος του Ιστορικού Συλλόγου, διεμήνυσε πως μόνος του δεν μπορεί να συνεχίσει. Χρειάζεται συμπαίκτες, έτσι, για να βρει μεγαλύτερα στηρίγματα και οικονομικά και στην καθημερινότητα του Συλλόγου. Γιατί ο Διαγόρας προφανώς δεν είναι μια τυχαία ομάδα, έτσι, είναι υποχρεωμένος να θέτει τον πήγη ψηλά και να φροντίζει να πρωταγωνιστεί. Αυτός ο οποίος φαίνεται πιο ήρεμος και πιο άνετος από όλους είναι ο Γιάλισσος. Έτσι, βήμα-βήμα, κομμάτι-κομμάτι, έτσι όπως ακριβώς λειτουργήσε τα τελευταία χρόνια, έτσι και φέτος κλείνει τα ανοιχτά του μέτωπα. Του προπονητή, αρχικά το θέμα ξεκαθάρισε ο Παναγιώτης Πάρτελης, ο οποίος θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία και του χρόνου. Απλώς τις επίσημες ανακοινώσεις περιμένουμε, όπως και ο Παναγιώτης Ζούνης για την ομάδα Β, η στελέχος τεχνικού επιτελείου που και αυτή προχωράει χωρίς αλλαγές. Και μια ομάδα στην πραγματικότητα έτοιμη, σχεδόν έτοιμη, απομένουν απλώς οι απαραίτητες παρεμβάσεις με μεταγραφές λίγων ποιοτικών ποδοσφαιριστών για να ανέβει κάπως ο δείκτης εμπειρίας και ποιότητας.

τω μεταξύ, το πράγμα μπερδεύτηκε κάπως και στην πρώτη κατηγορία, γιατί η απόφαση καταβίας για κάθοδο στη Β' είναι, μοιάζει να είναι μάλλον οριστική και αμετάκλητη. Η σκέψη έγινε βεβαιότητα. Πολλοί από τους ανθρώπους του Διοικητικού Συμβουλίου που υπηρέσαν χωρί για την καταβιά δεν θα είναι παρόντες στην επόμενη μέρα, τουλάχιστον όχι στον βαθμό ήταν πριν. Έτσι, γενικά θα υπάρξει μια προστασιοποίηση λόγω έλλειψης χρόνου, κόπωσης, αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Από εκεί πέρα όμως άνθρωποι θα υπάρξουν για να τρέξουν την ομάδα, αλλά χωρίς να υπάρχει το απόθυμα αντοχών για την πρώτη κατηγορία. Οπότε η καταβιά θα δηλώσει στην δεύτερη τοπική. Με αναθεωρημένους στόχους της, σε ένα πιο χαλαρό πλαίσιο, με επένδυση σε νέους ποδοσφαιριστές. Χωρίς να πιέζεται από στόχους πρωταθλητισμού και λογικό είναι έτσι όλο αυτό το νέο καθεστώς να ανοίγει την πόρτα εξόδου για ορισμένους ποδοσφαιριστές. Έτσι, νομίζω το έλεγα και χθες ότι έχουν ήδη αποχωρήσει ο Ηλίας Τριχάκης και ο Άγγελος Κυπαρισάς. Και δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν άλλοι. Η καταβιά η οποία θα προσπαθήσει να επενδύσει στα παιδιά που την στήριξαν ούτως ή άλλως τα τελευταία αρκετά χρόνια. Σε παιδιά όπως είναι παραδείγματος χάρη εσύ, ο Άρης Κούτσι, ο Βίκτορας Πάπα. Ο Αλέξανδρος Δράμης, έτσι ενδεικτικά αναφέρω ονόματα και ούτω καθεξής.

Γύρω από την πλευρά της ασφαλώς και θα περιμένει το οριστικό των αποφάσεων για να δει τι θα κάνει με την κενή θέση, αν αυτή υπάρξει. Γιατί είναι για αυτή μία παράμετρος, έτσι μήπως τελικά αλλάξουν τα δεδομένα σε κάποια από τις ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας ή εμφανιστεί στο προσκήνιο η Ρόδος. Και με τον τρόπο αυτό απλά δεν πάρουν μια δεύτερη ευκαιρία οι δευτεραθλητές των τριών ομίλων της δεύτερης τοπικής κατηγορίας. Λοιπόν, με όλα αυτά θα ασχοληθούμε και θα μας απασχολήσουν μάλλον το επόμενο διάστημα. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί η ώρα είναι 5:30. Επιστρέφουμε σε λίγο κοντά σας. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Γιάννη Κορτέση, τον πρόεδρο του Αντίμαχου. Αντίμαχος, ο οποίος θα έχει αύριο τη γενική συνέλευσή του νεοφώτιστου στην πρώτη κατηγορία, θυμίζω, και την Κυριακή έτσι την φιέστα του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την επιστροφή στην πρώτη μετά από πολλά χρόνια.

0: ξεκινήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με το μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους υποψήφιους από τα Γενικά Λύκη, άνοιξε η αυλαία των Πανελλαδικών Εξετάσεων με τη συμμετοχή 80.000 υποψήφιων από τα ΓΕΛ και 20.000 υποψηφίων από τα ΕΠΑΛ που διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Τη σκυτάλη θα λάβουν αύριο Σάββατο οι μαθητές των ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν στο μάθημα Νέα Ελληνικά. Στα νησιά της Δωδεκανήσου συμμετέχουν στις εξετάσεις 1.470 υποψήφοι από τα Γενικά Λύκεια και 459 από τα Επαγγελματικά Λύκεια. Για τις ανάγκες της εξεταστικής διαδικασίας λειτουργούν 28 εξεταστικά κέντρα για τα ΓΕΛ σε όλα τα νησιά του νομού, εκτός από το Αγαθονήσι, και 7 εξεταστικά κέντρα για τα ΕΠΑΛ, ενώ θα υπάρξει και ειδικό εξεταστικό κέντρο στο 3ο Γυμνάσιο Ρόδου. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη συγκεντρώνονται στη Ρόδο για τη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα διεξαχθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου με επίκεντρο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Συνοχής, της Κοινωνικής Ευημερίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Τοπικών Κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Το παλάτι θα μείνει κλειστό σήμερα, ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Εκατοντάδες τουρίστες από την Τουρκία καταφτάνουν στη Ρόδο στο πλαίσιο της θρησκευτικής γιορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ, τη μεγαλύτερη γιορτή του Ισλάμ που διαρκεί περίπου μία εβδομάδα. Εκτιμάται ότι μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου θα έχουν επισκεφθεί τη Ρόδο περί τους 6.000 τουρίστες. Έκκληση με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα προς τη Δημοτική Αρχή απίθυνε ο Αντώνης Καμπουράκης στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας την άμεση και γενναία μείωση των δημοτικών τελών για τους πολίτες που δοκιμάζονται σκληρά, όπως τόνισε χαρακτηριστικά στην τοποθέτησή του. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της Ρόδου βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, υπογράμμισε ο κ. Καμπουράκης, που έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των ευάλωτων οικοκυριών, επισημένοντας με έμφαση: ο ροδιακός λαός δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει στα υψηλά τέλη. Ο Δήμος Ρόδου οφείλει να εξαντλήσει κάθε οικονομικό και διοικητικό εργαλείο, αφήνοντας στην άκρη τις εισπρακτικές λογικές και εστιάζοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη προς τους δημότες που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους υποχρεώσεις. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν αύριο Σάββατο στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου στις 7.30 το βράδυ, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Σήμερα

0: Αγόρα, την Αέρα Φάντου, τον Απόλλωνα Καλυθιών και τον Ιάλισσο, ενώ στο κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας θα πάρει μέρος ο Φίβος Κρεμαστής. Γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ και βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο Συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
5: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
4: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας.
1: 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζουμε στο δρόμο του τοπικού σπόρου. Είχα λησμονήσει νωρίτερα να σε μεταφέρω για την πολύ δυσάρεστη είδηση της ημέρας. Έχει να κάνει με την απώλεια του Τάμι Καραγιάννη. Πάλι πρόεδρο της κοινότητας Μαλώνας, ένας άνθρωπος που αγαπούσε τον Άγιο Γεώργιο, είχε διατελέσει έτσι και παράγοντας του για πάρα πολλά χρόνια, πατέρας του Δημήτρη Καραγιάννη, του γνωστού τερματοφύλακα, με πολύ ισχυρή δράση και τεράστια προσφορά στην τοπική κοινωνία και ένα πολύ πολύ αγαπημένο πρόσωπο, ένας ιδιαίτερα αγαπητός άνθρωπος, ο οποίος έφυγε σήμερα από κοντά μας. Να συλληπιθούμε την οικογένειά του για την μεγάλη αυτή απώλεια.

Λοιπόν, κάποιο πρόβλημα εδώ μεταξύ παρουσιάστηκε με την προσπάθεια επικοινωνίας με τον Γιάννη Κορτέση, τον πρόεδρο του Αντίμαχου. Έτσι δεν πειράζει, εάν δεν καταφέρουμε σήμερα, έχει καλώς διαφορετικά έτσι, κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες ημέρες. Με την ευκαιρία λοιπόν να δώσουμε κάποια θεματάκια από το χώρο του ποδοσφαίρου, κάποιες ειδησούλες. Πρώτα-πρώτα στον Αστέρα Μασάρων υπάρχει μια πολύ πολύ σημαντική, κρίσιμη θα έλεγα, γενική συνέλευση την ερχόμενη Κυριακή. Έτσι, ο Αστέρας, ο οποίος ψάχνει για νέο διοικητικό συμβούλιο. Και εδώ πλέον το ζητούμενο είναι να κινητοποιηθεί όλη η τοπική κοινωνία και να διαθέσει δυνάμεις για τον σύλλογο, καθώς οι πολύ λίγοι παράγοντες που έχουν απομείνει να ασχολούνται έχουν κουραστεί. Είναι ζήτημα έτσι αν ένας δύο έχουν τη διάθεση να συνεχίσουν. Οπότε ζητείται λύση, μια επανεκκίνηση του σωματείου, το οποίο κάνει πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια, ιδίως σε επίπεδο ακαδημιών, και πραγματικά θα είναι πολύ κρίμα να πάει στράφη όλη αυτή η προσπάθεια. Και πλέον μια ανδρική ομάδα, η οποία και αυτή τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί, έτσι πρόπερση στην πρώτη κατηγορία, υποβιβάστηκε, θυμίζουμε, ψηλά το κεφάλι. Φέτος το πάλεψε στον δύσκολο πρωτόμυλο της κατηγορίας. Μέχρι ενός σημείου ο Αστέρας διεκδίκησε το πρωτάθλημα και την άνοδο, δεν τα κατάφερε, έμεινε πίσω έτσι προς την τελική ευθεία. Αλλά εντάξει, αυτά ούτως ή άλλως είναι μέσα στο πρόγραμμα, προς το δε μάλλον σε αυτόν τον πρωτόμυλο της δεύτερης κατηγορίας, που πραγματικά ήταν πολύ πολύ δύσκολο φέτος. Σαν όλη η φάση βρίσκεται μεταξύ και ο Ευαγόρας, ο δευτεραθλητής του πρωτομήλου. Ο πρόεδρος του Γιάννης Χαλούδης, ολομόναχος, σαν την Καλαμιά στον κάμπο, κάνει και αυτό στις δικές του πολύ μεγάλες προσπάθειες να βρει ανθρώπους να τον πλαισιώσουν, να ασχοληθούν κατά κύριο λόγο με την καθημερινότητα της ομάδας. Απλά να διαθέσουν χρόνο και δουλειά, γιατί για τα υπόλοιπα έχει μεριμνήσει ο ίδιος. Και από το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του θα κριθούν και οι στόχοι του Ευαγόρα για την επόμενη σεζόν, έτσι, και το πώς ακριβώς θα κατέβει στο πρωτάθλημα, γιατί είναι δεδομένο πως θα λάβει κανονικά μέρος και στις διοργανώσεις της επόμενης περίοδου, αλλά κανείς δεν ξέρει το πώς. Αν δεν βρεθούν συμπαίκτες, τότε ο πήχης θα χαμηλώσει, θα γίνει πολύ μεγαλύτερη επένδυση σε νέους ποδοσφαιριστές, η ομάδα για να συνεχίσει έτσι να καλλιεργεί το ποδόσφαιρο χωρίς άγχος και χωρίς πίεση. Ο πρωταθλητής Ατρόμητος Δημηλιάς εδώ μεταξύ θα είναι έτοιμος σε λίγο καιρό να ανακοινώσει την συμφωνία του με τους περισσότερους από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας που οδήγησαν το σωματείο στην επιστροφή του στα σαλόνια του τοπικού. Η διάθεση υπάρχει, επιθυμία έτσι, από τα παιδιά τα οποία ήταν παρόντα φέτος. Ο Γιώργος Σταυριανός θα είναι ο νέος προπονητής, εκτός βέβαια συγκλονιστικού απρόοπτου, γιατί σε πραγματικότητα επίσημη συζήτηση δεν έγινε ακόμα. Αυτή ακολουθεί τις επόμενες ημέρες, αλλά μετά την πανηγυρική ολοκλήρωση χρονιάς για τον Ατρόμητο Δημηλιάς, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ξεκαθαρίστηκε επί τόπου. Η διοίκηση του Ατρόμητου, η οποία προσανατολίζεται σε τρεις και μόνο μεταγραφές, έτσι ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν το κάτι παραπάνω ποιοτικά και να προσφέρουν την εμπειρία για τη σίγουρη μετάβαση από τη Β' στην Α, δεν είναι μια απλή και εύκολη υπόθεση, και άλλες τρεις μεταγραφές ποδοσφαιριστών νεαρών, οι οποίοι κατάγονται από τη Δημηλιά και στην παρούσα φάση αγωνίζονται για λογαριασμό άλλων ομάδων. Την επόμενη εβδομάδα, εδώ μεταξύ στη Δημηλιά, ξεκινούν και εργασίες για την βελτίωση των γηπεδικών εγκαταστάσεων. Το αποσταγιστικό σύστημα είναι το πρώτο για το οποίο θα μεριμνήσουν οι Δημηλιάνοι, και στην συνέχεια θα γίνουν εργασίες βελτίωσης του φυσικού τάπητα, που στην παρούσα φάση δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Λοιπόν, απλώς θα πάρω το τηλεφώνημα για το φρεσκάρισμα των πληροφοριών. Έτσι, υπάρχει μια πολύ σημαντική Κυριακή για τον Ηρακλή Μαριτσόν παρεπιπτόντως. Ο Ηρακλή Μαριτσόν, ο οποίος είχε προγραμματίσει αρχικά για το ερχόμενο Σάββατο Γενική Συνέλευση, η οποία όμως ματαιώθηκε ακριβώς για να αντικατασταθεί ως διαδικασία από μια. Να την πούμε πανστρατιά. Μια συγκέντρωση η οποία έχει προγραμματιστεί για το βραδάκι στα Μαριτσά, αν θυμάμαι καλά στις 6 το απόγευμα, στον Κερονιάτη, τον πολιτιστικό σύλλογο, με την πρόσκληση να απευθύνεται όχι μόνο στους νίκη παλιούς παράγοντες του σωματείου, αλλά και στα μέλη, στον φιλάθλο κόσμο της περιοχής, στους χορηγούς, ακόμα και στους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για να τεθούν όλα τα ζητήματα επιτάπητος, έτσι ο καθένας να ανοίξει τα χαρτιά του, να πει ενδεχομένως και τα παράπονα του, τις παρατηρήσεις του, και από εκεί πέρα ο σύλλογος να είναι έτοιμος να γυρίσει σελίδα και να κάνει μια νέα αρχή, γιατί η διαδικασία αυτή, η συγκέντρωση αυτή θα προετοιμάσει ουσιαστικά την Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, και εφόσον να πάνε καλά προσεχώς, για να αναδειχθεί και νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως, ο Κώστας Βασιλότος, από ό,τι μαθαίνω, ο σημερινός πρόεδρος, δεν θα είναι παρόν έτσι στο επόμενο σχήμα. Πώς σημαίνει πάρα πολλούς ανθρώπους, έτσι λέμε κάθε μέρα, ότι και αυτό, έτσι, μετά από τόσα χρόνια προσφοράς, κουράστηκε.

Οπότε και εδώ το ζητούμενο είναι ο Ηρακλής, ιστορικός Ηρακλής, να βγει ενισχυμένος από την διαδικασία αυτή, έτσι να αναδείξει νέους ανθρώπους, νέα πρόσωπα για να αναλάβουν τις τύχες του και να τον πάνε στην επόμενη μέρα.

Εξέλιξη λογικά θα πρέπει να περιμένουμε και στον κυπελούχο Φίβο. Και εδώ λογικά θα συγκληθεί η Γενική Συνέλευση, γιατί και εδώ υπάρχει θέμα. Έτσι, με την Αθήνα Δε Λαπόρτα, την πρόεδρο του Σωματείου, που και αυτή δεν έχει συμπαίκτες στην προσπάθειά της. Βεβαίως, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα χρειαστεί να αναζητήσει και ένα προπονητή, καθώς ο Νίκος Αλφανίδης μάλλον αποχωρεί. Έτσι, αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο. Μάλιστα, όλες οι πληροφορίες τον θέλουν να είναι το πρώτο φαβορί να αναλάβει τις στίχες του Άρη Αρχαγγέλου μετά την αποχώρηση του Γιάννη Αρχοντούλη. Ο οποίος Γιάννης Αρχοντούλης έχει στα χέρια του ήδη αρκετές προτάσεις και πολύ σύντομα θα αποφασίσει για τον επόμενο σταθμό της προπονητικής σταδιοδρομίας του.

Στα αστέρα Βαστίδας συνεχίζονται οι ανανεώσεις συνεργασιών. Έτσι είναι ήδη έτσι αρκετοί παίκτες που έχουν συμφωνήσει να συνεχίσουν και τον χρόνο. Βέβαια, συνεχίζει να κρεμεί το θέμα του προπονητή και το ξεκαθάρισμα το περιμένουμε σήμερα τουλάχιστον αυτό διαμηνύθηκε από τη διοίκηση. Έτσι να κλείσει είτε έτσι είτε αλλιώς το θέμα του Άρη Μιχαηλίδη.

καταθλητής Ευκλής στέλνει τις ανακοινώσεις του Καταρυπάς, έτσι, ανανεώσεις επί ανανεώσεων. Ήδη αρκετά τα παιδιά τα οποία έχουν συμφωνήσει να συνεχίσουν και τη νέα σεζόν υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Πολιά. Ο τελευταίος είναι ο Λευτέρης Χατζηκυριάκος, έμπειρος αμυντικός, ο οποίος συμφώνησε και αυτός.

Στον Κλέανθη και το περιμένουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο ενδεχομένως περισσότερες ανανεώσεις. Εδώ το μεταγραφικό πλάνο από ό,τι φαίνεται έχει οριστικοποιηθεί. Ο Κλέανθης κινείται για την απόκτηση 4-5 ποδοσφαιριστών για την κάθε γραμμή. Και αυτό γιατί ο βασικός κορμός, όπως όλα δείχνουν, θα παραμείνει.

Λοιπόν, και θα κλείσουμε για σήμερα με μια ματιά στο κόντου στοιχήματος, γιατί δεν έκανα αναφορά νωρίτερα και έχουμε αρκετά τελικά αποτελέσματα. Οπότε να τα θυμηθούμε για όσοι έχετε μπει στη διαδικασία να επιλέξετε παιχνίδια από το σημερινό κουπόνι. Στο 16-0-0 Σαν Ξή Union με την Danzig City 0-1, διπλό ημίχρονο 0-1. Στο 15-19 Sydney Youth Western Sydney Youth 0-6, διπλό ημίχρονο 0-2. Στο 15-38 Black Town Spartans με την Western City Rangers 4-1, άσος ημίχρονο 4-0. In an open cage, who will only fly, only fly. Σημείο 15-44 West Torrens Birkala με την Adelaide Comets 4-1, άσος ημίχρονο 0-1. Στο 15-45 Olympic Kingsway με την Dianella White Eagles 3-1, άσος ημίχρονο 1-1. Μιλάμε για Αυστραλία, τώρα πρωτάθλημα Κίνας. 16-01 Ningbo με την Nandong Zhiyun 1-1 ημίχρονο 0-1. Στο 16-02 Guangdong Power με την Shenzhen Juniors 0-0 χ. 7-52 Liaoning Tieren με την Shanghai Port 3-2 άσος ημίχρονο 1-1. Και στην Αίγυπτο ημίχρονο σε δύο παιχνίδια, στο 15-14 Al Mokhablun Al Arab Modern Sport 2-0 και στο 15-16 ημίχρονο και εδώ Z Kahraba Ismaila 0-0.

Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα και για σήμερα και για την εβδομάδα αυτή και για τον μήνα Μάιο. Να είστε καλά, την επόμενη εβδομάδα δεν θα τα πούμε λόγω άδειας, έτσι είπαν ανηλυμένες υποχρεώσεις οι οποίες δεν σηκώνουν αναπολύ. Να είστε καλά λοιπόν, τα λέμε και πάλι προσεχώς, για χαρά.

0: αθλητική ενημέρωση από τον Πήγον Σπορ FM στις 6 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός σε πρόταση της Ατλέτικο Παναναένση για την απόκτηση του Ροντινέου, όπως μεταδίδουν στη Βραζιλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορά άγγιξε τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα νιώθω ανατριχίλα να φέρουν εθρόλυπη στην αναδημοσίευση για τον κόλπο του Ελκαμπή που χάρισε σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια το Conference League. Κορυφώνεται η αγωνία στην ομάδα μπάσκετ του Άρη, περιμένει ως αρχές της επόμενης εβδομάδας την απάντηση του Βασίλη Σπανούλη προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Δεν επιβεβαιώνει τη φημολογία περιοριστική συμφωνία των δύο πλευρών, αλλά υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για θετική έκβαση. Τους ιδιοκτήτες ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και τους Γιώργο Μπαρτζόκα, Παπα-Νικολάου και Γουόκα αποδέχθηκε στο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την κατάκτηση Ευρωλίγκας. Ένα σκάκι δώρησε στον Πρωθυπουργό Έλληνας Τεχνικός. Θα συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί. Το μήνυμα του Βεζένκοφ στον κόσμο. Η απόκτηση θερματοφύλακα στόπερ και χαφ αποτελούν προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό. Ανοιχτή η παραμονή του Τσάβες δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ υπέρ του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο της Βόλτζουρκ που γράφτηκε στο εξωτερικό. Οριστικά στους χειρούς του δεύτερου προβληματικού του Conference League, πράσινη. Στην επέκταση της συνεργασίας της τόσο με τον Μάρκο Νίκολης τόσο και με τον Χαβιέρι Μπάλτα έχει επικεντρωθεί η ΑΕΚ, ενώ δεν υπάρχει ανησυχία για τα τουρκικά δημοσιεύματα περί πρόταση της Μπεσίκτας στο Σέρβο τεχνικό. Για να αύξηση αποδοχών θα προσφέρουν και την ομάδα στον Πινέδα για την ανανέωση του συμβολέου του. Τον Γενικό Διευθυντή της ΠΑΦΟ, Ρωμάν Ντουμπόφ, θέλει να φέρει στον πάγο Ιβάν Σαββίδη. Σύμφωνα με Ρώσο δημοσιογράφο, έχω συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο με την ομάδα και δεν θα έκανα κάτι που θα μπορούσε να τον απογοητεύσει, τον Σερασβάλου Τσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας σε ερώτηση για το μέλλον του. Εντείνονται οι προσπάθειες του Άρη για τις πρώτες προσθήκες εν ώψη νέας σεζόν με τον Μιχάλη Γρηγορίου να επιθυμεί να έχει το πρώτο 15ο του Ιουλίου το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταγραφών. Ευχαριστώ για όλα, φεύγω περήφανος για την προσπάθεια που κατέβαλα. Έγραψε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Αθανασιάδης. Το φινάλε της συνεργασίας του με τον Λεβάν Σεγγέλη ανακοίνωσε όφη. Παίκτη των κριτικών πρέπει να θεωρείται ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Ο έμπειρος μέσος συμφώνησε με τους κυπελλούχους Ελλάδας για διαιτητές συμβόλαιο και απομένει λύση συνεργασίας με τον Πανετολικό. Πράξη τέταρτος τελικούς Handball Premier με την Άγνα φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα Γιώργος Χασιμάδης στο ΑΚΑ. 2-1 προηγούνται οι Ερυθρόλεπτοι στις 3 νίκες κρίνει το τίτλο. Σέντρα αυτή την ώρα κάλυψη από Έρτη Σπορτ 1. Η Βουλιαγμένη προηγείται του Ολυμπιακού 9-7 στις αρχές του 4ου οκταλήπτου στο κολυμπητήριο του Λεμού στον δεύτερο τελικό της Water Polo League γυναικών. 1-0 προηγούνται οι Ερυθρόλεπτοι με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Επίσημο χαρακτήρα πήρε τον ενδιαφέρον του Μπαρσελόνα για τον Χούλιαν Άλβαρες. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, όπως υποστηρίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος, στην Μπλαουγκράνα κατέστησαν η πρόταση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Αργεντινό επιθετικό, ο οποίος ολοκληρώσει τη σεζόν με 20 γκολ, 9 ασίστ σε 49 συμμετοχές. Δεν θα λάβει μέρος στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν η Μπουρκ, παρότι πήρε το εισιτήριο για την μετά την κατάκτηση του Euro. Η γαλλική ομάδα θα συνεχίσει την ίδια διοργάνωση υπογράφοντας για 3-2 χρόνια. Μόνο αν δεν καταφέρει να παίξει Μονακό, θα ανοίξει θέση στην Ευρωλίγκα της περίοδου 26-27 και οι υποψήφιες θα είναι η Μπεσίκτας και ο ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο Sport FM.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
8: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
9: Joy!
8: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
9: Joy!
7: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
9: Joy!
8: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
9: Joy!
7: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
8: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήματα τύπου Airbnb.
8: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
7: Joy. Happy living ideas.
10: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
11: Άντε στην υγειά μας!
10: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
12: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
13: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
14: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
15: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
14: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
15: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
14: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
16: Top FM 102,4.

0: Two motherfuckers! This way, my baby! Yaourti! One, two, three! Das kebab kebab! Sis kebab kebab!
1: Άκουσε ο άνθρωπος, ο Στέφανο Παλαιότολο, ότι βρέθηκε ένα κομμάτι των συνθετικών που σε έχει κάνει λίγο να αλλάξεις,
2: ναι,
1: τη σκληρή στάση την οποία κρατούσε τι απέναντι
2: DJ,
1: σε αυτό
2: DJ,
1: το είχαμε δίδυμο από την Κεφαλονιά, και σου λέει, δεν βάζουμε, αφού του άρεσε το θα τρελαθώ,
2: ναι,
1: δεν βάζουμε και το την τρέλα θα αγγίξω. Πώς ένιωσες? Ήταν λίγο πιο δυναμικό κομμάτι.
2: Χωρίς να θέλω να επιστρέψω στη σφοδρή κριτική στους συνθετικούς.
1: Ρε Καραγκιόζη, θες να τσακωθούν από τις 6 και 10.
2: Δεν είναι πολύ κοντινό το νόημα του θα τρελαθώ με το την τρέλα θα αγγίξω? Δηλαδή
1: αυτό, εντάξει, να σου πω, αντί να πεις,
2: θα μας περιγράψουν όλα τα στάδια μέχρι να φτάσεις εκεί.
1: Αντί να πεις ότι έχουν μια συνέπεια στη θεματολογία τους και στα πράγματα τα οποία τέλος πάντων θέλουν να φίξουν, κάθεσαι επικριτικός γερογκρινιάρη.
2: Ξέρεις τι μου θυμίζει?
1: Όχι.
2: Μου θυμίζει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, και οι μανάδες μας το κάνουν πολλές φορές αυτό.
1: Που
2: θα σου εξηγήσω. Θέλουν να δείξουν ότι, θέλοντας να δείξουν πόσα πολλά πράγματα κάνουν,
1: ναι,
2: υπεραναλύουν κάτι το οποίο είναι σχετικά απλό. Δηλαδή, σου λέει, άμα σου πω ότι έκανα σήμερα, πήγα στο σούπερ μάρκετ, κατέβηκα από τα μάξι, πήγα στα ράφια, πήρα τα πράγματα, τα έβαλα στις σακούλες, πλήρωσα στο ταμείο, τα φόρτωσα στα μάξι, τα ανέβασα στο σπίτι, που επί της ουσίας είναι μία δουλειά, την οποία άμα τη σπάσεις σε 200 επιμέρους στάδια, προσπαθείς να την κάνεις να φανείς πιο κοπιαστική.
1: Δεν θέλω να σε κάνω να ακουστείς σεξιστής, αλλά έχω την εντύπωση ότι...
2: Όχι, άντριδοι το κάνουν αυτό.
1: Περισσότερο παπατζηλίκι που λέγει ο πατέρας για το τι έκανε σήμερα.
2: Δεν εννοείται.
1: Μα, για δηλαδή.
2: Όχι, το κάνω. Πρόσεξε. Δεν θα το ρίξω σε άλλους. Το κάνω κι εγώ.
1: Ναι, ο πατέρας μου στα τελευταία χρόνια της επαγγελματικής του ζωής δεν καθόταν ο ίδιος να χτίσει και να. Ήταν εργολάβος. Και επειδή έπαιρνε δημόσια έργα τότε εκείνη την περίοδο, κάνα σχολείο, ξέρεις. Μην φανταστείς τώρα υπεροκεάνια.
2: Απευθείας, σαν να θες.
1: Ναι, όχι, κάτι τέτοιο. Σου λέει, και έπρεπε να πάω να μιλήσω με τον Τάδε, με τον Μπαλουότολο.
2: Ναι.
1: Και μετά αυτό.
2: Σάλτσα.
1: Και αου, και έλεγε. Οπότε τον κοίταζε ο αδερφός μου, ο πιο μεγάλος, που την ήξερε τη δουλειά. Δηλαδή του λέει, έπινες κονιάκα απέναντι από την ομαρχία.
2: Α, γεια σου. Για να το απλοποιήσουμε το πράγμα.
1: Έπινες κονιάκα στα διάλογα απέναντι από την ομαρχία. Και λέει, ναι.
2: Τι πας να μας παρουσιάσεις την κονιάκα?
1: Okay.
2: Σαν μια ολόκληρη διαδικασία.
1: Δηλαδή δεν είχες πάει στην Αθήνα να μιλήσεις με υπουργούς, μετά με βουλευτές, με τον αρμόδιο γενικό γραμματέα. Όχι, ήσασταν εκεί πέρα και απλά κουβεντιάζατε μέχρι να βγει η δημοπρασία.
2: Με την ίδια λογική τώρα. Δεν είναι πλεονασμός να βγάλεις το κομμάτι θα τρελαθώ και με το την τρέλα αγγίζω?
1: Όχι. Και εγώ, να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα και ένα follow-up.
2: Ναι.
1: Δηλαδή,
2: τρελάθηκα.
1: Διότι πρέπει να ξέρεις ότι εδώ στην εκπομπή έπαιξαν ανάποδα, αλλά στην πραγματικότητα προηγήθηκε η κυκλοφορία του την τρέλα θα αγγίξω.
2: Ναι.
1: Και μετά ακολούθησε το θα τρελαθώ.
2: Ωραία, να βάλουμε και την. Θα βάλουμε, έχω κομμάτι. Θα βάλεις το ευτυχώς που τρελάθηκα. να το δέσουμε όπως πρέπει.
1: Και αν μας ακούνε τα παιδιά από την Κεφαλονιά ή αν μας ακούει κόσμος από την Κεφαλονιά που έχει πρόσβαση στον Αποστόλη και στο Διονύση, δική μας ιδέα είναι, επειδή γουστάρουμε κιόλας και τα mashups και τις διασκευές.
2: Τα mashups,
1: κάντε το όπως πρέπει. Να παίξει εδώ.
2: Μπορεί λοιπόν να το έχετε καταλάβει ήδη από αυτό το μικρό συνονθήλευμα που ήδη ακούσατε στα αυτιά σας, αλλά παρόλα αυτά θα σας το υπενθυμίσω κι εγώ, ότι είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη εκπομπή, η υπερβολικά προπαγανδιστική πολύ εύκολη σταυροβελονιά με Ιταλό κονσολιέρε να επανακάμπτει δυναμικά στα DEX, όπως ήδη ακούτε, με την Κωνσταντίνα Πανούτσου να δουλεύει υπό τις ενοχλήσεις του Γιώργη του Πετρίδη απ' έξω, και αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8.

0: Βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε με συνθετικούς και καφάση, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει και να πιστέψετε ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε σήμερα. Τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Οπότε συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο, με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνο στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, yeah. Στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ετούτος εδώ ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y, και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Ευτυχώς που τρελάθηκα και δεν ξέρω τι κάνω.
2: Να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους φίλους μας που μας ακούνε από Έτωλο Ακαρνανία. Ξέρεις, είναι πολύ. Βρέχει, μπουμπουνίζει, κάνει χαμούλι. Και το λέω όσο πιο ακρινιώτικα μπορώ. Και λες, βρε άνθρωποι, δηλαδή πραγματικά μεθαύριο, σε τρεις μέρες μπαίνει ο Ιούνιος. Και σε μια περιοχή της Ελλάδας βρέχει, μπουμπουνίζει και κάνει χαμούλι.
0: Εδώ έχουμε σκάσει.
2: Θα πεθάνουμε.
0: Κονιακάκια λέγεται, μεγάλε. Καλησπέρα, λέρες. Είμαι έξω από την ενόργανη και περιμένω την κόρη. Ήθελε να πει. Ναι, θα το εξηγήσω εγώ. Κονιάκα ήθελες να πεις.
2: Κονιάκα. Την πρώτη φορά το είπα σωστά. Ναι. Είναι ο πληθυντικός του κονιάκ, όπως τουλάχιστον το λέμε εμείς στην οικογένειά μας. Λέω σαν μπαμπινιώτης.
0: Πώς έλεγες εκείνο τον καυγά ο αστυνομικός στο Γεωργούτζο στην Καλαμάτα, όταν τον πήγαν να τον μπαγλαρώσουν, ναι, και ζήταγε την προστασία του και του λέει καλή χωροφυλάκα τώρα. Δηλαδή η χωροφυλάκα είναι αντίστοιχο της κονιάκας που είπες εσύ.
1: Ευτυχώς που τρελάθηκα.
2: Ο φίλος ο Γιώργος μαζί με την Άννα Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, είναι και φίλοι συνθετικών. Ναι. Οπότε σου λέει, είμαστε τρελοί, λέει, ακόμα και για λέρες.
0: Ναι,
2: έχουμε ξεφύγει.
0: Τόσο χαμηλά.
2: Την αγάπη μας, την αγάπη μας, Γιώργο.
3: Αν είσαι μια φορά τρελή, εγώ είμαι 13.
2: Αν έχω καταλάβει καλά μέχρι τώρα, ναι, η δουλειά πάει ότι θα είναι θεματικού τύπου η εκπομπή.
0: Περίμενε, εγώ προσπαθώ να βγάλω την απόδοση. Εσύ ο μαθηματικός. Αν είναι 1 προς 13 το παίζει ο Λασκαρίδης στη Ρέλα. Δηλαδή, 1 προς 13.
2: 6%.
0: 6% περισσότερο, τρελός.
2: 6-10-60, όχι.
0: Όχι.
2: 6-10-60, 3-6-18, όχι.
0: Περίμενε, λέει ο Λασκαρίδης ότι αν είσαι μια φορά τρελή, εγώ είμαι 13.
2: Ναι.
0: Άρα πόσο τη 100 περισσότερο τρελός είναι.
2: 1300. 1300%.
0: 1300 τόσο πολύ πάει. Εγώ θα φοβόμουν να το πω αυτό.
2: Καλά,
0: θα έλεγα, θα εκτεθώ.
2: Σε ποιους, σε ποιους δεν έχεις δει τα ποιοτικά ποσοστά, πώς τα λένε, τα μετρήσιμα. Άστο. Λοιπόν, να σου πω, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
0: Ναι.
2: Λίγο, γιατί πρέπει να κάνουμε ένα reset. Έχουμε έρθει πάρα πολύ.
0: Θες την αλήθεια, θες να πιεις κονιάκα.
2: Πάμε. Δεν θα βρω. Θέλω να πάρω εργολαβία.
3: Αν είσαι μια φορά τρελή, εγώ είμαι 13.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
10: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
9: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
10: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
8: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
11: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
12: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το απομοδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά.

0: Όπως καταλάβατε, μας πάει τρένο ο Ιταλός τώρα. Ήταν να μην του δώσετε ψωμάκι.
1: Το παίζω, σου λέω τρελός. Δεν το παίζω τρελός, αλλά είναι.
0: Έχει γίνει ένας μικρός χαμός με τον υπολογισμό της τρέλας νωρίτερα.
2: Εσύ που έχεις το chat μπροστά σου, γιατί δεν το περνάς εκεί πέρα.
0: Θα το περάσω. Λέει εδώ, 13 φορές είναι 1200% πιο πολύ. Αν ήταν το ίδιο τρελός θα είχαν διαφορά 0%, ενώ αν ήταν δύο φορές τότε θα ήταν 100% περισσότερο.
2: Γι' αυτό σου λέω ότι έχει κάνει λάθος ο φίλος που λέει 130%.
0: Όχι, όχι. 1200%. Ναι. Αύξηση. Τρέλας. Είναι δυνατή αύξηση αυτή.
2: Είναι δυνατή.
1: Είμαι τρελός.
2: Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός μου, Λου, συγγνώμη, είναι μήνυμα του Instagram, αλλά με το που μπήκα το άνοιξα. Δηλαδή,
0: δεν πήρα υπάρξει.
2: Μην νομίζεις ότι κάνω τη γυναίκα σου, διαβάζω τα μηνύματά σου. Λέει, επειδή είμαι ρουφιάνος και οι προηγούμενοι πονηροί, θέλοντας να κλεβάσουν το Γιωργάκι μας, κατάφερε και τους έχει προσβάλει όλους συμπεριλαμβανομένου και εσού.
0: Σου πει, το υποκοριστικό με ενοχλεί, μόνο άμα το πεις υποτιμητικά.
2: Το λέει υποτιμητικά. Είναι ο Δημήτρης αδερφός μου, ξέρουμε. Μιλάει υποτιμητικά για τον αδερφό του. Λέει, θέλοντας να κλεβάσουν το Γιωργάκι μας, τον είπαν Ευθύμη Μπλέτσα. Βάφτισαν και τον Ευτύχη αυτή.
0: Α, Ευθύμης Μπλέτσα, ξάδερφος.

0: Εδώ ένας φίλος λέει ότι από το Λιξούρι είναι το δίδυμο των συνθετικών, όχι την Κεφαλονιά.
1: Η Κεφαλονιά. Το Λιξούρι.
0: Λέει, έχουμε πρόσβαση στους συνθετικούς. Πες της Γριάς για να τα πάμε καλά, να σταματήσει να λέει ότι είναι από την Κεφαλονιά.
1: Επειδή υπάρχει κόντρα του Λιξουρίου με το Αργοστόλι, μάλλον. Και για να καταλάβεις πόσο καλά τη γνωρίζω αυτή, επειδή γνωρίζω και προσωπικά τα παιδιά,
0: ναι.
1: Να ξέρεις ότι μέχρι περίπου το 1800 το Λιξούρι διοικητικά. Σε ό,τι αφορά την εκκλησία, ήταν στη Μητρόπολη Ζακύνθου και αυτό δείχνει το τι κόντρα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Και νομίζω μέχρι πριν από 2 χρόνια οι συνθετικοί είχαν τραγουδήσει σε όλη την Ελλάδα με εξαίρεση μία πόλη, το Αργοστόλι.
0: Προσπαθώ να καταλάβω τη σύνδεση των συνθετικών με το Πατριαρχείο. Με τη Μητρόπολη.
1: Γιατί είναι από το Λιξούρι.
0: Το κατάλαβα.
1: Και το Λιξούρι ήθελε να είναι με τη Μητρόπολη Ζακύνθου και όχι με αυτού του αλήτε του Κεφαλονίτε.
0: Είναι οι άλλοι Μητρόπολοι, είναι αλήτε.
1: Αργοστολιώτε, ρε.
0: Α, όχι.

0: μην μπορεί να επιλύσει. Λέρες, έσκασε διχίλιαρο από μετοχές από το πουθενά. Πώς να το κρύψω από τη γυναίκα? Να εμφανίσω ένα ακριβό διαρκείας του χρόνου στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό? Περιμένω ιδέες, ευχαριστώ. Με λίγα λόγια, μα ζητάει να τον βοηθήσουμε να κάνει ένα μικρό πλυντήριο στη γυναίκα του.
1: Ναι.
0: Έτσι, πλυντήριο χρημάτων εννοώ.
1: Κάτσε λίγο για να καταλάβω κάτι. Θέλω να μου απαντήσει εσύ που είσαι παντρεμένος και όχι πλυντήριο.
0: Α, ωραία.
1: Δεν κάνετε κοινή φορολογική δήλωση. Δηλαδή, πώς θα τα κρύψει, τι θα πει?
0: Α, δεν ξέρω, από τις μετοχές τα κέρδη θα εμφανίζονται.
1: Κάπου θα φανεί, ότι.
0: Δεν έχω ιδέα, δεν παίζω χρηματιστήριο, ρε φίλε, δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά είσαι παντρεμένος. Ναι. Δηλαδή, τα υπόλοιπες πηγές
0: όλα
1: εσόδων.
0: Φαίνονται, όλα φαίνονται.
1: Με ξέρεις, από εκεί που τα παίρνουμε μαύρα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τα
1: αφήνουμε στην άκρη αυτά.
0: Μέση της δημοσιογραφίας.
1: Τα υπόλοιπα φαίνονται, ρε.
0: Ναι, είναι δύσκολο να το. Αλλά εντάξει, μπορεί να κάνει κάποιου, πώ το λένε, κάποιε υπερτιμολογήσει.
1: Ναι,
0: κάποιε υπερτιμολογήσει, πώ το λένε. Το σπάσε σε. Πώς έσπασες νωρίτερα το. Έσπασα νωρίτερα τις δουλειές για να φανούν πιο εντυπωσιακές.
1: Αν είναι σωστό.
0: Το σπάς με μερικές υπερτιμολογήσεις και κάπως το δικαιολογείς. Λέω τώρα μια ιδέα εγώ.
1: Λες να είναι, μήπως είναι μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής και τον έχουν κοροϊδέψει, αξίζουν 2 δις. Φίλος μας ο Τριαντάφυλλος, να δώσουμε χαιρετισμούς, μας ακούει από την Αγγλία. Λέει, αγαπητές ανέσχυντες λέρες, καταρχάς και κατά πρωτίστως τα σέβη μου. Θέλοντας να συνεισφέρω στη σημερινή σκαλέτα του θειάσου σας και με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό κατασκοπίας εκ μέρους Southampton, θα ήθελα να δείξω τα εξής 2 θέματα.
0: Ναι.
1: Να σχολιάσετε εσείς αν αυτό το γεγονός είναι κατακριτέο. Και να μας πούνε και οι αγαπητοί ακροατές δικές τους ιστορίες κατασκοπίας και εννοείς stalking, έτσι.
0: Ναι. Είναι κατακριτέο γιατί τον πιάσανε.
1: Ναι. Μεγάλε.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή, φοβερό αυτό που
0: αν
1: πες.
0: Έκανε σωστά τη δουλειά του ο κατάσκοπος Southampton και δεν τον έπαιρνε κανένας γραμμή και το πήγαινε κανονικά τα συστήματα, χαρτί και καλαμάρι.
1: Ναι.
0: Στην ομάδα του.
1: Μπράβο του.
0: Μπράβο του. Μαγιά του.
1: Είναι ουσιαστικά μια άλλη. Επειδή λέγαμε παροιμίες πριν μπούμε μέσα. Ναι. Είναι αυτό που λέγανε παλιοί. Άμα μπορείς να κλέψεις, κλέψε. Αν δεν μπορείς, κάτσε να στα βγάσουν.
0: Ναι, δεν είχε κλέψα εδώ.
1: Είπα. Είναι περίπου όπως λέγανε παλιοί.
0: Ναι.
1: Έκλεψε.
0: Ναι. Εντάξει,
1: τα συστήματα.
0: Τα έκλεψε τα συστήματα. Πώς δεν κλέβανε τα πατρών με το Βέγκο τότε.
1: Δεν ξέρω, έχεις κάνει ποτέ stalking για κάτι?
0: Όχι, όχι. Να κάνω, όχι.
1: Το θεωρείς πιο κατώτερο?
0: Μου έχει τύχει όμως. Μου έχει τύχει. Συγγνώμη, το παχώ.
1: Έλα, πες το.
0: Όχι, όχι. Από λεπτομέρειες.
1: Γιατί?
0: Έχει παραγραφεί το αδίκημα τώρα.
1: Δεν θέλουμε ονόματα.
0: Όχι, όχι. Έχει παραγραφεί το αδίκημα. Είναι όμως από τα πράγματα που τα λες creepy.
1: Ναι.
0: Αν θες να με πουλήσει και λίγο μουρ και λέω να το πει στα αγγλικά, κατάλαβες.
1: Τέλος πάντων, ναι. Είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω τι έχει συμβεί, αλλά σε σέβομαι και σε λυπάμαι, ρε. Άρε, κάτσε ρε. Φοβερό, συγγνώμη,
0: παρακαλώ.
1: Είναι φοβερό ξέσπασμα του Λευτέρη. Έχει τραβήξει φωτογραφία σε έναν άδειο Κηφισό από το αυτοκίνητό του. Άδειο Κηφισό, ρε λεμέδε. Αντίο σα, μετριότητε! Σου λέει, τώρα δεν έχω ανάγκη να σα ακούσω. Σα ακούω, ναι, αναγκαστικά.
0: Μα έχει μόνο για την κίνηση.
1: Μόνο για την πίσω κίνηση.
0: Καβάντζα, για την κίνηση.

0: Πάνω σε αυτό που έλεγες πριν για το πώς περιγράφεις ένα πράγμα που έχεις κάνει και δεν είναι και τίποτα σπουδαίο, βάζοντας πάρα πολύ σάλτσα, στέλνει μήνυμα σχετικό Κώστας. Λέει, η μάνα μου περιέγραφε στον πατέρα μου τον τρόπο που μπήκε στο αμάξι και κατέβασε το χειρόφρενο.
1: Ναι.
0: Σου λέω, για το παίρνω έτσι, για αυτά και τα αυτά.
1: Αμα το σπάσεις, σου λέω, μπορεί να κάνεις πολύ ωραία πραγματάκια. Ήρθε στο Λονδίνο ο κουμπάρος από Σλοβενία, λέει εδώ, και έφερε homemade brandy από Αχλάδη, παραδοσιακό, 65%.
0: Ωραίο.
1: Θα σας αντέξουμε σίγουρα. Μην μπαίνεις στο όργο, γιατί τον βλέπω τον Ιταλό
0: φορμαρισμένο.
1: Ακόμα και με τα brandy τα 65% δεν είναι σίγουρο.

0: Αυτός ο Γιώργης λέει: καλησπέρα Λέρες, περιστατικό με πελάτη στο μαγαζί μου. Έρχεται να πάρει ένα φορτιστή για το κινητό του.
1: Ωραία,
0: εκείνη την ώρα πάει να μπει πελάτης του μαγαζιού. Γυρνάει και του λέει: μπορείς να περιμένεις έξω γιατί έχεις ραδιενέργεια. Μοιραζόμαστε με τον πελάτη μου και περιμένει έξω. Εξυπηρετώ τον ραδιενεργιάκια και μπαίνει ο πελάτης μου. Γυρνάω και του λέω: είσαι το φως στο σκοτάδι μας, λάμπεις.
1: Καλό. Περαστικά επίσης.
2: Είμαι τρελός, είμαι τρελός, είμαι τρελός και ασκονάω.
0: Ο Γιώργος επικαλείται μια θρηλυκή μορφή του Παναθηναϊκού και λέει: μόνο ο καλογεράς του Παναθηναϊκού έκανε κατασκοπίες.
1: Εννοείται.
0: Αλλά αυτές ήταν νόμιμες κατασκοπίες.
1: Όχι, όχι, ήταν εντελώς παράνομες.
0: Α, έκανε μαντραπίδες.
1: Ναι, ρε, κυριολεκτικά μαντραπίδα.
0: Έλα, ρε.
1: Και τον είχαν βοηθήσει, το ξαναπεί στο Τωρίνο. Φοιτητές Έλληνες.
0: Εγώ θυμάμαι ότι πήγαινε, ήταν από αυτούς που λέμε τον στέλναμε πριν το ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Αυτό λέγαμε και ζητάγαμε και να πάρει θέση στα επίσημα.
0: Ναι.
1: Αλλά ο ίδιος πήγαινε και μετά στο προπονητικό κέντρο και έκανε τη δουλειά του. Και σου είπα, πέρασε. Με βήμα μπροστά από τον τραπατώνη, δείχνοντας. Τα ξέρω όλα.
0: Πώς το έλεγε ο άλλος το δύο, με βήμα γλίγορο πολύ.
1: Γλίγορο, γιατί έχω και βήμα γλίγορο πολύ.
0: Κάτσε, κόψε βήμα, γιατί έχουμε διάλειμμα και είναι έτοιμος να μας μαχαιρώσει στον αέρα.
1: Κυρίως.
0: Κοβόμαστε μόνοι μας, δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο, ανατμήματα έως τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο και από το ύψος του Νιάρχους μέχρι τον Άλυμο ανατμήματα. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, άνω των 45 λεπτών από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Κηφισίας. Έως 15 λεπτά οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 15 λεπτά από μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στην έξοδο για Μαρκόπουλο. Την τελική του απόφαση για το αν θα προχωρήσει συμφωνία ή όχι με το Ιράν εξετάζει αυτή την ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνάντησή του με συμβούλους στο Λευκό Οίκο, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι το στενό του Ορμούς πρέπει να ανοίξει αμέσως, χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Ένας Έλληνας ομογενής από τη Γεωργία κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Ο άνδρας συνελήφθη. Ρωσικά drones θα συνεχίσουν να εισέρχονται σε χώρες της Ευρώπης και να εμποδίζουν τους πολίτες τους να κοιμούνται γαλήνια, προειδοποίησε σήμερα ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Δημήτρη Μεντβέντεφ, μετά τη συντριβή ρωσικού drones σε μια πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Το PFM 102,4.
4: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Το PFM με το Στέλιο Σαρέσκο. Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης βρέθηκε η Ρόδος, φιλοξενώντας τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που πραγματοποιήθηκαν στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, με βασικό αντικείμενο τη διαμόρφωση του επόμενου πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Περισσότεροι από 100 αυτοδιοικητικοί αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρωβουλευτές από τα 27 κράτη-μέλη έδωσαν το παρόν, τονίζοντας την ανάγκη για περισσότερη Ευρώπη, ισχυρότερες συνεργασίες, ουσιαστική συμμετοχή των περιφερειών στη λήψη αποφάσεων και για έναν πιο ισχυρό, ευέλικτο και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που θα απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις των τοπικών κοινωνιών. Το θέμα της υπογεννητικότητας και της σύνδεσης με τη μοναξιά που βιώνουν όχι μόνο οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας αλλά και οι νέοι κλήθηκαν να αναλύσουν υποψήφοι των πανελλαδικών των γενικών λυκείων κατά τη σημερινή πρώτη μέρα εξετάσεων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων ανοίγει αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Πολιτικός μηχανικός συνελήφθη επί αυτοφόρο στη Ρόδο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Οι αρχές εξιχνίασαν υπόθεση εξαπάτησης οικογενειακής επιχείρησης με κατηγορούμενο τον μηχανικό που συνελήφθη την ώρα παραλαβής χρημάτων. Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να απέσπασε 138.181 ευρώ από οικογενειακή εταιρεία από τον Απρίλιο.

0: και δισκό, δεδομένου ότι πρόκειται για όριμους μεγάλης κλίμακας και διεθνώς αναγνωρισμένους νησιωτικούς τουριστικούς προορισμούς. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν αύριο Σάββατο στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, We Are Greece, και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Εταιρεία με έδρα την Ιγουμενίτσα θα αναλάβει για το μήνα Ιούνιο την αυαγοσυστική κάλυψη 14 παραλίων της Ρόδου, απόφαση που υπογράφηκε από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Ρόδου, Γιώργο Παυλούς. Σε προσωρινό υλικό αποκλεισμό τμήματος της επαρχιακής οδού στην περιοχή Γράμματα της Λάρδου θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου στο πλαίσιο εργασιών άρσης καταπτώσεων βράχων από το οδόστρωμα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί της 3ης 2 Ιουνίου έως τις 7.30 το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριας οδού. Την 3η 2 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου διαζώσεις και με τηλεδιάσκεψη με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο Κολοσσός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Ζώη Καράμπελα για ακόμα 2 χρόνια. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική έντασης 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο TopFM 102,4. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Γαλάζιο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
7: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
6: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας.

0: Στο χρόνο σας με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Εσύ ο ποιος με το γνωρίζει αυτό.
3: Έχουν στείλει πολλοί για να μας ενημερώσουν ότι σημερινό θέμα των Πανελληνίων στην έκθεση, αν δεν κάνω λάθος, είναι η μοναξιά των ανθρώπων στην τρίτη ηλικία.
4: Ναι, μην με κοιτάζεις έτσι γιατί ξέρεις τι θα πάθεις.
3: Όχι, ρε Καραγκιόζη, το λέω γιατί μου στέλνουν και
4: διάφορα. Και σου έχω δει τι έχω μαζί μου σήμερα.
3: Ντοκουμέντα με το Χιου Χέφνερ. Έτσι. και τέτοια πράγματα που η αλήθεια είναι το διαψεύδουν αυτό.
4: Να σου πω κάτι.
3: Ναι.
4: Αν είχες κι εσύ τεράστια οικονομική δυνατότητα.
3: Ναι.
4: Όχι ότι δεν έχεις τώρα.
3: Ναι, αλλά ακόμα μεγαλύτερη.
4: Ναι. Δεν θα ήθελες κι εσύ τα γεράματά σου να τα περάσεις όσο το δυνατόν καλύτερα.
3: Με τι, με κουνελάκια?
4: Δεν ξέρω, με κουνελάκια. Εσύ μπορεί να γούσταρες τίγρης επειδή είσαι ΑΕΚ. Ξέρω εγώ. Αλλά λέμε, δεν θα ήθελες.
3: Θα ήθελα, θα τα επένδυα όλα σε Λαμπουργκίνι.

0: Να πούμε από τώρα χρόνια πολλά στον Κώστα, τον ποδηλάτη της καρδιάς μας, ο οποίος κανονικά έχει γενέθλια τη Δευτέρα και αναρωτιέται αν θα κάνουμε μαζί εκπομπή εδώ. Υπενθυμίζω του Αγίου Πνεύματος. Συνήθως δεν κάναμε τα παλιότερα τα χρόνια, αλλά τώρα την έχουμε ακούσει.
1: Αναβαθμιστήκαμε.
0: Θεωρούμε τους εαυτούς μας τρομερούς πυλώνες. Ναι.
1: Τρομερά πνευματώδεις.
0: Ειδικά τρομετά, ναι. Και τη Δευτέρα, ενώ μας είχαν βάλει στο πρόγραμμα, εμείς τσαμπουκά είπαμε όχι. Όχι, γιατί είμαστε έξυπνοι άνθρωποι.
1: Πότε γίνανε αυτά.
0: Όχι, απλά έμαθα ότι τελικά δεν θα κάνουμε κουβέντα.
1: Και το πουλάω έτσι.
0: Και το πλασάρισε
1: έτσι.

0: Δεν θέλω να πάω κόντρα τώρα στις επιλογές του Ιταλού, έτσι. Αλλά συνήθως αυτοί που λένε για τον εαυτό τους, ξέρεις πόσο τρελός είμαι εγώ.
1: Καλά, εντάξει,
0: δεν είναι μεγάλοι σαλιάριδες. Με κάθε σεβασμό.
1: Δεν έχεις ιδέα.
0: Δεν είναι μεγάλοι σαλιάριδες. Και συνήθως ποτέ δεν είναι τόσο τρελή και τόσο ατίθαση και τόσο συναρπαστική όσο νομίζουν ότι είναι.
1: Και το καταλαβαίνεις ήδη από τον ντύσιμο και το χτενισμά του. Και λες όχι, αποκλείεται να είσαι τρελό.
0: Σιγά ρε τρελέ.
1: Δηλαδή είναι τι σιγά μου ήρθες με ένα πουκάμισο ριγέ,
0: ναι,
1: βαρμένο μέσα από το 50 ετών παντελόνι φοράς από τον πατέρα σου.
0: Δηλαδή ο Πετρίδης τι τρελα κουβαλάει για να φοράει τα δικά του τα υποκάμισα.
1: Ναι,
0: με την ίδια αντίστοιχη.
1: Έλατε, βλέπεις.
0: Πριν κάνουμε ένα μικρό ακόμα διάλειμμα, να σας πω ότι η μεγαλύτερη βραδιά της σεζόν έφτασε
1: αύριο.
0: Το Σάββατο, αύριο 30 Μαΐου στις 10, όχι στις 10, στις 7. Η Βουδαπέστη φιλοξενεί το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Και η Superbet ανεβάζει ξανά το ενδιαφέρον με το αγαπημένο πλέον One Up.
1: Περίμενε μισό λεπτό, θέλω να μου πεις.
0: Θα σου το πω.
1: Σε ποια από τις δύο ομάδες δίνει One Up?
0: Θα σου πω τώρα. Arsenal και Paris Saint-Germain λοιπόν συγκρούονται για την κορυφή της Ευρώπης σε ένα τελικό γεμάτο ποιότητα, ταχύτητα και τεράστιες προσωπικότητες. Και φυσικά η Super αποδόσει και το One Up υπέρ της Paris.
1: Υπέρ της Paris.
0: Υπέρ της Φαβόρας.
1: Interesting.
0: Έτσι, απογειώνουν ακόμα περισσότερο τη βραδιά.
1: Επίσης τώρα θα απογειωθεί η εκπομπή γιατί φεύγουμε πάλι σε διάλειμμα. Σου λέω είναι η ντρε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Μπαρμπούς.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε, τι ε.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
15: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
16: Αχ, καλογεράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
17: Του αγοριού απέναντι.
18: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Λονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Τι,
0: γιατί.
1: Τώρα είναι το ωραίο. Τι, ήθελες να ακούσεις πριν τα κολοφάνταρα.
0: Πήγαμε φαντάρι τώρα αυτά.
1: Μα γι' αυτό.
0: Δεν μπορείς ποτέ να καταλάβεις τον ενθουσιασμό που δημιουργούσε στα παιδιά που θα πήγαιναν φαντάρι αυτό το κομμάτι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εγώ πήγα φαντάρι πριν από 30 χρόνια.
0: Εσύ έριχνες υγρό πυρά στο.
1: Αυτό ήταν για την Ατάκα, επειδή είναι η επέτειος από την άλωση της Κωνσταντινούπολης σε Καραγκιόζη.
0: Είναι να είμαι επίκαιρο.
1: Ρε φίλε, το μανέ! Ωστόσο, τι ήθελες να πεις, συνάδελφε.
0: Έλατε, πήγες με διάκοψη Καραγκιόζη.
1: Τέλειο, η καλύτερη μου στιγμή μες την μέρα. Ο Λευτέρης που μας την είπε, επειδή είναι άδειος και φυσός,
0: ναι,
1: λέει: είστε το αναγκαστικό αποκούμπι μου γιατί μου έχει χαλάσει το ραδιόφωνο. Εγώ μέντα ήθελα να ακούσω και το λέω επειδή είναι του ομίλου.
0: Mm-hmm.
1: Αλλιώς δεν το έλεγα το ραδιόφωνο. Γιατί είμαι έντεχνος όταν δεν ακούω κουνάλι.
0: Ε, ωραία.
1: Μαραθιανέ, λέει, ξέρεις.
0: Άκου, ο κρέος ο κουνάλις, αλλά και αυτό που ακούμε έντεχνο είναι.

0: Μας ακούει ο φίλος με τα δύο χιλιαρικάκια και το διαρκείας.
1: Ναι.
0: Ιδέα έριξε καλή ο φίλος ο Δημήτρης. Καλησπέρα, Λέρες. Πείτε στο φίλο να αγοράσει το διαρκείας και να πει ότι το κέρδισε σε διαγωνισμό στις Λέρες. Ποιες είναι οι πιθανότητες να ακούει η γυναίκα του?
1: Σου λέει αποκλείεται να... και να το έχει βάλει, το έχει κλείσει αμέσως. Ναι, καλή τέλος, ιδέα.
0: Ναι, ωραίο.
1: Ένας άλλος λέει η λύση για τα δύο χιλιάρικα είναι ότι τα κέρδισε η μάνα του. Πολύ αόριστο, πολύ ασαφές.
0: Ναι.
1: Καρφωθήκαμε.
0: Και η μάνα γιατί να ξεχωρίσει το ζευγάρι?
1: Σου λέει,
0: θα βάλει φιτιλιές.
1: Εντάξει, θα τα δώσει, στο γιο της θα τα δώσει. Τι ψέματα λέμε τώρα.

0: Το να ρωτάς αν οι λέρες ακάθονται σε μέρα που έστω και ένας δεν θα δουλεύει, είναι σαν να ρωτάς αν θα ανατείλει ο ήλιος το πρωί, λέει η φίλη μας η Δάφνη Δίχτυσα, η οποία είναι σε μια κατάσταση έκσταση ακόμα από την Κυριακή.
1: Α, γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Ο φίλος που ρωτάει για το ζευγάρι, δεν θα πω τα ονόματα, να του πω ότι είναι διπλό από το ημίχρονο, έτσι. Το συζητάμε τώρα αυτό. Μου δεν έχει πάθει ζημιά εσύ με το ηχητικό εφέ αυτό εδώ.
1: Προσπαθώ να καταλάβω από πού μπορεί να προέρχεται αυτός ο αυλός.
0: Είναι σαν να κερδίζεις κανονάκι σε ηλεκτρονικό.
1: Μου θυμίζει κάτι γλυφιτζούρια, αν θυμάσαι, που είχαν μέσα ένα πραγματάκι.
0: Που έμοιαζε, που είχε μια μικρή τρυπούλα και ήταν πνευστό γλυφιτζούρι.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Έπαιζες και όργανο.
1: Ήταν από αυτά τα πράγματα που σπάνε τα νεύρα στους γονείς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό όταν. Την επόμενη φορά θα έρθω σπίτι σου, θα βρω αν υπάρχουν ακόμα και θα κάνω δώρο στα παιδιά σου.
0: Τι εννοείς, θα τα πάρεις από το σπίτι για να τα κάνεις δώρο.
1: Όχι τα παιδιά σου.
0: Όχι, τα γλυφιτζούρια λέω. Δεν παίρνουν γλυκά από ξένους. Εσύ δεν είσαι ξένος.
1: Ναι, με ξέρουν. Δεν θα έρθω και με βανάκι στο σπίτι.
0: Καλά, τους έχω πει, αν τους ξένους δεν τους εμπιστεύονται μία φορά, εσένα μην σε εμπιστεύονται 200.
1: Λοιπόν, μεταφέρω πρώτα απ' όλα όχι χαιρετίσματα, γιατί δεν σου στέλνει ο Αμέρας ο αγιογράφος. Αλλά ένα όνειρο που είδε. Άκου λέει τι έπαθα. Σε μένα απευθύνεται. Όνειρα γενικά δεν βλέπω, αραιά και πού. Όταν θα δω όμως είναι υπερπαραγωγές. Το χθεσινό έρχεται από το μέλλον, καθώς το σπλάχνο μου, δηλαδή η κόρη του, έρχεται και μου λέει ότι θα σκάσει μύτη με το αμόρε μαζί με γονείς. Για ειδώματα, γνωριμία, για συμπεθέρους κτλ. Ρωτάω στοιχεία και το επώνυμο που μου είπε κουδούνισε τα αυτιά μου, καθώς ήταν της κριτικής μου χρήτσας. Λέω δεν μπορεί. Θα είναι συνωνυμία. Πόσο κατέμεις μπορεί να είμαι. Και έρχεται η ώρα που χτυπάει το κουδούνι και βλέπω στην πόρτα μεταξύ άλλων το κριτικό γιδοτάγαρο. Του είπα ουστ και μετά πετάχτηκα από τον εφιάλτη. Καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω.
0: Θα σε στοιχιώνω παντού.
1: Πιστεύεις πραγματικά ότι έχει δει.
0: Αγιογράφε της πυρκαγιάς.
1: Αγιογράφε της πυρκαγιάς. Ωραίο.

0: Χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω άχρηστη, πού να φανταζόταν οι άνθρωποι που έκαναν το Sport FM ότι στα 30 χρόνια θα ήταν ο σταθμός με εσάς στο τιμόνι. Δεν είμαστε τιμόνι. Είμαστε τίμοι στρατιώτες. Από αυτούς που λουφάρουν.
1: Νομίζω θα έλεγε εμείς καθόμαστε πίσω σιγά που θα διηγήσουμε βλάκες
0: μας. Λέμε ότι είμαστε τίμοι στρατιώτες, αλλά είμαστε αυτοί που λουφάρουν, αυτοί που στέλνουν άλλους για αγκαρίες, αυτοί που κοιμούνται στη Σκοπιά. Αυτοί οι τίμοι στρατιώτες είμαστε εμείς. Τι, όχι.
1: Μου προκαλεί εντύπωση που ξέρεις τι σημαίνει Σκοπιά.
0: Ούτε εγώ από τι έχω ακούσει από εσάς εδώ.

0: Θα μπορούσε να ισχύει για το στρατό βέβαια αυτό εδώ, έτσι, το κομμάτι.
1: Την αγάπη μας το Δημήτρη από Arlington, Virginia, έχει στείλει και σχετική φωτογραφία. Επιτέλους λέει τελείωσα νωρίς σήμερα. Μετά από πολύ καιρό σας απολαμβάνω με καφεδιά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Και όταν λέμε καφεδιά εννοούμε φραπεδιά ελληνικότατη. Ναι. Δηλαδή μέσα στο σωστό σκεύος, με το σωστό σπαστό καλαμάκι, αφρουδιά ωραίος.
0: Πόση ώρα έχει κρατήσει τώρα με αυτά που παίζει ο άλλος, πόση ώρα έχει κρατήσει φραπεδιά πιστεύεις? Τώρα έχει ανοίξει, το δεύτερο μπουκάλι πρέπει να ανοίγει τώρα.

0: Πάντα όταν ερμηνεύεις κάποιο κομμάτι είσαι απέσιος, αλλά ειδικά με γονίδι γίνεται χειρότερα γιατί πιάνει ψηλές.
1: Δίνω το χειρότερο με αυτό με γονίδι.
0: Δεν αντέχεσαι καθόλου.
2: Μαζί σε ζάλι αγκαλιά.
0: Ο Ντόντζο λέει με αφορμή το όνειρο του αγιογράφου μας, θα τέριαζε ως αφιέρωση η κατάρα του Νίκου Πάνου.
1: Ναι, εντάξει, θα την παίξουμε μετά. Την κατάρα, έτσι. Θα παίξουμε και άλλα πράγματα. Προς το παρόν πάμε να κάνουμε μικρό διάλειμμα. Να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων αυτή τη φορά με Κώστα Μιαούλη.
0: Ο οποίος περιφέρεται, λες και είναι Καρχαρία.
1: Με ένα κίτρινο μπλουζά. Είναι σαν μουσάτος του Ήτη. Ένα μουσάτος του Ήτη. Αυτός που έρχεται τώρα να σου πει το δελτίο.
0: Να σου πω, πιστεύεις ότι κάπου υπάρχει κάποιος μουσάτος Σιλβέστρο.
1: Λοιπόν, ακούμε δελτίο από Μιαούλη. Και
0: θέλω να βάλω το χέρι του.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands. Παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
0: Top FM 102,4.
8: Βουλιαγμένη βλήθηκε 11-9 του Ολυμπιακού στο κολυμπητήριο του Λεμού στο δεύτερο τελικό της Water Polo League γυναικών και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά με τον τίτλο να κρίνεται στις τρίτνικες σε επόμενο ραντεβού των δύο αντιπάλων την Κυριακή στο Παπαστράτιο. Μόνο η ανακοίνωση φαίνεται ότι απομένει για την επισημοποίηση της πρόσληψης του Ζωσέ Μουρίνο σε Ρεάλ Μαδρίτη. Σύμφωνα με το Αθλέτικο Special One, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο του ετού και στην προηγούμενη εβδομάδα και ετοιμάζεται να επιστρέψει μετά από 13 χρόνια στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Δεν θα λάβει μέρος στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν η Μπουρκ, παρότι πήρε το εισιτήριο μετά την κατάκτηση του Euro Cup. Η γαλλική ομάδα θα συνεχίσει την ίδια διοργάνωση, υπογράφοντας για 3-2 χρόνια. Μόνο αν δεν καταφέρει να παίξει Μονακό, θα ανοίξει θέση στην Ευρωλίγκα της περίοδου 26-27 και υποψήφιοι θα είναι η Μπεσίκτας και ο ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή 2 λέρες μόνο.
9: Win Sport FM 94,6.

0: Σου ξαναπεί, είναι η αγαπημένη μου κατάρα. Το, δηλαδή, αν μπορεί κάποιο να το πει αυτό. Yeah. Δηλαδή, είναι ό,τι πιο βαρύ έχω ακούσει. Εκτός και αν μιλάμε, εντάξει, χτύπα ξύλο τώρα για αρρώστιες, για πράγματα που δεν τα θέλουμε. Αλλά το, τα μάτια σου ποτέ να μην στεγνώνουν.
1: Πολύ δυνατό.
0: Είναι δηλαδή γνήσια, ανώθευτη κακία.
1: Δηλαδή, μπράβο στον χειρουργό.
0: Δηλαδή, κατά μία έννοια, το θαυμάζεις, λες, ότι κάποιος σκέφτηκε κάτι τόσο μοχθηρό.
1: Όχι υπό μία έννοια, εγώ γενικά το θαυμάζω αυτό. Και λυπάμαι για τον φίλο τον Νίκο που ζήτησε κάποιο κομμάτι με τρελές, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αλλά πλέον.
0: Με τρελές ή τρέλες.
1: Με τρελές, αφού λέγαμε πριν για τέτοια πράγματα, αλλά θα το απαντήσω όπως μας είπε ο παλαιότερος με τον που μπήκαμε.
0: Ναι.
1: Τώρα πάμε με κατάρες.
0: Τώρα πάμε με κατάρες. Δώσ' του. Μία απορία έχω, λέει ο Γιάννης. Okay, ο ηχολήπτης ρυθμίζει ήχους, μουσικές κτλ. Εσείς οι δύο λέτε μαλακές κτλ. Αυτοί που συνήθως είναι δύο και είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, τι ακριβώς κάνουν?
1: Κοίτα, σε εμάς δεν κάνουν τίποτα.
0: Κάνουν αυτοί. Αυτό μόνο. Κάνουν αυτοί.
1: Τίποτα. Είναι η τυχερή της πόδης. Αλλά γενικά κάνουν πάρα πολύ δουλειά, παιδιά. Δεν χρειάζεται τώρα.
0: Αυτή εδώ η εκπομπή είναι bonus για την παραγωγή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι το happy hour.

φίλος ο Ηλίας στέλνει τις καλησπέρες του από Λευκοσία και λέει: κάντε ένα CD με όλα τα special σπάνια τραγούδια να κάνει ρεκόρ πωλήσεων. Του απάντησα ότι δουλεύουμε το Compact Disc Vlax και λέει: βρε, ό,τι να είναι, απλά να βγει και με σχολιασμό σας μαζί.

0: φίλο που έλεγε ότι ακούει με φραπέ. Δεν ήξερα λοιπόν σε αυτό το κομμάτι ακούγεται.
1: Το Δημήτρης από Άρλινγκτον.
0: Α, ο Άρλινγκτον.
1: Ναι.
0: Δεν ήξερα λοιπόν σε αυτό το κομμάτι ακούγεται και από Νιφάλιους. Ενδιαφέρουσα πρόκειται. Και κανένα από τα κομμάτια που έχουν ξεκινήσει από πριν δεν ακούγεται από Νιφάλιους.
1: Και ο φίλος ο Σάντι. Πρώτο μήνυμα.
0: Ο Καθόρλα είναι.
1: Τι μουσικάρες παίζετε. Να το. Είσαι στο σωστό μέρος.

0: Δεν ξέρω πια, αλλά ξέρω ποιο θα το κάνει, αν δεν σκάσει. Πια με καταράστηκε.
1: Να αγαπάω, να μην αγαπηγαίνω. Ο φίλος ο Σταύρος σε αποθεώνει.
2: Ευχαριστώ.
1: Και λέει αλήθεια τώρα. Περιγραφή πνευστόκλειφη τζουρί. Έχορδα πατατάκια, κουρστά σαλάμια. Πέρα από την πλάκα, όντω θα θυμάμαι αυτά τα γλυφή τζουρί, να είστε καλά.
2: Έρεση, ήταν πνευστό, ένα πνευστό γλυφή τζουρί.
1: Απλά δεν μπορούσα να χάσει πολλά. Έπρεπε. Γι' αυτό ήταν φτιαγμένο για να σπάει τα νεύρα σε γονέου.
2: Ναι.
1: Το ξέρω εγώ που έχω περάσει αυτά που έχω περάσει με το πιανάκι μου, έτσι.
2: Τώρα δεν ήθελα να σου
1: πει. Θα σπάσει ο αλήτη ο πατέρα μου.
2: Αλήτη
1: τώρα. Τα λέω τώρα που
2: έχει κάνει πλανήτη με αυτό το πιανάκι.
1: Δεν μπορώ καν να φανταστώ τον άνθρωπο να θέλει να ακούσει ειδήσει.
2: Θε να είσαι ειλικρή μία φορά με τον εαυτό σου. Ξέρω τώρα ότι σκαλίζουμε ένα παιδικό σου τραύμα, αλλά πρέπει να το πούμε κάποια στιγμή. Πρέπει να είσαι αντιμέτωπο με αυτά. Έτσι. Δεν είσαι σίγουρο ότι εσύ στη θέση του πατέρα σου θα το είχε σπάσει πολύ νωρίτερα το πιανάκι αυτό.
1: Το είχα σπάσει τη μέρα που θα το κάνω δώρο στο παιδί μου.
2: Να το πω καλύτερα. Δεν είσαι σίγουρο ότι εσύ ω ο πατέρα του μικρού Νικόλα Ακτύπη θα το είχε σπάσει στο κεφάλι σου.
1: Θα είχα κόψει το πουλί μου.

0: Αυτή η εκπομπή είναι happy hour γενικώς. Για την παραγωγή, για σας, για τους προϊστάμενους, μόνο η Χολύπτης δουλεύει.
1: Λέει ο Κώστας.
2: Ναι, αλλά και αυτός το βλέπει.
0: Πες την αλήθεια, εδώ κάνεις και εσύ το διάλειμμά σου. Πες την αλήθεια.
2: Δεν μιλάει.
0: Άντε βρε.
2: Κλείστε το μικρόφωνο, λέει ο Μιχάλης. Αληχτάνε τα σκυλιά.

0: Καλησπέρα, Λέρε και μεγάλη Ιταλέ Κονσολιέρε. Θέλω μια αφιέρωση από Μάικη Στοδουλόπουλο. Το να ρωτά εμένα επηρεασμένο από τα λεγόμενα τη κοπέλα μου.
1: Κάτσε λίγο, βέβαια.
0: Το κομμάτι είναι το να ρωτά εμένα.
1: Α, είπα κι εγώ.
0: Αλλά δεν ξέρω ποια είναι τα λεγόμενα τη κοπέλα του. Θε να μα τα πει, Νίκο, από τη Λαμία, να έχουμε κι εμεί μια εικόνα.

0: Ο Τζόρτζο λέει: αν είχα ένα ευρώ για κάθε φορά που μα τα πρίζει με το πιανάκι του, θα είχα εξαγοράσει τα μπακαλόι του. Ρε Καραγκιόζη Τζόρτζιο. Αυτό ο Καραγκιόζη Μαραφιανό αναφέρεται συνέχεια και πάει και ξύνει. Ξύνει πληγέ.
1: Δεν το κάνω. Εγώ προσπαθώ να σε βοηθήσω να το ξεπεράσει αυτό.
0: Ρε, θα είχα γίνει ο νέο Μότσαρτ. Αν δεν μου έκοβε τη φόρα τότε.
1: Ο νέο Γιάννη.
0: Γιάννη, θα χρειαζόμουν μια Λίντα Εύαντ. Συγγνώμη, αυτό είναι που ζητήσατε. Όχι, έτσι.
2: Κατάρα με παίρνει βαριά.
0: Αυτό είναι για να πηγαίνεις με άμαξα. Λαλαλαλα.
2: Και μαύρη αλυσίδα, η μαύρη.
0: Συγγνώμη, είναι Καζατζίδη.
1: Καζατζίδη, Καραγκιόζη.
0: Το αποσύρω γιατί ξέρω ότι αρέσει πάρα πολύ στον πατέρα σου.
1: Έτσι.
0: Και εγώ το σέβομαι τον κύριο Δημήτρη.
2: Μαύρη αλυσίδα, η μαύρη μου μοίρα. Εκεί που πονώ με χτυπώ.
0: Έλα, Κέφια, πώς φαίνεται ότι είναι Παρασκευή.
2: Κοντεύει η ψυχή μου να βγει. Γαλήνη δεν βρίσκω στη γη.
1: Έχει ξανακάνει κανείς τόσο κέφι με στίχο «Κοντεύει η ψυχή μου να βγει».
0: Ναι, και επειδή αν δεν κάνω λάθος και εδώ είναι ο Χολίτης να με διορθώσει που ξέρει περισσότερο από μουσική, είναι ένα απλό βαλσάκι κανονικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή έχεις.
1: Δεν έχει βάλει τα βαριά ακόμα.
0: Έχεις χορέψει ποτέ πιο καταθλιπτικό βαλς. Να κρατάς την τάμα σου, να την κοιτάς τα μάτια. Κοντεύει η ψυχή μου να
1: είναι
0: βγει.
1: Ο τελευταίος χορός. Last dance. Σεβάσαι δύο πράγματα, ρε Καραγκιόζη.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Σεβάσαι τον πατέρα μου στο τέλος τέλος.
0: Συγγνώμη, το ξέχασα κιόλας.
2: Μες στη ζωή, μόνο καημοί και στεναγμοί με κομματιάζουνε.
1: Ρε Καραγκιόζη, Παλιόπουλε, ενημερώνουμε νωρίτερα ότι θα κάνεις δύο πρόγραμμα. Δεν έχω ανοίξει μπουκάλι. Άσε που κανόνισα να οδηγήσω μέχρι το χωριό.
0: Λάθος.
1: Κάνε δεξιά.
0: Λάθος, ε.

0: εκεί να βγει.
1: Εσείς, βοηθήστε με λίγο. Η Έλενα, η φίλη μας η Αεκάρα,
2: ναι,
1: λέει ότι το «Πια με καταράστηκε», το οποίο χαρακτηρίζει τεράστια τραγουδάρα, το έχει γράψει ο Μιχάλης Ρακιτζής.
2: Ναι, το γράψε και ο Ροζ Πάρνηθας εδώ. Ακούγεται αξιόπιστος ο Ροζ Πάρνηθας.
1: Στο μεταξύ, εσείς που λέτε ότι τεμελιάζει η παραγωγή την ώρα της εκπομπής, πετάχτηκε ο Πετρίδης, ο οποίος το έψαξε, έκανε ρεπορτάζ και λέει «Ισχύει, ισχύει, ισχύει».
2: Αυτά τα τρία «Ισχύει» είναι όλη η προσφορά Πετρίδη σε αυτή την εκπομπή. Σας υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτό
1: το
2: λέω δεύτερη φορά. Σε αυτό το πλούσιο γλέντι, έτσι, συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, 2 λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνου στο Facebook και 2 λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet στο Instagram.

0: ρωτήσω πρώτα κάτι. Βεβαίως. Πριν προχωρήσουμε. Και τέταρτο έχουμε διάλειμμα. Τέλεια. Να μοιάσω του βοριά και ελευθερή να ζήσω. Τι θα θέλαμε να αναφέρουμε το όνομα του Πετρίδη και ποια είναι η συνεισφορά του σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ναι. Τσουπ, να εμφανίστηκε μέσα διότι έχουμε. Τι έχουμε, Γιώργο?
1: Έχουμε μια ανακοίνωση κάποιο Παναθηναϊκό που αφορά τα όσα δήλωσε ο κύριο Μπαρτζόκα. Τη διαβάζω έτσι όπω έχει βγει. Προ τον κύριο Γιώργο Μπαρτζόκα. Πέρα από παράφωνο, όπω ο ίδιο παραδέχθηκε ότι είσαι, σταμάτα να γίνεσαι και παραχαράκτηση τη ιστορία. Ακόμα και μετά την κατάκτηση τη Euroleague, για την οποία πλέον μιλάνε εκτά όλο ο κόσμο, εσύ συνεχίζει να ασχολείσαι με τον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς, το μυαλό σου δεν μπορεί να ηρεμήσει και σε ερώτηση σχετικά με τις τοποθετήσεις του αξιόλογου κυρίου Σέρτζιο Σκαριόλο, εσύ ανέτεια και απρόκλητα αναφέρθηκες ξανά στο μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης. Ξέρουμε πως ο Παναθηναϊκός έχει γίνει έμονη ιδέα, αλλά σταμάτα πια να ασχολείσαι με το ασύγκριτο μέγεθος των 7 φορές δίκαια πρωταθλητών Ευρώπης. Εμείς απλώς θα σου φρεσκάρουμε τη μνήμη, απαντώντας τα ανυπόστατα μηνύματα της χθεσινής σου τοποθέτησης ότι δεν έχουμε καταφύγει ποτέ σε μεθόδους να λέμε πόσες βολές σου τάρει κάποιος. Εμείς όταν χάναμε, δίνουμε το χέρι και φεύγουμε. Έτσι είναι η δήλωση που έκανε χθες ο κ. Μπαρτζόκας. Λοιπόν, αλήθεια, ξεχνάς ότι το 2012 εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε εμφανιστεί σε αγώνα στο ΣΕΦ με μπλούζα που μετρούσε τις βολές μιας προηγούμενης αναμέτρησης. Ξεχνάς ότι εσύ που όταν χάνεις, σφίγγεις δίθεν το χέρι και φεύγει το 2014 μετά τον τέταρτο τελικό. Φώνα στους διαιτές κυνηγώντας στο διάδρομο του ΣΕΦ, τρέξτε, μπιπ, τρέξτε. Ξεχνάς ότι το 2019 η ομάδα σας έφυγε από το γήπεδο στο ημίχρονο του ημιτελικού του κυπέλου. Επίσης, επειδή λογικά έχεις ασθενή μνήμη, να σου υπενθυμίσουμε επιγραμματικά και μερικές από τις δημόσιες αναφορές σου στους διαιτές με τους οποίους δεν ασχολείσαι. Στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό 67-59, 23 Δεκεμβρίου του 2013, έλεγες: εμείς κάναμε drive και δεν μας έδιναν foul. Στο τέλος εκτελέσαμε μόνο 4 βολές. Στον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό του 2013, 9 Ιουνίου 63-52, έλεγες: θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις που δεν χρειάζονται απαντήσεις. Για ποιο λόγο καθυστέρησαν 5 λεπτά στο ημίχρονο διαιτητές? Εμείς ξέρουμε τι έγινε, γιατί άλλαξε ο τρόπος που σφύριζαν. Στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό το 2014, 65-67, έλεγες: γίναμε μάρτυρες για μια ακόμα φορά ότι τι συμβαίνει. Οι δύο από τους 3 διαιτητές, Καρακατσούνης και Παναγιώτου, είχαν έρθει και στον break του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ. Στον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό το 2024, 10 Ιουνίου 83-76, έλεγες: ο Παναθηναϊκός είχε 10 παραπάνω βολές για ένα τέτοιο παιχνίδι. Εγώ δεν θα είμαι ο κλασικός γραφικός όπως κάνουν άλλοι να γκρινιάζει για διαιτησία. Και τέλος, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός το 2025-20 Ιανουαρίου 78-72, έλεγες: ο Παναθηναϊκός είχε δεν ξέρω πόσες περισσότερες βολές από εμάς. Τα κριτήρια ήταν κατά τη γνώμη μου διαφορετικά. Μέσα σε όλα τα παραλληλματικά, τόλμησες να πιάσεις το στόμα σου το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που κατέκτησε ποτέ ελληνική ομάδα και ήταν φυσικά ο Παναθηναϊκός το 1996 στο Παρίσι. Αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο τελικό όταν είχε γίνει σωρία λαθών από διαιτητές, γραμματεία και χρονομέτρες βάρος του Παναθηναϊκού και για τον οποίο ο τότε Γενικός Γραμματέας της FIBA, Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς, είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι αν έπρεπε να ζητήσουμε συγγνώμη από κάποιον, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός για όλα όσα συνέβησαν που δεν ευνοούσαν τον ίδιο αλλά την Μπαρτσελόνα. Γιώργο Μπαρτζόκα, είσαι πολύ μικρός να μιλάς για τον Παναθηναϊκό και την ιστορία του. Επιτέλους σώπασε και δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει άλλο. Όλη η Ευρώπη ξέρει πια, η ζωή σου ένα ψέμα. Ιστερόγραφο 1. Καλές θεωρητικές επικλήσεις σε κομμουνισμό και ισότητα. Καλύτερη τρεφερή αναγκαλισμή και επιβραβεύσει από την εξουσία και το κρατικό χρήμα. Και στη ρόγραφο 2, τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής σας, γιατί τα κλείσατε. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, έτσι πολύ αιχμηρή για τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τα όσα δήλωσε χθες.
2: Μάλιστα. Ωραία. Στο κατάλληλο σημείο έρχεται ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Το ρώτησα εγώ.
2: Έτσι. Για να ακούσουμε διαφημίσεις. Ευτυχώς για να μην συμμετέχουμε καθόλου σε όλο αυτό, να συνεχίσουμε εμείς το βιολί μας. Ακούμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Θα συνεχίσουμε με καταρές.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ο Μπαρμπούς. Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι. Να δω

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Είτε γιατί το είπε η προσωπική του σύντροφος, έτσι.
1: Να θυμάσαι πως εγώ μοιάζομαι για σένα.
2: Χαιρετισμό στον αδερφό μας τον Λάμπη από Σκωτία.
0: Ναι.
2: Λέει καλησπέρα Νικόλα μου σε σένα και στον κριτικό κακοφωνήξη δίπλα σου. Τώρα βγάζει νόημα πως έπεισε τα τέκνα του να μην μπαίνουν γλυκά από ξένους. Τους το τραγουδάει.
0: Ναι, αλλιώς θα σας το πω σε ένα ρεφρενάκι.

0: είναι αυτό που γράφει. Έχω φίλο που για να σπάσει τα νεύρα της πρώην γυναίκας του,
1: ναι,
0: πήρε δώρο στους γιους του drums.
1: Α, προφανώς έχασε την επιμέλεια των παιδιών.
0: Ναι, έτσι είσαι, έχασα την επιμέλεια. Εσύ θα χάσεις τον ύπνο σου.
1: Ξέρεις τι.
0: Ναι.
1: Γενικά θέλω οι οικογένειες να είναι αγαπημένες.
0: Ναι, αλλά σου φάνηκε εξαιρετική
1: ιδέα. Ήταν πάρα πολύ καλό. Ναι, ναι. Ήταν πάρα πολύ καλό.

0: Για να καταλάβεις ποιοι είναι φίλοι σου. Ο Τζόρτζι, ο οποίος νωρίτερα μου επιτέθηκε.
1: Ναι. Άρα είναι φίλος μου. Αυτόματα.
0: Βιάστηκες.
1: Ναι.
0: Νικόλα, επειδή το κριτικό κουνάβει. Δεν θέλει να κλείσουν οι πληγές σου. Παίκτου, παίκτου, ανατακτά διαστήματα την κασέτα Ρίτας Λουκώσιους και στη μεγάλη ανάγκη το όνομα Ντούσαν.
1: Εντάξει,
0: εντάξει, αυτό είναι. Και θέλω να δεις,
1: ναι,
0: ρε Καραγκιόζη, τι του έχω απαντήσει. Όχι, ρε.
1: Με κάθε σεβασμό. Αν το έκανε, θα είχα κι εγώ πράγματα τέτοια αντίστοιχα να πω. Οπότε δεν
0: θα έλεγε για το Γουέμπλεϊ.
1: Ναι, όχι, όχι. Να ρωτά σε μένα. Εδώ κρατήθηκα χθες που είπες μόνος σου ότι η αγαπημένη σου ταινίστρια είναι η Γιώβιτς. Και δεν είπα τίποτα.
0: Καλά, να σου πω, γκούγκλαρε Άιβα Γιώβιτς και θα σου πω εγώ.
1: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά λέω τώρα. Θα μπορούσα κι εγώ άμα ήμουν αλήτης.
0: Ρε Καραγκιόζη, είπες.
1: Είπα.
0: Είπες.
1: Είπα.
0: Αλήθεια, δεν σου ενοχλεί το όνομα Γιώβιτς?
1: Δεν το είπα αυτό.
0: Ρε Καραγκιόζη.
1: Κάποια εξυπνάδα είπα, αλλά όχι αυτό.
0: Δεν ήταν τόσο εξυπνάδα.

0: μισήσεις.
1: Ο Κώστας ο ποδηλάτης καρδιάς μας αναφέρεται σε αυτό το γλυφιτζούρι που λέγαμε πριν, ως έσπασα τέτοιο για αγωνής. Ή λέει η σκέτη ρόδα με ένα ενσωματωμένο μπαστούνι που απλά έκανε μόνο θόρυβο, τίποτα άλλο. Καμία απολύτως άλλη χρήση. Την έχω υποστεί αυτή τη ρόδα για 3 μέρες. Μετά ως διαμαγείας εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω πού πήγε.
2: Παιδιά, το έχω ξαναπεί. Για μένα είναι το πιο ηλίθιο παιδικό παιχνίδι όλων των εποχών. Αυτή η ρόδα με τον μπαστούνι.
1: Αυτό δεν κατάλαβα ότι ποτέ τι ήταν προσφέρει. Κάποιο rebranding που παίζανε παιλιά επικοινούσει.
2: Έχει μια συγκεκριμένη. Έχουμε κάνει μια εκπομπή που αναφερθήκαμε σε αυτό το παιχνίδι.
1: Μπράβο μας.
2: Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. Έχει μια συγκεκριμένη ονομασία. Αλλά το θεωρώ ότι πιο βλακώδες έχει υπάρξει ποτέ.
1: Βλέπεις,
2: δηλαδή δεν καταδέχεται. Όταν πήρε.
1: Και ο Κώστας το ίδιο λέει.
2: Όταν πήρε. Για να καταλάβεις την απέχθειά μου προς αυτή τη ρόδα με τον μπαστούνι. Όταν κάποιο είχε πάρει δώρο ένα τέτοιο στα κάποια από τα παιδιά μου, φροντίσα να το κρύψω. Δεν ήθελα τα παιδιά μου να παίξουν με αυτό το πράγμα.
1: Είστε ακόμα φίλοι με αυτόν τον τύπο?
2: Όχι, τον έχω κάνει πέρα.
1: Ωραία, να ξέρω τι δώρο να σου φέρω.

0: έχει μια πολύ ωραία ιδέα, ή έτσι φαίνεται ο φίλος ο Γιάννης, που προτείνει η Στέφανε να παίξουμε το «Εγώ μπεκρής και εσύ κρασί» από Ξανθάκι.
1: Καλό ακούγεται.
0: Ακούγεται καλό. Αλίμονο μωρί αλκοόλα που δεν θα σ' άρεσε σένα.
1: Και εγώ έχω μια παραγγελιά από το φίλο τον Πάνο, ο Πάνος ο σεζονίστας, όπως υπογραφεί. Λέει: «Ρε, εσύ είμαι Σαντορίνη σε ένα μαγαζί γεμάτο Κινέζους. Βάλτε όνειρα και όνειρα από Χριστοδουλόπουλο να δούμε αντίδραση». Να σου πω, θα βγάλεις φωτογραφίες να στείλεις.
0: Κάτσε, γιατί ο Γιάννης φαίνεται και ειδικός εδώ. Είναι μουσικός ο άνθρωπος, δεν είναι ένας τυχαίος. Άρα έχει βαρύτητα η γνώμη του παραπάνω. Παίξε Ξανθάκι.

0: Ο φίλος λέει: ρε πρέντα τώρα χτυπεί. Η Γιώβιτς είναι 18 χρόνια. Ναι, εγώ είπα ότι είναι η προσωπική μου καψουρίτσα ως ταινίστρια.
1: Ναι, ναι.
0: Και όπως έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή, για τον Κουαμέ τον Καμερουνέζο ταινίστα. Λέει να κάνω, και αυτός είναι 17 χρόνος. Θα μπω εγώ φυλακή επειδή είναι καλοί ταινίστες.
1: Για το τένις μιλάμε πάντα.
0: Για το τένις. Ζώα.

0: αρέσει. Έχει ωραίο plot twist εδώ, ε.
1: Ναι.
0: Γιατί ξεκινάει και λέει εγώ μπεκρίς εσύ κρασί και φαντάζεσαι ότι θέλει να υποδηλώσει τη σύνδεση.
1: Ότι ναι, ας σε πιω στο ποτήρι και κάτι σε χλαμάρε.
0: Και μετά προχωράει και λέει σε αλουνού ποτήρι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή άλλος το πίνει το
1: άσε
0: κρασάκι.
1: Τώρα.
2: Άλλος να σε πίνει, η καρδιά μου καίγεται και η ζωή μου σβήνει.
1: Ο Λοβέρας στο δεξί λέει: μέχρι σήμερα πίστευα ότι μόνο η πρώην μου θα μπορούσε να μου την πει για κάτι που είπα το 2010. Ελπίζω να το διαβάσει η γριά μας.

0: Έχει ένα μειωτικό χαρακτηρισμό για τη ρόδα. Το παιχνίδι που κάνει θόρυβο είναι ίδια με ένα όργανο μέτρησης αποστάσεων, λέει, τροχός οδομέτρησης.
1: Α, ναι. Το έχω δει, το
0: υπάρχει ένας τρόπος αυτό το παιχνίδι να γίνει ακόμα πιο ενοχλητικός με κουδουνάκια απάνω στον τροχό. Δηλαδή, αν δεν το θεωρεί κάποιος.
1: Θυμιατό, δηλαδή κάτι.
0: Μπράβο, αρκετά ενοχλητικό, του ενσωματώνει και τα κουδουνάκια για να είναι σίγουρο ότι κάποιος θα το χτυπήσει.
1: Δεν είχες τέτοιο όταν ήσουν μικρός,
0: ε? Όχι, ρε, εμείς παίζαμε με έξπλα. Έπαιζα πρέφα 3-6 χρονών. Σου θυμίζω ότι τα δικά μου τα παιδιά από πολύ μικρά ξέρανε να ρίχνουν τον παπά.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κομοπεντέλης, επίσης στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως το Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Την τελική του απόφαση για το αν θα προχωρήσει σε συμφωνία ή όχι με το Ιράν εξετάζει αυτήν την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνάντησή του με συμβούλους στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Τόνισε πως θα έρθει ο ναυτικός αποκλεισμός των στενών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας Έλληνας ομογενής από την Γεωργία κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Ο άνδρας συνελήφθη. Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του ντρόουν μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος μόλις ενημερώθηκε για την κατάσταση με τη συντριβή σε πολυκατοικία μη επανδρομένου αεροσκάφους στη Ρουμανία και τον τραυματισμό 2 πολιτών. Σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, το περιστατικό πιθανότητα αφορούσε ένα ουκρανικό ντρόουν. Για την πρόσκρουση του ντρόουν καταδίκασαν τη Ρωσία αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πρόεδροι Εσθονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Ειδήσει σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης βρέθηκε η Ρόδος, φιλοξενώντας τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που πραγματοποιήθηκαν στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, με βασικό αντικείμενο τη διαμόρφωση του επόμενου πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Περισσότεροι από 100 αυτοδιοικητικοί αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρωβουλευτές από τα 27 κράτη-μέλη έδωσαν το παρόν, τονίζοντας την ανάγκη για περισσότερη Ευρώπη, ισχυρότερες συνεργασίες, ουσιαστική συμμετοχή των περιφερειών στη λήψη αποφάσεων και για έναν πιο ισχυρό, ευέλικτο και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που θα απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις των τοπικών κοινωνιών. Το θέμα της υπογεννητικότητας και της σύνδεσης με τη μοναξιά που βιώνουν όχι μόνο οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας αλλά και οι νέοι κλήθηκαν να αναλύσουν υποψήφοι των πανελλαδικών των γενικών λυκείων κατά τη σημερινή πρώτη μέρα εξετάσεων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων, η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων ανοίγει αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Πολιτικός μηχανικός συνελήφθη επί αυτοφόρος στη Ρόδο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Οι αρχές εξιχνίασαν υπόθεση εξαπάτησης οικογενειακής επιχείρησης με κατηγορούμενο τον μηχανικό που συνελήφθη την ώρα παραλαβής χρημάτων. Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να απέσπασε 138.181 ευρώ από οικογενειακή εταιρεία από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Μάιο του 2026, υποσχόμενος την ένταξη της επιχείρησης σε αναπτυξιακό νόμο. την έντονη ανησυχία και τις εύλογες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στα Δωδεκάνησα από το υποδιαβούλευση νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ και τέος υφυπουργός πολιτισμού και τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τους συναρμόντιους υπουργούς. Ο κ. Νικητιάδης δάπει την κυβέρνηση να εξηγήσει με ποια επιστημονική χωροταξική και αναπτυξιακή τεκμηρίωση η Ρόδος, η Κος και η Κάρπαθος δεν εντάσσονται στην ίδια κατηγορία με την Κρήτη. Ζητά επίσης να απαντηθεί ποια αντικειμενικά κριτήρια δικαιολογούν τη διαφορετική μεταχείριση της Κρήτης έναντι της Ρόδου και της Κο, δεδομένου ότι πρόκειται για όριμους, μεγάλης κλίμακας και διεθνώς αναγνωρισμένους νησιωτικούς τουριστικούς προορισμούς. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν αύριο Σάββατο στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, We Are Greece, και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Εταιρεία με έδρα την Ιγουμενίτσα θα αναλάβει για το μήνα Ιούνιο την αυαγωσιστική κάλυψη 14 παραλίων της Ρόδου, απόφαση που υπογράφηκε από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Ρόδου, Γιώργο Παυλούς. Σε προσωρινό υλικό αποκλεισμό τμήματος της επαρχιακής οδού στην περιοχή Γράμματα της Λάρδου θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου στο πλαίσιο εργασιών άρσης καταπτώσεων βράχων από το οδόστρωμα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί της 3ης 2 Ιουνίου έως τις 7.30 το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριας οδού. Την 3η 2 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου διαζώσεις και με τηλεδιάσκεψη με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο Κολοσσός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Ζώη Καράμπελα για ακόμα 2 χρόνια. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική έντασης 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό

0: πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
1: Άλλη στην υγειά μας!
0: Η Νομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
4: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
1: Joy!
4: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
1: Joy!
3: Εργαλεία, σκεύη μαχηρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
1: Joy!
4: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
1: Joy!
3: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
3: Joy. Happy Living Ideas.
5: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
6: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
5: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Όπου κι αν πας.
8: Νομίζω ότι βρήκαμε το νέο hit με το οποίο θα πηγαίνουμε στον υπηαγωγείο το πρωί.
7: Εδώ πας.
8: Εντάξει, έπρεπε να το αλλάξουμε το θολωμένο μυαλό πλέον.
9: Ναι, εντάξει, κούρασε.
8: Ο φίλος ο Μίλτος λέει καλησπέρα από το δρόμο για Περιστέρι. Θα μπορούσα να ακούσω λίγο Στράτο Λασκαρίδη. Παίξαμε Λασκαρίδη, δεν παίξαμε?
9: Ναι.
8: Στεφ, αν έχεις κάτι σχετικό.
9: Και αν γίνεται να κάνουμε την πράξη, την παραγγελιά του Πάνου, του φίλου που είναι μαζί με Κινέζους και θέλει να ακούσει το όνειρα και όνειρα από Χριστοδουλόπουλο. Έχει στείλει και σχετική φωτογραφία στην οποία λέει είμαι 1,79 και νιώθω, ας πούμε, σέντερ, αλλά βλέπω ότι είναι τρελοπαρέα. Δες κι εσύ.
7: Ωρε, φίλε.
9: Περνάτε πάρα πολύ καλά, οπότε. To our friends in Santorini, my friend Panos and your company there.
8: Έτσι, όπως το πες, στο Santorini.
9: Santorini.
8: Ότι είναι κινέζικη τοποθεσία.
9: Give him a huge tip. Tip του Panos.
7: Εδώ παπάς, εκεί παπάς.
8: Σκέψου τους Κινέζους τώρα, πώς το λένε, τι γλέντι κάνουνε με παπάδες που παίζει εδώ με Ζαγοραίο.
9: Να σου πω, φίλε Πάνο, αν μας ακούς και έχεις μια πρόχειρη τράπουλα πάνω σου.
8: Αυτή τη στιγμή και είναι γεν.
9: Ναι, άσο, να σου πω, βρες ένα βαρέλι και άρχισε να παίζει τον παπά. The priest, πες τους. Και όπως είπε κάποτε κάποιος, αν μάθεις τους Κινέζους να βάζουν μία κουταλιά ελαιόλαδο κάθε μέρα στο φαΐ τους,
8: ναι,
9: εμείς οι Έλληνοι θα γίνουμε ζάμπλουτοι.
8: Μα πάλι βρήκες ένα διείδες, μια οικονομική προοπτική.
9: Πριν από μένα το είχε κάνει κάποιος Έλλην υπουργός.
8: Ναι.
9: Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιας κυβερνήσεως.
8: Θα κάνουμε υπουργός.
9: Έλα.
8: Θα

0: αφορμή το παιχνίδι του που λέγαμε νωρίτερα, ένα άλλο λέει: έχω φάει ξύλο από τον πατέρα μου με αυτή τη ρόδα. Παρ' όλα αυτά, ο προσωπικό μου μικρό γιο που έχει μια τέτοια ρόδα, έχω σπάσει τα πλαστικά που κάνουν θόρυβο και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
1: Α, μια χαρά.
0: Α, ο Ζαναξαγόρα είναι. Κάτσε, τι εννοείς,
1: θα δεν κάνε... απλά να αγοράσεις μπατονέτες.
0: Δεν κάνουν τα πλαστικά θόρυβο.
1: Όταν λέω μπατονέτες εννοώ κάτι άλλο.
0: Τι εννοείς?
1: Αυτά που σταματάνε το θόρυβο. Θα τα κόλλημα.
0: Τα σπίδες.
1: Τα σπίδες. Η διοκατοίκηση πολιτική.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ. Σαν το στρέκτερ.
1: Έλα από το Πεκίνο. Δικό σας Σαντορίνη.
0: Τι καραγκιόζεις, μπράβο ρε Στέφανε, πραγματικά.

0: Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός Μούλου, ναι. Ο οποίος να υπενθυμίσω ότι είναι πρίτανη σκηνή του Πανεπιστημίου.
1: Ναι.
0: Έλεγε με αφορμή ένα προηγούμενο κομμάτι του Στέφανου: έχω μια οικογένεια Γερμανών μέσα τώρα. Ή δεν θα ξαναπάρουν ταξί, ή δεν θα ξανάρθουν Ελλάδα, ή θα μιλάνε ελληνικά μόλις βγουν από εδώ.
1: Okay.
0: Εγώ είμαι στο 3.
1: Πάντως χαίρομαι που αυτή τη στιγμή ο κλάδος του τουρισμού, ναι, και από Ευρώπη και από Ασία. Δηλαδή παίζει το τελευταίο του χαρτί.
0: Κάνει update από πελάτες.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει, μου είπε κοπέλα τώρα, ελπίζω να είστε νυφάλιος.
1: Και εντελώς τυχαία βλέπω και εγώ μήνυμα από πρίτανη κινητού πανεπιστημίου, το Θοδωρή Λεταγίφ, που λέει, τι καλύτερο να είσαι κολλημένος στην Αττική Οδό και να ακούς αυτά που λέτε. Είμαι έτοιμος να αφήσω τα μάξι και να φύγω με τα πόδια. Καλό δρόμο.
0: Είδα έναν δυνατό Ταρίφα,
1: ναι,
0: ο οποίος είχε κολλήσει στην κίνηση και κατέβηκε και έκανε διατάσεις. και επιτόπιο τροχάδι.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Το τροχάδι μόνο επιτόπιο γίνεται, δεν είναι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τροχάδι είναι. Όχι, ναι, έχει. Άλλο τζόκινγκ, άλλο τροχάδι. Όχι, να σου πω. Τα έχουν κάνει ήδη κατά.
0: Σπον, δεν με ενδιαφέρει.
1: Θα τα κάνουμε χειρότερα.
0: Έτρεχε επιτόπιο. Έτρεχε επιτόπου, ναι.
1: Γιατί εμείς δεν είμαστε ρατσιστές.
0: Σκέφτεται
1: και τους Γερμανούς.
0: Όλα τα έθνη.
1: Και ας μας τα χρωστάνε από την κατοχή.
0: Εντάξει, αυτοί έχουν συνενετεριάσει. Τα λίγα Γερμανούς δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Μετά το μετάνιωσαν.
0: Ναι, ναι, μέχρι να τρέχει.

0: Ρε παιδιά, λέει μια ερώτηση. Το ταξί το κάμπριο θεωρείται ανοιχτό πανεπιστήμιο? Ναι.
1: Καλό. Μας έστειλε μήνυμα ο αδερφός μας ο Δημήτρης από Σανγκάι και λέει, ο οποίος είναι παντρεμένος με Κινέζα. Και λέει,

0: Όσο καιρό που σας ακούω, μου έχει δημιουργηθεί εξής απορία. Ο αδερφός του Μούλου, ξέρουμε τι δουλειά κάνει, ο Μούλος. Λέει ο Λεωβέρας στο δεξί.
1: Πρέπει, μας έχει πει κάποια στιγμή.
0: Δεν είναι και αυτός, νομίζω, Πριτανής.
1: Όχι, δεν είναι. Όχι, όχι αυτός είναι. Μητσογιά... Δεν τα πήγε καλά στη ζωή του, κάτι σπούδασε ναι. Και νομίζω λείπει στο εξωτερικό. Σιγά.
0: Έχει αναγνωρίσει ο αδερφός Μούλου ότι ο Μούλος θα κατάφερε καλύτερα στη ζωή του.
1: Ναι, το έχει πει, ναι. Το έχει πει.
0: Άιντε, κοίτα τώρα, με αυτό να δεις τι σε κλέπια θα κάνουνε στο Duisburg.
1: Μ' αρέσει που το είπες σε στήλους του Ρέντις, του Duisburg.

0: Κατά τα άλλα μας λέει να γυμναζόμαστε το κριτικό βέληγμα. Ούτε στο επιτόπιο λέει δεν το πέτυχε.
1: Ποιος είναι αυτός? Για έλα να σε τρέξω 2 χιλιομετράκια εδώ.
0: Αν είναι επιτόπια, έρχομαι κι εγώ.
1: Ο φίλος ο Βασίλης λέει, αναφέρεται σε μια ακόμα μεγάλη μάστιγα.
0: Ναι.
1: Κι όμως λέει, ρε, υπάρχει και χειρότερο παιχνίδι. Το σκαλάκι που ανεβοκατεβαίνουν τα πιγκουινάκια. Δεν υπάρχει πιο ενοχλητικό θόρυβος. Το είχα πάρει στην κόρη μου και ήθελα να τον αποκληρώσω. Μιλάμε τώρα.
0: Ένα σκαλάκι ή ολόκληρη
1: είναι, σκάλα. Φίλε, είναι μια ολόκληρη σκαλάρα.
0: Αυτό είναι
1: κινούμενο.
0: Από, ήταν παλιό παιχνίδι.
1: Είναι ηλεκτρική σκάλα.
0: Ναι.
1: Πώς είναι. Πώς είναι κυλιόμενη, όχι ηλεκτρική, με μπαταρίες δουλεύει.
0: Με μπαταρίες.
1: Είναι κυλιόμενη όμως, κυλιόμενα σκαλάκια για πιγκουινάκια.
0: Ναι, νομίζω ήταν παλιό αυτό το παιχνίδι.
1: Μιλάμε τώρα, αυτός ο θόρυβος μπορεί να σε οδηγήσει σε έγκλημα.
0: Αλλά εσύ?
1: Όχι κατά του παιδιού σου προφανώς,
0: ναι.
1: Αλλά είναι σοβαρή πιθανότητα να κάνεις κάτι πολύ άσχημο.
0: Αν το ζητούσε ο Θεός όπως το ζήτησε από τον Αβραάμ για τον Ισαάκ.
1: Όχι, αλλά αν το δικό μου παιδί είχε πάνω από ένα από αυτά τα πιγκουινάκια, το εξαφάνισα με συνοπτικές διαδικασίες, το να ξέρεις.
0: Χάθηκε,
1: λέω του κάπου εδώ παράπεσε, ναι, το είχα στείλει εγώ αδιάβαστο.

0: Ανάσα, ανάσα δεν θα πάρετε.
1: Αυτές λέει είναι διεθνείς διπλωματικές σχέσεις. Ναι.
2: Ρε Ντουγάνια λέει την εκπομπή, την ακούμε για το μουσικό ρεπερτόριο και όχι για σας νούμερα. Αυτά τα τραγούδια μόνο εσείς λέει ο φίλος ο Άρης που καταφέρνει στην ίδια πρόταση και να μας χλεβάσει και να μας απαφαιώσει.
1: Ενώ νομίζω το ίδιο το πετυχαίνει, αλλά κυρίως όμως η πλάστικα γέννη προς την χλέβη. Ο φίλος μου λέει βασιλιάδες του πλατιάσματος και της κρυάδας. Αλλά να το απαντήσω όπως το αξίζει.
0: Όχι, όχι.
1: Να το απαντήσω.
0: Όχι.
1: Αν αχαθείς αχλέ.

0: Πρόσεξε τώρα. Ο Μούλος, παιδιά, είναι ο Δημήτρης, ο αδερφός Μούλου.
1: Ναι.
0: Είναι διευθυντής παραγωγής Βορείου Ευρώπης.
1: Τι παράγουν.
0: Σε γνωστή εταιρεία με αναψυκτικά. Δεν θέλω τώρα να κάνω διαφήμιση. Ναι. Πάνω από 200 κάπα συμβόλαιο το χρόνο και γι' αυτό τον λέω Μούλο.
1: Και εσένα, σε τρώει άσφαρτος όλη μέρα. Και τι κάνεις, ακούς γλέρες.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Έτσι αιτιολογείται το μένος αυτό.
1: Και φαντάζομαι τα πέτυχε όλα αυτά στη ζωή του ο αδερφός Μούλου επειδή είναι κολόφαρδος.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κάνει κάτι.
0: Με την αξία του θα τα κάνει.
1: Σιγά τώρα, ναι, άστο.
0: Αυτό που λέμε από κατορθώματα ζωής, ο έλεγχος έχει γίνει, πώς το λένε, CEO, ξέρω εγώ, της μεγαλύτερης εταιρείας στον κόσμο και ο Δημήτρης αδερφός Μούλου ακούει λέρες.
1: Ναι, να σου πω, το φαντάζεσαι τώρα κάποια στιγμή, ας πούμε, τον ρωτάνε και αυτά και λέει, κοίτα να δεις, μπορούσα και εγώ να κάνω το ίδιο, αλλά μου αρέσει αυτή η δουλειά επειδή γνωρίζω κόσμο.

0: Και μέσα σε αυτό το ρομαντικό κλίμα, εγώ να σας υπενθυμίσω ότι απόψε έχουμε τελικό Champions League.
1: Αύριο.
0: Αύριο.
1: Αύριο.
2: Ναι.
1: Αύριο.
2: Αυτό είμαι εδώ για να διορθώνω τα λάθη σου, Γιώργη.
0: Αύριο εγώ λοιπόν, σε έχουμε μια βραδιά Champions League και σε μια βραδιά που όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες, η Superbet ανεβάζει ξανά το παιχνίδι με το One Up υπέρ της Paris Saint-Germain. Αν η Παρή δηλαδή προηγηθεί με ένα γκολ διαφορά, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο πριν καν ολοκληρωθεί ο τελικός.
1: Αυτά είναι.
0: Δηλαδή με το που μπει το παστέλι καληνύχτα πληρώθηκες.
1: Κλείνω τη τηλεόραση και φυγάτε, γεια.
0: Σε έναν αγώνα που μπορεί να αλλάξει λοιπόν μέσα σε λίγα λεπτά, το One Up δίνει άλλη ένταση και άλλη δυναμική στην εμπειρία.

0: αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι την προηγούμενη, τα μερικά δευτερόλεπτα που δεν μιλάγαμε, δεν ήταν μόνο από σεβασμό στο κομμάτι του Βασίλη Τερλέγκα. Ήταν επειδή χτύπησε το τηλέφωνο του κινητό του Μαραθιανού, κατά απ' όλα,
1: ναι.
0: Και βλέπει διευθυντής προγράμματος.
1: Ο Σταύρος Κοντοθήμιος γράφει.
0: Ναι, αλλά έχει και μια ιδιότητα. Και είναι αλήθεια ότι παγώσαμε για λίγο στο στούντιο. Λέμε τι είπαμε τώρα, είναι δυνατόν.
1: Νόμιζα πια πολύ.
0: Ναι, όπως είστε, παιδιά, φύγετε, μην τελειώσετε καν την εκπομπή. Και ήθελε να πάρει θέση για τα πιγκουινάκια και να επιβεβαιώσει ότι ήταν ένα παλιό παιχνίδι. Το είχε και αυτό.
1: Είναι τόσο παλιά τα πιγκουινάκια που τα είχε και ο Χονορθήμιος.
0: Ναι, μας το έλεγα, τα είχα ναι. Και εγώ. Τα είχα και εγώ.
1: Η τύχη τους ποια ήταν. Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Τα φάγα. Θα σου πω.
1: Τρώτε τα πιγκουινάκια, Ζάκη, βρω.
0: Ο Άγγελος βλέπει ένα φοβερό σχέδιο συνωμοσίας και λέει: εγώ πάντα έχω στο μυαλό μου
1: ναι.
0: Ότι ο αδερφός μου Λου είναι ο αδερφός του Τσουβέλα. Και αυτός και Δημήτρης και ταξιτζής.
1: Άκου τώρα.
0: Λαπλουή, λαπλουή.
1: Λέει για Γαλλία δεν είχαμε πει τίποτα.
0: Και ο Γιώργος εδώ λέει: είστε εντυπωσιακοί. Δουλεύετε σε αθλητικό ραδιοσταθμό και δεν ξέρετε τι σημαίνει το τροχάδιν. Ναι, η αλήθεια είναι, ήταν βασική ερώτηση για την
1: πρόσφατη. Πόσα αθλήματα ξέρεις με τροχάδιν εσύ.

0: Εντάξει, τώρα θα φτιαχτώ με χρονοκαθυστέρηση.
1: Για πες.
0: Το ξέραμε το τροχάδι. Δεν θυμόμασταν αν το επιτόπιο είναι πλεονασμός.
1: Ρυσί.
0: Τι.
1: Γιατί δεν σχεδιάζει τη θέση σου τώρα.
0: Τι, γιατί.
1: Δεν
0: είναι επιτόπιο το τροχάδι. Μπορεί να είναι και κανονικά.
1: Ναι.
0: Άρα το επιτόπιο τροχάδι που είπα δεν ήταν πλεονασμός.
1: Δεν υπάρχει μία λέξη που να το περιγράφει.
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Είδες, μαθαίνει κανείς.
1: Το ψάξεσαι, ε.
0: Ναι, έτσι θα ήμουν.

0: κάπως έτσι, σιγά σιγά θα πρέπει να σας εγκαταλείψουμε μετά από μια πραγματική εκπομπή από καΐδια. Ευχαριστούμε τον Στέφανο Παλιόπουλο που σήμερα ήταν.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Πάρα, δηλαδή πραγματικά.
1: Δηλαδή με τις κατάρες του.
0: Με διεθνή μας καριλίκια,
1: ναι,
0: σήμερα
1: πράγματα.
0: Από Παλιόπουλο.
1: Οπότε να δώσουμε περισσότερους χαιρετισμούς στην παρέα στη Σαντορίνη.
0: Ναι, στην παρέα με τους Κινέζους.
1: Με τον έναν Έλληνα και τους 7 Κινέζους.
0: Μπράβο.
1: Και σε ό,τι πελάτες έχει αυτή τη στιγμή ο αδερφός Μουλού.
0: Ό,τι εθνικότητα και αν είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργο τον Πετρίδη για κάποιο λόγο που μου διαφεύγει. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε παρέα μας σήμερα. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας.
1: Θα αργήσουμε, παιδιά. Πρέπει να πάει Τρίτη. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Διότι... Γι' αυτό υπάρχει το on demand.
0: Μπράβο.
1: Ναι,
0: καταναλώνετε κονσέρβες. Τα λέμε ξανά την Τρίτη λίγο μετά τις 6. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο? Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο? Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα? Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα!
1: Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
9: Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 4 λεπτά μετά τις 8, 5 έγιναν τώρα. Big Wins for FM 94,6, βράδυ Παρασκευής, 29 Μαΐου του 2026. Και αμέσως τώρα αρχίζει το newsroom, το τελευταίο της εβδομάδας. Όλο κατάσταση σήμερα. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο. Με Στέφανο Παλούτολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ωραίο το ξεκίνημα. Το πρώτο σχόλιο, Γιώργος Πετρίδης και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής.

Επειδή τα λερόνια ασχολούνται μόνο με τένις, δεν καταδέχονται να ασχοληθούν με στίβο, χάντμπολ και τα σχετικά. Ας ξεκινήσουμε με δύο ειδησούλες της τελευταίας στιγμής. Λοιπόν, στο χάντμπολ των ανδρών έχουμε εδώ και λίγα λεπτά πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός νίκησε 31-27 την ΑΕΚ στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ. Έκανε το 3-1 στην σειρά των τελικών της Handball Premier και κατέκτησε το τρίτο σερί πρωτάθλημα και έκτος στην ιστορία του.

Πλέον οι μόνες εκκρεμότητες σε ό,τι έχει να κάνει με τους πρωταθλητές στα ομαδικά αθλήματα είναι στο πόλο ανδρών και γυναικών. Είναι σε εξέλιξη οι δύο σειρές των τελικών, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει τώρα μετά του Στίβου, ο υπτάμενος Μίλτος Τεντόγλου προσγειώθηκε πριν από λίγο στα 8.49, παρακαλώ, στο Eco Cyprus International Athletics Meeting που γίνεται στο Τσίριο Αθλητικό Κέντρο της Λεμεσού και σημείωσε την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος. Πριν από μερικές μέρες είχε πετάξει στα 8.46 στο Diamond League στην Σιαμέν, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Ζέλσον Μπαλντέ από τα 8.46 δηλαδή που είχε κάνει από το παγκόσμιο του Κλειστού Στίβου, και πλέον ο ίδιος έχει την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο με αυτό το 8.49 που έκανε πριν από λίγο. Ξεχωριστή από τις ξεχωριστές παρουσίες σε αυτό το meeting στην Λεμεσό είναι και αυτή του Εμμανουήλ Καραλή. Θα ξεκινήσει σε λίγο την προσπάθειά του στο επικοντό. Καραλής, ο οποίος δίνει τον δεύτερο αγώνα της σεζόν στον ανοιχτό στίβο, έκανε ντεμπούτο στην Σαγκάη πριν από μερικές μέρες με 5.70. Θυμίζω ότι ο Καραλής προέρχεται από μια εκπληκτική χειμερινή σεζόν, καθώς πέρασε τα 6.17, μια επίδοση που τον κατέστησε τον δεύτερο άλτη όλων των εποχών στο επικοντό, και σε ανοιχτό και σε κλειστό, πίσω από τον μεγάλο Ντουμπλάντης.

Είχαμε νωρίτερα και την ανακοίνωση απάντηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ στην τοποθέτηση του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα μετά το, και τις αναφορές του στους πράσινους μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα με την ΑΕΚ. Θα πω ότι εφόσον επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά και οι δύο αιώνιοι προκριθούν στους τελικούς και τους φετινούς τελικούς της τύχημα GBL, το άτυπο τζάμπολ θα πω ότι δόθηκε από χθες.

0: Δεν έχει βγάλει κάποια ιδιαίτερη, να πω, είδηση η μέρα μέχρι τώρα. Αν εξαιρέσουμε το δημοσίευμα στη Βραζιλία ότι ο Ολυμπιακός απάντησε αρνητικά στην Ατλέτικο Παραναένσε στην πρόταση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Ροντινέη. Και ένα δημοσίευμα του Ρώσου δημοσιογράφου, του Ιβάν Καρπόφ, ο οποίος αναφέρει ότι ο Ρωμάν Ντουμπόφ, ο οποίος θεωρείται ο αρχιτέκτονας της ΠΑΦΟΥ, η οποία αγωνίζεται αυτήν την ώρα στον τελικό του κυπέλου Κύπρου με τον Απόλλωνα Λεμεσού στο 0-0 οι δύο ομάδες μετά το πρώτο 45 λεπτό, είναι εκ των υποψηφίων για να αναλάβει θέση στην διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Βέβαια ο ίδιος, η αλήθεια είναι ότι παρουσιάζεται ως επιχειρηματίας περισσότερο και στρατηγικός, να το πω έτσι, διαχειριστής ποδοσφαιρικών οργανισμών, γιατί νομίζω έχει και μετοχές στην ΠΑΦΟΥ, παρά ως, να το πω έτσι, παράγοντας στον χώρο του ποδοσφαίρου. Θα το κουβεντιάσουμε αργότερα με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, να δούμε πόσο βάση έχει αυτό το δημοσίευμα. Στο φίλο που με ρωτάει τι βλέπω στο Παρί Άρσεναλ, θα πω εντάχει, θα κάνω εντάχει ένα σχόλιο και θα το κουβεντιάσουμε στο τέλος με τον Κώστα Μιαούλη. Παρί βλέπω και πάλι, αλλά όχι έναν τελικό όπως τον περσινό με την Ίντερ, που ήταν πολλά με λίγα. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική σπίνα και ξεκινάμε αμέσως τα ρεπορτάζ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πόσο κάνει 90x200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό, που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την σημερινή ροή της εκπομπής με τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό Γιώργο Τσάνακα στην παρέα μας. Ένας συνάδελφος το πρωί είπε ότι θα έπρεπε να είναι κανονικά μέρα αργίας η σημερινή για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Γεια σας, μου πήγαμε.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλά, αργία εννοείται.
0: Να σε κλείσω.
1: Θα το κλείσουμε σήμερα. Εντάξει, είναι δύο χρόνια που είναι σαν να έγινε χθες. Σαν να έγινε χθες. Κάτι που θα μείνει στην ιστορία, που έχει μείνει στην ιστορία ασφαλώς. Και που θα μνημονεύεται τώρα για χρόνια πάρα πολλά. Και θα μνημονεύονται όλοι όσοι
0: εντέλεσαν γι'
1: αυτό. Βέβαια, όλοι όσοι έβαλαν το χεράκι τους, από τον πρώτο ως τον τελευταίο, από τον φροντιστή που λέμε μέχρι τον ιδιοκτήτη, τους παίκτες, τον προπονητή, τους γιατρούς, τους βοηθούς, όλους. Γράψαν ιστορία όλοι μαζί. Και εντάξει, είναι στιγμές που μένουν χαραγμένες στην ιστορία, κοιτάζοντας πάλι τα βίντεο, τις εικόνες, τα πάντα όλα, σου έρχονται αυτές στιγμές που είναι ανεξίδηλες.
0: Ωραία. Μια και λες για στιγμές. Αν βάλεις στην άκρη τον γκολ του LKB στο φινάλε, πες μου άλλες δύο στιγμές, θες να μου πεις και τρεις, από εκείνο το παιχνίδι, που θυμάσαι πολύ έντονα.
1: Θα σου το πω λίγο διαφορετικά.
0: Πήγαινε το όπως θες.
1: Δύο πράγματα που έχουν μια σημασία, μια σημειολογία, εγώ θα πω, στο μυαλό μου. Μια εικόνα πριν τον τελικό και μια στη λήξη του. Πριν τον τελικό, όπου μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και γκαλιάζεται με τον Λουίς με τη Λίμπαρο, ο καλός του φίλος, και ένας θρύλος του Ολυμπιακού επίσης, ο Έρνεστο Βαλβέρδε, από Βάσκο σε Βάσκο. Και ο τελικός κλείνει όπως πρέπει, όπου έχει μπει αλλαγή ο Λαραμπή στη θέση του Ελκαμπή και κλείνει με την τελευταία επαφή να είναι προς... και όλοι να τρέχουν πάνω του.
0: Ξαναπες το, γιατί έκανε διακοπή και δεν άκουσε. Η τελευταία επαφή να είναι...
1: Το Λαραμπή,
0: ναι,
1: ο οποίος είχε μπει στη θέση του Ελκαμπή.
0: Okay.
1: Δηλαδή από Βάσκο σε Βάσκο στην αρχή, ναι, και από Μαροκινό σε Μαροκινό στο τέλος. Πραγματικά σαν να ήταν έτσι γραφτό, ωραίο. Δηλαδή μου έχουν μείνει εμένα τις ίδιες στιγμές.
0: Ναι, στον καθένα, ναι, οκ, okay, προφανώς τον γκολ είναι για όλους, εννοείται. Αλλά ο καθένας, είτε βρέθηκε στο γήπεδο είτε από την τηλεόραση, ναι, ίσως πιθανότητα να έχει να θυμάται, να του έχει μείνει έντονο κάτι άλλο.
1: Εντάξει, υπάρχουν δεκάδες στιγμές.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Ρωτά.
1: Άμα σου πω, θα μπορούσε να είναι η φάση που ξεκινάει από το διώξιμο του Κίνη. Αν δεν είχε κάνει το Κίνη, πρώτο διώξιμο να προλάβει την αντεπίθεση της Φρεντίνα, ναι, μπορεί να λύσει τα πράγματα. Η αγκαλιά του Τσικίνη με τον Έσε στον γκολ. Είναι πάρα πολλά.
0: Ωραία, και τα σχετικά ποσταρίσματα, αναδημοσιεύσεις και όλα τα σχετικά για την ημέρα.
1: Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Πάμε και στο σήμερα. Το πιο φρέσκο, το απογευματινό, είναι τουλάχιστον αυτό που είδα εγώ, το δημοσίευμα στη Βραζιλία ότι ο Ολυμπιακός έριξε ένα μεγαλοπρεπέστατο άκυρο στην Παρανάενση για το Ροντινέι.
1: Ναι, θυμάσαι. Τόσο είναι αυτό που σου είχα πει, ότι προπονητής ήθελε να τον κρατήσει.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό ουσιαστικά είναι με τη σχέση για απόφαση προπονητή. Θέλει να έχει το Ροντινέι. Οι Βραζιλιάνοι γράφουν βέβαια ότι συμφώνησαν σε όλα με το Ροντινέι και ότι ήθελε να πάει και δεν τον άφησε ο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω πως βέβαια ο Ολυμπιακός κόβει το δρόμο σαν οποιονδήποτε.
0: Ναι, ότι θα ήταν ακριβώς έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι απόφαση προπονητή να μείνει ο Ροντινέι. Τον θέλει, τον υπολογίζει, γιατί θεωρεί ότι εκτός από καλός παίκτης είναι και μια προσωπικότητα σημαντική, ναι, για τα αποδυτήρια. Επειδή μιλάμε τώρα για μεταγραφικά, να πάμε σε ένα κομμάτι σημαντικό, σε αυτό του άξονα, όπου περιμένουμε την τελική έκβαση της υπόθεσης του Νάι Λόπεθ.
0: Εδώ τι περιμένουμε?
1: Περιμένουμε το τελικό OK του παίχτη, για να τελειώσει η μεταγραφή. Πλέον είναι πολύ κοντά. Όλα δείχνουν ότι εκεί θα καταλήξουμε. Απλώς πρέπει να μπει το τελικό OK και ο ποδοσφαιριστής. Έχει μιλήσει και με το Μεντιλίμπαρ. Έχει μιλήσει και ο εννοείται ήταν εδώ και ο μανατζέρ του, που είναι ο ίδιος με του προπονητή. Έχει μια πρόταση, αυτό που σου λέει και ενδιαφέρον βασικά για την ακρίβεια, από την Μπιλμπάο, και είναι και Βάσκος, παίζει το ρόλο του πάντα αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν νομίζω πως θα αλλάξει κάτι. Περιμένει το OK ο Ολυμπιακός, το πράσινο φως.
0: Ωραία.
1: Okay. Για να προχωρήσει.
0: Έχουμε λεπτομέρειες σε ό,τι έχει να κάνει με το συμβόλαιο?
1: Νομίζω πως θα είναι 2-1 τόσο.
0: 2-1, οκ. Okay.
1: Νομίζω πως θα είναι 2-1.
0: Ωραία.
1: Έτσι φαίνεται. Και την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ψάχνοντας και άλλους παίχτες, επειδή σου λέω για τον άξονα, ο δεύτερος παίχτης θα πάρει ο Ολυμπιακός για τα χαφ.
0: Ναι.
1: Θα είναι διαφορετικό στυλ. Θα είναι, γιατί ο Ουνάι τώρα Λόπεφ είναι λίγο πιο 8, πιο σαν τον Όρτα.
0: Ναι.
1: Να το φέρω και έτσι κατά κάποιο τρόπο. Ο Ολυμπιακός ψάχνει και έναν παίχτη με περισσότερο ύψος. Περισσότερο όγκο. Δεν θα σου πω η Μπόρα ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αλλά ας το πάμε σε ένα τέτοιο στυλ, καταλαβαίνεις πως το λέω. Ένα παίχτη θα δώσει μεγαλύτερο ύψος, όγκο στη γραμμή.
0: Ναι.
1: Αλλά ταυτόχρονα θα είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Έναν πιο 6.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Έναν πιο 6. Και με αυτή την κίνηση, περιμένοντας φυσικά γιατί το καλοκαίρι θα είναι μεγάλο, θα ολοκληρωθεί όπως φαίνεται ο άξονας, γιατί ο ΕΣΕ είναι σίγουρος, για τον Μουζακίτη πρέπει να δούμε. Εντάξει, και για τον ΕΣΕ μπορεί να έρθουν προτάσεις, αλλά καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μουζακίτης έχει συμβόλαιο επίσης, αλλά να δούμε το παιδί τι προτάσεις θα έρθουν. Και τι υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Μουζακίτη. Ο Σιπιό είναι ένας παίχτης που υπολογίζεται. Και φυσικά όλα δείχνουν πως ο Γκαρθία θα πρέπει να περιμένουν την οριστική εξέλιξη, αλλά μάλλον είναι προς το να μείνει.
0: Α, γιατί...
1: Ο προπονητής θέλει να τον κρατήσει. Έχει θετική εισήγηση ο Μεντιλίμπερ για τον Γκαρθία. Θα είναι διαφορετικός πάντως ο ρόλος του, νομίζω.
0: Ναι.
1: Θα έχει λιγότερο χρόνο, περισσότερη επιρροή στα πολιτεία. Καταλαβαίνεις πως το λέω ότι είναι επιρροή.
0: Ναι.
1: Θα θέλει γι' αυτό ο προπονητής, γιατί θεωρεί ότι είναι ένας παίχτης που όντως αυτά τα δύο χρόνια βοηθάει αρκετά στα πολιτεία.
0: Ναι. Γιατί βάζει ένα χρόνο στην πλάτη, συν το γεγονός ότι θα υπάρξουν προσθήκες.
1: Ναι,
0: λογικό είναι να υποχωρήσει, ας το πούμε έτσι, στην ιεραρχία.
1: Ναι.
0: Ναι, το είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Ωραία. Το όνομα του Παράδα που έχει γραφτεί τις τελευταίες μέρες στις Αλαβές υφίσταται στη λίστα.
1: Τόσο δεν μου προκύπτει ότι είναι ένας παίκτης που απασχολεί. Έχει προταθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά από αυτό που γράψαν οι Ισπανοί την ζεστό το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Εμένα αυτό δεν μου προκύψει, ότι είναι παίχτης που ένα τέτοιο στυλ ποδοσφαιριστή ψάχνει ο Ολυμπιακός για αριστερό μπακ.
0: Ωραία.
1: Νομίζω πως ο πρώτος αριστερός μπακ θα πάρει, θα δούμε αν θα πάρει έναν ή δύο. Για έναν πάμε για αρχή και βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Θα είναι επίσης από το εξωτερικό πάντως.
0: Ωραία. Θα είναι για αρχή ένας, γιατί θα φύγει ο Ορτέγκα ή ο Μπρούνο.
1: Ο Ορτέγκα φαίνεται πως είναι...
0: Υπάρχει κινητικότητα.
1: Υπάρχει μια κινητικότητα, αλλά και... Ουσιαστικά ο εκπρόσωπός του αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι θα φέρει πρόταση. Το θέμα είναι μια πρόταση συμφέρουση για τον Ολυμπιακό.
0: Αρχικά, μετά για τον παίκτη.
1: Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Η υπόθεση του Κωστίνια, γιατί έχει κολλήσει ή δεν έχει κολλήσει και απλά είναι κάτι διαδικαστικό και...
1: Δεν νομίζω πως είναι κάτι κολλημένο.
0: Α, okay. Γι' αυτό...
1: Δηλαδή, το πότε θα ανακοινωθεί είναι το θέμα.
0: Ωραία, οκ. Okay.
1: Νομίζω πως έχουν τελειώσει τα πάντα. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι, δεν μαθαίνω ότι υπάρχει κάποια εμπλοκή.
0: Ωραία, οκ. Okay.
1: Δηλαδή είναι τελειωμένη υπόθεση στα 12 εκατομμύρια. Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς είναι 10 συν 2 ή 11 συν 1.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Okay. Σου λέω το πακέτο είναι 12 και ένα ποσοστό μεταπόληση του Ολυμπιακού στο 15-20%. Και αντίστοιχα μετά για τη θέση του υπάρχει, όπως σου ξαναείπα, ο Τσάπρας.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Θυμάσαι που σου είχα πει ότι τις επόμενες μέρες θα φανεί πού θα πάει. Αν θα πάει προς το θετικό ή αν θα πάει προς το αρνητικό, γιατί και ο παίκτης έχει ενδιαφέρον για την Ιταλία. Σύνολο και τα λεφτά που ζητάει ο Λεβαδιακός, στα 2,5 με 3 εκεί περίπου, για έναν παίκτη, δεν τα λες και λίγα. Δεν είναι ότι δεν τα έχει ο Ολυμπιακός να τα δώσει, αλλά είναι κάθε φορά που σκρίνεται για κάθε παίκτη.
0: Ναι, προφανώς.
1: Από το τμήμα σκάουτ, με τον προπονητή, από τους πάντες. Αλλά θα πρέπει να το δούμε και την εν λόγω περίπτωση. Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός Τάσο έχει τελειώσει τη Φορτούνη, είναι τελειώσει του Λόπεθ. Περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Τσάπρα και χτυπάει και σε άλλα μέτωπα. Εγώ σου είπα και για τον άλλον χαφ που ψάχνει και για αριστερό μπακ.
0: Προφανώς και για τερματοφύλακα, τερματοφύλακες.
1: Εννοείται για τερματοφύλακες. Κοίταζε τι θα γίνει με center for και με την περίπτωση του Γιάρεμτσουκ που και του Ταρέμι που συνδυάζονται. Γιατί ο εκπρόσωπος του Ταρέμι είναι και ο εκπρόσωπος και του Μπιανκόν. Για τον Μπιανκόν γράφει η Παριζιέν ότι έρχεται η Λανς. Η Λανς είναι μια ομάδα που παίζει με τριάδα στα στόπερ. Σημαντικό αυτό εδώ πέρα. Για τον Ταρέμι επίσης λέγεται ότι θα έρθει πρόταση. Για τον Γιάρεμτσουκ, αν μέχρι τις 30 Ιουνίου η Λιόν δεν έχει ενεργοποιήσει τη λίτρα των 5 εκατομμυρίων, δεν θα τον πάρει.
0: Ναι,
1: και ήδη ο ποδοσφαιριστής έχει ενημερωθεί ότι στον Ολυμπιακό υπολογίζεται για την νέα σεζόν.
0: Ναι.
1: Υπολογίζεται στη διάδα των επιθετικών, στους δύο από τους τρεις, να το πω έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι δηλαδή.
0: Είναι πραγματάκια.
1: Ένα πάζλ τώρα. έχει πολύ πράγμα.
0: Ντομινάκι.
1: Βέβαια, έχει πάρα πολλά. Έχει πάρα πολλά.
0: Ωραία.
1: Δύο πράγματα τελευταία, πολύ γρήγορα. Ένα μπράβο που πω και στην ομάδα Χάντμπολ, έτσι, γιατί τώρα το είδα.
0: Ναι.
1: Που κατέβησε.
0: Με αυτό ξεκίνησα εγώ, ναι.
1: Και την παρουσία ασφαλώς του Βαγγέλη Μαρινάκη σε αυτό το κλειστό δείπνο.
0: Α, της, του Τσέφερη, ναι.
1: Βέβαια, βέβαια. Γιατί ήταν πάρα πολλές σημαντικές προσωπικότητες. Πάρα πολλές μεγάλες προσωπικότητες. Όχι μόνο από τον αθλητισμό, από το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Υπήρχε και ο Ντομενικάλη, θα σου πω εγώ για παράδειγμα, τη Φόρμουλα 1.
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρχαν άνθρωποι και του επιχειρηματικού χώρου και των media και από εταιρεία και χορηγοί. Τεράστιες προσωπικότητες τέλος πάντων. Και είναι και άλλο, νομίζω, μια αναγνώριση και κυρίως ένα δείγμα ότι ανοίγει μέσα σε αυτή την πάστα ανθρώπων, το να το πω έτσι, την ελίτ που λέμε, με αυτή την κλειστή πρόσκληση που είχε και βρισκόταν σε αυτή την κλειστή συνάντηση.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε, συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε αγρίνιο, έχουμε μέρες να τα πούμε με τον αγαπητό κύριο Τσιρόνι. Ο Πανετολικός, ο οποίος φαίνεται να έχουν στον Πανετολικό να έχουν πάρει την απόφαση να συνεχίσουν και τη νέα σεζόν με τον Γιάννη Αναστασίου. Πάμε να ελπίζω να μας κάνει σοφότερους. Γεια σου Μπάμπη.
2: Γεια σου Τάσο. Ο Πανετολικός θα μας κάνει σοφότερος όταν θα ανακοινώσει την ανανέωση με τον Αναστασίου, αλλά δεν ξέρω ποιος θα κάνει σοφότερο τον Αναστασίου για το ποιος θα έχει στη διάθεσή του χρόνου στο ρόστερ του Πανετολικού.
0: Ναι, γιατί βλέπω και φευγιό πολύ. Ναι,
2: δηλαδή είναι και φευγιό πολύ όχι μόνο ποδοσφαιριστών που λήγουν τα συμβόλαια, είναι και φευγιό ποδοσφαιριστών που είχαν συμβόλαιο. Μιλάω για παράδειγμα για τον Μπουχαλάκη, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Όφη και είχε συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο και δεν είναι όποιος και όποιος, είναι ο αρχηγός της προηγούμενης σεζόν.
0: Ναι.
2: Γιατί όπως ήρθε στον Πανετολικό πήρε και περιβραχιόνιο, τουλάχιστον από την μέρα που ανέλαβε ο Γιάννης Αναστασίου και έπειτα, και που είχε και πάρα πολύ ενεργό ρόλο. Είχε τις στατικές φάσεις, είχε όλο το παιχνίδι του Πανετολικού να περνάει από τα δικά του πόδια, όπως ήταν δομημένος ο Πανετολικός από την ημέρα που ανέλαβε ο Αναστασίου και έπειτα, δηλαδή με ένα build-up από χαμηλά που θα κατεβαίνει ο Μπουχαλάκης, θα παίρνει την μπάλα, θα είναι ο εγκέφαλος ουσιαστικά του Πανετολικού. Και η αλήθεια είναι ότι και η συνεισφορά του Μπουχαλάκη στο παιχνίδι του Πανετολικού δεν αποτυπώνεται στα νούμερα. Βλέπει κάποιος 34 αγώνες, ένα γκολ, μια assist και λέει σιγά.
0: Ναι,
2: δεν είναι
0: ναι,
2: ακριβώς έτσι.
0: Όντως.
2: Ναι, δεν είναι
0: αυτό που λέμε
2: έτσι,
0: καμιά φορά ότι οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι αν πάμε πιο αναλυτικά να δούμε τι έχει κάνει ο Μπουχαλάκης, δηλαδή σε μεταβιβάσεις, σε ενεργό χρόνο παιχνιδιού με την μπάλα στα πόδια του, με γενικότερα τι πρωτοβουλίες παίρνει και πόσες φορές περνάει σε κάθε αγώνα η μπάλα από τα δικά του πόδια για όταν έχει την κατοχή ο Πανετολικός και θέλει να δημιουργήσει. Είναι πάρα πολλά που πρέπει να
0: σου πω κάτι. Εσύ λες τα εντός αγωνιστικού χώρου. Νομίζω υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες και πράγματα που κάνει και εκτός αγωνιστικού χώρου. Έτσι.
2: Σίγουρα, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Και χρειάζεται ένας τέτοιος παίκτης στα αποδυτήρια.
2: Δεν το συζητάμε. Όταν έχεις ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει αγωνιστεί Champions League, έχει πάρει 6 πρωταθλήματα, έχει 47 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος κλπ. Και έχει παίξει σε Αγγλία, σε Γερμανία.
0: Ναι.
2: Εντάξει, τώρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, να κάνω μια χαζή ερώτηση. Επειδή είπες ότι έχει συμβόλαιο, γιατί τον αφήνει να φύγει?
2: Δεν τον αφήνει να φύγει. Υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιο του που μπορεί να ενεργοποιηθεί. Δεν γνωρίζω το ύψος αυτής, γιατί δεν το έχει.
0: Ένα χρόνο δηλαδή πριν τον τελευταίο του συμβολέου, ας πούμε.
2: Ναι, ότι μέχρι τον Ιούνιο, ας πούμε, μπορεί να ενεργοποιήσει κάποιος πληρώνοντας ένα μικρό ποσό. Δεν ξέρω αν είναι της ομάδας, ότι μπορεί κάποια ομάδα να πληρώσει και να τον αγοράσει ή ο ίδιος ο παίκτης να πληρώσει ένα ποσό και να μην υπάρξει δεύτερος χρόνος. Σε κάθε περίπτωση φαντάζομαι ότι ο Όφη είναι αυτός ο οποίος θα βάλει αυτά τα χρήματα. Γιατί δεν νομίζω ότι έχει και λόγο ο Μπουχαλάκης, αν δεν υπήρχε μια ομάδα που να ενδιαφερόταν να τον αποκτήσει, να φύγει από τον Πανετολικό. Αυτό εννοώ. Σε κάθε περίπτωση ο Πανετολικός, όταν είναι να χάσει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή, έχει πρόβλημα. Γιατί είναι στον αέρα η περίπτωση του Ματσάν που δεν έχει συμβόλαιο, που είναι ίσως ο MVP της σεζόν για την ομάδα του Αγρινίου. Τουλάχιστον αυτό έδειξαν και οι φίλοι που ψήφισαν στην ψηφοφορία της διοργανώτριας, Super League, που τον έβγαλαν MVP της σεζόν για τον Πανετολικό. Μιλάω για τον Ματσάν. Και λίγη το συμβόλαιό του και υπάρχει ενδιαφέρον. Έχουμε διαβάσει για δημοσιεύματα για την Κοτσαέλη Σπορ, για την Τουρκία. Και μάλλον υπάρχει και από την Ελλάδα ενδιαφέρον, αλλά θα δούμε. Είναι νωρίς ακόμα. Και ο Πανετολικός θα κάνει μια προσπάθεια να τον κρατήσει τον Ματσάν, αλλά δεν ξέρω αν το κατά πόσο είναι εφικτό. Δηλαδή είναι από τα πιο ακριβά συμβόλαια του Πανετολικού που έριξε τις απαιτήσεις του και ήρθε η Ελλάδα. Φέτος δεν νομίζω ότι θα ρίξει απαιτήσεις ο Ματάν με τη χρονιά που έκανε. Έχει τρομερούς αριθμούς και για τα δεδομένα του Πανετολικού. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Υπάρχει ο Σιέλης που λύγει το συμβόλαιό του και που φαίνεται και αυτός, όπως και ο Μπουχαλάκης, ότι μάλλον πάει προς Κρήτη μεριά, διότι έχει πρόταση από τον Όφη. Από ό,τι φαίνεται, η πρώτη προσέγγιση που έγινε από τον Πανετολικό, υπάρχει μια απόσταση με το Σιέλη και φαίνεται ότι είναι πιο κοντά ο Όφη, τουλάχιστον από το δικό μου ρεπορτάζ. Γενικά τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Δεν έχει ανακοινώσει ακόμα βέβαια ούτε και την ανανέωση του προπονητή. Απλά αυτό θεωρούμε ότι είναι κάτι τυπικό, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ έχουν συμφωνήσει προφορικά με τον Γιάννη Αναστασίου, άνθρωποι του Πανετολικού, οι οποίοι τις προηγούμενες μέρες διέψευδαν και τα σενάρια που είχαν βγει κυρίως από αθηναϊκά μου, που έλεγαν και κάποια ονόματα ότι αυτοί θα είναι, αν θα είναι, οι διάδοχοι του Αναστασίου. Αυτά είχαν διαψευστεί από τον Πανετολικό. Σε κάθε περίπτωση τώρα είμαστε σχετικά νωρίς ακόμα. Πηγαίνουμε προς 30 Μαΐου. Το λέω το 30 Μαΐου γιατί πέρυσι στις 30 Μαΐου είχε ανακοινωθεί η επέκταση της συνεργασίας με τον Γιάννη Πετράκη.
0: Ναι, το θυμάμαι.
2: Άρα ο Πανετολικός καλό θα ήταν να μην ξεφύγει πολύ πέρα από αυτή την ημερομηνία, γιατί ήδη άργησε το σχεδιασμό του πέρυσι. Ναι. Που θεωρητικά ανανέωσε νωρίς τον προπονητή, αλλά μετά άργησε να κάνει μεταγραφές και τον όλο σχεδιασμό.
0: Με τα γνωστά αποτελέσματα.
2: Ναι, ακριβώς. Τουλάχιστον να κάνει νωρίτερα το σχεδιασμό του. Όποιος και αν είναι ο προπονητής, που μάλλον θα είναι ο Γιάννης Αναστασίου, ο Πανετολικός πρέπει να αποφύγει τις περσινές κακοτοπιές. Δηλαδή να έχει ένα πιο ολοκληρωμένο ρόστερ όταν θα πάει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και να μην πάει από τις 21 μεταγραφές που έκανε σε μια χρονιά πέρυσι, πέρυσι τη σεζόν 25-26, οι τέσσερις παίκτες ήταν στο βασικό στάδιο προετοιμασίας στο Καρπενήσι. Καταλαβαίνουμε γιατί απόκληση μιλάμε αυτή τη στιγμή. Σίγουρα θα πρέπει να είναι πιο έτοιμος, να κάνει μια καλύτερη προετοιμασία, γιατί όπως είπε και ο Γιάννης Αναστασίου όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη τύπου μετά το τελευταίο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο, ότι η προετοιμασία είναι το σημαντικότερο και για τον προπονητή και για τους παίκτες. Ουσιαστικά έδειξε την προετοιμασία ως εδώ κάτι έγινε λάθος πέρυσι. Γι' αυτό το αναφέρω. Και είναι πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα για τον Πανετολικό. Ούτε λόγος μέχρι στιγμής για παίκτη που να ενδιαφέρει τον Πανετολικό, που να μην είναι στην ομάδα, ενώ να υπάρξει κάποιο όνομα ότι στην τάδε θέση θέλει να ενισχυθεί ο Πανετολικός και ακούγεται αυτός.
0: Κοίτα, δεν θα μπαίνε σε αυτή τη διαδικασία να σε ρωτήσω για παίκτη, κυρίως για την επικείμενη ανανέωση με τον Αναστασίου. Θέλω να σε πάω λίγο απολογιστικά. Επειδή είπες για παίκτη, ποιοι είναι οι τρεις για σένα, οι τρεις παίκτες κλειδιά στην φετινή παρουσία του Πανετολικού στη Χιμαν Super League και από ποιους δύο-τρεις, ας το πούμε έτσι, να μην πω χρυσοβατό σε ποιους θα δίνεις χρυσοβατόμουρο, αλλά θα περίμενες περισσότερα πράγματα.
2: Στον τρίτο παίκτη θα μοιράσω το ρόλο δια δύο αναγκαστικά και θα καταλάβεις τι εννοώ. Δηλαδή, Ματσάν σίγουρα είναι ο MVP, τον Μπουχαλάκη θα τον έβαζα δεύτερο. Και τρίτο θα μοιράσω Τσάβες στο πρώτο μισό, Κουτσερέγκο στο δεύτερο μισό. Ο Πανετολικός ήταν τυχερός που του βγήκε η επιλογή του Κουτσερέγκο, γιατί υπήρχε το άγχος ότι έχει τον Τσάβες, είναι από τους καλύτερους τερματοφύλακες του πρωταθλήματος. Τι θα κάνει μετά αν δεν μείνει ο Τσάβες, που δεν έμεινε ο Τσάβες, και βρήκε έναν τερματοφύλακα που απέδωσε σχεδόν όσα και ο Τσάβες, θεωρώ ότι δεν τον έφτασε. Αλλά
0: 100 θα σου πω εγώ ότι ήταν αυτή η
2: επιλογή. Ήταν εξαιρετικός ο Κουτσερέγκο, ήταν πάρα πολύ καλός. Αυτά ήταν τα τρία πρόσωπα, τέσσερα ουσιαστικά, αλλά με τους δύο τερματοφύλακες να
0: μην. Το Φάλκινο πήγε σε δύο, ναι.
2: Ακριβώς. Αλλά τώρα για βατόμουρα, εδώ.
0: Γι' αυτό σου λέω σου βρες τρεις που περίμενες περισσότερα, στο πούμε έτσι.
2: Εντάξει, θεωρώ ότι και βάσει προσδοκιών που υπήρχαν αλλά και χρημάτων που δαπανήθηκαν, την πρώτη θέση ίσως την παίρνει ο Άλεξιτς. Το λέω γιατί αποκτήθηκε σύμφωνα με το transfer market. Πάντως, πάντα γιατί ο Πανετολικός δεν έχει βγει προς τα έξω να πει ότι δώσαμε τόσα για αυτόν, αλλά εκεί φαίνεται να δαπάνησε 250.000 ευρώ για να τον αποκτήσει. Ποσό που για ομάδα σαν τον Πανετολικό είναι τεράστιο.
0: Όντως.
2: Και δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και τον είδαμε από ένα σημείο και μετά για να παίρνει το χρόνο συμμετοχής που έπρεπε να χρησιμοποιείται ως εξτρέμ και όχι ως φορ. Δεν έβαλα πρώτο τον Τζούρα. Τώρα εδώ όποιος γνωρίζει το φετινό Πανετολικό, σίγουρα πρώτο θα έβαζε τον Τζούρα. Έναν βολιβιανό επιθετικό που αποκτήθηκε έναντι 100.000 ευρώ και μέσα σε λίγους μήνες είπε έχω προσωπικό πρόβλημα, πρέπει να γύρω στη Βολιβία. Και δεν έπαιξε ποτέ. Και δαπανήθηκαν και χρήματα και πήρε και συμβόλαιο και περίμενε και πράγματα ο Πανετολικός και ήταν από τους παίκτες που αποκτήθηκαν σχεδόν 15 Σεπτεμβρίου για να προσφέρει. Όταν πάλευε ο Γιάννης Πετράκης ακόμα να χτίσει ομάδα, πριν αποχωρήσει λίγες εβδομάδες αργότερα. Είναι πάρα πολλά για το Πανετολικό. Πραγματικά, που αν κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω και πούμε τι έχει κάνει ως ομάδα τη χρονιά των 100 χρόνων κιόλας, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Τουλάχιστον να τα αποφύγει αυτή τη σεζόν. Να κλείσει νωρίς το θέμα προπονητή, που όπως φαίνεται το κλείνει με τον Αναστασίου, να ανακοινωθεί και μετά να προχωρήσει γρήγορα το σχεδιασμό, να κρατήσει έναν κορμό από σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Κάποιοι όντως έχουν συμβόλαιο, αλλά δεν ξέρω αν θα μείνουν. Για παράδειγμα, όπως ανέφερα τον Άλεξιτς πριν, δεν ξέρω αν ο Πανετολικός που έχει συμβόλαιο ο Άλεξιτς θα τον κρατήσει ή αν θα κοιτάξει μήπως βρει κάποια προσφορά να τον δώσει από τη στιγμή που από ένα σημείο και έπειτα δεν τον χρησιμοποιούσε καν στη θέση του. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Δεν θυμάμαι άλλο καλοκαίρι τόσο ανοιχτό σε όλα τα μέτωπα για τον Πανετολικό. Πραγματικά.
0: Ωραία. Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και τον Μπάμπη Τσιρόνι με τα τελευταία του Πανετολικού και την επικείμενη ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιάννη Αναστασίου εν ώψη της νέας σεζόν. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για το δεύτερο.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης βρέθηκε η Ρόδος, φιλοξενώντας τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που πραγματοποιήθηκαν στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, με βασικό αντικείμενο τη διαμόρφωση του επόμενου πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Περισσότεροι από 100 αυτοδιοικητικοί αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρωβουλευτές από τα 27 κράτη-μέλη έδωσαν το παρόν, τονίζοντας την ανάγκη για περισσότερη Ευρώπη, ισχυρότερες συνεργασίες, ουσιαστική συμμετοχή των περιφερειών στη λήψη αποφάσεων και για έναν πιο ισχυρό, ευέλικτο και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που θα απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις των τοπικών κοινωνιών. Το θέμα της υπογεννητικότητας και της σύνδεσης με τη μοναξιά που βιώνουν όχι μόνο οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας αλλά και οι νέοι κλήθηκαν να αναλύσουν υποψήφοι των πανελλαδικών των γενικών λυκείων κατά τη σημερινή πρώτη μέρα εξετάσεων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων ανοίγει αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Πολιτικός μηχανικός συνελήφθη επί αυτοφόρο στη Ρόδο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Οι αρχές εξιχνίασαν υπόθεση εξαπάτησης της οικογενειακής επιχείρησης με κατηγορούμενο τον μηχανικό που συνελήφθη την ώρα παραλαβής χρημάτων. Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να απέσπασε 138.181 ευρώ από οικογενειακή εταιρεία από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Μάιο του 2026, υποσχόμενος στην ένταξη της επιχείρησης σε αναπτυξιακό νόμο. Την έντονη ανησυχία και τις εύλογες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στα Δωδεκάνησα από το υποδιαβούλευση νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ και τέος υφυπουργός πολιτισμού τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τους συναρμόδιους υπουργούς. Ο κ. Νικητιάδης δάπτει την κυβέρνηση να εξηγήσει με ποια επιστημονική χωροταξική και αναπτυξιακή τεκμηρίωση η Ρόδος, η Κος και η Κάρπαθος δεν εντάσσονται στην ίδια κατηγορία με την Κρήτη. Ζητά επίσης να απαντηθεί ποια αντικειμενικά κριτήρια δικαιολογούν τη διαφορετική μεταχείριση της Κρήτης αντί της Ρόδου και της ΚΟ, δεδομένου ότι πρόκειται για όριμο.

0: αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου στο πλαίσιο εργασιών άρσης καταπτώσεων βράχων από το οδόστρωμα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί της 3ης 2 Ιουνίου έως τις 7.30 το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριας οδού. Την 3η 2 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου διαζώσεις και με τηλεδιάσκεψη με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο Κολοσσός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Ζώη Καράμπελα για ακόμα 2 χρόνια. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί έντασης 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλη στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
11: Πολλές μέρες, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν σε αρχές εβδομάδας ή...
12: Ναι. Έχει πιθανότητες. Να μείνει και να πάει Παναθηναϊκός για ένα τροματοφύλακα. Πρέπει να δούμε τι θέλει και το παιδί, το ίδιο.
11: Αλλά ναι.
12: Και πρέπει φυσικά να δούμε και ποια θα είναι και η σύγχυση του προπονητή.
11: Δεν μου λες...
12: Ο Παναθηναϊκός θα του πει, έχουμε αυτόν. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Τον θες. Αν ο Μίστρου πει, ναι, τον θέλω, ο Παναθηναϊκός τον κρατήσει.
11: Ναι.
12: Αν του πει, θέλω κάποιον άλλο, όχι.
11: Ναι, προφανώς. Απλά θα σε ρωτούσα επ' αυτού. Δηλαδή, okay, πες ότι μένει ο Τσάβες. Μένει ως δεύτερος ή ως τρίτος? Γιατί πέρυσι δεύτερος συλλογίζονταν ο Κότσαρης.
12: Ο Τσάβες,

0: αυτό δεν το θέλω.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνει θέμα προπονητή, δεν μπορώ να το πω εγώ.
1: Okay, ναι, είναι... μα γι' αυτό.
0: Ναι, κάνει θέμα προπονητή, αν θα υπολογίζει ο δεύτερο κουτάδε, αν μείνει, ή τον Κότσαρη.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχει παίξει κουτάδε, καθόλου τον
1: Κότσαρη. Αν θες τη γνώμη μου, κακός. Για μένα.
0: Φαντάζομαι ότι αν του κάνουν πρόταση να μείνει, μπορεί και ο ίδιος να πει, παιδιά, ναι, να μείνω, αλλά ναι, θα πάρω κάποιο χρόνο συμμετοχής. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι δεν έχει παραπονηθεί καθόλου. Δεν έχει παίξει καθόλου και δεν έχει μούτρα, δεν έχει γκρινιάξει, είναι πολύ θετικό και στα βοηθήρια. Το έχω ξαναπεί άλλη φορά.
1: Ναι, το ξέρω, το θυμάμαι, ναι, okay.
0: Ναι. Είναι πολύ
1: θετικό στοιχείο.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Ωραία, μου είπες για τον Ζαχαρίτη. Για το δεξί άκρο.
0: Ναι.
1: Θα πάρει παίκτη. Ο Τσάπρας παραμένει στο κάδρο ή όχι?
0: Ο Τσάπρας εξ αρχής ήταν ένα παίκτη που ήταν στο κάδρο για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν υπήρχε συμφωνία Παναθηναϊκού.
1: Δεν σου είπα για συμφωνία. Ναι.
0: Όχι, δεν το λέω για σένα. Υπήρχε μια φημολογία ότι συμφώνησε και θα το καλοκαίρι.
1: Ναι, για πέρυσι.
0: Για φέτος.
1: Α, και για φέτος.
0: Ναι, το καλοκαίρι θα πάει στην Πιανίλη. Το μπορώ να πει. Γύρισα λίγο παλιά, ναι.
1: Έτσι.
0: Δεν υπήρχε ποτέ τέτοιο πράγμα.
1: Μακάρι θα πω εγώ να πάει στην Παιανία κάποια στιγμή ως μέλος εθνικής ομάδας.
0: Θα πάει. Η πραγματικότητα είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός θελήσει να πάρει τον Τσάπρα, θα κινηθεί και θα τον πάρει και μπορεί να τα καταφέρει. Όμως, ναι, τώρα που μιλάμε, εγώ θα τα αφήσω ανοιχτό, θα ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός. Τώρα που μιλάμε, το τελευταίο διάστημα δεν έχει ασχοληθεί. Αν πούν τον προπονητή, υπάρχει και αυτό. Δες τον. Ο προπονητής τι μου αρέσει, θα πάει να κάνει το Λεβαδιακό. Ξέρω ότι ο Τσάπρας πρόσφατα ανανέωσε το Λεβαδιακό.
1: Ναι.
0: Εκπαιδευτικοβολότη για να έχει και μια διαπραγματεύση.
1: Προφανώς. Εντάξει, και λογικό είναι.
0: Έχω κάτι παραπάνω Λεβαδιακό.
1: Επειδή επίσης κάτι άλλο για το δεξιάκρο της άμυνας. Επειδή γράφεται στην Πορτογαλία ότι στη Sporting κάνουν σκέψεις δανεισμού του Βαγιανίδη.
0: Ναι.
1: Θα ετίθε το θέμα, λες, είτε από τον Παναθηναϊκό, πέρα από το τι μπορεί να θέλει ή όχι ο παίκτης. Να πει μπορεί να μην θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Θα ετίθε το θέμα.
0: Γιατί όχι. Παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν. Από τις ακαδημίες είναι. Αν υπάρχει μια τέτοια προοπτική, γιατί όχι. Δεν λέω ότι τώρα έχει γίνει κάτι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν έχει γίνει κάτι. Αν γίνει, μακάρι για μένα να γίνουν κάτι.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω κάτι να έχει γίνει. Μπορεί αύριο μεθαύριο να συμβεί κάτι. Άμα επιμείνει η Sporting να το δώσει το δανεικό. Γιατί να μην πάει ο Παναθηναϊκός να πει παιδιά, όμως παιδί είναι. Τις ακαδημίες μου, καλός παίκτης είναι.
1: Αχα.
0: Εγώ θα το έβλεπα θετικά.
1: Ναι, ωραία. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Πέρα από το τι μπορεί να.
0: Δεν έχουμε κάτι τώρα.
1: Όχι. Και ούτε για το σου λέω. Πέρα από το τι μπορεί να θέλει ο παίκτης. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να πει ναι, να πει ότι οκ, θα ήθελα να δοκιμάσω κάπου αλλού. Δεν θέλω να γυρίσω.
0: Θα ήταν μια πολύ καλή εξέλιξη αυτή αν γινόταν παντού. Για μένα.
1: Οκ. Τι άλλο. Επιβεβαιώθηκε από το πρωί ότι εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα είναι ισχυρός στο δεύτερο προγραμματικό. Αποφεύγει.
0: Ναι, εντάξει, γνωστό. Ναι. Ήταν απλά ξεκαθάρισαν κάποια πράγματα.
1: Τυπικά, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, είναι το ότι αφορά τις ομάδες. Κλήρωση υπάρχουν κάποιοι υποψήφοι αντίπαλοι. 17 μηνύτες με την κλήρωση. Για το επίσης πρώτες αναμετρήσεις θα έχει ο Παναθηναϊκός στο conference 23 και 30 του μήνα. Μπορεί ο κόσμος στο site του Μπίγκουν Σπορ να δει όλες τις ομάδες, δεν χρειάζεται να φύγει, είναι πάρα πολύ.
1: Όχι. Εντάξει, προφανώς.
0: Ναι. Τι άλλο. Α, να πω ότι άνοιξε από το μεσημέρι διαδικασία για τους φίλους που θέλουν κατόχους διαρκείας και θέλουν να αλλάξουν θύρα. Από το μεσημέρι και ανοίξει αυτό. Υπενθυμίζω για αυτούς που δεν έχουν διαρκείας και θέλουν να πάρουν τον χρόνο αλλά και θέλουν να μπουν και σε προτεραιότητα για το βοτανικό, έχουν ακόμη μέχρι τις 31 Μαΐου να γίνουν μέλη για την δεύτερη σεζόν του Αγιατέχνη.
1: Ναι.
0: Και μετά να πάρουν το διαρκείας τους επόμενη χρονιά. Άρα πρέπει να γίνουν μέλη και τρέχουσα σεζόν και καπέκι με το διαρκείας μέλη και για την επόμενη χρονιά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Κάτι τελευταίο, σε ό,τι έχει να κάνει με την προετοιμασία, έχεις εικόνα το πότε θα κλειστούν, πότε θα ανακοινωθούν τα φιλικά?
0: Νομίζω μπορεί και εβδομάδα να έρθει ο προπονητής, να τα βάλουν κάτω γιατί θα δούμε και τι θέλει ο προπονητής.
1: Ναι.
0: Τέσσερα φιλικά θα είναι.
1: Επίσης, θυμίσαι μου 22 με 5 είπες.
0: Ναι, 22 Ιουνίου με 5 Ιουλίου.
1: Α, οκ.
0: Okay. Πολύ μεγάλη πιθανότητα θα μπορεί να κάνει ένα ή δύο φιλικά στην Αθήνα. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα το ένα φιλικό ή και τα δύο να γίνουν στη Λεωφόρο.
1: Να, οκ. Okay. Ναι.
0: Οπότε να ξαναπάει ο κόσμος.
1: Ουσιαστικά σαν το ένα από τα δύο σαν προβάτ γενεράλε, κατά κάποιο τρόπο εν ώψη των επίσημων.
0: Άλλο.
1: Ναι.
0: Στην Αθήνα πάντα γίνει, πάντα η προβάτ γενεράλε στην Αθήνα γίνεται.
1: Ναι.
0: Απλά να γίνουν στη Λεωφόρο για να ξαναπάει ο κόσμος στη Λεωφόρο.
1: Αχα, okay.
0: Δεν κατάφερε να είναι στο τελευταίο του θεό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Διονύση, με ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Μπαρμπούς.
4: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, συνεχίζουμε, ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο για τα τελευταία νέα του Άρη. Πάλι μπασκετικά θα ξεκινήσω, τι να κάνω. Νιώθω από αυτά που διαβάζω και από σένα ότι είναι αυξημένες πλέον οι πιθανότητες να πει το ναι ο Βασίλης Πανούλης. Χαίρετε.
1: Γεια σου Τάσο, ναι.
0: Θες να ξεκινήσουμε ποδοσφαιρικά, έχεις κάτι της τελευταίας στιγμής? Νομίζω πως όχι, από αυτά που είδα πριν πόσο στούντι τουλάχιστον.
1: Προτιμώ και εγώ να μιλήσω για μπάσκετ.
0: Έτσι.
1: Αν έχω και κάτι να πω στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη.
0: Ναι,
1: δηλαδή πέρα από το αντίο, να ξεκινήσω λίγο γιατί δεν έχει πολλά το ποδόσφαιρο. Από το αντίο του Γιώργου Αθανασιάδη στον Άρη σήμερα, τι τυπικό, τα είχαμε πει εδώ και αρκετές μέρες, ότι ο Αθανασιάδης αποχωρεί από τον Άρη, δεν θα συνεχίσει, θα πάει στον Ηρακλή. Εκτός του κομμουνιστικού απρόπτου, με χρήματα μάλιστα λιγότερα από αυτά που του πρότεινε ο Άρης.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το περίεργο. Ο Άρης αποφασίζει να μην κρατήσει έναν από τους καλύτερους παίκτες του την χρονιά που μας πέρασε και ήδη είναι στην αγορά για να, για να βρει τερματοφύλακα που θα αντικαταστήσει τον Αθανασιάδη.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε τώρα που θα κατέβει. Είναι πολύ σημαντικό το να μην κάνει λάθος. Καταλαβαίνεις ότι η θέση του τερματοφύλακα που εκεί ξεκινάς και όταν μάλιστα έχεις. Προέρχεσαι από μια χρονιά που ο βασικός τερματοφύλακας πήγε εξαιρετικά, τώρα έχει ανέβει και ο βαθμός δυσκολίας όσον αφορά την επιλογή του τερματοφύλακα. Γενικότερα νομίζω ότι είναι ακόμη σχετικά νωρίς για να ολοκληρώσει ο Άρης κάποιες κινήσεις. Όχι ότι δεν ψάχνεται, δεν έχει λίστες. Ο Ρέγες έχει καταρτήσει μια λίστα. Πολλοί από αυτούς, μάλλον πολλά ονόματα είναι από μικρομεσαίες ομάδες της Ισπανίας, από La Liga 2 επίσης. Αλλά με ερωτηματικά όσον αφορά το ποιος θα επιλέξει και πάλι, διότι για να είμαστε ειλικρινείς, οι επιλογές του δεν στέφτηκαν οι περισσότερες και από επιτυχία. Αναφέραμε στις επιλογές του Ρέγεσε. Δηλαδή μπορώ να μιλήσω και με αποδείξεις. Δηλαδή ο Άλβαρο ήρθε και δεν πρόλαβε να παίξει, άσε που ήταν επιρρεπής το λάθος το σύντομο διάστημα που τον είδαμε. Δεν ενέπνευε καμία σιγουριά, ούτε αντικαταστάτης του Μπράμπετς ήρθε. Θυμίζω και κακήν κακώς έφυγε το Γενάρη. Ο Τεχέρο δεν μας έβγαλε τα μάτια, παρότι ήταν από τους παίκτες που πήρανε πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής. Ο Κάρλες Πέρεθ έπρεπε να φτάσουμε στα play-off για να λίγο να λυθεί, να βάλει και ένα γκολ στο τέλος, αλλά αυτό δεν ακυρώνει μια πολύ μέτρια χρονιά από ένα πολύ πυροβολικό του Άρη και στον οποίο έχει επενδύσει πάρα πολλά. Ο Μίζε Χόρη, για τον οποίο τέμενε ότι είναι μια ευκαιρία για τον Άρη και ότι αν πήγαινε καλά στη χρονιά του δανεισμού του θα προσπαθούσε μέσα από τις διασυνδέσεις που έχει και την ορμία του με τον τεχνικό διευθυντή Τζιρόνα να τον αποκτήσει κιόλας ο Άρης. Όσο τον είδες εσύ, τον είδαμε κι εμείς το Μίζε Χόι. Γενικά δεν νομίζω ότι οι επιλογές τους έφτιαξαν με επιτυχία. Και γι' αυτό είναι λίγο, με ακούς λίγο επιφυλακτικό. Ας ελπίσουμε ότι και αυτός θα έμαθε από τα λάθη του, θα κατάλαβε τι χρειάζεται ο Άρης και το ελληνικό πρωτάθλημα και θα κάνει πιο σωστές επιλογές την επόμενη σεζόν. Γιατί θα πάρει και πάλι πολλούς παίκτες ο Άρης,
0: πάνω από 10. Ναι, το είπες και πάλι. Α, δεν μου λες τώρα, επειδή λέμε για παίκτες, ο Χόγκλα έχει πάρει απόφαση τελικά? Τι θα κάνει, θα πάει?
1: Όχι, από ό,τι ξέρω όχι. Νομίζω το τρενάρει ακόμη.
0: Ναι,
1: δεν
0: okay.
1: ξέρω. Δεν έχει πάρει απόφαση, όχι. Δεν έχει ενημερώσει τουλάχιστον ακόμη τους ανθρώπους του Άρη.
0: Ωραία. Σου έκανε εντύπωση, επειδή είπες πριν για τον Αθανασιάδη ότι πάει στον Ηρακλή με λιγότερα χρήματα από αυτά που του προσέφερε ο Άρης, σου έκανε εντύπωση η ανάρτηση του Χακόμπο?
1: Δεν μου διέφυγε, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, γιατί ουσιαστικά του είπε μπράβο, έκανε την καλύτερη επιλογή. Ένα τέτοιο πράγμα. Ο Χακόμπο, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν, δεν το θυμόμουν κι εγώ, ότι ήταν προπονητής.
1: Α, ήταν ο προπονητής τερματοφύλακας.
0: Μπράβο, επί Μιχημένεθ.
1: Μανώλο Χιμένεθ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα όλοι οι συνεργάτες και ο Χιμένεθ βγάζει χολή για τον Άρη, όπως okay. θα υποβρεθεί. Εντάξει,
0: ναι.
1: αυτό δεν προκαλεί καμία, καμία okay. έκπληξη.
0: Ναι. Ναι, γι' αυτό είναι λίγο. Okay. Δεν το λες. Okay. Έκπληξη μου προκάλεσε, αλλά όχι με την θετική έννοια.
1: Εδώ okay. στο ΠΑΟ Κάρης ο Χακόμπο, όταν εμφανίστηκε ο Άρης στο γήπεδο, χαριεντιζότανε με όλους τους γνωστούς εκεί στο σπίτι του και μεταξύ άλλων ακούστηκε να λέει κάτι στιγμή, δεν είμαι ο ναυτικός μάρτυρας, απλά το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη ότι ήρθα στο σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, okay. Οπότε δεν μπορώ να μπλάβω και σοβαρά όσα λέει ο συγκεκριμένος.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά του μπάσκετ.
1: Ναι, εδώ είναι όντως σοβαρά γιατί... είμαστε πια εν αναμονή και δεν θα καθυστερήσει και πολύ από ό,τι αντιλαμβάνομαι της οριστικής απόφασης του Βασίλη Σπανούλη στην πρόταση που του έχει καταθέσει ο Άρης ο Βασίλης Πανούλης έχει αφήσει να εννοηθεί στο Ζήση ότι δεν θα το κάνει σίριαλ, γιατί δεν θέλει και ο ίδιος και γιατί πρέπει και ο ίδιος να πάρει μια απόφαση για το που θα τον βρει η επόμενη σεζόν. Τα δεδομένα λίγο πολύ είναι γνωστά, τα έχουμε περιγράψει. Έχει την πρόταση του Ερυθρού Αστέρα στα χέρια του, την οποία του έχει φέρει ο Ρασνάτοβιτς, ο γνωστός ατζέντης, που είναι και ατζέντης του Σπανούλη. Και ένας άνθρωπος τον οποίο τον ακούει, τον εμπιστεύεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για να παραμείνει στη EuroLeague. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που του προσφέρει ο Ερυθρός Αστέρας. Και από την άλλη έχει ακούσει από το Ζήση μια συγκεκριμένη πρόταση που είναι ουσιαστικά ένα project, ένα πλάνο σε βάθος πενταετίας που περιλαμβάνει την επιστροφή κάποια στιγμή του Άρη στην EuroLeague, την αύξηση του budget. Για να τα πει όλα αυτά στον Σπανούλη, ο Ζήσης έχει πάρει προφανώς το OK από το Σιάο και γι' αυτό το λόγο έκανε και αυτό το ταξίδι αστραπή ο Σιάο στην Αθήνα. Συναντήθηκε και με το Ζήσης στο περιθώριο της EuroLeague, συνάντησε με τον Τζους Ματέο και ουσιαστικά ο Ζήσης τι ήθελε να κάνει, Τάσο, να πει στον Σιάο να το προχωρήσω. Ναι. Γιατί ο Σπανούλης ήξερε ο Ζήσης ότι θέλει 1, 2, 3, 4 συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Προοπτική EuroLeague, ανταγωνιστική ομάδα, να πάει να χτυπήσει ο Άρης του χρόνου το EuroCup, να είναι ανταγωνιστικός και στο ελληνικό ποτάθλημα και να βάλει ένα πλάνο κάποια στιγμή να στοχεύσει στη μεγαλύτερη, την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
0: Σωστά.
1: Εντάξει. Και όλα αυτά δεν γίνονται με φιλιά, όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Νίκος Τσαρούχας, ο παλιός πρόεδρος του Άρη. Ναι, ο οποίος έχει πει το αμίμητο. Άλλους θα τους πληρώσουμε με λεφτά και άλλους με φιλιά. Τις αλυσμόνιτες εποχές του Άρη. Και εννοώ την παρέθεση. Και όλα αυτά τα μετέφερε ο Νίκος Ζήσης, συγκεκριμένη πρόταση, αυτά είναι τα δεδομένα. Φαντάζομαι θα του ανέλησε και το budget μέχρι που μπορεί να κινηθεί δηλαδή ο Άρης την επόμενη σεζόν. Ουσιαστικά του είπε, σου δίνω τα χλειδιά. Δηλαδή ο Άρης σου δίνει τα κλειδιά του αγωνιστικού τμήματος, βλέπεις το πρόσωπό σου τον άνθρωπο που θα αναμορφώσει αγωνιστικά την ομάδα. Μιλάμε τώρα για μια τεράστια προσωπικότητα, εντάξει, συνολικά του ελληνικού μπάσκετ. Και αν θέλεις βλέπει στο πρόσωπό του και τον άνθρωπο ένα συνεχιστή της κληρονομιάς, έστω και αν ακούγεται λίγο χοντρό, λίγο τραβηγμένο από τα μαλλιά του, Γιάννη Ιωαννίδη. Στο μπάγκο του Άρη, με ό,τι έχει προσφέρει, φυσικά εννοείται, τεράστια προσωπικότητα. Ο Ξανθός. Εντάξει. Δεν ξέρω, το δίλημα είναι μεγάλο. Ο Σπανούλης είναι ένας άνθρωπος που όταν είναι να πάρει κάποιες αποφάσεις, από ό,τι μαθαίνω, κλείνεται γενικά στον εαυτό του, το σκέφτεται, συζητάει με την οικογένειά του γιατί 2-3 πολύ στενούς του ανθρώπους και όπως έχει ενημερώσει τους ανθρώπους του Άρη και ειδικότερα τον Νίκο Ζήση, μέχρι τις αρχές της άλλης εβδομάδας θα έχει απαντήσει.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Όλοι πιστεύουν ότι μπορεί να είναι θετική. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας. Αλλά από την άλλη μπορεί να είναι και αρνητική απάντηση. Αλλά και σε αυτό το σενάριο, και το κλείνω εδώ, ο Άρης είναι έτοιμος για τον αντικαταστάτη του. Εντάξει, και θα ανακοινώσει προπονητή άμεσα την επόμενη εβδομάδα.
0: Ωραία. Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο και με ποδοσφαιρικό και κυρίως με μπασκετικό Άρη. Αυτός έχει τις ειδήσεις και την μεγάλη αγωνία κατά ψέματα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να ξεκινήσουμε την δεύτερη με τα τελευταία νέα του Όφη, ο οποίος αποχαιρέτησε σήμερα τον Σεγγέλια και ετοιμάζεται να βάλει στη μηχανή του τον Μπουχαλάκη, πιθανότατα και τον Σιέλη. Να κάνουμε ένα update που λέμε και στα χωριά μας με τον Μάνο Σουριά με τις προσταφαιρέσεις μέχρι τώρα. Χαίρετε, κυρία.
2: Γεια σου, Τάσο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, καιρό έχουμε να τα πούμε.
2: Ναι. Καιρό γιατί υπήρχε στασιμότητα, αλλά σήμερα πάλι πιστεύω μαζεμένα τα θέματα στον Όφη. Όπως είπες, χρονικά η τελευταία εξέλιξη ήταν η λύση της συνεργασίας και με τον Λεβασεγγέλια. Η περίπτωση του οποίου όμως είναι διαφορετική από τους παίκτες που έφυγαν, με τους οποίους λύθηκε η συνεργασία με τη λήξη και του πρωταθλήματος, τον Νέρα, τον Λαπρόπουλο, τον Χατζηθοδωρίδη, τον Χριστόπουλο, τον Παΐνοβιτς. Αυτοί ήταν παίκτες οι οποίοι δεν βρισκόντουσαν στα πλάνα του Χρήστου Κόντια, γιατί ο Σεγγέλια ήταν στις επιλογές του, έγινε πρόταση για να παραμείνει στην ομάδα. Υπήρξε ένα καλό κλίμα συζήτησης, όμως ο ίδιος για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους θέλησε να γυρίσει στην πατρίδα του. Να αλλάξει περιβάλλον, να γυρίσει στην Γεωργία. Ανοίγω παρένθεση, ο Τιμούρου, Τιμούρου Κετσπάγιας, δυναμό της Φλίδας, φαίνεται ότι το έχει κάνει μια κρούση και ενδεχομένως εκεί να συνεχίσει την καριέρα του. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η καριέρα του στον Όφη, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στην μεγαλύτερη διάρκεια της παρουσίας του είχε θετικότατες εμφανίσεις, ήταν κατ' εμέ ο MVP, ο πραγματικός MVP του τελικού του Βόλου, αν δούμε συνολικά την παρουσία της ομάδας και την εμφάνιση κάθε ποδοσφαιριστή. Έδειξε στα τελευταία παιχνίδια ότι η θέση του στη δεξιά πλευρά σαν back-half ήταν αυτή που του τέριαζε περισσότερο. Ήταν μια θέση την οποία την παίζει και στην εθνική ομάδα της πατρίδας του και ήταν τέριαζε και στα αγωνιστικά πλάνα του Κόντι. Αλλά όπως είπαμε, η προσωπική του επιθυμία ήταν να επιστρέψει στην πατρίδα του. Και έτσι λοιπόν και ο Σιγκέλια αποχωρεί από την ομάδα. Δύσκολα είναι τα πράγματα για την ανανέωση και του Σαλσίδο και του Φούντα, με τους οποίους υπάρχει οικονομική διαφορά.
0: Για το Φούντα το έχω καταλάβει λόγω Άρη. Για το Σαλσίδο η αλήθεια είναι ότι δεν είχα εικόνα.
2: Ναι, και με αυτόν υπάρχει μια διαφορά. Βέβαια, δεν άκουσα τον Αλέξη από την αρχή. Δεν ξέρω αν οι τελευταίες προφορές έλεγαν ότι γεφυρώνει τη διαφορά που έχει ο Φούντας με τον Άρη, που και πιθανότητα να βρεθεί σύντομη και να συνεχίσει και την καριέρα του. Θεωρώ ότι αν δεν τα βρει με τον Άρη, ενδεχομένως να εξετάσει ξανά την πρόταση του Όφη. Αν και τόσο ο ίδιος όσο και ο Σαλσίδο δεν θα περιμένει ο Φεσαή την απάντησή του. Θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο πενθήμερο θα κλείσουν είτε θετικά είτε αρνητικά, όπως δείχνουν τα πράγματα αρνητικά, οι δύο αυτές περιπτώσεις. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Γκονζάλεφ, που είναι ο πρώτο-τελευταίος των εσωτερικών θεμάτων που είναι σε εκκρεμότητα, γιατί το τελευταίο είναι του Αθανασίου, διαφορετική και αυτή περίπτωση.
0: Α, ναι, επίσης.
2: Είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό. Οι πληροφορίες από τον Ολυμπιακό λένε ότι τον εκτιμούν ως ποδοσφαιριστή, αλλά δείχνουν να μην είναι στις πρώτες επιλογές, καθώς κρίνουν ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που ταιριάζει περισσότερο στο αγωνιστικό στυλ του Όφη. Θέλουν να παραμείνει στον Όφη, αλλά όχι με ελεύθερη μεταγραφή, αλλά και πάλι με δανεισμό. Για να δούμε αν ο Όφη δεχτεί τώρα να το κρατήσει και πάλι με δανεισμό. Θεωρώ ότι αν δεν καταφέρουν οι ειδικούντες στον Όφη να πείσουν τους ομολόγους του Ολυμπιακού να γίνει η μεταγραφή του, να γίνει ελεύθερη μεταγραφή, θεωρώ ότι από τον αγαθή αυτός ο παίκτης θα προτιμήσουν τον Όφη να τον κρατήσουν έστω και με δανεισμό. Στον αντίποδα των αποχωρήσεων έχουμε τις εν δυνάμει αφήξεις, και λέω εν δυνάμει γιατί η περίπτωση του Χρήστου Σχέλη δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί 100%. Είναι πολύ κοντά όμως να συμφωνήσει και αυτός να συνεχίσει την καριέρα του στον Όφη. Μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένη την εγγραφή του στην κρατική ομάδα και να αφήσουμε μόνο αυτή την πολύ μικρή πιθανότητα που πάντα πρέπει να αφήνουμε αν δεν πέσουν υπογραφές ή δεν υπάρξουν οριστικές συμφωνίες, όπως υπάρχει με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του θα είναι ο Όφη. Βρήκε τον τρόπο να ενεργοποιηθεί μια ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιό του και να το λύσει με τον Πανετολικό, μόνο ότι έχει για έναν ακόμα χρόνο διάρκεια. Και έτσι ήρθε σε προφορική συμφωνία. Έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Όφη για τα επόμενα 2 χρόνια να επιστρέψει στην γεννήτηρά του. Όχι στον εργοτήλο μου, που είχε ποδοσφαιρικά, αλλά στον Όφη. Και μόλις ολοκληρωθεί και τυπικά λυθεί το συμβόλαιο του με τον Πανετολικό, θα υπάρξουν και οι ανανεώσεις. Μια πολύ σημαντική προσθήκη που έγινε με έναν χρόνο καθυστέρηση, καθώς και πέρσι ήταν προχωρημένες οι συζητήσεις. Τότε όμως η εισήγηση του Νίκου Νταμπίζα, που είχε τότε τον αγωνιστικό σχεδιασμό του Όφη, δεν ήταν να έρθει στην κριτική ομάδα. Θεώρησε ότι ήταν μεγάλο σε ηλικία. Εν πάση περιπτώσει όμως είδαμε ότι έκανε μια εξαιρετική χρονιά με τον Πανετολικό, μια γεμάτη χρονιά, και νομίζω ότι με την παρουσία του Όφη προσθέτει εμπειρία και εντός και των συνόρων που έχει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Έχει τίτλους, έχει συμμετοχές σε Champions και Europa League, έχει συμμετοχές στην εθνική ομάδα. Είναι κριτικός, είναι ηρακλειώτης, ξέρει πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις. Είναι ένας αδαμάντινος χαρακτήρας, ένα ηθικότατο παιδί. Έχει λοιπόν όλα όσα θέλουν στον Όφη. Οπότε μόλις λυθεί και τυπικά η συνεργασία του με τον Πανετολικό, θα ανακοινωθεί από τον Όφη, ο οποίος έχει πλέον τον Φανούρη Κουνδουλάκη και τον Δημήτρη Ξουρή ως επικεφαλής του τμήματος scouting. Θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Μάρκος και ο Χρήστος Αντωνόπουλος ακολούθησαν τον Σάβα Τσαμπούρη στην ομάδα του Αστέρα Τρίπολης και αμέσως, μόλις έγινε γνωστό αυτό, κινήθηκαν στον Όφη για να καλύψουν τις τρεις αυτές θέσεις. Για τη θέση του επικεφαλής του προσωπικού τμήματος που κατέχει ο Σάβα Τσαμπούρης, έγινε μια κρούση στον Κώστα Γιαννούλη. Ήταν θετικός, αλλά και εδώ οι οικογενειακοί και προσωπικοί λόγοι ήταν αυτοί που δεν του επέτρεψαν να επιστρέψει στο Ηράκλειο σε ένα διαφορετικό όμως πόστο. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές με τους οποίους έχουν γίνει κάποιοι πρώην ποδοσφαιριστές, με τους οποίους έχουν γίνει κάποιες επαφές, κάποιες συζητήσεις και περιμένουμε να κλείσει σύντομα και το συγκεκριμένο θέμα, όπως έκλεισε αυτό τον σκάουτ. Και ναι. Λοιπόν, ο Φανούτσης Μουδουλάκης επιστρέφει στην Κρήτη, αλλά με άλλη ιδιότητα. Θυμίζουμε ότι σαν ποδοσφαιριστής και αγωνιστής στην ομάδα του Πλατανιά όταν ήταν στη Super League. Τώρα πλέον ως σκάουτ, θέση την οποία κατήχε στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, πριν ήταν στην ΑΕΚ, μέλος του team που πανηγύρισε το Double του 2023, όπως και ο Δημήτρης Ξουρής, ήταν εκ των συνεργατών του Ματίας Αμέιδα, τρία χρόνια στην Ένωση. Κάτοχος του ΕΦΑ ο Φανούς Μπουδουλάκης, του ΕΦΑ ο Ξουρής, και αυτοί αναμένονται στο Ηράκλειο τις επόμενες ημέρες. Έχουν ήδη, με το που επήλθε η συμφωνία με τον Όφη, έχουν κάνει και τις πρώτες συζητήσεις με τον Χρήστο Κόντι. Βλέπουμε όμως, Τάσο, ότι δεν φρενάρουν με την γραφικά θέματα η εξέλιξη, δηλαδή αυτή με την αποχώρηση των τριών του ποδοσφαιρικού τμήματος, δεν φρενάρει τις συζητήσεις, εξελίξεις και όπως είδαμε και τη συμφωνία που πήγε με τον Μπουχαλάκη. Πλέον όμως, από τη στιγμή που και ο Γουδουλάκης με τον Ξουρή γίνουν επίσημα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΟΦΗ, θα έχουμε και τις επόμενες κινήσεις και με τη δική τους σφαγίδα, και ξέρουμε ότι οι σκάουτ έχουν μακροχρόνιο ορίζοντα δράσης και όχι μόνο βραχυπρόθεσμο για μία γραφική περίοδο. Έτσι λοιπόν συνεχίζεται η αναδόμηση του ποδοσφαιρικού τμήματος αλλά και της ομάδας του ΟΦΗ, καθώς μολονότι ο στόχος ήταν να μην αποδομηθεί η ομάδα που κατάφερε και πανηγύρισε τον τελικό του κυπέλου. Για διαφορετικούς λόγους η κάθε περίπτωση έχουν φέρει αρκετούς ποδοσφαιριστές να μην συνεχίζουν στον Όφη, και όπως προείπα το Φούντα, το Σαλσίδο να είναι δύσκολο και αυτοί να συνεχίσουν, και μένει να δούμε αν ο Γκονζάλεφ θα είναι ίσως ο μοναδικός από όλους αυτούς που θα συνεχίσουν στον Όφη. Προφανώς για όλες τις θέσεις θα υπάρξουν οι ανάλογες προσθήκες. Ήδη για τη μεσαία γραμμή ήρθε ο Μπουχαλάκης, για το κέντρο της άμυνας είναι Καρδόνο Σχέλης, για την άμυνα βέβαια θα προχωρήσει σε μία ακόμη τουλάχιστον μία, ίσως και δεύτερη προσθήκη, γιατί είναι και το στυλ το οποίο παίζει με τους τρεις αμυντικούς, τα πολλά παιχνίδια τα οποία θα έχει φέτος Όφη, έφυγαν δύο κεντρικοί αμυντικοί, θα έρθουν τουλάχιστον τρεις, και από εκεί πέρα μετά πάμε στη μεσοεπιθετική ενίσχυση, καθώς δείχνει ότι η προσθήκη του Μπουχαλάκη στο κέντρο γεμίζει την ομάδα. Έφυγε ο Μπαϊνόβιτς, υπάρχει ο Ανδρούτσος, ο οποίος ήταν από τους οποίους ανανέωσε, υπάρχει ο Καραχάζης, υπάρχει ο Κανελόπουλος, είναι ο Αποστολάκης ο οποίος μπορεί να παίξει αυτή τη θέση, που δείχνει ότι είναι καλυμμένος. Οπότε περιμένουμε σε επόμενες κινήσεις στα άκρα της επίθεσης, στη δεξιά πλευρά, στην περίπτωση που αποχωρήσει και ο Γκονζάλεφ, είναι δεδομένο θα πάει ο Φιλιάνα, ίσως και δύο παίκτες στη δεξιά πλευρά, δύο με τρεις παίκτες μεσοεπιθετικά και καθαρό επιθετικό στην περίπτωση που φύγει και ο Σαλσίδο. Και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις με τον Αθανασίου, για να δούμε και από τα αριστερά τι γίνεται, εκεί που αποχώρησε και ο Χατζηθοδωρίδης, και αν δεν συνεχίσει ο Αθανασίου μένει μόνο ο Κενουριάκης Φέρελπης, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά όμως χρειάζεται σίγουρα την ενίσχυση ενός εμπειρου ποδοσφαιριστή. Θα έχουμε σημαντικές λοιπόν αλλαγές που λέγαμε στο πρώτο κύμα των αποφασίσεων ότι δεν θα είναι οι μοναδικές, ακολουθούν κι άλλες. Θα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες στιγμές.
0: Πες μου λίγο κάτι. Επιβεβαιώνεις, υπάρχει ενδιαφέρον για τον Παόλο Φερνάντες της ΑΕΚ, που είναι δανεικός στην Αλκαλίτζ.
2: Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Ο Παύλο Φινάτης, μόνο που ξέρω είναι ότι όταν έφυγε από την ΑΕΚ ήταν υπό εξέταση στον Οφηγέ. Για πολλούς λόγους δεν προχώρησε τότε η περίπτωσή του. Είναι πάντως ένας παίκτης ο οποίος νομίζω ότι πλήρει προϋποθέσεις που θέλουν στον Οφηγέ για την μεσοεπιθετική γραμμή. Πιθανόν να είναι ένας από τους πολλούς παίκτες που έχουν προταθεί στον Οφηγέ, γιατί είναι πάρα πολλές προτάσεις που έχουν έρθει. Προτάσεις οι οποίες εξετάζονται πρώτα απ' όλα από τον Χριστοκότη, πλέον και με τους συνεργάτες του οποίους θα έχει στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Οπότε ενδεχομένως να είναι ένας από τους παίκτες που έχουν προταθεί και εξετάζονται.
0: Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά,
0: να σε καλά και εσύ. Καλό βράδυ και σε σένα. Πάμε σε διάλειμμα και πίσω.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
9: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
8: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
3: Top FM 102,4.
0: Δεν δέχομαι την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού που είπε ο Αταμάν.
10: Όχι, και πάω και η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού. Πάω και περισσότερο.
0: Να έπαιζε με τον Ολυμπιακό που προερχόταν από μάτς Ευρωλίγκας προχθές, να το πω έτσι, χοντρικά. Να σου πω, ναι, σε σχέση με τον Ολυμπιακό θα είχε διαφορά αγωνιστικού ρυθμού. Με τον ΠΑΟΚ που έπαιξε τελευταίο μάτς 6 Μαΐου. Δεν μπορείς να το λες αυτό.
10: Έτσι είναι. Μου φαίνεται γενικότερα ότι η κατάσταση στην ομάδα είναι αντί να τελειώνει αυτή η σεζόν και να πάμε παρακάτω. Κάπως έτσι δηλαδή δείχνει. Και σίγουρα δεν είναι καλή νοοτροπία.
0: Πολύ κακός.
10: Δεν είναι καλή νοοτροπία. Προφανώς.
0: Γιατί δεν είναι μόνο να λέμε στα λόγια ότι υπάρχει ένα στόχο μπροστά, που προφανώς και υπάρχει, να το δείχνουμε.
10: Έτσι.
0: Γιατί αν είναι να δείχνει αυτό το πράγμα για να πάει να διεκδικήσει το στόχο, δεν ξέρω. Πώς θα συμβεί αυτό.
10: Και ξέρετε, δεν μεσολαβούν και πολλές ημέρες. Δηλαδή, αν τελειώσουν αύριο οι τελειώσει, αν Παναθηναϊκός δηλαδή και ο Ολυμπιακός αποδείξουν ότι είναι το ρόλο φαβορί που έχουν
0: ναι.
10: πάρουν την πρόκριση, ξεκινάνε Τετάρτη λίγη. Έτσι. Δεν μεσολαβούν πολλές ημέρες.
0: Ναι.
10: Και αν τα βάλουμε κάτω, δεν υπάρχει περιθώριο και, έτσι, και διάστημα μεγάλο για να αλλάξει πολλά πράγματα και να διορθώσει πολλά πράγματα από την εικόνα αυτή που παρουσιάζει ο φετινός Παναθηναϊκός. Και σίγουρα είναι προβληματική εικόνα. Έτσι. Το έχουμε πολλές φορές. Είναι μια εικόνα, μια σταθή ομάδα. Μια ομάδα η οποία έτσι βγάζει πολλά κενά. Ακόμα και μέσα στα ίδια παιχνίδια έχει 2-3-4 πρόσωπα μέσα στο ίδιο το παιχνίδι.
0: Ναι.
10: Και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και χθες, αν δεν υπήρχε ο Σλούκας, κατά ψέματα, το κατά μάτι δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Σλούκας, νομίζω ότι θα έμπλεκε πολύ ο Παναθηναϊκός. Και αυτό δεν τιμάει να σου πω την αλήθεια και όλη την ομάδα. Έτσι.
0: Κανένα. Ναι. Αν πρέπει δηλαδή με όλο το σεβασμό στον ΠΑΟΚ για την προσπάθεια που έχει κάνει.
10: Εξαιρετική
0: για το
10: εικόνα του ΠΑΟΚ, πολύ καλή
0: μακάρι του χρόνου είναι ακόμα πιο. Αυτό που είπε ο κύριος Μπούτσκος, ότι είμαστε περήφανοι για αυτό που καταθέτουμε σε κάθε παιχνίδι και μακάρι να γίνει και πιο δυνατός του χρόνου. Mm-hmm. Αλλά αν πρέπει να περιμένεις από το Σλούκα, ο οποίος είναι τραυματίας.
10: Έκανε χειρουργείο, αρθροσκόπηση.
0: Ναι, προερχόταν από τραυματισμό.
10: Ένα μήνα εκτός αγώνων.
0: Να παίξει 23 λεπτά και να έχει αυτή την απόδοση για να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, ή πρέπει να παίξει σχεδόν 40 λεπτό. Ο Όσμαν. Okay,
10: εντάξει, δεν υπήρχε άλλο τριάρι, βέβαια. Γιατί
0: δέχομαι, ήταν, αλλά ήταν, κάνει καλύτερο rotation.
10: Ναι.
0: Okay. Δεν ξέρω, τι να πω.
10: Το έχω καταγράψει πολλές φορές. Ο Σλούκας πρέπει να είναι το παράδειγμα και για τους υπόλοιπους του Παναθηναϊκού. Εντάξει. Δυστυχώς φαίνεται ότι έχει χαθεί λίγο η επικοινωνία. Όχι λίγο, έχει χαθεί αρκετά η επικοινωνία και γενικότερα έτσι. Το κοινό, ας πούμε, ο κοινός στόχος μεταξύ προπονητή και παικτών. Το έχουμε πολλές φορές δει ότι ο Αταμάν φαίνεται ότι έχει χάσει σε εισαγωγικά τους παίκτες και τα αποδυτήρια και δεν τους εμπνέει. Έτσι. Δεν έχει και ο ίδιος την ίδια σπίθα, νομίζω. Εντάξει, βέβαια, θα μου πεις εδώ που έχουμε φτάσει, πρέπει ο Παναθηναϊκός να το παλέψει όσο μπορεί, να αλλάξει την εικόνα του και να διεκδικήσει ό,τι μπορεί στους τελικούς και όπως μπορεί. Έτσι. Αν περάσει δηλαδή, γιατί νομίζω ότι και το αυριανό μάτς είναι πάρα πολύ δύσκολο με τον ΠΑΟΚ. 3-10 θυμίζω.
0: Και ναι, και με αυτή την εικόνα δεν ξέρω κατά πόσο περνάς από την πηλαία.
10: Ναι. Η προπόνηση είναι ότι εμείς είμαστε στη Θεσσαλονίκη, η ομάδα είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι, έκανε προπόνηση εκεί. Με τις γνωστές απουσίες, δηλαδή Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης, Φαρίντ. Και με να δούμε ποιο θα κόψει από την εξάδα. Νομίζω ότι δύσκολα θα αλλάξει θα πολλά πράγματα. Κάτω. Ναι. Να και χθες είχε πολλά παραπάνω από τον Γκραντ Αταμάν. Αλλά εντάξει, είναι ο Γκραντ, είχε προσφέρει πάρα πολλά. Έτσι κατά ψέματα. Τώρα στο εξαγωνιστικό, εντάξει, μια ανακοίνωση, η απάντηση επί της ουσίας στα όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Νομίζω ότι στο συγκεκριμένο ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του είναι μια αντίδραση η οποία προκλήθηκε από αυτό που, από τη δράση, έτσι, από την
0: αναμενόμενη
10: δήλωση,
0: θα πω.
10: Ναι, από τη δήλωση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Και θυμίζω ότι στο συγκεκριμένο ο κότς Ολυμπιακού δεν ρωτήθηκε για τον Παναθηναϊκό ή για κάτι άλλο. Ρωτήθηκε για τη δήλωση του Καριόλου, έτσι.
0: Ναι.
10: Και αναφέρθηκε στον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι είναι και πολύ τοποθέτηση για το θέμα της ιστορίας. Γιατί θυμίζω ότι το 96 ο Γενικός Γραμματέας της FIBA.
0: Πήγε πολύ πίσω.
10: Ναι. Ο Γενικός Γραμματέας της FIBA είχε δηλώσει τότε, για να μην μένουν έτσι και σκιές όλα αυτά, ότι ο μοναδικός αδικημένος από το τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών τότε ήταν ο Παναθηναϊκός. Οπότε όλα αυτά περί συγγνώμης στην Μπαρτσελόνα και αυτά καταλαβαίνουμε ότι δεν ισχύουν και δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αύριο το μάτς, 3-10. Και περιμένουμε να δούμε τι διαφορετικό μπορεί να παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός και πόσο αλλαγμένος μπορεί να παρουσιαστεί.
0: Δύο ερωτήσεις για το αγωνιστικό. Για το Φαρίντ. Λέει το ότι κόπηκε σημαίνει ότι χάνει όλη τη σεζόν. Δεν μπορούμε να το πούμε, φαντάζομαι, με σιγουριά.
10: Όχι,
0: δεν
10: με σιγουριά. Ναι. Αλλά νομίζω ότι προς τα εκεί πάει. Εντάξει, βέβαια. Κοίταξε, επειδή θα, αυτό που λέμε και τους πάλι, ότι επειδή αν πέρασε, δηλαδή, πώς είπαμε πριν, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, θα είναι σε λίγες ημέρες στα μάτς, ίσως χρειαστεί και να γίνει ένα rotation, έτσι.
0: Το θέμα είναι να μπορεί.
10: Ναι. Εντάξει, προφανώς.
0: Ναι. Okay.
10: Αλλά και το σημαντικό τώρα για τον Παναθηναϊκό είναι να επιστρέψουν και ο Ρογκαβόπουλος και ο Καλαϊτζάκης στον τελικό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι δίνουν και άλλη ενέργεια στην ομάδα.
0: Παραπάνω.
10: Ακριβώς.
0: Ο Χουάντσου είχε κάποιο πρόβλημα χθες και έπαιξε λίγο.
10: Όχι. Ήταν πολύ καλός ο Λεσόρ, ήταν πολύ καλός ο Χις Ντέιβις.
0: Okay. Και επιλέχθηκε να παίξει λίγο.
10: Ναι. Ξεκίνησε στη βασική πεντάδα, το θυμίζω.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
10: Αυτά.
0: Ευχαριστώ Γιώργο. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Τώρα, αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει πετυχημένες επιχειρήσεις όπως Τσινόμπο, Ferry Hopper, Hemboilshop, Polycool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Νίκος Δέρβας τώρα στην παρέα μας. Για τα του Ολυμπιακού, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου και τον Πρωθυπουργό με την κούπα και σκάκι. Χαίρετε.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά εσείς.
1: Καλά και εμείς, καλά.
0: Μπράβο. Αλλά σου δέρνεστε.
1: Ναι, νιώθω λίγο Γιώργος Τσακίρης, αυτό θέλω να σου. Γιατί έχει βγει πολλές φορές στην εκπομπή απλό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ναι, όπως το πες,
0: δώσε στίγμα.
1: Ναι, μπράβο, ακριβώς. Ήταν αυτή η επίσκεψη που είχε προγραμματιστεί τίποτα από πρόσκληση του Πρωθυπουργού. Πήγε και ο Παναγιώτης Φιδόλος Αγγελόπουλος, ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, και ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Παπα-Νικολάου με το WOCAP. Του πήγαν το τρόπο, εννοείται, τους υποδέχτηκε, του πήγαν και ένα σκάκι ως δώρο, προφανώς από το σκακιστής. Που έχουν κολλήσει στον Γιώργο Μπαρτζόκα Παρατσούκλη, φίλοι του Ολυμπιακού. Εντάξει, ήταν μια τελετή, θυμάμαι, το 2013 και το 2012 είχαν πάει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τώρα έγινε με τον Πρωθυπουργό αυτή η τιμητική έτσι εκδήλωση. Δεν έχουν βγει κάποιοι διάλογοι κάτι παραπάνω. Αλλά εντάξει, ήταν αυτό το θεμοτυπικό που υπάρχει κάποιες φορές στον αθλητισμό. Και από εκεί πέρα, εντάξει, υπάρχει το αγωνιστικό.
0: Ωραία το έδωσες πάντως, κάποιες φορές.
1: Ναι, εντάξει. Okay, δεν είναι ευθύνη δικιά μου, ότι το
0: έχει κάνει. Όχι, δεν σου λέω. Προφανώς.
1: Τώρα, και μπορεί να υπάρχει εξήγηση, αλλά τώρα θα ανοίξουμε την κουβέντα πάρα πολύ. Έλεγε το αγωνιστικό, καθώς χθες ήταν το πρώτο παιχνίδι, νομίζω ότι μαζί μας στον αέρα ήταν ο Ολυμπιακός στην αρχή λίγο νοθρός. Πολύ νοθρός.
0: Λογικό τώρα.
1: Ναι, αλλά κατάφερε να βγάλει πράγματα, εντάξει, να κερδίσει την ΑΕΚ που εντάξει, νομίζω ότι ήταν αξιόμαχη για ένα ημίχρονο. Τώρα ήταν πολύ πιο δύσκολο το αυριανό παιχνίδι και η Λαρίνα. Και η ΑΕΚ θα έχει βελτιώσει κάποια πράγματα. Θα παίξει ο Ντόρσι. Το πρέπει να το πούμε. Δεν είναι κάτι σοβαρό, έχει μια τενοντίτιδα που το ταλαιπωρεί. Κάτι φορά μέσα στη ζώνη τον έχει ξαναταλαιπωρήσει. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το κρατήσει εννοείται εκτός τελικών αν όλα πάνε καλά και την Τετάρτη γίνει double. Αλλά αύριο θα ξεκουραστεί, θα κάνει τις θεραπείες του και να πω τον ταλαιπωρεί και λίγο πιο πάνω, ξέρεις όχι ακριβώς το γόνατο.
0: Νίκο, σε χάνουμε.
1: Εντάξει, πήραν τις ανάσες του, νομίζω θα γίνει ένα rotation. Ο Ολυμπιακός Κερδός δεν έκανε τις αλλαγές. Θα κάνει και τις δύο στο τέλος, πριν τους τελικούς. Αν τις κάνει, έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Καλά.
1: Εντάξει, νομίζω ότι ο Τζόζεφ κυρίως έχει αρκετή τύχη να είναι στην οκτάδα. Νομίζω μας ότι και ο Μόρις και ο Νιλική να δείχνουν σε καλή κατάσταση. Και οι αποφάσεις θα πάρθουν την τελευταία στιγμή. Αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, έτσι, είναι τη Δευτέρα, θυμίζουμε, για τον κόσμο, αύριο στις 5 και 4 το μάτς στην Αρένα. Και θα δούμε αν θα προκριθεί ο Ολυμπιακός στο τελικό ή θα χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι.
0: Άρα δεν βλέπεις αλλαγές αύριο στη δωδεκάδα.
1: Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ θα δούμε, ο Ντόρση δεν θα είναι.
0: Άρα
1: Φουρνιέ χρειάζεται πάρα πολύ 100%. Νομίζω θα ξεκουράσει έναν από τους δύο άλλους ψηλούς, είτε τον Τζόνς είτε τον Χολ, για να παίξει ο Μιλουτίνοφ. Αλλαγή ξέρω θα είναι πριν τους τελικούς αν γίνει, έτσι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Τι άλλο θέλω να σου πω, κάτι άλλο που προέκυψε είναι ότι για την ονοματοδοσία του γηπέδου με αφορμή και την ατάκα του κ. Τσάκου σε αυτή τη μήνυ εκδήλωση δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση ακόμη, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Απλά όλα δείχνουν
0: προς τα εκεί πάει. Ότι,
1: ναι, αλλά κάτι συμφωνημένο δεν είναι, έτσι, αποφυγή παρεξηγήσεων, γιατί και εμείς από τα λεγόμενα βγάλαμε το συμπέρασμα, αλλά κάποια συμφωνία ακόμη ξεκάθαρα δεν έχει συμβεί. Υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών. Υπάρχει μια εταιρεία στην Αμερική που ερίζει για την ονοματοδοσία από ό,τι γνωρίζω. Θα είμαστε σοφότεροι τις επόμενες ημέρες σίγουρα. Έτσι, γιατί έχω πει ότι μετά το τέλος των τελικών, όποτε και αν αυτοί έρθουν, ο Ολυμπιακός θα παρουσιάσει τη μακέτα του νέου ΣΕΦ και θα γίνουν γνωστές και λεπτομέρειες και για τα διαρκείας και για την ονοματοδοσία και για όλα τα σχετικά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ κύριε μου.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό ταξίδι. Ακούσαμε και τον Νίκο Ζέρβα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ σχετίζεται και με την ΠΑΦΟ, η οποία πριν από λίγο, σε έναν επεισοδιακό τελικό, κατέκτησε το κύπελο της Κύπρου απέναντι στον Απόλλωνα Λεμεσού, με τον Ζάζα να ανοίγει το σκορ στο 84 και τον Πέπε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων να διαμορφώνει το τελικό 2-0, δεύτερο τρόπαιο για την ΠΑΦΟ μετά από αυτό το 24, στην τρίτη συνεχόμενη παρουσία της σε τελικό. Αυτό για, από την άλλη, για τον Απόλλωνα ήταν ο ένατος χαμένος τελικός σε 18 παρουσίες. Λοιπόν, πάμε. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στην παρέα μας. Είπα, το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον σύμφωνα με τον Ρώσο δημοσιογράφο, τον κύριο Ιβάν Καρπόφ, σχετίζεται και με αυτό της ΠΑΦΟΥ, λόγω του κυρίου Ρωμάν Ντουμπόφ.

0: κάτι σαν συνιδιοκτήτης.
1: Ναι.
0: Ήταν ο πρόεδρος, ήταν... ανέλαβε δηλαδή κάτι σχεδόν δικό του. Mm-hmm. Να το εξελίξει ποδοσφαιρικά, τεχνοκρατικά, όσον αφορά την οργάνωση. Mm-hmm. Κάποια στιγμή αποχώρησε, ξέρω, αποδοκιμάστηκε, είχε ζητήματα. Στο παρελθόν πρέπει να σημειώσω, και νομίζω με αφορμή τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, είχε κάνει δηλώσεις και είπε ότι είμαι πολύ φίλος με τον Ιβάν Σαββίδη. Mm-hmm. Το κρατάμε, το βρήκαμε, το κρατάμε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Σίγουρα είναι σε μια επαφή.
1: Ναι, αυτό δεν έχουμε όμως, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Στη Ρωσία γράφτηκε από δημοσιογράφο που κατά καιρούς εμφανίζει πληροφορίες από το περιβάλλον Σαββίδη ότι είναι μαζί με τον Κοσέλεφ, ο Ντουμπόφ και από κάτω Κοσέλεφ, υποψήφοι να συνεργαστούν με τον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Είμαστε σε μια φάση, καταρχάς δεν επιβεβαιώνεται κάτι, και είναι μέσα στα πλαίσια του ότι κανείς δεν έχει επαφή με τον Σαββίδη, κανείς δεν είναι βέβαιος απόλυτα για το τι ετοιμάζει και το τι θα αποφασίσει. Απλά μια αίσθηση ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ανακοινώσεις για το οργανόγραμμα ΠΑΕ και αγωνιστικού. Αυτό μόνο, ότι στο timing δηλαδή, πράγματι, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, θα έχουμε ανακοινώσεις. Αυτό. Τώρα, δεν υπάρχει επιβεβαίωση για το αν μιλάμε για τον επόμενο αθλητικό διευθυντή, γιατί ίσως εκεί επικεντρώνεται όλο το βάρος, στο ότι έχει αποφασιστεί, θα είναι ξένος, αν πράγματι θα είναι ο συγκεκριμένος ουγγρικής καταγωγής παράγοντας.
1: Μάλιστα. Ρε Σε Δημήτρη, επειδή είπες τώρα για το Σαββίδη ότι δεν μιλάει κανένας, με τους γιους του έχει επαφές σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ομάδα?
0: 100%.
1: Θα τους συμβουλευτεί δηλαδή για τις όποιες αποφάσεις, ή με την Κοτσαρόβα, ή ξέρω εγώ, επειδή δεν το, όλο αυτό το διάστημα δεν έχω ακούσει καθόλου το όνομα του Βιερίνια.
0: Ο Βιερίνια έχει ποδοσφαιρικό ρόλο, είναι σύμβουλος επί ποδοσφαιρικών θεμάτων.
1: Ναι,
0: εντάξει, όχι εταιρικών.
1: Ναι, εντάξει, όχι για το οργανόγραμμα της ΠΑΕ, αλλά...
0: Και σίγουρα μετά από τον πρώτο χρόνο του, όπου έναν μύθο της ιστορίας σου που δυσκολεύεται να αφήσει το ποδόσφαιρο, τον πρώτο χρόνο ήταν γενικές οι αρμοδιότητές του, έτσι. Στο δεύτερο χρόνο μπορεί να συγκεκριμενοποιηθούν, και αυτό το περιμένουμε. Ίσως είναι και αυτό κάτι μέσα στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης στην ΠΑΕ και στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Να είναι και ο Βιερίνια σε ένα πιο συγκεκριμένο ρόλο. Πάντως ο Βιερίνια είναι κοντά στο team των ανθρώπων που βλέπουν παίκτες, που βλέπει τις ακαδημίες, που ενημερώνεται για παίκτες, που ρωτάει. Είναι εκεί κοντά. Εκεί κοντά είναι ο Βιερίνια, και μπορεί αυτό να πάρει και άλλη μορφή. Τώρα για τους γιους του Ιβάν Σαββίδη, είναι ιδιοκτήτες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Ναι,
0: δηλαδή είναι τόσο σημαντική η θέση και ο ρόλος τους. Mm-hmm. Και του Γιώργου και του Νίκου, που βεβαίως συμμετέχουν και έχουν λόγο.
1: Ναι.
0: Okay, ναι, τις φορές ο τελικός λόγος ανήκει στον Ιβάν, προφανώς. Αλλά είναι πολύ βασική η βούλησή τους, η σκέψη τους στα του ΠΑΟΚ, ενώ η Κοντζαρόβα, εντάξει, αυξήθηκαν οι αρμοδιότητες της σαφώς αφού το έφυγε ο Μάκης ο Γκαγκάτσης. Αλλά ναι, έχει σημαντικό ρόλο και πάλι στα οικονομικά, και θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
1: Ωραία. Θεωρούμε, επειδή λες ότι πιθανότατα την άλλη εβδομάδα θα έχουμε αποφάσεις,
0: ναι,
1: θεωρούμε δεδομένη την παραμονή Λουτσέσκου, ή μπορεί να ακούσουμε καμιά βόμβα?
0: Κανείς δεν βάζει το χέρι του φωτιά, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι, είναι παράξενο, ναι. Όλα δείχνουν, όλα και μερικά στίγματα και η λογική, όλα δείχνουν ότι δεν μπορεί να αλλάξει και ο προπονητής σε αυτή τη χρονική περίοδο και χωρίς να γίνει και μεγάλη προεργασία. Αλλά ναι, πράγματι κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά, ναι. Ισχύει. Μπορεί να ακούγεται κάπως παράξενο, αλλά ισχύει και οφείλουμε να κρατάμε και μια πισινή.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο? Να, επειδή λέμε για παραμονή Λουτσέσκου, ο Μπούτσχος θα μείνει στο τεχνικό επιτελείο του χρόνου.
0: Είναι το πιο πιθανό. Mm-hmm. Είναι πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ. Η επιτυχία του ΠΑΟΚ, η μπασκετική, το ότι δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια με λιγότερα μέσα και χρήματα είχε πραγματικά επιτυχία μπασκετική, οφείλεται στον Μπούτσκο σε μεγάλο ποσοστό, σε επιλογές, σε ανάλυση, ναι, είναι από τα μυστικά της επιτυχίας του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Τώρα είναι τεράστια η επιτυχία του το πώς την αλλαγμένη ομάδα μέσα στη σεζόν που ο Σντόφτς δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί. Στην περίοδο της αλλαγής ο Σντόφτς δυσκολεύτηκε πολύ. Mm-hmm. Ο Μπούτσος κατάφερε και έχει τέτοια αποτελέσματα και τέτοια εικόνα. Νομίζω ότι και ο Τρικέρι τον θέλει. Δεν είμαι σίγουρος για τον Μπούτσκο τι θα κάνει. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, ο ΠΑΟΚ σαφώς θέλει να συνεχίσει την εργασία μαζί του.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Θυμίζουμε αύριο έχουμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 3:10.
1: Έτσι, παραδέκα.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Σωστά. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για φινάλε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης βρέθηκε η Ρόδος, φιλοξενώντας τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που πραγματοποιήθηκαν στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, με βασικό αντικείμενο τη διαμόρφωση του επόμενου πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Περισσότεροι από 100 αυτοδιοικητικοί αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρωβουλευτές από τα 27 κράτη-μέλη έδωσαν το παρόν, τονίζοντας την ανάγκη για περισσότερη Ευρώπη, ισχυρότερες συνεργασίες, ουσιαστική συμμετοχή των περιφερειών στη λήψη αποφάσεων και για έναν πιο ισχυρό, ευέλικτο και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που θα απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις των τοπικών κοινωνιών. Το θέμα της υπογεννητικότητας και της σύνδεσης με τη μοναξιά που βιώνουν όχι μόνο οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας αλλά και οι νέοι κλήθηκαν να αναλύσουν υποψήφοι των πανελλαδικών των γενικών λυκείων κατά τη σημερινή πρώτη μέρα εξετάσεων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων ανοίγει αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Πολιτικός μηχανικός συνελήφθη επί αυτοφόρο στη Ρόδο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Οι αρχές εξιχνίασαν υπόθεση εξαπάτησης οικογενειακής επιχείρησης με κατηγορούμενο τον μηχανικό που συνελήφθη την ώρα παραλαβής χρημάτων. Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να απέσπασε 138.181 ευρώ από οικογενειακή εταιρεία από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Μάιο του 2026, υποσχόμενος την ένταξη της επιχείρησης σε αναπτυξιακό νόμο. Την έντονη ανησυχία και τις εύλογες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στα Δωδεκάνησα από το υποδιαβούλευση νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ και τέως υφυπουργός πολιτισμού τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης με ερώτηση και αίτηση κατάθεση σε γράφων προς τους συναρμόντιους υπουργούς. Ο κ. Νικητιάδης δά από την κυβέρνηση να εξηγήσει με ποια επιστημονική χωροταξική και αναπτυξιακή τεκμηρίωση η Ρόδος, η Κος και η Κάρπαθος δεν εντάσσονται στην ίδια κατηγορία με την Κρήτη. Ζητά επίσης να απαντηθεί ποια αντικειμενικά κριτήρια δικαιολογούν τη διαφορετική μεταχείριση της Κρήτης εναντί της Ρόδου και της ΚΟ, δεδομένου ότι πρόκειται για όριμους, μεγάλης κλίμακας και διεθνώς αναγνωρισμένους νησιωτικούς τουριστικούς προορισμούς. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν αύριο Σάββατο στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, We Are Greece, και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Εταιρεία με έδρα την Ιγουμενίτσα θα αναλάβει για το μήνα Ιούνιο την αβαγωσιστική κάλυψη 14 παραλίων της Ρόδου, απόφαση που υπογράφηκε από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Ρόδου, Γιώργο Παυλούς. Σε προσωρινό υλικό αποκλεισμό τμήματος της επαρχιακής οδού στην περιοχή Γράμματα της Λάρδου θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου στο πλαίσιο εργασιών άρσης καταπτώσεων βράχων από το οδόστρωμα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί της 3ης 2 Ιουνίου έως τις 7.30 το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήρια οδού. Την 3η 2 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου διαζώσεις και με τηλεδιάσκεψη με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο Κολοσσός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Ζώη Καράμπελα για ακόμα 2 χρόνια. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα 12.30. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί έντασης 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα.

0: Νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
2: Άντε στην υγειά μας!
1: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Τα τοπικά κλαμπ φίλων, εκεί ανθρώπων που θα έχουν εξαιώσει αυτό το ταξίδι να γίνει για χάρη τους, ας πούμε. Ωραία. Έτσι νομίζω.
6: Ωραία.
5: Μα δεν το κάνει και για να το διαφημίσει ότι πήρα πρωτάθλημα. Είναι εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά. Δεν είναι και ότι έχει περάσει πάλι όπως είχαν δυστυχώς γράψει 2 δεκαετίες χωρίς πρωτάθλημα για την ΑΕΚ.
6: Mm-hmm.
5: Έτσι, στα τελευταία 6-8 χρόνια η ΑΕΚ έχει πάρει 3 πρωταθλήματα.
6: Ναι.
5: Με ένα μισό του Αντάμπη. Στα τελευταία 4 δε 2 πρωταθλήματα. Οπότε, ναι, δεν είναι ότι και περιμένει.
6: Σωστά.
5: Στη διαδικασία χαρά.
6: Mm-hmm. Ωραία, δεν σε ρωτά κάτι για Νίκολιτς και τα σχετικά.
5: Ναι.
6: Ρωτάω, έχει, επειδή είχαν αναφερθεί τις προηγούμενες μέρες τα ονόματα μεταξύ άλλων του Μουκουντή, του Ρέλβας, έχει, με αφορμή αυτό, έχει χτυπήσει πόρτα της ΑΕΚ για κάποιον ποδοσφαιριστή?
5: Έχει χτυπήσει για περιπτώσεις να ρωτήσουμε, έτσι, το καθεστώς. Σε ψήφιστο για τον Ρέλβας, για τον Μουκουντή, για τον Κοϊτά.
6: Ναι.
5: Είναι τρεις από τις παίκτες που έχει χτυπήσει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο το τηλέφωνο. Mm-hmm. Να το πω έτσι. Αυτό που λέμε χαρακτηριστική τη λέξη κρούση,
6: ναι, okay.
5: Η εκδήλωση, mm-hmm.
6: Σωστά.
5: Ενδιαφέροντος, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Και έχει γίνει νέα για αυτές τις περιπτώσεις χωρίς να έχει γίνει κάτι παραπέρα από εκεί, πρόταση οτιδήποτε. Μπορεί να φτάσει κάποια πρόταση, δεδομένα okay. Απλά mm-hmm. σε κάθε υπόθεση από αυτές τις θέσεις που ανέφερα, στη επιθυμία του κλαμπ σύμφωνα με τους υπεύθυνους αγωνιστικού σχεδιασμού πάντα, δηλαδή τον Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς, είναι να μην υπάρξει κάποια πώληση αυτό το καλοκαίρι από αυτές τις περιπτώσεις που θεωρούμε στο βασικό ρωτέσιο της ομάδας.
6: Σωστά.
5: Δηλαδή 14-15. Okay. Η ερώτηση που τίθεται, όπως αντιλαμβάνεστε, τόσο τώρα για το μεσημέρι είναι, αν και εφόσον έρθει μια πρόταση 20 εκατομμύρια ευρώ, ρε παιδί μου, για το Ρέλβας.
6: Ναι, τι κάνεις.
5: Οτιδήποτε υπάρχει πολύ ψηλό που αφορά ενδεχόμενο να υποφελείται πολύ σημαντικά η εταιρεία, προφανέστατα και η απόφαση θα είναι αποκλειστικά του Μάριου Λιόπουλου. Η πρόταση θα πηγαίνει σε αυτόν, θα του γνωστοποιείτε ότι είναι σπέρνιστο και το καταλαβαίνουμε, οπότε πρέπει η εταιρεία να το αποφασίσει, αλλά η εισήγηση θα παραμένει ίδια.
6: Ναι, οκ. Okay.
5: Από τους υπεύθυνους αγωνιστικού σχεδιασμού, δηλαδή να μην παραγωγηθεί κάποιος εξ αυτών. Προφανέστατα και αν πάει ξανά λέει το 25 εκατομμύρια ευρώ πρόταση για κάποιον και το αποδεχτεί κάποια, δεν λέω να το κάνει, γιατί δεν μπορεί να το κάνει
6: του
5: διοκτήτη της Ένωσης.

0: προφανώς δεν θα πει ο Νίκος γιατί το κάνουμε αυτό, ας πούμε, γιατί δεν καταλαβαίνει, έτσι. Δεν είναι κανένας, όπως όλοι οι προπονητές, όλων των ομάδων. Αλλά η πρώτη σκέψη, και αυτό πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, είναι αυτή, ότι δεν θα ήθελαν να αλλάξει αυτό, για να μην αλλάξει γενικά ο σχεδιασμός, να παραμείνει το 3-1 παίχτες που ψάχνει για αρχή, να το πω έτσι εγώ. Αυτό το λέω εγώ βέβαια, σύμφωνα με το δικό μου το ρεπορτάζ. Τα επίσημα χείλη έχουν πει για 3-1 για όλο το καλοκαίρι. Εγώ λέω ότι σίγουρα μέχρι το πρώτο κομμάτι της βασικής αντιπροετοιμασίας αυτή θα είναι η αναζήτηση. Αν εκεί στην Ολλανδία προκύψουν ζητήματα, θέματα, προβλήματα ή αναγνωριστικά τέτοιο μέχρι και τα play-off του Champions League, είναι πιθανό, ή και το Σεπτέμβριο ακόμα, είναι πιθανό να γίνει και άλλη κίνηση σε θέση που θα έχει αναδείξει ο Νίκολιτς στον Χαβιέρι Μπάλτα ότι χρειαζόμαστε παίκτη. Και εννοείται πως ενδεχόμενο πώληση κάποιων των βασικών του rotation του 14, 15, 16 που λέμε του roster θα υπάρξει αντικατάστασή του, έτσι.
1: Σωστά. Υπάρχει απόφαση για να πάνε στην προετοιμασία παιδιά από την Ακαδημία και ποια?
0: Κοίτα, σίγουρα θα πάνε κάποια. Δεδομένα θα πάει ο Καραγκύρης. 100%. Χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε. Η κυρία Καπνίση ήταν αυτή, η οποία έχει τα γενέθλιά της. Θα γιορτάσει δηλαδή. Ναι, γιατί ο Σάικ. Εδώ στις Φιλαδέλφειες το μέρη εννοείται.
1: Χρόνια πολλά και από εμάς.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι ξεκάθαρο, νομίζω δεν χωράει κουβέντα, αυτό που σου είπα, αυτό θα γίνει.
1: Δεν μου λες, ο Καραργύρης έχει αποθεραπευτεί πλήρως.
0: Ένας ο Καραργύρης, ένας ο Αργυρίου, για παράδειγμα, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι δύο έχουν πολύ σοβαρό, όχι πολύ σοβαρό, θεωρώ σίγουρο ότι θα είναι, ας πούμε. Πίσω Κωσίδης. Ίσως ο Κολυμάτης, αν γυρίσει από τη Σύρο, που έχει παραχωρηθεί. Είναι και παίκτες home ground αυτοί που προανέφερα τώρα. Ο Κολυμάτης δηλαδή και ο Κωσίδης. Είναι παιδιά τα οποία είναι home ground, μπορεί να είναι στην λίστα τη δεύτερη τετράδας, μαζί με τον τερματοφύλακα τον Αγγελόπουλο για παράδειγμα. Να πιάνουν τους τρεις και να ψάχνουν ένα ακόμα για να κάνουν μια τετράδα εκεί. Θυμίζω ότι η λίστα αποτελείται από 17, 4, 4. Έτσι. Για πες μου.
1: Όχι, δεν είναι, σ' ακούω.
0: Α, νομίζω ότι πήγες να πεις
1: κάτι. Όχι.
0: Οπότε πρέπει να δούμε αν υπάρχει και η θήκη, γιατί μας αντιλαμβάνεσαι. Αυτό είναι και κάτι που αφορά και τους προπονητές των ομάδων.
1: Ναι.
0: Πριν του Αργυρίου που το παιδί γινόταν να μην πουλεολογός, έχει κάνει 29 γκολ που συνιστά ρεκόρ.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Στις κατηγορίες, ναι, 60-17. Και με το καλημέρα τον πήραν στην K19 για ένα παιχνίδι με την Κηφισιά, θυμίζω, 1-1, σκόραρε καπάκια. Ναι. Στην πρώτη συμμετοχή στον Τεμπούτο.
1: Σωστά.
0: Και ο Καραργύρης είναι ένας παίκτης που πιστεύει και τον έχει στο rotation για το πρωτάθλημα και για το κύπελο ο Μάρκο Νίκολιτς. Τον είδαμε άλλωστε όταν δεν είχε αποκτηθεί ο Βάργκα να παίρνει και χρόνο συμμετοχής, μέχρι που δυστυχώς στάθηκε άτυχο το παιδί και τραυματίστηκε.
1: Ναι.
0: Τώρα στους υπόλοιπους ξαναλέουν και οι θήκες των προπονητών, έτσι. Και τι έχει δει και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς, ας πάτα, που όπως αντιλαμβάνεις και γνωρίζεις, πρώτος εκκλειστές, εμείς ό,τι και να πούμε για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή, θα είναι υπόθεση εργασίας και όχι γνώση.
1: Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι
1: καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, τα τελευταία νέα από τον Γιώργο Τσακίρη. Με ενημερώνει ο Γιώργος Πετρίδης, γιατί δεν έχει βγει καμία κάρτα από την ΕΡΤ που μεταδίδει το meeting στη Λεμεσό. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα και σε λίγο θα δοκιμάσει στα 6-15. Λοιπόν, θυμίζω νωρίτερα την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, στο Μήκος, από τον Μίλτον Τεντόγλου, ο οποίος στο ίδιο meeting πέταξε στα 8.49. Λοιπόν, με ρωτήσατε στο ξεκίνημα πώς βλέπω το Παρί Άρσεναλ. Είπα, έκανα εν συντομία ένα σχόλιο. Ένας φίλος που ρώτησε νωρίτερα πιο ελεύθερο κανάλι, να το πω και στον αέρα, γιατί το απάντησα σε μήνυμα, εκτός από την Κοσμοτέ θα το δείξει και το Μέγκα, και πάμε να κουβεντιάσουμε επ' αυτού επί του αυριανού αγώνα στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης με τον Κώστα Μιαούλη. Γεια σας, κυρία μου, και σε εσάς.
2: Γεια σας, κύριε, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, εσείς?
2: Ψάχνουμε πρώτα απ' όλα να δούμε αν θα υπάρξει η ομάδα εκτός της Ρεάλ.
1: Ναι, από θα κάνει το back-to-back.
2: Το back-to-back στο Champions League, έτσι, όχι και περισσότερο, γιατί έχει γίνει πολλές φορές.
1: Ναι, στο παρελθόν, ναι.
2: από το 89 και 90 που το πήρε διαδοχικά η
1: Μίλαν,
2: mm-hmm. των Ολλανδών.
1: Ναι, ναι.
2: Από τότε πέρα από τη Ρεάλ δεν το έχει καταφέρει άλλος.
1: Mm-hmm. Τότε ήταν το που είπες το 89-90, το 90 ήταν και η φορά που η Ιταλία μέτρησε τρεις κατακτήσεις σε ευρωπαϊκούς τελικούς, έτσι.
2: Ναι,
1: και
2: ναι, ναι.
1: Πάει να το κάνει φέτος η Αγγλία.
2: Για να δούμε τι θα mm-hmm. υπερισχύσει τέλος πάντων, γιατί υπάρχουν πολλά σημαδιακά
1: ναι.
2: Πράγματα, όπως είναι για παράδειγμα η κόντρα της καλύτερης άμυνας με την καλύτερη επίθεση, ας πούμε, στη διοργάνωση. Μιλάμε για μια ομάδα, την Arsenal, που έχει κρατήσει 9 φορές το 0 και μόνο 6 γκολ έχει δεχτεί σε 14 αγώνες. Μάλιστα, η ομάδα που κατάφερε να τις παραβιάσει 2 φορές στην Ερυθρέα είναι αυτή που θα περίμενε κανείς λιγότερο να το έχει κατορθώσει, η Καϊρά Ταλμάτη, δηλαδή, ναι. το 3-2. Mm-hmm. Εντάξει, ήταν διαδικαστικό παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι όπως και να έχει ένα παράσημο για την Καϊρά, το ότι πέτυχε 2 γκολ.
1: Ναι,
2: απ' την άλλη, πάρει, έχει την καλύτερη επίθεση με τα 44 τέρματα. Ένα άλλο παράξενο που έχει και στοιχηματικό ενδιαφέρον mm-hmm. είναι ότι από το 3-1 που είχε νικήσει η Real τη Liverpool με τις γκάφες του Κάριους δεν υπάρχει goal goal φλε.
1: Ναι. Ναι, όντως αυτό έχει
2: 19-20
1: Bayern
2: πάρει 1-0, 20-21 Chelsea City 1-0, 21-22 Real Liverpool 1-0.
1: Ναι, πολύ 1-0 παίζει τα τελευταία χρόνια.
2: City Inter 1-0.
1: Δυστυχώς θα πω εγώ.
2: Real Borussia 2-0 το 23-24 και το 24-25 είχαμε λιοντάρια σιάνες.
1: Ναι, ναι. Εγώ αυτό είπα, ότι περιμένω back to back, περιμένω παρή, αλλά όχι σαν το περσινό που ήταν πολλά με λίγα.
2: Τώρα από δηλώσεις ο Ενρίκε, από ό,τι είδα, είπε ότι δεν υπάρχει φαβορί στον τελικό και είπε ότι υπάρχουν στιγμές τέλος πάντων που καθορίζουν πάντα την έκβαση των παιχνιδιών αυτών. Νομίζω ότι κάπου έχει το δίκιο του.
1: Ναι.
2: Και πέρυσι θυμίζω ότι για τον περσινό τελικό, παρότι τελείωσε με αυτόν τον τρόπο, είχε μιλήσει με πολύ κολακευτικά λόγια να Λουίς Χάνες και το εύρος του θριάμβου της Paris Saint-Germain για την Ίντερ. Θυμίζω ότι είχε να πει και κάποια λόγια για παρηγοριά. Ήταν πολύ, πολύ σωστή η στάση του στον περσινό τελικό, παρότι η ομάδα του έκανε ένα πάρτιμα απέναντι στην Ιταλική ομάδα. Και μάλιστα αυτό ανέφερε και σήμερα, ότι η περσινή χρονιά ήταν εξαιρετική για μας και αρχίσαμε απέναντι στην Ίντερ. Στον αυριανό τελικό δεν νομίζω ότι υπάρχει φαβορή. Ειλικρινά, για μας όλα κρίνονται σε λεπτομέρεια. Θα πρέπει να τα δώσουμε όλα σε ένα ολόκληρο 90 λεπτό και να το απολαύσουμε. Κάποια από τα λόγια του Ενρίκε εν όψη του τελικού. Σίγουρα θέλει αυτός να κρατήσει όσο μπορεί χαμηλά την μπάλα, από ό,τι καταλαβαίνω. Και ο Αρτέτα από την πλευρά του και αυτός μιλάει για τη μεγάλη ευκαιρία, για την ιστορική ευκαιρία που έχει η Arsenal να πάρει ένα τρόπο το οποίο ψάχνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Κοίτα, επιστρέφει σε τελικό μετά από 20 χρόνια, μετά το χαμένο 6. Του 6. Κοίτα, θεωρώ ότι
2: σου δίνει και ένα αίσθημα ότι δεν ήταν, παιδί μου, απολύτως ποδοσφαιρικά, έτσι, όχι ότι έχει γίνει κάτι χοντρό, αλλά έχει την αίσθηση ότι εκείνη η μέρα μπορεί και η μπάλα να μην ήταν τόσο καλή ή δίκαιη, ας πούμε, να το πω έτσι.
1: Καλά, ναι, εντάξει, ούτε πρώτη ούτε τελευταία φορά θα είναι. Το ποδόσφαιρο δεν αποδίδεται.
2: Έχει μείνει μια πικρία από εκείνο το τελικό.
1: Έχει μείνει το αν. Τι θα γινόταν αν.
2: Επίσης υπάρχει μια ιδιαιτερότητα.
1: Έλα.
2: Ότι με την ώρα έναρξης.
1: Ναι, όντως.
2: Με το 7 η ώρα.
1: Mm-hmm.
2: Από τότε που είναι Champions League είναι ο τελικός που θα ξεκινήσει σίγουρα νωρίτερα.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν δύο τελικοί σε βάθος χρόνου που έχουν ξεκινήσει πιο νωρίς δύο φορές. Αλλά όταν ήταν ακόμα κύπελο πρωταθλητριών.
1: Ναι.
2: Μία, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο δεύτερος ή ο τρίτος τελικός, ένας που ξεκίνησε πολύ νωρίς. Ο δεύτερος νομίζω και ένας μέσα στη δεκαετία του 60 που έχουν ξεκινήσει στον όρο. Εντάξει, μικρή σημασία έχουν αυτά τα πράγματα, για πολλούς που έχουν τέλος πάντων λίγο με αυτά τα θέματα μεγαλύτερη μανία, να το πω έτσι, έχει το, και αυτό το ενδιαφέρον του ή την πλάκα του, ας πούμε, όταν έχουμε τόσο νωρίς τελικώς ένα
1: με τον καφέ
2: γεγονός, ας πούμε, που, το οποίο έχουμε συνηθίσει να το βρούμε βράδυ με πίτσα μπύρα.
1: Πίτσα μπύρα, ναι, τώρα είναι του, λοιπά, το 7 ναι, η ώρα, είναι του
2: τώρα
1: καφέ.
2: Τώρα είμαστε για καφέ και την ώρα ακόμα.
1: Ναι. Ελπίζεις σε παράταση πέναλτι, μπας και το γυρίσεις σε ποτό. Ήθελα να πω, η Arsenal μεταξύ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έφτασε τελικό αίτητη, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, αίτητη. Ναι. 11 στα 14 παιχνίδια, 11 νίκες και 3 ισοπαλίες.
1: Ναι.
2: Αυτό ήταν. Θυμίζω ότι πέρυσι είχαν συναντηθεί και οι δύο ομάδες. Ναι. Η Πάρη είχε πάρει το εισιτήριο. Τώρα θα δούμε τι θα μας επιφυλάξει το αυριανό παιχνίδι.
1: Κοίτα, νομίζω να σου πω κάτι, εντάξει, κακά τα ψέματα. Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, η Πάρη έχει προβάδισμα, έτσι.
2: Έχει, ναι, ναι.
1: Αλλά απ' την άλλη, νομίζω ότι η Arsenal, η κατάκτηση της Premier League της αφαίρεσε μεγάλο βάρος και πίεση εν ώψη του αυριανού αγώνα.
2: Παραδοσιακά, τάσο αυτό να το πούμε, υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα στους Άγγλους ότι για εκείνους αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το αγγλικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, μπορεί εμείς να το βλέπουμε ότι είναι λάθος με προσέγγιση του ή κατά τη γνώμη τη δικιά μας των υπόλοιπων Ευρωπαίων, να το πω έτσι, όχι μόνο το
1: ναι, ναι.
2: Ότι μεγαλύτερη αξία, ας πούμε, έχει να πάρει στην κούπα που λέμε με τα μεγάλα αυτιά κτλ. Αλλά όπως και να έχει, για τους Άγγλους είναι το αγγλικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Το ότι η Arsenal στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει σπάσει έχει λύσει τα μάγια, ας πούμε, και πήρε το πρωτάθλημα, το εγχώριο. Είναι μεγάλο μπουστάρισμα για αυτήν. Στη Λίβερπουλ πήγαν λίγο ανάποδα τα πράγματα. Δηλαδή πήρε πρώτα σε κοντινό χρονικό ορίζοντα το Champions League και μετά πήρε το πρωτάθλημα. Που έσπασε, ας πούμε, η 30 ετία χωρίς τίτλο για τη Λίβερπουλ. Εδώ πάει να έχει μια πολύ πιο ευνοϊκή συγκυρία, γιατί τελείωσε το πρωτάθλημα. Η Arsenal αναδείχθηκε πρωταθλήτρια. Και τώρα έχοντας βγάλει από την πλάτη σε αυτό το μεγάλο βάρος.
1: Θα παίξει σίγουρα πιο ελεύθερα.
2: Ναι, και εδώ έχουμε τώρα και να κάνουμε με δύο κόσμους, ας πούμε, του φετινού Champions League. Γιατί εντάξει, σίγουρα μιλάμε για μια ομάδα με απίστευτη άμυνα κτλ. Μια ομάδα που βασίζεται πάρα πολύ στις σημαίνες φάσεις. Ο μεγάλος χαιρισμένος θα είναι ο προπονητής των στατικών φάσεων, από ό,τι διάβαζα χθες στο sportfm.gr. Ο προπονητής των Σιμένων είχε όρο στο συμβόλαιο 10 χιλιάρικα το γκολ και θα πάρει ο άνθρωπος, δηλαδή με τα 34, χωρίς να υπολογίζουμε το αυριανό μας, γιατί μπορεί να βρει η Arsenal κάποιο ακόμα γκολ. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 34 τα γκολ σε πρωτάθλημα και Champions League. Δηλαδή ο τύπος έχει βγάλει 340 χιλιάρικα ήδη και μένει ακόμα ένα παιχνίδι από τα...
1: Δηλαδή.
2: Φοβερό τώρα στο συμβόλαιο, αλλά δείχνει και πόσο... Έχει εξελιχθεί ακόμα και στα συμβόλαια, ας πούμε, πολύ συγκεκριμένων προπονητών που μπορεί, ας πούμε, αμυντικούς προπονητές βλέπουμε στο NBA. Υπάρχουν φυσικά διαχωρισμός, ας πούμε, των προπονητών στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο που είναι άλλους προπονητές για την άμυνα, άλλους για την επίθεση κτλ. Βλέπουμε ότι οι στατικές φάσεις πλέον αμείβονται με πολύ παχυλά μπόνους για τους εξειδικευμένους προπονητές. Για τις στατικές φάσεις που θυμάμαι και Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν αναφέρει, θυμάμαι καλά ο Γιουργός Γιουργάτος το είχε πει κάποτε σε πολύ νωρίτερο χρόνο, πριν από 20-25 χρόνια, ότι το 50-60% των γκολ μπαίνουν από στατικές φάσεις και πραγματικότητα είναι αυτή, είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο χρόνο, τα μισά γκολ προέρχονται από στατικές φάσεις. Βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το κομμάτι. Θα πούμε ότι οι προβλήματα δεν έχουν οι δύο ομάδες, γιατί είναι πάρη που υπήρχε μια εμβολία για το Χακίμ και τον Ντεμπελέ, θα είναι και δύο διαθέσιμοι. Οπότε και από το απουσιολόγιο δεν νομίζω ότι θα έχουν κάποια ιδιαίτερη είδηση.
1: Ωραία. Θα σε απολαύσουμε αύριο, σωστά.
2: Αύριο.
1: Έτσι, ωραία. Στις 7. Ωραία. Να είσαι καλά, Κώστα μου. Ευχαριστώ πολύ για τον Κώστα Μιαούλη. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή. 6 μέτρα το καλύτερο άλμα του Έλληνα επικοντιστή. Προσπάθησε δύο φορές να περάσει τα 6-15. Δεν τα κατάφερε και έκανε πριν κάποιες δηλώσεις, όπως πάντα, με το χαμόγελο στα χείλη. Και πριν κλείσω να πω, είπα στο ξεκίνημα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Handball Premier από τον Ολυμπιακό μετά την νίκη του επί της ΑΕΚ με 31-27, έκανε το 3-1 στην σειρά. Στο πρωτάθλημα της Water Polo League των γυναικών, η Βουλιαγμένη νίκησε 11-9 τον Ολυμπιακό στο κολυμβητήριο του Λεμού και ισοφάρισε σε 1-1 την σειρά των τελικών. Στις 3 νίκες κρίνεται Ο τίτλος, το επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή στο Παπαστράτιο, αύριο στο ίδιο κολυμβητήριο, αύριο το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Water Polo League των ανδρών. Προηγείται 2-0 και με νίκη κατακτά έναν ακόμη τίτλο. Λοιπόν, ένα λεπτό πριν τις 10, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το τελευταίο newsroom της εβδομάδας. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος, με Στέφανο Παλουότολο την πρώτη και Κυριάκο Σταθερόπουλο την δεύτερη ώρα στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τον Γιώργο Πετρίδη, ηγητικό Σαντίνα Πανώτη, στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Εμείς τα λέμε ξανά την Τρίτη.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοσοφικό σωματείο Λάρισα Σάμα.
0: Top FM 102,4.

0: Ναι, μωρή θρυλάρα, Ροντινέ για πάντα στο λιμάνι. Όχι 2,5 εκατομμύρια Ατλέτικο Παρανάενσε και 5 να έδινε. Και 5 να έδινε. Εγώ τα ρεπορτάζ ακούω.
1: Καλά κάνεις.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Και οι Βραζιλιάνοι το λένε, δεν το λένε εμείς. Οι Βραζιλιάνοι το λέμε. Κατάλαβες. Mm-hmm. Απ' την άλλη σου λέω ότι ναι, ήθελε λέει να γυρίσει εκεί, λέει το παιδί. Ήθελε λέει να γυρίσει πάρα πολύ, λέει το παιδί. Αλλά δεν το έκανε. Το οποίο, δηλαδή, είναι τιμητικό αυτό για τον Ολυμπιακό από τη μία. Εντάξει. Mm-hmm. Και το Ροντινέ που αγαπάμε από την άλλη. Αν το παιδί έχει αποφασίσει να παραπατριστεί, σημαίνει ότι τι, θα μείνει με το ζόρι άλλο ένα χρόνο εδώ.
1: Ναι, αυτό σημαίνει.
0: Και μετά δεν αφού έχει ρωτάς, και ελπίδα για τίποτα άλλο.
1: Αφού ρωτάς,
0: θέλω να πω, είναι μια απόφαση που κοστίζει την ομάδα οικονομικά, διότι του χρόνου θα φύγει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Του χρόνου θα φύγει, αλλά άλλο το χρόνο θα παίξει.
0: Ε?
1: Αλλά άλλο το χρόνο θα παίξει.
0: Ναι, μετά θα φύγει τσάμπα.
1: Εντάξει, λεφτά υπάρχουν.
0: Και θα είναι και 35 πια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα είναι 34 κλεισμένα, του χρόνου θα είναι 35 κλεισμένα.
1: Ναι, λεφτά υπάρχουν.
0: Θέλω να σου πω.
1: Εντάξει.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω μια φοβερή ιστορία που βρήκα σήμερα. Μουντιαλική ιστορία. Δεν ξέρω αν την έχεις πάρει χαμπάρι.
0: Για πες.
1: Έχει βγει στον Observer.
0: Με τον Νεοζηλανδό αυτό.
1: Όχι, όχι. Α. Με τον Νεοζηλανδό. Λοιπόν, έχει βγει μια ιστορία. Ένας δημοσιογράφος ψάχνει την ιστορία 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και κατέληξε στο γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στο Μουντιάλ του 70 ο Gordon Banks να δηλητηριάστηκε από τους Αμερικανούς, από τη CIA, και γι' αυτό το λόγο έχασε τον ημιτελικό του Μουντιάλ, το οποίο τελικά το πήρε η Βραζιλία στο τέλος. Ο Banks είχε παρουσιάσει τον ημιτελικό λίγο πριν τον ημιτελικό συμπτώματα γαστεντερίτιδας στα καλά καθούμενα και έχασε τον ημιτελικό του 70. Με αποτέλεσμα η Αγγλία.
0: Ημιτελικός. Αυτό δεν το ακούω τόση ώρα και λες ημιτελικός. Τι δουλειά έχει η Αγγλία.
2: Ιταλία,
0: ναι, τι δουλειά έχει η Αγγλία στον ημιτελικό.
2: Αγγλία, Γερμανία έγινε πιο πέτα.
1: Πού ήταν η Αγγλία.
2: Δύο,
1: το παιχνίδι εκεί που αποκλείστηκε η Αγγλία, εν πάση περιπτώσει. Ο Gordon Banks. Ήταν λοιπόν, έχασε το παιχνίδι λόγω στομαχικών διαταραχών. Λόγω γαστεντερίτιδας, λόγω κάτι. Δεν μπόρεσε να αγωνιστεί.
0: Η Αγγλία αποκλείστηκε στη φάση των 8 από τη Δυτική Γερμανία στην παράταση.
1: Ωραία. Λοιπόν, η έρευνα λέει λοιπόν, που έχει κάνει 3 χρόνια έρευνα, ότι έχουν προκύψει στοιχεία ότι είναι ανακατεμένη η CIA, η οποία ήθελε να έχει χαρούμενο το καθεστώς της Βραζιλίας εκεί, να είναι οι Βραζιλιάνοι χαρούμενοι, διότι ήταν ένα καθεστώς αρεστό προς την Αμερική. Δεν ήθελε να προκληθεί, εν πάση περιπτώσει, μια αναστάτωση στη χώρα, γιατί ξέρουμε όλοι πόσο ιερό είναι το ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ για την Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Και επειδή η Αγγλία ήταν η ομάδα που το είχε κατακτήσει το 66 και πήγαινε τέλος πάντων με καλές, έτσι, με φόρα στο Μουντιάλ του 70 και με καλές πιθανότητες να επαναλάβει την επιτυχία της,
0: ναι,
1: θέλαν να σιγουρευτούν ότι θα πετάξουν έξω την Αγγλία για να το πάρει η Βραζιλία στο τέλος. Και πρόσεχε, δεν είναι κάποιο. Έχει κάνει έρευνα ο άνθρωπος, έχει μιλήσει με πράκτορες CIA, έχει επικαλείται μαρτυρίες, μαρτυρία γερουσιαστή των Αμερικανών που το έχει δηλώσει αυτό το πράγμα, ότι βεβαίως ναι. Εμείς υπήρχε παρέμβαση της CIA για το Μουντιάλ του 70 κλπ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και είναι μια ιστορία που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε. Όχι ότι είναι ποτέ δυνατό να πιστέψουμε ότι η CIA παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο σε θέματα, ας πούμε, άλλων χωρών. Με οποιοδήποτε τρόπο. Σχετίζεται με καθεστώτα τα οποία επιθυμεί να διατηρηθούν ή να αλλάξουν. Αυτό είναι ανίκουστο, καλά να λέγεται.
0: Γενικώς, μου φαίνεται μια. Πώς να σου πω. Μια ιστορία μη πιστευτή, να το πω έτσι.
1: Δεν σου λέω αν την πιστεύω, Ιωσή.
0: Ναι,
1: λέω
0: ότι
1: έχει
0: αλλά...
1: βγει η ιστορία.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Την ακούω. Δηλαδή το να κάτσω να ασχοληθούν οι Αμερικανοί για το ποδόσφαιρο, για την κουστάνα του Βραζιλιάνου, θέλω να πω. Τόσο πιο λογικό θα ήταν αν ήταν η Αμερική στο Μουντιάλ, εν πάση περιπτώσει, κάπως θα το καταλαβαίναμε.
1: Στο Μουντιάλ τώρα σου λέω.
0: Ένας Ρώσος τερματοφύλακας, ναι, τώρα στη φάση των 16, των 8, συγγνώμη, να κάτσουμε να δηλητηριάσουμε τον τερματοφύλακα της Αγγλίας συγκεκριμένα. Ας το πω και διαφορετικά. Πιο λίγο όταν ξέρω το κάνεις αυτό στον Μπόμπι Μούρα, ας πούμε, στον Μπόμπι Τσάλτον, που ήταν ενδεχομένως πιο σημαντικοί ποδοσφαιριστές εκείνη την.
1: Ο ήρωας του 66 ο Gordon Banks, δεν είναι.
0: Ο ήρωας του 66 είναι ο Μπόμπι Μούρ, δεν είναι ο Gordon Banks.
1: Δεν είναι ο Gordon Banks. Δεν έχουμε αποκρούσεις που.
0: Έχουμε την αποκρούση στην κεφαλιά του Πελέ. Είναι πολύ. Το ξέρω, αυτό λέω. Αυτό λέω. Απόκρουση του Banks. Ναι, ναι, είναι το 70. Αυτό λέω. Το ίδιο πράγμα λέμε, αλλά. Η απόκρουση του Banks στην κεφαλιά του Πελέ, η οποία έμεινε ιστορική και μυθική, για όλους τους σωστούς λόγους προφανώς, Θέλω να πω, δεν κάνει τον Banks τον ήρωα της Αγγλίας, ας πούμε, στο Μοντιάλ. Αυτό και ποιον ήρωα, εν πάση περιπτώσει, σε τελική ανάλυση που η Αγγλία αποκλείστηκε στους 8. Θέλω να πω έτσι.
2: Και το μάτσα αυτό με την Γερμανία του Βαλέτο, 1-0 με γκολ του Βαρζίνια.
0: Ναι, το έχασε, βέβαια. Βέβαια, το έχασε. Στη φάση των ομίλων, ναι. Οπότε τέλος πάντων δεν κολλάει όλο αυτό το πράγμα, θέλω να πω. Κάπως δεν κολλάει.
1: Δεν σου λέω, έχει βγάλει κάπως ολόκληρο θα άρθρο Observer.
0: Αλλά,
1: ότι
0: εντάξει,
1: κάτι του ρίξαν στην πύρα του στο Μεξικό, δηλαδή.
0: Είναι
1: βεβαίως. Βεβαίως.
0: Τι λέει ρε φίλε. Του Gordon του Banks.
1: Του Gordon του Banks, βεβαίως.
0: Εντάξει, να βγει ο κύριος Banks τώρα αφού βγήκε πλέον και επίσημα, πώς να σου πω, το πόρισμα και αυτά. Ας βγει ο κύριος Banks να πει αν ένιωσε κάπως περίεργα.
1: Ναι,
0: έχει πεθάνει ο Banks, συγγνώμη. Να βγει.
1: Αλλά και να ζούσε τι να βγει να πει. Με πια σκυλιά μου παραμονή του αγώνα, ας πούμε. Ναι. Πού να ξέρει ο άνθρωπος τι και πώς, ας πούμε, πώς μπορεί να. Τι μπορεί να συνέβη.
0: Και άνοιξε ρε φάση, ρε παιδί μου, να έχει πεθάνει 7 χρόνια.
1: Ναι.
0: Άνοιξε σαν σε φάση τώρα αρχαία foreign office, έτσι όντως. Δηλαδή περάσαν τα 50 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, φτάσαμε στα 56. Οπότε ας την ανοίξουμε τώρα την υπόθεση, γιατί όχι. Κατάλαβε τι γίνεται. Τέλος πάντων. Στο Αργεντινή, Ολλανδία, τον τελικό του 78 ακούστηκαν διάφορα. Παιδιά, για το Μουντιάλ του 78 πρέπει να έχουμε μιλήσει σαν 50 φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έτσι. Αλλά αφήστε τον τελικό. Ο τελικός, θα σου το πω διαφορετικά σε τελική ανάλυση, το θέμα της Αργεντινής. Θα το πω τώρα μια γρήγορη, θα τα συζητήσουμε και πιο αναλυτικά, αλλά αφού το αναφέρει ο φίλος. Λοιπόν, το πρόβλημα με την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 78 δεν ήταν ο τελικός, ήταν το πώς θα έφτανε στο τελικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι το μάτς με το Περού. Στο μάτς με το Περού θέλω να επικεντρωθούμε. Εκεί είναι η ιστορία, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν θα την πούμε τώρα, μιλώντας ίσως τις επόμενες δύο εβδομάδες για τα Μουντιάλ, να την πούμε πιο αναλυτικά. Την έχουμε πει, πολλοί από εσάς την έχετε ακούσει. Στον τελικό, λοιπόν, μια που το λέτε, θέλω να σας πω το εξής. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Και θέλετε να σας πω γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Διότι θέλω να σας θυμίσω ότι με το παιχνίδι στο 1-1. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων κάνει μια ωραία παλιά, ένα φάουλο κρολ, βγαίνει στην πλάτη της άμυνας ο κύριος Ρέζεμπρινγκ, προλαβαίνει την έξοδο του κυρίου Φιλιόλ, κάνει πλασέ και η μπάλα πηγαίνει στο δοκάρι. Αν η μπάλα πήγαινε μέσα, ο τελικός είχε τελειώσει εκεί πέρα. Και το είχε πάρει η Ολλανδία.
1: Mm.
0: Και αυτό είναι, το λέω γιατί είναι ουσιαστικά αυτό είναι πράγμα που στοιχειώνει τους Ολλανδούς. Αυτό πάει γιατί είναι ο δεύτερος χαμένος τελικός τους. Σερί, έτσι και ένα πράγμα που τους στοιχειώνει. Δοκάρι και μέσα παγκόσμιο πρωταθλητές, δοκάρι και έξω όπως πήγε, συγκεκριμένη περίοδο δοκάρι και επαναφορά, μάλλον γιατί έμενε στο γήπεδο μπάλα. Την κάτσαμε τη βαρκά. Οπότε δεν μπορεί να πει κανένας ότι τελικώς είναι συστημένος με δοκάρι στο 91 που θα έδινε το Μουντιάλ τον παγκόσμιο τίτλο στην Ολλανδία. Έτσι. Αλλά η επικέντρωση είναι στο παιχνίδι με το Περού. Και φυσικά όλοι οι όροι διεξαγωγής του Μουντιάλ αυτού, έτσι. Βιντέλα και τα λοιπά, τα οποία τα έχουμε συζητήσει. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, διαβάστε αν θέλετε το άρθρο στον Observer. Λέει ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι ο δημοσιογράφος, λέει, είχε έρθει ο γονός του και με βρήκε του Gordon Banks. Και μιλήσαμε και μετά άρχισα να μιλάω με διάφορους δημοσιογράφους οι οποίοι είχαν ασχοληθεί με το θέμα στην εποχή. Ξέρεις, έχει την πολιτική προσέγγιση που λέει ήταν εποχή ψυχρού πολέμου και η Αμερική ήθελε να μπορεί να τα έχει καλά με τη Βραζιλία, με το συγκεκριμένο καθεστώς να μπορεί να. Τέλος πάντων.
0: Από εκεί ξεκινάει λίγο και στραβώνει μένα ιστορία.
1: Τι να σου πω τώρα, σαν στραβώνει το αυτού που το. Που το έγραψε. Οπότε ξέρεις, έχει αναφέρει όλα τα ευρήματα τέλος πάντων της έρευνας που έκανε, συζητήσεις που έκανε με πράκτορες, με πρώην πράκτορες στη CIA, με ανθρώπους που γνώριζαν τα πολιτικά δρόμενα της εποχής, πήρε μαρτυρίες, δηλώσεις γερουσιαστών. Δηλαδή έκανε μια έρευνα την οποία τη στοιχειοθετεί τέλος πάντων την πλευρά του. Αυτό λέω.
0: Okay.
1: Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να είναι αληθές, μπορεί να είναι συνωμοσιολογία, μπορεί να είναι μπουρδα. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον, βγήκε πριν λίγες μέρες αυτή όλη η ιστορία για το συγκεκριμένο Μουντιάλ.
0: Καλά, ότι έχει ενδιαφέρον δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
1: Το λέω γιατί είναι και Observer, ξέρω το βάλει σαν.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, έχει μια, τέλος πάντων, μια κυρότητα. Είναι ένα μέσο το οποίο, ας πούμε, υποτίθεται ότι ξέρεις, δεν βγάζει ας πούμε, φωτοβολίδες για να κάνει εφέ. Αυτό έτσι, λέω.
0: Στραγκαστρούκες δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Επίσης, κατά της διοργανώτριας χώρας Γερμανίας το 1974 γιατί είναι το 1978. Κάτι θα εννοεί τώρα ο φίλος. Και δεν το καταλαβαίνω. Ίσως τι εννοείς ότι χάσαν το τελικό Ολλανδί. Αν εννοείς κάτι άλλο, συγγνώμη, διευκρίνησε το. Μιλώντας για την Αργεντινή παρόλα αυτά, μια που εκεί φτάσαμε, ανακοινώθηκε η ομάδα με ένα πολύ μέτριο βίντεο, θέλω να πω. Γιατί έχουμε δει πάρα πολύ ωραία βίντεο μέχρι στιγμής. Το βίντεο της Νορβηγίας είναι πολύ ωραίο. Το βίντεο του Παναμά είναι πολύ ωραίο. Δεν γίνονται όμορφα πράγματα για τις Αργεντινής. Είναι λίγο μέτριο το βίντεο. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ανακοινώθηκε η ομάδα. Είναι περίπου αυτή που περιμέναμε. Δεν νομίζω ότι υπήρχε σοβαρή αγωνία για το Μέση στην πραγματικότητα. Ότι θα είναι δηλαδή μέσα. Έχουμε όλα τα γνωστά παλικάρια. Αυτό το οποίο λίγο συζητάνε πολύ στην Αργεντινή είναι, ξέρω εγώ, ότι πήρε ας πούμε τον Νίκο τον Μπάζ για παράδειγμα και δεν πήρε τον Μασταντουόνο.
1: Ναι.
0: Τέτοια πραγματάκια συζητιόνται. Αλλά ξέρεις, ο Λιονέλος Σκαλόνι πιστεύω, επειδή είναι ωραίος και τίμιος, είμαι σίγουρος ότι έχει κάνει μια σωστή επιλογή. Εγώ πιστεύω ότι ο Λιονέλος Σκαλόνι είναι ο Γκάρεθ Σάουθγκετ της Λατινικής Αμερικής, αν με ρωτάς κάπως έτσι, δηλαδή στο χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία. Οπότε πιστεύω ότι με χαρά θα κάτσει να εξηγήσει, ενδεχομένως αν χρειαστεί, ξέρεις, μια φορά 5 ώρες να κάτσει να εξηγήσει για τον καθένα πολύ αναλυτικά γιατί τον κάλεσε εκεί.
1: Ναι.
0: Και γιατί δεν κάλεσε, ας πούμε, κάποιον άλλον αντίστοιχα. Μιλώντας για όλα αυτά, θέλω να πω επίσης ότι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, πάλι η κατάσταση του μικρού πιερότου της καρδιάς μας μάλλον δεν πηγαίνει καλά. Αυτό όμως θέλουμε, μάλλον δεν λέω περισσότερα.
1: Όχι ότι είχαμε πει εμείς τίποτα εδώ, ότι
0: ναι,
1: μπορεί να συμβεί.
0: Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να μάθουμε κάτι το οποίο το αναρωτιόμασταν χθες.
1: Ναι.
0: Μέχρι πότε έχουν δικαίωμα να αλλάξουν οι προπονητές? Μέχρι τις 12 Ιουνίου είναι η απάντηση. Δηλαδή μέχρι και την επομένη της έναρξης του Μουντιάλ.
1: Α, και της έναρξης.
0: 11 ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: Αυτό λέω. Έχει αρχίσει και παρόλα αυτά μπορεί να αλλάξει παίκτη.
0: Μέχρι τις 12, αν υπάρχει, μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο ρόστερ.
1: Και μόλις με ενημερώνουν το κοντρόλ ότι κάνει ζέσταμα ο Ριτσάρλισον. Κάνει διατάσεις.
0: Μόλις με ενημερώνουν εμένα, εάν δεν ότι κάνει ζέσταμα ο Ζωάο Πέδρο, μάλλον. Λέω εγώ. Ζωάο Πέδρο είναι η λογική. Αλλά το ακούω στην καρδούλα μου. Μπήκε αυτή τη στιγμή.
1: Α κάνουμε δημοψήφισμα.
0: Α κάνουμε δημοψήφισμα.
1: Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Α μιλήσουν οι Βραζιλιάνοι.
1: Α μιλήσει όλο ο πλανήτη. Γιατί μόνο οι Βραζιλιάνοι. Εμεί μόνο οι Βραζιλιάνοι βλέπουμε το Μουντιάλ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Σε παρακαλώ πολύ.
2: Με τη Σερβία.
1: Να σου πω και κάτι. Αν θέλουμε να συμμετέχει ο κόσμο, θέλουμε να πληρώνει ο κόσμο τα λεφτά του, θέλουμε να καταναλώνει τα προϊόντα, να αγοράζει κούπε και μπλουζάκια. Θέλουμε, δεν θέλουμε.
0: Θέλουμε, δεν θέλουμε.
1: Λοιπόν, σε κάθε ρόστερ 26 είναι.
0: Ναι.
1: Έναν παίχτη να διαλέγει ο κόσμο. Έναν παίχτη από αυτού που δεν μου πάει, να αφήνει να είναι 25, να διαλέγει 25 ο προπονητή. Ναι, 25 ναι. Για κάθε ομάδα, 25 ο προπονητή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά να βγαίνει ένα παγκόσμιο γκάλοπ και να λέει, φίλαθλοι, διαλέξτε τον 26ο.
0: Ωραίο.
1: Εσύ, θέλουμε να έχουμε τον κόσμο μέσα, κοινωνώ.
0: Ωραίο.
1: Και να υπάρχει μια μπάνκα παιχτών, ας πούμε, που δεν πήγανε, να βάζουμε από κάθε χώρα, ξέρω εγώ, 10 παίχτες. Και να λέμε,
0: ωραίο.
1: Κόσμε ψήφισε. Και να γίνεται τρελό πατριντή, να μπαίνει ο κόσμος μέσα και να ψηφίζει, να ψηφίζει.
0: Κατά εκατομμύρια.
1: Και
0: ναι,
1: ναι. Να ψηφίζουν και τα λάπτοπ τα χαλασμένα, δηλαδή. Πώς να γίνεται χαμός.
0: Όπου αγόρασα πολύ άσχημα τώρα.
1: Κάτσετε. Για όλες τις χώρες.
0: Για όλες
1: τις χώρες. Στον Παναμά θα μπουν οι Παναμέζοι.
0: Εντάξει, ξέρω, ναι.
1: Αλλά Βραζιλία, Αργεντινή, Αγγλία. Αγγλία που κοπήκαν όλοι αυτοί, δεν θα γινόταν χαμός στην Αγγλία. Χαμός, δηλαδή.
0: Αγγλίες.
1: Θα πληρώναν για να μπορέσουν να ψηφίσουν οι Άγγλοι. Δηλαδή, αν του έλεγε μία λίρα να ψηφίσει, θα έλεγε μία λίρα να ψηφίσω.
0: Χωρίς φυσικά να δεσμεύει αυτό το τύπο τον προπονητή, αλλά θα τον έχει διαλέξει ο κόσμος. Δεν θα το χρησιμοποιήσει οτιδήποτε.
1: Όχι,
0: αλλά
1: να είναι εκεί.
0: Να είναι εκεί.
1: Ναι, μπορεί να μην τον βάλει καθόλου. Θα έχει ο κόσμος τη χαρά ότι εγώ διάλεξα να πάει ο Μαγκουάιρ στο Μουντιάλ.
0: Θα μπορούσαμε να το εξειδικεύσουμε λιγάκι και να πούμε ότι κάθε προπονητή θα είχε το δικαίωμα να επιλέξει. Και να πει ότι παιδιά, για να μην το κάνουμε τελείω σχήμα, γιατί εγώ για παράδειγμα.
1: Ναι, παιδί μου, είναι μια shortlist.
0: Όχι, άλλο λέω. Άλλο λέω. Δηλαδή, να πει για παράδειγμα ότι κοιτάξτε, εγώ σα αφήνω εδώ να διαλέξετε ένα παίχτη, αλλά μην μου επιλέξετε τέταρτο τερματοφύλακα. Δεν θέλω τέταρτο τερματοφύλακα.
1: Όχι,
0: να έχουμε ότι θέλω ότι λείπει η εβδομάδα ένα αμυντικό ή ένα
1: αμυντικό. Δεν λείπει, όχι. Δεν λείπει. Ποτέ θα έχει διαλέξει 25. Λείπει.
0: Ναι, λείπει.
1: Όχι, δεν λείπει.
0: Στο μυαλό του.
1: Συγγνώμη. Είναι τρει τερματοφύλακε και δύο δεκάδε.
0: Ναι.
1: Δεν λείπει τίποτα. Ο Κερασάκης θα έρθει.
0: Ο Κερασάκης, ναι, σωστό, σωστό. Σωστό.
1: Οι υπόλοιποι σωστό. Όλοι είναι 22 παίχτες για μέσα, 2 εντεκάδες, συν 3 θεματοφύλακες. Παραπάνω βγαίνουν γιατί είναι 10 προς θεματοφύλακες. Άρα έχει παραπάνω επιλογές από 2 για κάθε θέση. Άρα είναι ο Κερασάκης. Λοιπόν, τον Κερασάκη τον διαλέγει ο κόσμος.
0: Μέσα.
1: Να το στείλουμε στον Ιφαντίνο.
0: Να το στείλουμε και να γίνει αυτό στο site της FIFA.
1: Στο site του Sport FM.
0: Στο site του Sport FM ακόμα καλύτερα.
1: Ναι. Φαντάζεσαι να μπαίνω από τον κόσμο. Να έχουμε βλαχαδάμι μέσα, ας πούμε, και να περνάει τις ψήφους
0: του κόσμου. Εδώ
1: τώρα σκεφτείτε.
0: Γιατί ένας Αργεντινός YouTuber τώρα είπε για τον Νεοζηλανδό αυτό το
1: βίντεο
0: και ξαφνικά έφτασε ένα εκατομμύριο followers. Ο τύπος από 5.000. Μόνο οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν βγει ο Τζιάνι και πει ξανοίξει την αγκαλιά του σαν τον Χριστό και πει ελάτε όλοι στη μεγάλη οικογένεια της FIFA και θα σας πω εγώ τον τρόπο. Που είναι του κυρίου Κώστα ο τρόπος δηλαδή, αλλά τέλος πάντων τον παρουσιάσει δηλαδή σαν... Ναι παιδιά, αυτός από τη Νέα Ζηλανδία. Αυτός από τη Νέα Ζηλανδία. Και αν τον ζέσταμα, και αν τον ζέσταμα λέω εγώ, γιατί όχι. Για Ροντινέ δεν λέω, Ροντινέ αυτό προτάθηκε. Αλλά εντάξει, Ροντινέ είναι και καβλάντης.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Ροντινέ αυτό προτάθηκε. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά.
1: Άλλο προτείνει άλλη λύση. Να είναι παραπάνω επέκταση και ο κόσμο να μπαίνει και να κόβει. Εκεί είναι επικίνδυνο γιατί εκεί μπορεί να κοπεί κάποιο που τον θέλει ο προπονητή.
0: Όχι, όχι. Όχι, δεν
1: δηλαδή, μπορεί, ξέρω εγώ, να υπάρξει.
0: Δεν μπαίνει στο ρόλο του προπονητή.
1: Όχι.
0: Δεν το κάνει.
1: Του λε όμω τον Κερασάκη.
0: Του λε τον Κερασάκη.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά. Μια χαρά. Τι πλάκα αρέσει. Το που λέω νέο Ροντινέ αυτό προτάθηκε και λε ρε παιδί μου, έστω αν κάποιο σκεφτόταν. Ότι μπορεί να είχε ένα ψήγμα σοβαρότητας αυτό το πράγμα. Ο Ροντινέ έχει αυτοπροταθεί με τάγκ Αντζελότη. Όχι, δεν ήταν τάγκ, το όνομα του είχε γράψει. Για να τον πάρει στην Εθνική Βραζιλίας από την αίθουσα ενός αεροδρομίου με μια φόρμα από αυτές τις βραζιλιάνικες τις ωραίες. Κάτι χαμαλιά και αυτά και μια τσάντα γκούτσι να την κρατάει έτσι μπροστά εδώ με τα δύο χέρια. Και λες, φίλε, εντάξει. Όχι, οκ.
1: Δεν θέλει αναφορά Ροντινέ 24 λεπτά. Μάλιστα. Να δούμε αν θα σπάσουμε το ρεκόρ αναφορά Ροντινέ.
0: Δεν ξέρω, ενδεχομένως έχεις κάτι μικρά πονάκια. Μπορεί να έχεις κάτι μικρά πονάκια.
1: Εγώ ειδικά, βέβαια.
0: Εσύ.
1: Εγώ ειδικά, ναι.
0: Δεν σας παστέλωσε ο Μέγας.
2: Είχε πάει στη συναυλία του
0: Μπάνι
2: χθες με τον Τσικίνη.
0: Εντάξει, αυτό δεν ήθελα να το ξέρω.
1: Αυτή είστε.
0: Δεν ήθελα, να φτάσω μέχρι
1: εκεί. Αυτή είστε.
0: Εντάξει, με το Τζικίνιο, θέλω να σου πω. Με το Τζικίνιο φαίνεται ότι είναι κολυτάρια. Είναι κολυτάρια και παίρνουν τον Έσε και τον Ορτέγκα για να του δείξουν τα κατατόπια, πιστεύω εγώ. Γιατί έχω δει και το παρεάκι 4. Πιστεύω τον Έσε και τον Ορτέγκα, ξέρεις, είναι οι μικροί. Του έχουν για να του κουβαλάνε τα ψώνια.
2: Λίγο τον
0: Ασημέτο. Α, τον Ασημέτο, τώρα πάει ένα Ασημέτο. Πάει. Πάει αυτό το παιδάκι. Ξεχάσαμε. Πάει αυτό. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Τι λέτε, ποιος είχε για Αγγλία και Βραζιλία. Πάτε καλά, ρε. Ρε, πάτε καλά, να πούμε, ρε. Λοιπόν.
1: Θα γίνει πόλεμο. Θα πέσουν σερβέρ τώρα, άμα γίνει αυτό το πράγμα. Πλάκα.
0: Ναι.
1: Θα πέσουν οι σερβέρ. Αυτό που λέμε, πέσει το Ιντερνετ. Θα πέσει το Ιντερνετ.
0: Ναι.
1: Να μπορεί ο Αγγλάρας να μπει και να ψηφίσει μέσα, ας πούμε, για έναν παίχτη που θα πάει στο
0: Ιντερνετ. Απίστευτο. Θα είναι φανταστικό. Είναι φανταστική ιδέα. Ναι. Είναι φανταστική ιδέα. Και αν την ήξερε ο κύριος Τζιάννη, πιστεύω θα την είχε σκεφτεί αρκετά σοβαρά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Μια που είμαστε ακόμα σε φάση Μουντιάλ, να μείνουμε λίγο σε φάση Μουντιάλ, να πούμε και κάτι πιο σημαντικό. Λοιπόν, έχουμε πλέον μαζεμένους όλους τους κανόνες, οι οποίοι επεξηγήθηκαν, ας πούμε το είδα γιατί έβλεπα που τους λέγανε στους παίκτες της εθνικής μας, οι νέοι κανονισμοί οι οποίοι θα ισχύσουν από αυτό το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι μαζεμένοι να τους ξέρουμε για να ξέρουμε τι θα βλέπουμε κιόλας σε λίγες μέρες και να μην γκρινιάζουμε για πράγματα που έχουν αλλάξει.
1: Πριν τους πεις.
0: Και εμείς απλώς το αγνοούμε.
1: Θα
0: τους
1: πεις αμέσως, επειδή ο φίλος έχει στείλει αυτό το μήνυμα, αν θυμάμαι καλά, και προηγούμενη μέρα που λέει: μόνο εμένα έχουν λείψει διαφημίσεις που έβγαιναν σε κάθε Μουντιάλ με διάσημους. Έχουν βγει διάφορες διαφημίσεις, οπότε μάλλον δεν τις έχεις δει. Και οι Βραζιλιάνοι έχουν βγάλει διαφήμιση μπύρας, τέλος πάντων, που είναι διάφοροι
0: κτλ.
1: Και η επίσημη διαφήμιση του Fox είναι καταπληκτική με Αμερικανούς. Το Miracle ή Miracle Time, τέλος πάντων, θα μπορούσε να λέγεται. Δείχνει τι θα γινόταν αν έχει κερδίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες το Μουντιάλ. Του τύπου όλα μπορούν να συμβούν. Mm-hmm. Και με το Zlatan έχουν βγει φοβερές διαφημίσεις. Είδα σήμερα και μια καινούρια. Και γενικά και οι άλλοι που με τις μπύρες της Αμερικανικής, που είναι οι τρεις Αργεντινοί και τρεις, που λέγαμε την άλλη φορά, και τρεις Αμερικανοί παίκτες, και ο Billy Bob Thornton που βγαίνει και ο. Ο Τσόα, ανοίγει το σεφ, είναι ο Τσόα. Έχουν βγει τρομερές διαφημίσεις ήδη.
0: Έχει πραγματάκια, δηλαδή πρέπει να ψάξετε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, για πες.
0: Πάμε στους κανονισμούς, τους ακούτε τώρα, τους θυμάστε όταν παίζουν τα παιχνίδια. Λοιπόν, πρώτον, όποιος παίκτης γίνεται αλλαγή, πρέπει να έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου σε 10 δεύτερα. Είτε από εκεί που θα κάνει high five με αυτόν που μπαίνει, είτε από κάπου αλλού. Εάν αυτό δεν συμβεί. Το οποίο θα χρονομετράτε, ο παίκτης ο οποίος είναι να μπει αλλαγή θα περιμένει ένα λεπτό και μόνο που θα παίζει με 10. Θα μπει μετά από ένα λεπτό.
1: Έχουν πει ότι θα γίνει σε περίπτωση που βγει ο αρχηγός και πρέπει να δώσει κάπου το περιβραχιόνι.
0: Όχι.
1: Φαντάζομαι θα υπάρχει μια.
0: Θα μου προνοήσει. Ναι. Δεύτερο, εάν ο διαιτητής κρίνει ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στα πλάγια ή στα ελεύθερα, θα δείχνει ότι κρατιέται χρόνος. Ο χρόνος είναι 5 δευτερόλεπτα. Εάν κάποιος από εκεί και πέρα, που ο διαιτητής θα του πει ότι παιδιά, κοιτάξτε από εδώ και πέρα κρατάω χρόνο. Όποιος περάσει τα 5 δευτερόλεπτα, στην περίπτωση του πλαγίου αλλάζει κατοχή. Στην περίπτωση του.
1: Ελεύθερο.
0: Στην ελεύθερο δίνεται κόρνερ.
1: Μάλιστα. Τσούζει το κόρνερ. Άντε, στο πλάγιο. Το κόρνερ τσούζει.
0: Τσούζει.
1: Ναι.
0: Το τρίτο. Όποιος λαμβάνει ιατρική περίθαλψη στον αγωνιστικό χώρο, οπότε μπαίνουν δηλαδή οι γιατροί, πρέπει υποχρεωτικά να βγει έξω και υποχρεωτικά να περιμένει ένα λεπτό τουλάχιστον έξω πριν επιστρέψει. Συνολικά.
1: Αυτό το είχαμε συζητήσει, είναι τραγικό λάθος. Δηλαδή και σε έχουν ματσουκιάσει.
0: Ναι.
1: Δεν λέω να κάνεις καθυστέρηση, να κάνεις θέατρο. Έχεις φάει ματσούκι. Είσαι κάτω και πονάς. Σε βγάζουν έξω για να παρασχεθούν πρώτες βοήθειες.
0: Ναι.
1: Αν σε ματσουκιάσανε, αν και η ομάδα θα την πληρώσει από πάνω.
0: Και εγώ
1: γιατί να μείνει, δηλαδή αυτό που σε ματσούκιασε πρέπει να μείνει ένα λεπτό έξω. Όχι εσύ που πονάς.
0: Ναι.
1: Sorry κιόλας,
0: ναι, είναι
1: δηλαδή.
0: Περίεργο.
1: Αυτό είναι περίεργο.
0: Ναι. Και πλέον μόνο ο αρχηγός πλησιάζει το διαιτητή. Εάν οποιοδήποτε άλλο παίκτη πάει κοντά στο διαιτητή για να ζητήσει εξηγήσεις για οτιδήποτε φάουλ δεν μου έδωσε, πέναλτι, ξέρω εγώ τι κτλ., απευθείας κίτρινη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, και τώρα. Μαζί με αυτά ανακοινώθηκε για το πώς ενισχύεται το πρωτόκολλο του ΒΑΡ. Οπότε να τα έχουμε και αυτά πλέον στο μυαλό μας, γιατί και αυτά θα ισχύσουν. Τρία πράγματα πλέον. Τρία πράγματα προστίθενται. Το ΒΑΡ μπορεί να παρεμβαίνει εκτός από όλα. Από όλα όσα παρεμβαίνει ήδη, σε όσα παρεμβαίνει ήδη, σε περίπτωση αποβολής με δεύτερη κίτρινη όταν η δεύτερη είναι λανθασμένη. Ένα. Δεύτερον, λάθος ταυτοποίηση, γιατί μπορεί να δοθεί κίτρινη σε λάθος ποδοσφαιριστή. Εντάξει, απίθανο, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Και να επανεξεταστεί λάθος καταλογισμός κόρνερ, στην περίπτωση που αυτό όμως δεν είναι χρονοβόρο, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς πώς θα οριστεί. Δηλαδή να τον μπορούν να τον φασίζουν στο φτερό σημείο, να μην κάθεται να βλέπουν να εκτελεστεί το κόρνερ, να κάθεται αυτοί να βλέπουν ακόμη να λένε α, όχι, συγγνώμη, δεν ήταν κόρνερ.
1: Ναι.
0: Να γίνεται προφανώς μέσα σε 2-3 δευτερόλεπτα όλοι.
1: Κοίτα, σου πω, αυτό το τελευταίο μπορεί να εκνευρίζει κάποιους, αλλά έχει μια λογική, διότι μπορεί από ένα κόρνερ που είναι λαθασμένο να μπει ένα γκολ και να αλλοιωθεί όλο το παιχνίδι. Θέλω να πω, αν γίνεται γρήγορα και δεν σπάει το ρυθμό του παιχνιδιού, δηλαδή
0: αυτό,
1: αν έχουν τη δυνατότητα να δουν ένα replay και να καταλάβουν και να το πούν στο διαιτητή και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, μην τρώμε τα νιάτα μας δηλαδή για τα κόρνερ, το ακούω. Για το corner ειδικά, έτσι. Για το corner μπορεί όντως να έχει βγει μπάλα, ας πούμε, out, να δοθεί corner και από το corner να μπει ένα goal και να χάσει μια ομάδα. Να κερδίσει μια ομάδα.
0: Καλό, θα τα δούμε αυτά. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 10:30 προς το παρόν. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι, εδώ είμαστε και πάλι σε λεπτά και σας έχουμε και κάτι ωραία πράγματα να σας πούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συνεχίζεται το αδίέξοδο στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη 2 ώρη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, καθώς κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε χωρίς οριστική απόφαση, καθώς το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί σημείο τριβής, με την Τεχεράνη να εμφανίζεται ανυποχώρητη στις αμερικανικές απαιτήσεις. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όμως καμία οριστική συμφωνία δεν έχει συναφεί, σχόλιασε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Χρήστος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά με θλίψη τον Νίκο Σταγαρά. Για νέο μαζικό χτύπημα απόψε από τη Μόσχα προειδοποιεί τους Ουκρανούς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος πληροφορίες. Η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Πιθανότατα ουκρανικό ήταν το ντρόουν που συνετρίβη σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, τραυματίζοντας 2 άτομα, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Επισήμανε ότι κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευσή του μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια. Αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πρόεδροι Εσθονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας κατηγόρησαν τη Ρωσία για τον ντρόουν. Περισσότεροι από 100 μετανάστες έφτασαν σήμερα στα νυχτά της Κρήτης. Χθες εντοπίστηκαν άλλοι 610, με τον αρμόδιο υπουργό Θάνο Πλεύρη να προειδοποιεί με πάρα πολύ σκληρά μέτρα αν επιχειρηθεί να συνεχιστεί το κύμα μεταναστών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης βρέθηκε η Ρόδος, φιλοξενώντας τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που πραγματοποιήθηκαν στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, με βασικό αντικείμενο τη διαμόρφωση του επόμενου πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Περισσότεροι από 100 αυτοδιοικητικοί αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρωβουλευτές από τα 27 κράτη-μέλη έδωσαν το παρόν, τονίζοντας την ανάγκη για περισσότερη Ευρώπη, ισχυρότερες συνεργασίες, ουσιαστική συμμετοχή των περιφερειών στη λήψη αποφάσεων και για έναν πιο ισχυρό, ευέλικτο και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που θα απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις των τοπικών κοινωνιών. Το θέμα της υπογεννητικότητας και της σύνδεσης με τη μοναξιά που βιώνουν όχι μόνο οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας αλλά και οι νέοι κλήθηκαν να αναλύσουν υποψήφοι των πανελλαδικών των γενικών λυκείων κατά τη σημερινή πρώτη μέρα εξετάσεων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων ανοίγει αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Πολιτικός μηχανικός συνελήφθη επί αυτοφόρο στη Ρόδο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Οι αρχές εξιχνίασαν υπόθεση εξαπάτησης οικογενειακής επιχείρησης με κατηγορούμενο τον μηχανικό που συνελήφθη την ώρα παραλαβής χρημάτων. Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να απέσπασε 138.181 ευρώ από οικογενειακή εταιρεία από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Μάιο του 2026, υποσχόμενος την ένταξη της επιχείρησης σε αναπτυξιακό νόμο. Την έντονη ανησυχία και τις εύλογες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στα Δωδεκάνησα από το υποδιαβούλευση νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ και τέος υφυπουργός πολιτισμού τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τους συναρμόδιους υπουργούς. Ο κ. Νικητιάδης δάπ' την κυβέρνηση να εξηγήσει με ποια επιστημονική χωροταξική και αναπτυξιακή τεκμηρίωση η Ρόδος, η Κος και η Κάρπαθος δεν εντάσσονται στην ίδια κατηγορία με την Κρήτη. Ζητά επίσης να απαντηθεί ποια αντικειμενικά κριτήρια δικαιολογούν τη διαφορετική μεταχείριση της Κρήτης αντί της Ρόδου και της ΚΟ, δεδομένου ότι πρόκειται για όριμους, μεγάλης κλίμακας και διεθνώς αναγνωρισμένους νησιωτικούς τουριστικούς προορισμούς. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν αύριο Σάββατο στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, We Are Greece, και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Εταιρεία με έδρα την Οικουμενίτσα θα αναλάβει για το μήνα Ιούνιο την αβαγωσιστική κάλυψη 14 παραλίων της Ρόδου, απόφαση που υπογράφηκε από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Ρόδου Γιώργο Παυλούς. Σε προσωρινό υλικό αποκλεισμό τμήματος της επαρχιακής οδού στην περιοχή Γράμματα της Λάρδου θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου στο πλαίσιο εργασιών άρσης καταπτώσεων βράχων από το οδόστρωμα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί της 3ης 2 Ιουνίου έως τις 7.30 το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριας οδού. Την 3η 2 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου διαζώσεις και με τηλεδιάσκεψη με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο Κολοσσός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Ζώη Καράμπελα για ακόμα 2 χρόνια. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, έντασης 5 με 6 υποχώρ. Η θερμοκρασία κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
8: 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
9: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
8: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης

0: η πώλησή τους και ότι εξαιρούνται οι ημερομηνίες μεταξύ 9 και 26 Αυγούστου. Τώρα, θέλω επίσης να σας πω ότι με τις E-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά 2 και 20 από ραφίνια. Πια από ραφίνια.
1: Και το είπες, και το είπες.
0: Για Κυκλάδες θυμάμαι το άνδρος στην Οσμικόνος από ραφίνια, κατάλαβες. Με το ταχύπλο της E-Jets, 24 και 50 για άνδρο σε μόλις μία ώρα και 33 και 70 για τίνο σε μόλις δύο ώρες. Μύκονο και πάρω γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι. Οπότε, στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας. Έχετε ήδη ξεκινήσει, πάρα πολύ ωραία, μέχρι 10 και 59 και μετά όπως θες θα κάνουμε εδώ την κλήρωση με τον Κυριάκο, με τον Κούλη, εδώ πέρα. Και ένας όπως και χθες, ένας άλλος κύριος σήμερα, κάποιος άλλος άνθρωπος θα κερδίσει αυτό το εισιτήριο για δύο άτομα. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Έβλεπα, διάβαζα σήμερα.
0: Α, όχι, δεν προχωράμε. Δεν είπες για το Spotify. Δεν ήθελες να μας πεις κάτι. Κάτι ήθελες να μας πεις.
1: Δεν ήθελα να πω, αλλά αφού μου δίνεις την πάσα θα το πω.
0: Ναι.
1: Θα πούμε λοιπόν ότι στο κανάλι της Στοίχημα στο Spotify υπάρχει μια νέα φουρνιά από El Sombrero Stories, μουντιαλικά El Sombrero Stories, 8 ιστορίες. Οι 4 είναι ήδη στον αέρα. Από Δευτέρα θα βρείτε τις επόμενες 2 και την επόμενη Δευτέρα μετά και οι 2 τελευταίες, αυτό το μίνι αφιέρωμα του El Sombrero και του Fight Club στο Μουντιάλ του 2026. Για τις ιστορίες που έχουν βγει, τα έχουμε πει. Θέλω να σου πω ότι έρχονται πολύ ωραίες ιστορίες τώρα από Δευτέρα. Δηλαδή και άλλες είναι ωραίες, αλλά επειδή τώρα τις έχουμε αυτές φρέσκες που τις έχουμε μπροστά στα μάτια μας,
0: ναι,
1: πολύ,
0: ναι, ναι, ναι,
1: πολύ ωραίες ιστορίες.
0: Εγώ λέω
1: χορταστικές, ωραίες.
0: Ότι είναι όλες πολύ ωραίες.
1: Μπαλάτες.
0: Είναι πολύ ωραίες. Και οι 4 που είναι αυτή τη στιγμή.
1: Και διαφορετικές πολύ μεταξύ τους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια. Οπότε.
1: Ναι, μην καλείτε στο Viber, παιδιά. Έξω, αν θέλετε να πείτε κάτι στον κύριο Πετρίδη, ναι. Αλλά γενικά μην καλείτε, στείλτε μήνυμα στο Viber 6988-946-946 για να δηλώσει συμμετοχή.
0: Εκτός αν θέλετε απλώς να κάνετε μια αναπάντητη για μουτράκια. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε μια αναπάντητη τύπου σας κάνω μουτράκια, ναι, γιατί δεν βγάλατε εμένα. Οκ. Ναι. Okay. Απλώς δεν θα το σηκώσει κανείς.
1: Κάτι μου θυμίζει αυτό με τις αναπάντητες. Τέλος πάντων, δεν είναι θέμα της παρούσης. Αν θέλετε να εκφράσετε θαυμασμό στον Γιώργο τον Πετρίδη, μετά τις 11 να τελειώσει ο διαγωνισμός. Ναι. Μετά πάρτε το να του πείτε ό,τι θέλετε. Ξέρω εγώ, βίντεο κλίση.
0: Βεβαίως. Δεν του γράφετε στο Viber
1: το
0: εκεί.
1: Το πουκάμισο που φοράει ενδεχομένως. Θέλω να πω όλα αυτά τα πράγματα που άγει. Παρακαλώ μετά τις 11. Μέχρι τις 11 μόνο μηνύματα. Λοιπόν, ναι. Κλείσαμε την ιστορία μας για τα Super Stories. Διάβασα σήμερα λοιπόν τις δηλώσεις του υπηρεσιακού προπονητή της Ιταλίας.
0: Ο αριθμός Viber είναι 6-9. Μα ρωτάει ο κόσμος.
1: Μα το είπα πριν από ένα λεπτό.
0: Μα ξέρω να το έχω.
1: Ωραία, εντάξει,
0: τρία μηνύματα. Εντάξει, εντάξει. Τρία μηνύματα. Εντάξει. Τι να σου κάνω. 6-9-88-946-946. Δεν θέλει τώρα ο κύριος Κώστας αρνείται να μιλήσει αυτή τη στιγμή.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Αρνείται. Πες μας για τον κύριο Μπαλτίνη.
1: Πάμε διακόψεις μετά για να δώσει το tough kappa του Sport FM. Δεν χρειάζεται.
0: Sport FM, κυρίες και κύριοι. Για λέγε.
1: Σε ακούω. Ό,τι άλλες χρηστικές πληροφορίες έχεις να δώσεις.
0: Χρηστικές πολλές, όχι τώρα.
1: Αν πέστε τώρα που
0: γυρίζεις.
1: Λοιπόν, διάβαζα τις δηλώσεις του κυρίου Μπαλτίνη, του προπονητή της Ιταλίας. Καταρχάς ψάχνεις να. Το συζητάγαμε νομίζω και τις προάλλες. Ψάχνεις να βρεις. Ξέρεις, τι νόημα έχει ένα φιλικό με την Ιταλία που θα έρθουν παίχτες ουσιαστικά που θα στελεχώσουν την Ολυμπιακή ομάδα της Ιταλίας. Δηλαδή είναι κάτι παίχτες πολύ μικρή σε ηλικία. Βλέπω εδώ, αν διαβάζω καλά, 4 παίχτες γεννημένους το 8 του 2008, 3 γεννημένους το 6, 7 γεννημένους το 5 και 9 γεννημένους το 2004. Γενικά.
0: Είναι θλίψη και μεγάλη υποβάθμιση, θέλω να πω εγώ. Ναι, πάμε.
1: Οπότε ξέρεις, είναι ένα φιλικό το οποίο θα είναι με τη φανέλα της Ιταλίας, αλλά όχι με την ομάδα της Ιταλίας, να το πούμε έτσι. Και ξέρεις, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αναλάβει το πόστο και προετοιμάζει την Ολυμπιακή ομάδα της Ιταλίας και τέλος πάντων περιμένοντας. Να έρθει ο κανονικός προπονητής τέλος πάντων, ότι βγαίνει και λέει το ιταλικό ποδόσφαιρο είναι στα χέρια απατεώνων.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν το πιστεύεις αυτό το πράγμα, φαντάζομαι το πιστεύει, στο πόστο που βρίσκεσαι, στην εθνική ομάδα της χώρας σου, έστω υπηρεσιακά αυτή τη στιγμή και αύριο μεθαύριο πάλι θα δουλεύεις με τους μικρούς εν όψει Ολυμπιακών Αγώνων, εάν θεωρεί

0: Το ιταλικό ποδόσφαιρο το οποίο υπηρετεί είναι στα χέρια πατεώνων, σηκώνεις και φεύγεις.
1: Ναι. Δεν έχεις δουλειά στο ιταλικό ποδόσφαιρο.
0: Μένεις,
1: ε?
0: Ναι, δεν μένεις ναι. στην ομοσπονδία ενός ποδοσφαίρου που είναι διεφθαρμένο όπως το αποκαλείς εσύ και στα χέρια απαταιώνων. Έτσι, και αυτή την άγνοια, αυτή τη δήλωση οποιοδήποτε προπονητής, οποιασδήποτε εθνικής ομάδας ανδρών, ελπίδων, νέων, γέρων, κορασίδων, εφήβων, παιδών, να έλεγε αυτό το πράγμα και να σκεφτούμε αν θα ήταν στο πόστο του την επόμενη ώρα που έκανε αυτή τη δήλωση. Αν λοιπόν το πιστεύεις, βγαίνεις από την απέναντι μεριά και προσπαθείς να το φτιάξεις.
1: Να.
0: Αν παραμένεις εκεί, στη θεσούλα αυτή ενός ποδοσφαίρου το οποίο είναι στα χέρια απαταιώνων, όπως λες εσύ, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, λέω εγώ. Και επειδή είσαι και σε αυτό το ρόλο που είσαι, ας βγεις και ας μιλήσεις και με λεπτομέρειες μετά. Δηλαδή, τι
1: αυτό,
0: εννοείς,
1: ναι.
0: Τι εννοείς
1: ναι.
0: ακριβώς, να καταλάβουμε.
1: Και πριν φύγεις, αλλά πες μας δύο πράγματα.
0: Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο όλο αυτό που γίνεται. Πολύ παράξενο.
1: Είναι τρελό όλα τα σημεία. Είναι πραγματικά τρελό. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι τρελό, είναι παλαβό πραγματικά. Είναι παλαβό.
0: Δηλαδή, το να παίξουμε, ας πούμε, την Ιταλία και να είναι τα παιδιά κάτω των 21, ξέρω εγώ, με κανένα δυο μεγάλους, είναι αδιάφορο ή αστείο. Το να μιλάς έτσι για το ποδόσφαιρο της χώρας σου και να παραμένεις εκεί.
1: Όχι, και το αδιάφορο ή αστείο είναι κανονικά. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ σκέφτομαι να πει είσαι υπερβολικό. Κανονικά, η ΕΠΟ θα μα ζητήσει αποζημίωση για αυτό το πράγμα. Σου λέει, κάτσε, φλε, κλείνουμε ένα φιλικό. Εμεί μαζί του δικού μα παίχτε και εσύ μα φέρνετε του μικρού να κλείσουμε φιλικό ελπίδα να μα έτσι.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη κιόλα τώρα εδώ που τα λέμε. Τέλο πάντων, πραγματικά, εγώ από τότε που το άκουσα πριν από λίγε μέρε, αρχίζω νομίζω ότι είναι αστείο.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά δεν είναι αστείο. Οκ. Okay. Εντάξει. Έγινε παιδιά. Τέλο πάντων. Αυτό που δεν ήταν σίγουρα. Καθόλου αστείο. Ακριβώς το αντίθετο. Μάλιστα, μια τραγωδία σαν σήμερα. Δυστυχώς κάθε χρόνο κάνουμε την αναφορά. Αλλά ξέρετε, ήμασταν μικροί και το είχαμε δει. Το είχαμε δει τότε. Σαν σήμερα, πριν από 41 χρόνια, στο Χέιζελ έγινε μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχουν συμβεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό γήπεδο. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Χοντρικά το λέω για τους πιτσιρικότερους που δεν το έχετε δει, δεν το έχετε ακούσει, δεν έχετε ασχοληθεί τέλος πάντων. Liverpool Juventus ήταν ο τελικός. Ο παδί της Liverpool, τέλος πάντων, παραβιάζει ένα κυκλίδωμα, εν πάση περιπτώσει, που ήταν ανάμεσα σε αυτούς και τους Γιουβεντίνους. Οι Γιουβεντίνοι οπισθοχωρούν. Έτσι λίγο το λέω τέλος πάντων προς ένα τείχο και συνθλίβονται. Πολύ στον τοίχο. Οι φωτογραφίες που θα ψάξετε θα βρείτε οι περισσότερες. Ξέρετε, τότε κυκλοφορήσανε φωτογραφίες φρικιαστικές. Πραγματικά φρικιαστικές. Δεν έχω άλλη λέξη για να τις περιγράψω.
0: Με νεκρούς ανθρώπους, με λιωμένους ανθρώπους στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Με ανθρώπους να έχουν συνθλιβεί τέλος πάντων.
1: Εκεί.
0: Ναι.
1: Εκεί, σε αυτόν τον τοίχο. Τέλος πάντων, κατέρευσε τελικά. Ο τοίχος, εν πάση περιπτώσει, 39 άνθρωποι στην δική του πλειοψηφία Ιταλοί. Πέθαναν εκεί 600 τραυματίες, ένας χαμός. Την ακρίβεια 32 ήταν οι Ιταλοί που πέθαναν, 4 Βέλγοι, 2 Γάλλοι, 1 Βόρειο Ιρλανδός, για να το πούμε ακριβώς και τις εθνικότητές τους. Τέλος πάντων,
0: η απόφαση που σοκάρει να γίνει το παιχνίδι.
1: Απόφαση σοκάρει είναι ότι έγινε το ότι έγινε.
0: Η δικαιολογία είναι ότι θα είχαμε χειρότερα αν δεν γινόταν αγώνας και βγαίναν έξω στους δρόμους Ιταλοί και Άγγλοι και συναντιόντουσαν στους δρόμους της πόλης. Παρ' όλα αυτά σοκάρει. Μόνο και μόνο η σκέψη, η ιδέα ότι κάποιοι άνθρωποι είπαν παιδιά, εντάξει, πεθάνανε, αλλά ας το κάνουμε το παιχνίδι. Δηλαδή παίχτηκε ποδόσφαιρο στη σκιά μια τέτοια τραγωδία. Αυτό ήταν το πιο συγκλονιστικό.
1: Ναι. Και επειδή πάρθηκε μια τόσο κακή απόφαση, πάρθηκε και μια ακόμα περισσότερο κακή απόφαση, η οποία ήταν να δώσουμε τον τίτλο στη Γιουβέντους με ένα μούφα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Οπότε δηλαδή έγινε όλο μετά. Δηλαδή ήταν όλο λάθος. Όλο αυτό
0: όλο το λάθος. Ο τρόπος που το πανηγύρισαν τα λάθος την ώρα που κέρδισαν το πέναλτι και το όρο Πλατινί. Ο τρόπος που το πανηγύρισαν στο τέλος ήταν λάθος. Γενικά ήταν όλο λάθος εκείνο το βράδυ. Ήταν όλο λάθος από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Πραγματικά. Τέλος πάντων. Το βλέπα το παιχνίδι. Το είδα δηλαδή. Δεν θυμάμαι καθόλου φυσικά το πριν. Δεν το γνωρίζαμε ή δεν το θυμάμαι ίσως επειδή ήμουν μικρός. Εν τω μεταξύ από τους τραυματίες, θέλω να πω, πολλοί έχουν τραυματιστεί από χτυπήματα αστυνομικών, έτσι. Γιατί μετά είχαμε, όντως είχαμε αυτά, είχαμε ρόπαλα, είχαμε σπανίδια που είχαμε πέτρες. Δηλαδή μετά έγινε ένας χαμούλης, όπως καταλαβαίνετε.
0: Έχω αμοιβά στη μνήμη μου.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει ή όχι, αλλά το θυμάμαι από τότε που το διάβαζα τις επόμενες μέρες. Ότι είχαν βγει μέχρι και πιστόλια στις εξέδρες. Ότι είχαν.
1: Είναι πολύ πιθανό.
0: Ναι.
1: Θέλω επίσης να θυμίσω ότι όλα αυτά έχουν γίνει οι Άγγλοι. Προσπαθούν να κάνουν. Οι Άγγλοι έχουν βγει τα πρωτοπαλίκαρα της Λίβερπουλ. Προσπαθούν να κάνουν ντου στους Γιουβεντίνους με ρόπαλα και μαχαίρια, αφού θες να το συζητήσουμε κανονικά. Προσπαθούν να κάνουν δύο ντου. Τα αποκρούν. Στο τρίτο μπαίνουν μέσα με φορά. Και επειδή τα λιπανικοβάλλονται φυσικά, εκεί ξεκινάει το κακό. Γιατί πανικοβάλλονται, αρχίζουν και προσπαθούν να βρουν διέξοδο. Και πού να πάνε. Πού να πάνε, προσπαθούν να βγουν στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι.
1: Άρα πού, ξεκινάνε και ποδοπατήθηκαν παιδιά τώρα, τι να σας πω.
0: Ναι.
1: Και αμέσως μετά, όταν κατέρευσε και ο τείχος, βρεθήκαν 7.000 σταλοί ξαφνικά μέσα στο γήπεδο. Και πάλι καλά, λέω εγώ, διότι αν δεν κατέρευε ο τείχος, δεν ξέρω και πόσους νεκρούς θα είχαμε.
0: Ναι.
1: Περισσότερους. Θέλω να πω. 1.700 αστυνομικοί μέσα, τι να πρωτοπρολάβουν.
0: Ναι.
1: Λίγοι για την περίπτωση αυτή. Εντάξει. Μετά από ένα τέταρτο, δεν ξέρω πότε βγήκαν οι παίκτες να κατεβράσουν τα πνεύματα, εντάξει. Τρέχα Γερεβόπουλος. Τώρα μη σου πω τίποτα. Οι Ιταλοί στην αρχή να πούμε, πρέπει να το πούμε αυτό, στην αρχή έτσι λέγεται, ότι δεν ήθελαν να γίνει το παιχνίδι. Οι Ιταλοί, αλλά είπαν ότι. Τους είπαν προφανώς αυτά που λέμε τώρα, ότι παιδιά, αν δεν το κάνουν το παιχνίδι, θα βγουν αυτοί έξω, ας πούμε, και θα σκοτωθούν.
0: Ναι.
1: Θα σκοτώνονται μέχρι το επόμενο πρωί. Άρχισε μετά από μια μισή ώρα. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί, τέλος πάντων, υπάρχει πολύ μεγάλη ιστορία, πολύ πριν, πολύ μετά. Ναι, και ο πανηγυρισμός του Πλατινί, για τον οποίο έχουμε τέλος πάντων συζητήσει πάρα πολλές φορές. Πραγματικά πάρα πολλές φορές. Εντάξει, υπάρχει, αν θέλετε να μπείτε στην ιστορία, μπορείτε να τη βρείτε και να διαβάσετε πάρα πολύ αναλυτικά. Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες για την τραγωδία αυτή. Το θέμα είναι ότι πεθάνανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Τζάμπα και βέρεσε, ναι.
1: Τζάμπα και βέρεσε. Αυτή είναι η ιστορία, κατάλαβες. Τέλος πάντων. Εντάξει. Δικάστηκαν οι παιδί της Λίβερπουλ, εντάξει. 3 χρόνια, τα μισά με αναστολή. Τέλος πάντων, εντάξει, όλα θλιβαρά είναι. Αυτή την ιστορία είναι όλα θλιβαρά.
0: Ναι.
1: Όλα θλιβαρά. Πραγματικά.
0: Καλά, όπου υπάρχει τραγωδία, είτε είναι το Χίλσμπορο, είτε είναι η Θύρα 7 στο Καραϊσκάκι, όπου πεθαίνουν άνθρωποι με τέτοιο τραγικό τρόπο, ξέρεις, πού να το πιάσει αυτό το πράγμα.
1: Ξέρεις,
0: δεν είναι άνθρωποι που πεθαίνουν γιατί φταίξανε, δεν τρέχαν στο δρόμο, δεν πεθάναν σε πόλεμο για να επερασπιστούν την πατρίδα τους, πεθάναν σε ένα γήπεδο. Τι συζητάμε τώρα, είναι μια τραγωδία. Πήγαν οι άνθρωποι να δουν, να ευχαριστηθούν τον αγώνα, να υποστηρίξουν την ομάδα τους και δεν γύρισαν σπίτι. Όλες αυτές τις τραγωδίες είναι πράγματα που έχουν σημαδέψει και εμάς και το ποδόσφαιρο και όσους το έζησαν και όσους ήταν στην ηλικία εκείνη και τέλος πάντων προσπαθούσαν να καταλάβουν τι γίνεται σε εποχές χωρίς ίντερνετ. Η πληροφορία ήταν που ερχόταν ήταν, ξέρεις, με το σταγονόμετρο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έπρεπε να περιμένεις να διαβάσεις την άλλη μέρα, να βάσεις καμιά ξένη εφημερίδα, ξέρεις, οτιδήποτε μπορούσε ο καθένας για να ενημερωθεί. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Πραγματικά είναι τόσο χαώδης η απόσταση. Ξέρεις. Στο τι σήμαινε ενημέρωση τότε σε σύστημα ταχύτητας και το τι είναι σήμερα, πραγματικά είναι χαώδης η απόσταση. Αλλά δεν ακριβώς πει ότι μάζευαν νεκρούς και άλλοι έπαιζαν, αλλά κάπως έτσι. Δεν έπρεπε να γίνει ποτέ το παιχνίδι.
0: Χοντρικά έτσι, δηλαδή όταν βγήκαν να παίξουν, ακόμα ήταν οι γιατροί μέσα, οι νοσηλευτές, οι
1: τραυματιοφορείς.
0: Από δεν είχε τελειώσει μια μισή ώρα μετά όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή τα αίματα ακόμα τρέχανε στον κρεμισμένο τοίχο. Τι νομίζετε?
1: Θλίψη.
0: Τέλος πω.
1: Θλίψη. Τέλος πω. Πραγματικά θλίψη. Ας πάμε από έναν δυσάρεστο υλικό να πάμε σε ένα ενδεχομένως ευχάριστο που είναι αυριανός.
0: Να πάμε, ναι.
1: Λοιπόν, τελειώνει αύριο η σεζόν σε συλλογικό επίπεδο. Παίζει πάρει με την Arsenal. Και τι λέμε?
0: Ένα μεγάλο φαβορί που είναι η Παρί. Τι να πούμε?
1: Έχουμε ένα μεγάλο
0: τι φαβορί. Να πούμε.
1: Έχουμε ένα μεγάλο φαβορί.
0: Δηλαδή, άσε να προσπαθήσει να καταστρέψει το παιχνίδι, να το σβήσει, να το κάνει όσο πιο αντιτουριστικό γίνεται, να μην αφήσει την Παρί να βρει ρυθμό. Αυτό εγώ καταλαβαίνω από το παιχνίδι. Δεν νομίζω να δούμε κάτι διαφορετικό. Θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει τις θετικές φάσεις που φανούσε η Arsenal όταν τα έκανε αυτά η Εθνική Ελλάδα στο 4, ας πούμε, πέσα να μας φάνε και τώρα η Άσενα πήρε πρωτάθλημα και πήγε τελικό έχοντας τόσες στατικές φάσεις και είναι, ξέρεις, είναι Παρασκευή. Τέλος πάντων. Τα λέμε αυτά τα πράγματα γιατί.
1: Πέσα
0: να μας φάνε τότε.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Βάλατε γκολ με κόρνερ και με φάλε λες και κάναμε κανένα έγκλημα, ας πούμε. Και τώρα η άλλη κοντζάμ τελικό τσουλού και πρωτάθλημα πήρανε με 800 στατικές φάσεις, βάλαν γκολ και μια χαρά. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να ματσάρει η Arsenal στην ταχύτητα και στο ανοιχτό παιχνίδι και στο πάνω κάτω παιχνίδι. Δεν πάει να ματσάρει την Παρή κατά ψέματα και το ξέρω αυτό τα καλύτερα από όλους.
1: Προφανώς. Από την άλλη, αν υπάρχει μια άμυνα που μπορεί να σταματήσει αυτή την υπέροχη επίθεση της Παρή, είναι αυτή της Arsenal. Θα μου πεις και τι σημαίνει αυτό. Τίποτα. Το λέω. Όμως. Το λέω.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Το πρόβλημα σε αυτά τα παιχνίδια είναι ότι πρέπει να είσαι σε απόλυτη συγκέντρωση 90 λεπτά. Δηλαδή, ναι. Δεν μπορείς να πεις, αχ, ξεχάστηκα και εντάξει, θα τη γλιτώσω. Δεν τη γλιτώνεις. Άμα σε βρουν μπόσικο, θα σου βάλουν γκολ. Η Παρή αυτή. Το έχουμε δει και πέρυσι και φέτος.
1: Θα τη βρει μπόσικο.
0: Θα είσαι 90 λεπτά τόσο συγκεντρωμένος, δεν ξέρω.
1: Όταν ξέρεις το δικό σου πλεονέκτημα θα έρθει από ένα corner, από ένα foul πιθανότατα, ναι. Και όχι σε ανοιχτό χώρο, ναι. Να το πούμε έτσι. Εμένα πολύ πιο λογικό, ξέρεις, και τετράγωνο μου φαίνεται αυτό το σχέδιο παιχνιδιού. Μπορεί, παιδιά, αυτούς τους ξέρουμε. Εάν μας βρουν αυτοί στο ξέφωτο, θα τελειώσει 5-0.
0: Ναι.
1: Ωραία, το λέω τώρα, εντάξει, λίγο υπεραπλουστευμένα, ναι. Αλλά ό,τι χοντρά, ότι παιδιά, αν τους αφήσουμε αυτούς, έχουμε τελειώσει. Τι μπορούμε να κάνουμε, να παίξουμε την πολύ καλή άμυνα που παίζουμε φέτος σε όλο το Champions League. Και να προσπαθούμε σιγά σιγά και συντεταγμένα να βγούμε μπροστά και από μια στιγμένη φάση, μόλις μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλό. Αυτό είναι ένα σχέδιο. Το σχέδιο της Παρή ποιο είναι? Απέναντι σε μια κλειστή άμυνα.
0: Το σχέδιο της Παρή, όπως το έχουμε δει και σε προηγούμενες φάσεις του φετινού Champions League, είναι να ξεγελάσει τον αντίπαλο, να τον δελεάσει, να του δώσει την μπάλα στα πόδια, να κάνει μέτρα πίσω η Παρή, να ξετσουτσουρέψει ο αντίπαλος και μόλις τολμήσει να ξετσουρέψει και το βρει ανοιχτό στο ξέφωτο, αντίο ζωή. Αυτό κάνει η Παρή σε παιχνίδια φέτος. Που ξαφνικά τη βλέπεις στο 1-3 του γηπέδου και λες, παιδιά, τι έγινε, η Παρή είναι αυτή. Η Παρή το κάνει με σχέδιο. Σου λέει, άμα έχω την μπάλα στα πόδια μου, η άλλη θα είναι κλειστή. Αν τους δώσω την μπάλα και πίσω, θα αναγκαστούν να ανεβούν. Κάποια στιγμή θα πάρουν θάρρος. Θα ανεβάσω την άμυνα ψηλά.
1: Ναι.
0: Άπαξε την κλέψω και την μπάλα, φυλάκια. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Και δεν θα είναι και τα πρώτα λεπτά, δεν θα μας δείξουν και στην πραγματικότητα πώς θα πάει το παιχνίδι, γιατί μπορεί να πιέσει να πιέσει στην αρχή ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι ότι θα είναι αυτό το μοτίβο του παιχνιδιού μέχρι το τέλος. Μπορεί να δούμε διάφορα πράγματα. Και την Παρή να αφήνει την μπάλα. Και την Παρή να επιτίθεται και την Παρή να.
1: Μπορεί να δούμε την Παρή. Εγώ αυτό πραγματικά θέλω να συζητήσω. Νομίζω ότι είναι πιο σοβαρή συζήτηση. Ότι μπορεί να δούμε την Παρή να δοκιμάζει 2-3 διαφορετικά πράγματα. Η Arsenal δεν μπορεί να δοκιμάσει κάτι άλλο. Δηλαδή η Arsenal βρίσκεται στην αδύναμη θέση αυτή τη στιγμή. Καθώς είναι η υποδέστερη ομάδα, το 2, να το πούμε έτσι. Να παίξει ή το παιχνίδι της το συντεταγμένο, αυτό που την έχει φέρει μέχρι εδώ πολύ ωραία και πολύ καλά και πολύ σοφά αμυντικά. Γιατί αν παίξει οποιοδήποτε άλλο στυλ παιχνιδιού, με αυτή την ομάδα τη συγκεκριμένη, μάλλον θα την πατήσει.
0: Να. Εσύ που λες όλος ο πλανήτης την κράζει την Arsenal και πρώτα οι Άγγλοι και όσα αγγλικά podcast ακούω όλο τον χρόνο λένε ότι είναι η χειρότερη που τα θέλετε τη δεκαετία. Η Arsenal δεν έχει και πολλές συμπάθειες. Θέλω να πω. Να. Στο Λονδίνο οι οπαδοί των άλλων ομάδων την κράζουν.
1: Ναι, αλλά τι σημαίνει είναι η χειρότερη πρωταθλήτρια της δεκαετίας?
0: Επειδή μου ότι που λέγαμε εμείς ότι, ότι εμάς μας κράζαν το 4 και τώρα δεν λένε κάτι για την Arsenal, λέει ο φίλος ότι όχι, όλοι λένε ότι παίζει, ρε παιδί μου, αντιποδόσφαιρο. Λέω όμως ότι επειδή η Arsenal δεν έχει πολλές συμπάθειες για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί να αντιπαθούν όλοι την Arsenal, την αντιπαθούν όλοι. Λογικό είναι όπου ακούς podcast και τέτοια, όποιοι είναι, ο παδί της Chelsea, ο παδί της Tottenham, ο παδί της United, ο παδί της City, ο παδί της Liverpool. Όλοι την κράζουν γιατί δεν τη χωνεύει κανείς. Οπότε θέλω να πω, δεν είναι και πολύ αντικειμενική η κρίση αυτή, ότι εντάξει, όλοι την κράζουν, άρα. Δεν τους νοιάζει κιόλας ιδιαίτερα, ούτε τον Αρτέτα ούτε τίποτα, γιατί σου λέει, ξέρεις, και προηγούμενα χρόνια πήγαμε να το πάρουμε παίζοντας μπάλα, δεν το πήραμε.
1: Αλήθεια.
0: Θέλω να πω, μπάλετε εσείς. Από το να λένε τι ωραία που έπαιξε η Άρσεναλ και βγήκε τρίτη, ξέρω, βγήκε δεύτερη, σου λέει ας λένε δεν παίξαμε καλά και πήραμε πρωτάθλημα. Και το ίδιο θα θέλει να πει και μετά το αυριανό παιχνίδι. Ας πούμε ότι παίξαμε χάλια και πήραμε το Champions League. Ναι. Δεν τον νοιάζει η αισθητική αυτή τη στιγμή.
1: Okay.
0: Δεν τον νοιάζει τι θα πούνε οι ουδέτεροι. Δεν τον νοιάζει αν θα μαγέψει το ποδοσφαιρικό κόσμο με φοβερή μπάλα. Ναι. Τον νοιάζει το αποτέλεσμα. Σου λέει μπορώ να κάνω μισή φάση και να πάρω το Champions League. Δεν πάει να φωνάζετε μετά όλοι και να λέτε α, και πώς παίξατε έτσι. Τι θα γράψει πάνω ο κύριος εκεί πάει και σκαλίζει το όνομα, αυτό τον ενδιαφέρει. Πάνω στην κούπα, αυτό τον ενδιαφέρει.
1: Και αφού τα είπαμε όλα αυτά, μπορούμε να καταλήξουμε κάπου. Εγώ με όλα και εγώ θα πω. Παρή και στην κανονική διάρκεια.
0: Τι να κάνουμε
1: κιόλας. Κόλλη, συμφωνείς? Συμφωνούμε και τρεις στην πραγματικότητα. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, ωραία είναι αυτό.
2: Μαζί το δάμε το περσινό, οπότε έχουμε θέλημα.
1: Μαζί το δάμε το περσινό.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, σίγουρα δεν τα θυμάμαι, γιατί εσύ το άμα σου πω κάτι δεν θα μου πεις πάλι πριν από 20 χρόνια που το βλέπαμε εδώ πέρα Τετάρτη απόγευμα και το παιχνίδι, κατάλαβες.
0: Όχι. Εντάξει. Σπίτι σου το είδαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Σπίτι μου, ναι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Κυρίες και κύριοι, ώρα πλησιάζει 11. Α, συγγνώμη, δεν κάναμε την κλήρωση.
0: Α, την κλήρωση. Βεβαίως. Κύριε Κυριάκο.
1: Την κλήρωση, βεβαίως, βεβαίως.
0: Παρακαλώ πολύ, ένα λεπτό της ώρας. Τι ώρα ξεκινήσαμε ακριβώς?
2: 10:38.
0: Και 38 μέχρι και 59.
1: Ναι, ένα λεπτό. Όποιος είναι ο πρώτος που έχει στείλει μήνυμα σε εκείνο το λεπτό στο Viber του σταθμού κερδίζει το εισιτήριο. Τα δύο εισιτήρια. Το ένα εισιτήριο για δύο άτομα, για να το πω ακριβώς όπως πρέπει, ναι. Κούλη.
2: Ο πρώτος, δεν είπα.
1: Το πρώτος στο λεπτό που θα πεις.
2: 10:50. 10:50,
1: μισό λεπτό.
0: Έχει μια αγωνία όταν κάνει την κλήρωση ο Κυριάκος και κάπως και τα φρύδια του σηκώνει σαν τον ντέκο πάνω. Γιατί συναισθάνεται το βάρος ευθύνης εκείνη τη στιγμή. Ότι πρέπει να πει.
2: Είναι και... λίγο 12.
0: Όχι, δεν λέω. Αλλά έχεις μια ευθύνη εκείνη τη στιγμή και βέβαια τα φρύδια σου κάνουν μια.
2: Μην επαναλαμβάνω.
0: Μια ορθή γωνία.
2: Το ίδιο σαρδάμ να κάνουμε διαφορετικά.
1: Λοιπόν, η κυρία Αγγελική Βραχά κερδίζει το εισιτήριο για δύο άτομα με κινητό που τελειώνει σε 5:77. Η κυρία Αγγελική Βραχά κερδίζει το εισιτήριο της Σίτζες προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου. Είναι για την καλοκαιρινή αυτή περίοδο, εκτός των ημερομηνιών μεταξύ 9 και 26 Αυγούστου. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστούμε όλους για τις συμμετοχές. Πάμε σε δελτίο και τα λέμε σε λίγο.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμα.
3: Το FM 102,4.
6: Υλοποίηση του μεταναστευτικού σχεδιασμού στον Παναθηναϊκό, τερματοφύλακα Στόπερ και Χάφ αποτελούν προτεραιότητα για το τριφύλι. Απασχολεί ο Ζαγαρίτης, αλλά η περίπτωσή του θα πρέπει να πάρει το πράσινο φως από τον νεοτεχνικό. Την μη πώληση παίκτη που βρίσκεται στο βασικό rotation τη ΑΕΚ, εκτός αν έρθει μια μεγάλη πρόταση, έχουν εισηγηθεί Μάρκο Νίκολη και Χαβιέρη Μπάλτα στον ιδιοκτήτη τη ΣΠΑΗ Μάριο Λιόπουλο. Καραργύρη και Αργύριο θα συμπεριληφθούν εκτός απρόπτου στην αποστολή τη προετοιμασία. Την προσεχή εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις για το νέο οργανόγραμμα στον ΠΑΟΚ. Θα είμαι μέρος της επόμενης μέρας της ΠΑΦ, δηλώσει ο μεγαλομέτωχος της Κυπριακής ομάδας Ρωμάν Ντουμπόφ, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με το δικεφάλι του Βορρά. Εντείνω οι προσπάθειες του Άρη για τις πρώτες προσθήκες ενώπιση της νέας σεζόν με τον Μιχάλη Γρηγορίου να επιθυμεί να έχει γίνει το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταγραφών το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου. Ευχαριστώ για όλα, φεύγω περήφανος για την προσπάθεια που κατέβαλα. Έγραψε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Αθανασιάδης. Χωρίς τον Ντόρση, λόγω τενοντίδα στα αγωνιστικά Ολυμπιακού στον αυριανό δεύτερο ημιτελικό της Basketball League με την ΑΕΚ, μετά τους τελικούς παρουσίασης της μακέτας του νέου σεφ. Στους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο μαζί με τους Μπαρτζόκα, Παπα-Νικόλαιο και Γουόκα, υποδέχθηκε ο Μαξίμου Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την κατάκτηση της Ευρωλιγκάς. Κορυφώνεται η αγωνία στην ομάδα μπάσκετ του Άρη, περιμένει ως αρχές της επόμενης εβδομάδας την απάντηση του Βασίλη Σπανούλη προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Δεν επιβεβαιώνει τη φημολογία περιοριστικής συμφωνίας των δύο πλευρών, αλλά υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για θετική έκβαση. Πάντων για τον Όφη αποτελεί ο Λεβάν Σεγγέλη, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Παίκτης των κριτικών πρέπει να θεωρείται ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, που συμφώνησε με τους κυπελούχους για διαιτές συμβόλαιο και απομένει η λύση συνεργασίας με τον Πανετολικό. Τη φανέλα του Ατρόμητου θα φοράει μέχρι το 2028 ο Λευτέρης Κουτεσιώτης. Στην Βουλιάχμενη επικράτησε 19 του Ολυμπιακού κολυμπητήριου του Λεμού και ισοφάσισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Water Polo League γυναικών. Ο τίτλος πρωταθλητής κρίνεται στις 3 νίκες. Το επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων είναι την Κυριακή στο Παπαστράτιο. Γεγονός είναι η πρώτη προσθήκη της νέας σεζόν για την Μπαρσελόνα που ανακοίνωσε τον Άντωνι Γκόρντον από την Νιουκάσο. Το κόστος μεταγραφής έφτασε στα 70 εκατομμύρια ευρώ με τον Άγγλο μεσοεπιθετικό να υπογράφει μέχρι το 2031. Το δεύτερο κύπελλο στην ιστορία της κατέκτησε στην Κύπρο η Πάφος που νίκησε 2-0 τον Απόλλωνα Λεμεσού στον τελικό που διεξήχθησε στο ΓΑΣ επί της Λευκοσίας. Ο αγώνας διεκόπη για λίγα λεπτά στις καθυστερήσεις και μετά την επίτευξη του δεύτερου γκολ μετά από ρήψη μπουκαλιών και πρισσών στον αγωνιστικό χώρο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και να σας πούμε επίσης, πριν συνεχίσουμε τα δικά μας, ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Και σε αυτή την τεράστια γιορτή, η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή την σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, 21 πλάξ, παίξτε υπεύθυνα.
1: Πολύ καλά τα είπες. Πολύ καλά τα είπες. Και είναι ωραία ερώτηση και ωραία συζήτηση. Ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος ο χειρότερος τελικός της Champions League που έχουμε δει. Που έχουμε δει, έτσι πάμε για τους προφανώς για τελικούς που δεν έχουμε δει.
0: Εντάξει, ο χειρότερος πρέπει να είναι αυτός που έχεις περιγράψει.
1: Ο χειρότερος είναι το Milan Juventus, λες, του 2003.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν ήταν καλό παιχνίδι. Είχε συναρπαστικό φινάλε, βέβαια, δεν πήγε στα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Αλλά ως παιχνίδι, ναι, ήταν κακό.
0: Ναι. Της Κωνσταντινούπολης, νομίζω, είναι πιο στα δικά μου μάτια.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Ε?
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Από πλευράς ποιότητας, λέμε τώρα.
0: Σασπένς, ανατροπών, ξέρω εγώ, γκολ, αυτό.
1: Εντάξει, σασπένς είχαν πολύ αίρεση. Δηλαδή, γιατί ξέρω και το Στεάο Μπαρτσελόνα δεν είχε σασπένς.
2: Άθλιο μάτς όμως.
1: Άθλιο μάτς, ναι, αλλά θέλω να πω, είχε σασπένς, όπως λέμε για τον Μπέλγιο.
0: Αλλά που συνδύασε το τη Κωνσταντινούπολη, συνδύασε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Είχε 3-0 στο ημίχρονο, είχε 3-3 τελικό, είχε παράταση, είχε πέναλτι, είχε τα πάντα. Δηλαδή μου είχε τα πάντα, δεν υπάρχει κάτι.
1: Θέλω να σας πω τώρα, έτσι μια που το λέμε, έτσι απλώς να το πω, αφού θέλετε. Δεν είμαι στατιστικά, αλλά κάποια στατιστικά, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ φανερά. Έχουν περάσει, να το πω πιο σωστά. Στους τελευταίους 7 τελικούς του Champions League έχει σκοράρει μόνο μία ομάδα.
0: Mm.
1: Έχουμε δούμε και τις δύο ομάδες να σκοράρουν από το Real Liverpool 3-1.
0: Είμαστε.
1: Στους επόμενους έχει σκοράρει μόνο η μία ομάδα. Εντάξει, ας το κρατήσουμε. Και αγαπημένο σκορ ξέρετε ποιο, το 1-0.
0: Ναι.
2: Και το μόνο, και το μάτς της Βαρκελόνης το 99 το μάτς λόγω της ανατροπής.
0: Ήταν, ναι, και το 99, σαφώς.
1: Συμφωνώ, αλλά εκεί νομίζω ναι, ναι.
0: Αλλά εγώ είμαι Liverpool και θα πω το 5, Κυριακό μου, δεν θα πω το 99. Αν ήμουν United θα έλεγα ενδεχομένως το 99. Ναι. Επηρεαζόμαστε πάντα από τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες.
1: Κοίταξε, αντικειμενικά είναι εντάξει, είναι πώς πω, είναι σπανιότερη ανατροπή ίσως αυτή της United με την έννοια ότι γίνεται μέσα σε 1,5 λεπτό, αλλά είναι πολύ σπουδαιότερη ανατροπή αυτή που κάνει η Liverpool.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω πως κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Τώρα ο χειρότερος, ναι, αυτή που είπαμε.
2: Πολλά κακά παιχνίδια.
1: Εντάξει, ναι, έχουμε αρκετά κακά παιχνίδια. Είναι αλήθεια.
0: Εντάξει, είναι μεγάλο το διακύβευμα. Είναι οι ομάδες φτισμένες. Είναι πολλοί οι λόγοι που είναι, ξέρεις. Καταλαβαίνω και τα παιχνίδια που θα πάνε στο 0-0 και στην παράταση και στα πέναλτι ή το 1-0 που θα το κρατήσει ο άλλος. Δεν είναι παράλογο. Δεν πληρώνεται άλλος για να προσφέρει θέαμα. Πληρώνεται για να πάει να πάρει την κούπα. Οπότε,
1: για να κάνει τη δουλειά.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, εμείς χαλιόμαστε. Τέλος πάντων, θέλουμε να δούμε κάτι καλύτερο. Προφανώς, ο κόσμος πάντα θέλει να βλέπει θέαμα. Οι ομάδες που παίζουν τώρα και έχουμε φτάσει, ας πούμε, σχεδόν Ιούνιο, έχουν φορτωθεί 70-80 παιχνίδια στην πλάτη, έχουν μπροστά τους Μουντιάλ και έχουν ένα παιχνίδι, ας πούμε, το οποίο έχει τόσο πολύ σκοπιμότητα, τόσο βάρος. Ένα παιχνίδι γεμάτο βάρος. Την αγωνία, αν φάω κανένα γκολ και τι θα κάνω και πώς θα το γυρίσω, ας προσέχουμε καλύτερα. Καταλαβαίνω και όλο το σκεπτικό και των παιχνών και των προπονητών. Εκτός από κάποια παιχνίδια τα οποία είναι πολλά με λίγα, όπως είναι το περσινό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω. Ναι, άλλο θέλω να πω ότι εκεί η διαφορά μες στο γήπεδο ήταν ξεκάθαρη. Όποτε βρήκε την ευκαιρία η Παρή, τους τιμώρησε. Τελείωσε το παιχνίδι. Οι άλλοι μετά δεν είχαν κανένα περιθώριο αντίδρασης και έφτασε ο τελικός στο σκορ που έφτασε. Μπορεί να τύχει και αυτό το πράγμα. Ο άλλος να βάλει με που είναι δύο γκολ μαζεμένα, να καταρρεύσει ο αντίπαλος και μετά να γίνει πάρτι. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο αυτό.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Λοιπόν, σε άλλα νέα, ανακοινώθηκε ο Άντωνιο Γκόρντον, mm-hmm. να πούμε, μέχρι το 2031.
0: Έχει βγει ένα καταπληκτικό που έλεγε ότι παλιά η Μπαρσελόνα είχε το MSN.
1: Ναι. Έτσι.
0: Και τώρα με Γκόρντον, Άλβαρες και Γιαμάλ είναι το γκέι. Έχει βγει αυτό το ακρόνιμο από το troll football, είναι, ναι, το οποίο γενικά βγάζει, ναι, ναι, πολύ, πολύ αστεία πράγματα στο X. Και έχει βάλει μια φωτογραφία με το, με το Gay. Uh-huh. Αυτό το ακρονίμιο.
1: Λοιπόν, μια που είπες λοιπόν για τον Χούλιαν τον Άλβαρες, γιατί εκεί θα έφτανα, uh-huh. γιατί για τον Γκόρντον τα ξέρουμε. Λοιπόν, έκανε την πρώτη της επίσημη πρόταση, ο Μπαρσελόνα,
0: uh-huh.
1: εκατομμύρια.
0: Uh-huh.
1: Και βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε. Εγώ λέω.
0: Ανεβείτε, επειδή... παιδιά.
1: Όχι. Απλώς επειδή η είδηση κοντεύει να συμπληρώσει 24 ώρες, δεν έχουμε. Δεν ακούσαμε πάλι τίποτα. Δεν πωλείται. Δεν ακούσαμε τίποτα. Δεν πωλείται.
0: Ναι.
1: Κάπου θα πάει η ιστορία. Θα γίνει νομίζω μια διαπραγμάτευση. Και αυτό.
2: Ε?
1: Εντάξει. Θα πάμε στα 120, στα 130. Κάπου εκεί νομίζω θα κλείσει το τηλέφωνο. Δηλαδή πού να φτάσει. 70, πόσο είπαμε, 75 είχε δώσει.
0: Νομίζω, ναι.
1: Η Ατρέκο για να τον πάρει.
0: Εντάξει. 120 και ένα ευρώ λέω εγώ. Γιατί 120 έκανε ο Ζωάο Φέλιξ.
1: 120 και ένα ευρώ, ναι.
0: Δηλαδή μην είμαστε στα ίδια λεφτά με το Ζωάο του Φέλιξ.
1: 120 και ένα ευρώ. Μαζί σου. Μαζί σου. Και εντάξει, πολύ μεγάλη μεταγραφή αν γίνει. Για την Μπαρσελόνα, λέω. Είναι τα μαμάτι μεταγραφή, αν ρωτάς εμένα.
0: Τίποτα, και θα γίνει και το Γκέι μπροστά.
1: Και θα γίνει.
0: Έχει αυτό τη σημασία.
1: Και θα γίνει ενδεχομένως, ναι, και το Γκέι, όπως το λες. Λοιπόν. Και μπράβο στον Χούλιαν τον Άλβαρες που δεν εκτίμησε μάλλον του τόσο τον Τζόλο το σημείο με το που εμφανίστηκε η Μπαρσελόνα. Λέει: θέλω να φύγω. Θέλω να φύγω. Θέλω να πάω να παίξω, θέλω να πάω να παίξω μπαλά. Γιατί γι' αυτό ο Δόλιος είναι η αλήθεια, έχει περάσει αρκετό καιρό της καριέρας του στον πάγκο, ενώ δεν ήταν για να είναι στον πάγκο. Και αυτό το λέω γενικώς, όχι μόνο για την ομάδα του και για την εθνική του.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά τι να κάνουμε, υπήρχαν άλλοι μπροστά. Υπήρχε μια επιτηρίδα.
0: Το βρήκε το δρόμο του.
1: Το βρήκε. Αλίμον. Αλίμον αν δεν τον έβρισκε, θα έλεγα εγώ. Μένοντας στην Ισπανία, να πω ότι σύμφωνα με την Athletic, και παρότι εμείς λέμε ό,τι να λέμε, ο Μωρίνο έχει υπογράψει.
0: Δεν θέλω να περί αυτό λόγο, αλλά το έλεγα προχθές.
1: Το έλεγε ο κύριος Κώστας.
0: Το που λέγαμε, που είχαμε συζητήσει και λέω, ποιος, πού ξέρετε δεν έχει υπογράψει ήδη ο Μουρίνιο. Επειδή λέγαμε, περιμένουμε να δούμε τις εκλογές τα λοιπά. Λέω, ο Μουρίνιο έχει υπογράψει. Και απλά να μην ανακοινώνεται. Δεν έχει απλά συμφωνήσει προφορικά.
1: Έχει υπογράψει, λέει Αθλέτικο, ότι είναι τριετές το συμβόλαιο. Ότι συζητάνε τώρα για το τεχνικό επιτελείο και ότι ήδη λέει έχει ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό.
0: Ναι.
1: Ότι θεωρείται ξεπολύτως λογικό για έναν καινούργιο προπονητή. Τώρα, το αν οι εκλογές στις 7 Ιουνίου μπορούν να αλλάξουν αυτό το πράγμα, αν ισχύει. Δεν μπορώ να το σκεφτώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Τι μπορεί να γίνει δηλαδή με αυτό το πράγμα. Εκτός αν έχει μπει κάποια ρήτρα ότι ναι, υπογράφουμε και αυτά τα λοιπά. Αλλά εάν αποχωρήσω στις 7 Ιουνίου, το deal είναι στον αέρα. Ας το πούμε έτσι.
0: Παίρνεις μια αποζημίωση, πας στα ρεκόρ. Όσο προπονητής που δεν κάθισε ούτε μια μέρα στον πάγκο, ξέρω, και πήρε 30 εκατομμύρια και έφυγε.
1: Ναι.
0: Και είμαστε όλοι χαρούμενοι.
1: Ναι,
0: και μετά να έρθει ο κύριος, πώς το λέμε, τον κύριο Ρικέλμε,
1: ναι.
0: Να μας δείξει το μεγάλο όνομα που έχει κλείσει.
1: Τα δύο μεγάλα όνοματα που έχει κλείσει. Α, το μεγάλο μου
0: προπονητή.
1: Προπονητή. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Θα μας το πει.
0: Ναι.
1: 150, θέλουν 150 οι παιδιά, οι Ατλέτικο και το λέω. Χθες δεν τα λέγαμε.
0: Ναι.
1: 150. Ναι. Εκεί θα πάμε να πάρει τα διπλά. Δεν νομίζω ότι θα τα πάρει. Από την άλλη, επειδή έχει άλλα 4 χρόνια συμβόλαιο, ξαναλέω, Άλβαρες, θα ζητήσει τον ουρανό με τα άστρα.
0: Μπράβο στην Μπαρτσελόνα που μέχρι πέρυσι δεν είχε μαντήλι να κλάψει και τώρα έχει να σκορπίσει 80 για τον Γκόρντον και όσα είναι τώρα εδώ. Μπράβο.
1: Βεβαίως.
0: Έγινε πολύ σεπτή η διαχείριση.
1: Βεβαίως, γιατί κάναμε το αυτό μας παξιμάδι τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είχαμε θέματα. Αλλά τώρα που μαζέψαμε χρήματα.
0: Το Γενάρη που μας πέρασε δεν ήταν που δεν ξέραμε αν θα δηλώσουμε
1: τον
0: Όλμο.
1: Τον κύριο Όλμο.
2: Να τον εγγράψουμε.
0: Ναι. Και τώρα, ας πούμε, λίγους μήνες μετά έχουμε 80 και άλλα 150. Λέμε, αν πάει 2-30 για δύο παίχτες.
1: Πουλήσαμε κομμάτια από το χορτάρι. Κάναμε γάμους, κύριε Κώστα.
0: Αυτά είχαν γίνει τώρα. Άλλα πουλήσαμε τηλεοπτικά για τα επόμενα 500 χρόνια. Πουλήσαμε
1: αυτές οι ιστορίες. Αυτές οι μυστήριες ιστορίες.
0: Μπράβο.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, νέο τελικό 2002, παιδιά, ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Καχάς γιατί ήμασταν εκεί.
0: Ήταν καιρός τελικός.
1: Ήταν ωραίος τελικός, είχε ένα από τα ωραιότερα γκολ που έχουν μπει σε τελικούς της Champions League. Δηλαδή τα είχε όλα αυτά μαζί. Και είχε βεβαίως και Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ στην Bayer Leverkusen να μπαίνει μέσα. Ναι, ναι, ήταν ωραίος.
0: Και Κασίγιας να μπαίνει μέσα στη θέση του.
1: Είχε Κασίγιας βεβαίως.
0: Αλλαγή που τραυματίστηκε, είχε πολύ πράγμα.
1: Επίσης διαφωνώ ότι το Μονακό Πόρτο ήταν σαπίλα το παιχνίδι, δεν ήταν σαπίλα. Υπήρχαν πολύ πιο σάπιοι τελικοί. Εκτός αν είναι ότι δεν ήταν ανταγωνιστικό. Ναι, ότι δεν ήταν ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι, δεν ήταν. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο η Πόρτο ήταν καλύτερη και στο δεύτερο ημίχρονο είχε κατηφορήσει το γήπεδο. Επειδή ήμουν εκεί, το έχω δει από μέσα. Mm. Είχε κατηφορήσει το γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο. Mm. Ήταν πώς να πω, ολοκληρωτική η υπεροχή της Πόρτο. Κάποιοι λένε ότι είναι ενδεχομένως και το ό,τι καλύτερο έχει καταφέρει να κάνει ο Μουρίνιο, ας πούμε, σε μικρό χρονικό διάστημα πριν γίνει ο Special One. Σου λέει, έκανε αυτό, μα έφτασε με την Πόρτο μέχρι εκεί. Οκ, okay, ναι. Σεβασμός. Και με όχι καμιά συγκλονιστική ομάδα, λέγω. Δηλαδή, τώρα, αν πιάσουμε να δούμε την ομάδα του, ας το πούμε, ποιοι ήταν.
0: Ήταν η ομάδα του όμως.
1: Αλλά ήταν η ομάδα του, ακριβώς.
0: Και είχε πάρει και δεν είχε πάρει και ο UEFA την προηγούμενη χρονιά.
1: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι.
0: Θέλω να πω, ήταν μια περίοδος που ξέρεις. Έβγαζε από το καπέλο όχι λαγούς, έβγαζε γελάδια από το καπέλο. Δεν έβγαζε λαγούς. Η λαγή ήταν πολύ εύκολο γι' αυτό. Δηλαδή έκανε μια τσάκ και έβγαζε μια γελάδα.
1: Αλήθεια. Ναι. Αλήθεια τα έκανε αυτά. Έλα παιδιά τώρα. Διαβάζει τώρα για Λεβαντόφσκι. Έχετε ξεκινήσει και έχετε μπει τώρα στη φάση και εσείς που μπαίναμε όταν ήμασταν 13 και 14 χρονών τώρα. Εντάξει, διαβάζετε για Λεβαντόφσκι και πιστεύετε πραγματικά ότι θα καθίσει άνθρωπος τώρα και θα το συζητήσει αυτό το πράγμα. Ο Λεβαντόφσκι δηλαδή, όχι εμείς.
0: Γράφτηκε για Λεβαντόφσκι και Παναθηναϊκό.
1: Βεβαίως και γράφτηκε.
0: Εγώ θα το συζητήσω. Επειδή αν πιστεύετε που θα το συζητήσω. Εγώ εδώ. Πρώτο θα το συζητήσω.
1: Βεβαίως. Βεβαίως και γράφτηκε. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ο Λεβαντόφσκι.
0: Προτάθηκε.
1: Ε?
0: Προτάθηκε.
1: Δεν νομίζω.
0: Δήλωσε ότι επειδή δεν πήγα τότε στα 18.
1: Αυτό
0: είναι ένα κύκλο ζωή που πρέπει να κλείσει.
1: Σε μια εικοσαετία. Αυτό νομίζω ίσως είναι και το ισχυρότερο επιχείρημα που μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός. Κοίταξε, αν πιστεύει στην ιστορία, στο κάρμα, στα πράγματα, στον κύκλιο τρόπο με τον οποίο κινείται η ιστορία, έλα στη Μανάθα.
0: Μίλησα με Λέσεκ Πίς και μου είπε, έλα, χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Μάριος Κουκέλκα, μην το σκέφτεσαι. Τέτοια πράγματα.
0: Μην τη το πεις που είναι ο τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Λεβαντόφσκι, παιδιά, ξέρετε πώς είναι ο Λεβαντόφσκι τώρα, MLS η Σαουδική Αραβία, αναλόγως πως MLS τον βλέπω αν με ρωτάτε. Μου φαίνεται αρκετά, πώς να πω, φίλος της καλής ζωής για να πάει στη Σαουδική Αραβία. Θα πάει ένα MLS, μια χαρά στο MLS, 25 γκολάκια τα έχει για πλάκα. Θα πάει δύο χρονάκια εκεί και θα τελειώσει, γιατί θα πάρει αδιανόητα καλά χρήματα. Και αυτό θα κάνει. Δεν είναι ο Λεβαντόφσκι περίπτωση για να απασχολήσει η ελληνική ομάδα. Δυστυχώς λέω εγώ. Ακόμα και στα 38 του. Γιατί είναι μια χαρά. Φίτε ενεργός, έπαιξε στην Μπαρσελόνα, έβαλε πολλά γκολ. Οπότε. Να. Ναι, όντως το κλειδί της Πόρτο του. Το κλειδί της Πόρτο.
0: Του Μουρίνιο τότε.
1: Του Μουρίνιο, ναι, βεβαίως. Ήταν ο Ντέκο. Ισχύει αυτό το πράγμα. Ήταν πραγματικά ο κινητήριος μοχλός. Και εντάξει, και ο καλύτερος παίχτης κιόλας της ομάδας, έτσι. Εντάξει, πέρα να πες που γίνανε καλοί, και εντάξει, ο Ρικάρδο Καρβάλιο και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, μπροστά η πρώτη παιδιά παίζει με τον Τερλέ και τον Κάρλος Αλμπέρτο. Δηλαδή δεν ήταν αυτό η σέντερφορ παγκόσμιας κλάσης. Ας το πούμε έτσι.
0: Αλλά δούλευε τόσο ωραία όλη η ομάδα, ξέρεις, καλοκουρδισμένα, σαν να ήταν δεμένοι μεταξύ τους με πετονιά. Ανεβαίναν όλοι μαζί, κατεβαίναν όλοι μαζί, επιτίθεταν σωστά, αμήνονταν σκυλίσια, ξέρεις. Και αυτό το πράγμα σε μια άλλη, τέλος πάντων, μορφή το είδαμε και στην Ίντερ του Μουρίνιο επίσης. Αυτό το συγχρονισμό δηλαδή, ότι κατάφερε να κάνει παίχτες επιθετικούς, να τους βάλει στα άκρα και αυτοί να λειτουργούν όπως ήταν ο Πάντεφ, ξέρω εγώ, όπως ήταν εξής, τους έκανε όλους να έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού και στην άμυνα και στην επίθεση. Δηλαδή η πετονιά αυτή υπήρχε εκεί πέρα που κράταγε τις γραμμές και κουνιόντουσαν όλοι μαζί.
1: Είναι σωστό αυτό που λες. Με τη διαφορά, ξέρεις, αναφέρεις τον Πάντεφ. Αν πιάσεις τους παίκτες όμως τη Ίντερ έναν-έναν,
0: ναι,
1: είναι παίκτες όλοι, ήταν παικταράδες.
0: Ναι, δηλαδή. Αλλά θυσίασαν όλοι τους
1: το εγώ το τους εγώ για την ομάδα. Τρόπο, ναι. Ναι.
0: Δηλαδή ακόμα και ο Ετώ που ήταν μεγάλη πριμαντόνα, ας πούμε, σαν άνθρωπος πολύ εγωιστής, πολύ ξέρεις, παρτάκιας, πολύ του να φανεί, σε εκείνη την ομάδα, ας πούμε, έβαλε το εγώ του κάτω την ομάδα.
1: Καρχάς εγώ θυμάμαι τον Ετώ να παίζει δεξιά και αριστερά για να πέσει τερφορομιλήτο, ας πούμε, δηλαδή για παράδειγμα ένα πράγμα το οποίο λες. Ο Ετώ, γίνεται,
0: το έκανε.
1: Το έκανε, το έκανε. Ναι, πολύ σωστή παρατήρηση για εκείνη την ομάδα. Όντως,
0: Και αυτό ήταν έργο, ξέρεις, ήταν έργο Μουρίνιο, διότι ναι. Ο Μουρίνιο ήταν τότε νεότερος, ήταν special one, ήταν καινοτόμος, ήταν όλα αυτά πράγματα πάντων και με αυτά που είχε κάνει με την Πόρτο. Οπότε, ξέρεις, έμπαινε στα αποδυτήρια και είχε άλλο παράστημα. Τελευταία χρόνια όσο περνάνε, ξεφτίζει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και υπάρχει, ξέρεις, η ανησυχία, αν μπορεί να, ξέρεις, να γυαλίσει το λούστρο του στην Ρεάλ ξανά και να εμπνεύσει. Γιατί να τους κάνει να πειθαρχήσει, εγώ λέω ναι, η πειθαρχία. Έμπνευση, δεν ξέρω.
1: Πόση φλόγα έχει μέσα του ακόμα.
0: Δηλαδή και αυτές οι ατάκες και τα mind games και τέτοια κάποτε δουλεύανε. Τώρα δεν είμαι σίγουρος.
1: Α, ναι, όχι.
0: Και ενώ και ως προς τους παίχτες του και ως προς τους αντίπαλους προπονητές και παίχτες.
1: Σωστό.
0: Κάποτε μασάγανε, κάποτε τσιμπάγανε, ρε παιδί, μα απαντάγανε. Ξέρεις. Τους φούρκιζε όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: τους
1: ναι.
0: Έκανε να νιώσουν την ανάγκη να βγουν και να πούνε τι είναι αυτά που λες.
1: Τώρα δεν ασχολείται κανείς. Είναι πιο χαλαρά. Ναι. Κανείς δεν αντιμετωπίζει το Ζωζέ ως special one, να το πούμε ναι. Έτσι. Πλέον εδώ και εξώ, τουλάχιστον 10 χρόνια. Να μην πω και περισσότερο. Είναι αλήθεια, το πικ του Μουρίνιο τοποθετείται περίπου εκεί. Ναι. 15 με 20 χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην πρώτη δεκαετία τέλος πάντων του 21ου αιώνα.
0: Ναι.
1: Ας το πούμε έτσι. Λοιπόν. Σε άλλα νέα, συγγνώμη, έχουμε ένα παιχνίδι Nissan Tetien για άνοδο παραμονή, το οποίο είναι 2-1 στο 81ο λεπτό. Αυτό να σας πούμε, σε λίγο θα έχουμε και τελικό. Και μια μικρή μπασκετική σφήνα που θέλω να με διαφωτίσεις εσύ που ξέρεις, που μπορεί να με εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη στη Βιλερμπάν και η Βιλερμπάν που τρώει πρόστιμο επειδή δεν μπορεί να τηρήσει το minimum budget των 5 εκατομμυρίων και έχει 4 ξαφνικά ανακοινώνει τα αφεντικότερα λάθη και θα το δώσουμε 25 εκατομμύρια, παίρνουμε παίχτες, δεκαετές συμβόλαιο, θα πάμε Final Four.
0: Πρόταση Φρανσίσκου 7 εκατομμύρια για 2 χρόνια.
1: Τι φάση.
0: Δεν έχω ιδέα. Προφανώς βρέθηκαν χρήματα, τι να σου πω. Έσπασε τον κουμπαρά ο Πάρκερ.
1: Ο Πάρκερ έχει και ιδιωτελείς σκοπούς που έσπασε τον κουμπαρά, γιατί ο Πάρκερ θα είναι προπονητής φέτος.
0: Ο Τόνιο Πάρκερ.
1: Ναι.
0: Ο Τόνιο Πάρκερ θα είναι προπονητής.
1: Ναι.
0: Τότε.
1: Και έχει δηλώσει ότι στόχος μου είναι να πάω να γίνω προπονητής στο NBA. Οπότε είναι okay. η μόνη σύνδεση που σκέφτομαι. Okay, δηλαδή, πάμε να ρίχνουμε μεγάλο μπάτζετ, να πάρουμε καλούς παίχτες, να γίνουμε ανταγωνιστική ομάδα και με μένα στον πάγκο. Να με δείτε, θα κάνω το αγροτικό μου, ας πούμε, εντός εικόνα τώρα με μια καλή Βελεμπάν, ξέρω εγώ, 1-2 χρόνια και μετά να μεταπηδήσω στο NBA. Είναι το μόνο που μπορώ να σκεφτώ.
0: Να φέρει πίσω και τον αδερφό του, τον παπατητών σπουδαίο, ήθελα να πω, τον σπουδαίο προπονητή της ομάδας, τον σπουδαίο, για να μπορεί να είπει μια, ξέρεις, αδερφική υπόθεση το κουτσάρισμα της Βιλερμπάν.
1: Εντάξει, καταπληκτικό δεν θα είναι. Καταπληκτικό δεν θα είναι.
0: Μακάρι εσύ, εννοώ, μακάρι να βάλει λεφτά, μακάρι να φτιάξει μια καλύτερη ομάδα, μακάρι. Από αυτό το χάλι, ας πούμε, που παρουσίασε το παρατημένο, που μέσα στη χρονιά φεύγαν και παίχτες περισσότεροι κτλ. Που δεν είχαμε 5 εκατομμύρια budget, τρώγαμε τα προστήματα, ας πούμε, γιατί ήμασταν κάτω από το όριο που είχε θέσει η Ευρωλίγα. Μακάρι.
1: Εγώ λέω επίσης για τη Βιλερμπάν ότι καλά τα λόγια, αλλά θα δούμε πόσα λεφτά είναι διατεθειμένη να δώσει για να φτιάξει ανταγωνιστική ομάδα. Όχι επειδή πήρε εγώ τον Μπρουξ ή επειδή μπορεί να πάρει κάποιο παίχτη τύπου Νιλικίνα. Θα δούμε την πραγματική διάθεση της Βιλερμπάν αν πάει για παράδειγμα. Να χτυπήσει στα σοβαρά τη Χάπολ για το Γιαμπουζέλε.
0: Ναι.
1: Να πει η Χάπολ, δίνουμε του δημοσιογράφου 3 εκατομμύρια το χρόνο και να πει ο Τόνι Πάρκερ, όχι παιδιά, εμείς θα πάμε Final Four 4. Έλα εδώ κύριε Γιαμπουζέλε. Εκεί θα δούμε, νομίζω, σε αυτού του τύπου τις κινήσεις. Τι ακριβώς.
0: Τι εννοείται να έχεις 25 εκατομμύρια μπάτζετ και να βάζεις προπονητή τον Πάρκερ. Τον εαυτό του βάζει. Δεν είναι τον έβαλε κάποιος άλλος. Δηλαδή πήγε στον καθρέφτη και λέει, αγαπητέ πρόεδρε, συμφωνείτε να βάλουμε τον Τόνι Πάρκερ προπονητή και το απαντάει ο καθρέφτης βεβαίως. Δεν χρειάστηκε να κάνει κανένα δουσού. Δικά του τα γένια, δικά του και τα χτένια.
1: Είναι κάπως, ρε παιδί μου, σαν το... Πώς να σου πω, λίγο σαν το... Κάπως σαν το Νέιμαρ, καμιά φορά στις άντρες που λέμε. Δηλαδή, τέτοια πράγματα. Νομίζω είναι τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
0: Και μιλώντας για μπάσκετ και μόλις έχουμε Κυριάκο δελτίο θυμαστοποιείς, εντάξει, γίνεται στον έναν τελικό από τη μια μεριά περάσανε νίκες με σκούπα και γίνεται χαμός στη Νέα Υόρκη, ας πούμε. Δηλαδή η Νέα Υόρκη είναι στα κάγκελα και τα εισιτήρια είναι στα κάγκελα για τον πρώτο αγώνα που θα δώσουν στους τελικούς. Υπάρχουν κάτι τιμές οι οποίες είναι εξωφρενικές, αλλά Νέα Υόρκη είσαι. Και από την άλλη έχει πάει σε 7ο μάτς το παιχνίδι της Οκλαχώμα με τους Πέρς και γίνεται αίμα και άμμος. Δεν φαντάζεσαι τι γίνεται. Δεν φαντάζεσαι, είναι 3-3. γίνεται η σφαγή του δράμα. Λέει.
1: Ξύλο δηλαδή. Εσύ...
0: Όχι ξύλο, φοβερή ένταση. Φοβερή ένταση, ξέρεις, από τη μία Γουέμπα Νιαμά, από την άλλη ξέρεις Γκίντιος Αλεξάντερ. Τον κράζουν όσοι δεν τον γουστάρουν γιατί είναι τεράστιος φλόπερ βέβαια. Δηλαδή έχουν απομονώσει διάφορα στιγμή και πέφτει μόνος του. Δηλαδή σουτάρει και πέφτει μόνος. Έχει πολύ ντεσού και πολύ
1: δελτίο,
0: σουσού.
1: Δελτίο.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Τρεις τραυματίες μετά από έκρηξη απόψε σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αγίους Θοδόρους στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την έκρηξη, προκλήθηκε διαρροή αμμονίας με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να εκτεθούν στις αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίσουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τρεις εργαζόμενοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Συνεχίζεται το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, καθώς κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να χωρίσουν τις δύο πλευρές. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, σχολίασε απόψε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Χρήστος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με θλίψη αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά, ο πολιτικός κόσμος. Για νέο μαζικό χτύπημα απόψε από τη Μόσχα προειδοποιεί τους Ουκρανούς ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επικαλούμενος πληροφορίες, η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Πιθανότατα ουκρανικό ήταν το ντρόουν που συνετρίβησε πολυκατοικία στη Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο άτομα, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Επισήμανε ότι κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευσή του μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια. Αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πρόεδροι Εστονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας κατηγόρησαν τη Ρωσία για τον ντρόουν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ειδήσει σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης βρέθηκε η Ρόδος, φιλοξενώντας τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που πραγματοποιήθηκαν στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, με βασικό αντικείμενο τη διαμόρφωση του επόμενου πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Περισσότεροι από 100 αυτοδιοικητικοί αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρωβουλευτές από τα 27 κράτη-μέλη έδωσαν το παρόν, τονίζοντας την ανάγκη για περισσότερη Ευρώπη, ισχυρότερες συνεργασίες, ουσιαστική συμμετοχή των περιφερειών στη λήψη αποφάσεων και για έναν πιο ισχυρό, ευέλικτο και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που θα απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις των τοπικών κοινωνιών. Το θέμα της υπογεννητικότητας και της σύνδεσης με τη μοναξιά που βιώνουν όχι μόνο οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας αλλά και οι νέοι κλήθηκαν να αναλύσουν υποψήφοι των πανελλαδικών των γενικών λυκείων κατά τη σημερινή πρώτη μέρα εξετάσεων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων, η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων ανοίγει αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Πολιτικός μηχανικός συνελήφθη επί αυτοφόρος στη Ρόδο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Οι αρχές εξιχνίασαν υπόθεση εξαπάτησης οικογενειακής επιχείρησης με κατηγορούμενο τον μηχανικό που συνελήφθη την ώρα παραλαβής χρημάτων. Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να απέσπασε 138.181 ευρώ από οικογενειακή εταιρεία από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Μάιο του 2026, υποσχόμενος την ένταξη της επιχείρησης σε αναπτυξιακό νόμο. Την έντονη ανησυχία και τις εύλογες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στα Δωδεκάνησα από το υποδιαβούλευση νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ και τέος υφυπουργός πολιτισμού τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τους συναρμόδιους υπουργούς. Ο κ. Νικητιάδης δάπ την κυβέρνηση να εξηγήσει με ποια επιστημονική χωροταξική και αναπτυξιακή τεκμηρίωση η Ρόδος, η Κος και η Κάρπαθος δεν εντάσσονται στην ίδια κατηγορία με την Κρήτη. Ζητά επίσης να απαντηθεί ποια αντικειμενικά κριτήρια δικαιολογούν τη διαφορετική μεταχείριση της Κρήτης κομμάτι της Ρόδου και της ΚΟ, δεδομένου ότι πρόκειται για όριμους μεγάλης κλίμακας και διεθνώς αναγνωρισμένους νησιωτικούς τουριστικούς προορισμούς. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν αύριο Σάββατο στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, We Are Greece, και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Εταιρεία με έδρα την Ιγουμενίτσα θα αναλάβει για το μήνα Ιούνιο την αβαγωσιστική κάλυψη 14 παραλίων της Ρόδου, απόφαση που υπογράφηκε από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Ρόδου, Γιώργο Παυλούς. Σε προσωρινό υλικό αποκλεισμό τμήματος της επαρχιακής οδού στην περιοχή Γράμματα της Λάρδου θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου στο πλαίσιο εργασιών άρσης καταπτώσεων βράχων από το οδόστρωμα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί της 3ης 2 Ιουνίου έως τις 7.30 το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριας οδού. Την 3η 2 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου διαζώσεις και με τηλεδιάσκεψη με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο Κολοσσός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Ζώη Καράμπελα για ακόμα 2 χρόνια. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, έντασης 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
10: Και το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
9: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρης

0: αν κερδίζει και με flopping τίτλους και ατομικούς και με την ομάδα του, δεν είναι παράλογο το κράξιμο. Δηλαδή και άλλοι κάνουν flopping, αλλά τέλος πάντων φτάνουν μέχρι, ξέρω εγώ, τους ημιτελικούς περιφέρειας ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Αν το flopping του SGA τον βοηθάει και οι διαιτητές τον περιβάλλουν με τόσο μεγάλη αγάπη, ας πούμε, που κάθε που τον στραβοκοιτάει κάποιος πέφτει κάτω και παίρνει φάουλ, είναι ένα θέμα.
1: Είναι.
0: Καταπληκτική ομάδα η Οκλαχώμα. Δεν χρειάζεται τέτοιου είδους σπρωξήματα. Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι η συμπάθεια όλων των ουδέτερων πηγαίνει στο Σαν Αντώνιο, όπως καταλαβαίνουμε, για πολλούς και διάφορους λόγους. Mm-hmm. Γιατί είναι η κληρονομιά του Πόποβιτς, γιατί είναι ο Γομπανιαμά, ο οποίος είναι αυτός που είναι τέλος πάντων, γιατί το πήραν πέρυσι οι Thunder και θέλει ο κόσμος να δει ένα διαφορετικό, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνουμε ότι αν πάνε οι Thunder τελικό με τους Knicks, οι Thunder έχουν το πλεονέκτημα, ξέρεις, όσο hype και αν έχουν οι Knicks και όσο και αν γίνεται χαμός στη Νέα Υόρκη, τεχνογνωσία, το know-how, yeah, το έχει ο Οκλαχώμα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε.
1: Ο σύντροφος Κουτσούμπερ αναρωτιέται το εξής. Είναι ο Σκαλόνι και ο Southgate οι φίλοι που θα βγουν βράδυ σε μπαρ και θα πούν, είδες, τελικά και χωρίς αλκοόλ μια χαρά δεν περνάμε.
0: Λέει κάποιος, όλες οι αναθέσεις προπονητών στην ΑΣΒΕΛ Βιλερμπάν αποδεικνύουν ότι το Πασόκ είναι πανευρωπαϊκό κίνημα.
1: Φυσικά,
0: παιδιά, τα είχαμε ξαναπεί.
1: Βεβαίως.
0: Δικό μου αγαπημένο πρώτο μέρος από τρελήματα είναι σίγουρα το κερνά μανούλες και step moms στο Insta ο Κουτρουμπάουερ.
1: Άστε.
0: Ναι.
1: Κάποιος λέει, όχι κάποιος, ο Φαόλος Σιδηρόπουλος λέει, αν έπαιζε ο Άμραμπατ στο Μουντιάλ θα πήγαινε στο διαιτητή, όχι απλά χωρίς να είναι αρχηγός αλλά από τον πάγκο. Εντάξει, θα δούμε τέτοια πράγματα.
0: Να δούμε και κάρτες τότε.
1: Θα δούμε.
0: Να μην ξαναδούμε την αγέλη των λύκων σε κανένα παιχνίδι από εδώ και πέρα να περικυκλώνει διαιτητή. Δηλαδή, αυτό φαντάζομαι γίνεται διότι το κάνουν πολλές ομάδες που σκάει η αγέλη. Κάνε 5-6 παίχτες,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και κάνουν bullying στο διαιτητή με έναν τρόπο. Να κοπεί αυτό. Σαν εικόνα είναι άθλια.
1: Πόπτη Ασφάλτου λέει: αν βγει να μιλήσει με λεπτομέρειες για αυτό που είπε ο υπηρεσιακός προπονητής Ιταλίας, μπορεί να πάει να κοιμηθεί με τα ψάρια. Ας μην το έλεγε τότε.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι επιέστην για να το πει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Βγήκε και το είπε μόνος του, ας πούμε. Mm-hmm. Αφού το πες ή μην πεις τίποτα ή προχώρα το μέχρι τέλους. Αφού πιστεύεις ότι έχεις αναλάβει μια σταυροφορία, δεν ξέρω εγώ τι έχεις αναλάβει να κάνεις.
1: Μεγάλη αλήθεια, όταν καλούμε κάποιο στο τηλέφωνο και μόλις απαντήσει τον ενημερώνουμε ότι τον έχουμε βάλει σε ανοιχτή ακρόαση, ουσιαστικά του κλείνουμε το μάτι συνωμοτικά ώστε να μην εκφραστεί ελεύθερα για τον τρίτο συνομιλητή.
0: Ναι.
1: Και αυτό.
0: Λέει, το είδατε το άλλο με τον Ντόνσιτς που έχει μπει επενδυτή σε ομάδα στη Ρώμη για να την πάει στο NBA Europe. Άχι, παιδιά, τώρα μάθαμε ότι το πλακώσαν εκεί.
1: Η Ατλέτικο κάνει και πλακίτσα. Μας έστειλε μια χιουμοριστική προσφορά για το Γιαμάλ, η οποία περιλάμβανε 4 εισιτήρια για τη συναυλία του Bad Bunny, μια ετήσια συνδρομή στην εφημερίδα ABC και μια σακούλα Πασατέμπου. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από φωτογραφία του Γιαμάλ με τη φανέλα της Ατλέτικο και το θρητικό πλέον Here We Go.
0: Είμαστε.
1: Ότι είναι λίγα δηλαδή. Ότι δεν τον πουλάτε καλά. Άμα θέλει να φύγει ο Άλβαρες. Άμα θέλει να φύγει ο Άλβαρες στο τέλος. Θα φύγει. Εγώ αυτά ξέρω.
0: Δεν θα φύγει. Άμα έχει 4 χρόνια συμβόλαιο, δεν θα φύγει. Ενώ αν οι άλλοι που είναι 100 και αυτά είναι.
1: Εντάξει, είπαμε πρώτη.
0: Άλλο λέω. Αν που είναι 100 και αυτά είναι, δεν θα φύγει.
1: Άρα είναι θέμα χρημάτων. Εκεί καταλήγουμε.
0: Θέμα χρημάτων προφανώς, αν είναι το ποσό σωστό, θα φύγει. Ναι, αλλά δεν θα φύγει με τα λεφτά που θέλει η Μπαρσελόνα και επειδή τον έχει ψήσει να πιέσει να φύγει.
1: Ναι. Τρέλαμε από Καφού Φάιτερς. Πήρκε μανία ο ψηλός με διακοπή τσαούση. Ξέρει καλά ερωτικό κουπέπεπτο γιουρούσι. Ή ναι, τα γεύτηκαν πολλά. Ζουέλα το τσιμπούσι. Ο Αρμελόλα λέει: κύριε Κώστα, όταν ο Νεϊμάρ σηκώσει το κύπελο του Μουντιάλ ως πρωταθλητής κόσμου σε 2 μήνες, σας υπόσχομαι ότι θα σας πάω σε Aperol Spritz Bar με το ηλεκτροκίνητό μου.
0: Εμένα λέει: το δικό μου αγαπημένο σκέλος τριλήματος με αφορμή την επαναφορά των λατινικών στα σχολεία είναι το εξής. Κόλους βρώμικους εφίλοι μουτάτης και μουτάντης.
1: Η διάση του στρατιώτη Ράιν ισχυρίζεται ότι 2 είναι οι σημαντικές σταθερές του Fight Club. Ότι δεν θα γίνει ποτέ θεματική

0: για τον Καράγκουτη και τον Σταθρόπουλο δεν θα βάλει ποτέ το σωστό χαλί στο τελευταίο ημίωρο. Ποιο είναι το σωστό χαλί?
1: Μην με ρωτάς εμένα, δεν ξέρω, δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία των ανθρώπων που πρέπει να έχει το χαλί, το τελευταίο ημίωρο συγκεκριμένο χαλί. Αν γίνει κανένα καλό αύριο και το σηκώσει στο Βόρειο Λονδίνο, θα ακουστεί κραυγή τσόχου που θα τα τραντάξει και βούδα και πέστη, λέει ο Μπένις Ντέρκαμπ.
0: Ναι. Μεγάλη αλήθεια τον Ντόμπρα Κάι. Το καλοκαίρι στον καύσωνα, ακόμα και όταν κάνεις δύο σύντομα δροσερά ντους μες τη μέρα, πάλι σε περίπου 10 λεπτά θα στάσεις ακόμα και από τα αυτιά.
1: Ναι.
0: Προφανώς,
1: ναι.
0: Παιδιά, κάθε καλοκαίρι αυτά ισχύουν.
1: Κύριε Κώστα, διακρίνω έναν πόνο στη μεριά σας για τα λεφτά που δίνει η Μπάρτσα και παίρνει παιχταράδες. Δεν πειράζει ότι έκλεψε, ότι πήρε η Ρεάλ καλά, όσα πήρε η Ρεάλ καλά ήταν τόσα χρόνια. Παιδιά, η Ρεάλ είναι η πιο καθαρή ομάδα. Η ομάδα η οποία πούλησε το προπονητικό της για να μην χρωστάει, το πούλησε στο Δήμο για να μην χρωστάει, για να έχει δηλαδή προτίμησε να πουλήσει το τιμημένο προπονητικό για να μην χρωστάει, γιατί θέλει να βγαίνει έξω στην κοινωνία με το κούτελο καθαρό. Αυτή είναι η διαφορά. Μην μπερδεύεστε.
0: Κύριε Κυριακό, θα περάσετε από φτωχικό μου να ακούσουμε την πλούσια δισκογραφία του Τόλι του Τσιμογιάννη. Θέλω να θαυμάσω τα γυαλιά σας από κοντά. Λέω από την Άρτα, στέλνω mail, ξέρω όλα τα email.
1: Λέει κάποιος, φαντάζεται να έχουμε ξανά κανένα Ολλανδία Αργεντινή και να γίνει μαναφούκι, λέει, θα εφαρμοστεί ο κανονισμός πως μόνο η αρχική μιλούν στη διαιτητή? Νομίζω.
0: Αυτός ο συγκεκριμένος κανονισμός νομίζω και αυτός που θα σπάσει περισσότερες φορές.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα είναι, βέβαια, λέω, αλλά
1: ναι,
0: θα γίνει.
1: Τώρα βέβαια, αν πάει και περικυκλώσει στη διαιτητή μια γέλη παιχτών και τύχει κανένας από αυτούς να έχει κίτρινη και αποβληθεί, θα προσέχουν πολύ από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι παίχτες στους επόμενους αγώνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μία φορά θα γίνει στραβή, κάποιος που έχει κίτρινη θα ξεχαστεί και θα πάει να μιλήσει στο διαιτητή, θα δει δεύτερη κίτρινη, θα γκρινιάξουν και θα πούνε υπερβολική. Είναι ο κανονισμός όμως, και μετά θα γνωτώνουν τους όλοι. Το σωστό το χαλί είναι το τσοντέικο που παίζει τώρα. Η δε σημασία του για τα νεύρα μας απίθμενη.
0: Μπορεί να έχουμε πολύ ωραίο τρίλημα χωρίς υπογραφή όμως. Τα κεφαλάρια της γιαγιάς, κήπη της Φρυδερίκης, κάνει βαβά ο Νεϊμάρ, ο προπομπός της νίκης, ή τσόλο πάγκο τον Μπραζίλ, η μυρωδιά της φρίκης. Μεγάλη αλήθεια από τον Σιναμά Προπογκόλ. Σχεδόν σε όλους τους παραθαλάσσιους προορισμούς υπάρχει εστιατόριο με όνομα Όστρια.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, ο Φαύλος Σιδηρόπουλος το προηγούμενο τρίλημα. Το βρήκα και παραπάνω. Το έχουμε. Το απόγευμα, λέει ο φίλο του Μντάγκαν, με ενημέρωσε γεμάτη νεύρα η κεραφιλότητα μου ότι πλένω λάθος τα χέρια μου. Τι εννοείς, ρώτησα, γεμάτος γνήσια απορία. Για αρχή, μου λέει, βάζεις πολύ κρεμοσάπουνο και στάζεις τον νηπτήρα. Έπειτα, δεν σκύβεις καθόλου το σώμα σου και τα σαπούνια με τα νερά πετάγονται παντού. Θα πρέπει η ώμη σου να είναι πιο μαζεμένη από το φάρδος του νηπτήρα. Κάνω το λάθος να κάνω τη διαπίστωση, μα η πλάτη μου είναι πιο φαρδιά από τον νηπτήρα. Πώς θα είναι η ώμη πιο μέσα? Ξεκάθαρα σατανιασμένη, λες και είχε πάει στους Maiden, με φωνή 4 μου λέει «Να τους μαζεύεις!» και έφυγε. Εκτός του ότι θα κοιμηθώ σαλόνι, θα έχω και το ένα μάτι ανοιχτό. Κάπου είχα μαλισσοπρίωνο και δεν το βρίσκω.
1: Σ' αγαπάω, Μακίτα.
0: Ο Σάμα Γκρινλανδέρ από Βόρεια Θάλασσα είναι απολύτως ακριβές αυτό που λες, αλλά δεν νομίζω ότι διαβάζετε. Δεν ξέρω, γιατί ο κύριος Κώστας μπορεί να τα διαβάσει αυτά. Είναι στις καλές του σήμερα.
1: Κύριε Κώστα, θέλετε να έρθετε στο πτωχικό μου αύριο να δούμε τελικό και αν ακουστεί κραυγή τσόχου να κραυγάσουμε κι εμείς από ευχαρίστηση? Περικλής 29, ο Βορβορώδης γόνος της Οδού Πιπίνου. Κάποιος λέει το μαγικό στο Μουντιάλ είναι η ρέφερη τύπου Κόπα Αφρικα.
0: Τι
1: θα γελάς και το σκυλί, λέει ο Άλεξ από Νίκαια. Φαντάζομαι οι ρέφερη που σφυρούσαν, που σφύραγαν στο Κόπα Αφρικα.
0: Είναι λίγο όντως.
1: Λοιπόν,
0: το Nissan Detien τελείωσε 4-1 για όσους ενδιαφέρεστε. Επιστρέφουμε στα μηνύματα.
1: Συνέχεια της μεγάλης αλήθειας για Όστρια. Επίσης υπάρχει πάντα και ένα ρεμέτζο. Λέω Αργύρης Πεζουλάκη. Βεβαίως και υπάρχει ένα ρεμέτζο. Ναι. Και ακρογιάλι, τα έχουμε ξαναπεί έτσι. Ένα ακρογιάλι πάντα παίζει, ας πούμε. Ακρογιάλι.
0: Ναι.
1: Αν δεν παίξει ακρογιάλι,
0: ένας
1: γνώστος.
0: Νόστος είναι περισσότερο φασέι κομπάρ σε μικρές Κυκλάδες, αν ρωτάς εμένα. Ο Στιφολιά του Χούντου λέει το εξής. θα μπορούσαν οι μεγάλες ιταλικές ομάδες να πάψουν να υποκρίνονται ότι ψάχνουν προπονητή και απλώς να βάζουν τα ονόματα των Σάρι, Σπαλέτη, Κόντε, Αλέγκρι, Γκατούζο, Πιόλι και Γκασπερίνη σε μια κληροτίδα και να την αφήνουν να αποφασίζει. Ή ακόμα καλύτερα, για να γίνει πιο γκράντε και ιταλικό, να τους βάζουν να παίζουν ένα γύρο μουσικές καρέκλες υπό τους ήχους του Βολάρε, όπου κάθε καρέκλα θα έχει από κάτω κρυμμένο το σήμα μιας ομάδας. Ο Κόντε θα γκρινιάζει, ο Γκατούζο θα τις βρίζει και ο Σάρι θα ψάχνει μία για να ράξει και να ανάψει το τσιγάρο του. Και κάπως έτσι διάολε ξανακάνει το κάλτσο σπουδαίο.
1: Μες.
0: Λοιπόν, ο πιο μασέντης ο Χαϊβάνη από το Πανεπιστήμιο της Ζωής έχει στείλει το εξής. Μεγάλες αλήθειες ονείων. Αδερφοί, τα οψόνια της αμαρτίας θάνατος και να μείνουμε και ζωντανοί. Αλλά μεγάλες OCD αλήθειες από σούπερ μάρκετ. Νούμερο 1. Πρώτο επίπεδο να ξέρεις επακριβώς μέχρι σεντ τι θα πληρώσεις. Τώρα πια βέβαια όποιον κάνει πρόσθεση χωρίς οθόνη τον ξέρουν τουλάχιστον 5 φαρμακοποιοί. 2. Δεύτερο επίπεδο. Να γυρνάς σαν την άδικη κατάρα μετά τη λίστα να φορτώσεις ό,τι άλλο υπάρχει ώστε να φτάσεις ακέραια ευρώ αλλά και χωρίς να ξεπαραδιαστείς. Όπου βέβαια η κλασική απάτη είναι να φορτώσεις μονές τσίχλες ή μονές μπανάνες. Αξιολείπητος. 3. Τρίτο επίπεδο. Να φτάσεις ακέραια δεκαδικά, 20, 30, 40, μπεχά που να βρεθούν, ευρώ κάνοντας ακριβώς το ίδιο. Τέταρτο επίπεδο. Να κάνεις όλα τα παραπάνω με ζυγιζόμενα φρούτα λαχανικά, όχι τιμολογημένο πακέτο, χωρίς να τα έχει ζυγίσει. Γιατί και το σούπερ μάρκετ μπορεί να γίνει καζίνο και η ζωή είναι τζόγος, κύριε Παντελίσχε. Πέμπτο επίπεδο. Ποτέ να μην ψωνίζεις ζυγιζόμενα φρουτολαχανικά, αλλά να πας στη λαϊκή γιατί είσαι αλληλέγγυος με τον παραγωγό. Όπου βέβαια έχεις φύγει από το σπίτι μόνο με ψηλά, ζυγίζεις με το μάτι, τα βάζεις μόνο στη σακούλα και πάντα έχεις λιγότερα ψηλά και παζαρεύεις. Γιατί αν δώσεις πιο πολλά κέρματα, ρέστα δεν θα πάρεις. Παραπάνω ζαζαβατοκολοκύθια θα πάρεις και το ξέρεις, πελατάκο. Και βέβαια υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή το τρώτε τον Μπριάμ, δεν βρίζω, και θα το κάψετε απόψε, κύριε Στέφανε. Όμορφη είναι η ζωή, όμορφη είναι η ζωή, καλή είναι. Ή θα παραγγείλει τσόπ σου ή γαρίδες η κυρά σου και θα σε γλεντάει και όλα μετά, καντιμήρι.
1: Μάλιστα. Δεν ανήκω στην κατηγορία αυτή τον υπολογισμό του σούπερ μάρκετ.
0: Όχι, ούτε εγώ. Μέχρι εκεί ούτε εγώ.
1: Ναι. Αλλά νιώθω τον πόνο των ανθρώπων που
0: ναι.
1: Το κάνουν.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, επίσης κλασικό όνομα Μπαράκι Σεϊλίν. Ένα Σεϊλίν κάπου θα υπάρχει πάντα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλίμονο.
0: Γκουρού, κάνουμε προσπάθεια one night. Για ναι το που γουστάρει, αλλά ξέρουμε ότι θέλει μόνιμη σχέση.
1: Όχι. Αφού θέλει μόνιμη σχέση, τι one night.
0: Πραγματικά, γιατί κάνεις αυτό.
1: Εκτός αν πουλήσεις παπά και μετά ας πούμε εξαφανιστείς που είναι επίσης ανέτοιμο.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν μπορεί να απαντήσει.
0: Όχι. Ο Αρμπελόλα λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Πάντα ο υπάλληλος στα τυριά και τα αλλαντικά του σούπερ μάρκετ είτε θα είναι λευκός σαν φάντασμα, είτε κόκκινος σαν Άγγλος που έμενε στον ήλιο μήνα Ιούλιο στη Σκιάθο. Όχι. Όχι.
1: Είναι το Ιράν στο Μουντιάλ ό,τι είναι το Ηνωμένο Βασίλειο στην Eurovision. Όπως λέει και μια ψυχή, θα δούμε φίλε, θα δούμε.
0: Ναι.
1: Κύριε Κούλη, τώρα με τις διόπτρες σας μου βγάζετε γούστα σαν την Αλεξάνδρα Ούστα. Πάμε μαζί στις Μαλδίβες να δοκιμάσουμε το ιαπωνικό Golden Shower. Ξυπνάς πάθη, Κυριάκο μου, το γυαλί αυτό.
0: Λοιπόν, και τώρα θα ήθελα λίγο την προσοχή σας. Εντάξει, γιατί είχε έρθει το mail με τίτλο «Η γυναίκα που ήξερε πριν μιλήσω».
1: Μάλιστα.
0: Καλησπέρα σας. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ψέματα. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρειάζεται να πούν τίποτα για να καταλάβεις ότι κρύβουν κάτι. Η γυναίκα αυτή ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Η συνάντηση. Ήρθε χωρίς ραντεβού, δεν χτύπησε δεύτερη φορά την πόρτα, περίμενε απλώς απ' έξω σαν να ήξερε ότι αργά ή γρήγορα θα την άνοιγα. Τη θυμήθηκα αμέσως, ήταν η ίδια γυναίκα από την προηγούμενη υπόθεση, η γυναίκα με το φάκελο και τις φωτογραφίες. Αλλά αυτή τη φορά δεν κρατούσε τίποτα. Συνεχίζεις να ψάχνεις, είπε. Δεν ήταν ερώτηση. Εσύ συνεχίζεις να εμφανίζεσαι, της απάντησα. Χαμογέλασε ελάχιστα, κουρασμένα, σαν άνθρωπος που έχει σταματήσει να ελπίζει ότι τα πράγματα τελειώνουν καλά. Ξέρεις γιατί σε διάλεξα, με ρώτησε. Δεν απάντησα. Γιατί ακόμα πιστεύεις ότι όλα συνδέονται λογικά. Αυτή η φράση έμεινε στο μυαλό μου περισσότερο από όσο έπρεπε. Γιατί είχε δίκιο. Όλες οι υποθέσεις μου βασίζονταν σε αυτό. Σε μοτίβα, συμπεριφορές, λάθη, αντιφάσεις. Στην ιδέα ότι αν παρατηρήσεις αρκετά, θα βρεις απάντηση. Τότε έβγαλε μια φωτογραφία από την τσάντα της. Παλιά, διπλωμένη στις άκρες. Μου την έδωσε χωρίς να μιλήσει και εκεί ένιωσα για πρώτη φορά ότι κάτι πήγαινε πραγματικά λάθος. Γιατί στη φωτογραφία ήμουν εγώ, πολύ νεότερος, έξω από τη σχολή αστυνομίας, Και πίσω μου στεκόταν ο άντρας από τις κάμερες. Ο άντρας που δεν έπρεπε να υπάρχει. Ποιος είναι, τη ρώτησα. Δεν απάντησα αμέσως. Κοίταξε προς το παράθυρο πριν μιλήσει. Κάποιος που εμφανίζεται μόνο όταν κάποιος αρχίζει να ψάχνει πολύ βαθιά. Ακούγεται παράλογο όταν το διαβάζεις, και όμως εκείνη τη στιγμή δεν μου φάνηκε καθόλου παράλογο, μου φάνηκε γνώριμο. Έπρεπε να φύγω από την υπόθεση. Το ήξερα. Αλλά όταν μια ιστορία αρχίζει να συνδέεται με το παρελθόν σου, σταματά να είναι δουλειά. Γίνεται αιμονή. Και οι αιμονές δεν τελειώνουν ήρεμα. Το κινητό της χτύπησε. Δεν απάντησε, το κοίταξε μόνο, μετά κοίταξε μένα. Και τότε είπε κάτι που δεν έχω ξεχάσει από τότε. Αν συνεχίσεις, θα αρχίσουν να σε θυμούνται άνθρωποι που δεν έπρεπε να ξέρουν το όνομά σου. Έφυγε χωρίς να πάρει πίσω τη φωτογραφία. Και εγώ έμεινα να κοιτάζω μια εικόνα που δεν έβγαζε κανένα νόημα. Γιατί υπάρχουν δύο είδη αλήθειας. Αυτές που αποκαλύπτονται και αυτές που περίμεναν χρόνια μέχρι να είσαι έτοιμος να τις δεις. Αν βρίσκεστε μπροστά σε μια κατάσταση που δεν σας φαίνεται λογική, μην αγνοήσετε το ένστικτό σας. Συχνά, οι πιο σημαντικές λεπτομέρειες είναι αυτές που όλοι οι άλλοι προσπερνούν. Αν υπάρχει κάτι που χρειάζεται διερεύνηση ή μια δεύτερη, πιο προσεκτική ματιά, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το mail με εκτίμηση Νεγρεπόντης Δράκος.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, εμπλό, ναι, ναι, εμπλό.
1: Κύριε Γιάννη, μπράβο που είπατε απνευστή τη λέξη κληροτίδα. Αυτά τα έκανε κάποτε ο κύριος Κώστας και μας κάψωνε. Λέει ο Γιάννης ο Ανομαλούς και έχει υστερόγραφο. Ο Σονούπο θα σας ρίξω mail με φαρμακευτικές αλήθειες τώρα που γίναμε της μόδας.
0: Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Τσάκα την Τσακού ως update σε OCD supermarket, ότι όταν παίρνουμε προϊόν πρώτη σειρά τοποθετούμε ένα πληρωματικό για να διατηρηθεί η τάξη?
1: Όχι, νομίζω. Όχι, νομίζω.
0: Όχι, εγώ νομίζω όχι.
1: Στον φίλο που κάνει, που ακυρώνει έξοδο κάνοντας ότι κοιμάται, χαρίζουμε υπογεγραμμένη αφίσα Νεϊμάρ. Σκληρό, αλλά δίκαιο με έναν τρόπο.
0: Mm-hmm. Τούρκος προγραμματιστής, database. Αλλά, αν ο Κότσος είναι ο νέος, εσείς είστε ο Σάιφερ από το Matrix, λέει ο 12 χρόνια Σλάβος.
1: Μεγάλη αλήθεια. Θέλω τη βοήθηση εδώ για να δούμε αν είναι μεγάλη αλήθεια. Ποτέ στο σούπερ μάρκετ δεν θα δεις υπάλληλο άντρα μεγαλύτερο από 60 και γυναίκα μικρότερη από 30.
0: Κάτσε, αυτό είναι λίγο σοβαρό.
1: Ναι, είναι δουλεμένο.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να ισχύει, ναι.
0: Νομίζω ναι. Τι λες τώρα, πολύ σοφό, ναι. Αυτό. Όντως, πουθενά σε κανένα πόστο. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και αν είναι ένας που, που φτιάχνει παλέτες.
1: Μεγάλη αλήθεια. Πάντα ο υπάλληλος στα τυριά κάθετος αλλαντικά του σούπερ μάρκετ, είτε θα είναι λευκός σαν φάντασμα, είτε κόκκινος σαν Άγγλος που έμεινε στον ήλιο μήνα Ιούλιο στη Σκιάθο, λέει ο Αρμπελόλα. Το διάβασα αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και είπες ότι δεν ισχύει.
1: Μάλιστα.
0: Θερίζει η Άνια.
1: Ποιος είσαι?
0: Παιδιά, ακούστε κάτι. Συμβαίνει αυτό πολλές φορές στη ζωή. Όταν ακούτε αποσπασματικά ένα mail,
1: ναι.
0: Εντάξει, ή ακούτε κάτι το οποίο σας φαίνεται μία σειρά κοινότυπων φράσεων και τις παρατάτε στη μέση, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που σκέφτεστε ισχύει. Το είπα περίπου όπως θα το έγραφε ο Νεγρεπόντης Δράκος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Λέει κάποιος, ζω για Fight Club Multiverse,
0: ναι.
1: Όπου εξαγριωμένοι σύζυγοι προσλαμβάνουν τον Νεγρεπόντη Δράκο για να παρακολουθεί τις γυναίκες τους όταν βγαίνουν με κουπέπεπ. Και όλα αυτά τα λέει η Μιμή, Γκοκτενίση, Καραντενίση.
0: Έχει μεγάλο ψευδόνιμο αυτό. Αγαπημένη αρχή τριλήματος από τον Άρεαν από Κόμαζετς είναι το «Στη Μόσχα καλοπέρασε του Αλσατού ο Γιόνης». Δεν τα θυμάμαι αυτά. Δεν τα θυμάμαι αυτά, συγγνώμη. Όχι και οικογενειακές ιστορίες, τα παιδιά αυτά. Για όνομα.
1: Άμα δεν νιώθετε τώρα, τι να κάνουμε.
0: Τώρα δεν νιώθετε. Όπως τριάχεις τα αλλαντικά συνήθως είναι χοντρός. Όχι, ούτε αυτό ισχύει. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
1: Top 3 συχνότητας αναφορών Τσαούση. Ναι. Πρώτον, γκάιτχα με διέτα. Δεύτερο, κράξιμο βαρ. Τρίτον, σέντρες γκαλέτη. Λέω καφού φάιτερ.
0: Έλα, υπερβολές.
1: Μπορεί και όχι.
0: Είναι στα θέματα.
1: Είναι.
0: Αλλά...
1: είναι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ κάτι
1: είναι τόσο
0: που
1: πολύ.
0: Να πεις ότι υπάρχει top 3.
1: Έχω δουλέψει σε σούπερ μάρκετ και ο ιδιοκτήτης ήταν άνω των 60 και είχε κοπέλες εργαζόμενες πολύ κάτω των 30. Εμείς δεν έχουμε δει. Γεια σου, εσύ. Πολύ ωραία.
0: Μαζί κάποιος και εγώ, παιδιά, που δουλεύω στο σούπερ μάρκετ Μανάβης και είμαι 24 τίμη ηθοποιός.
1: Ναι. Δεν σε έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Ούτε ο φίλος που στείλε το μήνυμα, ούτε εμείς έχουμε δει κάπου.
0: Και πας, για δες λίγο την ταυτότητά σου.
1: Για δες λίγο, μήπως είσαι λίγο περίπτωση μου κοκό.
0: Εντάξει, αυτό μου το μου κοκό. Το μου κοκό σταμάτησε στο Πουατιέ η Φράγκη.
1: Στο Πουατιέ τι?
0: Η Φράγκη. Το μου κοκό σταμάτησε στο Πουατιέ η Φράγκη. Αυτό λίγο με έχει, δηλαδή, μου έχει καρφωθεί. Πέρα. Τέσσερα, πάμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό τρίμερο. Fight Club την Τρίτη στις 10. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 12 στο μικροφόνο Κώστας Μιαούλης. Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, στο Μήκος με άλμα 8-49 πέτυχε ο Μίλτος Σεντόγλου στο meeting της Λεμεσού. Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτή η χρονιά θα είναι η καλύτερη μου, τόνισε ο Έλληνας Ολυμπιονίκης. Στο ίδιο meeting ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα στο αλμεπικοντό. Τον τρίτο σερί τίτλο του και εκτός συνολικά στην ιστορία της Handball Premier κατέκτησε ο Ολυμπιακός που νίκησε 31-27 την ΑΕΚ στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτος του ΆΚΑ και έκανε το 3-1 σειρά των τελικών. Σκληρή το απάντηση έδωσε μέσω ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός άκτος ο προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζόκα με αφορμή τις τοποθετήσεις που έκανε για τους πράσινους μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Σταμάτα να γίνεσαι παραχαράκτης ιστορίας, είσαι πολύ μικρός για να ασχολείσαι με το ασύγκριτο μέγεθος των 7 φορές δίκαια πρωταθλητών Ευρώπης. Αναφέρει και καταλήγει. Σώπασε, δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει άλλο. Όλη η Ευρώπη ξέρει, η ζωή σου ένα ψέμα. Το τελικό και του Νάι Λόπεθ απομένει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του 30χρονου μέσω από τη Ρέγιο Βαϊκάνο στον Ολυμπιακό. Αν έναν παίκτη στα χαφ με χαρακτηριστικά ανασταλτικού μέσου, το ένα προσθέσει στο ρόστερ η ερυθρόλεπτη απόφαση του Χωσέλιου με τη Λίμπαρη παραμονή του Ροντινέη. Με την άφηξη του Γιάκομ Νέστρου την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί σε εφαρμογή η υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού στον Παναθηναϊκό. Τερματοφύλακα Στόπερ και Χαφ αποτελούν προτεραιότητα για τον Τριφύλλη. Απασχολεί ο Ζαγαρίδης, αλλά η περίπτωσή του θα πρέπει να πάρει το πράσινο φως από τον τεχνικό. Τιμή πώληση παίκτη που βρίσκεται στο βασικό ρωτήριο τη ΑΕΚ. Εκτός αν έτσι μεγάλη πρόταση έχουν εισηγηθεί Μάρκο Νίκολης και Χαβιέρη Μπάλτα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Μάριο Ηλιόπουλο. Καραργύρης και Αργυρίου θα συμπεριληφθούν εκτός απρόπτυσης στην αποστολή της προετοιμασίας. Την προσεχή εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις για το νέο οργανόγραμμα στον ΠΑΟΚ. Θα είμαι μέρος της επόμενης μέρας της ΠΑΟΚ, δηλώσει ο μεγαλομέτωχος της κυπριακής ομάδας Ρόμαν Ντουμπόφ, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με το δικεφάλαιο του Βορρά. Εντείνονται οι προσπάθειες του Άρη για τις πρώτες προσθήκες ενώπιση της νέας σεζόν με τον Μιχάλη Γρηγορίου να επιθυμεί να γίνει το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταγραφών το πρώτο δεκαπεθήμερο του Ιουλίου. Ευχαριστώ για όλα, φεύγω περήφανος για την προσπάθεια που κατέβαλα, έγραψε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Αθανασιάδης. Χωρίς οντόση λόγω των οντίδας αγωνιστή Ολυμπιακός στον σημερινό δεύτερο ημιτελικό της GBL με την ΑΕΚ μετά τους τελικούς παρουσίες της μακέτας του Νέου Σεφ, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο μαζί με τον Μπαρτζόκα, Παπα-Νικόλαο και Γούκα που το δέσκε στο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την κατάκτηση της EuroLeague. Κορυφώνεται η αγωνία στην ομάδα μπάσκετ του Άρη που περιμένει ως αρχές της επόμενης εβδομάδας την απάντηση του Βασίλη Σπανούλη προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Δεν επιβεβαιώνει τη φημολογία περιοριστικής φωνίας των δύο πλευρών, αλλά υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για θετική έκβαση. Παρελθόν για τον Όφη αποτελεί ο Λεβάν Σεγγέλη, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, παίκτης των κριτικών πρέπει να θεωρείται ο Ανδρέας Μπουχαλάκης που συμφώνησε με τους κυπελούχους για διαιτές συμβόλαιο και απομένει λύση συνεργασίας με τον Πανετολικό. Τη φανέλα του Ατρόμητου θα φοράει μέχρι το 2028 Λευτέρης Κουτεσιώτης.
5: Βουλιαγμένη επικράτησε 19 του Ολυμπιακού Κολυμπητήρου του Λεμού και ισοφάσισε 1-1 τη σειρά των τελικών τη Water Polo League γυναικών. Ο τίτλο του πρωταθλητή κρίνεται στι 3 νίκε. Στο επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων την Κυριακή στο Παπαστάτιο. Το δεύτερο κύπελο στην ιστορία τη κατέκτησε στην Κύπρο η Πάφος που νίξε 2-0 τον Απόλλωνα Λεμεσού στον τελικό που διεξήχθησε ο Γάς Σπίτι Λευκοσία. Ο αγώνα διακόπη για λίγα λεπτά στι καθυστερήσει και μετά την ευρύξη του δεύτερου γκολ μετά τη ρήψη μπουκαλιών και πρισσών στον αγωνιστικό χώρο. Επόμενη ενημέρωση από το Big Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το αυτεράδιο.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Σόουζα. Μέλλερ, ο Ρίκεν που κυνηγάει την πρώτη του επαφή με την μπάλα. Είναι και ξεκούραστος, πλασάρει και τον Περούτσι και είναι το 3-1. Ο Ρίκεν πετυχαίνει την πρώτη του επαφή με την μπάλα, το τρίτο γκολ του τελικού για την Dortmund. Μια απίστευτη αντεπίθεση για την Dortmund. Ένα απίστευτο γκολ για την Dortmund στην αντεπίθεση από την παλιά του Μέλλερ. Ο Ρίκεν είδε τον Περούτσι εκτός εστίας και πετυχαίνει το γκολ.
6: Σπορ FM 94,6.
8: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Whatever barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 94,6. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Λίγο μετά τις 12. Παρεούλα, θα πάμε απόψε μέχρι τις 2. Δεν έχει Ηρακλή απόψε. Οπότε θα είμαι εγώ μαζί μου και ο Κυριάκος, ο οποίος έχει πάρει ήδη και μικρόφωνο για να κάνουμε τις παρεούλα απόψε. 2-10-95-79-283-45 ανοιχτές οι γράμμες. Έχουμε να πούμε πολλά για τη συνέχεια. Λοιπόν, αγωνιστικά είχαμε. Καταρχάς είχαμε μια σπουδαία επίδοση του Τεντόγλου στη Λεμεσό στο meeting. Καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, 8-49 στο μήκος. Ο Καραλής στο ίδιο meeting πέρασε τα 6 στο Άλμα Επικοντό. Είχαμε handball εκεί, ο Ολυμπιακός νίκησε 31-27 την ΑΕΚ και πήρε το τίτλο. Πήρε το τίτλο, έκανε το 3-1 σειρά των τελικών. Τρίτο σερί, συνολικά έκτος στην ιστορία του. Διάφορα με τα γραφικά, θα τα συζητήσουμε και με εσάς. Έχετε ακούσει περισσότεροι άλλωστε και τα ρεπορτάζ. Έχει μπάσκετ σήμερα. Το δεύτερο ημιτελικό, δεύτερο ημιτελικό του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Λοιπόν. Και. Φυσικά τα λίγο θα πει, τι βλέπεις.
1: Στο τελικό.
0: Βλέπω άσυνα λίγο.
1: Εγώ βλέπω την Παρή.
0: Και ο αντίπας Παρή έλεγε.
1: Είναι διαφορετικό παιχνίδι, ξέρεις τι, εγώ παρασύρομαι πολύ πρώτον από την πορεία της Παρή πέρσι και ότι έτυχε και ήμουν βάρδια εκείνη τη μέρα που είδαμε αυτό το μαγικό παιχνίδι Μπάγερ Παρή το 5-4 που ταυτόχρονα έπαιζε ο Παναθηναϊκός μπάσκετ η Βαλένθια εκτός και ο Ολυμπιακός με τη Μονακό στο ΣΕΦ. Και επειδή εδώ έχουμε τη δυνατότητα και έχουμε τρεις τηλεοράσεις, το είδα όλο το μάτς και Διονύσου λέω θεωρώ ότι είναι το καλύτερο παιχνίδι ποδοσφαίρου που έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Έχω μαγευτεί, θεωρώ το Κβαρατσχέλα αυτή την περίοδο το πιο φορματισμένο παίκτη στον κόσμο.
0: Φαβορή είναι.
1: Είναι φαβορή. Θεωρώ φαβορή.
0: Δεν ξέρω πώς μου έχει κάτσει εμένα.
1: Θεωρώ φαβορή την Παρή. Αλλά λαμβάνω υπόψη ότι και η Άρσεναλ είναι ομάδα που προσαρμόζεται. Της έχει φύγει ένα τεράστιο άγχος που κατάφερε να κατακτήσει την Premier League μετά από 22 χρόνια.
0: Έφυγε βάρος.
1: Και με πολλές διακυμάνσεις στην εναλλαγή της πρωτοπορίας στο πρωτάθλημα ανάμεσα στη City και την Arsenal. Οπότε θα παίξει απελευθερωμένη. Και μην ξεχνάμε ότι και πέρσι δυσκόλεψε στα ημιτελικά την Παρή.
0: Ναι.
1: Οπότε, αλλά εντάξει, για το καλό του θεάματος πιστεύω ότι θα είναι η Παρή. Σου λέω, θεωρώ τον Κβαρατσχέλια αυτόν τον καιρό το καλύτερο που έχει στον κόσμο. Διονύση, είναι τον παρατηρώ και είναι σε απίστευτη κατάσταση.
0: Ναι, για να δούμε λοιπόν.
1: Μαλατώνα, 7 ώρα, δηλαδή στα καλά του μου θυμίζει.
0: 7 ώρα θυμίζουμε.
1: Με ξενίζει λίγο αυτό.
0: Ναι, το αλλάξανε.
1: Άκουσα το επειδή ήμουν πρωινός το ρεπορτάζ του Χρήστου στο Βάιο και στο Μιχάλη.
0: Γιατί το άλλαξαν,
1: ναι. Το άλλαξαν. Πάμε όμως τώρα σε κάτι λογικές που ξεπερνάνε το ποδοσφαίρο, τον αθλητισμό. Δηλαδή, εντάξει, okay, το κέρδος, η πόλη, ο τουρισμός. Άσε λίγο, θα τους λέμε, ελάτε και 5 μέρες να μείνετε και να κάνετε πενταήμεροι εδώ πέρα υποχρεωτικά. Για να. Δεν γίνονται όλα. Είναι αθλητικό γεγονός. Είναι διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Παρά είναι νωρίς, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει, η αλήθεια.
1: Όχι, με ξένησε η δικαιολογία. Η δικαιολογία είναι μη ποδοσφαιρική.
0: Ναι, ναι.
1: Για να βγουν ελέξω μετά στα μαγαζιά.
0: Ναι, ναι. Έτσι, γι' αυτό το κάνουμε. Και για πτήσεις και για.
1: Εντάξει, ρούβ, του λέει τότε. Ακρεμάσουμε, να το κάνουμε σαν Σαντορίνη. Τότε δεν έχουμε εννοώ.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-45. Όποιος γίνει, ας μας κάνει και μια πρόβλεψη για τον τελικό. Καλησπέρα στον Δημήτρη από την Ερυθρέα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Και στον Δεξιάρχη από τη Μυτιλίνη και στο Βύρον από τα Χανιά. Λοιπόν, για πάμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Έλα, Γιάννης μου, Άρης είμαι.
0: Γεια σου, Άρη, τι έγινε, φίλε.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Ο Ηρακλής.
0: Ο Ηρακλής δεν είναι απόψε. Έχει βάλει αδειούλα.
2: Να είναι καλά, να είναι καλά. Λοιπόν, άντε να μιλήσουμε για το Champions League μια και ξεκινήσατε έτσι. Κοίταξε να τις προβλέψεις δεν γίνονται. Αν θελήσουμε να πούμε ότι ποιο είναι το επικρατέστερο φαβορί, θα σου πω την Παρή.
0: Φαβορί είναι, φαβορί.
2: Ναι, επειδή έχουμε δει τόσα απίστευτα πράγματα κατά το παρελθόν, δεν μπορείς. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο για μένα είναι μη προβλέψιμο. Δεν μπορείς να το ποντάρεις. Δηλαδή και θα στοίχημα αν θέλεις να το παίξεις τώρα πού να το ποντάρεις. Ναι, θα ποντάρεις η Παρή. Ναι, αλλά και η Arsenal δεν έχει κάνει κακή χρονιά. Και ο τελικός δεν πάει να είναι τελικός. Εγώ θα ήθελα να το πάω κάπου αλλού. Καλά, είσαι και πιο μικρός από μένα. Δεν θα σε πάω σαν πιο παλιά στο πρωτάθλημα. Θα σε πάω καθαρά στο Champions League. Θέλω να μου πεις ποια σου έρχονται στο νου τα δύο καλύτερα παιχνίδια που έχεις δει σε τελικό. 2, 3, 1, όσα θέλεις.
0: Θα σου πω στιγμές.
2: Και να μου πεις και να μου πεις και δύο ή τρία παιχνίδια όσο σου βγαίνουν πάλι που θα θεώρησες εκπλήξεις στο να τα πάρει η ομάδα.
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω στιγμές.
2: Αλλά δεν σε πάω πρωταθλητριών, πιο παλιά, θα σε πω καθαρά τους αντοσλίγια.
0: Για μένα, κοίτα, ο καλύτερος τελικός για μένα είναι στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό που έγινε με τη Λίβερπουλ, το Μίλαν Λίβερπουλ,
2: με την ανατροπή. Συμφωνούμε.
0: Με την ανατροπή. Νομίζω ότι το τέτοιο πράγμα ήταν απίστευτο. Αυτό που έγινε και 3-0 στο ημίχρονο και η Μίλαν φαβορεί μεγάλο, τρομερή.
2: Σαν θέαμα.
0: Η Μίλαν τότε ήταν τρομερή, τρομερό ρόστερ. Και 3-0 στο ημίχρονο.
2: Ναι. Λοιπόν, λες τώρα σαν θέαμα, έτσι, όχι σαν έκπληξη.
0: Και έκπληξη ήταν. Γιατί από 3-0 το φαβορεί το χάνει.
2: Θεωρείς το Bayer Manchester έκπληξη.
0: Το Bayer Manchester έτσι όπως ήρθε είναι από τους τελικούς που μας μένουν. Το 1-2 στο τέλος. Έτσι, αναφυζήτητα. Μου μένει πάρα πολύ ο τελικός σε μένα Real Leverkusen για αυτό την κολάρα του.
2: Για τον γκολ. Εντάξει, εσύ το πας τώρα σαν γκολ.
0: Το πάω σε στιγμή.
2: Η επόμενη θα σου έλεγα για τα γκολ. Ναι. Αλλά με πρόλαβες.
0: Από τους χειρότερους τελικούς που θυμάμαι εγώ ήταν ένα Milan Juventus στο Old Trafford.
1: 2003.
0: Ναι, που πει 0-0.
2: Στο Milan Juventus, στο Old Trafford, ναι.
0: Χειρότερος,
2: ναι.
0: Δεν είχε
1: ένα τίποτα. Σε Τσέγκο το τελευταίο πέναλτι.
0: Στα πέναλτι, 0-0 δεν ήταν.
1: Σύρτο,
0: 0-0, δηλαδή πολύ κακός τελικός.
2: Λοιπόν, άκου. Στα γκολ, επειδή όλοι έχουν μείνει στο Ζιντάν, να ξέρεις ότι ίσως πολλοί θεωρούν ότι είναι αυτό το ωραίτερο γκολ που θα σου πω, είναι το γκολ του Σαβίσεβιτς στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Απίστευτο γκολ.
2: Που το κάνει από τα 35 μέτρα και είναι στο πλάι και κρεμάται τον τερματοφύλακα, το οποίο ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη. Πολλοί θεωρούν ότι η Μπαρτσελόνα πριν το Μέση
1: ήταν φοβολή.
2: Η καλύτερη Μπαρτσελόνα των εποχών του Κρόιφ.
1: Dream Team τη λέγανε τότε.
2: Και μάλιστα ήμουν σε αυτό το παιχνίδι μέσα, είχα καταφέρει και είχα βρει στήριο.
0: Ναι.
2: Και έφαγε τα 4 γκολ από τη Μίλαν. Έφαγε τα 4 γκολ. Τη Μίλαν.
1: Και δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα ο Σουίσκοφ και ο Ρομάριο.
2: Δηλαδή οι Τσιρικάδε, αν δεν το έχουν δει, να μπουν να το δουν.
0: Ναι.
2: Πολλοί θεωρούν αυτό καλύτερο από του Ζιντάν, να ξέρει.
0: Okay.
2: Το γύρισμα. Αλλά εντάξει, είναι υποκειμενικό αυτό. Πολύ μεγάλη έκπληξη αυτό. Και θα σου πω και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που συνάμα ήταν και έκπληξη, να το θυμίσω, γιατί πολλοί το ξεχνάνε. Είναι και το Dortmund Juventus 3-1.
1: Για μένα αυτό είναι μεγάλη έκπληξη, γιατί η Juventus εκείνη την τριετία
0: είναι ένα έκπληξη. Είναι
2: έκπληξη. Μιλάμε ότι η Juventus παίζει την απίστευτη
0: Παόλο Σόουζα, χρονιά. Την Dortmund τότε.
2: Ναι. Και να σου πω και
1: ποιος παίζει. Στη Ρώμη με το μάτς με τον Άγιαξ απέναντι ο Σόουζα, σαν παίζει.
0: Μετά πήγε η Dortmund για το
1: πέρα. Έχει πάρει 2-2 με άλλες ομάδες.
2: Να σου πω, αν δεν ξέρω με μία επιφύλαξη να το πω αυτό. Έπαιζε ο παίκτης του Πανιωνίου που είχε πάει στην Dortmund.
0: Ποιος?
1: Ο Μίλικο Πάντιτς που έπαιζε στην Ατλέτικο
2: Μαδρίτης.
1: Ο Πάντιτς ήταν στον προημιτελικό του Άγιαξ με την Ατλέτικο Μαδρίτης που κρίθηκε στην παράταση στους 8 του 1990.
2: Είχε πάει στην Ατλέτικο, έτσι.
1: Στην Ατλέτικο και έφτασε προημιτελικά σε
0: ένα εκεί. Δεν πήγε τον ποτέ ο Πάντιτς.
1: Ποτέ. Και του κάνανε και άγαλμα. Αν έξω από το Καλδερόν.
2: Άρα είχε πάει εκεί ο Πάντιτς.
0: Ναι, στην Ατλέτικο.
1: Το 96 ή το 97
2: που έχουν μείνει. Και αν σε πάω πιο παλιά, αν σε πάω πιο παλιά και για να μην σε κουράζω, για τους πιο παλιούς αυτό να το θυμηθούν, η μεγαλύτερη πιστεύω έκπληξη που έχει γίνει ever πρέπει να είναι το Μπαρτσελόνα στο Άουα. Στο Σαν Μαμές. Με τα 4 πέναλτι του Κατάμ.
1: Πολύ μεγάλη έκπληξη.
2: Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι δεν έχει γίνει μεγαλύτερη έκπληξη. Και ξέρεις, η Στεάου ήταν και η πρώτη ομάδα από τα υποτίθεται ανατολικό μπλοκ, Βαλκάνια και αυτά, που το είχε πάρει. Με τα 4 πέναλτι του Κατάμ.
1: Και Άστον Βίλα με την Μπάγερν είναι τρομερό.
2: Μέσα, έτσι. Έλα.
1: Και Άστον Βίλα με την. Νομίζω στη Σεβίλη είναι, όχι στον Μπιλμπάο, ότι έχει γίνει ο τελικός Μπαρσελόνα με τη Στεάου.
2: Είναι. Μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Αλλά και το μάτς της Άστον Βίλα με την Μπάγερν είναι τρομερό.
0: Εντάξει, ρε Σιάρη.
2: Α, λες αρχές του 80 εσύ τώρα, ναι. Την Άστον Βίλα με την Μπάγερν. Εντάξει, είναι, αλλά πιο πολύ αυτά έχουν μείνει και σαν γκολ παίζουν καλό ένα.
1: Του Ρίκερ, που είπες πριν, του Ρίκερ.
0: Σαν γκολ. Κοίτα. Επίσης και το Real Liverpool το ψαλίδι του. Ποιος το είχε
1: κάνει. Του Μπέιλ.
0: Του Μπέιλ. Κολάρα, σε τελικό. Είναι ψαλίδι.
2: Επίσης.
1: Του Μάτζουκιτς.
0: Το ψαλίδι του Μάτζουκιτς. Απίστευτο. Απίστευτο.
1: Χωρίς να σκάσει μπάλα κάτω στο έδαφος.
2: Θύμησε μου ποιο παιχνίδι είναι αυτό.
1: Real Juventus 4-1. Έκανε ισοφάρισε προσωρινά 1-1 η Juventus.
2: Ναι. Έχει δίκιο. Και ποιον θεωρείτε πιο πετυχημένο προπονητή, παιδιά. Το Champions League.
0: Εντάξει, τώρα Αντσελότη είναι ένας.
1: Σίγουρα ένα Αντσελότη.
2: Βάζεις Φέργκιουσον. Άντε, παίζουν την τριάδα να σε βοηθήσει ο Φέργκιουσον.
1: Έχει πάρει ο Φέργκιουσον και είναι και ο Λίπη που έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα.
2: Βάζει στο Μουρίνιο, τον βάζει στο Μουρίνιο και τον έχει πάρει και με την Πόρτο.
1: Βέβαια, βέβαια. Και τον Μπεπ.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Και τον Μπεπ.
0: Βέβαια.
2: Εντάξει, αυτά.
1: Ο Κλόπ έχει πάει τελικό με την Ντόρτμουντ, το έχει πάρει με τη Λίβερπουλ. Έχει πάει άλλου τελικού πάλι με τη Λίβερπουλ.
2: Αλλά εγώ πιστεύω και συμφωνώ με τον Διονύση ότι ίσως το καλύτερο παιχνίδι
0: ήταν
2: της Μίλαν με τη Λίβερπουλ.
0: Ναι, ναι,
1: και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Νομίζω αυτό που έγινε εδώ ήταν, δεν είναι μόνο το 3-3, είναι, δεν είναι ότι έγινε ένα 0-1-1. Φίλα από 3-0 στο εμίχρονο τώρα.
1: Πρόλαβες να δεις τον ντοκιμαντέρ που βγήκε την πάση εβδομάδα.
0: Όχι, δεν έχω προλάβει γιατί θέλω να δω τον Βιν Τζόνς τώρα.
1: Το είδα χθες τον Τζόνς.
2: Μ' ακούτε?
0: Έλα, Άργη, να πάμε παρακάτω.
2: Να σου, ναι, ναι, να σου πω και αυτό. Έχει γίνει απίστευτη συγκυρία τότε. Έχει αποκλείσει εμάς με το γκολ του Τζέραλτ το 3-1.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί
0: τότε
2: με το 2-1 μεν έξω.
0: Σωστά.
2: Και στο τελικό πάλι έχει γίνει, ρε παιδιά, το απίστευτο να χάνει τη διπλή ευκαιρία εξεπαθής απόκρουση.
0: Ο Σεφτσένκο.
1: Το δείχνει, ναι, από μια γωνία διαφορετική.
0: Έγινε.
2: Είχε βάλει και πέναλτι και ο Σισε, αν θυμάμαι καλά.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Το είχε βάλει.
0: Έγινε, Άρη.
1: Είχε ευστοχήσει.
0: Θα προχωρήσουμε, γύρι.
2: Λοιπόν, έγινε, παιδιά, χάρη. Κάντε καλή συνέχεια και να δούμε και καλό παιχνίδι.
0: Να σε καλά. Του Μπέι λέει το καλύτερο στους τελικούς Champions League, ο φίλος. Και η Πόρτο λέει με την Bayern ήταν μεγάλη έκπληξη.
1: Το 1987 είναι τρομερό.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε βάλει ένα απίστευτο το κουνάκι μου.
0: Άλλο πόδος βέβαια τότε. Αλλά οκ, okay, ναι.
1: Είναι η πρώτη.
0: Αν βλέπω γκολ αύριο, ναι, βλέπω. Για πάμε.
3: Ηρακλή, καλησπέρα.
0: Διονύσης, ο Ηρακλής λείπει σήμερα.
3: Ω, Διονύση, ναι. Καλησπέρα. Δύο πραγματάκια να πούμε.
0: Το όνομά σου?
3: Νάσος από Άργος.
0: Έλα, Νάσο.
3: Πρώτον, να πούμε χρόνια πολλά για την επέτειο που έχουμε για το conference, Ολυμπιακός καταρχήν.
0: Ναι.
3: Για τη μεγαλύτερη επιτυχία ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη. Και δεύτερον, θέλω λιγάκι να μου πεις αν ισχύουν τα δημοσιεύματα για Μακιντάρ και Μοντέρο.
0: Έτσι λένε. Έτσι λένε οι μπασκετικοί.
3: Η περιφέρεια του Ολυμπιακού θα τρομάζει όλη η Ευρώπη.
0: Κοίτα, με Μακιντάρ, θα δυναμώσει. Με αυτούς δυναμώνει πολύ ο Ολυμπιακός. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Και το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι έχει ένα κορμό σταθερό, έχει δύο προπονητή. Οπότε πάει λίγο στον αυτόματο όλο αυτό. Θα δούμε.
3: Εγώ πιστεύω, φίλε, ότι του χρόνου η αποκάλυψη του Ολυμπιακού θα είναι ο Tyson Ward.
0: Ναι.
3: Αυτό το παιδί το πιστεύουμε πάρα πολύ.
0: Έχει ένα ρόλο συγκεκριμένο, τον οποίο τον υπηρετεί. Δεν ξέρω τώρα αν θα πάρει διαφορετικό ρόλο του χρόνου στον Ολυμπιακό. Δεν είμαι και σίγουρος. Αλλά είναι καλός
3: παιδί. Άμα δεις ο φετινός Ward που τα νούμερα ήταν λίγο χειρότερα στο τρίποντο, ας πούμε, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό για το παιχνίδι του Ολυμπιακού από τη Παρή. Πιστεύω ότι του χρόνου θα ελευθερωθεί ακόμα περισσότερο με τις οδηγίες του Μπαρτζόκα.
0: Ναι.
3: Τώρα όσον αφορά τον Πίτερς, αν φύγει, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός το καλύψει αμέσως το κενό του Πίτερς. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, τον θέλουμε εννοείται, έχει ταιριάξει. Αλλά δεν ξέρω τώρα στην απόφασή του αυτή, γιατί τον αρέσει και πίσω τον Βεζέγκοφ συνέχεια και αυτός θέλει να πάρει και τα λεπτά που πρέπει, γιατί είναι και παιχταράς εννοείται.
0: Ναι. Τελικό τι βλέπεις? Μια και κάνουμε αυτήν την κουβέντα.
3: Τελικό είναι στους τελικούς τώρα εννοείς?
0: Ναι, ναι,
3: ναι. Εγώ
0: όχι, τελικό, σκούπα. Όχι, όχι. Τελικό Champions League, ρε.
3: Τελικό Champions League είμαστε Forza Arsenal Lara εμείς, φίλε. Από μικρά παιδιά. Forza Arsenal Lara. Από μικρά παιδιά. Την υποστηρίζουμε και την υποστηρίζουμε. Είχαμε τόσα χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα, το πήραμε και αυτό έγινε. Πιστεύω ότι η μοίρα μας μισθά να πάρουμε το Champions League να κλείσει η χρονιά ιδανικά για το σωματείο της Arsenal.
0: Έγινε. Για να δούμε. Να σε καλά.
3: Να σε καλά, λέει. Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ. Πάμε παρακάτω, ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ο Πάνος από Κόρινθο, Παναθηναϊκάρα, ολέ.
0: Γεια σου, Πάνο.
4: Τι κάνουμε, πώς
0: καλά,
4: είστε?
0: Φίλοι,
4: καλά, μωρέ, καλά είμαστε. Να χαρά. Λοιπόν, επειδή πάντα το κάνω και θέλω να με εντάξει και παντελονάτο συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα. Δίκαια η κατάκτηση. Ειδικά μέσα στην Αθήνα κατάφερε να το πάρει και πρώτος, έσπασε και οι κατάρες, να λέμε την αλήθεια όπως είναι. Στα άλλα δεν θέλω να επεκταθώ. Λοιπόν, αύριο Τσουλού, άρε Τσουλού, όλο τον χρόνο περιμένουμε αυτή τη μέρα τον τελικό.
0: Τι βλέπεις
4: εσύ? Πάμε Παρί, Λούις Ερνρίκε. Λούις Ερνρίκε, Ντεμπελέ, ο Μαδάρα. Πιστεύω, εντάξει δεν θα πω άνετα, γιατί είναι ένας τελικός Champions League, δεν είναι...
0: Είναι φαβορή Παρί, κακά τα ψώματα.
4: Ναι, αλλά δεν είναι και η Arsenal, η Inter που ήταν πέρυσι, που καλώς τα παιδιά 5-0 που λέμε. Είναι και μια Arsenal η οποία έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει ιστερά στα πόδια.
1: Έχει κάνει εκπληκτική εμφάνιση Παρί, δεν ήταν κακή η Ίντερ, αλλά
0: βλέπω
1: είναι αποδόσεις,
0: αποδόσεις βλέπω 2.56 η Παρί,
4: ναι.
0: 3.19 η Arsenal, 3.37 το Χ.
4: Μάλιστα. Ένα ταλιράκι δηλαδή, την Παρί τι παίρνουμε με ένα ταλιράκι.
0: 2.56
4: έχει. 2.56. Μάλιστα, καλά είναι. Πάμε να το παίξουμε αύριο να δούμε αν πάμε ταμείο. Όχι, δεν ήταν κακή η Ίντερ, ρε παιδί μου. Απλά εντάξει, θεωρώ μεγαλύτερη ομάδα τα τελευταία χρόνια την Arsenal από την Ίντερ. Αυτό εννοώ. Αλλά η Παρί διαστημική μπάλα, έτσι. Και είναι η ομάδα που αυτός ο πολυμήχανος κύριος που είναι στον παγκό της είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πότε θα φορμάρει την ομάδα, σε ποιο σημείο θα τη φορμάρει και πόσο. Δηλαδή το είδαμε και πέρυσι και φέτος δεν ξεκίνησε καλά. Και είδες όμως, παπαπαπ, πήγε εκεί που ήθελε να πάει. Λοιπόν, κάτι ακόμα τώρα για τον Παναθηναϊκό να πω και να εντάχει να κλείσουμε. Κάπου γράφουνε σήμερα, βέβαια, εγώ δεν το πιστεύω, αλλά έτσι κουβέντα να γίνεται, δεν πληρώνουμε κιόλας. Για να πούμε την άποψή μας, για Λεβαντόφσκι τι γίνεται που γράφουνε.
0: Ε, φίλε, το είδα, κάποιος, κάπου υπόθηκε για έχει γίνει ένα παραγωγή, δεν ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
4: Ναι, εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά τώρα, όχι
0: να έρθει να τα βάλει κάτω. Ξέρω σίγουρα ότι στη λίστα είναι ο Ζαγαρίτης, ας πούμε, από αυτά που, είπα, που είπαμε και σήμερα. Ο Ζαγαρίτης είναι στη λίστα.
4: Ναι. Το άκουσα από σένα, ναι.
0: Ναι, αλλά ένα παράδειγμα σου λέω τώρα, έτσι. Ή ο επιθετικός Στουν, που επίσης είναι στη λίστα, αλλά πρέπει να έρθει εδώ ο προπονητής.
4: Σίγουρα να δει το ρόστερ.
0: Να τα δει όλα, να τα βάλουν κάτω, να δει τα χαρακτηριστικά. Έτσι. Οπότε ας έρθει, δηλαδή θα πάμε σε μια εβδομάδα που κάποια πρώτα πράγματα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. Ο Ράστοντερ για την επίθεση είναι μια περίπτωση, ας πούμε, που είναι στη λίστα. Αλλά αν πει ο Νίστρουπ, θέλω άλλον ή θέλω κάτι διαφορετικό, καθίστε λίγο, κάτσε να έρθει.
4: Κοίταξε, επειδή είναι ένα. Εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο, ίσως είχα πει πολλές φορές ότι εάν ο Μπενίτεθ φύγει και δεν γίνει κάτι και με αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρω, θα σκεφτώ πολύ σοβαρά για να ασχοληθώ με την μπάλα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Ενώ να ασχολούμαι γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να αρρωσταίνουμε, ξέρεις, κάθε χρόνο, να ελπίζουμε για κάτι και στο τέλος κάτι να στραβώνει πάλι. Για μαγείας. Και πραγματικά με αυτήν έτσι την τοποθέτηση του Παναθηναϊκού να πάει έτσι σε έναν προπονητή, νέο σε ηλικία, να μην υπάρχει και το χάσμα γενεών μεταξύ των παιχτών και του προπονητή, και αυτό θα παίξει ρόλο, εγώ πιστεύω. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι η πιο σωστή κίνηση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός επί δίκησης Αλαφούζου. Να πάει σε ένα τέτοιο προπονητή.
0: Έχει λογική, είναι φιλόδοξος, είναι αυτό, όλα όμως εσείς. Επειδή είναι ένας ιδιαίτερος οργανισμός που πάνε να ακούσουν τόσα χρόνια μακριά από το πρωτάθλημα, θα μιλάει μπάλα και...
4: Όχι, ναι, εννοείται αυτό.
0: Θα τα δούμε στο χορτάρι.
4: Γιατί κάθε χρόνο λέμε πάμε για πρωταθλήματα και πέρυσι βλέπαμε το Σάντσες ότι γίνονται κινήσεις καλών παιχτών και λέγαμε πω πάμε για δυνατά και τελικά δεν πήραμε τίποτα. Ναι, όλα φαίνονται στο χορτάρι. Απλά ξέρεις, αυτή η φιλοδοξία μου αρέσει αυτόν τον άνθρωπο. Που έκατσα λίγο και είδα κάποια παιχνίδια αυτά τα χρόνια, ξέρεις, που βλέπουμε το Τσουλού, που ήταν και με Γαλατά Σαράι και United στον όμιλο. Φαίνεται στο μάτι ότι έχει δίψα για τίτλους αυτός ο άνθρωπος. Να πάρει λευκή επιταγή και το κλειδί από τη διοίκηση και πιστεύω θα πάει καλά.
0: Έγινε.
4: Πρώτη φορά που το πιστεύω τόσο πολύ. Έγινε, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
4: Να δούμε τελικό αύριο, ωραίο.
0: Να σε καλά. Σε έναν ακόμη φίλο, να σε καλά, φίλο μου. Και πάμε μετά σε διάλειμμα. Χαίρετε.
5: Χαίρετε, εγώ είμαι παιδιά.
0: Ναι.
5: Τι κάνετε, Γιάννης από Σαλόνικα.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη.
5: Μου πέταξε στο τυράκι, ρε Γιάννη. Δεν φταίω εγώ. Είχα Τσουλού προβλέψει και τέτοια, είπα να πεταχτώ κι εγώ.
0: Είναι η μέρα σήμερα. Είναι η μέρα. Λίγο να ξεφύγουμε από όλα αυτά, την ένταση, όλα αυτά που γίνονται, δεν πάει άλλο.
5: Ναι, ρε, φύγα. Ακούσαμε και τα πρωινά με τα statements, τον Μπαρτζόκα, τον
0: Παναθηναϊκό.
5: Αφήστε τα, ρε παιδιά. Αφήστε τα λίγο, ρε παιδιά.
0: Πραγματικά σου μιλάω. Για πες.
5: Για αύριο. Εγώ προβλέπω ότι θα είναι να μας παγίδα για την Παρί. Εγώ το είχα πει και στον Ηρακλή αυτό πριν τις προάλλες. Η Arsenal, εφόσον της έκανε πάρα πολύ καλό όπως το πέχε στην αρχή και εσύ και ο Κυριάκος, θα εμφανιστεί, δεν ξέρω για πόσο θα το δείξει στο τερέν, αλλά θα εμφανιστεί και ενθουσιασμένη και αποφορτισμένη μετά και την Πρέμιερ. Κοίτα, εγώ εκτιμώ ότι το πρώτο ημίχρονο θα δούμε ωραία μπάλα. Από εκεί και πέρα, πολλά μπορεί να αλλάξουν από ποιο θα πετύχει το πρώτο γκολ. Εγώ γκολ βλέπω. Θα πάω με την Παρί λόγω τακτικής Ενρίκε. Γιατί, εντάξει, έχουν τη φρεσκάδα Είναι η ορίμανση της Παρή τέτοια, όπου και αυτή εννοείται κρατάει έναν ενθουσιασμό. Μην ξεχνάμε ότι και πέρσι, έτσι όπως το κατέκτησε, έχουν πάρει τα πάνω τους και οι παίκτες και σαν σύνολο της Παρή. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Και η φόρμα και τον Ντεμπελέ. Και τον Ντουέ. Και τον Κουαρατσκέλια. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Για μια τέτοια σύγχρονη έκδοση του Champions League που, κατά τα ψέματα, κάθε χρόνο
0: ξέρεις, γενναι, υπάρχουν, κάποιοι παίκτες, υπάρχουν κάποιοι παίκτες, όπως για παράδειγμα ο Κουαρατσκέλια, που ρε παιδί μου, ό,τι τακτική για να ετοιμάσεις πάνω τους, πάει στράφη. Δεν είναι εύκολα πράγματα.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μα ο ερχομός του στο Παρίσι και οι συμβουλές και η όλη καθοδήγηση από τον
0: Δηλαδή, η Άρσεναλ είναι αείδητη. Ωραία. Μπορείς να πεις όμως ότι δεν θα είναι ένα τακτικό πρόβλημα για τον Αρτέτα ο συγκεκριμένος. Δεν μπορείς να πεις.
5: Και θα είναι και έξτρα πρόβλημα γιατί από τα ρεπορτάζ, ναι, θα παίξει ο Τίμπερ, θα επιστρέψει, που είναι πολύ σημαντικό παίκτη για την Άρσεναλ. Αλλά δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα τον δούμε.
0: Από τη μία, επίσης έχουμε μια ομάδα η οποία έχει τρομερή άμυνα, η Άρσεναλ. Έχει δεχθεί, αν δεν κάνω λάθος, 6 γκολ. Και απ' την άλλη, έχει μια ομάδα, την Παρή, η οποία είναι η πιο εύστοχη ομάδα στο Champions League. Η βάλει 44. Είναι τελικός που έχει πολλά ενδιαφέροντα στατιστικά.
5: Αυτό είναι τόσα τα ενδιαφέροντα και από τις δύο ομάδες που συγκεντρώνει κανείς όταν διαβάζει νέα στατιστικά.
0: Ο Κουαρατσκέλια, ας πούμε, φέτος στο Champions League έχει 10 γκολ.
5: Είναι on fire. Είναι on fire. Είναι. Εγώ, εντάξει παιδιά, θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα σας πω και μια πρόταση για στοίχημα, όποιος
0: για
5: θέλει.
0: Για πες.
5: Θα κοίταξα και πριν 10 λεπτά. Θα σας πω ένα bet builder, ένα σύνδετο ποντάρισμα που μου αρέσει και θα το παίξω μάλιστα. Εγώ έβαλα 2-3 goal σύνολο, χ2 διπλή ευκαιρία για Arsenal, goal παρή over μισό, over 0,5, να ανοιχθούν και οι δύο ομάδες από μια κάρτα. Και εγώ το ρίσκαρα λίγο παραπάνω και συγκεκριμενοποίησα έναν παίκτη της Arsenal να κυτρινιστεί. Το Σαλιμπά έβαλα. Όποιος θέλει ακολουθεί, όποιος θέλει αφαιρεί το Σαλιμπά και μένει στα τα προηγούμενα που είπα, νομίζω θα αξίζει. Όποιος άλλος θέλει να είναι πάλι κοντά στο 5.30 ή στο 5.20 κάτι, σαν απόδοση, μπορεί να κρατήσει το 2-3 γκολ και οι δύο ομάδες από κίτρινη κάρτα, το over 0,5 γκολ της Παρή. Και να αντιστρέψει την διπλή ευκαιρία, να το πάει υπέρ της Παρή. Άσοχη.
0: Θα είναι μια καλή. Okay. Για να δούμε.
5: Καλή νυχτούδια, παιδιά, και καλό μάτς.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Άλβες και από τον Άλβες, ωραία αλλαγή. Η Μπαρσελόνα πατάει περιοχή καλά. Νεϊμάρ, Ινιέστα, απέναντι τον Μπουφό, γκολ για την Μπαρσελόνα με τον Ράκιτιτς. Το πρώτο γκολ του τελικού, στο 4ο λεπτό. Έκοψε όπως το βούτυρο, κόβεται από το πειραχτωμένο μαχαίρι την άμυνα της Γιουβέντους η Μπαρσελόνα. Με τον Νεϊμάρ, το γύρισμα στον Ινιέστα, σήκωσε το κεφάλι. Είδε ότι υπήρχε ο Ράκιτιτς, πάρτο, το έβαλε ο Ράκιτιτς, 1-0 για την Μπαρσελόνα. Ωραίο τακουνάκι, πατάει ο Λιχτάινερ, γύρισμα καλό, το σουτ, μεγάλη απόκριση, γκολ, γκολ, 1-1. Η Γιουβέντους σοβαρίζει με τον Μωράτα στο 56. Να πρεσάρει ψηλά, το ρίσκο της να πάρει όσα περισσότερα μέτρα μπορούσε η ομάδα του Αλέγκρι, ο οποίος ομολογώ ότι μου κάνει εντύπωση ότι είναι τόσο ψύχρεμος, δεν ξέρω τι φλόγα και η μέσα του, αλλά είναι υπερβολικά ψύχρεμος για αυτό που η ομάδα του έχει πετύχει κόντρα στη ροή του αγώνα. Η μπάλα στρώθηκε στο Μωράτα και από την ώρα που στρώθηκε στα πόδια του Ισπανού έχει βάλει πολύ πιο δύσκολα γκολ από αυτό. Είναι όμως το πιο σημαντικό το οποίο έχει πετύχει με τη φανέλα της Γιουβέντους. 1-1 στον 60ο τελικό με τον Μπουφόν να πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί. Ο Μέση Ξεχύνεται, κάνει προσποιήσεις. Κάνει το σουτ, μεγάλη απόκριση του Μπουφόν. Το 2-1 για την Μπαρσελόνα με τον Σουάρες. Ο Λουίς Σουάρες το 68. Μια ίδια φάση καρμπών με τον γκολ της Γιουβέντους νωρίτερα. Πάλι Νεϊμάρ, πάει για το 3-1. Είναι το 3-1. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο η Μπαρσελόνα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης με 3-1, όπως ήταν και το 11 απέναντι στη United, αυτή τη φορά απέναντι στη Juventus. Είναι το 5ο κύπελο για αυτή την ομάδα. Ο Τσάβι σηκώνει το κύπελο στο Βερολίνο στις 6 Ιουνίου του 2015, στο τελευταίο του παιχνίδι με την Μπαρσελόνα, επισημοποιώντας την επιστροφή μετά από 4 χρόνια του Μπλαουγκράνα στον χρόνο. Ένας πολύ ωραίος τελικός, ένας πολύ μεγάλος τελικός, βοήθησε η Γιουβέντους να γίνει ένας μεγάλος τελικός, που φέρνει την Μπαρσελόνα με 3-1 νικήτρια και για 5η φορά στην ιστορία της να σηκώνει αυτό το βαρύτιμο κύπελο, το κύπελο Ευρώπης των τριών ομάδων, η Champions League, στη βραδιά του 60ου τελικού.
9: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
12: παρακαλώ.
9: Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
9: Έλα, φίλε.
12: Ναι.
9: Ναι.
12: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
9: Έλα, φίλε. Εσύ.
12: Όχι, με μένα μιλάς.
9: Ναι, με μένα.
12: Με μένα μιλάς.
9: Ναι, με μένα.
13: Και τρελαίνες, ομορφιές.
9: Με σένα, sorry.
13: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
9: Έγινα ένα σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
13: Τελειώσατε. Ρε κτήλος, εγώ μάρκος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
9: Ωραία. Εγώ είμαι.
14: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
9: Ναι,
14: δεν είμαι εγώ. Ποιος
15: είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφίες.
16: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
17: Καλαπαλά και τέτοιος.
18: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
19: Γαρίδες αυγολέμωνο.
20: Δυο εκλεκτό.
17: Καλαπαλά και τέτοιος.
21: Μπαρμπούντα τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
17: Καλαπαλά και τέτοιος.
22: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
23: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
16: Γιώργο.
17: Καλαπαλά και τέτοιος. Για πες.
16: Λέω.
24: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
25: Ωραίο σορδαμάκι, Γιάννη.
16: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
26: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
27: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το καταλάβα, sorry.
28: Γεια σας.
16: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Διαβάζω τώρα κάτι που βγήκε από την Αγγλία με το Sterling. Τράκαρε με το αυτοκίνητο υπό την επίρρεια ναρκωτικών.
29: Ο Χριστός και η Παναγία.
16: Η Σαν το έχει βγάλει. Κατέβαλε εγγύηση και αφέθηκε ελεύθερος.
29: Α, είναι καλά στην υγεία του.
16: Δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει κάποιο τραυματισμό. Προχώρησαν οι αρχές στη σύλληψή του και οδηγούσε επικίνδυνα υπό την επίρρεια ναρκωτικών.
29: Αδιανόητα πράγματα.
16: Τι γίνεται. Για πάμε. Ναι.
30: Ναι, καλημέρα.
16: Καλημέρα, καλημέρα.
30: Ο Παναγιώτης, με τι κάνετε, παιδιά.
16: Γεια σου, Παναγιώτη.
30: Γεια σου, Κυριακό.
29: Γεια σου, φίλε.
30: Με θυμάσαι, έτσι.
29: Πώς να μην σε θυμάμαι, γίνεται να μην σε θυμάμαι, ρε Παναγιώτη.
30: Καλά, είσαι αγόρι.
29: Να, χαρά, ρε φίλε.
30: Εγώ προσπαθώ, αλλά εντάξει, όλα καλά θα πάνε.
29: Να σε καλά, παθαρά μου. Όλα καλά θα πάνε.
30: Διονύση.
16: Έλα, φίλε μου.
30: Μάθαμε καμιά μεταγραφή του Παναθηναϊκού.
16: Όχι ακόμα. Είπαμε να έρθει ο Νίστρουπ και μετά.
30: Έχω καλό feeling για αυτόν, γιατί συμφωνώ και με το άλλο το παιδί.
16: Μου το έχει ξαναπεί, ναι. Μου το έχει ξαναπεί.
30: Ναι. Συμφωνώ, γιατί είναι νέος και έχει όραμα. Δεν είναι, ξέρεις, να τα έχει σηκώσει όλα και να μην τον ενδιαφέρει. Γιατί έρχονται τέτοιοι υποπονητές.
16: Προφανώς είναι, διψασμένος.
30: Είναι κάποιοι υποπονητές, ξέρεις, που έρχονται, ρε παιδί μου, σου βάζουν και μια λίτρα ότι άμα με διώξεις, θα μου δώσεις και ένα αποζημίωση. Και κάθεται πάνω σε αυτό, καταλάβεις. Σου λέει, Ήδη θα με διώξει γιατί δεν το συμφέρει να μου δώσει τα λεφτά. Ή αν με διώξει θα μου τα δώσει, καταλαβες.
26: Ναι.
30: Είναι προπονητές πάρα πολλοί έτσι που έχουν γίνει πλούσιοι. Εγώ είμαι υπέρ των νέων ανθρώπων και στον αθλητισμό. Δηλαδή όταν παίζω και μάνατζερ παίρνω νέα παιδιά. Δηλαδή ο μεγαλύτερος ας πούμε είναι 25-26 χρονών. Φτιάχνω ομάδες μικρές ηλικία να είναι γρήγοροι, ξέρεις, δηλαδή τα κοιτάω αυτό. Γιατί τα νέα παιδιά, φίλε, είναι το μέλλον. Εντάξει, πρέπει να έχεις και κάποιους παίχτες, ξέρω εγώ, 30-31, αλλά αξίζει 2-3 από μία θέση ο καθένας. Δηλαδή, ένας καλός σωματοφύλακας, ένας καλός στόπερ, κάποιος στο κέντρο, μπορεί και ένας επίθεση. Οι υπόλοιποι πρέπει να...

0: γίνεται. Έτσι είναι η δουλειά.
1: Δεν πρέπει.
0: Πρέπει και εμείς κάποια χώρα να χαρούμε λίγο, εντάξει. Και επίσης ήθελα να πω στον Κυριάκο συγχαρητήρια για την ομάδα του που πήρε το ευρωπαϊκό. Το πήρε άξια.
1: Ευχαριστώ, φίλε, δεν έπεσα εγώ.
0: Εντάξει, είναι η ομάδα όμως.
1: Να σε καλά.
0: Έσπασε όλες τις κατάρες που υπήρχαν το πρώτο, το ένα, το άλλο.
1: Εντάξει, μόνο προλήψεις είναι αυτά τώρα. Εγώ δεν είμαι, ξέρεις, τόσο πολύ.
0: Και πρέπει ο Παναθηναϊκός ο μπάσκετ να κάνει μεταγραφές έξυπνες και καλούς παίκτες. Γιατί ο Ολυμπιακός χρόνος θα δυναμώσει πάρα πολύ. Αυτά ήθελα να πω. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
2: Να σε καλά. Πάμε. Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Η σειρά μου είμαι Ευαγγέλης Ολυμπιακός.
2: Γεια σου, Ευαγγέλη.
3: Συγχαρητήρια αρχικά για τον μπάσκετ, εντάξει, επειδή δεν πρόλαβα μέσα στη βδομάδα, φαντάζομαι ότι θα γινόταν, δεν άκουγα και κάθε μέρα. Ο Ηρακλής που είναι σήμερα.
2: Έχει βάλει άδεια σήμερα.
3: Α, έχει βάλει άδεια, εντάξει, αντιχαρή. Τώρα αύριο τελικό Champions League, δεν θέλω να σχολιάσω κάποιο προγνωστικό, αλλά θέλω να σχολιάσω γιατί 7 η ώρα ο τελικός του Champions League.
2: Το αλλάξανε, είπε η UEFA, γιατί να το κάνει λίγο πιο νωρίς, να μπορούν μετά να βγουν έξω ο κόσμος.
3: Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι 7 η ώρα τώρα τελικό Champions League.
1: Δηλαδή με αν είναι δυνατόν. Βγαίνουνε, τι θα κάνουνε.
2: Τι να σου.
3: 7 η ώρα, εντάξει, ποτίστε είναι και τηλεοπτικό το θέμα για να το δει και περισσότερος κόσμος. Τώρα 7 η ώρα κάποιοι άνθρωποι
1: είναι
3: Σάββατο.
1: Είναι κάποιο να πλέον και στην κεντρική Ευρώπη τέτοιο γύρο. Αυτό είναι το κουφό.
3: Τι να πεις ρε.
1: Διονύσης έχεις πάει στη Βουδάπεστη, ε.
2: Έχω πάει, ναι.
1: Έχεις πάει.
2: Ωραία πολύ.
3: Εκεί τι διαφορά ώρας έχει με την Ελλάδα.
1: Δεν πρέπει να είμαι καλή.
2: Μία ώρα νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
3: Μπροστά ή πίσω.
2: Το κλασικό πίσω.
1: Άρα 6 ώρα εκεί.
2: Νομίζω.
3: 6 ώρα εκεί. Τι απαπίνε τσάι, τι πράγμα είναι αυτό. Τσάι, καφέ θα πιούν εκεί πέρα.
1: Θα τους κάψουν απ' τη ζέστη.
3: Τρομερό να πούμε, εντάξει. Εντάξει, τώρα η Παρή θεωρητικά έχει την άβρα από το περσινό. Η Άρσεναλ έχει την άβρα από το πρωτάθλημα της Αγγλίας. Εντάξει, θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι. Δεν είμαι και ειδικά στο ποδόσφαιρο. Τώρα αυτός ο προπονητής που φέρατε στην μπάλα, Διονύση, καλός. Ο Ολυμπιακός, είμαι απλά έτσι ρωτάω.
2: Τι πράγμα?
3: Ο προπονητής που φέρατε στην μπάλα, ο Παναθηναϊκός.
2: Κοίταξε, είπαμε, είναι ένας νέος, φιλόδοξος. Έχει πάρει 2 ντάμπλ με την Κοπεχάγη. Θέλει να κάνει πράγματα, θέλει να δείξει πράγματα. Βλέπει τον Παναθηναϊκό σε ένα σκαλοπάτι για αυτόν. Αφανή, φίλε μου. Δεν είναι μόνο θέμα προπονητή, είναι και θέμα οργανισμού. Στον Παναθηναϊκό.
3: Πότε θα πει στο νέο γήπεδο ο Παναθηναϊκός?
1: Μάη του 27, αν θέλουν. Όχι.
2: Θα σου πω. Μάη του 27 είναι το πλάνο. Από τη σεζόν 27-28 θα μπει μέσα.
3: Άρα δηλαδή του χρόνου πήγε εποχή περίπου.
2: Θα μετράει αντίστροφα.
3: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Εντάξει, καλό ρε παιδιά. Και κάτι τελευταίο για να μην κρατάω το προηγούμενο. Διάβασα πριν από λίγο σε άλλο ειδησιογραφικό μέσο για έναν Ουνάι Λόπεθ. Καλός είναι για τον Ολυμπιακό, λέει. Δεν ξέρω και πολλά πράγματα.
2: Ναι, Ισπανός είναι. Στη Ράγιο ήταν.
3: Σαροχτάρι.
2: Ναι, ναι. Και τον κλείνει για 2 συνέ, νομίζω.
3: Τι λέει, καλός είναι.
2: Δεν έχω εικόνα εγώ, Ηρακλής, που κάποια πράγματα μπορεί. Τον θέλω με τη Λίμπα.
3: Ναι, ήθελα να τον ρωτήσω που ξέρει, που είναι εκεί πέρα στο ρεπορτάζ. Τον χάσαμε από Δευτέρα, εντάξει. Καλώς, παιδιά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά, φίλε μου. Πάμε παρακάτω, ναι.
4: Διονύση.
2: Έλα, Ζωή. Πού είσαι, Ζωή. Τελευταία φορά που βγήκε δεν πήγε καλά για την Πάγκη, θυμάσαι.
4: Ναι.
2: Που πίστευες πολύ ότι θα περάσει την Παρή.
4: Άμα δεν πιστεύεις τότε να μείνεις εμπάγεν.
2: Ναι ρε παιδί μου, απλά θέλω να σου πω ότι δεν πήγε. Δεν πειράζει.
4: Καταργάς.
2: Τι βλέπεις αύριο τώρα?
4: Είναι 50-50, αλλά θέλω Arsenal.
2: Ναι. 50-50 λες, ε.
4: Ναι. Γιατί ξέρεις γιατί. Και τα τελευταία 2 χρόνια η Παρή έχει πάρει παραμάζωμα τις αλληλικές ομάδες. Πέρσι απέκλεισε...
1: Εμάς, πέρσι και φέτος στη Λίβερπουλ. 2 φορές. Ναι, πέρσι τα πέναντι και φέτος πολύ εύκολα.
4: Ναι, αλλά πέρσι πρόσεξε με το πάρουμε με τσιά. Πέρσι απέκλεισε Λίβερπουλ στον Βίλα Άρσεναλ με 2 νίκες πέρσι την Άρσεναλ σε ημιτελικό αντίπαλο.
1: Ναι, ναι.
4: Και φέτος και Τσέλσι και Λίβερπουλ. Άρα εκεί. Λοιπόν, 1 νίκη με τη Λίβερπουλ πέρσι. 1 νίκη με την Άστον Βίλα, γιατί έχασε 3-2 από 2-0 στην Αγγλία.
1: Τρομερό παιχνίδι.
4: 2 νίκες με την Άστον στο ημιτελικό, 4. 2 νίκες με την Τσέλσι, 6.
1: Φέτος τους ισοπαίδωσε όλους. Εκτός από την Μπάγκερ που ήταν η ματσάρα.

0: Δεν θυμάμαι ούτε η γερμανική ομάδα αυτό σε 18 νίκες έχει κάνει. Λοιπόν, τι πάρει με τις αγγλικές ομάδες όλες, σε μέσα ούτε δύο χρόνια.
1: Ενδιάμεσα έχασε μια διοργάνωση που δεν είναι family, αλλά είχε το νόημά τη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 3-0 την Τζέλση το καλοκαίρι στην Αμερική. Εντάξει, άλλη διοργάνωση, όχι με το κύριο του Τσάμπερ. Δεν καλά ήταν.
0: Σε 11 παιχνίδια έχει κάνει 8 νίκες, δεν είναι λίγο. Πέσα έξω. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Γιατί έχω πολλά να πω σήμερα, γιατί θα πω γρήγορα. Για το τελικό του Champions League, εμένα και εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνα, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Ότι η κεντρική Ευρώπη είναι μια ώρα πίσω από εμάς. Εκτός από αυτό, άμα δεις και τα ωράρια που εργάζονται και τα ωράρια που τρώνε, τους βολεύει. Δηλαδή στην Ιταλία που είχα πάει, 12 η ώρα τρώνε με την Περιακό.
2: Ναι, εντάξει, είναι προφανώς. Είναι στην Ευρώπη διαφορετικά πράγματα από ό,τι εδώ.
0: Ναι. Δηλαδή, εμείς το πάμε με τη δικιά μας νεοτροπία. Το οποίο έχει για μένα, επειδή έχω συνηθίσει έτσι, η σωστή είναι αυτή που έχουμε εμείς. Ο καθένας τη σωστή νοοτροπία έχει τη δικιά του. Άρα η σωστή νοοτροπία της UEFA είναι η σωστή νοοτροπία που είναι στη Δυτική Ευρώπη. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε εμείς 7 η ώρα, φαντάσου τώρα ότι στην Αγγλία και στην Γερμανία μια ζωή 7,5 ώρα είναι τα παιχνίδια τα τελευταία.
2: Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Α, έτσι μπράβο, για να ξέρουμε. 7,5 ώρα και τελειώνει δηλαδή και αυτό, δεν υπάρχει.
1: Μήπως ήταν νωρίς και ο τελικός της Ρεάλ με τη Λίβερπουλ στο Κίεβο?
0: Όχι. Το πρώτο νωρίς τελικό.
2: Δεν το θυμάμαι τι ώρα ήταν.
0: Είναι το περσινό.
2: 7 η ώρα, πάντως τελικό.
1: Όχι, 7 δεν ήταν.
2: Δεν θυμάμαι
1: αλλά,
2: ποτέ.
1: Πάλι, θυμάμαι να μην είναι νύχτα δηλαδή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Τώρα ξεκινάνε και τα φιλικά. Για μένα αυτά τα φιλικά. Αν θυμάσαι, Διονύση, το 14, όταν η Γερμανία και η κοινή μας αγάπη πήρε το Μουντιάλ. Πραγματίστηκε αυτό το πιο φορμαρισμένο σπέντσα παιχνίδι με την Αρμενία. Ο Ρόης.
2: Ναι.
1: Αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, πόσο ατυχία είχε στην καριέρα του.
0: Και δεν πήγε και ναι, και δεν πήγε στο Μουντιάλ.
1: Νομίζω μόνο σε ένα Euro έπαιξε. Από όλα τα μεγάλα τουρνουά, όλα τα άλλα τα είχαν ναι. Πάντα.
0: Ναι, το 12. Τα παιχνίδι που ήταν μια φοβερή Γερμανία με την Ιταλία.
1: Μας έβαλε και εμάς το τρίτο γκολ τότε. Μας έβαλε και εμάς το τρίτο γκολ από τα 4 που είχαμε φάει τότε.
0: Ναι.
1: 4-2.
0: Ναι, ναι. Και βάλει. Ο Ρόης, ο Κεντήρα, ο Λάμ και ο οποίος, ο Κλώδε νομίζω.
1: Ας σε γελάσω. Τι άλλοι τρεις σίγουρα, ο Λάμ και ο Κεντήρα. Για τον Κλώδε έχω αμφιβολία. Τώρα δεν το θυμάμαι απ' έξω.
0: Δεν θυμάμαι, να το βρεις. Mm-hmm. Γιατί, λοιπόν, από εκεί και πέρα στο Μουντιάλ τώρα εγώ βλέπω φαβορή Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή.
2: Ισπανία, Αργεντινή και τι άλλο είπες?
1: Γαλλία.
0: Γαλλία.
2: Και.
0: Δεν ξέρω πώς τώρα το ταμπλό το εισηγιάγω πώς πηγαίνουνε.
1: Όχι, όχι, δεν το έχω, ζωή μου. Δεν το έχω. Γιατί ξέρεις, είναι πάρα πολλά τα μάτσα. Θα έχει τώρα και νοκάου το 32.
0: Α, κομμάτια, αυτά τα νοκάου το 32. Οι πρώτοι τους αποφεύγουνε.
1: Δεν το έχω δει.
2: Άσε να το δούμε.
1: Δεν το έχω δει γιατί τώρα είναι πρώτη φορά η διεξαγωγή. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια και ακόμα δεν έχουμε μελετήσει. Κοντό ζυγόνι.
0: Θα το Champions League που αποφεύγει και η πρώτη οχτάδα, δηλαδή οι πρώτοι αποφεύγουν τα 32 του νοκάουτ.
1: Δεν ξέρω αν θα πάει.
2: Άσε να το δούμε. Άσε να το δούμε.
0: Το Διονύση κακά τα ψέματα άσχετα σε τι κατάσταση είναι η Γερμανία. Αυτό ο όμιλο που έχει για μένα.
2: Καλά, δεν μπορεί να μην την υπολογίσει η Γερμανία ποτέ. Δεν μπορεί να μην την υπολογίσει.
0: Όχι, αλλά λέω, σε αυτό το όμιλο που έχει, πρέπει με το κουρατσάω, όπως λένε από την ομάδα.
2: Ναι, ναι.
0: Θα βάλει 4 ως 6 γκολ.
1: Σαν δύο προηγούμενα Μουντιάλ έχει αποκλειστεί από τον όμιλο Γερμανία. Με την Κορέα, με τη Ρωσία, με την Κορέα και με την Ιαπωνία, με την... τώρα στο κάτω.
0: Η Ρωσία ήταν με Μεξικό, Σουηδία και Νότια Κορέα.
1: Την Νότια Κορέα ήταν το τελευταίο μάτς,
0: ναι. Και έφαγε στις καθυστερήσεις 2 γκολ, 2-0.
1: Που βγήκε ο Νόγερ μετά και φάγει κι άλλο και δεύτερο.
0: Ναι.
1: Και με την Ιαπωνία που έγινε χαμός στο Κατάρ.
0: Ναι, προηγήθηκε με το Κουντογκάν.
1: Με τον γκολ που δεν ξέρουμε αν βγήκε, δεν βγήκε, που λέει, είδε το βάρη, είπε ότι δεν βγήκε.
0: Ναι. Και 1-1 ήρθε με την Ισπανία με γκολ του Φιούλκουκ. Και κέρδισε 4-2 την Κωνσταντίνα και κέρδισε η Ιαπωνία πάλι την Ισπανία. Για Ιαπωνία και τους δύο. Η Ισπανία σε εκείνο το Μουντιάλ ήταν χάλια, βγήκε από τους 16.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Εντάξει και η ζωή μας.
0: Άμα το βρεις, κυρία μου, από
2: τις 12. Να το ψάξουμε.
1: Τον κολνέ τώρα, θα σας πω, βέβαια, εννοείται, τι λες τώρα.
2: Εντάξει,
1: ζωή. Πολύ εύκολο.
0: Ε?
1: Είναι εύκολο, θα το βρούμε.
2: Θα το βρούμε, θα το πούμε τώρα.
1: Θα το πούμε. Λεπτό,
2: να είσαι καλά, για να πάμε και στον επόμενο. Ευχαριστούμε, φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε.
3: Καλησπέρα, Διονύση.
2: Καλησπέρα.
3: Ευαγγέλη, με τι κάνετε.
2: Γεια σου, Ευαγγέλη, γεια σου.
3: 3-3 σκορά αύριο.
2: 3-3.
1: Το είπε ο Καφού αυτό. Ρώτησαν τον Καφού που κάνουν ένα παιχνίδι παλέμαχων πάντα από την
2: παραγωγή
1: του τελικού τσάμπιονς.
2: 3-3.
1: Και λέει, τι βλέπεις, λέει 3-3. Και το ίδιο που είπε ο φίλος.
3: Εγώ δεν άκουσα τον Καφού, απλώς το είχα μέσα στη σκέψη μου. Ενώ ρε παιδί μου, εγώ θα το πω.
1: Μακάρι, γιατί θα είναι τρομερό μάτσαμα γίνει αυτό που λες. Θα είναι για να δούμε πάντα.
2: Προφανώς. Παίξ το, άμα το βλέπεις, παίξ το.
3: Ναι, θα το παίξω, θα το παίξω. Μεταξύ Διονύση, κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, εντάξει, αυτό που ήθελε η Άσελαν, το πρωτάθλημα της Premier League, φοβάμαι πολύ μήπως έχει αδειάσει, ξέρεις. Ξέρεις από τα πανηγύρια, από τη Φιέστα. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω άμα το έχει μαθεί την Κυριακή, αυτή έχουν γιορτή, έχουν Φιέστα.
2: Άδειος, επειδή...
3: Ναι, θέλω να σου πω ρε παιδί μου, να επειδή είχα το μυαλό τους σε όλη τη χρονιά να πάρουν και
2: αυτοί. Ναι, οκ, αλλά είναι εξωτερικό Champions League. Είναι ένα μάτς.
3: Ναι, σίγουρα, εντάξει, ναι.
1: Είχε δίκιο ο Ζωής, με συγχωρείς, ο Κλόζε ήταν ο παίκτης που είχε βάλει γκολ στο 4-2 της Ελλάδας με τη Γερμανία.
3: Εν τω μεταξύ αυτή την Κυριακή έχουν και γιορτή, κάνουν φιέστα στους δρόμους του Λονδίνου. Ναι. Πάντως για την Arsenal, άμα πάρει αύριο και το Champions League, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Και ιδίως για τον προπονητή, γιατί έχει ακούσει και αυτός πάρα πολλά. Αυτά, τουλάχιστον να δούμε ωραίο παιχνίδι. Πιστεύω θα δούμε ωραίο παιχνίδι.
2: Εσείς
3: πώς το βλέπετε?
2: Εγώ, μου έχει κάτσει η Arsenal. Βλέπω Arsenal.
3: Ναι. Όπως είχε ομίσει, ακούω πολύ κόσμο.
2: Αναγνωρίζω ότι η Παρή είναι φαβορή, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω όμως που έχει κάτι.
3: Και στοιχηματικός, πολύ την Παρή, Ζερμέν.
2: Είναι, σε φαβορή είναι.
3: Εντάξει, ναι. Από θέμα ποιότητα παιχτών, είναι.
2: Ναι. Εντάξει, φίλε.
3: Αυτά, παιδιά, έγινε. Καλό βράδυ.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Σε ευχαριστούμε.
2: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
4: Ναι, γεια σας, παιδιά.
2: Καλώς το.
4: Δημήτρης.
2: Τι έγινε, ακριβώς είσαι?
1: Πρωταθλητής.
2: Πιο ήρεμο καλοκαίρι, τον Αεξίδο είναι αυτό. έχει αργά προκριματικά. Δεν είναι ηρεμία.
4: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Κυριάκο, καλά, είσαι Αγόρη?
1: Μια χαρά, όλα καλά.
4: Πάντα ρε φίλε, έχουμε καιρό να τα πούμε. Διονύση, είσαι γερμανόφιλος στο ποδόσφαιρο.
2: Ήμουνα κάποια στιγμή, υποστήριζα. Εντάξει, μου άρεσε αυτό το... της πειθαρχίας που είχαν.
4: Αυτό. Γερμανοί, εντάξει, είναι διαχρονικό αυτό. Και όπως λες, ποτέ δεν μπορείς να τους ξέρω, ποτέ με γερμανική ομάδα. Τι ήθελα να πω, λέω ρε παιδί μου, πολλοί το λένε, έλα να μιλήσουμε λίγο για μπάλα και εννοούν το ποδόσφαιρο. Είναι ο βασιλιάς στο σπόρο, όπως και να το κάνουν. λέω το άκουγα, και η άλλη μπάλα είναι, αλλά...
2: μπάλα, θα λες το ποδόσφαιρο.
4: Έτσι.
2: Πάω για μπάλα.
4: Λοιπόν, τώρα για το τελικό αύριο. Σ' άκουσα που πέρσι που λέει Σάρσα να λέει εσύ, ρε παιδί μου, σαν. Φίλε, εγώ με την Πάρη τον Ρίκε δεν το θεώρησα. Εντάξει, ρε παιδί μου, σούπερ προπονητή, αλλά έχει κάνει και ομάδα, παιδιά. Στα παιχνίδια με την Μπάγκερ και πριν την Μπάγκερ, ρε παιδιά, ποιον απέκλεισε?
2: Ποιος λες?
4: Η Πάρη φέτος. Τη Ρεάλ. Έχω κολλήσει τώρα.
1: Κάτσε, τη Τζέσι και τη Λίβερπουλ. Ναι,
2: τη Λίβερπουλ. Τη Λίβερπουλ απέκλεισε.
4: Όχι, τη Ρεάλ. Όχι,
2: τη Λίβερπουλ.
4: Λοιπόν, παιδιά. Παιδιά, και τρομερή ομάδα, δεν είναι μόνο η απίστευτη ποιότητα που έχει. Δηλαδή τι να πάρεις τώρα, τα Χαβ, Βιτίνια, μπροστά Κβαρατσέλια, Μπεμπελέ.
2: Η Ρεάλ, την Μπάγκερν την απέκλεισε,
1: Η Μπάγκερν απέκλεισε. Ναι. Γκολ του Ελίσε, ναι.
2: Και η Παρή μετά την Μπάγκερν.
4: Ναι, και εκεί έδειξε, αλλά κυριάρχησε απόλυτα. Περίμενε, πριν την Μπάγκερν ποια απέκλεισε η Παρή?
1: Τη Λίβερπουλ.
4: Μπράβο εκεί. Δηλαδή μιλάμε καλά, αν πεις είναι χάλια Λίβερπουλ φέτος. Αλλά ρε φίλε, τέλος πάντων είναι και ομάδα. Δεν είναι
2: μερική νομίζω ότι έχει δυνάμεις, μόνο. Η επίδειξη δύναμης, εκεί που λες ότι όπα ρε παιδί μου τι κάνουν αυτοί πάλι, είναι όταν απέκλεισε την Bayern. Γιατί πολλοί είχαν φαβορεί την Bayern να το πάρει φέτος.
4: Ναι, εγώ την Bayern φίλε τη θεωρούσα εκεί. Παλαιό είναι Είναι γιγαντομαχία όποιος λέει το πάρει. Κοίτα, εγώ θεωρώ, εγώ τη συμπαθώ την Αγγλία. Είναι η ομάδα μου στην Αγγλία. Λίντς είμαι, αν μου πεις τι ομάδα μου στην Αγγλία. Είμαι Λίντς από παλιά.
2: Απλά τις συμπαθείς. Άλλες...
4: Ναι, ναι, απλά, τις, από αυτές τώρα, επειδή η Λίντς για πολλά χρόνια έλειπε, δεν πρωταγωνιστεί τέλος πάντων, είμαι Άρσεναλ και ήθελα πολύ να το πάρει. Πιστεύω δεν θα είναι δεν θα υπάρχει άδειασμα. Απλά αντιθέτως θα λειτουργήσει, γιατί το είχαν βάρος να το πάρουν. Δηλαδή πιθανόταν δικό τους και κάποια στιγμή κινδυνεύσαν σοβαρά να το χάσουν. Αλλά νομίζω δεν αρκεί. Θα δούμε ωραίο μάτς, πιστεύω. Θεωρώ ότι η άλλη είναι μια απίστευτη ομάδα. Δηλαδή δεν την είχα για τόσο ομάδα. Πίστευα ότι στηρίζεται μόνο στην ποιότητά της. Είναι και ομάδα. Θεωρώ ότι τον πρώτο λόγο, δηλαδή για όσους παίζουν και θεωρώ κάποιοι που ρίχνουν λεφτά ή που και παίζουν μονά και τέτοια, νομίζω, χωρίς βέβαια να αποκλείεται ότι μπορεί η Άρσεναλ, έτσι. Επειδή άκουσα 2-50 τόσο ποσό δίνει η Παρή. Τώρα και κλείνω λίγο, θα μιλήσουμε, επειδή έτυχε τώρα, έχω μπροστά μια εφημερίδα γιατί σου έχω πει, Κυριάκο, εμείς παλιοί είμαστε παραδοσιακοί με εφημερίδες, έτσι.
1: Επανοείτο, βέβαια.
4: Λέει κόρη, ρε παιδί μου, λέει, δεν το έχω ξαναπεί. Ρε μπαμπά, αυτά είναι και απλά μπαγιάτικα που διαβάζεις. Και φίλοι μου, ρε τους λέω, θέλω την εφημερίδα πέρα από κανένα άρθρο.
1: Την απόλαυση,
4: Ρε παιδί μου, έχω μάθει έτσι ένα διάλειμμα με τον καφέ. Ξέρω ότι αυτά που διαβάζω είναι προχθέσει. Σχεδόν, ας πούμε, ξέρεις σε σχέση με...
2: Σου αρέσει η διαδικασία, ρε παιδί μου, έτσι τα μάθεις τα γράμματα.
4: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, διάβασα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ναι. Αυτό μωρέ το ξέρουν όλοι για την προσφυγή που έκανε και εμείς τα περάσαμε, μας κάνανε κι άλλοι.
2: Είναι τα ασφαλιστικά μέτρα, λες. Απορρίφθηκαν.
4: Φίλε, πέρα, ναι, εγώ δεν το πάω στο νομικό κομμάτι. Άστο που αυτά έχουν ελεγχθεί όλα και από το ΣΤΕ, Συμβούλιο Επικρατείας και ΑΕΚ, τότε εκεί για να ξεκινήσει τέτοια έργα περνάει το προεδρικό διάταγμα. Τέλος πάντων, αλλά λέει τώρα ο τύπος. Εντάξει, λέει βέβαια δεν διαχωρίζει, πιο πολύ λέει με ενδιαφέρει για τον ερασιτέχνη.
2: Μα για τον ερασιτέχνη δεν.
4: Ναι, αλλά ρε φίλε λέει τώρα έναν από τους λόγους που επικαλείται μέσα.
2: Φίλε μου, να σου πω κάτι από τους συμπαπολίτες.
4: Λέει τώρα την ασφάλεια του ότι είναι λέει κοντά του Ολυμπιακού. Εγώ θα γέλαγα αν ήμουν αδικά. Δηλαδή, εντάξει ρε φίλε τώρα.
1: Είμαστε δικομανίσα χώρα πάντως γενικώς τώρα.
2: Δεν είναι αυτό τώρα, είναι άλλη ιστορία Κυριακό. Είναι τώρα
4: το θέλω να πω.
2: Ναι, είναι άλλη ιστορία.
4: Φίλε, και συνήθως αυτά, όποιος εγώ θέλω να προπάω σαν δικηγόρο και λέω, γιατί δικηγόρος το συντά. Του λες, ρε μεγάλε, μην το... δεν θα το βάζα από αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει, ξέρω, όχι καθένας έχει δικαίωμα να...
4: Ναι, ναι, όχι γιατί οι άλλοι λόγοι, ας πούμε, στέκουν, αλλά εν πάση περιπτώσει, όχι, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός και καλός δεν έχει τις αντιδράσεις που είχε η ΑΕΚ. Έχω ακούσει αρκετούς να, ρομαντικούς να λένε λεωφόρο και πάλι λεωφόρο.
2: Είχε, αλλά, είχε θέματα, είχε αρκετά.
4: Εμείς είχαμε πολλά ρε Διονυσές, και θυμάσαι τότε προσφυγές, 131...
2: Μα εγώ είχε προσφυγές.
4: Ναι, καλά, μέσα στους πολλούς θα βρεθούν και κάποιοι...
2: Δεν θυμάσαι που μπλοκάρε το λόγο.
4: Θα είναι γηπεδάρα, θα είναι... Εντάξει, και εννοείται κάθε τι καινούριο είναι και πιο σύγχρονο και πιο... Ναι. Και, ευχήσω, και θα δεις ότι, βέβαια εντάξει, λέω, σκέφτομαι, και κλείνω με αυτό, λέμε ότι από τότε που γίνεται το γήπεδο, έχουμε διεκδικήσει 4, έτσι, που πριν ήμασταν σε περίοδο ανομβρίας, έχουμε πάρει τα 2 και το ένα double, το άλλο το χάσαμε μόνοι
2: μέσα μας. Φιλαδελφία.
4: Αλλά αυτό που λες και εσύ, είχαμε ομάδα για να τα διεκδικήσουμε.
2: Έτσι.
4: Μόνο του το γήπεδο.
2: Έτσι.
4: Δεν μπορεί ρε φίλε.
2: Έτσι
4: δηλαδή.
2: Είναι, έτσι είναι.
4: Γι' αυτό όπως συμφωνώ μαζί σου, πρέπει ο Παναθηναϊκός αυτή τη χρονιά που είναι τελευταία, και για μένα έχει κάνει καλό βήμα έτσι θεωρητικά φαίνεται με αυτό το δανό, να τον στηρίξετε μόνο, πρέπει να είναι διεκδικητής σοβαρός, να καλουπώσει έτσι μια ομάδα και να μπει ρε φίλε δυνατά. Δε, μόνο το, σαφώς όμως σημαίνει πολλά, σημαίνει πολλά. Δηλαδή άκτω 4 χρόνια να το διεκδικεί, γιατί πολλοί ξεχνάνε και δικοί μας και μπορεί να καταποντιστήκαμε πέρσι, ήταν καταστροφικό το τελείωμα στα play-off, αλλά μέχρι και τελευταία αγωνιστική ήμασταν μέσα στο πρωτάθλημα και πέρσι. Αν θυμάσαι, εκεί που απέτυχε παταγωδόστανε και αυτό μένει η τελευταία γεύση στα play-off, δεν κάναμε ούτε ένα χ. Πριν η ΑΕΚ το διεκδίκησε, ήταν στον ένα βαθμό 2 νομίζω από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, έδρα σίγουρα βοηθά και τα ορθοποδήσει και ο Παναθηναϊκός, εντάξει, νομοτελειακά δεν γίνονται τώρα. Εντάξει, εγώ.
2: Για πες και για αύριο και τώρα, τι βλέπεις.
4: Για αύριο, φίλε, εγώ βλέπω Παρί.
2: Είπες ότι είσαι άσχημα, βλέπεις Παρί, είπες.
4: Βλέπω Παρί όμως, τι άλλο, τι θέλουμε. Είναι απίστευτη σου λέω και σαν και αν έτσι μια πρόβλεψη γενικά αποφεύγω τα σημεία που τα παίζω το βλέπω goal goal και over εγώ αυτό παρότι είναι τελικός και στους τελικούς θέσεις είναι επιφυλακτική και κουμπωμένη και δεν μπαίνουν goal νομίζω ότι είναι και οι δύο ομάδες Το goal-goal, όπως είπες και εσύ, το βλέπω σίγουρο. Σίγουρο, εντάξει, ποδόσο. Το βλέπω goal-goal και over δηλαδή. Και σαν σημείο την πάρει νομίζω.
1: Οκ. Okay.
4: Εντάξει, θα δούμε καλό τελικό. Όντως τώρα αυτό το 7 η ώρα, ρε παιδί μου, θα
1: δηλαδή. Είναι διαφορετικό.
4: Εντάξει, έχουμε μάθει κάτι, αλλά εντάξει, θα το δεις, θα το δεις, είναι τελικό.
1: Θα το δούμε,
4: και κακά τα ψέματα, παιδιά, άλλο αυτός ο τελικός. Τώρα το Crystal Palace, δηλαδή,
1: παιδί, καλά, Champions League είναι, ρε φίλε, προφανώς.
4: Αυτό, ναι, καμία. Αλλά και σαν ομάδες είναι και οι ομάδες σαν. Και εντάξει, το Champions League δεν μπορεί να είναι.
1: Καλά, μέχρι να φάει το γκολι Βαγεκάνο προχθές ήταν. Το match ήταν για γεράνε, βρε. Δηλαδή, πάλευες να μείνεις όρθιος και να μην κοιμηθείς. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Γεια σου, Μίτσο.
4: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι. Στρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
5: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Καλημέρα σας, παιδιά. Τραλαλα, τραλαλα.
8: Ο Παύλος Λευαγγέλη, καλού μήνα σε όλο. Όλους. Το να έχετε το νου σας ότι φέτος το Πάσχα πέφτει αργά. Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
9: Ε?
8: 1η Μαΐου, πώς το λένε, Τετάρτη.
9: Τι είπε?
8: Είπα η Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
10: Βέβαια.
8: Όχι ρε φίλε, πάλι. Πάλι με σένα έτυχε.
10: Αμέ.
8: Πάλι με σένα έτυχε.
10: Αμαναμό.
11: Λοιπόν, ποδεύουμε στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου. Στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου.
8: Γιατί όταν μαζεύονται μαζεμένα. Όταν μαζεύονται μαζεμένα, ωραίο. Θα δούμε σε κάθε περίπτωση τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το είπα για να το εμπεδώσω. Περίπτωση.
12: Ένα περίεργο κοντρόλ και στη συνέχεια μια αδύναμη κεφαλιά την οποία θα μπροκλάρει.
13: Δεν το πω, ρε παιδί μου. Αυτή η ομάδα δουλεύει σαν μια κολοκουδισμένη μηχανή.
12: Στη συνέχεια μπερδεύτηκε.
13: Μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Είναι μέρα, είναι ευρώ, είναι μάλλον πρωτάτημα.
14: Τι κάνετε, πώ δεν είστε εσεί. Πώ δεν είστε εσεί.
13: Καλά, γράψτε αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό εγκεφαλικό το οποίο το διαπιστώσατε εδώ. Το ακούσατε εδώ live στο BWinSport FM στου 94,6.
14: Τώρα το κατάλαβα ότι τα έχουμε στο ένα.
8: Πιάνει ακαϊντίν του ρήτρα.
10: Αμαναμό.
8: Πιάνει ακαϊντίν του ρήτρα. Τι είπα τώρα. Ο Ρήτρας. Τι είπα, άνθρωποι.
9: Έχω πει τρομερό, έτσι.
13: Πολύ, πολύ δηλαδή.
8: Ναι.
12: Γκαστοτενεκέδες, δεν ξέρω αν σας το σφύριξαν, αλλά στην προηγούμενη εκπομπή ο φύτατος ρεπόρτερ του Τριφυλιού έκανε το εξής επικό σαρδάμ. Η ακαϊντίν του Ρήτρα.
8: Ποιάνε η ακαϊντίν του Ρήτρα.
12: Λέω, πώς μας ο καλός Ρουφιάνος, ο Χάρη, μπελατσόντε.
8: Μπελατσόντε, ωραίος.
12: Η ακαϊντίν του Ρήτρα.
8: Καλό, καλό. Ναι, αλλά τι να είναι η ακαϊντίν.
12: Η ακαϊντίν είναι αληθή.
8: Α, ναι, σωστό.
12: Είναι αληθή. Δηλαδή, ο Ρήτρας.
8: Ο Ρήτρας. Πηγαίνει κατά το Ρότα. Είναι Μιχάλης Ρήτρα.
12: Ο Μιχάλης ο Ρήτρα.
8: Ο Μιχάλης ο Ρήτρα.
12: Ο Μιχάλης είναι χαλκέντερο στόπερ. Και αυτός, ένα από τα μυστικά του, είναι η αληθή Ακαϊντίν.
8: Η Ακαϊντίν, ναι.
12: Με την Ακαϊντίν.
8: Ναι.
12: Δηλαδή, πραγματικά. Τέλος πάντων. Τι έγινε, νεάρχε.
15: Γεννήκε έμπλα.
8: Γεννήκε.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Λέω, Ανδρέας, πόσο διαφορετικό πιστεύω ποδόσφαιρο μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακός το πρώτο με τη Λίμπαρ προπονητή. Δεν το ξέρω αυτό, φίλε μου. Αν θα βάλει κάτι διαφορετικό με τη Λίμπαρ στο παιχνίδι, δεν μπορώ να το ξέρω. Μέχρι στιγμής έχουμε δει ένα συγκεκριμένο στυλ το οποίο υπηρετεί και το υπηρετεί είτε παίζει Ελλάδα είτε παίζει Ευρώπη. Δεν ξέρω αν θα βάλει και άλλα πράγματα στο παιχνίδι του. Κάποιες φορές στα play-off πήγε να βάλει κάποια πράγματα, αλλά αυτά θα φάνουν στην προετοιμασία. Λοιπόν, για πάμε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
1: Ήθελα κι εγώ να πω τα απογνωστικά μου.
0: Το όνομά σου, φίλε.
1: Α, ναι, σωστό. Λοιπόν, είμαι ο Βάκης από το Παγκράτη.
0: Γεια σου, Βάκη.
1: Λοιπόν, πρώτη φορά μιλάω με σένα, Διονύση. Και να πω και αυτό, παρόλο που δεν είμαι υποχρεωμένος, ότι δεν υποστηρίζω καμία ελληνική ομάδα, έτσι. Και μπορώ να βλέπω τα πράγματα με πιο ψύχρεμο μάτι. Πάντως, κατά το παρελθόν, υποστήριζα για 24 χρόνια τον Ολυμπιακό.
0: Okay.
1: Όταν μεγάλωσα όμως, δηλαδή όταν έφτασα σε μία όριμη ηλικία, γιατί είμαι και μεγάλος, αποφάσισα σιγά σιγά να μην υποστηρίζω καμία ομάδα, γιατί κατά κάποιον τρόπο έχασα το ενδιαφέρον. Λοιπόν, στα προγνωστικά τώρα για τον αυριανό αγώνα, θα πω τι θέλω πρώτα και μετά θα πω τι βλέπω. Θα ήθελα να νικήσει Παρί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό που βλέπω όμως είναι ισοπαλία με 2-2 και να κρίνεται το παιχνίδι στα πέναλτι. Τώρα για τα πέναλτι δεν μπορώ να κάνω.
0: Πολύ προβλέψεις βλέπω σήμερα. Πολύ... Ναι. Δεύτερος ο άλλος είπε 3-3, εσύ 2-2.
1: 2-2. Βέβαια για τα πέναλτι δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη γιατί είναι ρώσκι ρουλέτα εκεί. Έτσι. Λοιπόν, δε και δεν θα κάνω. Τώρα ήθελα να... Α, και μου αρέσει που και αυτό γίνεται στη Βουδαπέστη, είναι μια πολύ ωραία πόλη.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πάει εγώ, έχουν πάει γονείς μου πάντως και μου έχουν πει. Και ένα πολύ ωραίο γήπεδο, στο οποίο έχει ξαναγίνει αγώνας του Champions League. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν, πάντως έχει ξαναγίνει αγώνας αυτό τον αιώνα, δηλαδή μετά το 2000. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, πάντως έχει ξαναγίνει.
2: Μήπως ήταν Europa Conference?
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Όχι,
0: εγώ αυτά δεν θυμάμαι ούτως ή άλλως.
2: Μετά το 2000 Champions League δεν είμαι σίγουρος.
0: Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι.
2: Αν και είναι γηπεδάρα.
1: Ακριβώς.
2: Για Europa και Conference θα σου έλεγα σίγουρα ότι... Δεν θυμάμαι, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχει γίνει.
1: Τώρα,
0: okay, okay,
1: λεπτό, okay. Τώρα ένα λεπτό, το Conference έχει πολύ μικρή διάρκεια ζωής. Τώρα,
0: τώρα να
1: πρόλαβε...
0: Να δεν πρόλαβε, είχε, δηλαδή, είχε.
1: Να γίνει και εκεί αγώνας αυτά τα πόσα 3 χρόνια είναι που υπάρχει. Ή 4.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι παραπάνω. Έτσι. Λοιπόν,
0: άρα βλέπεις ένα... πενάλτι.
1: Ναι, αυτό. Mm. Βλέπω αυτό που είπα, σκορ 2-2 και κρυθεί ο αγώνας στα πέναλτ. Ναι. Λοιπόν, και ήθελα να κάνω και μια γενική παρατήρηση στην οποία έχω καταλήξει τα τελευταία από το, νομίζω, ή από το 19 ή από το 20 και μετά. Είναι η εξής, ότι η τελική, τώρα προσθέθηκε και το Conference League, είναι συναρπαστική. Έχουν φάσεις, κάποιοι παίκτες ξεχωρίζουν, έτσι, και είναι πολύ καλοί και έχουν αγωνία. Μιλάω για τους τελικούς του έτσι του Europa League και του Conference League. Όμως, εάν συγκρίνει κάποιος το ποδόσφαιρο και τις ομάδες που παίζεται στους δύο άλλους τελικούς με τον τελικό του Champions League, η απόσταση είναι αβυσαλαία. Αυτό έχω παρατηρήσει. Και είπα, από το 19 ή το 20. Έχω καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα, δηλαδή το οποίο εξακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, προσέξτε τι λέω, ότι κάνω τη διάκριση. Όχι ότι δεν είναι καλοί οι αγώνες, αλλά η διαφορά του ποδοσφαίρου και των ομάδων, της ποιότητας του ποδοσφαίρου και των ομάδων. Αυτό. Και ήθελα να πω και για το Conference League το εξής, ότι εάν δει κάποιος τις ομάδες που πάνε στον τελικό, θα πει ότι εκεί, και να θυμηθώ και το Γεωργίου, το οποίο ήμουν ακροατής τακτικός, παίζουν τα λιμά.
0: Όχι μου.
2: Αγγλικές, κοίτα, εκτός από τον τελικό του Ολυμπιακού,
0: δεν υπάρχει τώρα, αυτό είναι υπερβολή αυτό που λες.
1: Είναι υπερβολή, μα υπερβολές έλεγε και ο...
0: Κάτω.
2: Κοίτα, άμα το δούμε, κοίτα, η West Ham, η Ρώμα, η Ολυμπιακός έπαιξε με τη Φιωρεντίνα, έτσι, πέρσι.
1: Ναι.
2: Θυμήσε μου, το περσινό ήταν πάλι αγγλική ομάδα πάλι, δεν ήτανε. Κάτσε, να θυμηθώ το περσινό.
1: Ο περσινός ήταν καλύτερες ομάδες.
2: Κανείς το ξέχασε τον περσινό.
1: Ποιο? Ναι, δεν θυμάμαι και εγώ τώρα.
2: Chelsea Betis, καλές ομάδες Chelsea Betis.
1: Ναι, ήτανε καλύτερες από τις... Ναι,
2: αλλά... Ρώμα, Σεβίλη, West Ham...
1: Ναι, ο Διονύσης συμφωνεί, αλλά εγώ θα πω το εξής. Να σκεφτεί κάποιος και η Crystal Palace και η Ράγιο Βαγεκάνο είναι ιστορικές ομάδες. Όμως, τι αξία έχει η Crystal Palace...
0: Ρε παιδί μου, οκ, εδώ κατανοητό, άλλο επίπεδο.
2: Ναι.
0: Να προχωρήσουμε, φίλε μου, να προχωρήσουμε.
1: Ναι, ωραία. Και το ίδιο και για τη Βαγεκάνο. Το για τη Βαγεκάνο αυτό που θα πω είναι ότι έχει ρίζες αναρχικής ομάδας. Δηλαδή, ήταν η ομάδα των αναρχικών.
2: Ναι,
1: και το... Και εξακολουθεί να είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, παιδιά.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Εσύ αύριο είναι τα σπουδαία. Λοιπόν, καληνύχτα.
0: Καλό σου βράδυ. Πάμε παρακάτω.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
3: Αλέξανδρος ονομάζομαι, Παναθηναϊκός. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το καινούργιο προπονητή στην ομάδα μας, τον ποδοσφαιρικό. Κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι η διοίκηση της ομάδας έχει ρίξει λευκή πετσέτα. Φέρνει έναν άνθρωπο τώρα, έναν τουρίστα.
0: Τουρίστα.
3: Ναι, τουρίστα, είναι από τη Δανία.
0: Ποιος είναι τουρίστας?
3: Αυτός ο κύριος που έρχεται στην Ελλάδα.
0: Πού το ξέρετε εσείς και το χαρακτηρίζετε έτσι?
3: Πού το ξέρω. Καταρχάς...
0: Τώρα να κάνουμε έτσι ποδοσφαιρικές. Κάναμε μια ωραία συζήτηση μέχρι τώρα, μια ώρα για να δέρω. Να βγεις να πεις ότι διαφωνώ με την επιλογή αυτή. Να βγεις να πεις ότι δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Τουρίστας.
3: Όχι,
0: δεν είναι το θέμα να το πάρετε πίσω. Ακούσε με λίγο. Το θέμα είναι, πες μου, έλα τώρα στη δική μου θέση. Τι συζήτηση να κάνω τώρα εγώ?
3: Τι συζήτηση, θα σε ρωτήσω το εξής, κατά τη γνώμη σου.
0: Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Βγαίνεις και μου λες, πήρα ένα τουρίστα. Ωραία. Αυτά που λένε στα καφενεία, ας πούμε. Πραγματικά, τι συζήτηση μπορώ να κάνω εγώ τώρα?
3: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Κατά τη γνώμη.
0: Και να με ρωτήσει, ρε φίλε. Ξεκινάς λάθος.
3: Ωραία, εντάξει, θα το διορθώσω.
0: Δεν είναι θέμα διορθώσεις. Είναι θέμα σκεπτικού, κατάλαβες τι να σου πω.
3: Κατά τη γνώμη σου, έτσι τώρα, αυτός ο άνθρωπος έτσι, που έρχεται στον Παναθηναϊκό, γνωρίζει τι θα πει ο Παναθηναϊκός. Γνωρίζει ότι.
0: Γιατί να μην γνωρίζει, το ποδόσφαιρο είναι, δεν είναι.
3: Ναι.
0: Το άλλο, θα κάνει, άλλο, αν θα πετύχει, άλλο θέμα. Γιατί να μην γνωρίζει
3: ότι έρχεται σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα?
0: Γιατί να μην το γνωρίζει?
3: Η οποία έχει πολύ κόσμο που φράζες, το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, και θέλει να δει...
0: Ένας προπονητής στην Ευρώπη είναι, δεν έρχεται από την Κίνα. Έρχεται ένας προπονητής από τη Δανία. Λες να μην ξέρει τι είσαι Παναθηναϊκός.
3: Δεν ξέρω, αυτό ρωτάω. Ξέρει τι θα πει Ελλάδα και ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξέρει, ας πούμε, ότι τα παιχνίδια δεν παίζονται μόνο στις τέσσερις γραμμές. Παίζονται και απ' έξω.
0: Okay.
3: Τι να πω, δηλαδή, καημό το έχω, ας πούμε, να δω έναν άνθρωπο στον Παναθηναϊκό, να κάθεται στον πάνω του Παναθηναϊκού. Για να το πω διαφορετικά. Εγώ, ας πούμε, θέλω να δω στον Παναθηναϊκό έναν ποδοσφαιρικό Μπράντοβιτς. Έναν ποδοσφαιρικό Αταμάν του 2023 όμως. Όταν είχε έρθει με φιλοδοξίες, δηλαδή να δω ανθρώπους που γνωρίζουν την ομάδα, που σέβονται την ομάδα και τον κόσμο της. Εσείς πώς το βλέπετε? Δηλαδή δεν το έχετε καημό που είστε εκεί Παναθηναϊκός?
0: Εσείς τι λέτε, αλλά προφανώς, αλλά δεν μπορώ να ακούω ότι για ένα προπονητή έρχεται ένας τουρίστας.
3: Εντάξει, ωραία, το
0: πω. Τέλος. Okay.
3: Αλλά εγώ, ας πούμε, θυμάμαι, γι' αυτό λέω ότι το έχω καημό, ας πούμε, εδώ έναν άνθρωπο να σέβεται την πρώτα απ' όλα την ομάδα. Και θυμάμαι την εποχή του συγχωρημένου του Κυράστη. Από εκεί και πέρα μετά δεν θυμάμαι άνθρωπο να έχει...
0: Καλά, γιατί...
3: Κάποιες εξαιρέσεις, εντάξει.
0: Είχε. Δεν είσαι εντελεστικός.
3: Εγώ αυτό θέλω να δω και θέλω να δω και... Δεν χρειάζεται να κάνει πολλές μεταγραφές ο Παναθηναϊκός.
0: Ωραία.
3: 3-4 προσωπικότητες να φέρει. Εγώ θέλω να δω έναν άλλο Σισε, έναν Ζιλμπέρτο, έναν Κατσουράνη, έναν Καρακούνη.
0: Πάντως, επειδή είπατε για λευκή πετσέτα, μόλις ξεκίνησες την τοποθέτησή σου, λευκή πετσέτα γράφαν τότε δημοσιεύματα για το Γκυράστα. Την ίδια ακριβώς, την ίδια ακριβώς ατάκα.
3: Μα κοίταξε, μακάρι να πέσω έξω και να κάνει δουλειά ο άνθρωπος και να αφήσει εποχή, έτσι. Αλλά, τι να πω, εγώ θέλω να δω, σας είπα ξανά, ότι θέλω να δω έναν άνθρωπο να ξέρει που ήρθε. Δεν μου γεμίζει το μάτι αυτός ο άνθρωπος ότι έχει, ότι ξέρει που έχει έρθει.
0: Θα τα δούμε όλα.
3: Γνωρίζει ότι είναι. Τώρα να πω και εγώ να κάνω ένα σχόλιο για το Champions League. Εντάξει, θεωρώ προσωπικά ότι έχει χάσει την έγκλη. Δεν είναι...
0: Έχει χάσει?
3: Αυτό που... Την έγκλη του.
0: Γιατί?
3: Το ενδιαφέρον. Την έγκλη αυτό δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε.
0: Γιατί?
3: Δηλαδή, δεν ξέρω, έχει γίνει ένα πράγμα άνοστο.
0: Το Champions League. Το
3: χαρακτηρίζω. Ναι, και τελικός.
0: Ποιο είναι νόστιμο, δηλαδή, άμα είναι άνω στο Champions League, τι είναι το νόστιμο?
3: Είναι το Champions League που ήταν παλιά.
0: Γιατί το λέτε?
3: Προηγούμενα. Κοιτάξτε, τώρα βλέπουμε, τώρα είδαμε πέρσι έναν τελικό Paris Inter, τώρα 5-0, έχασε το ενδιαφέρον του.
0: Okay, δεν το βλέπουμε κάθε χρόνο αυτό.
3: Καταλάβατε.
2: Μα η Inter είχε έρθει 3-3 με την Barcelona και 4-3 πέρσι.
0: Όχι, okay, μπορεί ένα τελικό που δεν είχε ανταγωνιστεί. Γιατί δεν έχουμε δει άλλους τελικούς οι οποίοι είναι full ανταγωνιστικοί?
3: Ναι, πιο παλιά. Εγώ δεν θυμάμαι, τα τελευταία χρόνια δεν έχω, δηλαδή, ας πούμε και πριν μερικά χρόνια έχει κερδίσει η Real την Dortmund.
0: Άρα δεν θα το δεις αύριο.
3: Το δω, εντάξει, δεν είναι θέμα ότι δεν θα το δω, αλλά...
0: Δεν θα πολύ γουστάρεις
3: κιόλας. Θα πω κάτι καλό.
0: Οκ, okay. Ωραία.
3: Και τελειώνοντας να πω και λίγο και δύο λόγια για το μπάσκετ. Θεωρώ ότι αν συνεχίσουν έτσι οι δύο αιώνες, δεν θα τελειώσουν τελικοί. Έτσι. Θεωρώ ότι πρέπει λίγο να επέμβει κάποιος εισαγγελέας και το λέω αυτό τώρα σοβαρά, γιατί βλέπω ότι έχουμε πάλι ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και πέρυσι και πρόπερσι, και βλέπω κάτι πρέπει λίγο να σοβαρευτούν οι διαιώνιοι, η πολιτεία, γιατί δεν βλέπουμε μετά να τελειώνει τελική. Κάτι πρέπει να κάνουν. Καλό θα ήταν, από την μου γνώμη βέβαια,
0: επέβαια στις
3: αγγελές, για τις επόμενες μέρες να
0: γίνουν τελική
3: τουλάχιστον.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν,
3: καλό τρίμερο.
0: Για πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Τέλειος Γερμανία, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Τέλειο.
4: Λοιπόν, καταρχήν να σου πω ότι είμαι πολύ δυνατός στα όνειρα.
0: Στα όνειρα.
4: Λοιπόν, ναι, ναι.
0: Να τα εξηγήσεις ή να τα βλέπεις?
4: Όχι, ό,τι βλέπω βγαίνει. Λοιπόν, τώρα το λέω να μην σε αναλύσω τι έχω δει. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα, ότι κάποια στιγμή είχα δει ότι είμαι στο αεροδρόμιο και πάνω έγραφε Αλμερία Σεβίλη 2-3. Πάνω σε ένα φίλο μου τον λέω, το σκηνικό αυτό και αυτό.
0: Έλα,
4: και το βλέπα άσο ημίχρονο διπλό τελικό. 2-3. Okay. Τέλος πάντων, το λέω ρε παιδί μου το πρωί. Το ξεχνάμε, με παίρνει τηλέφωνο μετά αυτό και αυτό. Δεν ήρθε άσο ημίχρονο διπλό τελικό, αλλά πρόσεξε. Στο 85 είναι 0-1. Στο 86 γίνεται 1-1, στο 88 2-1 και τελείωσε 2-3. Έχω δει και άλλα όνειρα, τέλος πάντων.
2: Δεν το έπαιξες.
4: Εγώ τότε δεν έπαιζα στοίχημα. Ενώ παίζω πολύ στοίχημα, τότε δεν έπαιζα στοίχημα. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο σε ένα φίλο μου και θα σου πω κάτι. Δεν ήξερα καν ότι
2: παίζει ποσοστά.
4: Θα σου πω, δεν ήξερα καν ότι παίζει Αλμερία Σεβίλη. Και είδα στο πρόγραμμα ότι παίζει Αλμερία Σεβίλη. Τώρα αυτό έγινε, θα σου πω, το 13 ή το 14 κάπου εκεί. Έχω δει άλλο όνειρο ότι έχω ένα ξάδερφο ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, ρε παιδί μου. Και εγώ δούλευα σε ένα προποτζήδικο. Έρχεται και μου λέει ότι το δελτίο μου το έπαιξε, λέω ποιο δελτίο. Με λέει και δεν είσαι 5.000. Λέω κάπου εδώ δεν το έπαιξα. Και με λέει πού είσαι. Λέω ότι είμαι στρατιωτικός, λέω είμαι στην 13. Λέω εσύ πού είσαι, είμαι στην 350. Και λέω τη θεία μου τώρα, τη ρωτάω. Με λέει παίξε τα γενέθλιά του, ρε παιδί μου, και το 13 που σε είπε, παίξε το. Και παίζω κίνο 1-11. 1-3-11-13 και τα γενέθλιά του. 50 κλειδώσεις. Στη δεύτερη κλειδώση με βγάζει 7 στα 7, 5.000. Εντάξει, 4-700, ρε παιδί μου, οκ. Αλλά μόνο
2: αυτό είναι η
0: κυρία. Δεν τα πήρε, θα τα χάρισε.
2: Τα πήρε, ε.
4: Αυτά τα πήρα και άλλα έχω πάρει, θα σου πω.
0: Τώρα τι όνειρο έχει δει, είμαι περίεργο που θα καταλήξει. Είμαι περίεργο που θα καταλήξει.
4: Λοιπόν, το όνειρο ποιο ήταν, ότι πριν κάνα ένα μήνα περίπου, είδα όνειρο ότι η Άρσεναλ θα κάνει double. Στα κύπελα.
0: Όλοι άσχησαν να
4: λάβουν. Άκου, και εκείνη τη στιγμή ήταν και στα 4 κύπελα μέσα. Εκείνη την εβδομάδα λοιπόν έχασε και τα 2 κύπελα η Άρσεναλ. Και το ένα που έχασε από τη Southampton και το άλλο που έχασε από τη Manchester City.
2: Αποκρίθηκε και τελικό League Cup έχασε από τη City, ναι.
4: Ναι, ναι. Οπότε λοιπόν έμεινε το πρωτάθλημα και το Champions League.
2: Όποιος κερδίσει, δώρα, κανθοδέσμες και γλυκά σπίτι σου. Κατευθείαν.
4: Λοιπόν, άκου, είμαι μακριά, δεν γίνεται. Λοιπόν, άκου τώρα.
2: Δεν πειράζει.
4: Και επίσης πιστεύω, Διονύση, ότι επειδή άρχισε να πήρε το πρωτάθλημα και έβγαινε ένα πολύ μεγάλο άγχος, πιστεύω ότι αύριο άρχισε να θα πάρει και το κύπελλο.
0: Εγώ το βλέπω.
4: Και θα
0: πάρει
4: και καλή μπάλα.
2: Σωστό είναι, σαν συλλογισμό είναι πολύ σωστό.
4: Λοιπόν, τώρα επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, να προχωρήσω.
0: Ναι, με.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Επειδή ακούω αυτές τις μέρες, ρε παιδί μου, λέει για διαδικασίες για τον μπάσκετ για Ολυμπιακού, θα πω κάτι.
0: Α, τα πούμε κάτι, δεν πήγαμε τώρα. Επειδή βαρέθηκα μια εβδομάδα τώρα. Δεν πήγαμε καλά σήμερα, πάμε με τις αμπίους του κυμπάλα.
4: Όχι και να λέμε εμείς, η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει. Σε 10 χρόνια δεν θα θυμάται κανείς τίποτα, θα θυμάται ότι έγινε αυτό, πήρε κάποιος στο κύπελο και κάποιος άλλος στο άλλο κύπελο. Οκ. Θέλω να πω όμως κάτι. Ο κύριος Μπαρτζόκας και μπράβο του και μακιά του που πήρε το κύπελο με την ομάδα που αγαπάει και γουστάρει. Μπράβο του, εγώ τον παραδέχομαι γιατί είχα σοφόδηση είναι. Πριν 2-3 μήνες είχε κάνει μια δήλωση και είχε πει ότι είχε πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς οι οποίοι τον κάνανε πέρα λόγω της ιδιότητάς του και ότι επειδή ας πούμε ρε παιδί μου ήταν Παναθηναϊκός και αυτός Ολυμπιακός. Με λίγα λόγια θέλω να μας πει ότι τον κάνανε πέρα οι φίλοι του γιατί αυτός ρε παιδί μου έκανε τη δουλειά του όλα καλά όλα ωραία. Πριν 2 μήνες ο ίδιος κύριος ανέβηκε στο Ντουμπάι στην Κερκίδα και έβλεπε τους Παναθηναϊκούς. Αυτό το λέω ενημερωτικά γιατί υπάρχει αυτός ο αδερφισμός στους Παναθηναϊκούς κυρίως, έλα μωρέ, μην το συνεχίσουμε. Ο κ. Γιανακόπουλος, κατά τη γνώμη μου, έχει κάνει πάρα πολλά λάθη, okay, αλλά σε κάθε περίπτωση το σταυρώνουμε, Διονύση. Το σταυρώνουμε. Γιατί έκανε αυτό, γιατί έκανε εκείνο. Πριν μια εβδομάδα, στο τελικό της Ευρωλίγας, ο κ. Μαρινάκης έκανε τι έκανε και δεν ακούγεται, δεν άνοιξε μύτη. Μην μου σαν για δικηγόρους για τέτοια.
0: Εγώ κάτσε να δούμε, εκεί σας... υπάρχει ο εισαγγελέας για την περίπτωση.
4: Ακούω το σταθμό σας και ακούω τι λένε. Δεν μιλάω για σένα, μιλάω γενικώς.
0: Όχι άλλο λέω, δεν λέω για μένα. Λέω σε αυτή την περίπτωση, Μαρινάκη Δημητριάδη, υπάρχει ο εισαγγελέας. Κάτσε να δούμε.
4: Εντάξει, δεν γινόταν να γίνει κι αλλιώς. Λέω όμως, παιδί μου, ότι
0: προφανώς,
4: στις ίδιες περιπτώσεις και για τον Γιανακόπουλο έχει γίνει το ίδιο, αλλά υπάρχει και το κράξιμο. Εδώ για τον κύριο Μαρινάκη, μάγκα στο
0: Μαρινάκη, όχι,
4: έτσι
0: όχι,
4: ο Μαρινάκης.
0: Εντάξει, κάτσε, μην είσαι, είχε, εδώ έγινε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι την πρώτη μέρα που συζητήθηκε πολύ.
4: Λοιπόν, οκ, εντάξει, αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Πες μου και το όνειρο για αύριο. Μου είπες, βλέπεις Arsenal.
4: Το όνειρο σου είπα ότι είναι η Arsenal, θα κερδίσει η Arsenal.
0: Βλέπεις Arsenal.
4: Λοιπόν, το τελευταίο που θέλω να πω, Διονύση.
0: Λέγαμε πως είσαι τίποτα πιο εξειδικευμένο, ρε παιδί μου. Σκορ και τέτοια.
4: Δεν ξέρω, εντάξει, πάμε, δεν είμαστε και θεοί. Λοιπόν, άκου τώρα. Εσύ με τον κύριο προβολή στον Παναθηναϊκό, που εγώ θα σου πω κάτι σαν Παναθηναϊκό, θα τον ξαναστηρίξω γιατί έτσι έχω μάθει μια ζωή να στηρίζω τον Παναθηναϊκό γενικώ. Όμω. Πόσες μεταγραφές θα κάνει ο Παναθηναϊκός, θα ξέρεις περίπου.
0: Πιστεύω 8 με 10.
4: Ο Μπενίτεθ πόσες ήθελε.
0: 12 βασικούς.
4: 12 βασικούς. Για να γίνεις μεγάλη
0: ομάδα. Άρα 15 πες.
4: Για να γίνεις μεγάλη ομάδα αυτού που είναι ο κ. Σαλαφούζος. Εντάξει, όχι έπρεπε να πας κάπου εκεί. Οπότε η ρητορική του ότι ο Μπενίτεθ φεύγει γιατί ζητάει 8 με 10 παίχτες ενώ έχει πάρει 11 το Σεπτέμβριο.
0: Ο Μπενίτεθ φεύγει για δύο λόγους. Για την εικόνα και για το γεγονός ότι δεν συμβάδιζαν τα θέλω του Μπενίτεθ με τα θέλω της ομάδας. Δεν υπήρχε η χημεία.
4: Ξέρεις κάτι, ρε Διονύση, όπως όταν έφυγε ο Γιωβάνοβιτς, ο τρόπος που τον έδειξε ο Γιωβάνοβιτς, εγώ σαν Παναθηναϊκός, με πειράζει αυτή η συμπεριφορά.
0: Απαράδεκτος τρόπος.
4: Αυτή η συμπεριφορά της ομάδας μου απέναντι σε αυτά τα μεγέθη, εμένα με ενοχλεί. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ποτέ έτσι, Διονύση. Λοιπόν, ο Μπενίτεθ έφυγε, εγώ ήθελα προσωπικά να μείνει ο Μπενίτεθ για να γίνει μια προσπάθεια εν τέλει, έφυγε, οκ. Okay. Αυτό που θέλω να πω σε σένα και στους υπόλοιπους είναι, επειδή ο καινούριος δεν ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, προσέξτε εμείς σε τρεις μήνες, λέτε πάλι τα ίδια. Ότι πρέπει να φύγει και να έρθει κάποιος άλλος.
0: Δεν μπορώ να το μαντήσω αυτό. Εγώ λέω ότι πρέπει να στηριχτεί ένας προπονητής επιτέλους.
4: Για όλα αυτά, ο μοναδικός υπεύθυνος για όλα αυτά δεν ακούει κουβέντα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Διονύση. Καλό βράδυ και αύριο Arsenal.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Λοιπόν, για πάμε σε έναν ακόμη φίλο και μετά διάλειμμα. Χαίρετε.
5: Γεια σας.
0: Όπα.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Μάκης, Μακουέλος, μάλλον από Μοσχάτο.
0: Γεια σου, Μάκη.
5: Λοιπόν, να κάνω κι εγώ μια ερώτηση τώρα. Δεν είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, σε άκουα τις προάλλες, μπορεί να είναι και λάθος.
2: Μήπως μπορείς να βγάλεις μίλωσε... την ακρόαση ή το Hans Free, γιατί κάνει μίλωσε... αντίλαλο. Κάνει αντίλαλο.
0: Είχα μίλωση στο ραδιόφωνο σου, κάτι έχεις. Έχεις ανοιχτό ραδιόφωνο.
5: Τώρα μ' ακούτε.
0: Έχεις ανοιχτό ραδιόφωνο μήπως. Έλα. Έπεσε. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Λοιπόν, δεν πειράζει. Πάμε διάλειμμα. Τραγουδάει και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Του αγοριού απέναντι.
8: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, τελική ευθεία 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Λοιπόν, φίλε μου, ξαναστείλε μου το μήνυμά σου, γιατί έχω κάποιον ο οποίος έχει στείλει σπαμάρι και έχει στείλει 27.000 φορές το ίδιο μήνυμα και έχει χαθεί. Συμβουλή για βουλευτικές και τα λοιπά. Για στείλε μου. Πάμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Μάκη από Μοσχάτο.
0: Μάκη, χάθηκες πριν. Έχεις ανοιχτή ακρόαση, τι έχεις?
1: Ανοιχτή ακρόαση έχω.
0: Έλα, βάλε το ακουστικό σου αυτή. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση να συνοηθούμε.
1: Τώρα, έλα.
0: Όχι, όχι, βγάλε την ανοιχτή ακρόαση. Μάκη. Δεν θέλει. Πάμε στον επόμενο.
2: Ναι.
0: Έλα, Χιλιά.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς είσαι?
2: Καλά. Μου κάνει εντύπωση, ρε φίλε. Ενώ έτσι ακούω τα ρεπορτάζ σας, έτσι σας παρακολουθώ και το πρωί με το... Και έχω και άλλα παιδιά, δηλαδή, που κάνουν το ρεπορτάζ στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Αν μου επιτρέπεις να πω μια κουβέντα για το Παναθηναϊκό.
0: Ό,τι θέλεις, εννοείται.
2: Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση ότι ορισμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού, κυρίως όσοι είναι υπέρ του Μπενίτες, εντάξει, δεν το κρίνω εγώ αυτό. Mm. Αλλά δεν έχω καταλάβει γιατί ακόμα δεν γιατί έδιωξε ή τέλος πάντων έλυσε τη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Παγίτεθ.
0: Mm-hmm.
2: Κατά τη γνώμη μου είναι δύο απλοί λόγοι. Πρώτον, ο Παναθηναϊκός με τη σύμφωνη γνώμη, εν μέρη τη σύμφωνη γνώμη του Μπενίτεθ, έκανε κάποιες μεταγραφές. Τέλος πάντων, ακολούθησε ένα σχέδιο με τον Κοτσόλη, αν δεν κάνω λάθος. Παίρνοντας κάποιους ποδοσφαιριστές, κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σωστά. Εγώ το συλλεύω το πλάνο του Παναθηναϊκού και ξέρεις, εγώ μιλάω εκ των προτέρων, έτσι δεν μιλάω. Λοιπόν, μακάρι να το είχε ακολουθήσει και η ΑΕΚ, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι άλλο θέμα, γιατί τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που είμαστε χαρούμενοι εμείς. Αλλά τέλος πάντων ακολούθησε ένα σχέδιο με το οποίο ο Μπενίτεθ δεν συμφωνούσε. Δηλαδή ο Μπενίτεθ με τη ουσία, εκτός από τα δικά του χρήματα, τα οποία είναι το λιγότερο για τον Παναθηναϊκό, αξίωνε, ξέρω εγώ, να πάνε στράφη, να πάνε στον Καλάθο, να χρήσουν, ας πούμε, οι χειρές μεταγραφές που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Ένα παράδειγμα, σε αυτό που λες, είναι ο Γιάνγκουσιτς. Για παράδειγμα, ο Γιάνγκουσιτς, γι' αυτό δεν έπαιξε, γιατί τον ήθελε.
2: Ο Γιάνγκουσιτς είναι η κορυφή, ας πούμε, του Παγόβουνου. Εγώ θα σου πω ακόμα και για το Τετέι, ακόμα και για άλλα παιδιά. Δηλαδή, το Τετέι, ας πούμε, το ήθελε εξτρέμ και αν. Τρίτο, τέταρτο σέντερ φορ. Ακόμα και δίκαιο να έχει ο Μπενίτεθ, μια ομάδα δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Καταλαβες. Δεν γίνεται να το δεχτεί.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, πρέπει να πετάξει, ας πούμε, όλο τον αγωνιστικό σχεδιασμό στο καλάθι των Αχρήστων και να πετάξει και μια αγωνιστική χρονιά. Δεν γίνεται αυτό. Και το δεύτερο είναι, ας πούμε, εάν εκτιμάς, ας πούμε, ότι με τον. Με το συγκεκριμένο, με το συγκεκριμένο, γιατί έκανε μου εγώ φταίω. Αν με το συγκεκριμένο, ας πούμε, προπονητή, μπορείς να βάσει αυτό που σου έχει δείξει. Οι προπονητές για μένα όλοι δείχνουν τους πρώτους 2-3 μήνες, βλέπεις που πάει το πράγμα, εάν εκτιμάς, ας πούμε, ότι μπορεί να προχωρήσεις. Ο Παναθηναϊκός δεν το εκτιμήσει αυτό και σωστά έκανε.
0: Έτσι είναι.
2: Όλες οι υπόλοιπες κουβέντες.
0: Έτσι είναι, όπως το λες.
2: Είναι εκ του περισσού, μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί. Απλά εγώ τώρα σε πήρα περισσότερο σήμερα για να τελειώσω μια κουβέντα για τα εισιτήρια. Αν μου επιτρέψεις να το πω και αυτό. Που είχαμε ξεκινήσει προχθές. Αυτή η κουβέντα είναι ότι, κατά τη γνώμη μου, ότι οι ελληνικές, οι οπαδοί των ομάδων, γενικά, φίλε, όχι απλά δεν αντιδρούν. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν σε άλλη χώρα. Υπάρχω σε άλλη χώρα, δηλαδή βλέπω, ας πούμε, είδα φέτος τις τιμές του Παναθηναϊκού. Ακολουθεί το Γαϊτανάκι.
0: Για τα διαρκείας λες.
2: Ναι, ναι, που ξεκίνησε η ΑΕΚ, ακολούθησε πέρυσι ο Ολυμπιακός και φέτος ακολουθεί και ο Παναθηναϊκός. Αυτό το πράγμα, οι Έλληνες οπαδοί αυτών των ομάδων συντονισμένα πρέπει να συνεννοηθούν για μία φορά στη ζωή τους επιτέλους και πρέπει να το σταματήσουν, φίλε. Πρέπει να το σταματήσουν. Εγώ στη Φιλαδέλφεια πλέον δεν ακούω και δεν βλέπω ότι πάνε νέα παιδιά. Παιδάκια μικρά. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη γι' αυτά. Και φυσικά ένας πατέρας δεν μπορεί, ας πούμε, να ανταποκριθεί, ας πούμε, το να δώσει, ας πούμε, ένα μισό μηνιάτικο αν είναι χαμηλό μισθός για να πάρει το παιδί του μία φορά για να πάει να δει ένα εκπανετολικό του. Δεν γίνεται, φίλε. Το ποδόσφαιρο με τη τακτική που ακολουθούν θα πεθάνει σε ένα βάθος χρόνου και θα πεθάνουν και γύρω δουλειές που ζουν από το ποδόσφαιρο. Πλέον ο πιτσιρικάς δεν έχει μάθει, ο μικρός δεν έχει μάθει να βλέπει την ομάδα του στο γήπεδο. Αυτό θα το δείτε σε πολλά παιδιά που υπάρχουν γύρω γύρω. Καθίστε και αναλογιστείτε πόσα παραδείγματα έχετε γονιών οι οποίοι έχουν το παιδάκι τους και σε

0: και πόσο εν τέλει αγαπάς την ομάδα σου. Την ομάδα σου, κάποτε γύρισε ένας, είχα πάει τον μεγάλο το γέρο μου που λέμε, τον είχα πάει στο γήπεδο, στα μεγάλα του, και γυρνάει λέει μια κουβέντα, μεγάλος άνθρωπος τώρα, και το γυρνάει μαζί και του λέει, ρε μπάρμα του λέει, έχεις πάει τούμπα. Τώρα σε έναν άνθρωπο, ο οποίος είχε ζήσει, για να δει ακίντερ είχε κοιμηθεί μέσα στο γήπεδο από την προηγούμενη. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι η ζωή έτσι προχωράει. Καλά του είπε. Αλλά πλέον δεν θα υπάρχει κάποιος να του πει ρε μπάρμπα έχεις πάει τούμπα σε λίγα χρόνια. Πρέπει να μεγαλώσουν το κοινό που βλέπει μπάλα. Γιατί ξέρεις τι γίνεται εκτός των Αδιονύσεων. Θα σε πάρουμε τα... Εάν δεν βλέπεις μπάλα μέσα από το γήπεδο, κατά τη γνώμη μου, και αν δεν έχεις παίξει λίγο, έστω στα μικρά τα σου, θα σε παίρνουν και θα σε ρωτάνε τέτοια πράγματα. Γιατί φεύγει ο Μπενίτε? Γιατί, ξέρω εγώ, θα λέω εγώ κάτι για τον Νίκολης και θα φαίνεται ότι λέω, ξέρω εγώ, πώς έω λίγο άλλο την άλλη φορά, στενοχωριά του Αχιλλέας που είναι πρωτάθλημα ΙΑ, εκτός ο ηλίθιος.
1: Είναι δυνατόν.
0: Συγγνώμη.
1: Όχι, είναι δυνατόν να πέρας.
0: Όχι, είναι δυνατόν. Βεβαίως και είναι δυνατόν. Βεβαίως.
2: Εντάξει όμως, και εσύ γιατί να απολογηθείς ρε Αχιλλέα?
1: Δεν απολογείται. Είναι δυνατόν. Απλά...
0: Είναι ο γειτονάς μου και μια τελευταία, σου έφαγα χρόνο πολύ να με συμπαθάς. Λοιπόν, γειτονάκι μου, πες μου κάτι, πού μπορώ να παρατρέξω σε εκείνη τη γειτονιά μας που μένουμε?
1: Πού λες τώρα?
0: Που έχει να πάω στο Θεμιστόκλειο, πού να πάω?
2: Όπα, είναι πολύ μακριά από εκεί που μένω εγώ. Εγώ είμαι Ασπραχώματα παλιά οικογενειά. Εσύ
0: είμαι... Εγώ εκεί είμαι. Και εγώ εκεί είμαι.
2: Το σβηστό κλαίνει στο Κερατσίνι, δε φίλε. Στο είναι Αγία Σοφιά τα Αμπούρια. Είναι πολύ μακριά.
0: Να ανεβαίνω πάνω στον Ιωνικό, στο στάδιο, πού?
2: Έχει πολλά μέρη τότε. Εγώ τι να σου πω. Για μένα πιο ελκυστικό είναι να πάω στις Φυλακές Κορυδαλλού στο γήπεδο που έχει να τρέξω. Που είναι και καλό.
0: Α, εντάξει. Μια ερώτηση σου κάνω, γιατί δεν ξέρω την περιοχή.
2: Όχι, όλα αυτά. Είναι πολλές περιοχές τώρα αυτό που λες. Δεν είναι μία περιοχή. Είναι πολύ δήμη διαφορετική, Αχιλλέα. Είναι τεράστια.
0: Όχι, όχι. Εγώ είμαι σε εκείνη την περιοχή την οποία μου είπες. Κατάλαβες, γι' αυτό σου λέω.
2: Στο Θεμιστόκλειο με το σπίτι μου θέλεις 15 με 18 λεπτά με τα μάξι. Χωρίς κίνηση.
0: Α, έχει τόσο πολύ.
2: Εγώ είμαι κοντά στο κρατικό το νοσοκομείο.
0: Θα το γυρίσω, θα το δω. Έλεγα μήπως στα...
2: Όχι, εντάξει,
0: μου δώσει το φτερό καμιά ιδέα.
2: Να πηγαίνεις να τρέχεις. Εντάξει, να πηγαίνεις να τρέχεις.
0: Καλά, εγώ το κάνω αυτό.
1: Εγώ τα κάνω.
2: Μπράβο.
1: Γεια σου, Αχιλλέα.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, ρε παιδιά.
1: Να είσαι καλά,
2: και εσύ να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Βεβαίως. Τι κάνουμε, κύριε συναυλία μας?
3: Διονύση, γεια σου, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα.
3: Καλά να είστε. Εγώ βλέπω ότι αυτός ο προπονητής που πήραμε μου φαίνεται σοβαρός και μου φαίνεται ότι έχει και καλό πλάνο και πρέπει να το στηρίξει όλος ο οργανισμός, διοίκηση μέχρι τέλους, δηλαδή διοίκηση, προπονητής, γενικός διευθυντής, τεχνικός διευθυντής, φύλαχοι, κόσμος και όλα. Ας κάνουμε μια καινούρια αρχή, με σωστές όμως προϋποθέσεις και βάσεις, για να μείνει αυτός ο προπονητής. Ας μην δείξει στην αρχή τίποτα, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία σε κάποιον, έστω σε έναν από τις τόσες αλλαγές που έχουμε κάνει, τον ένα χρόνο τουλάχιστον να έχει την εμπιστοσύνη, να έχει τη στήριξη, ας πούμε, όλης της ομάδας, γιατί έτσι θα προδέσει μια ομάδα. Δηλαδή δεν μπορείς να παίρνεις ένα και μετά θα μπαίνει ο Ιανουάριος να παίρνεις άλλον. Τέλος πάντων, εγώ σήμερα πήρα να μοιραστώ μαζί σας ότι έχω τα γενέθλιά μου σήμερα.
1: Πολύ
2: χρόνος, να τα χιλιάσεις, να είσαι πάντα γέρος και δυνατός.
1: Πολύ χρόνος, υγεία.
2: Ευχαριστώ, παιδιά,
3: να είστε καλά και
2: τα
3: εσείς.
2: Τα καλύτερα, να το γιορτάσεις.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Δεν ξέρω αν Διονύση ενευσέ το χρόνο, αν ισχύει η πρότασή σου να περάσω από το σταθμό.
1: Όποτε θέλεις. Όποτε
3: θέλεις. Να σας φέρω και γλυκά.
1: Όποτε θέλεις. Χαρά μας.
2: Χαρά μας που το μοιράστηκες και μαζί μας.
3: Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω διαζώσεις και να κάνουμε και τις πλάκες.
1: Όποτε θες.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είστε καλά, πολύ χρόνο και πάλι. Να είστε καλά.
2: Χιλιόχρονο και σιδερένιο πάντα.
3: Ευχαριστώ που με κρατάτε δυνατό και είστε συντροφιά μου όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε. Καλησπέρα. Ναι.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια χαρά.
4: Ο Βάκης είμαι από το Βύρονα.
1: Βάκη πριν δεν πήρες.
4: Όχι.
1: Άλλος Βάκης ήταν.
4: Άλλος ήταν Βάκης από το Παγκράτη και μου έκανε για μένα εντύπωση. Και λέω κάτι άλλο τώρα γιατί εγώ είμαι από Βαγγέλης. Δηλαδή πάνω από Παρασκευά, μπορεί να είναι από Ιάκωβος, δεν ξέρω. Ο Κυριάκος με ξέρει, μιλάγαμε το πριν και με τον κύριο Νερατζιά. Είμαι Κυριάκο, είμαι ο μαθητής του μπαμπά, του φίλου του μπαμπά σου, του κυρίου Λαοκράτη.
2: Ο Λαοκράτης είναι φίλος του φίλου μου του Δημήτρη και του Νίκου, ναι. Είναι πολύ καλή φίλη μου.
4: Δεν είχα καθηγητή στην παιδεία.
2: Το θυμάμαι και τους το έχω πει και στους δύο.
4: Ναι. Ήταν καλά γιατί εγώ τηρώ στους γονείς μου χρωστό το ΖΙΝ και στους δασκάλους μου το ΕΦΖΙΝ. Λοιπόν, μια απορία θα πω, παιδιά. Ο κύριος Μπενίτε, πρώτα απ' όλα για τα μεγέθη και τα λοιπά, το μόνο μέγεθος σε αυτές τις ιστορίες με τις προπονητές πάνε μόνο η ομάδα. Μόνο ο Παναθηναϊκός είναι μέγεθος. Όλα τα άλλα. Υπάρχουν μεγέθη μπροστά στον Παναθηναϊκό, κατά την άποψή μου. Εγώ θέλω να πω μια πορεία μου έχει στο μυαλό. Ο κ. Μπενίτε συμφώνησε τότε τον Οκτώβριο και ήρθε εδώ και παρουσιάστηκε με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
4: Το οποίο αυτό τώρα δεν θέλει να το τέτοιο και φεύγει.
1: Όχι, δεν είναι. Η διοίκηση,
4: δεν θέλει να το υπηρετήσει.
1: Η διοίκηση δεν θέλει να συνεχίσει μαζί του. Ο Μπενίτε θέλει να μείνει. Γιατί είπα τους λόγους εξής.
4: Υπήρχαν όμως αυτό το πρόγραμμα ή τα δικά του.
1: Υπήρχαν διαφωνίες. Υπήρχαν διαφωνίες.
4: Αφού λοιπόν θέλει.
1: Αλλιώς δεν θα ολοκληρώνω τη συνεργασία.
4: Μάλλον η πετιότητή του. Γιατί του πληρώνουμε εμείς αποζημίωση και.
1: Γιατί έχει συμβόλαια.
4: Άμα ήταν έτσι.
1: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν συμβόλαια. Τα συμβόλαια. Έχω υπογράψει εγώ με ένα συμβόλαιο με σένα και με διώχνει.
4: Ναι, τι αλλά το σπάθησε και δεν θα ακολουθήσει αυτό που είχαμε συμφωνήσει.
1: Δεν έχει. Άμα ήταν έτσι, δεν πλήρωνε κανένα ποτέ αποζημίωση. Δεν γίνεται.
4: Άσε τώρα. Αυτό δεν φεύγει, δεν θέλει να, για τη διαφωνή με αυτό που είπε.
1: Οκ, αλλά αυτά γίνονται. Τα συμβόλαια είναι συμβόλαια.
4: Τέλος πάντων. Κανονικά είναι να μας πληρώνει. Άμα φεύγει γι' αυτό. Εκτός αν είναι άλλο και δεν ξέρω. Αλλά αν φεύγει ότι δεν θέλει να τηρήσει κάτι, ένα πρόγραμμα το οποίο αυτός είχε συμφωνήσει όταν ήρθε. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό μου είχε στο μυαλό και λέω ας το μοιραστώ με τα παιδιά. Και ας πάρω και μια απάντηση από ανθρώπους που έχουν συνεχόμενη τριβή γιατί είναι το επαγγελμά τους αυτό. Αυτό ήθελα να πω.
2: Έχεις σκεφτεί Manchester United και Chelsea τα τελευταία 15 χρόνια τι έχουν πληρώσει αποζημιώσεις?
4: Αυτό θα το συζητήσετε. Εγώ αυτά ήθελα να πω και να μην φάω και το χρόνο από κάποιον άλλο.
2: Κανένα πρόβλημα. Μην ανησυχείς.
4: Γεια σας.
2: Χάρηκα που σ' άκουσα. Να είσαι καλά.
4: Γεια
1: σου, Ευάκη. Πάμε παρακάτω.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Αλέξανδρο Σάεκ.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε.
5: Λοιπόν, ξέρεις τι θα ζήσει, ρε Διονύση, φέτος. Θα καταλάβεις ακριβώς ποιος είμαι. Ό,τι ήσουν στην εκπομπή που πέρσι με τον Νίκολιτς που τον υπερασπίστηκες. Είσαι στο ίδιο καλοκαίρι, αλλά από την πλευρά του Παναθηναϊκού, άδερφε.
1: Για να δούμε.
5: Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν έχει έρθει άνθρωπος ακόμα και οι μισοί το λένε κλόνο, όπως βγήκε ο
1: Πέτρος. Όχι μισοί. Και ένας και τον είπε τουρίστα.
5: Ναι, ρε παιδί μου, ωραία. Γιατί πιστεύεις ότι δεν υπάρχει και στο μυαλό κάποιον άλλο.
1: Τι να σου πω τώρα.
5: Κατάλαβες.
1: Τι να σου πω.
5: Οι άλλοι, δηλαδή δεν έχει έρθει ακόμα άνθρωπος και τον έχουμε βγάλει. Τουρίστα το λέει ο ένας, ότι θα πετύχει το λέει ο άλλος. Καλή δύναμη, ό,τι τράβηξαμε εμείς πέρσι με τον Νικολίτσου Πασκάησης. Μάλλον θα πάει από την ανάποδη φέτος. Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, πιο πολύ βγήκα επειδή ήθελα να απαντήσω στον Αχιλλέα, γιατί αυτή τη συζήτηση την κάνει 4 χρόνια τώρα με τα διαρκείας και με τις τιμές. Ναι, μεν έχει δίκιο, αλλά αυτό που θέλω να αντιπαραθέσω σε αυτό που λέει είναι ότι αν τα διαρκείας ήταν παράδειγμα 200 ευρώ, 300 ευρώ, εντάξει, γιατί μέσα στην Οπόβα Αρένα, στην Άλγουρ Αρένα τέλος πάντων, την Αγία Σοφιά, βρίσκεις και με 400 ευρώ. Το δικό μου διαρκεία στο οποίο έχω στη 18 όλα αυτά τα χρόνια κάνει 400 ευρώ. Εντάξει. Λοιπόν, αν αυτό το διαρκεία ήταν 200 ευρώ, θα ήταν sold out θεωρητικά το γήπεδο.
1: Θεωρητικά ναι.
5: Άρα θεωρητικά θα έμπαιναν λιγότερα άτομα μέσα.
1: Θεωρητικά. Sold out στα διαρκεία λες.
5: Ναι.
1: Δεν μπορείς να βγάλεις διαρκεία όλο το γήπεδο. Πρέπει να αφήσεις κάποια
5: παιδί,
1: βάση.
5: Να σου πω κάτι. Μια χρονιά βγήκε 26.000 διαρκεία.
1: Πρέπει να αφήσεις κάποια.
5: Αυτό θέλω να σου πω. Τη δεύτερη χρονιά νομίζω βγήκαν 26.000 διαρκείας.
1: Οκ, ναι.
5: Λοιπόν, όταν έχεις 26.000 διαρκείας, προφανώς καταλαβαίνεις ότι μέσα στη χρονιά, ναι, μεν μια ΠΑΕ θα πάρει αρκετά έσοδα, αλλά θα τη δουν λιγότερος κόσμος, έτσι δεν είναι? Όταν δεν είχες και Ευρώπη, γιατί είχες και χρονιές που δεν είχες Ευρώπη. Λοιπόν, οπότε όταν υπάρχει μια ζήτηση και τα διαρκείας μένουν σταθερά πάνω από 20.000 σε μια ομάδα, δεν μπορείς να μειώσεις τις τιμές, γιατί καταλαβαίνεις ότι θα μείνει παραπάνω κόσμος έξω. Δηλαδή, θέλοντας και μη, μπορεί να μην είναι αυτή η στιγμή αυτή η πρόθεση της ΠΑΕ, αλλά μπαίνει παραπάνω κόσμος μέσα. Σε χαμηλότερες τιμές, θα έμπαινε ίδιος και σταθερός αριθμός ανθρώπων. Όταν υπάρχει τέτοια ζήτηση, δηλαδή εσύ πιστεύεις τώρα στο Βοτανικό, δεν θα υπάρχει μια πενταετία που θα γίνεται πάτα με ένα σεπατό?
1: Θα υπάρχει σίγουρα ζήτηση στην αρχή πολύ μεγάλη.
5: Δεν μπορεί να τη βάλεις. Δεν μπορεί να βάλεις όταν έχεις τέτοια ζήτηση να τη βάλεις τώρα. Δηλαδή σε ένα γήπεδο 40.000 δεν μπορείς να βάλεις χαμηλές τιμές. Γιατί υπάρχει κίνδυνος ότι θα ξεφύγει το sold out. Άρα θα μπει πολύ λιγότερος κόσμος μέσα. Τέλος πάντων. Τι βλέπεις για τους τελικούς τώρα στο μπάσκετ?
1: Κοίταξε, έτσι όπως είναι και οι εικόνες των δύο ομάδων, ο Ολυμπιακός είναι φαβορί μεγάλο. Βέβαια, η τελική κλισέ είναι αυτό, αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Η τελική, κάποιες φορές, για μένα ο Παναθηναϊκός, για να έχει πιθανότητες, πρέπει να πάρει το πρώτο μάτς.
5: Να.
1: Έτσι όπως είναι τώρα και η ψυχολογία των δύο.
5: Ολυμπιακός. Αλλά πρέπει να πας για break.
1: Ναι, έτσι όπως είναι η ψυχολογία και των δύο, γι' αυτό το λέω.
5: Ναι. Οκ, αυτά.
1: Να είσαι καλά.
5: Ευχαριστώ πολύ. Καλά.
1: Πάμε να βγάλουμε ένα τελευταίο. Καλησπέρα.
6: Ναι.
1: Ναι.
6: Γεια σας.
1: Γεια σας. Χαμηλώσε τώρα. Το ραδιόφωνο χαμήλωσε.
6: Το χαμηλώνω τελείως. Μ' ακούτε τώρα?
1: Έχεις ανοιχτή ακρόαση?
6: Όχι.
1: Κάπως μικροφωνήσεις. Για πάμε.
6: Ναι, μ' ακούτε τώρα?
1: Για πάμε.
6: Ναι.
1: Έλα φίλε μου.
6: Ναι, θέλω να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
6: Ωραία.
1: Το όνομά σου. Λοιπόν,
6: εγώ ρε παιδιά δεν συμφωνώ σε ένα πράγμα τώρα.
1: Το όνομά σου.
6: Μάκης, από μόνος κάτω.
1: Μάκης. Α, πριν που βγεις, έλα ρε Μάκη, να το βρούμε επιτέλους.
6: Ναι, ρε παιδιά. Μιλάγατε τις προάλλες.
1: Ναι.
6: Τώρα εσύ, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι καλά ρε παιδί μου. Μα καλά ρε παιδιά, να πω κάτι κι εγώ. Λοιπόν, πρέπει να δουλέψω και με τα κατάλληλα εργαλεία. Γιατί έχω έρθει σε μια ομάδα που είναι καταδικασμένη να πρωταγωνιστεί. Αν θυμάμαι καλά, γύρισες και είπες εσύ, εντάξει μπορεί να κάνω και λάθος, ότι δεν μας είχε δείξει τίποτα ο Μπενίτες τον καιρό που είναι εδώ.
1: Ναι,
6: εντάξει,
1: λίγα πράγματα.
6: Και απαράδεκτος κτλ.
1: Δεν είπα απαράδεκτος ποτέ, είπα ότι έχουμε δει λίγα πράγματα. Απαράδεκτος
6: είναι. Ναι, παιδί μου.
1: Ο άνθρωπος κύριος είναι, δεν έκανε ποτέ κάτι.
6: Ξέρεις τι μου θυμίζει η κατάσταση?
1: Για πες.
6: Η κατάσταση αυτή μου θυμίζει στον Ολυμπιακό τον Κάτανετς.
1: Τον Κάτανετς.
6: Μα μέσα σε 6 μήνες τώρα. Με εργαλεία που δεν είναι δικά μου ρε παιδί μου. Μου δίνεις το κατσαβίδι και το κατσαβίδι που μου δίνεις είναι χαλασμένο, πώς να δουλέψω?
1: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
6: Δεν
1: εγώ
6: είναι
1: διαφωνώ.
6: Έτσι.
1: Εγώ πιστεύω ότι στους 7 μήνες πρέπει κάτι να δείξεις ως προπονητής. Και δεν πιστεύω ότι το υλικό του Παναθηναϊκού ήταν για να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο.
2: Αλλά ο Κατάνης ούτε τρίμηνο δεν είχε κάτι.
1: Ναι, όχι, ας το Κατάνης, σου λέω για τον Πενίτε τώρα. Δεν νομίζω ότι το υλικό του Παναθηναϊκού ήταν για να παίζει τόσο κακό ποδόσφαιρο στα περισσότερα παιχνίδια. Θα μπορούσε να δείξει κάτι.
6: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
6: Με το συγκεκριμένο υλικό,
1: ναι,
6: να δείξει κάτι.
1: Ναι, να δείξει φυσικά. Δηλαδή ο Λεβαδιακός που έπαιζε ωραία μπάλα είχε καλύτερο υλικό τον Παναθηναϊκό?
6: Ναι ρε παιδιά, τι να πω να.
1: Απάντησε μου σε αυτό. Ο Λεβαδιακός που έπαιζε είχε ένα πλάνο. Είχε μια ταυτότητα. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ταυτότητα. Ναι. Είχε καλύτερο υλικό ο Λεβαδιακός στον Παναθηναϊκό? Όχι σε επίπεδο στόχων που έφτασε. Για ποδόσφαιρο.
6: Όχι,
1: ναι, γιατί όχι, αν ο Παναθηναϊκός έπαιζε καλύτερο ποδόσφαιρο θα φτάνει και πιο ψηλά. Εγώ δεν λέω ότι δεν θέλει ενίσχυση στο υλικό. Λέω κάτι άλλο όμως. Δεν πρέπει να δεις κάτι. Σε 7 μήνες, όχι σε ένα, σε δύο, σε 7. Κάτι να δεις. Ούτε σου είπα να γίνουν θαύματα ποδοσφαιρικά. Εγώ είδα λίγα πράγματα.
6: Σε 7. Ναι, μιλάμε ο άνθρωπος τώρα. Ο Μπενίτε ήρθε. Και εννοείται τώρα ότι ήρθε με καμία. έκανε καμία προσθήκη.
1: Έγιναν το Γενάρη, έγιναν προσθήκη. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Και δεν σου πάγω να δούμε θαύματα. Κάτι δείξε μου όμως ότι υπάρχει μια προοπτική για τη συνέχεια. Θα το ξαναπώ. Ο Γιωβάνος στην πρώτη χρονιά έχει 10 ήττες. Κάτι έβλεπες όμως ότι έρχεται.
6: Ναι, αυτό δεν έγινε.
1: Εδώ τώρα δεν έβλεπες κάτι.
6: Αυτό δεν είναι, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Μπορεί. Είμαι στα 50, ρε παιδί μου, εγώ. Στα 50 μου χρόνια. Και ίσως είμαι επηρεασμένος από. Γιατί πρόλαβα μεγάλο τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να είμαι επηρεασμένος. Θα μου πεις τώρα τι θέλεις να δεις. Ζάιτς και Σαραβάκο. Τέλος πάντων. Μπορεί να φταίει γι' αυτό, αλλά εγώ νομίζω, εγώ προσωπικά. Και να διαφωνήσεις, θα επιμείνω ότι. Για το συγκεκριμένο υλικό είναι πολύ βαριά η φανέλα. Δηλαδή,
1: εγώ δεν σου είπα να δούμε θαύματα. Εννοείται ότι το υλικό θέλει διορθώσεις και προσθήκες και τα λοιπά. Όχι και αυτό που λέμε όμως.
6: Ναι, να πω και κάτι άλλο πριν κλείσω.
1: Ναι, για να κλείσουμε.
6: Εγώ έβλεπα ένα πράγμα. Τώρα θα μου πεις τώρα, ναι, τα μάτια τα δικά σου και τα μάτια του Ελληνού. Εγώ έβλεπα ένα πράγμα, ρε παιδί μου, ότι μου λες προχώρα, εντάξει, αλλά. Θέλω, αλλά δεν μπορώ.
1: Μάλιστα. Μάκη μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
6: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Καλό τριήμερο να έχετε.
6: Έγινε, παιδιά, έγινε. Και εσείς.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, καλό τριήμερο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Biwa Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Biwa Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: My Life σε Low and Lund είναι αυτή, 9 μετά τις 8, Big Win Sport FM 94,6 και ξεκινάει η εκπομπή ή από εδώ.
1: Τους από εκεί!
0: Ωραίος. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Αυτή η φωνή, αυτή η φωνούλα, αυτή η ψυχή, αυτή η ψυχούλα ήταν ο Γιώργος Γιαννίσης. Στη ρύθμιση του ήχου και έρχονται και πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Βλέπω από εδώ ότι ετοιμάζει κομμάτια Μαρία, ετοιμάζει κομματάρες. Ετοιμάζει δυνατές κομματάρες. Είναι ένας μικρούλης Στέφανο Παλουότολο.
2: Ναι.
0: Έτσι ήταν ο Στέφανος στη Δευτέρα Δημοτικού.
2: Έτσι, στα επόμενα 30 χρόνια, όταν θα γιορτάζουμε τα 60 χρόνια Big Win Sport FM.
3: Και να πω κάτι στον ακροατή μου. Είσαι άσχετος. Δεν έχεις ιδέα από μπάσκετ.
0: Θα τσακώνομαι. Εσύ.
3: Ό,τι θέλετε, ακούτε. Σπαθιά να καταπιώ.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ο καιρός τι κάνει?
2: Είναι Μεγάλη Παρασκευή. Έξω είναι κανονική Μεγάλη Παρασκευή, θα μπορούσε να είναι Πάσχα.
0: Θα μπορούσε, έχεις δίκιο τώρα στη Σταύρωση που πάντα
2: έχουμε
0: σύννεφα.
2: Μπράβο που είναι στεναχωρημένος ο καιρός. Φεύγει ο κόσμος, πολλοί φύγανε τη Μεγάλη Πέμπτη.
0: Έχουν φύγει
2: εμείς
0: πάρα πολύ.
2: Εμείς θα τα πούμε Τρίτη του Πάσχα. Και έτσι είναι.
0: Κάπως έτσι. Ναι, έτσι κι αλλιώς Τρίτη είναι. Θα τα πούμε.
2: Ούτως ή άλλως. Είδες.
0: Ωραία.
2: Ωραία.
0: Έχεις, λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Να πούμε, να δώσουμε τη θετική μας ενέργεια στα παιδιά που δίνουν τις εξετάσεις σήμερα. Ξεκινάνε οι πανελλήνιες, πανελλαδικές.
0: Πανελλαδικές.
2: Πανελλαδικές.
0: Αυτές. Αλλά είδα μαθητές και πριν το έκανα μια μικρή ανάλυση με τον Βαγγέλη Νεραζιά. Μπορώ να καταλάβω ποιος μαθητής θα τα φορτώσει τον κόκορα. Επίσης μπορώ να καταλάβω τι ομάδα είναι κάποιος.
2: Αυτό το καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, εμείς έχουμε την εμπειρία.
2: Ωστόσο με τους μαθητές είναι περίεργη αυτή η φάρα. Δηλαδή,
0: ξακομμένος με τον πατέρα του ήταν αυτός.
2: Κρίνεις, ρε παιδί, από τις δικές μας γενιές που φαινόταν πιο πολύ ποιος είναι ο καλός μαθητής. Ο τακτοποιημένος. Ο Παναθηναϊκός μαθητής. Κατάλαβες.
0: Ο Παναθηναϊκός μαθητής περνάει ΑΕΗ, αλλά έχει κακή τύχη. Δηλαδή. Δεν έχει απορρόφηση στον τομέα
2: όχι,
0: του.
2: Γιατί δεν είχε γιατρό πατέρα.
0: Και αναγκάζεται να κάνει άλλα αντάλλον. Ο Ολυμπιακός μαθητής πολλές φορές είναι σε τεχνικό και είναι πιο πλούσιος μετά.
2: Φυσικά.
0: Και ο Αγγλής μαθητής κάπου χάνεται μια κακή σχέση.
2: Ναι, αλλά δεν πειράζει. Έχει τρία διαμερίσματα ο πατέρας.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ευχαριστημένος ο Αγγλής μαθητής. Δηλαδή,
2: ποτέ δεν
0: είναι. Και κάπου κάνει μια σχέση που τον πληγώνει τόσο πολύ που βέβαια.
2: Λίγο τοξική. Χωρίζουν τα ξενοδοχεία.
0: Δεν γράφει η τσέπη. Τέλος του μήνα δεν έχει πολλά θέματα, πολύ άγχος, αλλά συζητάει πάντα για μια κοπέλα που τον πλήγωσε. Και τι να κάνω, πάμε να πιούμε μια μπύρα να στα πω. Γίνεται λίγο φόρτωμα.
2: Ναι, έτσι το αισθάνομαι. Τώρα όμως αυτές οι γενιές των μαθητών μπορεί να δεις έναν και να σου μοιάζει σαν παρτάλι τύπου.
0: Ναι,
2: και αυτός να βγάζει 19 και 6.
0: Παρτάλιε.
2: Ναι. Για να βγάζει 19 και 6 αυτός, έτσι. Και να είναι και λίγο γιόλο. Λοιπόν, μπορείτε να μου ευχηθείτε καλή επιτυχία για σήμερα. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα που πρέπει να βγει. Δεν είναι πανελλήνιες, είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Σας ευχαριστώ.
0: Αυτές είναι οι εξετάσεις που πάντα σε φοβίζουν και όχι άλλες. Να πάνε όλα καλά.
2: Όλα να πάνε καλά και θα μας πει στην Τρίτη τι έγινε. Εντάξει, αυτό θα περιμένουμε.
0: Λοιπόν, και είχαμε και χτες Μαρία στα αθλητικά. Είχαμε το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Παράταση, οριακά κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Εύκολα κέρδισε ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ. 94-77. Βέβαια, είχαμε δηλώσει Μπαρτζόκα και γίνεται ένας χαμούλης.
2: Όχι, τώρα γιατί.
0: Γιατί ο Μπαρτζόκας είπε αντικείμενο προπαγάνδα συμβολές του Ολυμπιακού.
2: Μεγάλη Πέμπτη τώρα ήταν σωστό να το κάνει αυτό.
0: Δεν έγινε το ίδιο ο Μπαρτζόκας με την τάπα του Βράνκοβιτς και τον
2: Παναθηναϊκό. Αυτά δεν τα λέγατε.
0: Ναι.
2: What about this?
0: Ναι, αυτά τότε δεν λέγατε.
2: Για το Βράνκοβιτς, πριν από 5 χρόνια.
0: Και για τις βολές το 24 που είχε Παναθηναϊκός, τις πιο πολλές και λίγο. Ναι, εντάξει. Σε χαλαρό ύφος βέβαια τα είπε ο κόουτς Μπαρτζόκα, γιατί την είδα τη συνέντευξη.
2: Ναι.
0: Ήταν λίγο πιο.
2: Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι αυτός που θα το διαβάσει θα το διαβάσει σε χαλαρό ύφος.
0: Είπε ο. Ναι, θα πάρει αυτό που είναι να πει, θα γίνει το κλικ αυτό που γίνει να γίνει. Τα ξέρουμε αυτά, αρδάκια εσείς δημοσιογράφοι να πούμε.
2: Ωραία, τέλεια. Μπράβο.
0: Βέβαια. Στάθηκα και στο Βεζένκοφ επειδή μίλησε για τον Ιωάννη Παπαπέτρου, το φίλο του, και είπε και ο Βεζένκοφ ότι από την πλευρά μας ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει για να μην υπάρχει τοξικότητα και να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, είπε, μες στις άκρες. Γι' αυτό το άθλημα που αγαπάμε. Αυτές είναι πολύ ωραίες.
2: Καλύτερα να κρατάμε τις δηλώσεις του Βεζένκοφ.
0: Αλλά και ο Μπαρτζόκας, ας πω, δεν το είπε, επειδή το είδα, δεν το είπε επιθετικά, τύπου όταν ήταν. Αλλά εσύ, όταν δεν έχεις δει τις συνέντευξες και το διαβάσεις.
2: Αν δεν δεις το βίντεο, να δεις το ύφος του.
0: Το ρύφος.
2: Γιατί το ίδιο συμβαίνει, ας πούμε, και με κάποια μηνύματα που έρχονται εδώ. Ξέρεις, που κάποιος μπορεί να κάνει πλάκα και εσύ να το πάρεις ηρωνικά. Ή να σου στείλει κάποιος μήνυμα και να σου πει, ξέρω εγώ, ναι, κάνω ό,τι θες. Εσύ να το πάρεις Αρνητικά.
0: Πολύ αρνητικά.
2: Πολύ αρνητικά. Να σου πει άλλος, όχι, πραγματικά.
0: Μόλις είδα τις δηλώσεις, λέω εμπειρικά, λέω τι θα γίνει.
2: Δύο,
0: σε τρία, δύο, ένα, με το που ανεβαίνει. Από κάτω γίνεται σφαγή. Από κάτω γίνεται σφαγή.
2: Αυτό, να έχουμε λίγο το νου μας. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν οι δηλώσεις μας.
0: Να, καραφλή, μαϊμού, τσουβέλα. Μπύρι, μπύρι, κάτι λέει.
2: Καραφλή.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Ρε φίλε, εντάξει. Το μαϊμού, οκ. Το γράφει και με διαλυτικά. Ωραία. Γιατί καραφλή δεν έχει πιάσει από σένα, καλέ Μαρία. Γιατί με λέει καραφλή.
2: Τι λες, ρε, καμία σχέση. Βλέπω κάτι stories που είχαμε πριν από 4-5 χρόνια. Καταρχάς ήσουν και 15 χρόνια πιο μεγάλος.
0: Ναι.
2: Από 4-5 χρόνια.
0: Όντως.
2: Παρότι δουλεύεις περισσότερο τώρα. Τώρα έχει πιάσει το αδενοχρώμα πάρα πολύ.
0: Επειδή τρώω αδενοχρώμιο, το ίδιο δουλεύω. Τώρα κάτσα κάτω και τα έβαλα.
2: Ναι.
0: Δουλεύω ακατάπαυστα 4 χρόνια σερή. Δεν έχω, δηλαδή, ντουμπ.
2: Ναι,
0: αλλά τώρα που είσαι νέος.
2: Έτσι, έτσι, τώρα που είναι πιο, η θάλασσα.
0: Η θάλασσα γιαούρτι.
2: Γιαούρτι.
0: Και εμείς δεν έχουμε κουτάλι, που είπε κάποιο. Τώρα εγκόμενες έξω. Όπα, όπα, όπα, ξέρεις. Το τραβάς. Μπάρμπας, γκόμενες, εκείνο το μιμ που τον τραβάς.
2: Έλα, έλα, έλα.
0: Ας έπρεπε να τις πω, ας έπρεπε να τις πω.
2: Να, κάποιος ποτέ δεν κατάλαβα γιατί πρέπει η Δευτέρα να είναι αργή εκτός για τα σχολεία. Γιατί γιορτάζουν οι άνθρωποι του πνεύματος.
0: Τι δουλειά
2: και του ινοπνεύματος. Τώρα εσύ μάλλον πρέπει να έχεις μαγαζί για να το λες και πρέπει να είσαι ανοιχτός τη Δευτέρα.
0: Κατάλαβα. Εγώ δεν έχω ίντερνετ εγώ, αλλά κάποια στιγμή θα αποκτήσω.
2: Α, νομίζω όλοι μας. Λοιπόν, ναι, τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος και γιορτάζουν οι άνθρωποι του Πνεύματος. Δηλαδή, δημοσιογράφοι, συγγραφείς.
0: Έλα τώρα.
2: Ποιητές.
0: Έλα τώρα, δημοσιογράφοι, άνθρωποι του Πνεύματος. Έλα τώρα.
2: Θα το πιάσω. Ο Όμηρος, θα το πιάσω από χθες. Ο Νόλαν. Πάμε σε πριν.

0: Τρώω πλακούντα. Όχι, φίλε μου, δεν τρώω πλακούντα και κρατιέμαι έτσι όπως κρατιέμαι.
1: Σε λαμπραντόρι. Τρώω
0: πλακούντα. Πάω στο Αλεξάνδρας. Τι δουλειά έχεις.
1: Έχει περισσέψει τίποτα, παιδιά, για σήμερα.
0: Τι δουλειά έχεις στο γήπεδο. Όχι, δεν ήμουν στο γήπεδο.
1: Δεν κατάλαβες, ήμουν δίπλα. Είχαμε κάτι γένες.
0: Είχαμε και περίμενα.
1: Όχι, έτσι μπορεί να την ψήσει λιγάκι, λίγο να την καψαλίσεις.
0: Καλά, δεν καταλαβαίνει τίποτα από λουκάνικο. Καρδιτσιώτικο με πράσινο. Καρδιτσιώτικο. Παίζω στο στάδιο Αντιγόνη Τρισμπιώτη στην Καρδίτσα και λέω πώς νιώθεις που έχει το στάδιο το όνομά σου, τη ρώτησα.
1: Το έχει.
0: Συγκινημένη, ναι, πολύ η Αντιγόνη. Συγκινημένη. Καλύτερη από ποτέ είναι η Αντιγόνη. Ζήτω η Αντιγόνη.
1: Καλά είναι τώρα, Αντούκι. Ευτυχώς ξεπέρασε και κάτι
0: τραυματισμούς
1: που είχε.
0: Τα ρεκόρ έρχονται.
1: Είχε σπάσει τα πλευρά της.
0: Τι λες, ρε. Συγγνώμη, μου ξέφυγε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι λες, ρε.
1: Είχε σπάσει τα πλευρά της από την ένταση που κινείται το σώμα.
0: Άρα λίγο.
1: Αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κοίταξε, το πιστεύω,
1: το
0: δεν πρόκειται να το ζήσω.
1: Το
0: δεν πρόκειται να ζήσω ένταση.
1: Φύγουν οι μυς. Κάνει την κίνηση αυτή που κάνουν στο βάδι.
0: Και είχαν ραγίσει.
1: Είχαν σπάσει έτσι τα πλευρά της.
0: Πώς πονάει αυτό.
1: Τι γίνεσαι.
0: Καλά.
1: Πόναγα, λέει, αλλά δεν είδε ένα σημασία. Και μετά λέει, πήγα και κάνω εξετάσεις και σου λέει, εντάξει, έχει σπάσει 2-3 πλευρά. Α, τι γίνεσαι.
0: Εγώ, ας πούμε, αν πέσω τώρα την καρέκα, σπάω 3 πλευρά.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: 3 κιόλα.
1: Έχει δει αυτό το ρίλ που είναι ο Σάκης Ρουβάς που κάνει ανάποδες κολοτούμες και τέτοια. Λέει ο Σάκης Ρουβάς στα 50 του και εσύ κατεβαίνει από ένα σκαλοπατάκι.
0: Και δείχνει.
1: Ζαφυρά του Πονά και φταίει ο Πειραιάς, 29 Πέμπτου, μην το ξεχνάς. Καλά που μου το θύμισες, να πω χρόνια πολλά στα δίδυμα ανιψάκια μου,
0: έλα,
1: τον Ανδρέα και τη Σοφία που κλείνει τα 20.
0: Α, πότε πήγαν 20.
1: Πήγανε.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Αυτό, 20, είπες ναι, τα ανιψάκια μου και σκέφτηκα τα κοτσιδάκια και τέτοια.
1: Όχι, 20.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: 21. Ή 20-21.
0: Εσύ δεν θυμάσαι αριθμούς.
1: Θυμάμαι όμως το 29 Πέμπτου. Να τα χαιρόμαστε.
0: Οι άλλες της πόλης δεν είναι σήμερα.
1: Ναι,
0: οι άλλες της πόλης. Πόλης εάλλο. Είναι το Αγίου Ελκαμπή. Είναι και 2 χρόνια από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού από το Θρύλο.
1: Πολλά, πολλά έχουμε να θυμάμαι.
0: Ο Παπαρίνα εάλλο.
1: Τότε ήταν ο Παπαρίνα.
0: Τώρα είναι All Winner.
1: All Winner. Είδες, αλλάζουν τα πράγματα. Ναι, αλλάζουν.
0: Τα μισθωτήρια τα αλλάζεται.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ σε γλέντισα. Έπεσα κι εγώ. Σε γλέντισα εκεί μέσα.
1: Εγώ το βάλα.
0: Σου βάλαμε και τη δική σου γιορτούλα. Πότε φτιάχνετε το βοτανικό. Έχω μόνο τέτοια μηνύματα. Μαρία, έχω μόνο τέτοια μηνύματα.
1: Το ξέρω.
0: Μόνο
1: το ξέρω και θα τα έχεις για πολύ καιρό.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε, θα τα έχω.
1: Σήμερα όχι τη Δευτέρα, γιορτάζουν οι άνθρωποι του πνεύματος και του φωτός. Γι' αυτό δεν δουλεύουν ούτε οι ηλεκτρολόγοι.
0: Οκ. Okay.
1: Για τους υδραυλικούς δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ναι, κάποιος είναι στη μηχανή με το κοντομάνικο και βρέχει.
0: Έπιασε βροχή,
1: δεν
0: αλήθεια.
1: Θα συνεχίσω το επόμενο. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Έπιασε βροχή, αγάπη καλοκαιρινή που έλεγε.
0: Φινόπωρο ξανά και η ζωή μου αδιανή, Μαρία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Αλέξανδρε Μαρία, καλημέρα. Όπως τα είδα, λέει και στους 2 ημιτελικούς, ο Ολυμπιακός δεν γίνεται να χάσει 3 παιχνίδια από αυτόν τον Παναθηναϊκό, ούτε σε 100 ημέρες, όχι σε 15 που διαρκούν οι τελικοί.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι άλλα παιχνίδια. Μην είστε, ξέρω εγώ, μην είστε τόσο σίγουροι. Είναι τελικοί. Αλλάζουν πολλά πράγματα. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, αποδυτήρια, υπάρχουν συζητήσεις. Μπορεί κάτι να γίνει. Κάποιος να πει μια κουβέντα και να χτυπήσει σε ένα άλλο κίνητρο. Δεν το ξέρουμε. Άμα είναι να μην πάμε να παίξουμε.
1: Όχι. Αφού είναι έτσι τα πράγματα τώρα, γιατί.
0: Να μην πάμε να παίξουμε.
1: Ναι, ο Σίνερε ήθελε ένα πόντο να κερδίσει και έχασε 3 σετ και έχασε το ματσάκι.
0: Τα έχουμε ξαναδεί.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό που.
0: Τα έχουμε ξαναδεί. Βέβαια, ο Σίνερε το έχει ξαναπάθει και την επόμενη χρονιά πήγε και κέρδισε τον Αλκαράθ. Όταν θα παίζει με αυτού. Συμβαίνουν τα πάντα. Μου έλεγε κάποιος, δεν χρειάζεται να πω το όνομά του, Μαρία, επαγγελματίας παίκτης τένις, ότι το τένις, δηλαδή μετά το δεύτερο και τρίτο σετ καταλαβαίνεις τις διαφορές. Δηλαδή αν δεις, δεν ξέρεις, λέει, ποιος είναι το νούμερο 1, ποιος είναι το νούμερο 50. Δεν
1: στο
0: το
1: πρώτο
0: ξέρει.
1: Σετ.
0: Και ξεκινάνε.
1: Ναι.
0: Είναι στο ίδιο, δηλαδή
1: στο ίδιο
0: είναι στο ίδιο τα χτυπήματα, ο τρόπος, η ταχύτητα. Το μετά μου λέει.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Δηλαδή, όταν έρχεται η κούραση, πώς διατηρεί ένα στο χέρι του, έτσι.
1: Εντάξει, είναι τόσο δύσκολες οι συνθήκες στο Ρολάν Καρός τώρα. Έχει 58 βαθμούς, 120% υγρασία.
0: Μαρία, στο Ρολάν Καρός, τώρα αν ήμουν εγώ, καφέ ανέπινα και με χτύπαγε και ο ήλιος στο χέρι, θα έκανα. Έλα λίγο πιο πίσω την καρέκλα, ρε παιδί μου. Μας πήρε ο ήλιος εδώ. Σε λίγο θα φύγει.
1: Το είπε και ο Σίνερ ότι δυσκολεύτηκε, άρχισε να νιώθει πολύ ζάλι.
0: Ζαλίστηκε ο
1: άνθρωπος. Είχα πολύ χαμηλή ενέργεια, προσπάθησα να σερβίρω, αλλά δεν είχα.
0: Του πέσει το ζάχαρο,
1: ναι. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: και αποκλείστηκε από τον Χουάν Μανουέλ Σερούλ.
0: Σερούντολο. Που και αυτό, αν δει το Σερούντολο.
1: Και είπε, μάλλον από το πρωί που ξύπνησε δεν ήταν καλά.
0: Κουράστηκε αυτό.
1: Το ίδιο πράγμα έπαθα και εγώ με το Σίνερ χθες.
0: Σήμερα,
1: χθες. Δεν είχα καμία όρεξη να πάω να κάνω γυμναστική. Να πάω γυμναστήριο. Καμία. Πήγα.
0: Ήσουν αποδοτική. Εν τω μεταξύ,
1: είχα κλείσει να κάνω. Γιατί κλείνει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, το πρόγραμμα.
1: Είχα κλείσει να κάνω προπόνηση με βάρη.
0: Okay.
1: Και πάω εκεί και λέω: μπορώ να τα αλλάξω και να κάνω πιλάτες.
0: Εμένα ο εγκέφαλος μου πήγε στη βάρη στα κοψίδια.
1: Το ξέρω.
0: Για να καταλάβει και ο καθένας έχει άλλο.
1: Λέω: μπορώ να τα αλλάξω και να κάνω πιλάτες. Μου λέει: τώρα δεν αλλάζει. Λέω: καλά, θα πάω. Στη δεύτερη άσκηση με πιέσει μέση μου.
0: Ψυχολογικό είναι.
1: Να. Και
0: δεν
1: λέω,
0: ήθελα.
1: Με ρώτησε και μου λέει: να κάνει πόδια, χέρι. Λέω: δεν θέλω να κάνω τίποτα.
0: Γιατί πήγε, ρε μάτια.
1: Έλαντε. Από το φιλότιμό μου.
0: Γιατί έχασε το χρόνο σου,
1: παιδάκι.
0: Πάρε να ξεφοραπείτε εκεί πέρα.
1: Και σήμερα μου έγραψε το ρολόι μου. Σήμερα δεν θα κάνεις τίποτα, λέω, το ήξερα.
0: Είναι στο ρολόι.
1: Είναι στο ρολόι.
0: Ναι. Τσουβέλα, θα υποστείτε μεγάλο διασυρμό στους τελικούς. Εντάξει ρε φίλε, δεν πρέπει να παίξουμε. Δεν πρέπει να παίξουμε. Τι, πάρτε το 3-0.
1: Ναι, το δικαίωμα της συμμετοχής τουλάχιστον, παιδιά.
0: Να παίξουμε, άμα είστε τόσο σίγουροι, να παίξουμε. Και εντάξει, ας διασυρθούμε, τι να κάνουμε. Okay.
1: Λοιπόν, σιγάρα Τζουβέλα εδώ και η Μαρία λέει: κοντεύω τη σύνταξη. Κάθε φορά κοντεύω στη σύνταξη και κάθε φορά.
0: Πάει παραπέρα.
1: Και το πάνε παραπέρα.
0: Ναι.
1: Σαν κάτι γάτες που προσπαθούν να πιάσουν τη βούλα αυτή και την πάνε.
0: Μου σου έχω πει ένα φίλο μου που είχε μια κοπέλα, ήταν Σόφια αυτό. Θεσσαλονίκη αυτή. Πάει αυτό Θεσσαλονίκη, κατεβαίνει αυτή Λαμία.
1: Ορίστε.
0: Πάει αυτό Λαμία, κατεβαίνει αυτή Αθήνα. Του λέει: θα πάει Αίγυπτο. Σταμάτα.
1: Ιωάννεσμπουργκ.
0: Σταμάτα.
1: Και μετά άντε πάλι
0: άντε πάνω. Άστο του λέω. Δεν σε πάει. Για ποιο λόγο. Δεν σε πάει. Εντάξει. Εντάξει, καλά. Η Βάσο. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που αρχίζουν σήμερα τις Πανελλήνιες και στο κοριτσάκι μου για την προσπάθεια που έχει κάνει όλη τη χρονιά η Βάσο.
1: Μπράβο,
0: να κάνει να πάνε όλα όπως γουστάρετε, όπως θέλετε. Okay.
1: Και να μην πάνε όλα καλά τώρα, πάλι καλά θα πάνε τα πράγματα.
0: Και δεν είναι το τέλος, κάτι τέτοιο. Αυτά.

0: Πάνος λέει, εμείς στα μαγαζιά δουλεύουμε τη Δευτέρα. Και γίνεται της κακομοίρας, λέει, και φυσικά το ελληνικό κράτος αλακάρτ δεν αναγνωρίζει αργία στις αποδοχές. Κότες, κότες, κότες πάνω.
1: Κατάλαβες, κότες γιατί
0: δεν, βασικά αυτό είναι που τον ενδιαφέρει, είναι ότι μπορεί okay, να δουλέψουμε τη Δευτέρα, αλλά δεν το αναγνωρίζουν ως αργία για να πληρωθούν, ξέρεις, το διπλό μεροκάματο ή το παραπάνω, τέλος πάντων.
2: Ναι.
0: Καλημέρα από το σπίτι, επιτέλους δουλειά, Κωνσταντίνος από Γαλάτσι. Καλημέρα Κωνσταντίνε, μας ακούνε και από Λειψούς. Να καλημερίσουμε και τα παιδιά στα φορτηγά που κάνουν τις διανομές στα σούπερ μάρκετ τα λοιπά. Με σταμάτησε ένας έξω από ένα σούπερ μάρκετ στο
2: Σπίτι.
0: Ακούω τώρα, μου λέει τον Ερατζιά, σε περιμένω να πάω στην εκπομπή.
2: Αγχώθηκα. Άργησα. Σε όλο τον κόσμο καλημέρα. Περιμένω να γίνει βοτανικός για να διαβάζω τίτλους του βοτανικού ο Μάγκας.
0: Σίγουρα. Ένα, θα είναι ακόμα τετέι.
2: Ναι. Αφού έχει το σύμβολο. Εντελαμαγκέντε βοτανίκ, θα λέμε τέτοια. Σίγουρα. Ή του βοτανικού ο Μάγκας στην Κέλλα πέθανε την Κυριακή από κάτω. Γιατί αυτή είναι η συνέχεια του. Αυτή είναι η συνέχεια του τραγουδιού. Λίγο πριν πάμε στην ενημέρωση, την πολιτική, να πούμε και εδώ κάποια σημαντικά.
0: Έχουμε και κάποια πραγματάκια να σας ενημερώσουμε. Π.χ. έχουμε το Box Delivery App που τα σπάει, γιατί είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα, και επίσης μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
2: Μπράβο. Βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Εάν σχεδιάζεις, θα πω εγώ κάτι άλλο, Μαρία. Mm-hmm. Ένα εκλεκτό δείπνο για κάποιο ξεχωριστό άτομο στη ζωή σου, έτσι. Τώρα στα ψυγεία των Lidl σε περιμένουν εκλεκτές κοπές Deluxe Angus Ιρλανδίας για να φτιάξεις ένα ζουμερό και γευστικό steak που το καλύτερο που έχεις εκτιμάσει τελευταία. Μην το πολύ σκέφτεσαι, κάνε τη σωστή κίνηση. Ανέβα επίπεδο στην κουζίνα μου εγώ, Μαρία, με νόστιμο κρέας σε φοβερή τιμή. Lidl, γιατί αξίζει. Στείλτε θετική ενέργεια στο γιώκα μου, Καροτένιε, ο Blue Army.
0: Σε όλους, παιδιά.
2: Βίρονας, ο γιώτης.
0: Βοτανικότες.
2: Ωραίες οι βοτανικότες. Ήταν ωραίες οι βοτανικότες. Ωραίες.
0: Πάμε.
2: Ήταν ανάγκη τώρα. Βομβαρδιζέγκο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ρε παιδιά, όλοι αναρωτηθήκαμε αν ήταν όντως ο Τάκης Λεμονής ή ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας στο σποτάκι.
1: Θέλω έτσι να σας ευχηθώ χρόνια πολλά στον Sport FM, κάθε επιτυχία έτσι και να τα χιλιάσει. Χαίρομαι πολύ που κι εγώ έτσι είμαι εδώ. Πολύ στείλανε μήνυμα, το καταλάβαμε ότι ήμουν εγώ έτσι. Ολυμπιακός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και χαίρομαι που βρήκε έτσι το δρόμο του σαν σήμερα. Μια μεγάλη στιγμή έτσι, για μένα η μεγαλύτερη, γιατί κατάφερε να πάρει έτσι ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν,
1: δεν σε χάλασε, αλλά να λέει τέτοια, δεν σε χάλασε.
0: Αρδάκι.
1: Αρδάκι ξανθό, αεκτζού έτσι, που σε πήγα έτσι μέσα στο σπιτάκι σου.
0: Δεν λες τίποτα τι έγινε πριν από δύο χρόνια.
1: Στο σπίτι σε άλλους δικιάστη και λεμονείς τη δική μας τη θεά κοιτούνα αγκαλιά.
0: Καλημέρα στον Νίκο, το Λόρδο Ήρωνα.
2: Ωραίος ο Λόρδος.
0: Ο Λόρδος Ήρωνας. Ο οποίος μόλις ανέβηκε στη σκάλα στα 5 μέτρα για να φτιάξει κάτι δίχτυα σκίαση σε ένα beach bar στο Σκηνιά.
2: Σώπα ρε μας τώρα.
0: Λοιπόν, αρχίσατε λέει τα σπασίματα και τα πεσήματα. Καταρχάς εσύ, πρώτον,
2: ναι.
0: Έχεις ανέβει στα 5 μέτρα. Μας ακούς και στέλνεις και μήνυμα. Ζεις επικίνδυνα, θα έλεγα.
2: Και μπορείς και ακούς, γιατί η θάλασσα, ξέρεις, αν δεν έχεις καλή αγωγή. Έχει καλό σήμα εκεί. Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
2: Μπράβο,
0: ναι.
2: Μπράβο.
0: Τέλος πάντων, πρόσεχε.
2: Ναι.
0: Πρόσεχε, έτσι τώρα μην περάσει το τριήμερο τώρα στο ΚΑΤ, δεν είμαστε για τέτοια.
1: Είναι έτσι δύσκολα έτσι, δεν τρέπεστε λίγο, βάλατε το τσιουβί να κάνει σποτ, αύριο θα ακούσουμε παράσχο τι
0: Δόνι.
3: Εν τω μεταξύ κάνω και λίγο Γρηγορίου. Ο Άρης είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και παλεύουμε να δούμε τι θα κάνουμε φέτος με τα μεταγραφικά. Έτσι κάπως είναι ο κύριος Γρηγορίου. Τώρα έβλεπα προχτές και νομίζω ότι ο Άρης είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και πρέπει να βρει το δρόμο του.
0: Και Τσίπρα, θέλω και Τσίπρα. Γιατί
1: κυρία Ζαφυρά του, ναι. Το κόμμα Ελλάς είναι έτσι. Κάναμε την απάντηση, τη δύναμη, την ελπίδα. Βάζει ουσιαστικά, γιατί δεν έχει κάτι χαρακτηριστικό.
0: Όχι, έχει τον
1: 100%. Έχει, ρε παιδί μου, είναι. Αυτό που μην μου σπάτε και τα
0: αυτό,
1: τέτοια πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Δεν ανοίγει για τα κάλαντα ο Τσίπρα.
0: Μου έπεσε στο Instagram από το Λούμπεν η παρουσίαση του. Και λέω, κοίτα να δεις τι καλά που κάνει ο Τσίπρα στον Τζουβέλα.
1: Ναι, γιατί.
0: Δηλαδή αυτό.
1: Είναι το αρτινό που έχουμε, καταλαβαίνεις. Το αρτινό. Το χαλαρό.
0: Ναι, καλά, βλέπω και τους άλλους που δεν έχουν το αρτινό, μια χαρά τους κούνες.
1: Ναι, ναι, και εγώ θα μπορούσα έτσι να είμαι από την Άρτα. Καλημέρα γερόντια, ο Αγλαία Αυτιάμπα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι λέει?
0: Οι επιτυχίες του Ολυμπιακού κάνουν πολύ καλό στο χιούμορ σου. Θα έχεις εκπληκτική περιοδία, λέει η προβλέπτη.
1: Ήθελα να έχω και παναθηναϊκές επιτυχίες, φίλε μου.
0: Ναι.
1: Άστα τα
0: παπατζηλίκια. Να δοκιμάσουμε και έτσι το χιούμορ σου.
1: Άστα τα παπατζηλίκια. Το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Δοκιμάστε με. Δηλαδή, άσε τα παπατζηλίκια. Ήθελα παραθυναϊκή ευτυχία.
0: Ο Βασίλης τα έχει βάλει με το Βαγγέλη Ιωάννου. Όχι, ρε φίλε.
1: Κάτω τα χέρια, ρε, από το Βαγγέλη Ιωάννου. Κάτω τα χέρια.
0: Εγώ δεν το είχα ξανακούσει αυτό για το Βεζένκοφ.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει.
0: Δεν το είχα ακούσει. Και όταν έβαλε ο Βεζένκοφ εκείνη το σούτ από το κέντρο. Κάτσε μαδρε Σάσα. Απαράτα μαδρε Σάσα. Δηλαδή, δεν μπορούσε να εκφραστώ. Ήταν η κόρη μου μπροστά.
1: Κορυφαία παρέα που έχω υπάρξει εγώ. Βαγγέλης Ιωάννου, Σωτήρης Γεωργίου, Γιώργος Γεωργίου, Μαχαίρας και Αυγολέμονος στον Πιπινιό. Εκτός ότι τρέχανε πρόβατα από άλλη στάνη να φύγουνε. Δηλαδή κατάλαβα.
0: Γιατί θα μας φάξουνε και εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Σου λέει αυτοί θα μείνουν σαν τα χόμπιτ εδώ πέρα μια εβδομάδα και θα τρώνε κοπάδια μέχρι να παλέψουνε. Δεν καταλαβαίνεις από ανάλυση. Περνάγαμε σε άλλου τύπου ανάλυση.
0: Εντάξει.
1: Και περνάγαμε μετά σε άλλου τύπου ανάλυση. Η κουβέντα, εγώ ήμουν απλά εκεί, 122 κιλά. Θυμάσαι, ήμουν 122 κιλά. Έπαιρνα γάστρα για το σπίτι για να ξαναπάω.
0: Δεν τόσο.
1: Ναι, ήμουνα στην.
0: Ήσουνα στα 100, κάπου
1: στα 107.
0: 107. Ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, ανάλογα με τους σταθμούς, από 103,3 κατέβαινα. Σήμερα είμαι 96,4.
0: 96,4.
1: Έχασα 2 κιλά. Ωραία. Αλλά το θέμα είναι ότι εκείνες οι βραδιές, γιατί έγιναν κάποιες συνεχόμενες βραδιές, ήταν κορυφές. Και μετά Σκασεμίτη και Βαλάντη στο ασανσέρ που συναντιόμαστε αγωνιστής. Είχαμε τέτοια. Είχαμε τέτοιες παρέες στο Πιπινιό.
0: Για όσους δεν το ξέρετε, για όσους δεν το ακούσατε, ο Βαγγέλης Ιωάννου αποκάλεσε Βομβαρδιζένκοφ.
1: Το Βεζένκοφ.
0: Το Βεζένκοφ.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν το είχα ξανακούσει. Είμαστε με Βαγγέλη Ιωάννου. Εντάξει, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Μαρία, καλημέρα. Τι θα έκανες αν μάθαινες ότι η αδελφή του άντρα σου ζηλεύει τη σχέση σας? Δεν έχει αδελφή.
2: Μπράβο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Και δεν έχω και αδελφή.
2: Πάει, του χάλασε τη σκετσάκι.
0: Τώρα δεν γίνεται.
2: Δεν μπορούμε να έχουμε. Έλα, ζήσε, ρε παιδί.
0: Καλημέρα από Τζόρτζιο Χαρμάνι. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Αντίπαρο. Επιτέλους λέει τριημεράκι. Εσύ, Κωνσταντίνε, δεν έχετε συνέχεια τριημεράκι εκεί στην Αντίπαρο. Δηλαδή, με συγχωρείς κιόλας. Οπότε είναι τετραημεράκι, γιατί θα το, mm-hmm. θα το κλέψουν κάποιοι. Ναι. Θα κλέψουν ναι. κάποιοι την Παρασκευή. Είναι για τη Μαρία η σύνταξη ότι για το ρίλο το ρεπό.
2: Όφι ανάν.
0: Όφι ανάν. Όχι, γιατί ο ρίλος παίρνει ρεπό. Εγώ δεν παίρνω σύνταξη.
2: Τόση ώρα σκέφτομαι για τον άντρα που ζηλεύει τη σχέση, δηλαδή η αδερφή του άντρα.
0: Η αδερφή του άντρα.
2: Εντάξει ρε παιδιά, πολλές φορές δεν ζηλεύει τη σχέση. Πολλές φορές υπάρχει αγάπη μεταξύ δύο παιδιών που
0: δύο
2: είναι
0: αδερφών.
2: Αδερφιά.
0: Ναι.
2: Και όταν βλέπουν ότι, ξέρω εγώ, φεύγεις από το σπίτι, δεν σηκώνεις τα τηλέφωνα, μπορεί να μην πας στη γιορτή, επειδή τώρα. Ξέρεις, δεν φτάνει και ο χρόνος όταν πας σε ένα άλλο σπίτι με έναν άλλο άνθρωπο. Δεν μπορείς να είσαι εκεί απίκολη την ώρα όπως ήσουν. Και ζηλεύεις αυτή τη σχέση. Δεν ζηλεύεις ότι. Εκτός αν είσαι η αδερφή του Νεϊμάρ. Που...
0: Ναι.
2: Εννοώ που
0: ναι.
2: θέλουν να είναι παρέα.
0: Θέλει
2: να
0: Τζολί. Ναι. Με τον αδελφό της είχε μια πολύ δυνατή,
2: πολύ δυνατή σχέση.
0: Πολύ.
2: Και μια και είπες Αντζελίνα Τζολί, εγώ θέλω να το πω και να το θίξω.
0: Ναι.
2: Άμα δεις τα παιδιά της Τζολί και τα παιδιά του Μπέκαμ, είναι τρανή απόδειξη που άμα είναι πολύ ωραίοι γονείς, δεν είναι δεδομένο ότι τα παιδιά θα βγουν κούκλοι. Να τα πούμε αυτά. Να τα πούμε αυτά.
4: Γιατί ο γιος του Μπέκαμ είναι πατέρα, δεν με ξαναπάρει τηλέφωνο.
0: Όχι ρε, μια χαρά είναι το παιδί.
2: Σε σχέση με τον Μπέκαμ και τη, που, την Spice Girl. Το παιδί, τα παιδιά της Ζολή, με τον Brad Pitt.
0: Τα παιδιά της Ζολή, τα περισσότερα είναι υιοθετημένα.
2: Ναι, εκτός από τα υιοθετημένα που ούτε NBA θα πάνε. Τα παιδιά της Ζολή, αυτά που κάνουν
0: δεν
2: τον Brad Pitt.
0: Δεν τα έχω στο μυαλό μας. Τα παιδιά του Σάκη Ρουβά όμως και της Κάτια Ζιγούλη.
2: Είναι, έτσι σας πάμε ναι. από τη χώρα μας.
0: Ναι, άρα το DNA ναι, το ελληνικό.
2: Είναι ο ήλιος, το λάδι,
0: ο ήλιος.
2: Οι κότες, τα αυγά που μαζεύει ο Ρουβάς.
0: Ο ουρανός μας.
2: Αλλά δες του Brad Pitt και τη Ζολή τα παιδιά. Ή του Μπέκα, δεν είναι, τα παιδιά. Βγήκαν τα παιδιά Τζολί και Μπρατ Πιτ. Λέγε τώρα, θα κάνουν ένα. Είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά και το παιδί έστρα. Η μάνα μου, ρε. Κυρία Αλσία Λιαροπούλου, η μητέρα μου. Έχει τρελαθεί.
0: Παιδιά,
2: μία είναι Ολυμπιάδα, μία είναι έτσι, μία είναι Μίση Σμιθ. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτό το σπίτι. Δηλαδή, βλέπει Μπρατ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί. Λε, θα βγάλουν ένα παιδί, ένα αστέρι. Άσε μας ρε Μαρία, τρανή απόδειξη είναι αυτή. Ζήτω η Ελλάδα μας.
0: Με συγχωρείς, εγώ βλέπω. Όχι, εσύ.
2: Τι όχι.
0: Έλα, είσαι υπερβολικός.
2: Ποιος είναι υπερβολικός. Αυτό περίμενες. Το γιο του Μπέκαμ. Το έχει το γιο του Μπέκαμ. Ο γιος του Μπέκαμ.
0: Τι είναι αυτό, το πιτσιρικάκι αυτό. Καταρχάς είναι ίδιο
2: πράγμα. Είναι παλιά, αυτό είναι παλιό. Πρέπει να, τώρα έχουν μεγαλώσει. Δεν είναι έτσι. Ούτε η Τζολί δεν είναι έτσι. Χαίρομαι πολύ. Εγώ αγαπούσα αυτή τη φλέβα.
0: Βιολογικά παιδιά, Πιτ Τζολί.
2: Ναι, ναι, μην βάζετε.
0: Με συγχωρείτε, δηλαδή είναι ίδιο
2: ο Brad Pitt. Δεν είναι αυτό, έχει μεγαλώσει.
0: Μεγαλώσει και τι έκανε.
2: Έχει μεγαλώσει, δεν καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, αν έχει μπει στην εφηβεία τώρα κι αυτός, τα κουμπίνα
2: είναι και... Άσε μας, μωρέ.
0: Όχι, ρε.
2: Τίποτα, ζηλεύεις, μόνο τώρα. Οι άσχημοι γονείς βγάζουν τα πιο ωραία παιδιά, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Τελείωσε. πρέπει να βγει κάτι από την εκπομπή. Άσχημοι γονείς, παντρευτείτε, κάντε οικογένειες, θα βγάλετε παιδαράδες.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Άσερε. Η Τζολί και ο Μπρατ Πιτ. Κάτσε, ο Μάντοξ είναι 20 χρονών τώρα. Ο Μάντοξ, κάτσε, θα πατήσω Μάντοξ. Μάντοξ, αυτό είναι καφετέρια. Πάμε Μάντοξ, αράξουμε Μάντοξ, θα βάλουμε Ολυμπιακό.
0: Κορδαλό.
2: Ναι, ρε, πλατεία Μέμου, Μάντοξ. Είναι στο σύνδεσμο.
0: Δηλαδή, δεν θα ήταν στο κολονάκι το Μάντοξ.
2: Τι ζωή έχει, ναι. Το Μάντοξ είναι.
0: Πολύ φλόρικο το κολονάκι.
2: Είναι και χάπι το Μάντοξ για τη μέση τη δικιά σου. Έχει πάρει
0: Μάντοξ.
2: Μάντοξ για το στομάχι. Περίμενε, γιο Μπρατ Πιτ.
4: Πατέρα, σκάσε μου ένα κοσαευράκι, γιατί θα γίνει.
2: Εντάξει, τώρα θα τα βρω.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
2: Αφαίρεσε και το επώνυμο του πατέρα του.
0: Αφού δεν ήταν και πολύ.
2: Μόλις πήγε 20 χρονών, τα βρήκε όλα έτοιμα, έτσι.

0: Τα βρήκε όλα έτοιμα και δεν θε το επίπεδο του πατέρα σου.
1: Τα βρήκε
0: όλα έτοιμα.
1: Πάντα
0: από εκεί πέρα.
1: Μαρία, τι θα έκανε έναν αδελφή του άντρα σου, έβαφε τα μαλλιά τη ξανθάκια αυτή.
0: Τι μηνύματα να. Το Μάντοξ είναι εμβόλιο για απολέπιση, λέει κάποιο.
1: Για απολέπιση. Τι.
0: Ένα μα έπριξε. Μία ώρα εκπομπή και έχετε κάνει του Μπεκί την είδηση με τον Ταύρο στο Μιλάνο. Ντροπή. Τι έχει γίνει με τον Ταύρο στο Μιλάνο.
1: Και μας λέει ξέρω, και, και γιατί να την έχουμε κάνει του Μπεκί, ρε αδερφέ, δηλαδή πραγματικά.
0: Τι Ταύρο στο Μιλάνο. Δηλαδή τι τα παίρνουμε από το
1: Ταύρο. Τώρα έχουμε μπει στο δίδυμο τώρα. Δεν μα νοιάζουν για τον Ταύρο.
0: Έστω.
1: Ω, Ταύρο στο Μιλάνο.
0: Τι έγινε. Ντροπή και ντροπή και ντροπή και ντροπή. Τι έγινε. Τουρίστες κατέστρεψαν το βάρελ σημεία στο μοσαϊκό του τυχερού. Ωραία. Και τι.
1: Ό,τι τι, δηλαδή.
0: Ναι, και το κατέστρεψαν και θα συλληφθούν.
1: Ναι.
0: Ωραία, τι, για ποιο λόγο
1: ένα,
0: να το.
1: Πρόκειται
0: επειδή
1: για...
0: τρώμε μοσχάρια.
1: Όχι, ρε, ένα ψηφιδωτό δαπέδου.
0: Ναι.
1: Που απεικονίζει έναν ανατομικά λεπτομερή ταύρο. Okay. Δηλαδή φαινόταν το τέτοιο του ταύρου.
0: Ωραία.
1: Σε μία από τις μεγάλες θέσεις του Μιλάνου, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Υποβάλλεται τώρα σε προσεκτική αποκατάσταση γιατί έχει φθαρεί από χιλιάδες περαστικούς που τιμούν μια ασυνήθιστη παράδοση. Τι κάνουν, πάνε και τα πιάνουν.
0: Πάνε και πιάνουν τα τέτοια του ταύρου. Το έχουν για τύχη. Πιάνει τύχη, μάμα, πα και πιάσει τα τέτοια.
1: Δεν ξέρω. Έχω πάει στο Μιλάνο αρκετές φορές. Δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ότι πρέπει να πάω να πιάσει τα ριπαπά του ταύρου στο Μιλάνο. Τι είναι στόχο ζωή αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Και τι κάνουμε του Μπεκί. Εμείς τα πήραμε και τα βάλαμε στο κεφάλι, τα βάλαμε.
1: Δεν ξέρω. Ότι και καλά ο υπερτουρισμός. Δεν είναι ο υπερτουρισμός, παιδιά.
0: Και μένει μετά τέτοια
1: χάμα. Για του καθένα.

0: δηλαδή.
1: Δεν είναι ο υπερτουρισμός.
0: Μπορεί να υπάρχει υπερτουρισμός. Μπορεί να υπάρχει. Ναι, μπορεί να υπάρχει υπερτουρισμός. Οκ. Okay. Αλλά τι πάει να πει ότι άμα υπάρχει. Εδώ δεν έσπασαν τα γυαλιά του Καβάφη που πήγε.
1: Παιδί μου, άλλος πήγε και έγραψε στο Κολοσσέο.
0: Ναι.
1: Γάμα συν δέλτα ίσον love forever και τέτοια.
0: Γιατί αγαπιούνται. Καλά έκανε
1: ναι.
0: Το Κολοσσέο και τα έγραψε. Η αγάπη Μαρία είναι υπέρβαση. Άλλο που συνελήφθη. Α, δεν είναι ωραίο.
1: Περίμενε να σου πω.
0: Δεν είναι ωραίο να πάει να γράψει το ρι παπά του τάβλου.
1: Α, ξέρεις τι κάνει.
0: Καλά,
1: είναι βλαμμένοι άνθρωποι.
0: Είσαι ολό φορέα.
1: Λοιπόν, πατάνε τη φτέρνα πάνω στα παπά του τάβρου.
0: Από εδώ
1: λάθο. Και κάνουν τη φτέρνα, με το πω τη φτέρνα και κάνουν γύρω-γύρω. Και αυτό είναι λέει, αυτό σου φέρει καλή τύχη. Και πάτα, φύγανε τα ρι
0: παπά. Τι άμα πατά τα ρι παπά, θα φύγουν, αλλά.
1: Και καταστράφηκε.
0: Να πάει να γράψει άλλο. Άμα συνδέεται, σε ολό φορέα το ρι παπά του τάβρου. Άμα είσαι μάγκα. Ωραία, και τι κάναμε του Μπεκί εμείς.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω,
0: ποια
1: μωρέ.
0: Είναι η ατζέντα.
1: Πώς ξυπνάει ο
0: Όχι,
1: καθένας,
0: ρε Μαρία.
1: Μωρέ.
0: Η ατζέντα ποια είναι τώρα εδώ. Δηλαδή, ποιον προστατεύουμε που δεν το λέμε.
1: Ξέρω, τους
0: ποδολαγνώρι παπάκιδες.
1: Μιλάνου, δεν ξέρω.
0: Εσείς που πάτε.
1: Εγώ Γιουβέντους είμαι.
0: Εσείς που πάτε. Δηλαδή, στο Μιλάνο χάνουμε το Champions League από την Κάλιαρη. Μας πατάνε και τα ρηπαπά, Μαρία. Θα πάω στα καλά καθήμενα που έχει ένα τάβρο, να το δώσω στο στόμα.
1: Καταρχάς, μεγάλη αυτοπεποίθηση για σένα να θεωρήσει τάβρο. Και γενικά το λέω για τον κόσμο.
0: Ναι, ρε, έχω οροσκόπο τάβρο. Εσύ πρέπει
1: έχεις
0: να μου
1: οροσκόπο τάβρο. Α, μπράβο, γι' αυτό είσαι ευαίσθητος.
0: Ποιος είναι ευαίσθητος. Α, ναι, καλά, μα φάω μπάλα εκεί. Γι' αυτό το λένε βουβονική χώρα, Μαρία. Δεν βουβός, πέφτεις κάτω. Είναι δυνατόν τώρα. Εδώ βαρδάλισα τον Καβάφ καθόταν στο παγκάκι του ίσκους, ούτε ρηπαπά ούτε τίποτα.
1: Σπάσαν τα γυαλιά.
0: Σπάσαν τα γυαλιά και έγινε αποκατάσταση. Έγινε αποκατάσταση.
1: Ωραία.
0: Θα ξαναγίνει σίγουρα βανδαλισμός.
1: Ναι.
0: Θα ξαναγίνει. Άλλος έκανε φωτογραφίες περίεργες, τώρα καταλαβαίνεις. Στο ρηπαπά του Ταύρου. Εδώ μεταξύ, φύγανε τα ρηπαπά από το πάτημα. Δεν έγινε βανδαλισμός.
1: Ναι. Και τώρα γίνεται αποκατάσταση. Έχουν ναι. Βάλει γύρω-γύρω.
0: Είχαν ουρολόγοι.
1: Ναι. Πώς πάνε στις παραλίες που γεννάνε οι χελώνες και έχουν βάλει αυτά τα γύρω-γύρω.
0: Τα προστατευτικά. Αλλά τώρα, γύρω μόνο από τον ρηπαπά.
1: Τώρα δεν θα πατήσει κανένας.
0: Ωραία.
1: Και ποιος, να σου πω κάτι.
0: Τελευταία φορά, σε ποιον έρχεσαι. Μπέρι, μπέρι, ναμ, ναμ.
1: Ποιος το σκέφτηκε πρώτος. Εμένα αυτά με εντυπωσιάζουν.
0: Ποιος είναι αυτός που του λένε έρχονται από όλο τον πλανήτη
1: ναι.
0: Και είναι πολύ καλή τύχη να πατήσει το ρηπαπά ναι. Με τη φτέρνα.
1: Και με να πάσει και να κάνεις γύρω γύρω.
0: Και να πάσει και να σπάσει.
1: Ναι.
0: Τι κακοτυχία έχεις. Να είσαι ο μοναδικός στον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Σε πιανού τη φτέρνα έσπασαν τα ρηπαπά. Ο τελευταίος. Αυτός έχει και την ευθύνη. Δεν φταίω εγώ, ήταν ήδη χαλασμένα. Αυτό το κλασικό. Ήταν ήδη χαλασμένα.
1: Τα είχαν σπάσει άλλοι.
0: Μα και έλεγε ο Τάρος, μα έχει να σπάσει τέτοια. Τι να πω, καλημέρα και Νικόλ. Τι να πω. Oh.
1: Ναι, καλά.
0: Δεν σας έχω πάει πολύ κουβά, ρε παιδιά. Δεν σας έχω πάει
1: για
0: πολύ.
1: Σας είπε, είχε πει ο Ολυμπιακός Final Four πρωταθλητής.
0: Με Real.
1: Τον
0: μαζί.
1: Ακούγατε.
0: Ότι δεν
1: τον
0: υπάρχει ακούγατε. Βαλένθια πουθενά.
1: Λοιπόν, από το Νοέμβριο τα έχει πει.
0: ΑΕΚ, έχω δώσει την πρωταθλήτρια. Όχι από την αρχή. Στα playoff είπα η ΑΕΚ. Θα το πάρει σίγουρα αέρα. Αυτό έχω πει. Και ωραία. Και έχω πει Arsenal.
1: Είπαμε του Ταύρου ή του Ράπτη.
0: Ναι, Arsenal να πάρει την Premier League. Την πήραμε και το Champions League. Άρσενα.
1: Τώρα γιατί.
0: Τι έχω πει, λέω, δεν σου λέω ότι θα γίνει.
1: Μα ό,τι έχει πει έχει γίνει.
0: Ναι, τι λέει ο άλλος, τον έχω στείλει στον κουβά.
1: Εντάξει, καλά.
0: Oh.
1: Αυτοί λέει που ενοχλούνται από τον υπερτουρισμό
0: ναι.
1: Είναι οι ίδιοι που ενοχλούνται από τα πάντα. Τους ενοχλεί που υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στον κόσμο και δεν είναι μόνο τη παιδιά. Κοιτάξτε, υπάρχουν και κάποια μέρη του κόσμου. Όπως είδε στην Ιταλία.
0: Όχι.
1: Σε ένα μέρος. Παραλιακό. Πώς έχουμε εμείς, ρε παιδί, τη Σαντορίνη που έχει ένα σοκάκι κτλ. Δηλαδή. Όχι υπερτουρισμός, δεν γκουνιώσουνα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό Αύγουστο στην Κέρκυρα.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Γιατί τον Αύγουστο στην Κέρκυρα. Άστο. Πάσχα στην Κέρκυρα. Δεν περπατάς.
1: Μαζεύονται πάρα πολύ κόσμο σε πολύ μικρά μέρη.
0: Ναι, δεν περπατάς. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να περπατήσεις και κάνεις. Και εσύ, αν ζεις εκεί, ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο για τους ανθρώπους που είναι μόνιμοι κάτι.
1: Φυσικά.
0: Που θέλει ο άλλος να πάει.
1: Είναι και για τους άλλους που δίνουν ένα σκασμό λεφτά και πάνε και τελικά έχουν δώσει κι άλλοι ένα σκασμό λεφτά.
0: Μαρία, το έχω ξαναπεί. Αλλά απλά ναι. Περπατάνε και βγάζουν selfie. Δεν ψωνίζουν. Πάνε στο μέρος, πάνε εκεί που είναι να πάνε, τους βάζουν τα βραχιόλια και περπατάνε μέσα στην πόλη και βγάζουν selfie. Πήγαινε σε ένα νησί και δες ποιος κουβαλάει μια σακούλα από κατάστημα. Δεν κουβαλάει κάποιος μια σακούλα. Από, θα δεις 3.000 άτομα. 5 άτομα κουβαλάνε μια σακούλα από κάτι που ψώνισα. Όλοι με ένα παγκόσμιο. Μπλα. Τέλος πάντων. Τι λέει, το ίδιο υπάρχει με αγριογούρνο στη Φλωρεντία.
1: Ούτε αυτό το έκανα. Αλλά είχα φάει αγριογούρνο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο το όρι του αγριογούρνου για να βάλεις και το πόδι. Ενώ ο Ταύρος είναι.
1: Μα, εντάξει, δεν ήταν σε φυσικό μέγεθος ο Ταύρος.
0: Α, ήταν η υπερβολή.
1: Ψηλό, ψηφιδωτό ήταν. Ξύπνη η Ιταλία. Ναι, εμείς έχουμε τον Καβάφη.
0: Πατάς τα παπάρια του. Τι θα πει.
1: Όχι, κατάλαβες. Είναι άλλο το μάρκετινγκ.
0: Ναι, πάμε
1: εμείς να πολιτισμό. Πιάσουμε το πνεύμα τώρα γι' αυτό και οι θάκες και αυτό. Ναι, ναι. Ας,

0: θα εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Ναι, ναι, ναι. Πηγαίναμε σημειωτών στο Αμάλφι Ποζιτάνο, όπως εμείς τον επιτάφιο στον ερχομενό.
1: Ναι, στο Αμάλφι Ποζιτάνο.
0: Ναι.
1: Δεν το έχεις δει, αλήθεια, τι έχει γίνει.
0: Δεν το έχω δει.
1: Δηλαδή θα πεις ότι στην Κέρκυρα τίποτα, δεν πατάει ψυχή.
0: Αλήθεια.
1: Άμα το δεις αυτό. Ναι.
0: Το Αμάλφι είναι σαν την Αμφιλοχία εντωμεταξύ, τι με κοροϊδεύετε.
1: Είναι ωραίο το Αμάλφι Ποζιτάνο, μα πας, ξέρω εγώ, 19 Νοέμβρη. Αυτό που βλέπεις στις φωτογραφίες είναι 19 Νοέμβρη, χωρίς ούτε γάτες δεν κυκλοφορούν.
0: Είναι ωραίο το Αμάλφι Ποζιτάνο να είσαι 29 χρονών, η κοπέλα 23 και να τα έχετε 3 μήνες. Και να πας στο Αμάλφι και να έχεις μια ωραία θέα και να μην...
1: Καλά, αυτό γιατί πρέπει να πας στο Ποζιτάνο.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Τι λες τώρα!
1: Παιδιά, πρέπει, εντάξει, είναι αντιραδιοφωνικό αυτό που κάνουμε.
0: Με φρέμι έχουν πάει.
1: Αυτό είναι.
0: Πού πάνε όλοι αυτοί.
1: Τι να σου πω.
0: Έτσι ήμασταν στον Παΐσιο για να προσευχηθούμε. Την ουρά.
1: Μιλάμε ότι έχει, είναι λες και τις τοποθέτησες και απλά δεν μπορούν να πάνε σε πέντε πόντους να περπατήσουν αυτό.
0: Αυτό μου το είπανε στο Κολμάρ. Βρήκα έναν Έλληνα στο Κολμάρ που είναι από τα πιο ωραία χωριά στον κόσμο. Βρέθηκα τυχαία μια μέρα του Οκτώβρη νομίζω και μου λέει, φίλε, εδώ είσαι τώρα Θεός. Πιο μετά, επειδή είναι από τους νούμερο ένα παγκόσμιους προορισμούς και χειμερινούς και γενικά, δεν περπατάς ένα μέτρο. Και εγώ πέτυχα τη γιορτή πίτσας και κρασιού. Είχαν βγάλει φούρνους έξω, Μαρία, και είχαν δωρεάν πίτσα μαργαρίτα και εκείνο το κρασί με το, όχι σαγκριά, αυτό το ζεστό, ξεχνάω πώς το λέω.
1: Το ζεστό κρασί.
0: Ναι, το ζεστό κρασί.
1: Ναι, ήδη.
0: Το έγινα κουδούνι, σε πληροφορώ. Δεν οδηγούσα, ήμουνα σε ξένο.
1: Δεν είχα καμία φορά.
0: Δεν οδηγούσα. Μια, σαν γατί. Μου δώσε ένα πλαστικό ποτήρι και έκανα μια. Μάλιστα. Κόντρα πλακέ Καβάφης, ο Νίκος Σταύρος, το υιοθετώ, λέει το ψευδόνυμο, πάρτο. Εγώ θα σου πω, αν έχεις δει για τη Gen Z γενιά και την πολυδιάστατη αλήθεια Μαρία, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό, ζει σε ένα δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Στάνος Αμφιλοχία, λέει, καλύτερα. Απλά τώρα επειδή, τέλος πάντων, επειδή ο νέος δρόμος πάει πάνω, από, έξω από τα χωριά,
1: δεν
0: περνάμε
1: περνάς,
0: τώρα από Στάνο. Από Στάνο, όχι Ποζιτάνο, Μαρία.
1: Ορίστε, και γιατί να μην πάμε Νοέμβριο στο κόμμα να δούμε και Δουβίκα.
0: Θα είναι ο Δουβίκας, θα φύγει.
1: Έλα,
0: θα παίξει και τσάπες.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η εβδομάδα ρίχνει αυλαία με την Big Win να είναι σταθερά στην παρέα μας καθημερινά. Στην Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο με καθημερινές προσφορές και μοναδικά έπαθλα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, πάμε αθλητική ενημέρωση με Παναγιώτη Κεφαλά και γύρι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.